0: διάστημα, θα ερχόταν δηλαδή, και ότι θα με έπαιρνε τηλέφωνο για να τον συναντούσα, να τον γνώριζα, όπως γνώρισα το Βασίλη από τη Μελβούρνη όταν ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του, τον συνάντησε στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Δώσαμε ραντεβού δηλαδή. Και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία, όπως και τον Φίλτα του που έχει τον ραδιοφωνικό σταθμό, το ράδιο Αδελαΐδας, και αυτό Παναγιώτης Μαυραϊδής λέγεται, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και δώσαμε πάλι ραντεβού στην πλατεία της Νέας Μύρνης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Οπότε μπορούμε να πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές να ηχήσουν, στον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Έχω την εντύπωση ότι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι δημιούργημα ατάλλαντων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν οδηγήσει με θαυμαστό, αν θέλετε, τρόπο, γιατί...
2: Με πιστικό
1: τρόπο, σε ένα σημείο την πλοκή, από όπου η ικανότητά τους δεν επαρκεί να απεμπλέξουν τους ήρωες και να τους οδηγήσουν στο φινάλε.
2: Στην όποια λύση, ναι. Είναι ωραίο ερέθισμα αυτό που μου βάζετε. Ισχύει αυτό εν πολλής, ισχύει. Δηλαδή ζούμε μια πραγματικότητα η οποία εν πολλής είναι εικονική. Όχι με την κοινότοπη έννοια του διαδικτύου ή των κοινωνικών δικτύων κτλ. Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει εδώ και κάμποσες δεκαετίες, και αυτό εξηγεί και την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να αλλάζουμε

0: Αντί να αλλάξουμε, ας πούμε, τον εαυτό μας ή αντί να αλλάξουμε μια κατάσταση που μας απασχολεί, να αλλάζουμε την εικόνα της. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι καλά με αυτά που έχω. Α, ωραία, αυτό το αυτοκίνητο δεν μου κάνει, θέλω άλλο αυτοκίνητο, άλλη εικόνα του αυτοκίνητου. Δεν μου αρέσει το σπίτι που έχω, θα χτίσω μια μεζονέτα. Θέλω άλλη εικόνα για την εστία, για την οικογενειακή εστία. Δεν μου αρέσει το παιδί έτσι όπως μεγαλώνει, θα το πάω σε κολέγιο. Για να αλλάξω την εικόνα. Ζήσαμε εν πολλοίς, όλοι οι Έλληνες, μέσα σε αυτή την εικονική, όπως λέω εγώ, πραγματικότητα, που δεν είναι η πραγματικότητα του διαδικτύου, είναι μια πραγματικότητα όπως όλες οι πραγματικότητες. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα δεν διαφέρει. Δεν εννοώ αυτήν. Εννοώ αυτό που είπα, ότι ενώ έχουμε στα χέρια μας τον απτό πραγματικό κόσμο, προτιμούμε να παίζουμε, στην κυριολεξία να παίζουμε, με τις εικόνες του. Όχι με το απτό, με το σωματικό, με το υλικό, με το εδώ και τώρα. Αυτό είναι το αίσθημα και αυτή είναι η αντίδρασή μου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερέθισμα που μου βάλατε.
1: Ο καθημερινός άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που περιγράψατε, πώς νιώθει για το ρόλο του, τι αισθανόμασταν ότι ήμασταν όλον εκείνο τον καιρό?
0: Της εφορίας, της πλαστής εφορίας. Αισθάνεται ότι είναι και αυτός κομμάτι ενός ιδεατού κόσμου. Αισθάνεται ότι αυτό που διαμορφώθηκε είναι μέσα στο μυαλό αυτού του καθημερινού ανθρώπου η εικόνα ενός κόσμου που δεν είναι, δεν ήθελε να είναι ο δικός του. Ήθελε να είναι Ευρωπαίος, ήθελε να είναι Αμερικανός. Αυτό το που εγώ το λέω γερασμένο πια, το American Dream, αυτό στην κυριολεξία έχει κατακτήσει τον πλανήτη. Ακόμα και αν λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το American Dream, από τη στιγμή που δαπανάς τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας όλες αυτές τις ταινίες που κατά κόρον είναι αμερικάνικες, αυτό που έλεγε κάποιος, ο Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος του Κάρτερ και άλλων προέδρων, που όταν τον ρωτήσαν γιατί δεν ενοχλείστε που όλοι καταφέρονται εναντίον των Αμερικανών, αυτός είπε, κοιτάξτε να δείτε, το 90% του πλανήτη καταναλώνει αμερικανικές εικόνες και αμερικανικές λέξεις. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον κόσμο? Ας αντιδρά. Και αυτό είναι πραγματικό που λέω. Καταγεγραμμένο δηλαδή. Επομένως, σε αυτόν τον πλαστό κόσμο μετέθεσε την πραγματικότητά του και ο Έλληνας. Ο Έλληνας είδε τον εαυτό του ως μη Έλληνα. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται σε απλά πράγματα. Όταν του έδινε επιδότηση, είναι ένας καλός αγρότης, έχει 40 στρέμματα και του δόθηκε μια επιδότηση για να πλουτίσει, αλλά με την καλή έννοια του όρου, να αυξήσει την παραγωγή του, να την βελτιστοποιήσει κτλ. Και τι έκανε? Προτίμησε να φτιάξει μια μεζονέτα σαν τούρτα, δεν είπα τυχαία τη λέξη μεζονέτα, στη μέση της πεδιάδας, αγνώντας και την παράδοσή του πώς χτίζονταν τα σπίτια εκεί, αγνώντας και την υλική, την πραγματική του ανάγκη. Προτίμησε μια εικόνα ενός πλαστού κόσμου. Αγόρασε BMW με τα λεφτά που θα έπρεπε να πάρει ένα καλύτερο τρακτέρ. Και αυτό κάτι σημαίνει για τον Έλληνα. Θέλησε να μεταθέσει την πραγματικότητά του σε ένα φαντασιακό, σε έναν ψεύτικο κόσμο, μη ελληνικό κόσμο. Αυτό όμως πόσο να αντέξει? Πρέπει να δανειστείς για να το κρατήσεις αυτό. Πρέπει να δανειστείς όχι μόνο χρήματα, πρέπει να δανειστείς και ψεύτικες εικόνες. Πρέπει να πάρεις εικόνες πέρα από το δικό σου πολιτισμό. Πρέπει να πάρεις εικόνες που ανήκουν στον Αμερικανό, στον Γερμανό, στον Ιταλό. Πόσο θα ζήσεις με αυτά όμως? Δεν μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Καλημέρα, Δανάη από το Νέο Κόσμο. Δανάη από το Νέο Κόσμο.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλώς την.
3: Τι κάνεις μάνα μας?
2: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Πάντα καλά. Ποιος είναι στον ήχο σήμερα?
2: Η Παναγιώτα Παπαλεξίου.
3: Την καλημέρα μου, παρακαλώ.
2: Και από εκείνη.
3: Λοιπόν,
2: ναι.
3: Πολύ ωραίο το θέμα. Χάρηκα που άκουσα την κυρία Σίδα.
2: Mm-hmm.
3: Πάντα υπέροχος ο κύριος Μπορίκης. Πρέπει να είσαι πολύ περήφανος που τον είχες καθηγητή.
2: Εννοείται.
3: Πράγμα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην αγαπημένη μου Βέρα, στην κυρία Άννα από το Χαλάντρι και τα λοιπά. Λοιπόν, μάνα μου, σε όλη μου τη ζωή, πραγματικά, δεν βρήκα κανένα πρόβλημα. Από μικρό παιδί παρακολουθούσα τον πατερούλη μου, ήμουν ακολουθή του, σε ό,τι έκανε μετά από στα 10 μου χρόνια έκανα καλύτερα από αυτόν. Μας λέει τόση. Όσα χρόνια δούλεψα στην Ελλάδα επέρασα πολύ όμορφα πραγματικά και ήταν αξιόλογη τα αφεντικά μου. Δεν βρήκα ποτέ δυσκολία. Επίσης 30 χρόνια που δούλεψα στο Παρίσι, μάνα μου, για μένα, πώς να το πούμε, τη λέξη του θέματος μας.
2: Η τύχη πια, η επιτυχία.
3: Όχι.
2: Το ερώτημα να σου πω είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι πετυχαίνουν και κάποιοι άλλοι δεν πετυχαίνουν στους στόχους τους.
3: Στόχο.
2: Ναι.
3: Ο στόχος μάλλον για μένα, ναι. Ήταν όλη μου ο ψυχικός κόσμος.
2: Ναι.
3: Πραγματικά. Δεν, κάθε φορά που πήγαινα να βρω δουλειά, που είχα ραντεβού, ήμουνα 100% σίγουρη ότι θα με πάρουν. Φυσικά είχαν το βιο. Γραφικό μου και τα λοιπά, και όπως σου είπα 30 χρόνια στο Παρίσι που δούλευα δεν βρήκα ποτέ δυσκολία στη δουλειά μου.
2: Mm-hmm.
3: Μία μέρα όταν πήγα σε μια καινούργια δουλειά μου λέει το αφεντικό, έχετε πάρα πολύ όμορφο βιογραφικό, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε την καλοσύνη να με περιμένει, να κρατάω το τηλεφωνό σας και αυτά και όλα και θα σας πάρω σε 20 μέρες τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Λέω συγγνώμη πάρα πολύ, 20 μέρες δεν μπορώ, γιατί μπορώ να βρω κάποια άλλη δουλειά. Και μου λέει θα με υποχρεώσετε, θα σας δώσω 2 μήνες μισθό και αν τυχόν βρείτε κάποια άλλη δουλειά που σας ενδιαφέρει, αλλά θα προτιμούσα να περιμένετε, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα.
2: Ποιος ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε?
3: Δεν μπορώ να πω.
2: Α, καλά.
3: Okay. Λοιπόν, πράγματι έτσι έγινε, παρόμο.

0: Άμα μπορώ.
1: Θα ήθελα παρακαλώ και να παρακαλέσετε το αγαπητό κοινό, δηλαδή τους φίλους της Ραδιοβάρκας, ένα βράδυ να σου κάναμε μια τιμή να μιλούσαμε για σένα.
0: Να μιλούσαμε για μένα.
1: Ναι. Να σου κάνουμε τιμή για τόσα χρόνια που μας προσφέρεις αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή και για τα όσα μας χαρίζεις. Θα ήταν πραγματικά πολύ, θα ήταν τιμή μου να μιλήσουμε ένα βράδυ για τον Μάνο Τσιλιμίδη.
0: Για πες μου τώρα κάτι για να καταλάβω τι θέλεις.
1: Γενικά να μιλήσουμε για την εκπομπή σου, για το άτομό σου, για όλα αυτά τα χρόνια που μας προσφέρεις αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή.
0: Ξέρω εγώ που θα μπορούσα να περάσει μια ολόκληρη εκπομπή και να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα.
1: Α, ναι, είμαστε τόσοι φίλοι της Ραδιοβάρκας. Τόσοι σε μιλούμε μαζί σου. Σίγουρα θα μπορούσε να καλύψει και όχι μόνο να καλύψει, και θα υπερκαλύψει τη βραδιά.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψου το και...
0: Εντάξει.
1: Με ειδοποιείς. Θα είναι πραγματικά... Τιμή μας να μιλήσουμε για το Μάνο Τσιλιμίδη και για την εκπομπή του.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ κυρία μου.
1: Γεια.
0: Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη ακούει πλέον μέσα από τον Status FM 107,7 και αποτελεί ένα αγαπημένο κόμβο επικοινωνίας των Θεσσαλονικαίων, και χαιρετώ και το δημιουργό και διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Νικόλαε από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Εγώ και τόσο το καλό, χωρίς να έχει γίνει κάτι.
0: Α.
1: Ναι, κάτι γίνει, δεν σπάνω. Μπορεί να... Ναι. Για το θέμα...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλος να μιλήσω, γιατί εγώ δεν... Έχω πάρα πολλές δεκαετίες να υπάρξω επιτυχημένος, οπότε δεν πολύ θυμάμαι πώς είναι αυτό. Είναι κάτι παράξενο, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήμουνα ως παιδί, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12-13. Με ό,τι καταπιανόμουν, πήγαινα πολύ καλά, δηλαδή ήμουν αυτό που λένε επιτυχημένος. Αλλά μετά κάτι έγινε και τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, 35-40.
0: Έγινε κάτι που είχε να κάνει με την υγεία.
1: Και με την υγεία.
0: Και με την...
1: Αλλά όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι έγινε και δεν φαίνεται να μπορώ να καταφέρω σε τίποτα ουσιαστικά. Ούτε στα...
0: Ή έτσι νομίζεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Νομίζω,
1: αλλά νομίζω είμαι εντός πραγματικότητας. Δηλαδή δεν εννοώ μόνο επαγγελματικά ή...
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε τέτοιο.
0: Εννοείς και συναισθηματικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Που είναι και το πιο βασικό, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι καλό ένας άνθρωπος να έχει μια δουλειά και να τα βγάζει πέρα και να συντηρεί τον εαυτό του και αν μπορεί και μια οικογένεια, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, νομίζω, είναι να, αν υπάρχει αυτό, πιο σημαντικό είναι να είναι επιτυχημένος κοινωνικά σαν άνθρωπος, να έχει ωραίες φιλίες, να έχει μια ωραία σχέση, ας πούμε, ερωτική. Χωρίς συμβιβασμούς, ενώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αυτά εγώ δεν φαίνεται να τα... Τώρα λέω πολύ προσωπικά πράγματα.
0: Καλά ρε παιδί μου.
1: Είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Είναι σαν να μιλάμε δυο μας τώρα, δεν.
1: Σωστά.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν γνωρίζει ποιος είσαι, κατάλαβες.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω τι κάνει έναν άνθρωπο πετυχημένο. Εγώ θυμάμαι όταν είχα όρεξη, ας πούμε, μικρός και έκανα πράγματα, τα έκανα επειδή μ' αρέσανε. Δεν με πίεζε κανένας. Ήθελα να είμαι πρώτος σε όλα, μ' άρεσαν και όλα σε αυτά που ασχολιόμουν. Και βασικά αυτό είναι, δηλαδή το να πετύχει κάποιος παίζει ρόλο και η συγκυρία και τι έχει σίγουρα, αλλά πιο πολύ παίζει ρόλο το να έχει όρεξη για ζωή, να έχει κίνητρο. Αυτό. Τώρα πώς το βρίσκει κανείς το κίνητρο, αυτό είναι το θέμα. Αν έχεις ανθρώπους ήδη στο περιβάλλον σου να σε αγαπάνε και να τους αγαπάς και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Αν δεν τους έχεις, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή το βλέπω και από μένα και από άλλους ανθρώπους. Αυτό, ότι αν χάσει κανείς τα στηρίγματά του, τους ανθρώπους τέλος πάντων στη ζωή, μετά δεν έχει... Οι περισσότεροι καταραίουν. Ή αν δεν καταραίουν...
0: Σχεδόν καταραίουν.
1: Σχεδόν. Ναι. Χωλαίνουν, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Κατά σύμπτωση, τώρα αλλάζω θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Όσο άκουγα την εκπομπή,
0: ναι.
1: Έψαξα και... Γιατί καλά το θυμόμουν ότι γράφει στίχους.
0: Ναι.
1: Άκουσα ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου, το Πόρτο Ρίσκο.
0: Ναι, που έβαλα στην αρχή της εκπομπής, ναι.
1: Ναι, ναι. Και είχα πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Πάρα
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το τραγούδι μ' άρεσε. Το ξαναθυμήθηκα. Και η Ελένη Δήμου μ' άρεσε πάντα. Πάντα μ' άρεσε.
0: Πάντα και εμένα πάρα πολύ.
1: Πολύ ιδιαίτερη φωνή.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει σαν
0: και και δεν έχει πάθει το παραμικρό. Έχω γράψει τώρα πρόσφατα ένα τραγούδι με την Ελένη που λέγεται «Οι Άγνωστες». Και είναι σαν να το λέει πριν από 30 χρόνια. Δεν έχει αλλοιωθεί το ηχόχρωμά της ούτε στο ελάχιστο.
1: Είναι τυχερής αυτό.
0: Ναι. Μα είναι δουλευταρού πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, κατάλαβα, γιατί και εγώ ήμουν δουλευταράς κάποτε. Κάποτε.
0: Ναι.
1: Στο πιάνο, ξέρω εγώ, στο στίβο, στα μαθήματα, σε όλα.
0: Κατάλαβα.
1: Σιγά σιγά δεν έπαψα να είμαι. Είμαι σε ένα πράγμα μόνο, αλλά το οποίο δεν έχει νόημα, δηλαδή είναι λίγο
0: σε ποιο
1: το κάνω εγώ για μένα, που μεταφράζω άρθρα από κάποια think tank εδώ και
0: το
1: 2020. Στην αρχή ήμουνα για, τα έδινα σε ένα site ενός γνωστού μου που το διάβαζα, ήμουν αναγνώστης του και μια ιστοσελίδα κανονική. Επειδή έψαχνε κάποιον, του είχε φύγει ένας, ας πούμε, μεταφραστής.
0: Ναι.
1: Τότε να πρώτη, δεν είμαι, εγώ δεν είμαι μεταφραστής. Και μας διάβαζε αρκετός κόσμος. Μετά αυτός την είχε ήδη την ιστοσελίδα πάρα πολλά χρόνια, είχε βαρεθεί, την έκλεισε από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι.
1: Εγώ συνέχισα, έχω, συνέχισα σε δικά μου blog, ας πούμε, και τώρα στο Substack, αν το ξέρεις, το, την πλατφόρμα. Όχι, όχι, ναι. Αλλά δεν έχω, δεν υπάρχει επίγηση που είχα στην ιστοσελίδα. Δηλαδή την ιστοσελίδα διαβάζανε, ξέρω εγώ, 2.000 και 5.000 το κάθε άρθρο. Τώρα είναι το 1/10, ας πούμε, από σε σχέση. Ενώ το υλικό είναι το ίδιο, από τα ίδια think tank. Και το κάνω πιο πολύ για να έχω κάτι να ασχολούμαι, βασικά. Γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να εργαστώ το τελευταίο διάστημα. Για ένα άλλο θέμα υγείας, τέλος πάντων, που έχει.
0: Δηλαδή, περνάς όλη την ημέρα χωρίς να κάνεις ουσιαστικά τίποτα πέραν των κειμένων αυτών που...
1: Νομίζω ναι. Ναι.
0: Και αυτό σε δηλητηριάζει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν μου αρκεί αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό λέω.
1: Αν εξαιρέσει, εντάξει, ότι τις ώρες που περνούσα με την κοπέλα μου, γιατί...
0: Τώρα δεν ισχύει πια, ναι.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα. Δεν κάνω κάτι άλλο δημιουργικό. Και αυτό δεν είχε τόσο δημιουργικό, δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, οι ιδέες όντως είναι, για μένα τουλάχιστον και για άλλους ανθρώπους που έχουν δει, πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ, πολύ...
0: Πώς λέγεται το site?
1: Το δικό μου.
0: Ναι, αυτό που δημοσιεύεις.
1: Μωρά, είναι σαν να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω.
0: Καλά, θέλω εγώ όμως.
1: Α, το Express του διαδικτύου.
0: Το Express, ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Το Express του διαδικτύου, ωραίο.
1: Νομίζω, αν το ψάξει κανείς, του βγάζει το παλιό μου, που είναι στο, ήταν στο, στην πλατφόρμα της Google, αλλά έχω σύνδεσμο πάνω-πάνω που βγάζει το καινούριο.
0: Ωραία, ευκαιρία να δω και τα παλιά.
1: Είναι λίγο, κοίταξε, είναι πάρα πολλά μέσα, δηλαδή είναι συνολικά πριν 1.000 άρθρα.
0: Ωραία, τα ακόμα καλύτερα.
1: Αλλά είναι, τα περισσότερα είναι δυσνόητα.
0: Εάν κάποιο από αυτά μου γεννήσει την επιθυμία να το κάνω θέμα, θα σε βρω το τηλέφωνο στο κρατήσει και θα μιλήσεις πρώτος εκείνο το βράδυ.
1: Okay. Παρότι σου λέω, για να ψάξει, για να βρει κανείς αυτά τα... Τα πολύ αγαπημένα μου είναι σαν να ψάχνεις, ψήλους στα άχυρα.
0: Καλά, εγώ είμαι ειδικός να ψάχνω ψήλους στα άχυρα.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι αν είχα κέφι, ας πούμε, αν είχα το κέφι που είχα παλιά, πολύ παλιά, θα κινούσα γη και ουρανό να φτιάξω ένα site κανονικό και όχι να έχω blog τώρα, ας πούμε. Όπως ήταν αρχικά εδώ, εκεί που...
0: Που δημοσίευες, ναι.
1: Ναι, που δημοσίευα, σωστά. Και θα έκανα ότι μπορούσα να έχει και ακόμα μεγαλύτερη απίστευση. Δηλαδή να έχουν, ξέρω εγώ, 10.000 views τα κατά αυτά. Αλλά δεν έχω πια. Επειδή έφαγα και κάποιες ματαιώσεις από φίλους ή γνωστούς ή επαγγελματίες που απευθύνθηκα για να κάνω στο σελίδα και τελικά όλοι με. Κάτι στράβωνε πάντα. Χωρίς να καταλαβαίνω και το γιατί. Πλέον μετά από τόσα χρόνια δεν. Μου είχε φύγει η όρεξη. Παρότι ξέρω ότι. Όποιος διαβάσει αυτά που γράφονται εκεί. Βλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια μετά.
0: Ωραία.
1: Είναι τόσο δυνατά κάποια κείμενα από αυτά. Όχι όλα. Κάποια.
0: Ναι. Γιατί δεν τα συγκεντρώνεις να τα πας σε έναν εκδότη στο Μπουκουμάνι, ξέρω εγώ, το Θεσσαλονικιό και να τα βγάλεις σε ένα βιβλίο. Ο τίτλος είναι πολύ ωραίος, το Εξπρές του Διαδικτύου.
1: Θα σου πω.
0: Παραπέρα.
1: Υπάρχουν κάτι πήγες να πεις τώρα, σε κόψα.
0: Όχι τίποτα, παραπέμπει στο Εξπρές του Μεσονυχτίου, λέω.
1: Ναι, γι' αυτό το διάλεξα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είχα σκεφτεί και μου το έλεγε η κοπέλα μου να κάνω μια επιλογή από διάφορες θεματικές, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχω πάρα πολλά άρθρα για το θέμα του κορονοϊού, το έχω πει για την άλλη φορά. Ναι. Έχω μεταφράσει πάνω από 300. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη βάση δεδομένων τόσο μεγάλη στην Ελλάδα από τη δικιά μου. Έχω μεταφράσει πάρα πολλά άρθρα για δύο τομείς που είναι άγνωστοι στην Ελλάδα. Το ένα είναι τα αυστριακά οικονομικά. Είναι μια σχολή όπως είναι, ξέρω, ο Κενσιανισμός ή ο Μονεταρισμός. Είναι τα αυστριακά οικονομικά που υπήρχαν προτού μπουν στη μέση κάποια πατέωνα, τέλος πάντων. Κομπογιάννη της Εντο Κέινς. Και η άλλη θεματική είναι το λέγεται αναρχοκαπιταλισμός που εντάξει ακούγεται τρελό και παλάβο.
0: Λοιπόν,
1: αυτές οι τρεις. Θα μπορούσα να επιλέξω κάποια κείμενα και να τα πάω σε έναν εκδότη. Αλλά αφενός δεν πιστεύω ότι θα τολμούσε οποιοδήποτε εκδότη στην Ελλάδα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Να βγάλει κείμενα για το κατά του αυτού που ζήσαμε, ας πούμε.
0: Μα δεν το ξέρεις. Θέλω να πω, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ένας εκδότης, αλίμονο.
1: Οκ, τότε να πάω. Δεν τον ήξερα καν που μου είπες.
0: Μα ποιον δεν ήξερες?
1: Τον Μπουκουμάνι.
0: Μπουκουμάνης δεν λέγεται ο εκδότης στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω Μπουκουμάνης λέγεται.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω εδώ είναι το επίκεντρο του Παπασαραντόπουλου.
0: Ωραία. Και το Πάσχη δεν είναι, ναι.
1: Όχι, αυτός ήταν τελείως. Ήταν τελείως υπέρ των μέτρων. Τελείως υπέρ και έχουμε το ακουθεί και διαδικτυακά για αυτό το πράγμα. Εγώ πολλούς γνωστούς, καλά αυτός δεν ήταν γνωστός μου, λέμε, αλλά με την ευκαιρία πολλούς γνωστούς που είχα και φίλους, συσταγωγικά, τους έχασα εκείνη την περίοδο. Γιατί ήμουνα σαν τη μήκαμε στο γάλα.
0: Ναι, μα είναι, τελικά το βρήκα, είναι στη Θεσσαλονίκη. Δημητρίου Γουνάρη 39.
1: Οκ, θα το ψάξω.
0: Επίσης είναι μαλλιά της παιδεία. Άλλο.
1: Εκδίδει βιβλία αυτός?
0: Βέβαια. Εκδόσεις Μαλλιάρης.
1: Οκ. Ξέρω το βιβλίο πολύ.
0: Γράψε στο Google εκδότες Θεσσαλονίκης και θα σου βγάλει ένα σωρό.
1: Ναι. Οκ, θα μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Βέβαια. Μα ξέρεις, μερικά πράγματα μέχρι να τα σκεφτούμε δεν τα έχουμε μες στο πρόγραμμα και ξαφνικά μας περνάει ιδέα από το μυαλό και λέμε «Απ, εδώ είσαι, κυρία».
1: Ναι. Όχι, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια, δεν έχω να χάσω.
0: Δεν θα κάνεις μια προσπάθεια, θα κάνεις δύο-τρεις. Δηλαδή θα πλευρίσεις δύο-τρεις εκδότες, όχι έναν.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος εδώ έβγαλε ένα βιβλίο. Εδώ, στη γειτονιά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο το πήγε σε 15 εκδότες.
1: Ναι.
0: Του το απέρριπταν.
1: Ναι.
0: Του έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει θεματογραφία κτλ.
1: Ναι.
0: Αντί να ησυχάσει, λύσαξε περισσότερο. Και τελικά βρήκε έναν εκδότη που θεώρησε προκαταβολικά από μόνος του ότι ο εκδότης θα δείξει ενδιαφέρον. Πήγε, χτύπησε την πόρτα, είπε: έχω γράψει αυτό το βιβλίο, το άφησε. Σε μια εβδομάδα τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: θα το βγάλουμε. Ναι, δηλαδή αν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, δεν θα είχε την ευτυχία να βλέπει το βιβλίο του τυπωμένο. Και είναι μεγάλη ευτυχία, σε διαβεβαιώ. Έχω βγάλει 4 και είναι μεγάλη ευτυχία. Ξύπναγα τη νύχτα και το είχα δίπλα στο μαξιλάρι για να δω αν πραγματικά το είχα βγάλει ή το νόμιζα.
1: Με πεζάει με...
0: Όχι, το πρώτο είναι 4 νουβέλες μεγάλες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι μια βιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη. Το τρίτο είναι μια νουβέλα... καμιά 150 σελίδες με τίτλο «Όταν κρεμάσουν τις όμορφες» και ένα βιβλίο που έχω, τις συνεντεύξεις που είχα πάρει από τους παλιούς Έλληνες ηθοποιούς, από το Βουτσά, τη Βλαχοπούλου, την Καραγιάννη και τα λοιπά, και το Δαλιανίδη επίσης.
1: Ναι, όντως πρέπει να είναι πολύ όντως συνέστημα, ειδικά εντάξει όταν έχεις γράψει εσύ το βιβλίο, εγώ απλά...
0: Είναι φοβερό συνέστημα, δεν σε καταλείπει ποτέ. Και ξέρεις ότι αυτό προέκυψε επειδή αγωνίστηκες για να γίνει. Δεν έγινε μόνο του.
1: Mm. Εντάξει, εντάξει. Και επειδή είχες και ταλέντο, δηλαδή, στη συγγραφή.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι ξεκινάς. Λες, αυτό μάλλον ενδιαφέρει κι άλλους, οπότε θα το παλέψω. Και το παλεύεις.
1: Επίσης πάρα πολύ, πώς να το πω, θαυμάζω, καμαρώνω, δεν ξέρω πώς να το πω. Εσάς που γράφετε στίχους, πάρα πολύ.
0: Ναι, εγώ αυτό το κάνω από μικρό παιδί, ξέρεις.
1: Ναι, το ψιλοφαντάστηκα ότι θα το κάνεις από μικρός.
0: Το πρώτο τραγούδι που έβγαλα ήταν το 81. Mm-hmm. Και το πιο πρόσφατο τραγούδι έγινε φέτος. Δηλαδή,
1: ναι, το είδες στον πίνακα, ότι είχες και φετινό. Το πρώτο ποιο ήταν?
0: Ήταν ένα με τον Σπανό που τραγουδάει η Τσανακλίδου και λέγεται «Τα σφιγμένα σου χείλη».
1: Okay. Δηλαδή πόσο χρονών ήσουν?
0: Πόσο χρονών ήμουνα?
1: Ναι.
0: 20.
1: Okay.
0: 21 εκεί.
1: Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα αξιωθώ ποτέ να γράψω έστω ένα... Για μένα, να το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Εμένα με κορόιδευαν οι φίλοι μου γιατί δεν έπαιζα μπάλα, δεν έχω παίξει ποτέ. Και μου λέγανε, έλα ρε μαλακισμένο, έξω να παίξουμε μπάλα. Και δεν πήγαινα εγώ. Καθόμουν στη γραφομηχανή. Είχα μια γραφομηχανή που δεν δούλευε το κάπα και το συμπλήρωνα με το χέρι μου. Όπου έλειπε το κάπα, έβαζα με το χέρι μου. Και ένας νεαρός φίλος τότε μου λέει, και τι κάνεις ακριβώς εκεί που κάθεσαι με τη μηχανή? Λέω, γράφω τραγούδια. Και μου λέει, τι βλαμμένο. Και άλλη λέξη χρησιμοποίησε, την είπα πριν από λίγο, μου ξέφυγε. Ναι, λέει τη βλαμμένο. Του λέω, καλά, λέγε ό,τι θέλεις, αλλά θα έρθει μία μέρα και θα περνάει ένας άνθρωπος από δίπλα και θα τραγουδάει ένα τραγούδι που θα το έχω γράψει εγώ. Και μου λέει, άσε ρε. Λοιπόν, το 81 είμαστε παρέα, γιατί κάναμε πολύ παρέα, με κάτι κορίτσια και περιμέναμε το καράβι να πάμε από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο. Και όπως έμπαινε το καράβι μέσα, έπαιζε από τα μεγάφωνα το «Ετοιμάζω ταξίδι». Και του λέω, είδες ρεβούρνο, του λέω, ό,τι σου είπα έγινε.
1: Ναι. Πού που φοβερό συνέστημα αυτό.
0: Ναι, και έχω ένα τετράδιο που έχει 180 τραγούδια. Δηλαδή καινούρια εννοώ, τα τελευταία χρόνια φτιαγμένα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Άμα έχεις έμπνευση. Και βιώματα.
0: Όχι μόνο έμπνευση. Πρέπει να κάθεσαι τον ποπό σου κάτω να δουλεύεις. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και δουλειά, ναι.
0: Θέλει πολλή δουλειά. Γιατί συνήθως θα γράψεις αηδίες. Πρέπει να το παλέψεις πολύ για να έρθουν τα πράγματα σε ισορροπία.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Καταλάβες.
1: Πέρασε αυτό.
0: Δεν είμαι. Αλλά υπάρχουν μερικά που βγαίνουν με την πρώτη. Όπως αυτό το πρώτο, το πόρτο ρίσκο που λες. Έγινε μέχρι να πάω σπίτι μου. Έχω πάντα ένα μαγνητοφωνάκι στην τσέπη.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί αν μου έρθει κάτι στον δρόμο, να μην το ξεχάσω μέχρι να πάω σπίτι μου. Ναι. Δεν κατάλαβε.
1: Εγώ το έχω αυτό για να. Όταν μου έρχονται μελωδίες, συνήθως όταν ξυπνάω το πρωί μου έρχονται.
0: Όχι, με, μελωδίες δεν ποτέ δεν. Ναι. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω μουσικός. Ποτέ. Δεν μου πέρασε ποτέ από το νου. Ναι. Δεν με ενδιέφερε.
1: Μου έρχονται αραιά και πού μέσα στον ύπνο μου. Και αν είμαι τυχερός και ξυπνήσω και τις θυμάμαι ακόμα, τις.
0: Εμένα αν μου έρθει ένα στιγάκι την ώρα που είμαι ξαπλωμένος, σηκώνομαι, πάω στο κομπιούτερ, το ανοίγω και το γράφω. Και μπορεί να μην κοιμηθώ όλη τη νύχτα μετά.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Το θεωρώ υποχρέωσή μου. Γιατί για να μου ήρθε η ιδέα, είμαι υποχρεωμένος να σηκωθώ να της δώσω το χώρο που χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς γιατί να μου έρθει. Άρα κάποιος λόγος υπήρχε.
1: Ναι, αξίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είπες για το ΚΑΠΑ θα μπορούσε να γίνει το ίδιο της γραφομηχανής που δεν παρτιόταν.
0: Μετά το πήγα πίσω από την απογευματινή και μου την έφτιαξαν.
1: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Αλλά θα μπορούσε το ίδιο το συμβάν να γίνει ποίημα.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά. Θα μπορούσε, αλλά. Ποιος θα νοιαζόταν. Το τραγούδι χρειάζεται μία φράση να ξεκινάει. Μία φράση που να αφορά όλο τον κόσμο, καταλαβες. Δηλαδή, το Πόρτο Ρίσκο λέει μπάρκαρα και φεύγω για το Πόρτο εμπρός. Κατάλαβες, αν δεν έχει μία φράση που να. Πώς να βάλεις μία φράση για το ότι έλειπε το ΚΑΠΑ. Διήγημα μπορεί να γίνει. Διήγημα ναι, αλλά τραγούδι όχι.
1: Λέω, να είστε καλά. Ναι, να είστε καλά όλοι στιχουργοί και όλοι. Γιατί η Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια θα ήταν μισή.
0: Μα δεν μπορούσε η Ελλάδα να είναι χωρίς τραγούδια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα αναλογικά με τον πληθυσμό να έχει τέτοιο πλούτο στο τραγούδι.
0: Μα πρώτα απ' όλα όταν άρχισα να καταλαβαίνω αγγλικά έλεγα τι σαχλαμάρες λένε οι Beatles και οι Rolling Stones που εγώ θαύμαζα τον ήχο τους. Λέω για παράδειγμα, ή ο Bob Dylan που. Λέω τι είναι αυτές οι αηδίες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι λόγια για να γεμίσουν τις μουσικές.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι πρώτα λόγια και μετά μουσικές.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει. Είναι. Πώς να σου πω, ακόμα και δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο για τα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και για τις μουσικές και για τα λόγια. Θα άξιζε να σωθεί αυτή η χώρα.
0: Mm.
1: Και μόνο αυτό να έχει τίποτα άλλο, που έχει και άλλα πράγματα βέβαια. Okay. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ μάλλον, μου κάνε πολύ καλό που σου μίλησα.
0: Χαίρομαι πολύ που νιώθεις καλύτερα.
1: Ναι.
0: Άντε γεια.
1: Γεια χαρά.
0: Γράψε στο Google εκδότες Θεσσαλονίκη και θα σου βγάλει όλους.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, την ώρα που έλεγες Νικόλα από Θεσσαλονίκη sub-track, σε Googler εδώ η Παναγιώτα, η οποία είναι Miss Marple και θηλυκός πουαρό, και σε βρήκε και σε χαιρετούμε και να είσαι καλά και μην ξεχάσεις να γράψεις το Google εκδότες Θεσσαλονίκης. Και εμείς επιστρέφουμε στον Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Μαραγκόπουλε?
2: Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ως συγγραφέας, βεβαίως και
1: παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεν γίνεται νομίζω διαφορετικά? Γιατί πεθυμίσαμε ως άνθρωποι κάτι που δεν ήμασταν, όπως λέγαμε πριν, και μεταθέσαμε τον εαυτό μας σε μια μη πραγματική ιδεατή εικόνα?
3: Ναι, γιατί η απάντηση είναι απλή εδώ. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Ένας λαός ο οποίος, ειδικά μετά τον πόλεμο, υπέφερε από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε που φαίνεται αυτό πολύ καλά? Φαίνεται σε όλες τις ελληνικές ταινίες με τις οποίες διασκεδάζουμε σήμερα, γελάμε και τα λοιπά, καθώς επαναλαμβάνονται στην τηλεόραση. Αλλά αυτές οι ταινίες δείχνουν αυτή τη στέρηση. Δηλαδή, δείτε, σε όλες αυτές τις ταινίες υπάρχει μια φτωχή κοπέλα η οποία θα σωθεί από έναν γιο ενός βιομήχανου. Σε όλες αυτές τις ταινίες προβάλλονται πάρα πολύ εκπρόσωποι της αστικής, ας το πούμε έτσι, τάξης της εποχής, που είναι ο καινούριος βιομήχανος, ο καινούριος επιχειρηματίας κτλ. Με τα σπίτια τους που είναι φτιαγμένα όμως με φορμάικες, είναι φτιαγμένα με γύψινα, είναι φτιαγμένα με στοιχεία τα οποία είναι δανεικά. Ακόμη και αυτά τα σπίτια της Ελλάδας, η Ελλάδα πάντοτε, στερημένη καθώς ήταν, μπέρδευε τον εκμοντερνισμό, δηλαδή το να εκμοντερνήσεις τη ζωή σου, να έχεις τις ανέστησεις, να προχωρήσεις κτλ., με το μιμητισμό, δηλαδή να πάρω εύκολα, να δανειστώ εύκολα την εικόνα του άλλου κόσμου, αφού οι άλλοι είναι έτσι, να είμαι και εγώ έτσι.
1: Να δανειστώ το εύκολο της εικόνας.
3: Ακριβώς.
1: Και να το μεταμορφώσω σε αυτό που μπορώ με τα υλικά που έχει η φτώχεια μου.
3: Έτσι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται κάθε βράδυ εκτός από Παρασκευή και Σάββατο. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Τριαντάφυλλε.
6: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
3: Καλά φίλε μου, εσύ?
6: Καλά, προσπαθώ, ωραία, απολαμβάνω και την εκπομπή.
3: Οκ. Okay.
6: Τώρα τελευταία όλο και πιο καλά, πραγματικά όψε. Έχουμε και... Είναι αυτές οι διάφορες απόψεις, Μάνο, μου αρέσουν. Δηλαδή ξεκίνησε το θέμα πολύ ωραία, ωραία τα είπε ο κύριος Μουρίκης και η κυρία Αθηνά. Ναι, βέβαια, ωραία. Τι. Και ο γύρος όπως εξελίχθηκε, αυτό είναι και οι άλλοι που παίρνουμε μετά, έτσι που λέμε και εμείς τα δικά μας, όπως είπε και μια Κροάτρια πριν.
3: Ναι, βέβαια, έτσι πάει.
6: Δεν μπορεί, δηλαδή, ας πούμε και εγώ ασχολούμαι με τον Πλάτωνα, έτσι. Δεν υπάρχει μόνο ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης.
3: Ναι, αλλά ασχολείσαι με αυτό.
6: Αυτό είναι, όπως είχες τον κύριο Γιώργο, στο οποίο στο δημοσίευμα που έχεις καλεσμένο τώρα τελευταία.
3: Το Περού.
6: Τον Περού, τον κύριο Γιώργο. Μ' άρεσε πολύ και αυτό τον πήρα τηλέφωνο. Μ' άρεσαν οι απόψεις του λίγες και καλές. Σαβέλος που λέγει ο Νίτσε, χτυπούσαν στόχο. Όλες οι απόψεις που είχε. Και γι' αυτό ήθελα να του μιλήσω. Και να πάω στην πραγματικότητα.
3: Του μίλησες, δεν του μίλησες?
6: Εννοείται. Με έκανε. Με δύο λόγια με έκανε να ήθελα να του μιλήσω, αλλά είναι αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Όπως τώρα, ας πούμε, παίρνει ο κύριος Νίκος που λέει για το βιβλίο. Και αυτή είναι η άποψη, μ' άρεσε. Δηλαδή, έχει σχέση και με την επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα. Γιατί? Δηλαδή, παλιά νομίζω ότι έχει κάνει και που μου πει ποιο θεωρείται επιτυχημένο πραγματικά. Τι είναι επιτυχία, έτσι?
3: Ναι.
6: Θυμάμαι πολύ καλά παλιά που κάναμε. Και μιλούσαμε και για τη δημιουργική φαντασία. Και θα την ξανακάνουμε την εκπομπή, εντάξει, αλλά. Ας μιλάει τώρα ο κύριος Νίκος, λέει, έχει κάποιες απόψεις. Γι' αυτό πιάστηκα με τον Πλάτωνα. Ρώτησε τον κύριο Περού, ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που βρήκε στη ζωή σου. Φοβερή ερώτηση. Και εκείνη τη βραδιά τη σκέφτηκα κι εγώ. Αυτό είναι και ωραίο θέμα για... αν δεν το έχεις κάνει καμιά φορά.
3: Όχι, δεν το έχω κάνει.
6: Ποια είναι η μεγαλύτερη... Δηλαδή, μόλις άκουσα την ερώτηση, πάγω σου λέω, ποια... και... άργησε και λίγο να απαντήσει κι αυτός. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχετε ανακαλύψει. Εμένα η μεγαλύτερη αλήθεια που έχω ανακαλύψει στη ζωή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ τον Πλάτωνα κορυφή, γι' αυτό είπα προχθές μετά τα 40 άρχισε να με κουράζει το διαδίκτυο. Δηλαδή πήγαινα να βρω πράγματα και κατάλαβα, μου έλεγε και ο άλλος, και ο Χρήστος ο δάσκαλος, μου έλεγε βίασε όσο μπορείς, γιατί εκεί γνωριστήκαμε, θα βιάσουμε, μου λέει, δεν θα βρεις τίποτα μου από εδώ και πέρα. Είναι ο Πλάτωνας. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αλήθεια. Πλην όμως έχω πάντα στο μυαλό μου ότι είχα βρει και άλλες μεγαλύτερες αλήθειες, στον Καστανέντα, σε άλλα πράγματα, στον Τζακ Λόντον, ας πούμε. Και αναθεωρούσε συνέχεια. Δηλαδή δεν θα μου φανεί περίεργο να αναθεωρήσω και τον Πλάτωνα κάποια στιγμή. Και τον Σωκράτη, όσο και αν τον αγαπάω. Ή θα κρατήσω και την εμπειρία των παλαιότερων. Και λέει, ας πούμε, μ' άρεσε η παρέμβαση του Νίκου που λέει: έχω κάποια πράγματα να πω. Ας πούμε, Τζέικ Ρόλινς που έγραψε τα Χάρι Πότερ, που δεν μου αρέσουν αυτά, έτσι. Αλλά είχε τρομερή φαντασία η γυναίκα. Και έκανε και μνήμα στον Εσχύλο. Αυτήν είχε φάει πολλές απορρίψεις. Σε όλα τα. Όπου είχε πάει να κάνει έκδοση, έτσι. Και απλώς πήρε ένα παιδάκι από τον εκδότη του βιβλίου και άρχισε να το διαβάζει. Και λέει τον πατέρα του εκδότη: τι φοβερό βιβλίο είναι αυτό, λέει. Πού το βρήκες, τον λέει. Πήρε το αντίγραφο αυτός, κατάλαβες, ο μικρός. Και λέει ο πατέρας του: σ' άρεσε αυτό, λέει. Είναι φοβερό, λέει. Θέλω να το διαβάσω όλα, να το διαβάσω όλα. Και τότε πήραν την απόφαση να τον εκδώσουν. Να την εκδώσουν. Και έγινε καλύτερη συγγραφέα, νομίζω, έτσι.
3: Ξέρεις ότι ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές.
6: Μπράβο.
3: Όταν έγραψε τα 100 χρόνια μοναξιάς, που ήταν το πρώτο του βιβλίο, ήθελε να το στείλει σε... το έστειλε σε καμιά δεκαπενταριά εκδότες και το απέρριψαν όλοι.
6: Όλοι.
3: Και κάποια στιγμή του είπε η γυναίκα του, ετοιμαζόταν να καταστρέψει το αντίγραφο, και του είπε η γυναίκα του, έλα να το στείλουμε σε αυτόν.
6: Ναι, το ξέρω, ακούσει, το ξέρω.
3: Και πήγε, πήγε στο ταχυδρομείο και ταχυδρόμησε το μισό. Γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κόστος.
6: Μπράβο, ναι, ναι.
3: Που ήταν ολόκληρο. Και του ήρθε μία επιταγή $50,000 που έλεγε Στείλτε μας και το υπόλοιπο και ελάτε να υπογράψουμε γραμμάτιο.
6: Λοιπόν, εγώ...
3: Συμβόλαιο.
6: Αυτό θεωρώ επιτυχία στον άνθρωπο.
3: Ναι.
6: Δηλαδή όταν μπορεί να αναγνωρίσει, ας πούμε, υπάρχουν όπως λέμε, όπως έλεγε και ένας επίτιμος καλεσμένος από χθες που μιλούσε στην έλευση, η λέξη να πιάνει τον κόσμο, να αφορά τον κόσμο αυτό που θα πεις. Είναι το κλείσιμο μιας εποχής, δηλαδή ακόμα και η Κατερίνα Γόγου έγραφε αυτά που έγραφε και είχε άσχημο τέλος. Και όμως τώρα υπάρχουν φοιτητές και προσπαθούν να την βάλουν στην ποιητική την Κατερίνα Γόγου. Δηλαδή, και είχε βγει και μίλησε η κόρη της και λέει, εντάξει, ήταν περίεργη η ποιησία της Κατερίνα Γόγου, αλλά προσπαθούσε να μας φωτίσει κάποια σκοτεινά μονοπάτια στον εγκέφαλό μας, στο μυαλό μας, εκείνα τα υπόγεια, που όσο δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε, αυτά υπάρχουν εκεί και είναι εκεί. Αντιπροσωπεύουν κάποιο κόσμο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που έχεις να πεις. Δηλαδή, μπορεί να μην αρέσει κάποιος τώρα. Αλλά ή όπως ο Θοκηδίδης που έγραψε παλιά τον πόλεμο, άμα το διάβαζες για τον Θοκηδίδη, θα λέγεις εντάξει, τι κάστε γράφει, άμα σου περιγραφεί. Και όμως τώρα σήμερα είναι must. Όλες τις σχολές διδάσκουν τον Θοκηδίδη, έτσι. Και το έγραφε, και όπως λέει ο Γιώργος, το έγραφε γιατί ήθελε. Και όταν κάτι θέλεις και γράφει και αντιπροσωπεύει τον κόσμο, αυτά τα πράγματα πρέπει να μένουν. Εγώ αυτό θεωρώ επιτυχία. Όχι ότι αντέγραψε τον κόσμο. Θεωρώ ότι ήταν ένα πράγμα, δεν μπορεί να το διαβάσει κάποιος μετά από κάποια χρόνια και να πει κοίτα τι γινόταν τότε. Όχι τι σκεφτόταν τότε, να το λάβει υπόψη του. Έτσι δεν είναι αυτό, κατάλαβα να πω.
3: Κατάλαβα.
6: Και μετά από 30-40-50 χρόνια, όπως λέμε την Κατερίνα Γόγου, να διαβάζει ένας αυτά και να λέει κοίτα τι γινόταν τότε, τι σκεφτόταν τότε. Ασχέτως τώρα αν εσύ μπορεί να είσαι και λάθος την άποψη, μπορεί να είσαι και σωστός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά αν το περιγράψει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει την επόμενη γενιά και να πούνε αυτοί τα διάβανε και συνέβαινε αυτό. Αυτό το θεωρώ επιτυχία. Την προηγούμενη Τετάρτη...
3: Η Κατερίνα Γόγου είναι ωραία ποιήτρια.
6: Είναι... Άκου, την παρακολουθώ στο YouTube.
3: Δεν είναι όλα τα ποίηματα ιδίου ύψους.
6: Ξέρω.
3: Αλλά είναι ωραία.
6: Είναι ωραία και προσπαθούν κάποιοι φοιτητές, σαν σύλλογος, είναι δεν θυμάμαι πώς είναι, προσπαθούν να τη βάλουν, δηλαδή να την αναγνωριστεί κανονικά σαν ποιήτρια, όπως και η Κηδημουλά.
3: Μα πώς το λένε, αναγνωρισμένη είναι. Πουλάνε τα βιβλία τους ακόμα.
6: Μπράβο,
3: και αυτό. Έχει πεθάνει πάνω από 10 χρόνια.
6: Μπράβο. Την προηγούμενη Τετάρτη, στο τρίτο πρόγραμμα, γιατί τώρα θα σου το πω εντελώς φιλοσοφικά σαν τον κύριο Μουρίκη. Δηλαδή, μου αρέσουν και οι δύο κόσμοι εμένα, Μάνο.
3: Mm.
6: Και ο Πλάτωνας και οι active member, και αυτούς μερικοί προσπαθούν να έχουν πολύ τρομερούς στίχους.
3: Mm.
6: Και αυτός κάποιος θα τους μιλάει και προσπαθούν και μερικοί να προωθήσουν τους στίχους τους. Και οι δύο κόσμοι μου αρέσουν. Την προηγούμενη Τετάρτη, στο τρίτο πρόγραμμα, σε μια κομπή Ευγενή Μέταλλα. Ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Ήταν ένας κύριος Αθανάσιος ακαδημαϊκός. Φοβερό μυαλό εδώ. Και μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Αυτός τα έλεγε τον κύριο Μουρίκη. Και αρχίζει μάλλον να κάνει μια κουβέντα και να λέει αυτό που λέμε συνειδητό και ασυνείδητο πρέπει να βρούμε πού είναι το όριο του συνειδητού και το ασυνείδητο. Η φαντασία που λέμε εμείς τώρα, αυτή είναι η φαντασία που έχει κάποιος να γράφει, τη δημιουργική φαντασία, όχι δεν θα τη γράψεις, αλλά αυτή τη δημιουργική φαντασία που ο Επίκτητος ή ο Επίκορος μιλούσαν, είναι ακριβώς αυτό που λέμε ασυνείδητο. Δηλαδή τα είπε με ένα πράγμα, τα είπε πολύ απλά, κατανοητά και λέει το ασυνείδητο συνήθως προβάλλεται με το συναίσθημα. Και η τέχνη, λέει πολλές φορές, προηγείται της επιστήμης. Σε αυτά παραδείγματα και νομίζω έχει και αναφέρει τον Πόλοκ, τον αφηρημένο, τον...
3: Ναι, ναι.
6: Αυτός...
3: Τον Τζάκσον Πόλοκ.
6: Μπράβο, Τζάκσον. Αυτός, πώς να δεις τώρα, τι λέμε η τέχνη προηγείται της επιστήμης. Αυτός ζωγράφιζε φράκταλ, αλλά δεν ήξερε τι ζωγράφιζε, πριν δημιουργηθεί η γεωμετρία των φράκταλ.
3: Ναι.
6: Άρα κάτι έχει πιάσει το ασυνείδητο του, κατάλαβες. Αυτό παράδειγμα είναι ο Πόλοκ. Και μετά κάποιος μπορεί να το δει. Και μετά δημιουργήθηκε η δημιουργία του φράκταλ. Αυτό που λέμε φράκταλ τώρα του με
3: αναφέρει. Ναι, καταλαβαίνω.
6: 1,75. Δηλαδή πρώτα έρχεται η τέχνη, πρώτα έρχεται το ασυνείδητο και μετά έρχεται η επιστήμη, λέει. Αυτό δεν το εκτιμάμε καθόλου εμείς. Γιατί μπορεί να έχει γράψει κάποιος και κλείνει τη συνέντευξή του. Ήταν πολύ τρομερός. Και κλείνει τη συνέντευξή του με το εξής. Λέει, αυτό που με απασχολεί το χρόνο τώρα, το 80% του χρόνου μου, λέει, είναι το πώς έρχεται μια καινούργια ιδέα. Όχι αντιγραφή, από κάτι άλλο να πεις, είδα, ας πούμε, μ' άρεσε, άκουσα κάτι. Πώς συναλλάσσεται πραγματικά μια καινούργια ιδέα που σταματάει το ασυνείδητο, που ξεκινάει το συνειδητό, πώς μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο πράγματα μαζί και να τα κάνεις δημιουργικά.
3: Μα ο Φρόιντ, ξέρεις τι έλεγε, είναι καταπληκτικό, ότι όπου κι αν με πήγαν οι θεωρίες μου, ναι, βρήκα ότι ένας ποιητής είχε ήδη πάει εκεί. Ο Φρόιντ, έτσι.
6: Ξέρω, η ποιήση είναι το τέλος της φιλοσοφίας.
3: Ή μπορεί και η αρχή της.
6: Ή μπορεί και, δηλαδή, ναι, ή μπορεί και η αρχή της, δηλαδή ποιήση και φιλοσοφία. Γι' αυτό καταλήγω πάλι στο Σοκράτη, όταν ήταν στο, όχι στο Φέδον, στο Φέδρο, στο Φέδον, στο Φέδρο.
3: Στο Φέδρο.
6: Όχι, ο Φέδρος είναι περιέρωτος.
3: Α, okay.
6: Και περιγράφει αυτά που έλεγε η κυρία Άννα. Συλληπιτήρια στην κυρία Άννα και την αδερφή της, θέλω να πω.
3: Ναι.
6: Και περιγράφει αυτά που
3: έλεγε. Η κυρία Κωνσταντίνα ήταν.
6: Η κυρία Κωνσταντίνα, ναι, συλληπιτήρια. Στο Φέδρο περιγράφει αυτά που μας έλεγε η κυρία Κωνσταντίνα, ότι οι ερωτευμένοι όταν είναι μαζί δεν δίνουν σημασία, λέει, τους άλλους. Και αυτοί, επειδή είναι ερωτευμένοι, νομίζουν ότι θα τους καταλάβουν και οι άλλοι.
3: Ναι.
6: Αλλά δες, όπως ένας μπορεί να σου αρέσει μια ποιήση, καλή ένα τραγούδι και λες, θα του αρέσει και το άλλο. Το άλλο μπορεί να μην του αρέσει, να τα πεθάνει κιόλας. Αλλά ο ερωτευμένος δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε έρωτας. Και οι άλλοι μπορεί να λένε, τι κάνουν αυτοί τώρα, τι δεν κάνουν. Είναι αυτά, δηλαδή εγώ τώρα που αρχίζω βλέπω τα μικρά, τα νύψια, δεν έχω παιδιά εγώ και ούτε παντρεμένος είμαι. Και το βλέπω αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντίνα. Αρχίζουν και έχουν άλλον τρόπο άποψη. Χάνεται ο δικός μας ο κόσμος, έρχονται αυτοί. Μακάρι οι άνθρωποι να πέσουν. Μακάρι οι νέοι να πέσουν μέσα, γιατί δεν μπορέσαμε κάτι να τους προσφέρουμε. Και στο Φέδον, εκεί περί ψυχής που μιλάει, τότε μόνο του λέει, του λέει ο Σοκράτη, είσαι ο Θεός που μίλησε, ο Απόλλων, νομίζω, και μου λέει, μελοποίησε κάποια ποίηματα, λέει, με μουσική και τέτοια. Δηλαδή, και όλα αυτά που συζητούσαμε τέλος πάντων προχτές περί αδικίας και δικαιοσύνης και. Αναφέρονται όλα μέσα, δηλαδή όπως λέει ο Φρόιντ. Και είναι όλα μέσα και αρκεί να μπορείς να τα δεις. Εγώ αυτόν θεωρώ επιτυχημένο άνθρωπο, που θα διαβάσει κάτι και θα καταλάβει τι θέλει να πει ο κύριος Νίκο, τι θέλει να πει ο Μάνος όταν μιλάει κάτι. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω που μ' αρέσουν όλοι οι κόσμοι, τι θέλει να πει και ο Φρόιντ, και πραγματικά από αυτά θα μπορέσει να πάρει το απόσταγμα και να κάνει, ας πούμε, κάτι δικό του. Και να είμαστε πάντα έτοιμοι, όπως λέει ο Νίτσε, δυστυχώς στο κυνήγι μας για την αλήθεια φτάνουμε σε ένα σημείο, αλλά είμαστε όντα της στιγμής, είμαστε όντα του απείρου, λέει, αλλά προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον εαυτό μας με πράγματα της στιγμής. Δεν γίνεται αυτό. Και οπότε το κυνήγι μας για την αλήθεια, να κλείσω ας πούμε αυτό, καταλήγει, δεν ψάχνουμε την αλήθεια, αλλά θέλουμε να γίνουμε απλώς κυρίαρχοι της πραγματικότητας. Επειδή μπορούμε να πούμε εμείς μια πιο πολύπλοκη αλήθεια. Ας πούμε, λέμε τον κύριο Νίκο γράψει. Να γράψει. Από την άλλη μεριά, ο Χρήστος που λέμε ο δάσκαλος, του λέω, γράψε, του λέω, και εσύ κάποια πράγματα. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται. Γιατί είναι, αυτός ξέρει ότι είναι πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνεις, λέει, θα μπερδέψει τον κόσμο. Αφού και εμένα που μιλάμε τόσα χρόνια και πολλές φορές μου λέει, το έχεις χάσει, λέει. Άλλα λέω, αλλά καταλαβαίνεις εσύ. Και αυτός φοβάται, αυτός λέει, δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Γι' αυτό και ο κύριος Μωρίκης και η κυρία Θηνάσχηνα μιλάνε με τα στανταράκια που λέμε, κατάλαβες.
3: Ο Αριστοτέλης λέει πάντως,
6: ναι,
3: ότι αν ένας άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό σε μια επιστήμη,
6: ναι,
3: και δεν μπορεί να εξηγήσει με απλά λόγια,
6: μπράβο,
3: σε κάποιον άλλον άνθρωπο τι εννοεί, τότε έχει μαύρα μεσάνυχτα.
6: Ακριβώς αυτό.
3: Είναι ανίκανος, δηλαδή.
6: Ακριβώς αυτό.
3: Δεν φταίς εσύ που δεν καταλαβαίνεις, φταίει αυτός.
6: Mm.
3: Που τα λέει με τρόπο που δεν γίνεται.
6: Δεν μπορείς.
3: Αν ξέρεις, ο Αϊνστάιν έχει βιβλία, έχω διαβάσει βιβλία του Αϊνστάιν που καταλαβαίνω τα πάντα.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, και είναι για το σύμπαν.
6: Ναι.
3: Και ο τρόπος που, του Στίβεν Χόκινς.
6: Το χρονικό του χρόνου.
3: Το χρονικό του χρόνου επίσης.
6: Μπράβο, αυτό είναι άψογο.
3: Ναι, θα καταλαβαίνεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είσαι αστροφυσικός, ο, ναι, Μάνος Δανέζης, για να καταλάβεις.
6: Μπράβο. Είναι το χρονικό του χρόνου, είναι από τα πρώτα βιβλία που έχω διαβάσει το Χόκινγκ. Μιλάει για τα σπίν, μιλάει για το βέλος του χρόνου.
3: Καλά, μην τους λες τώρα για το τι μιλάει, άμα είναι θα το βρούνε μόνοι τους.
6: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω, και τα λέμε απλά κατά νοδαία λόγια.
3: Ακριβώς.
6: Μπορείς δηλαδή να μπεις πώς είναι περίπου το σύμπαν, να καταλάβεις. τα εικονογραφημένα που έλεγε και αυτό το είπα και παλιότερα σε κουβέντα, να κλείσω με αυτό, ότι θυμάσαι τον Τσάρλι Μπράουν που λέγαμε.
3: Ναι, αμέ, πώς δεν το θυμάμαι.
6: Με τις τρεις εικονίτσες, εσύ μου είπες για τη Μαλφάντα τότε.
3: Μαφάλντα.
6: Ναι, και αυτή είναι έλεγε σοφά πράγματα όπως έλεγε ένας ακροατής προχτές για τα κόμικ. Εν τω μεταξύ υπάρχει στο ίντερνετ comic.gr και είναι όλα τα παλιά τα κόμικ εκεί, τα εικονογραφημένα.
3: Το ξέρω, τα έχω δει.
6: Μπράβο. Και καθόταν ο Τσάρλι Μπράουν και κοιτούσε το άπειρο. Γι' αυτό έλεγε ο καθηγητής, λέτε, κοίτα το χώμα, κοίτα το άγκρο, προσπάθησε να προσδιορίσει τη θέση σου στη γη, δεν γίνεται διαφορετικά. Κοίτανε ο Τσάρλι Μπράουν, κοιτούσε το άγκρο, πρώτη εικόνα, έξω τα στέρια, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα, στην τέταρτη, γυρνά έτσι με αυτήν τη φάτσα την κουρασμένη και λέει, ας πάω να δω τίποτα τηλεόραση, καμιά, έτσι, κανένα σύριαλ εκεί, να αισθανθώ κάτι, λέει, δεν μπορώ, λέει, δεν το αντέχω, λέει, αυτό το μεγαλείο, λέει. Κατά μικρώνουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε expand. Γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε. Εκεί δηλαδή πρέπει να μπορούμε όλα να τα καταλάβουμε με ανοιχτό μυαλό. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό θεωρώ εγώ επιτυχία. Και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα. Αν γίνεται. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσουμε που λέει κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ, για χαρά, φίλε. Yeah. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο.
7: Όμως, όταν πήγα πρώτη φορά στη Σουηδία, σε ένα δρομάκο που περπάταγα, ήταν
8: ένας τέτοιος πολιτής.
7: Ένας πολιτής με...
8: βέβαια.
7: Δηλαδή, διώχναμε οτιδήποτε μας φαινόταν ότι δεν τέριαζε με την Ευρώπη.
8: Ακριβώς, με την εικόνα της Ευρώπης. Με την
7: έτσι
8: εικόνα...
7: όπως την είχαμε εμείς.
8: Ναι.
7: Όπως την είχαν οι πολιτικοί μας.
8: Ναι, μα δεν είναι τυχαίο. Ας πούμε, μέσα σε μία οκταετία, την γνωστή οκταετία του Καραμαλή, γκρεμίστηκε ό,τι νεοκλασικό, ό,τι ομορφιά είχε η Αθήνα. Γιατί, πιστεία του Καραμαλή, γκρεμίστηκε ό,τι νεοκλασικό, ό,τι ομορφιά είχε η Αθήνα. Γιατί,

0: όποια πόλη πας έξω,
1: η Ρώμη.
0: Η Ρώμη, κρατήσανε, όχι απλώς κρατήσαν μανιακά το παλιό και αυτό προβάλλουν. Αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Εμείς όμως φερθήκαμε έτσι. Το ξυρίσαμε, δεν το θέλαμε. Το θεωρήσαμε ότι είναι παρακατιανό. Και αυτό δηλώνει και ένα έλλειμμα παιδείας φυσικά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας, πώς να το πω, ένας πικιόνης. Δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας τσαρούχης, ένας κουν. Ήταν λίγοι, δηλαδή τι εννοώ λίγοι, πλουσιότατοι ήταν οι ίδιοι, αλλά δεν μπορούσε να περάσει σε όλο τον κόσμο, γιατί το ίδιο το κράτος, η παιδεία που διοχέτευε το κράτος, δεν ήταν αυτή τελικά του τσαρούχη, του πικιόνι, του κουν. Δεν ήταν αυτή. Ήταν μια παιδεία η οποία ήθελε ένα κράτος μιμητικό, ένα κράτος που να δανείζεται τα πάντα. Τα πάντα.
1: Δηλαδή δεν τους πέρασε του Καραμαλία στο...
0: Που είχε χρησιμοποιήσει και τον Πικιόνι που ανέφερα πριν για να φτιάξει όλο το... να διαμορφώσει όλο το χώρο γύρω από την Ακρόπολη. Είχε δηλαδή ανθρώπους που μπορούσε να στηριχτεί. Ωστόσο θεωρούσαν πολύ πιο σημαντικό δια της βίας να εκμοντερνήσουν τη χώρα. Δηλαδή μπέρδευαν αυτό που είπα, τον εξυγχρονισμό με τον εκμοντερνισμό, που σήμαινε ισοπεδώνω και στάχτη και μπούρμπερι όλα, αρκεί να έχω ένα καινούριο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Αυτό ήταν το όνειρο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Το όνειρο δηλαδή αυτό που λέω. Ποια χώρα έχει ουρανοξύστες? Μόνο η Αμερική. Και δεν το έχει παντού, κυρίως στη Νέα Υόρκη και σε κάποιες πολύ μεγάλες πόλεις της. Η Αθήνα ήθελε να έχει ουρανοξύστες. Είναι αστείο. Αλλά αυτό ήταν το φαντασιακό της. Προς τα εκεί προχωρούσε αυτή η χώρα. Πάντα, πάντα. Και μετά και στη μεταπολίτευση προς τα εκεί προχώρησε. Δηλαδή δεν θέλησε να δει τον εαυτό της τον καθρέφτη και να πει τον αγαπάω αυτό τον εαυτό μου, τον αγαπάω. Όχι, φέρθηκε στον Έλληνα εαυτό της σαν να ήταν κάτι παρακατιανό, κάτι εχθρικό. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, και επομένως εκεί σε αυτό το σημείο όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, τώρα που προχωράτε θα έχετε και χρηματιστήριο. Ευτυχία που θα έχουμε χρηματιστήριο. Τώρα με το χρηματιστήριο θα έχεις μετοχές, θα βγάζεις εύκολα λεφτά. Στην Ελλάδα πέρασε πολύ εύκολα αυτή η άποψη του γρήγορου. Δεν πέρασε η άποψη του fast food, πέρασε όμως η άποψη του γρήγορου κομπιναδόρικου κέρδους. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτό. Βοήθησε και όλο αυτό που το ξέρουμε όλοι και συζητιέται ξανά και ξανά, το πελατειακό κράτος και τα λοιπά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρασε στην νοοτροπία του Έλληνα να γίνω σαν τους άλλους εύκολα, γρήγορα, και επειδή συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ότι αυτό δεν γίνεται, κομπιναδόρικα. Και έτσι πραγματικά θεωρώ ότι ήμασταν έκθετοι, δηλαδή μπορούσαμε πολύ εύκολα να δανειστούμε. Πολύ εύκολα να ζήσουμε με δανεικά. Θα μπορούσαμε να ζούμε δανεικά όλη μας τη ζωή. Ενώ αν το δεις και από καθαρά ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι ευχάριστο να δανείζεσαι. Τι θέλω να πω. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Ήταν τόσο πιστικές οι διαφημίσεις των τραπεζών με τα θαλασσοδάνεια κτλ. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Δηλαδή είναι τόσο ευχάριστο να ζεις με χρήματα που δεν είναι δικά σου και που δεν ξέρεις πώς θα τα ξεπληρώσεις. Είναι τόσο ευχάριστο να έχεις μονίμως ένα βραχνά. Α, ήρθε η πρώτη του μήνα, πρέπει να πληρώσω τη δόση. Δεν νομίζω. Ο Έλληνας όμως πίστηκε. Γιατί? Πίστηκε γιατί υπήρχε ήδη η νοοτροπία ότι να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν έτοιμος γι' αυτό. Και το δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή είμαστε στερημένοι, είμαστε απονήρευτοι και είμαστε μιμητές. Δυστυχώς αυτά έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή και βλέπετε ότι το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η κρίση είναι απλώς αποτέλεσμα του ότι δανείστηκε το κράτος. Οι πολιτικοί τους εκλέγεις εσύ, βγαίνουν από τα σπλάχνα σου, είναι κομμάτι σου, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι αρχιτέκτονα, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι μηχανικό.

συνεργάστηκαν μαζί σου, αν είσαι καθηγητής, αν είσαι οτιδήποτε. Σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα κομμάτια της ζωής, αν είσαι αγρότης, αν είσαι οτιδήποτε, υπήρχαν περιθώρια να πεις όχι δεν θα το κάνω αυτό, αλλά το έκανες. Το έκανες, δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα που είναι πολύ πιο εξωφρενικά από το χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, εκείνη η περίφημη εντολή που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κόβουν στη μέση τα ξύλινα καΐκια και να τους δίνεται έτσι επιδότηση για να πάρουν πλαστικό κανονικά, θα έπρεπε να εξεγείρει όλη την αλεία στην Ελλάδα και να πει όχι. Ένα μεγάλο όχι. Όλοι οι ψαράδες, οι αλείς, οι πάντες να πουν όχι. Όμως το δέχτηκαν εν μια νύχτη. Δεν είναι τρομερό αυτό? Εγώ λυπάμαι να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα. Αυτές οι νύτες.

0: Καλημέρα, φιλάρετε.
1: Καλημέρα για σένα.
0: Τι έγινε?
1: Πραγματικά, έτσι όπως ακούω κάποια πράγματα, είναι ωραίο, γιατί είναι σαν να υπάρχουν ερεθίσματα που προκαλούν παραγωγή. Λέμε, είναι αυτός σε παραγωγική ηλικία. Δηλαδή, τι παράγουμε και γιατί θέλουμε να παράγουμε. Παραγωγική, ναι, είναι αυτό που λέμε δημιουργός. Είναι αυτό που το καθηκόνα και κατομοίωση κυριολεκτικά είναι η επαναληπτικότητα που ακολουθεί μέσα από αυτό που δεν ήμασταν εμείς και γίναμε, και μετά συνεχίζεται από εμάς για αυτό που γίνεται. Είναι μια συνέχεια δηλαδή των πραγμάτων, αυτό έτσι το βλέπω. Και είναι και οι αρχαίοι που το λέγανε, ότι τα προς τα άνω και προς τα κάτω. Είναι το μικρό που είναι παρόμοιο με το μεγάλο, με τη μεγάλη εικόνα. Τι σημαίνει λοιπόν να νιώθεις ευδαιμονία, να νιώθεις ευτυχία, γιατί γίνεσαι δημιουργός, γιατί παράγουμε κάτι. Σημαίνει, υπάρχει μια πληρότητα εκείνη την ώρα, είναι κάτι μοναδικό, όπως είπες, τη στιγμή που ολοκληρώνεις τη δημιουργία σου. Αναρωτιόμουν και με εντυπωσίαζε, υπάρχουν καταπληκτικές δημιουργίες οι οποίες γίνονται με πάγο. Βλέπεις κάτι τεράστια συγκροτήματα, κάτι πανέμορφες κατασκευές, και είναι από πάγο. Και ξέρει ο δημιουργός ότι αυτό δεν θα έχει διάρκεια. Θα γίνει κάτι όμορφο και θα σταματήσει να υπάρχει μετά από λίγο.
0: Μία φορά είδα γλυπτά από άμμο σε παραλία του Άμστερνταμ. Που ήταν καταπληκτικά όμως, δηλαδή ήταν ένας Βούδας 3 μέτρα, ήταν πυραμίδες, ήταν ο πύργος του Άιφελ, όλα από άμμο.
1: Ναι.
0: Θα κρατούσαν μερικές μέρες και μετά θα διαλυόντουσαν πάλι.
1: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό γιατί υπερβαίνουμε τη φύση μας. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε διαχρονικό, να το κάνουμε για πάντα. Είναι αρκετό απλά να το δημιουργήσουμε, να νιώσουμε την γένα. Και ευλογημένες οι γυναίκες, γιατί η γένα είναι κάτι μοναδικό που εμείς δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Αυτή η διαφορά είναι καταπληκτική. Είναι ο τρόπος της παρουσίας της δικής μας σε αυτόν τον κόσμο. Και επειδή όλο αυτό είναι ακριβώς αυτό που ζούμε στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι συντονισμός. Είναι μήκος κύματος που μαγικά μας μεταφέρει σε μια συχνότητα. Σε ένα μήκος κύματος δηλαδή, το οποίο συντονίζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να επικοινωνήσουν. Είναι τόσο πολύ αληθινό με την αλήθεια της κατασκευής, που κυριολεκτικά είναι σαν μαγικό. Λες, στον αέρα κινείται κάτι και το πιάνει. Υπάρχει ένας τρόπος να το πιάσει, να το λάβει, και μέσα από τη λήψη να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα, να έχουμε την συχνότητα της αυτής της περίεργης αόρατης κατάστασης. Αυτό λοιπόν, αυτό το πολύ πολύ αόρατο που γίνεται ορατό, όμως γίνεται πράξη, συμβαίνει και με την ανάγκη μας να μπορούμε να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας, να βγάλουμε τον τρόπο που εμείς είμαστε φτιαγμένοι. Αυτή είναι και η ομορφιά των ανθρώπων. Είμαστε πάνω από 8 δισεκατομμύρια και είμαστε 8 δισεκατομμύρια διαφορετικές κατασκευές ματιάς, αντίληψης. Η αντίληψη είναι όπως μια κεραία. Πώς την κεραία συλλαμβάνεις τη συχνότητα, ακριβώς αυτό είναι η αντίληψη η ανθρώπινη. Mm-hmm. Είναι η κεραία του καθενός που θα πάρει ό,τι μπορεί να πάρει σαν έμπνευση και θα το κάνει πράξη, θα το κάνει εφαρμογή σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι και η απόλαυση κάθε στιγμής που μπορεί κανείς να την μεταφέρει από το αόρατο στο ορατό. Είμαστε περίεργα κατασκευασμένοι. Έχουμε ανάγκες οι οποίες είναι πέρα από αυτές που μας έχουν μάθει. Έχουμε ανάγκες στο να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε τον εαυτό μας σαν, σαν ένα ερέθισμα. Και έτσι μέσα από αυτό να μπορεί ο κάθε ένας από μας να ζήσει τον εαυτό του, όχι τον άλλον, τον εαυτό του θα ζήσει με τα ερεθίσματα που έχει από τους άλλους γύρω. Είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών, μια ανταλλαγή ερεθισμάτων. Και είναι ένα όμορφο παιχνίδι και δεν κρατάει και πολύ, όπως είπες, με την άμμο ή με τον πάγο ή στο Θιβέτ φτιάχνουν κάτι καταπληκτικές εικόνες με ψηφίδες και μετά έρχεται ο δάσκαλος, παίρνει μια σκούπα και σκουπίζει τις ψηφίδες και χάνεται όλο αυτό που φτιάχθηκε. Που έκανε πολύ καιρό, πολλές μέρες για να το φτιάξει κάποιος. Είναι για να μπορούμε να ξεπερνάμε το παιχνίδι. Να νιώθουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, αξίζει να το ζούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που είναι πέρα από αυτά και εκείνα ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρά, είναι ακόμα πιο, σου δημιουργούν πληρότητα. Είναι πολλά πράγματα που μας δίνουν είτε κομική, με σάτυρα, είτε με τραγικό τρόπο καταστάσεις. Αλλά ένα άλλο που μ' άρεσε πάντα ήταν το windsurfing, χωρίς να έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν, είναι σαν να επιπλέεις επάνω στο κύμα. Στο κύμα της ίδιας της καθημερινότητας που μας ανεβοκατεβάζει, όμως δεν είμαστε μέσα στο παιχνίδι του κύματος, μέσα στο κύμα, είμαστε πάνω από το κύμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ομορφιά. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχία, ξέρω όμως ότι σίγουρα είμαστε φτιαγμένοι να εκδηλώνουμε καθαρά, γνήσια, αυτό που είμαστε. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι ένας απόλυτος συντονισμός. Όλα είναι στη θέση τους. Όταν μας έρχονται δύσκολα στη ζωή, όταν βλέπουμε πολλά πράγματα να μην πάνε όπως θα θέλαμε, δηλαδή με εντυπωσιάζει το πρωί να θέλω να κάνω τις ίδιες κινήσεις και να σκοντάφτω, να σκαλώνω εδώ, να σκαλώνω εκεί, τότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι η μέρα μου, δεν είμαι συντονισμένος καλά. Όταν είναι όλα στην θέση τους, στην ώρα τους, τότε πραγματικά τίποτα δεν σε κάνει να, δεν σε εμποδίζει. Έρχονται όλα σαν νεράκι. Έρχονται όλα τόσο πολύ εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξέρουμε αν έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που είμαστε ή είμαστε μέσα σε αυτό. Η φύση μας είναι δίπλα μας. Είναι βοηθός. Όταν είναι απέναντι, σημαίνει ότι κάτι μάλλον δεν είναι στραβός ο γυαλός, δεν φταίει η φύση γι' αυτό, φταίμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Άρα πραγματικά αξίζει να μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμα και την αποτυχία. Να χαιρόμαστε όλο το κύμα της καθημερινότητας. Και μέσα από αυτό να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι στο συντονισμό, στον τρόπο της συχνότητας του μήκους κύματος. Είναι ωραία η επιστήμη, αρχίζει πια και μας δίνει τόσο πολύ καθαρά την εικόνα του πώς λειτουργούμε, το πώς είμαστε φτιαγμένοι. Και μέσα από αυτό να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ζωή, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μας βάζουν άλλες προτεραιότητες, ότι άλλες είναι οι ανάγκες μας, και εκεί πέρα είναι μια διαφορετική λειτουργία, πιστεύω.
0: Θα σε αφήσω τώρα, γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν.
1: Πώς, δεν άκουσα?
0: Θα σε αφήσω, λέω τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Καλημέρα, καλή σου μέρα.
0: Κύριε Κώστα, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, Μάνο, και σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλώς τον.
2: Αν και πιστεύω να είμαστε λίγοι αυτή την ώρα. Με συγκλώνησε αυτά που άκουγα από τον, από τον συγγραφέα. Θύμισε μου το όνομά του, τον άνθρωπο, γιατί δεν τον ήξερα, να είμαι ειλικρινής. Που τον έπαιρνε συνέντευξη και μιλούσε για την αποδόμηση των νεοκλασικών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Άρης Μαραγκόπουλος.
2: Άρης Μαραγκόπουλος, τι έχει γράψει ο Άρης?
0: Άνοιξε το διαδίκτυο και βρέστα.
2: Ναι, θα το ψάξω βέβαια. Έτσι. Άρης Μαραγκόπουλος, μισό λεπτό.
0: Όχι τώρα, αγαπητέ, τώρα μιλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνεις λοιπόν τέτοια τώρα.
2: Όχι, όχι.
0: Κώστα λοιπόν, μου, συνέχισε.
2: Όχι, φυσικά, αλίμονο.
0: Ωραία, συνέχισε τώρα... λοιπόν, έλα.
2: Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν είναι αυτό?
2: Μανώλη, Μάνο, μήπως είναι βαθύτερα? Γιατί έτυχε, διάβαζα αυτή την περίοδο, γιατί έχω έναν φίλο των καλών τεχνών.
0: Ποια να είναι βαθύτερα?
2: Τα αίτια της καταστροφής και των νεοκλασικών. Δεν είναι μόνο επειδή ήθελα να μιμηθούν τον μοντερνισμό.
0: Ποιο μοντερνισμό? Της μάνας τους στα μάτια θέλανε να μιμηθούν.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, διάβαζα κατά σύμπτωση και άκουσα και την Κυριακή στα Παραπολιτικά το βράδυ την εκπομπή του τέτοιου που ήταν για τον Θεοδόσιο, τον Μέγα, εντός εισαγωγικών Μέγα, ο οποίος έδωσε την εντολή να καταστρέψουν ό,τι αρχαιοελληνικό υπήρχε από ναούς και τέτοια και αγάλματα.
0: Λοιπόν.
2: Ο Μέγας. Και λέω, δες πως αυτή η χώρα διαχρονικά, ρε παιδί μου.
0: Τι ακούγεται έτσι?
2: Κατέστρεψε τον πολιτισμό.
0: Τι ακούγεται έτσι? Σαν να ξεφυσάει η εξάτμιση ενός λεωφορείου.
2: Μάνο, δεν ακούγεται τίποτα.
0: Εντάξει, από τα αυτιά μου κάνουν πουλάκια, έλα πες.
2: Ναι, έχω ανοιχτό και το παράθυρο. Είναι νεκρική ησυχία.
0: Εντάξει, αγόρι μου, συνέχισε. Συνέχισε, γιατί πρέπει να πάω και στη Μελβούρνη, κλείνοντας.
2: Λοιπόν, και με αφορμή τη συζήτηση που είχες και με τον άλλον το φίλο που μιλούσε για τον Πλάτωνα, βγαίνουν ακόμα σήμερα νεοέλληνες, ξερόλες, στα ραδιόφωνα.
0: Συγγνώμη, φίλε, αποκαλείς τον φίλο με τον οποίο μίλαγα ξερόλα?
2: Όχι, φυσικά.
0: Αλλά τι τότε?
2: Ήλισα, όχι βρεμά. Και αμφισβητούσαν το μεγαλείο του Καβάφη σαν ποιητή.
0: Δεν πειράζει, ρε, περαστικά τους, μωρέ. Ας φάνε μία μύδια με ρύζι και θα συνέλθουν.
2: Έχουν το θράσος. Αυτοί που μόνο από την τηλεόραση που βλέπουν και κρίνουν έναν Καβάφη που είναι παγκόσμιο.
0: Δεν πειράζει, μα δεν πειράζει.
2: Ένας από τους κλώνες του δυτικού πολιτισμού.
0: Αγόρι μου, εσένα γιατί σε πειράζει αυτό? Αφού είναι άξι της μοίρας τους. Τον Καβάφη τον ξέρει η ανθρωπότητα ολόκληρη και αυτά τα πέντε άτομα τα ξέρουν πέντε άτομα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Χεστήκαμε πατόκορφα εάν κρίναν τον Καβάφη άσχημα.
2: Χεστήκαμε. Είδες τι σου γράψα εμένα, ποιοι με έκαναν? Ο Καβάφης, γιατί τον είχα έναν φωτισμένο φιλόλογο.
0: Σύμφωνοι, θέλω να είσαι λίγο πιο σύντομος, γιατί ναι, πρέπει να πάω λοιπόν, και από τη Μελβούρνη πριν.
2: Και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη.
0: Οκ, okay, εντάξει λοιπόν. Θα με πάρεις μια μέρα νωρίτερα.
2: Να το πω για τον Ζορμπά και κλείνω.
0: Ναι.
2: Μόστα σου έχεις το Θεό, εσύ είσαι ο Θεός. Και μην τον ψάχνεις αλλού και περιμένεις απ' αλλού.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Γεννήθηκες για να είσαι Θεός, τελείωσε, κάνε ό,τι θέλεις. κατά δαίμονας εαυτού πρέπει να ζήσουμε όλοι. Κατά δαίμονα ή δαίμονας εαυτού.
0: Να είσαι καλά, καλώς, φίλε.
2: Ευχαριστώ.
0: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλώς το.
3: Γεια σου Μάνο.
0: Τι έγινε?
3: Λοιπόν, η επιτυχία αναφέρεται σε ορισμένα πράγματα, όπως παράδειγμα οι ανθρώποι γεννιούνται με ένα ταλέντο. Και άλλοι ανθρώποι γεννιούνται σε ένα χώρο που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το ταλέντο. Βέβαια, η επιτυχία είναι ότι πρέπει να δουλέψεις και οι πιο πετυχημένοι ανθρώποι είναι αυτοί οι ανθρώποι που έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν και στον εαυτό τους. Παράδειγμα, αν έχεις φωνή δεν μπορεί να γίνεις τραγουδιστής, όσο και να προσπαθήσεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και στο χώρο που θα βρεθείς. Και αναφέρομαι στο Γιάννη τον Αντετοκούνμπο, άμα ήταν στην Νιγηρία και γεννιόταν σε ένα χωριό εκεί, αυτό το ταλέντο ίσως να πήγαινε χαμένο όσο και να
0: ενώ προσπάθει. Τώρα σε μία χρονιά η σημερινή είδηση έβγαλε 120 εκατομμύρια.
3: Yeah,
0: σε μία χρονιά.
3: Ήρθε στην Ελλάδα και βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και έτσι γίνονται συνήθως οι επιτυχίες. Και οι ευκαιρίες στους ανθρώπους παρουσιάζονται, αλλά πρέπει να τους εκμεταλλευτούν. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα βέβαια. Υπάρχουν και τα ανθρώποι που έχουν ταλέντο σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή γεννιούνται με αυτό και το αξιοποιούν.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτοί πετυχαίνουν. Ένα θέμα που ήθελα να βάλεις Μάνο είναι ότι επειδή έχω μεγαλώσει σε επαρχία και μιλάω με τους ανθρώπους στην Αιγιάλια, έχουν, δεν ξέρω ποιος υπουργός επέτρεψε να αφήσουν τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και τους λύκους.
0: Δεν είναι υπουργοί αυτοί. Είναι ομάδες, ξέρεις, φιλόζωων.
3: Οικολόγοι.
0: Οικολόγοι.
3: Ναι, αλλά χωρίς άδεια του κράτους μπορούν να το κάνουν.
0: Στην Ελλάδα μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις χωρίς την άδεια του κράτους. Γιατί δηλαδή, έτσι κι αλλιώς το κράτος κάνει ό,τι θέλει χωρίς την άδεια των ανθρώπων. Οπότε συμπεριφερόμαστε.
3: Περιόδη φίδια έχουν αυτοί.
0: Ναι, παιδί μου, μόνο αστειεύεσαι. Την άλλη φορά ελευθερώσανε κουνέλια που είχαν AIDS. Δεν το θυμάσαι αυτό? Ελευθερώσανε πειραματόζωα κουνέλια που ήταν εμβολιασμένα με AIDS. Κάνανε πειράματα οι γιατροί.
3: Δεν μπορεί να καταλάβει τα χοιρινά στις καλλιέργειες στην Πελοπόννησο τι έχουν καταστρέψει τα πάντα.
0: Στην Αυστραλία,
3: και αυτά,
0: στην Αυστραλία μου έλεγαν ότι είναι τα καγκουρό επικηρυγμένα. Ότι σκοτώνεις,
3: γιατί είναι πολλά και θα σκοτώνεις.
0: Σκοτώνεις ένα καγκουρό, παίρνεις 500 δολάρια.
3: Ναι, γιατί εκεί που είναι πολλά.
0: Ναι,
3: αν
0: εκεί
3: και, εδώ κάνουν τέτοια, αλλά στην Ελλάδα είχαν εξασφανιστεί αυτά οι λύκοι και αυτά εδώ και 200 χρόνια. Οι ανθρώποι εκεί είχαν συνηθίσει σε αυτό. Ναι. Και άκουσα και στην Αθήνα. Θα τους φάνει λύκη και στην Αθήνα. Είναι αυτά τα ελάφια που είναι μπάρνιτα. Και άμα
0: τα έχουν φάει,
3: θα τα εξαφανίσουν.
0: Τα έχουν ήδη εξαφανίσει οι λύκοι. Οι λύκοι και οι παράνομοι κυνηγοί, αγαπητέ. Μα
3: τι
0: τώρα,
3: χάλι είναι αυτό.
0: Τι χάλι να είναι ρε εσύ. Ελληνοχάλι. Ελληνοχάλι.
3: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι ανθρώποι. Εντάξει, δεν θα εξαφανιστούν οι λύκοι. Τα ελάφια όμως που είναι μόνο εκεί δεν μπορούν να το σκεφτούν. Θέλει πολύ μυαλό δηλαδή. Θέλει πολύ μυαλό ότι τα αγριογούρουνα δεν
0: θέλει, ναι, θέλει.
3: Δεν είναι φορεξαφάνιση.
0: Θέλει παιδί μου μυαλό. Όλα τα πράγματα θέλουν μυαλό. Όλα τα πράγματα θέλουν μυαλό.
3: Δεν νομίζω ότι θέλουν τόσο μυαλό. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Για σένα είναι απλά.
3: Καταστροφή.
0: Για σένα είναι απλά. Για το κράτος είναι περίπλοκα.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο οι ανθρώποι αφήνουν για τα ποντίκια μπορεί να αφήσεις άλλα φίδια που είναι δηλητηριώδη. Αφήνουν οχές δηλητηριώδη φίδια. Και εγώ που έχω μεγαλώσει, έχω δουλέψει σε σταφίδες και αμπέλια, όταν δουλεύεις, άμα είναι πολλά τα φίδια και τα σκοτώνουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν.
0: Και καλά ξεγιώνται.
3: Τα
0: φίδια είναι για να σκοτώνονται. Τα ποντίκια επίσης. Τα φίδια και τα ποντίκια είναι τα λάθη του Θεού και οι κατσαρίδες.
3: Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί.
0: Βέβαια, άμα είναι να φερόμαστε τρυφερά και στις κατσαρίδες. Ναι, η μικρή Τερέζα πάτησε στο Τέζα και Τέζα.
3: Δηλαδή αυτοί οι οικολόγοι το έχουν παρακάνει. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Οι οικολόγοι το κόμμε ωμέγα. Μην γελάς.
3: Τι τραβάμε.
0: Θα σε αφήσω τώρα γιατί πρέπει να φύγω. Άντε, φιλιά.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό είμαι και σύντομο. Έγινε. Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αυτά ήταν όλα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα πούμε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της πρωινής αφετηρίας. Ξεκινάμε.

Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,1 στα παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, 28 Μαΐου.

Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Η κυρία Σταυρούλα Γιάννουτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211 1080 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Αύριο Παρασκευούλα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Άλλο μην αργείς. Για ανεβάστε λίγο. Έλα.

Ωραία τα λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτη καλημέρα σήμερα στον αγαπημένο μου Παύλο, τον αρτοπιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Μια καρδούλα, κουλουράκι καρδούλα με σοκολάτα. Για όσους αγαπούνε και πονάνε.

Έλα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου εδώ ακροατές, αγαπημένοι συμμαθητές, πάει τελείωσε. Τι, ο Αλέξης Τσίπρας λέει οι συνοδοιπόροι, οι σύντροφοι κτλ. Και εγώ λέω συμμαθητές. Αμέ, αμπός. Ελλάς αυτός. Γεια μας λέγω. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα με υγεία σε όλους και αγάπη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης και αυτός από την Πάτρα, πάει για περπάτημα. Γλυκιά μας έρη και καλημέρα σε όλη την ομάδα, καλή εκπομπή, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Καλά Νικόλα, το πρωί πρέπει να σου πω, τι πιο πρωί, πριν από μία ώρα και κάτι. Έρχομαι στο σταθμό, φτάνουν οι εφημερίδες εκείνη την ώρα, βγαίνει ένας κύριος στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα μου λέει, σας έφερα τις εφημερίδες, χάραμα τώρα εδώ, στη Λεωφόρο Συγκρού. Το κοιτάω καλά καλά, λέω αυτός μπορεί να είναι, λέω και ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Του λέω καλημέρα, πώς σε λένε Νικόλα. Μόνο εγώ τα κάνω αυτά, ξημερώματα. Όχι μου λέει, αλλά ακούω και εγώ την εκπομπή. Του λέω αδερφέ μου τι κάνεις και τα λοιπά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και σε σένα Νικόλα, που κάνεις μια δύσκολη δουλειά και στη διανομή των εφημερίδων, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους σου. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Αυτό που πιάνω κουβέντα τα ξημερώματα στη Συγκρού, να το κοιτάξω λίγο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την αγαπημένη. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρά 20. Ατελείωτος χρόνος για να κάνεις πάρα πολλές δουλειές. Να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις, να μαγειρέψεις. Να τρέχουν οι άντρες για τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πιάνατα, όλα αυτά. Αυτό πάλι που όλα τα παιδιά πάνε 150 δραστηριότητες, ας πούμε, λες και πρόκειται να γίνουν. Μου έλεγε μια μητέρα της πάλες, το πηγαίνω, λέει πινκ πονγκ. Πινκ πονγκ, λέω. Αλήθεια τώρα. Τι ώρα ήταν τα δικά μας εκείνα τα χρόνια. Δεν πηγαίναμε πουθενά. Άντε το πολύ μια ξένη γλώσσα και μετά πλατεία. Πλατεία μέχρι το βράδυ. Μέχρι να βγει η μάνα στη γειτονιά, στο μπαλκόνι, στην αυλή και να πει «Έλα μέσα γρήγορα! Μαζέψου, διάβασες για αύριο!» Όλα αυτές τις όμορφες ελληνικές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, πολύ ανεβασμένη διάθεση. Θα κάνουμε εδώ παραεούλα μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Στείλτε εσείς τα δικά σας μηνύματα, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Ο καιρός βέβαια, ο οποίος και χθες ήταν αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας στον αδελφό σταθμό Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού. Και εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική, να ανέβουμε ψυχολογικώς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για να τα πούμε και να κάνουμε παρέουλα.

Ωραία διαδρομή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πέρσι τέτοια εποχή έκανα αυτό το ταξίδι. Βράδυ, Παρασκευή. Τελείωσα την εκπομπή εδώ. Ναι, και με έφυγα σφαίρα και πήγα νύχτα ξημερώματα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικά, μαγικά. Είχα και ωραία παρέα. Τρεις-τέσσερις άλλους τρελούσαν εμένα. Μια χαρά περάσαμε. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι έχουμε ένα συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Η Αμερική έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, οτιδήποτε σενάριο περί εκεχηρίας και συμφωνίας κτλ. Αρχίζει να απομακρύνεται. Οι Αμερικανοί έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την ναυσιπλοϊκή στα στενά του Ορμούς. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σύμφωνα με το Reuters. Και το Reuters αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει αρκετά ιρανικά ντρόουν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Και όλα αυτά βεβαίως, αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό ενός μιας κατάστασης που εδώ τελικά ισχύει, υπάρχει αυτός ο πόλεμος εδώ και τρεις μήνες πια. Έχουμε κλείσει τρίμηνο και ενώ θεωρητικά θα είχε ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, αυτό έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, καταρχάς χιλιάδες θανάτους, έτσι. Και βεβαίως έχει συμβάλει σε όλη αυτή την αποκλιμάκωση, σε όλη αυτή την κλιμάκωση που υπάρχει με τις τιμές, τις παγκόσμιες τιμές στην ενέργεια και αυτό που ζούμε κι εμείς. Αυτή την ακρίβεια που έρχεται και δεν λέει να μας αφήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Χθες το βράδυ δημιουργήθηκε αναστάτωση. Μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε στο Κερατσίνι, τραυμάτισε μια κοπέλα, ένα κορίτσι 15 χρονών, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11. Κάτω από διευκρίνηση συνθήκες, ο διανομέας χτύπησε το κορίτσι που επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η κοπέλα και ο διανομέας. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Λοιπόν, επίσης εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο ασπρόχωμα Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα. Πριν από λίγες ώρες ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο επιχειρούν πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 20 με 8 οχήματα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποια εγκλωβισμένα άτομα στην επιχείρηση, τραυματίες κτλ. Μιλάμε για την περιοχή ασπρόχωμα Καλαμάτας και πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής που έχουμε μέχρι στιγμής, για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Έχει και πολύ υψηλό θερμικό φορτίο, όπως καταλαβαίνετε, διότι ξυλία, βαρνίκια κτλ. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό λένε τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Γεια σου, συμμαθητάκι, τι κάνεις? Έτσι θα σας λέω τώρα. Είστε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι συμμαθητές μου. Να στείλω την αγάπη μου και στο όμορφο Αίγιο, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Θέλω τη συνταγή. Ποια συνταγή? Α, τη συνταγή για να είσαι, λέει, πάντα με το χαμόγελο. Τόσες δυσκολίες, λέει, και εσύ κάθε μέρα δίνεις λίγο από την ενέργειά σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Εγώ δίνω τη δική μου ενέργεια και εσείς που δίνετε τη δική σας. Αφού σας έχω πει, είστε η βενζίνη, το LNG.

το καύσιμο, το μαζούτ και η... και η σόμπα αυτή, η κουμουτέλ, τη θυμάστε? Τώρα δεν θέλουμε σόμπα, τώρα θέλουμε air condition. Καλά, τι γίνεται τώρα με τη Βόρεια Ευρώπη, τι γίνεται, τι θερμοκρασίες είναι αυτές? Έρχονται, λέει, καυτές μέρες και τροπικές νύχτες. Αυτά θα ζήσουμε. Αυτός εν τω μεταξύ ο τίτλος που συνοδεύει κάτι τέτοιες καταστάσεις μετεωρολογικές δεν θυμίζει λίγο από Άρλεκιν που πήγαινε στο περίπτερο, ρε παιδί μου, να πάρει το Μπλεκ, τα γόρια και το Σούπερ Κατερίνα που παίρναμε εμείς και το Μανίνα και δίπλα έβλεπες οι καυτές νύχτες στην τροπική Σαχάρα. Τα θυμάστε? Τι θυμάμαι πρωί πρωί. Λοιπόν, μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ, μιλάμε για τροπικές νύχτες, ένα πρωτοφανές σκηνικό στην Ευρώπη, στη Γυραιά Ήπειρο. Δοκιμάζεται, οι αρκετές χώρες δοκιμάζονται από ένα κύμα καύσωνα που πραγματικά δεν έχουν ζήσει τέτοιο μήνα. Ένα θερμικό φορτίο που πλήττει την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την ισχυρή, την Ισπανία και ένα ισχυρό Ελνίνιο στον Ειρηνικό που δίνει εικόνα για τις θάλασσες, για τους ωκεανούς, ότι υπερθερμαίνονται. Μιλάμε για καταστραφικούς καύσωνες αυτό των τελευταίων ετών. Θυμάστε τι έχει γίνει και με τις πυρκαγιές και τα λοιπά. Και φυσικά αυτό το ερώτημα είναι πόσο, κατά πόσο θα δούμε θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην Ελλάδα. Συνήθως, και χθες μας το έλεγαν οι ειδικοί εδώ στο σταθμό, όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα στη Βόρεια Ευρώπη δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και εδώ. Συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Ή θα συμβαίνει εδώ στις μεσογειακές χώρες και στη Βόρεια Ευρώπη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ή το αντίστροφο. Τώρα εδώ αυτό το φαινόμενο που λέγεται θερμικός θόλος λειτουργεί λίγο σαν κατσαρόλα, λέει, σαν καπάκι. Αρχίζουν και θερμαίνονται οι μάζες και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζει την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία, για παράδειγμα στην Αθήνα, το καλοκαίρι δεν θα δούμε έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και πόσο κοντά είμαστε τώρα στο να δούμε θερμοκρασίες που να υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου? Θυμάστε το καλοκαίρι το προπέρσινο που είχε επί ένα μήνα 40, ας πούμε? Αυτό είναι που μας κουράζει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ζέστη και η καταπώνηση, είναι ότι όλο αυτό συνήθως συνοδεύεται και με πολλές πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε φέτος μεγαλύτερη θωράκιση ως προς αυτό, ότι οι Δήμοι έχουν πάρει τα μέτρα τους, διότι δεν πρέπει να είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές, και εμείς βεβαίως στο κομμάτι που μας αναλογεί, δηλαδή στα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν κτλ., να κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας.

0: Έρχεται και τρίμερο, δηλαδή σιγά σιγά αύριο, γλυκιά Παρασκευούλα. Όσοι έχουν πάρει και την Παρασκευή, το κάνουν και τετραήμερο. Όσοι δεν έχουν πάρει την Παρασκευούλα, έτσι από αύριο θα βγουν στους δρόμους. Με τη βενζίνη βέβαια να είναι και πάλι υψηλά, αλλά είπαμε είναι ένα τριήμερο με αρκετά καλή θερμοκρασία, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί θα εκδράμουν. Τώρα, εκεί που θα εκδράμουν, η ΑΔΕΛΗ θα φροντίσει να κάνει κάποιους ελέγχους, λέει, για ισορκέρδια. Θα επισκεφθεί εστιατόρια, τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Και θα γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, λέει, και στις αντλίες κτλ. Να δούμε λίγο αν υπάρχει ισορκέρδια. Τώρα η αλήθεια είναι να σας πω ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πρέπει όμως οι έλεγχοι να γίνονται μόνο κατά το τριήμερο, ας πούμε, επειδή υπάρχει μεγάλη έξοδος. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται συνεχώς, μαζικά, για να αποφεύγονται κάποιοι τέτοιοι τύποι οι οποίοι το παίζουν έξυπνοι και φροντίζουν έτσι να ανεβάζουν τις τιμές στο Θεό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για τους ελέγχους αυτούς, τι έλεγχοι θα είναι αυτοί που θα γίνουν στα μαγαζιά, σε ποια μαγαζιά θα γίνονται έλεγχοι, αλλά βεβαίως και πώς αντιδρά ο κόσμος προς αυτό.
1: Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, drones, καθώς και tablet για να διασταυρωθούν τα POS, αν είναι συνδεμένες με τα μηχανικές μηχανές, οι παραγγελίες, το ΦΠΑ, αν έχει καταβληθεί από τις επιχειρήσεις, καθώς και το τζίρο τους, αν είναι πραγματικός.
2: Με σκληρούς ελέγχους στην αγορά ταυτοχρόνως, για να ελέγξουμε όσο είναι δυνατόν το κόστος ζωής, το οποίο αυξάνεται με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο αφορά και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, ό,τι καλύτερο. Ο Νικόλας, μαύρο χιούμορ λέει θα κάνω τώρα. Όσο για τη φωτιά λέει με τα φέρετρα, αν βρουν λέει εγκλωβισμένους στα φέρετρα θα χρεώνουν καύση και όχι θάψιμο. Γελάω όπως καταλαβαίνετε, γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εγκλωβισμένων. Η αλήθεια είναι ότι το χιουμοράκι σου, Νικόλα, είναι ρε παιδί μου, πολύ black. Ωραίο.

0: Θα δούμε ποιοι θα φύγουν λοιπόν να πάνε για το τριήμερο, πόσοι θα φύγουν. Έτσι, μιλάμε για μια χρονιά ιδιαίτερα περίεργη ως προς τον τουρισμό. Βγήκαν και τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα συζητάγαμε χθες. Ένα στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Και όσοι προγραμματίζουν διακοπές θα επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, τα εξοχικά τους, τα εξοχικά φίλων κτλ. Ή θα προτιμήσουν δωμάτια, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου θα φροντίσουν για να εξοικονομήσουν χρήματα να μαγειρεύουν μέσα. Να μην κάνουν σχεδόν κανένα γεύμα έξω. Αυτό δείχνει και την πραγματικότητα. Επίσης, ο κόσμος αρχίζει και κυνηγάει όχι μόνο τις προσφορές, αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή είναι τρομερό ότι μπαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και αντί να... και υπάρχει μια πληθώρα κωδικών και προϊόντων, για το ίδιο προϊόν υπάρχουν 10 μάρκες, ας πούμε. Και οι περισσότεροι καταναλωτές δεν κάνουν πια έρευνα, δηλαδή αποφεύγουν πια να χαζέψουν στο ράφι. Πάνε κατευθείαν στην ιδιωτική ετικέτα που ξέρουν ότι έχει την χαμηλότερη τιμή, έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση. Άρα πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να μην έχουν απόλυτη εικόνα των προϊόντων, έτσι και τα λοιπά. Δεν λέμε ότι τα προϊόντα αυτά συνήθως της ιδιωτικής ετικέτας είναι και αυτά από Έλληνες παραγωγούς και καλής ποιότητας. Αυτό όμως τι σημαίνει για τον καταναλωτή, ότι αγοράζει μόνο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αγορά ενός άλλου προϊόντος που μπορεί να είναι καλύτερο ποιοτικά, έτσι, ή να είναι πιο γνωστός αυτόν. Κι όμως επιλέγει, ας πούμε, να πάρει ένα απορρυπαντικό, γνωστό απορρυπαντικό. Πλέον δεν παίρνει το γνωστό απορρυπαντικό, θα προτιμήσει να πάρει ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας για να μπορέσει με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να πάρει και κάτι άλλο. Εκεί έχουν φτάσει τους καταναλωτές.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
2: Εσείς περιοδικά του μια ιδιωτική εταιρεία?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
3: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, τη μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή ή ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
4: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
5: Κοιτάω, αυτό έχει τόσο, αυτό έχει τόσο. Κοιτάω το αυτό και λέω, αν πιο φθηνό θα πάρω αυτό.
6: Φτάσαμε στο σημείο, διομιστεί και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.

Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα καινούργια στοιχεία, για μια ακόμη χρονιά οι Έλληνες είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες δουλειάς, επιβεβαιώνοντας πως το αδικαιολόγητο μνημονιακό αφήγημα έχει ξεχαστεί για τα καλά. Λοιπόν, ο μέσος όρος πραγματικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας ηλικίας 20-64 ετών στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στις 39,6 ώρες. Πέραν του 40 ώρου δουλεύει το 73% του πληθυσμού. Προσέξτε, 7 στους 10 δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρο. Μάλιστα, και υπάρχει και ένα 11,4% που ξεπερνά ακόμη και τις 50 ώρες την εβδομάδα. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7 ώρες. Τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας κατέγραψαν η Ολλανδία, παρακαλώ, με 31 ώρες εργασία. Αυτά είναι, αγαπημένοι μου φίλοι Ολλανδοί, αυτά είναι 31 ώρες εργασίας. Και η Δανία, Κοπενχάγεν, σου έρχομαι, θα πάρω και το ποδήλατο και θα πάω. Εκεί στη Δανία, εκεί δεν έχουν τα ποδήλατα, εκεί θα πάω, ναι. Λοιπόν, και η Γερμανία λέει 33 ώρες. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε στις 35 ώρες από 36,9 που ήταν το 2024. Και δεν φτάνει που υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς. Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της θέσπισης του 13ωρου, γιατί εντάξει, όπως σας είπαμε τώρα, εντάξει, αφού μπορείς, κυρία μου, πώς μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες, πώς αυτό το ωραίο το νομοσχέδιο αυτό με το 13ωρο. Που εντάξει, θες να κοιμάσαι κιόλας. Γιατί να κοιμάσαι τώρα, τι. Αφού το δείχνει ότι είμαστε ανθεκτικοί, ρε Παναγιώτα. Είμαστε ανθεκτικοί, αφού μπορούμε. Να. Είμαστε πρώτοι, πρωταθλητές. Τι, μόνο το Final Four θα πάρουμε, να μην πάρουμε και ένα πρωτάθλημα εργασίας. Θυμάστε, ρε παιδιά, που μας λέγανε τεμπέληδες. Αλήθεια τώρα. Τα θυμάστε αυτά. Τι έχουμε ζήσει. Δηλαδή, πόσο ξεφτιλίκι έχουμε φάει. Και όλα αυτά, δηλαδή παρότι δουλεύουμε πάρα πολύ και είμαστε πρωταθλητές σύμφωνα με τη στοιχεία της Eurostat, έχουν μειωθεί αποταμιεύσεις. Δηλαδή να πεις ότι κάνεις δεύτερη δουλειά, ρε παιδί μου, τρίτη, τέταρτη, πεντηκοστή για να κάνεις ένα κομπόδεμα. Ναι, έχουν μειωθεί αποταμιεύσεις κατά 9,6%. Άρα λοιπόν και τρεις δουλειές να κάνεις, απλά θα καλύψεις. Γελάει η Παναγιώτα, γιατί δηλαδή. Ναι, και τρεις δουλειές, ρε παιδί μου. Ναι. Πας σπίτι, κάνεις το. Απλά πας, αλλάζεις ρούχα και ξαναφεύγεις. Τώρα είπαμε ύπνο, άμα θες, μέσα στο λεωφορείο, ένα 20 λεπτό στο πήγαινε, έλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξάντληση, όπως καταλαβαίνετε, η σωματική και τα λοιπά, η πνευματική, αλλά δεν είναι και χωρίς κέρδος κέρατα που λέγεται στο χωριό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανταπόδοση σε αυτό. Να πεις δηλαδή τουλάχιστον να αλλάζω τη ζωή μου, ρε παιδί μου, δουλεύω από το πρωί το βράδυ, γίνομαι σκλάβος, ήλωτας στις φάμπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου της ΤΟΕΣ και γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Αλλάζει λίγο. Όχι, απλά είσαι συνεπής στους λογαριασμούς, στις υποχρεώσεις, έρχεται το ρεύμα, το πληρώνεις, κύριος, έτσι, το νερό κτλ. Το κινητό, κύριο. Το ρεύμα, το ρεύμα λέω, το ενίκιο, το φροντιστήριο, το δάνειο, το βέβαια. Απλά αυτά. Και μετά μένεις τα πήκε ψύχρεμος και ξανά. Λοιπόν, εκεί στην Ολλανδία, όχι στην Ολλανδία. Ναι, εκεί στην Ολλανδία, γιατί μια χαρά είναι το Άμστερνταμ. Αλλά εντάξει, προτιμώ λίγο τη Δανία εκεί με το ποδήλατο. Ναι, έχω και ποδήλατο, όχι τίποτα άλλο. Το έχω στο Πατρικό, στη Βρέβεζα. Πάω κάθε χρόνο, κάνω δύο γύρες. Ο ποδηλατάς αυτός εκεί με βλέπει και κάνει πάρτι. Εμφανίζουν μια φορά το χρόνο, μου φτιάχνει την αλυσίδα, μου φτιάχνει λίγο τα φρένα, φουσκώνει λίγο τα λάστιχα. Του χρόνου πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπημένο τον Πέτρο. Αλέξης είπε ελάς. Ναι. Τώρα πώς να το πω αυτό. Να το πω. Δεν το λέω. Δεν το πιστεύω.
Ναι, καλά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη τρολιά γύρω από το όνομα αυτό και βεβαίως πέραν του αστείου της υπόθεσης και τα λοιπά, μετά trend του διαδικτύου, ήταν επικριτικοί άπαντες. Έτσι. Αλλά αυτό ίσως είναι και η επιτυχία, ξέρετε, διότι όταν κάτι πολύ συζητιέται και γίνεται πρώτο trend και πρώτο hashtag, όπως λένε στο Twitter, το πρώην Twitter, τότε έχει και επιτυχία. Όταν κάτι συζητιέται τόσο πολύ, φανταστείτε, ας πούμε, να το λέγανε να έχει ένα άλλο όνομα. Δηλαδή, πολλές φορές ταυτίζουμε, η αλήθεια είναι, το πρόσωπο με το κόμμα. Κάποιες φορές το όνομα ξεπερνά το πρόσωπο. Δηλαδή τώρα τα μεγάλα τα μπραντς, ας πούμε, όπως είναι το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κτλ, Κουκουέ, δεν ταυτίζονται τόσο με πρόσωπα. Είναι το μπραντ το ίδιο. Τώρα τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο πιο προσωποκεντρικά. Δηλαδή θυμάται εύκολα κάποιος πως λέγεται το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή θα πει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Καταλάβατε. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα όνομα το οποίο δημιούργησε έτσι μεγάλο ντόρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και να επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο. Specially dedicated του Σταυρού Λαγιανούτσου, παρακαλώ. Σταυρούλα, για σένα. Ξέρω ότι σου αρέσει ο Πλούταρχος. Ωραίος, ωραίος.

Γεια σου ρε Σταυρούλα με τα ντέρτια σου. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έχω να σας πω και κάτι ευχάριστο. Σε εσάς που πιθανότητα είστε κοντά στη σύνταξη, έτσι που ατενίζετε έτσι το μέλλον με αισιοδοξία, για εκδρομούλες, ζωάρα και ύπνο ατελείωτο, αγκαλιά με το μαξιλάρι. Στο πρωτοσέλιδο ότι σήμερα η εφημερίδα απογευματινή έχει ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα παρακαλώ. Πολύ σημαντικό. Έρχεται ενοποίηση της κύριας και της επικορικής από τον επόμενο χρόνο. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας δηλαδή του 2000 και πίσω. Επομένως θα είναι πολύ πιο εύκολο με την ψηφιοποίηση να απονέμεται η σύνταξη μέσα στο μήνα παρακαλώ. Φανταστείτε δηλαδή ότι πιθανότατα δεν θα χρειάζεται καν κάποιος που βάλει τα χαρτιά του για να βγει στη σύνταξη να περιμένει να χρησιμοποιήσει την προσωρινή που λέμε. Δηλαδή για πόσο διάστημα πάρα πολλοί ασφαλισμένοι οι οποίοι ήταν στο κατόφλι για τη σύνταξη έκαναν τα χαρτιά τους, πέρανε μια προσωρινή σύνταξη η οποία δεν έφτανε ούτε για ζήτο τέλος πάντων και περίμεναν μέχρι να βγει η σύνταξη. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα το παλιότερα χρόνια, έχω ακούσει και 3 και 4 χρόνια να περιμένει κάποιος τώρα να βγει σε σύνταξη. Λοιπόν, αυτά έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί ο χρόνος, έχει μειωθεί, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση. Πραγματικά, αν μέσα σε ένα μήνα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη του ασφαλισμένου και να πάρει τα χρήματά του και να μην χρειάζεται να. Γιατί είναι και μεγάλος βραχνάς, ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, ετοιμάζεται να βγει σε σύνταξη και πρέπει, χωρίς να γνωρίζει πότε θα απονεμηθεί αυτή, να έχει συγκεντρώσει και ένα απαραίτητο ποσό για να μπορέσει να τα βγάλει μέχρι να βγει η σύνταξή του. Αυτό λοιπόν έρχεται να λύσει τα χέρια. Να λοιπόν και κάτι ευχάριστο. Όλα αυτά βέβαια την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία του Atlas έχουμε μαζικό κύμα συνταξιοδότησης. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι πιο πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να υποφεληθούν με ό,τι τους δίνει ο νόμος, ό,τι δυνατότητα υπάρχει. Έτσι ώστε να φύγουν. Ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι φεύγουν και νωρίτερα. Δηλαδή δεν περιμένουν την κανονική χρονική διάρκεια, αλλά φεύγουν νωρίτερα γιατί φοβούνται ότι μπορεί στο μέλλον. Αλλά αυτό είναι, πάντα υπάρχει στη σκέψη μας. Τους βλέπεις κιόλας ότι είναι, επειδή μας βλέπουν έτσι ότι είμαστε καλοί. Μας βλέπουν ότι είμαστε τρυφερούδια ρε παιδί μου, ότι δεν μεγαλώνουμε ποτέ και σου λέει γιατί να μην πάει μέχρι τα 67, γιατί να μην πάει μέχρι τα 70, αύριο μεθαύριο θα μας πούνε και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, επομένως βλέποντας όλα αυτά οι ασφαλισμένοι σου λέει μήπως πρέπει να την κανά σιγά σιγά, έστω και με λίγο λιγότερα. Πρέπει να σας πω ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 έφυγαν, μάλλον έκαναν αίτηση για να φύγουν, σχεδόν 75.000 εργαζόμενοι. 75.000 εργαζόμενοι σε 4 μήνες είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτοί οι 75.000 εργαζόμενοι αλλά και όσοι ακολουθήσουν πραγματικά θα ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς. Από το καθεστώς αυτό του να βγαίνουν στη σύνταξη μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και να απονέμεται η σύνταξή τους γρήγορα, άμεσα, χωρίς προβλήματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Ωραίες, ωραίες, γλυκές και όμορφες καλημέρες στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη από την Πάτρα, στο Σπύρο από τη Χίο, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όσους είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια, μας ακούτε διαδικτυακά από μια άλλη χώρα. Οπουδήποτε κι αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου.

Ο Ανδρέας ο φίλος λέει: βρε, ρούλα, τα μεγάλα κόμματα είναι ταυτισμένα με ονόματα. Το Πασόκ με τον Ανδρέα, η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή, το ΚΚΕ με τον Χαρίλαο, το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Κύρκο και πάει λέγοντας. Τι να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, λέει: καταρχάς πρέπει να διώξει επικοινωνιολόγους και λογογράφους που θέλουν να ξανακάνουν τον Ανδρέα. Και κάνουν, λέει, Muppet Show. Δεν τολμάω να σκεφτώ την επόμενη βουλή δηλαδή. Καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Γιατί εξαιρετικά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά, Ανδρέα. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Αργοπορημένη μεν, αλλά πάντα καλημέρα. Καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Να είσαι καλά, αγαπημένε μου, Γιώργο. Και εγώ χαίρομαι που διαβάζω το μήνυμά σου.

0: Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Έχουμε και αυτή την ευλογιά των πυθίκων. Λέει, έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, ένα νέο κρούσμα. 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στη χώρα μας. Είναι μια σπάνια υιογενής λοιμοξή, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα. Δεύτερο κρούσμα λοιπόν, έτσι κινητοποίησε εκεί στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου. 45χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις προφανώς, που επιβεβαίωσαν ότι πάσχει από την νόσο. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και έχει μεταφερθεί στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται ο άνθρωπος σε απομόνωση. Για να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ψαλτοπούλου στον Αλφα.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή η μετάδοση μέσω των δερματικών εξανθημάτων, με στενή επαφή και μέσω μολυσμένων αντικειμένων όπως πετσέτα ή κλινοσκεπάσματα.

μου την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Αργοπορημένος λέει σήμερα, με πήρε ο ύπνος λέει, πρέπει να πάω γρήγορα λέει στη δουλειά, αλλά δεν μπορώ να μη στείλω μήνυμα. Να είσαι καλά φίλε Νικόλα, καλή δουλειά να έχεις, σιγά σιγά στο δρόμο. Ας καθυστερήσει και λίγο, δεν έγινε τίποτα. Είπαμε, είμαστε ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός της Ευρώπης. Τι να μας πούνε όλοι, γατάκια. Στην Κοπενχάγη θα πάμε, εκεί με τα ποδήλατα. 30 ώρες τη βδομάδα. Αλήθεια τώρα. 30 ώρες τη βδομάδα.

Λοιπόν, και καθώς έρχονται τα στοιχεία από τα ξένα διεθνή μέσα για αυτό τον καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, στην Βρετανία υπάρχει ένα lockdown, θα το έλεγε κανείς. Είναι ασυνήθιστη η μεγάλη η Βρετανία σε όλη αυτή την ζέστη που υπάρχει. Φανταστείτε ότι δεν έχουν τις υποδομές, τα σπίτια δεν έχουν air condition. Δεν είναι σαν εμάς εδώ πέρα. Οπότε κάθε δωμάτιο έχει 2-3 μονάδες. Σε λίγο θα βάλουμε και στις τουαλέτες εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά προβλήματα τώρα, κακά τα ψέματα. Έχουν πολλά προβλήματα εκεί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν από αυτές τις συνθήκες. Μια ακραία ζέστη, πολλά προβλήματα, μεγάλες καθυστερήσεις σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα της Νότιας Αγγλίας. 250 επιβάτες που ταξίδευαν από μια πόλη παγιδεύτηκαν μέσα σε μια σειρακά για σχεδόν 4 ώρες. Ταξιδιώτες έχουν χάσει τις πτήσεις τους, άλλοι δεν κατάφεραν να προλάβουν τις ανταποκρίσεις κτλ. Έχουν μείνει χωρίς νερό τουλάχιστον 10.000 νοικοκυριά στο Κέντ και το ανατολικό Σάσεξ, ενώ η εταιρεία ίδρυψης καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση νερού. Οι περισσότεροι έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια τους. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να κυκλοφορούν με αυτούς τους βαθμούς. Γατάκια είστε τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί εμείς εδώ πέρα αυτό το κάνουμε για πλάκα. Με 39-40 βγαίνεις από το σπίτι, περπατάς, φτάνεις μέχρι το περίπτερο, συνεχίζεις, μπαίνεις μέσα στο τρένο, γραμμή 1, έτσι. Και εκεί κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε, τον Ιούλιο τώρα, μπορεί να χτυπήσει και 50 μέσα στο μαγόνι. Και έχεις και το διπλανό που μπορεί και να μην φοράει μπομέκ. Έτσι. Μην φοράει, ας πούμε, τόσκα. Κατάλαβατε. Αυτό. Καταλάβατε. Δεν είναι οι άνθρωποι τώρα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Έχει χτυπήσει, λέει, η θερμοκρασία 35 βαθμούς. 35 βαθμούς εμείς το έχουμε για πρωινό. Δεν πάμε καν στη θάλασσα. Τι. Α, ναι! Η ώρα είναι 6, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, φωνάχτε λίγο. Έχει ώρα, πρέπει να ακούσουμε την ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1 εσείς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα Χριστό μου, τι κάνεις? Καλημέρα γλυκιά πεμπτούλα. Η Σταυρούλα Κιανότσου είναι πάντα στο 2-11-10-80-8-80. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ο φίλος ο Χάρης λέει καλημέρα, λέει αχ τι μας θύμισες, λέει με το τραγούδι που παίζει. Γεια σου Έρη, γεια σου Χάρη. Αγαπημένε, τα νιάτα σου θύμισα, ε. Μια χαρά είμαστε και τώρα. Α, τι μου θύμισε Σέρι, άλλος τώρα φίλος, ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, τι μου θύμισε Σέρι, δισκοτέκ 1980. Είναι η θύμιση που του ήρθε στο μυαλό, αχ, φαντάζομαι και τα υπόλοιπα Κωνσταντίνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμά του από την Καλυθέα, την εξωτική Καλιφόρνια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Πρωτοσέλιδος τίτλος για την απογευματινή σήμερα. Απονομή σύνταξης ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκη στο ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ράχο κουκαλιά. Ο Καρανίκας έκανε reunion αντί rebranding ο Τσίπρας. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση? Το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με την Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Στις 39,6 ώρες εβδομαδιαίως έναντι 35 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επαγγέλματα πρωταθλητές και η υπερεργασία. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Θα αγοράζει τα σπίτια ευάλωτων οικοκυριών κατά τον πληστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τα νοικιάζει. Και είναι ακόμα Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Στο Λονδίνο το θερμόμετρο άγγιξε το ρεκόρ των 35 βαθμών, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια στην έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων, της αγοράς και της κοινωνίας. Στην πέμπτη κατά σειρά Attica Green Expo 2026 που φιλοδοξεί και φέτος και φιλοξενεί έτσι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει στην τεχνολογία που βοηθά στην καθημερινότητα των πολιτών, στην αυτοδιοίκηση, παντού. Χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media Group, με πολύ μεγάλη περηφάνεια γι' αυτό και με εκπομπές εδώ από το σταθμό μας, από τα Παραπολιτικά που μεταδίδονται ζωντανά από το κλειστό Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και τα Κακά Κορίτσια εκπέμπουν καθημερινά ζωντανά μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε ζωντανές εκπομπές από εκεί, από την Attica Green Expo, που χθες κατά την πρώτη μέρα πρέπει να σας πω ότι φιλοξένησε πάρα πολλά σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε αυτή την λογική, σε αυτή τη διαδικασία και σε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, αλλά φυσικά και σε ό,τι υπάρχει, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, πρωτοσέλιδος τίτλος και για την εφημερίδα Καθημερινή, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Bypass στην γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Με δύο εγκυκλήρους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Του
Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Με ευθεία απειλή εναντίον της Ελλάδας από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ, κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στην στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ως αβάσιμες και έολες, περιγράφει τις δηλώσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, τα πρώτα πειρά κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που έκανε πρεμιέρα στο Θησείο, εξαπάλυσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και το Πασόκ. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας.

Εφημερίδα τα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο μονόδρομος, το στοίχημα η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάνσεθ. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για δικηγόρους σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στα 7 σώσια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωσε ως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής, κύριος Χρυστοδουλίδης, αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή, οι ειδικές πρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, τα χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Δύο χιλιανοί με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα, εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Ψηφιακός ΕΦΚΑ σε 43 ημέρες, ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Εφημερίδα Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα τη αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τοθρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού, αποσμήνη ντρόνους αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ο Σάπιος ΟΗΕ, ο Καντρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς του Τσίπρα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΕΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα.

Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση του ΤΑΠ. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ, το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεριληστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της Πόντου. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Το έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν διακοπές για φέτος. Στο άγαλμα Βενιζέλου, σήμερα η γιορτή λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή γευστική γιορτή, καλοκαιρινές γεύσεις με τους κορυφαίους chef ambassadors και δράσεις για παιδιά.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τι να στα ρε κρυμπά, τάτσι με, πρωί πρωί, 6:24. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της εκπομπής. Ξημέρωση για τα καλά, με ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα έξω έχει εδώ στην Αττική 20 βαθμούς Κελσίου, 18 με 19 βαθμούς στην όμορφη την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς στις Ιόνιες ακτές, στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου. Πάμε τώρα και στο Αιγαίο που λέει και αναβύση. Εκεί 18, 19, 20 βαθμούς βλέπω σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Ενώ 21 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα υπέροχα Χανιά. Και στο Ηράκλειο 19 βαθμοί Κελσίου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λαμπρό από την Αύπακτο που μας πήρε τηλέφωνο. Αλλά και σε άλλον Λαμπρό που στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα, έρισε ένα μήνα σύνταξη. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν. Αυτοί οι Λαμπρό μου θα τα καταφέρουν. Εμείς θα τα καταφέρουμε να πάρουμε τη σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα.

Λοιπόν, αύριο έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, έχουμε την πρεμιέρα, είναι όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Τα παιδάκια που πάνε να δώσουν εξετάσεις, πάνω από 80.000 υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια, θα διεκδικήσουν μία από τις 68.078 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν λοιπόν αύριο, 8 και μισή το πρωί, θα προσέλθουν οι υποψήφοι στα εξεταστικά κέντρα. Και βεβαίως ξεκινά έτσι, κορυφώνεται μάλλον, η αγωνία. Η αγωνία των παιδιών, η αγωνία των οικογενειών. Ένα θέμα που πάντα κάθε χρόνο έτσι σφίγγει λίγο το στομάχι, γιατί θυμίζει σε όλους μας μια διαδικασία που έχουμε περάσει όλοι και που βεβαίως δεν ξέρουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε τις γνώσεις. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει μια τέτοια στρεσογόνα κατάσταση τελείως διαφορετικά. Δεν μπορούμε όμως με το μυαλό που έχουμε σήμερα, με τη γνώση, την εμπειρία που έχουμε σήμερα, να μπούμε στη σκέψη, στο μυαλό των παιδιών του σήμερα, που μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία ψυχοφθόρα. Καλύτερα όμως να μας τα εξηγήσει η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, παιδοψυχολόγος, την οποία εκτιμώ, αφάνταστα εκτιμώ πάρα πολύ τη γνώμη της, και εσείς οι ακροατές εκτιμάτε πολύ τη γνώμη της σε τέτοια θέματα που αφορούν τα παιδιά. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μπογιατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά που αύριο ρίχνονται στη μάχη. Κορυφώνεται η αγωνία, ένας αγώνας που δεν είναι μόνο το έτος αυτό που διανύσαν τα παιδιά, αλλά μπορεί να έχει ξεκινήσει προετοιμασία και από τις αρχές του λυκείου. Τι μπορεί να σκέφτονται τα παιδιά?
1: Λοιπόν, κάθε παιδί το αντιμετωπίζει διαφορετικά καταρχήν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διαρριγνύονται όλα, δηλαδή διαταράσσονται ο ύπνος, η διατροφή, οι φιλίες, μέσα νεύρα, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να πρωτοπούν, τι να πρωτοκάνουν. Υπάρχουν και παιδιά που είναι πάρα πολύ ψύχρεμα. Βέβαια, ας μου επιτραπεί αυτό να το πω, ότι τα πάρα πάρα πολύ ψύχρεμα παιδιά δεν είναι απαραίτητα και τα παιδιά που είναι υγιή μέσα τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένα και να είναι ψύχρεμα. Μπορεί δηλαδή να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις πανελλήνιες. Απλά να το έχουν δει σαν ένα στόχο, αλλά να έχουν απομονώσει μέσα, μονώσει καλύτερα η λέξη,
0: mm-hmm.
1: να έχουν μονώσει μέσα τους όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή τους. Δηλαδή υπάρχει η μόνωση και υπάρχει εδώ η ολιστικότητα. Δηλαδή θέλω να περάσω στις πανελλήνιες, αλλά ταυτόχρονα είμαι η φίλη κάποιου ή ο φίλος. Είμαι το κορίτσι, το αγόρι κάποιου, είμαι η κόρη, η αδερφή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε νιώθω ότι αν δεν περάσω, όλα αυτά θα έχουν επίσης, θα υποστούν ένα πλήγμα. Δηλαδή θα νιώθω ντροπή, θα νιώθω ενοχή κτλ. Κτλ. Όταν κάνεις μόνωση, είσαι αυτός που μπορείς να πεις ό,τι και να γίνει με τις πανελλήνιες, εγώ τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μου θα είμαι μια χαρά. Αυτό θα θέλαμε εμείς για να πετύχουν τα παιδιά στις πανελλήνιες.
0: Αυτό είναι και μια τεχνική, κυρία Μπογιατζή, γιατί ας πούμε, εμείς που είμαστε άσχετοι τώρα, λέμε στα παιδιά, μην αγχώνεσαι, δεν είναι αυτό το τέλος, αυτό απλά είναι μια... Δεν τους κάνει όμως κάτι αυτό. Δηλαδή εγώ τυχαίνει να βλέπω να συναστρέφομαι με παιδιά στην εφηβεία, παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις και λέμε αυτό το γνωστό, μην αγχώνεσαι κτλ. Και τα παιδιά εκείνη την ώρα νομίζω ότι τους τρελαίνουμε λίγο περισσότερο, δηλαδή τους εκνευρίζουμε ακόμη περισσότερο, διότι μας λένε τι μην αγχώνεσαι, τι σημαίνει μην αγχώνεσαι. Και εμάς τώρα που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, άμα μας πούνε μην αγχώνεσαι, υπάρχει κάποια τεχνική. Αύριο το πρωί δηλαδή, τα παιδιά 8.30 ώρα θα μπουν στο εξεταστικό κέντρο. Υπάρχει κάποια τεχνική που μπορούν τα παιδιά με αυτή να μπουν μέσα και να πούνε πάμε και ό,τι γίνει?
1: Υπάρχει μια φωνή εσωτερική,
0: ναι,
1: που θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις πανελλήνιες? Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις πανελλήνιες. Θα μου πεις δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους αυτό?
0: Mm-hmm.
1: Έχει να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους. Το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω στόχο, θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Εγώ δεν είμαι αυτή που θα σας πει τώρα, δεν πειράζει, όποιος δεν πει στις πανελλήνιες, ας πάει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό ή να σπουδάσουν ιδιωτικά ή οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Αλλά την άλλη, πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί αν δεν το κάνει αυτό τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι το ίδιο το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Αλλά τέλος πάντων, για να πάω λίγο στο πρακτικό
0: κομμάτι. Ναι, είναι αυτό που λέτε το λεγόμενο plan B. Το
1: plan B,
0: δηλαδή,
1: plan B.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν πριν τα πολλά πολλά χρόνια που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, όπως όλοι, θυμάμαι ότι τους γονείς μου, οι οποίοι λίγες μέρες πριν μου είπαν ότι αν δεν περάσεις και θες, αφού θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα γίνεις πάση θυσία. Και μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ, θα τα καταφέρουμε.
1: Αυτό,
0: αυτή η σκέψη, ας πούμε, ότι μου έδωσαν μια εναλλακτική, ότι ακόμα και αν δεν περάσω, εγώ αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω. Αυτό εμένα μου έδωσε εκείνη τη μέρα, ας πούμε, θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη και παρότι ήταν δύσκολα τα θέματα κτλ. Το αντιμετώπισα με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή να δώσεις το παιδί.
1: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Να δώσεις το παιδί, καταρχήν να ιεραρχήσει τις πανελλήνιες όπως πρέπει. Να μην τις ταυτίσει με την αξία του. Αυτή είναι το πρόβλημα της πανελλήνιες. Βάζουμε τα παιδιά σε 2 ώρες να μετρήσουν την αξία τους. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα. Έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά οι πανελλήνιες. Είναι ολόκληρο case study. Πώς θα πρέπει να είναι και τι είναι κτλ.
0: Σωστά.
1: Όμως είναι να πω στα παιδιά, άκου να δεις, ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου, θα το κάνεις. Και μπορεί αυτό που θέλει ένα παιδί, ξέρετε, να μην έχει να κάνει με αυτό που πάει να σπουδάσει εκείνη τη στιγμή και να μην πετύχει τις πανελλήνιες και να είναι για καλό του. Δεν έχει πολλά. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν θα έλεγα στο παιδί μου, ό,τι και να γίνει είμαι εδώ και ταυτόχρονα θα το βοηθούσα να μπορεί να μιλάει στον εαυτό του, να κατευνάζει, να κάνει το self-soothing και να λέει στον ίδιο τον εαυτό ότι διαχωρίζουμε αυτό που κάνουμε τώρα από αυτό που είμαστε. Θα πάνε όλα καλά. Ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ. Και θα προσπαθώ μέχρι να πετύχω αυτό που χρειάζεται να πετύχω. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας μέρας.
0: Mm-hmm.
1: Ξαναλέω, είναι ο τρόπος που μεγαλώνω το παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό είναι οι γονείς. Οι γονείς των Πανελληνίων πρέπει να είναι γονείς των Πανελληνίων από τότε που το παιδί είναι 5 χρονών. Όχι στα 17 και 18. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια εδώ τους γονείς.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο. Από την ηλικία των 5 χρονών.
1: Ναι, είναι πώς να διδάσκω, πώς βοηθάω το παιδί μου να προσπαθεί όταν δεν πετυχαίνει σε κάτι. Από εκεί αρχίζει η αυτοπεποίθηση, η προσπάθεια, 5-6 χρονών.
0: Πόσο ψυχοφθόρο όμως είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ότι στην ηλικία που υπάρχει το πικ της εφηβείας, της μετεφηβικής ηλικίας, που όλες οι ορμόνες χτυπάνε κόκκινο, που το παιδί πρέπει να βγει, να διασκεδάσει, να χορέψει, να τραγουδήσει, σε αυτή την ηλικία του ζητάμε να κάνει κάτι το οποίο είναι τόσο κλειστοφοβικό, τόσο πιεστικό.
1: Ναι, καταρρύπτει την ολιστικότητα που σας είπα πριν.
0: Ναι.
1: Καταρρύπτει. Δηλαδή, έχεις ένα δεσμό με το άλλο φίλο, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να το ζήσεις αυτό, ξένιαστα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το. Ό,τι και αν είναι. Η ολιστικότητα έχει να κάνει με ό,τι κάνω για να νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου. Είναι δηλαδή η επικύρωση της ταυτότητάς μου. Ζω τον εαυτό μου. Πώς να το ζήσω τον εαυτό μου όταν πρέπει να γίνω ένας νευρωσικός άνθρωπος, θα ξυπνάει από το πρωί στο βράδυ και σκέφτεται μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η σκέψη τους έχει καταληφθεί από έναν. Είναι μονοθεματική.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνει ένα παιδί να νιώθει ότι δεν είναι ζωντανό. Ότι δεν είναι καλά. Η ζωή του κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή. Και μετά πηγαίνει να γράψει μια ψυχολογία ενός παιδιού που είτε νιώθει ότι κάνει καταναγκαστικά έργα, ή νιώθει ότι δεν είναι ολόκληρος άνθρωπος. Είναι το 1/3 του εαυτού του. Και πολλές φορές δεν πετυχαίνουν, όχι το διάβασμα που δεν έκαναν, αλλά από τον εαυτό που δεν πήραν μαζί τους όταν έγραφα πανελλήνιες.
0: Είναι και οι προσδοκίες όμως που τους δημιουργούνται. Δηλαδή, το φροντιστήριο έχει προσδοκίες από ένα μαθητή, γιατί με αυτόν θα εξασφαλίσει μια επιτυχία για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Το σχολείο επίσης. Οι γονείς από την πλευρά τους είναι πολύ μεγάλο το κόστος, έτσι, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι. Πέρα από το ψυχολογικό, ας πούμε. Που έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε ένα σπίτι. Μου έλεγε μια μητέρα της προάλλης ότι η τηλεόραση παίζει χαμηλά, το τηλέφωνο είναι, είναι χαμηλωμένο, σε λειτουργία πτήσης, δεν κάνουμε πολύ δεν κάνουμε γιορτές, αυτή τη χρονιά δεν είχαμε πολύ μεγάλες κοινωνικές αναστροφές. Αλλάζει λοιπόν τελείως η εικόνα ενός
1: σπίτι. Δίνουν όλοι οι πανελλήνες μας στο σπίτι. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μόνο το παιδί σου δεν είναι πανελλήνες. Δεν μπορεί να είναι όλη η οικογένεια. Αυτό το δίνουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Να σταματήσουν να το λένε οι γονείς. Το παιδί δίνει πανελλήνιες. Ο γονέας είναι εκεί. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη παράμετρος εδώ. Περνάνε τα παιδιά στις πανελλήνιες. Ξέρετε τι απογοήτευση υφίστανται μετά όταν θα μπουν σε μια σχολή και δεν θα είναι όπως την ονειρεύονταν, γιατί τους την είχαν εξειδανικέψει για να μπορέσουν να τους κινητοποιήσουν να προσπαθήσουν στις πανελλήνιες. Εκεί να δείτε μετά τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, τα παιδιά χρειάζεται να ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής τους αυτό. Και να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει υπάρχουν άνθρωποι που θα τα στηρίξουν και να διασφαλίσουν οι γονείς ένα συνέστημα στα παιδιά. Ποιο είναι αυτό το συνέστημα? Ένα συνέστημα που δεν θα νιώσουν την τροπή να μπορέσει ο γονέας να πείσει το παιδί του πως ό,τι και να γίνει δεν θα ντραπώ ποτέ για σένα. Για τα παιδιά που δεν πετυχαίνουν τις πανελλήνιες ή τα παιδιά που φοβούνται για τις πανελλήνιες, φοβούνται ότι θα νιώσουν μια μεγάλη ντροπή, ότι είναι τόσο ανεπαρκή και ανίκανα, ότι είναι τόσο πίσω στη ζωή τους, αν τις πανελλήνες αν δεν περάσουν, που πλέον δεν θα ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα είναι κομμάτι του συνόλου. Αυτό είναι το πιο τραγικό, και εδώ φταίνουν και οι πανελλήνες από μόνες τους.
0: Ναι. Άρα στηρίζουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια, ναι. Τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς, με εναλλακτικές. Και τους δείχνουμε, τους βασικά ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Μια μεγάλη φτερούγα, ναι, έτσι όπως πρέπει να είναι η γονεϊκή αγκαλιά.
1: Και αναγνωρίζουμε και ότι το σύστημα από μόνο του είναι δύσκολο, είναι δυσμενές, δεν είναι ένα σύστημα που διευκολύνει. Να το αναγνωρίσουμε και αυτό στα παιδιά μας. Να μην του λέμε ότι πρέπει να διαβάσεις, Θα πει ένα παιδί και μάλιστα το έξυπνο παιδί, μέσω όρος παιδιού πλέον, θα σου πει οι πανελληνίες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ένα σωστό πράγμα αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει ο γονέας να το αναγνωρίσει αυτό και να πει: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Είναι ο τρόπος. Απλά δεν είναι ο μόνος τρόπος στο ελληνικό σύστημα. Είναι κάπως έτσι. Εγώ αυτό βοηθάει πολύ τα παιδιά, τα απενεχοποιεί.
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί δεν νιώθουν πια. Νιώθουν το γονέα κοντά τους. Mm-hmm. Ακόμα και σε αυτό. Είναι σαν να λέμε σε ένα πολεμιστή: πήγαινε να κάνεις τον πόλεμο. Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο πόλεμος. Είμαι εδώ μαζί σου. Και άλλο να του πεις: πήγαινε στον πόλεμο, θα τα καταφέρεις, αλλά έτσι είναι αυτός ο πόλεμος, οι πόλεμοι έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι η τάνη επιτάς. Υπάρχει και εναλλακτική. Σωστά, σωστά, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη στα παιδιά μας, καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Έτσι, καλή δύναμη, Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψύχραιμη φωνή της κυρίας Χριστίνας Βογιατζή πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ και πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για την καλεσμένη μας, την κυρία Βογιατζή. Προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και με πολύ μεγάλη ευαισθησία τα παιδιά. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Να νιώσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Και το μην αγχώνεσαι δεν υπάρχει λόγος να λέγεται, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά όταν έχει το παιδί στο μυαλό του την ώρα της εξέτασης ότι το στόχο θα τον πετύχει είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα μπορέσει δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει, τότε αισθάνεται και αυτό πολύ πιο ήρεμο και αντιμετωπίζει την κατάσταση πολύ πιο χαλαρά. Έτσι. Ο Ανδρέας λέει χίλια μπράβο στην καλεσμένη σας, μπράβο και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ήδη έχουν κερδίσει τη μάχη της υπερπροσπάθειας. Και μπράβο για την προσέγγιση. Να είσαι καλά, αγαπημένη Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το θέμα, για το μήνυμα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον Αλέξη. Το μην αγχώνεσαι, λέει, από αυτό που λένε, λέει, όλοι και στη δουλειά, λέει, κυρίζω και τους λέω, έλα, πώς δεν το σκέφτηκα. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές. Λέει σε κάποιον, σου λέει, αγχώνομαι, με αγχώνει μια κατάσταση. Το μην αγχώνεσαι δεν λύνει το πρόβλημα. Το να του δημιουργήσεις όμως μια ασφάλεια, ώστε να μην αγχώνεται μαζί σου, τότε αυτό πραγματικά είναι και η μεγάλη δύναμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, πράγματι. γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε. Yeah!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Και αφιερωμένο το τραγούδι στον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη. Το Δημήτρη, τον αθλητικό συντάκτη. Γεια σου, Δημήτρη, αφιερωμένο για σένα. Και στο Βασίλη Κρυμπά, φυσικά, που έχει αυτές τις πρωινές έτσι.

Εντάξει, τα μηνύματά σας τα σπάνε. Ο Δημήτρης γράφει: να είσαι τώρα, λέει, να ακούσω αυτό το τραγούδι που παίξαμε πριν από λίγο. Να είσαι, λέει, σε κάμπριο ανοιχτό στην Εθνική Οδό, να σε χτυπάει ο αέρας με μια ωραία κυρία δίπλα σου, λέει, και να τα ακούς δυνατά. Στην Εθνική Οδό εννοείς το ποτάμι, Δημήτρη. Είναι άχι βγει έτσι πιο έξω. Την καλημέρα μου και στο Μάνο, το Μάνο, τον αγαπημένο ακροατή από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα σε όλους σας. Όχι φυσικά, λέει, πιο έξω, πιο έξω.

Λοιπόν, κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τριαντάρια, αλλά και σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες. Υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο. Μια μικρή αστάθεια μπορεί να παραμένει, αλλά ανήμερα του Αγίου Πνεύματος αναμένονται κάποιες νεφώσεις στα βόρεια, που βαθμία θα αυξηθούν και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά αυτό, σας είπα, είναι κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ηπειρωτικά. Στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά θα είναι καλός και στα νησιά, στις νησιωτικές περιοχές. Όσοι λοιπόν έχετε σκοπό να εκδράμετε, είναι ό,τι καλύτερο. Και η πιο θαραλέη από εσάς, επειδή η θερμοκρασία θα χτυπήσει και 30, ίσως και 32 σε κάποιες περιοχές, μπορεί να κάνετε και την πρώτη σας βουτιά.

Η κίνηση καλά κρατεί και στο ποτάμι στην έξοδο. Ήδη αυξημένη κίνηση από τα Σεπόλια μέχρι και μετά, μέχρι και τη μεταμόρφωση. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού παρόμοια εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ρεύμα οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ηλιούπολη εκεί στον Καρέα, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση, ό,τι συνηθισμένο φυσικά, για τους περισσότερους από εσάς που κάνετε συνέχεια αυτό το δρομολόγιο.

Πολλά τα μήνυματά σας για τις πανελλαδικές. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτές τις συζητήσεις γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πόσο δύσκολες είναι, πόσο δύσκολη διαδικασία είναι. Τώρα αλλάζει αυτό, έτσι έρχεται και ένα νέο σύστημα, το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο που περιμένουμε να δούμε τι θα είναι και αυτό, διότι κοιτάξτε τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν θα σε εισαγωγικά φακελώνεται ένας μαθητής από την μικρή του ηλικία, λέγεται μάλιστα ότι θα υπάρχει ένας φάκελος μαθητή που θα ακολουθεί τον μαθητή μέχρι και τη λήξη του λυκείου από τα νηπιακά του χρόνια. Θα παρακολουθείτε με αλφαγιώτα η εξέλιξη του μαθητή μαθησιακά και κοινωνικά και συμπεριφορικά. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό κατά πόσο βοηθάει, κατά πόσο ενισχύει πιθανότατα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άγχος. Δηλαδή, αν τώρα με τις πανελλαδικές στην τρίτη λυκείου τα παιδιά αγχώνονται ήδη από την πρώτη δευτέρα λυκείου για το πώς θα οδηγηθούν στις πανελλαδικές, δεν ξέρω κατά πόσο εξετάσεις οι οποίες πάλι θα προστηθούν, δεν αφαιρούνται εξετάσεις, απλά αλλάζει η διαδικασία. Δηλαδή τα παιδιά θα δίνουν και πάλι εξετάσεις από την πρώτη λυκείου, έτσι. Αυτός ο τρόπος δεν θα λειτουργήσει και πάλι υπέρ των φροντιστηρίων που οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά από πολύ νωρίτερα στα φροντιστήρια για να τα προετοιμάσουν. Σε κάθε περίπτωση, ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι γεγονός. Ίσως όμως θα έπρεπε να σκεφτούμε και να δούμε εναλλακτικές και άλλων χωρών, έτσι. Πώς λειτουργεί το σύστημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην φορτώνουμε τόσο πολύ τα παιδιά για ένα σύστημα που κατά κοινή ομολογία είναι αγχωτικό, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι λέμε λοιπόν ότι είναι ένα αγχωτικό σύστημα, όλοι λέμε ότι είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, όλοι έχουμε κάτι να θυμηθούμε, όλους μας έχει αφήσει μια γεύση έτσι, μια στρεσογόνα κατάσταση βασικά, όλοι το συζητάμε, αλλά δεν κάνουμε και κάτι όμως να τα αλλάξουμε ουσιαστικά. Δηλαδή αυτή την περίοδο να τη διαμορφώσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν πραγματικά τις εναλλακτικές. Διότι έχεις ας πούμε και την πίεση την κοινωνική ή την πίεση από το φροντιστήριο και τα λοιπά, ότι επί τούτου δήλωσε κάποια σχολή, μα δεν θέλω να περάσω φιλοσοφία αγαπημένη μου, δεν θέλω να περάσω φιλόλογος, δεν θέλω να γίνω παιδαγωγός, δεν θέλω να γίνω γιατρός. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να δηλώσω αυτό που θέλει το φροντιστήριο μόνο και μόνο για να γράψει επιτυχία. Είναι πολλά δηλαδή που ενώνονται, καταλάβατε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι το παιδί που θα πρέπει να έχει κατασταλάξει και καλύτερα να κατασταλάξει για το επάγγελμα που θα κάνει σε πολύ νεαρή ηλικία. Ζητούμε από ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών να διαλέξει την επαγγελματική του ζωή του μέλλοντος, χωρίς να το έχουμε όμως προετοιμάσει από νωρίς, να έχουν επισκεφθεί χώρους δουλειάς και τα λοιπά, να έχουν μια εικόνα περί τίνος πρόκειται, τουλάχιστον μια σκέψη, έτσι, του τι μπορεί να είναι αυτός ο χώρος, πώς μπορεί να λειτουργεί αυτός ο χώρος και αν μπορεί το παιδί το ίδιο να λειτουργήσει ως επαγγελματίας στη συνέχεια σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός καταρχάς, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα τα παιδιά από νωρίς να μπαίνουν σε χώρους εργασίας, να βλέπουν, να γίνονται εκδρομές, δράσεις κτλ. Και το σύστημα αυτό σε κάποια στιγμή να αλλάξει με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο παραγωγικό και όχι τόσο αγχωτικό. Να βγάλουμε τις σελίδες, να βγάλουμε τις ασκήσεις, να βγει η ύλη, τα σως, τα αντισως, τι έγινε πέρσι, τι έγινε πρόπερσι και όλα αυτά. Γιατί αμφιβάλλω αν ένας από μας θυμάται την ιστορία, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, της τρίτης λυκείου. Ή τα μαθηματικά της τρίτης λυκείου ή τέλος πάντων οποιοδήποτε μάθημα δώσαμε τότε όλοι και το διαβάσαμε ώρες ατελείωτες και έλειωσε το βιβλίο στα χέρια μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικές του. Αυτά τα touch me και όλα αυτά και τα όλα αυτά τα χαρούμενα.
την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε και πάλι τις δικές σας καλημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα together από τις 5 το πρωί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως επλήγει στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά ντρόουν, στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σε εκένωση περιοχών γύρω από την Τύρο στο Λίβανο εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεσμολά. Σκληρή απάντηση πηγών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις τουρκικές σιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Σημειώνουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ανώπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησαν άγνωστοι. Οι αρχές μετά από καταδίωξη συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα Εκβοτό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τα Εκβοτό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 1.077 ύποπτα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Φόβοι για μεγάλη εξάπλωση, κλείνει τα σύνορά της η Ουγκάντα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στην ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείου, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Αθήνα, προς Ραφίνα, από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, 7 λεπτά μετά τις 7 και ξεκινήσαμε και αυτό το πρώτο πρωινό 28 Μαΐου 2026 με όλα τα θέματα ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι. Είναι να μην ξεκινήσεις να συζητάς την επικαιρότητα. Παράπονο δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε με τίποτα. Δηλαδή να συζητάμε το ένα, να συζητάμε το άλλο και να τα καινούργια κόμματα και να νέα άνοδος του πετρελαίου, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάτι πάλι έκαναν εκεί στο Περσικό κόλπο, και να οι κόντρες στο πολιτικό σκηνικό και να τα σκάνδαλα και να ο ΠΚΠ και να. Ξεκινήσαμε με Αφροδίτη Μάνου, γιατί πρώτα απ' όλα να θυμάμαστε τα παλιά τραγούδια, γιατί θα γίνουν ιστορικά, έτσι πως πηγαίνει η νυχτερινή εκπομπή που λέει για το Volkswagen της. Διάβαζα κάπου ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση οι Γερμανοί να αλλάξουν ρότα στην βιομηχανική τους στόχευση, όχι να σταματήσουν εντελώς να βγάζουν αυτοκίνητα, αλλά να στραφούν περισσότερο στην πολεμική βιομηχανία, διότι τι να τα κάνεις τα αυτοκίνητα άμα χρειάζεσαι περισσότερα τάγκ, ας πούμε, να φτιάξεις ή πυράβλους ή κάτι τέτοιο. Οπότε σου λέει να στραφείτε προς τα εκεί, εκεί είναι το χρήμα αυτή την εποχή. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά και γινόμαστε και πάλι μια κοινωνία που στη βάση της θα έχει τους πολέμους, την πολεμική βιομηχανία, όλα αυτά. Και ιστορικά τραγούδια όπως αυτό της Αφροδίτη Μάνου θα ακούνε οι νέοι και θα λένε Volkswagen, αυτή δεν φτιάχνει τάγκς, έφτιαχνε παλιά αυτοκίνητα. Μια χαρά. Οι αντιπροσωπείες εδώ είναι και που λένε αυτοκίνητα δεν αλλάζει κάτι. Απλά επειδή είναι μια είδηση που μου έκανε αίσθηση και πριν από λίγο καιρό που τη διάβαζα και πάλι που διάβαζα μια ανάλυση για το που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δέχονται πιέσεις, που σκέφτονται πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο καιρός καλός, ο ουρανός εξωγαλανός, η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, στους 18 βαθμούς αυτή την ώρα, ζέστη έχει σε γενικές γραμμές, δηλαδή μην περιμένεις κάτι διαφορετικό και για σήμερα, θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, άρα καταλαβαίνεις. Όπως χτυπάει ο ήλιος, η ζέστη ήταν ακόμα υψηλότερη. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη που ο καύσωνας έχει κάνει τρομερή ζημιά. Έχει αφήσει 14 νεκρούς πίσω του. Αυτός ο φωνικός καύσωνας, ο ξαφνικός φωνικός καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη, με 16 νεκρούς, με θερμοκρασίες που άγγιξε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, που για τέτοια εποχή και για γενικά για το Λονδίνο είναι ρεκόρ. Μην το βλέπετε με τις δικές μας θερμοκρασίες που 35 δεν λέει τίποτα. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Εν τω μεταξύ, στην Αγγλία το λέγαμε και χθες, δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος να έχουν κλιματιστικά. Δηλαδή, άντε να έκανε 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου η ζέστη μέχρι εκεί για καμιά μέρα και μετά πάλι στα κανονικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα περνάνε δύσκολα τον καύσωνα. Οι παλιότεροι θυμάστε τον καύσωνα του 87 που δεν είχαμε κλιματιστικά. Τι να τα κάνουμε τότε στα κλιματιστικά. Παραθερίζαμε στη Λουτροπόλη και ήταν δροσερά. Και είχαμε πάει στη Λουτροπόλη στον καύσωνα του 87. Έχω κάποιες μνήμες σαν παιδάκι κι εγώ. Και θυμάμαι όλοι να περνάνε άθλια. Και να μην υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Γιατί δεν ήταν όπως τώρα, ανοίγεις το κλιματιστικό και δροσίζεσαι, να μου πεις δροσίζεσαι όταν είσαι στο κλιματιστικό, ζορίζεσαι όταν σου έρχεται το λογαριασμός μετά. Σωστό. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις αυτή την ζωή. Γιατί αυτό είναι το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που το κλιματιστικό γίνεται και αυτό προέκταση του χεριού μας, δηλαδή το κουμπάκι για το κλιματιστικό, δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κλιματιστικό. Βγαίνεις από το αυτοκίνητο, μπαίνεις σε ένα γραφείο, κλιματιστικό. Βγαίνεις από το γραφείο, πας στο σπίτι, κλιματιστικό. Όταν θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το κόστος της ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορούμε να δροσιζόμαστε και να μην ζοριζόμαστε.
Θα συζητήσουμε τι γίνεται με τους καύσονες, αν η κλιματική κρίση τρέχει περισσότερο, αν είναι προάγγελος ενός πολύ δύσκολου καλοκαιριού αυτό που ζει η κεντρική Ευρώπη ή αν απλά είναι φαινόμενα που θα είναι το επόμενο διάστημα πιο συχνά. Θα δούμε και τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς τα παιδιά δεν θα γράψουν με καύσωνα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξεκινάνε οι πανελλαδικές αύριο με νεοελληνικά πρώτο μάθημα. Ψυχραιμία, όσο διαβάσατε, όσο προχώρησε το πράγμα προχώρησε. Από εδώ και πέρα ψυχραιμία, ξεκούραση, καλό φαγητό για να πάτε να αποδώσετε όσο καλύτερα γίνεται. Τετριμένο, αλλά να το πούμε για ακόμη μια φορά, δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί να ξεκινάει μια ωραία περίοδος φοιτητική, okay, αλλά δεν τελειώνει ούτε η ευκαιρία το να γίνεις φοιτητής, ούτε η ευκαιρία το να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο από μια φορά που θα πάνε να δώσεις πανελλαδικές. Καταλαβαίνω ότι ειδικά για αυτούς που έχουν δώσει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται η ώρα, καταλαβαίνω ότι τι να ακούσει τώρα, το δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές. Εγώ έχω διαβάσει, έχω προσπαθήσει, έχω μοχθήσει για να πάω καλά. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά να πάνε καλά και εύχομαι και οι γονείς να είναι ψυχραιμοί, διότι αυτό είναι το βασικότερο όλων. Όχι πίεση τώρα που τα παιδιά θα δώσουν τη μάχη τους. Μια και λέω για μάχη, χθες στο Conference League, στη μάχη την ποδοσφαιρική, στο ένα από τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, πήγε στην Crystal Palace. Κέρδισε τη Ράγιο Βαγιά και κάνουμε 1-0. Η Crystal Palace που πήγε ακόμα μια κούπα στο νησί ως αγγλική ομάδα, γιατί η ίδια είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει ευρωπαϊκή κούπα. Στην πραγματικότητα είναι και η πρώτη φορά που μετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι σε ευρωπαϊκό τελικό, και παίρνει και την κούπα. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχε πάρει ένα FA Cup, ξέρω εγώ κάπως έτσι πως το λέγανε, ένα άλλο πράγμα. Και αλλά τέλος πάντων, μία από τις σημαντικές κούπες είναι πρώτη φορά, γράφτηκε και αυτή με χρυσά γράμματα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κατά τα λοιπά, διάβαζα σήμερα για το πρόγραμμα προλαμβάνω όλων των Ελλήνων με το νέο πακέτο, οικονομικό πακέτο για την κρατική χρηματοδότηση. Τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν έως και το 2030, όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Το πρόγραμμα αυτό, η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των δωρεάν εξετάσεων για 6 κατηγορίες ως το 2030 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αξιοποιήστε το όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και για να αντιμετωπιστούν ευκολότερα τα όποια προβλήματα ή να προλάβετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στην πρόληψη είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή με το φόβο ότι αχ, αν ελεγχθώ κάτι θα έχω, διότι αν ελεγχθείς δεν είναι ότι θα το κοροϊδέψεις, θα πεις α, δεν σε ξέρω, α, δεν θα βγεις, δεν θα προκύψεις, οπότε καλό είναι να προλαμβάνουμε για να μην τρέχουμε μετά, για να μην μπεδευόμαστε μετά. Να μου πεις οικονομικά είναι εύκολο, με αυτό το πακέτο είναι εύκολο, γιατί οι εξετάσεις είναι δωρεάν. Μετά, ναι, ξέρω. Μπορεί να σου κλείσουν τις επόμενες εξετάσεις μετά από ένα μήνα, ενάμιση. Ελπίζω να μην ακούει ο Άδωνης που λέει ότι όλα είναι τέλεια στην υγεία. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί λίγο να μπλέξεις, αλλά θα μπλέξεις πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα εάν δεν φροντίσεις να κάνεις προληπτικές εξετάσεις. Δωρεάν. Αυτό δηλαδή ακόμα το έχουμε. Η κίνηση στους δρόμους κανονική για την ώρα, μεγάλο πρόβλημα δεν έχουμε, τα γνωστά, δηλαδή στον Κηφισό υπάρχει
ζήτημα στην άνοδο. Ο συνήθως κατά διαστήματα περισσότερο, κατά διαστήματα λιγότερο. Από σχεδόν τα κτέλ και πάνω, δηλαδή περίπου από τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ο συνήθως πρόβλημα. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην έξοδο για Σκαραμαγκά, στην Σχιστού. Κατά τα λοιπά, λίγο γύρω από το λιμάνι βλέπω και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Άλλα μεγάλα προβλήματα προς ώρας δεν βλέπω στους δρόμους. Δεν ξέρω, μας συστηθήκαμε. Εδώ είναι πρώτο πρωινό. Παραπολιτικά 90,1 στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει για τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Ήδη είναι, έχει εκτιναχθεί από τη θέση της και χαιρετάει όπως μόνο η ίδια ξέρει, με αυτό το αυτοκρατορικό, βασιλικό τρόπο που η ίδια κάνει εξαιρετικά. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Τριμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, τα πολύχρωμα κουμπάκια φροντίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης για να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας και μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δηλαδή, τι συζητάμε τους τελευταίους τρεις μήνες. Σήμερα κλείνουμε και επίσημα τρεις μήνες να το γιορτάσουμε, να ζήσουμε κανένα κεράκι. Από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Δεν λέω παράλογος λογικός, γιατί λογική στον πόλεμο δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που ζούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για την εκεχηρία. Χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, στην πόλη λιμάνι εκεί στο Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, στην πόλη λιμάνι εκεί στο Μπαντάρ Αμπάς.

δεν υποχωρεί με την ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο ρυθμό το φυσικό αέριο. Στην Ολλανδία το φυσικό αέριο έκλεισε στα 46,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Το χαμηλότερο που έκανε χθες ήταν 45,3. Αυτό κρούει ένα κόδωνα κινδύνου σε σχέση με το πόσο ακριβά θα παραμεθευτούν οι χώρες το επόμενο διάστημα φυσικό αέριο. Θα ξαναγεμίσουν τις δεξαμενές τους, διότι τα αποθέματα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, γιατί πέφτουν στην αγορά για να διατηρηθούν και οι τιμές, αλλά να διατηρηθούν και να διατηρηθεί η ροή του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Αυτό είναι που δεν έχει εκτινάξει τις τιμές εκεί που αρχικά οι αναλυτές έλεγαν ότι θα δούμε τιμές που θα διατηρηθούν από τα 120 δολάρια και πάνω. Ευτυχώς τέτοιες τιμές δεν έχουμε δει, αλλά παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις θεωρητικά συνεχίζονται. Χθες είχαμε αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει και σχέδιο συμφωνίας που έχουν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, μάλλον προσχέδιο συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Κερδίζουν χρόνο. Καλό είναι αυτό, για να μην υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις από τη μία και να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από την άλλη. Γιατί προφανώς δεν είναι διαπραγματεύσεις που μπορεί να λυθεί μέσα σε μία ημέρα, όταν μιλάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, για τα στενά του Ορμούζ, για τις κυρώσεις, τα παγωμένα κεφάλαια που ζητούν οι Ιρανοί να ξαπαγώσουν και να πάνε στα ιρανικά ταμεία. Μια και λέω για ταμεία, διάβαζα επίσης για το Συμβούλιο της Ειρήνης. Θυμάστε αυτή την περίφημη ιστορία που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει διάφορες χώρες για να συζητήσουν θεωρητικά και να λύσουν τα προβλήματα της Ειρήνης, ξεκινώντας από πού αλλού, από την Γάζα, θεωρητικά αντικαθιστώντας τα Ηνωμένα Έθνη. Στην πραγματικότητα ένα φαντ ήταν, που θα έκανε επενδύσεις, είχε καλέσει πάρα πολλά κράτη. Ο όρος για να συμμετέχει σε αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν να βάλεις και ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή, το εισιτήριό σου για την είσοδο ήταν ένα δισεκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε μετά στις επενδύσεις. Μέχρι τώρα το ταμείο είναι άδειο, δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο ταμείο. Οι εξηγήσεις είναι δύο. Η μία εξήγηση είναι ότι κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά στο συγκεκριμένο ταμείο, ειδικά τώρα που η εποχή είναι έτσι. Και επίσης, κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά για να τα διαχειρίζει το Τραμπ για να κάνει business στην Γάζα ή όπου αλλού. Η άλλη εξήγηση που αναφέρει σε ρεπορτάζ του Financial Times είναι ότι για να μην υπάρχει και πολύ έλεγχος, δηλαδή για να μην μπουν σε ένα λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, ας πούμε, όπου από εκεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, που από εκεί θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος, μπαίνουν σε άλλου είδους λογαριασμούς, θα εμφανιστούν κάποια στιγμή όλα τα λεφτά μαζί και θα πει ο Τραμπ, α, εγώ παιδιά έχω τόσα λεφτά και πάω να κάνω business, ποιος τα έδωσε, πώς τα έδωσε, ποιοι είναι αυτοί, γιατί τα έδωσαν, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Και με αυτό θα κάνει business. Τώρα θα κάνει business στην Παλαιστίνη, θα κάνει business αλλού, θα κάνει έτσι κι αλλιώς. Αυτός είναι η πρώτη και τελευταία του σκέψη, είναι να κάνει business. Εδώ business κάνανε πολλά χρόνια στην πλάτη μας διάφοροι επιτίδοι. Κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚ να ξεδιπλώνεται. Έχουμε τους 22 που πήγαν από την Κρήτη, που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παραπέμπονται στον ανακριτή. Έχουμε το άλλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτιέμαι εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε ξεσκεπάσει το σκάνδαλο με τις όποιες πολιτικές διαστάσεις, θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ξεριζώνουμε αυτά τα κυκλώματα από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα τέλος πάντων, που έφαγαν μόνο αυτό το δίκτυο των 22 ατόμων στην Κρήτη, έφαγε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα τέτοια ακόμα μπορεί να υπάρχουν, πόσα εκατομμύρια έχουν φαγωθεί, γιατί σκάνδαλο υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω και αυτό να μην πάει άκλαυτο όπως πήγαν άλλα σκάνδαλα, να τσακωνόμαστε με το ποιος έχει ευθύνη, ποιος έκανε, τι δεν έκανε, και να μην ψάξουμε το σκάνδαλο και να επιστραφούν πίσω και όσα από τα κλεμμένα γίνεται να επιστραφούν. Αλλά αναρωτιέμαι, εάν δεν υπήρχαν οι αποκαλύψεις, θα κάναμε την έρευνα για να δούμε ποιος και από πού έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία? Και μπορούν όλα αυτά τα κυκλώματα να υπάρχουν χωρίς από κάπου να υπάρχει μια πολιτική προστασία? Δεν ξέρω από πού, αναρωτιέμαι.

επειδή εμείς δεν μπλέκουμε με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δεν έχουμε ούτε πακέτα Ντελόρ πήραμε, ούτε ΕΣΠΑ φάγαμε, ροκανίσαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε δηλώσει χωράφια που δεν είχαμε ή ζωντανά που δεν είχαμε, δουλεύουμε για να βγάλουμε τα προς το ζήν. Και όπως δείχνουν οι έρευνες, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους κιόλας, δηλαδή δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 35,9 ώρες, δηλαδή δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παράγουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα εδώ, γιατί είτε δουλεύουμε περισσότερο χωρίς να παράγουμε, και αυτό είναι ζήτημα, είτε δουλεύουμε, πώς το λένε, δηλώνουμε μουσαντές ώρες, ώρες που δεν υπάρχουν, είτε τρώμε πάρα πολύ ώρα στην γραφειοκρατία, δηλαδή τρώμε πάρα πολύ ώρα για να κάνουμε μια δουλειά που θα γινόταν, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά, τρώμε μέρες ολόκληρες χωρίς να βγάζουμε αποτέλεσμα. Προφανώς το ότι υπάρχουν χώροι εργασίας χωρίς υποδομές ή ότι οι εργαζόμενοι εξαντλούνται χωρίς να έχουν σημαντική απόδοση, όλο αυτό δημιουργεί ζητήματα για την ελληνική οικονομία, ή το ότι το κόστος ζωής έχει ανέβει πάρα πολύ και αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, και αυτό ανεβάζει τις ώρες εργασίας, γιατί οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, ειδικά αν κανείς σκεφτεί πόσο έχει εκτιναχθεί η ακρίβεια. Αλλά από την άλλη λες ότι δεν μπορεί να είμαστε πρώτοι στις περισσότερες ώρες και τελευταίοι στην παραγωγικότητα ή τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι δεν κινείται όπως πρέπει. Είναι και η γραφειοκρατία, που μέχρι τώρα αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία στην πραγματικότητα, και επειδή την ψηφιοποιήσαμε, τώρα τι κάνουμε? Λέμε, ωραία παιδιά, αφού δεν μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο τις διαδικασίες, δεν μπορούμε να αντλήσουμε τα χαρτιά που πρέπει, για παράδειγμα, στην ώρα τους και καθυστερούν, κάντε μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πάρετε την ευθύνη ότι αυτό που λέτε, γιατί εγώ δεν μπορώ να βρω το δικαιολογικό εδώ στην υπηρεσία, ισχύει, για να πάμε παρακάτω. Αλλά αυτό θεωρητικά θα πρέπει να το έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που λέμε ότι δεν γίνεται πλέον μετά από όλη αυτή την ψηφιοποίηση και μετά την πρόοδο στην σημερινή εποχή, να μην μπορεί κάθε υπηρεσία να πατάει ένα κουμπάκι και να βγαίνει στο προφίλ σου, όπου από εκεί να μπορεί να αντλήσει ό,τι χρειάζεται να αντλήσει. Να, ένας λόγος ακόμα που ανεβαίνουν οι ώρες εργασίας. Το γεγονός ότι ακόμα και στις δημόσιες υπηρεσίες με τις ώρες κάθονται εκεί και σφραγίζουν χαρτιά, ψάχνουν φακέλους, κάνουν όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνει στον κόσμο. Μετά από εμάς που έχουμε τις 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, ακολουθούν οι Βούλγαροι και οι Πολωνοί με 39 και 38,9 ώρες αντίστοιχα, τέταρτη οι Ρουμάνοι με 38,8 ώρες, στην πέμπτη θέση οι Λιθουανοί και οι Λετωνοί με 38,3 ώρες. Στην καλύτερη θέση οι Ολλανδοί με 32,1 ώρες, και ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε Δανία, Γερμανία και Αυστρία με 33,9 ώρες καθεμία. Απλά να επισημάνω ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ισχυρές οικονομίες και τα λοιπά, αντίθετα με τις χώρες που δουλεύουν πάρα πολύ αλλά δεν παράγουν όσο πρέπει. Έχουμε και τα απόνερα της Ελλάς, του νέου κόμματος του Τσίπρα, τρολιές, κουβέντες. Αυτό νομίζω ότι ασχέτως τι είπε ο Τσίπρας και αν το όνομα σας αρέσει ή μας αρέσει ή είναι προσβλητικό ή όχι για την ιστορία των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Ελλάς, επικοινωνιακά έχει πετύχει. Όλοι συζητάνε γι' αυτό. Στα γραφεία, στα κανάλια, στις τηλεοράσεις. Οι εφημερίδες έχουν τόσες σελίδες σήμερα αφιερώσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Αν έμοιαζε ή δεν έμοιαζε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αν το Ελλάς είναι καλό, δεν είναι κακό. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει πετύχει. Τώρα πολιτικά θα φανεί στην πορεία. Έχουμε και την καινούργια επικοινωνιακή ομάδα που ανακοινώθηκε. Στελέχη που θεωρητικά δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων πολύ μικρή σχέση κάποια από αυτά. Καινούργια πρόσωπα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα θα φανεί στην πορεία.
Φύγαμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με το σπίτι μου 2 που τελειώνει, αν θα υπάρξει σπίτι μου 3, αν οι τιμές στην αγορά αντέχουν, αν εμείς αντέχουμε με αυτές τις τιμές στην αγορά και γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακριβής στέγης που είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αρρίμα μουτσάτσος!

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Το ρολόι γράφει 7 και 36. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Τζιμάκος αναρωτιέται, αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Μάλλον όχι, δεν αναρωτιέται. Αυτός είναι βέβαιος, αν μας μάρανε. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 1979, όταν υπογράφηκε στο Περιστήλιο Τζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς την συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πολύ μεγάλη συζήτηση από τότε, έξω από την ΕΟΚ, μέσα από την ΕΟΚ, στην ΕΟΚ. Ξέρετε όλα αυτά, πολλοί έπαιξαν παιχνίδια με την ΕΟΚ, με το εντός και το εκτός. Η ΕΟΚ που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε Ευρωζώνη, έγινε Eurogroup, έγινε Σόιμπλε, έγινε Μνημόνια, έγινε όλη αυτή η ιστορία η ωραία που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό που είχαν στο νου τους οι προπάτορες, δηλαδή αυτοί που σκέφτηκαν ότι η οικονομική ένωση θα μπορούσε να γίνει μια ένωση κρατών. Νομίζω ότι δεν το έχουμε καταφέρει. Όχι νομίζω, δεν το έχουμε καταφέρει σίγουρα, και φαίνεται στα δύσκολα κάθε φορά πόσο δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Να μου πεις, χωρίς την Ευρώπη κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείς να το απαντήσεις σε συνθήκες κανονικές, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι υπ' αυτές τις συνθήκες θα ήθελε κάποιος να το δοκιμάσει. Θα υπάρξει ζωή χωρίς την Ευρώπη, προφανώς. Όπως υπήρχε και πριν, θα υπάρξει και μετά, ενώ χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχει και μετά, αλλά θα είναι τόσο δύσκολη η προσαρμογή σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύει από μόνος του, που δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε. Να, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται στην χώρα για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουν την αγορά, να ενισχύσουν τα νοικοκυριά, να μπορέσουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν δάνεια με ευρωπαϊκά κονδύλια και να αγοράσουν σπίτια, όπως ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, που και αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για το αν τελικά πετύχαμε τον στόχο. Κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλησπέρα μέρα κύριε Κλώσσα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε μάλλον περισσότερα από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, δεν νομίζω ότι έλυσε ένα κομμάτι του προβλήματος που ήταν η ακριβή στέγη.
1: Κοιτάξτε, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σωστά κάνατε την ιστορική αναδρομή, ότι δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς κάτι να περιμένεις ότι θα φτάσει την τέλεια μορφή του.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχα πάρα πολλά χρόνια προσπαθήσει για να υπάρξουν προγράμματα προσιτής στέγης. Αυτή είναι μια κατηγορία, ξέρετε, προγραμμάτων που αυτή είναι η προσιτή στέγη που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κοινωνική στέγη, έχουμε την προσιτή στέγη, έχουμε διάφορα σε μια αγορά κινήτων, έχουμε διάφορα κομμάτια. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρξαν αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Το Σπίτι μου 1, εδώ που τα λέμε, ξέρετε κι εσείς ότι σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, ναι. Για να ανακοινωθεί περισσότερο και λιγότερο για να αποδώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πήγε.
1: Είναι σημαντικό όμως, αν το ξέρεις, στην πολιτική να υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, εντοπίζεις ένα πρόβλημα, δίνεις ελπίδα και πας παρακάτω. Εντάξει, όπως σας είπα, έχουν τα κατά τους, έχουν και τα κακά τους. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο καλοσχεδιασμένα, δεν ήταν, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάλι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν και αγόρασαν σπίτι πριν, δεν θα μπορούσαν.
0: Σωστό. Έτσι. Πριν πάμε στα θεωρητικά του πράγματος, δηλαδή να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα για να μειώσουμε τις τιμές, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση. 31 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε, τελειώνει στην πραγματικότητα το Σπίτι μου 1. Θα υπάρχει μια γέφυρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή έπρεπε τα χρήματα να προωθηθούν μέχρι κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό είναι υποχρέωση ως προς τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπήρξε μια ανακοίνωση για πρόωρη διακοπή, ας πούμε, του προγράμμα. Πρόωρη σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ερχόταν δηλαδή ημερομηνίες λίγο μπροστά. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στην αγορά, γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος ήταν σε προχωρημένη φάση διαπραγμάτευση, ένα τύπο καταβολής και το καθεξής. διορθώθηκε με παρέμβαση. Υπήρξε ένας χαμός με την αντιπολίτευση κτλ. Διορθώθηκε, θα πάει τώρα, βρέθηκαν χρήματα για να πάει προς την κανονική, ας πούμε, τον Αύγουστο που ήταν η αρχική ημερομηνία.
0: Εθνικά κεφάλαια τώρα για το υπόλοιπο διάστημα, ναι.
1: Ναι. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να πάρουν το σπίτι μου 2 θα έχουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να το κάνουν στα χρονοδιαγράμματα τα αρχικά.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και ένας κίνδυνος να χάσουν τα λεφτά τους κάποιοι. Δηλαδή να έχουν δώσει προκαταβολές και να χαθούν αυτές οι προκαταβολές.
1: Ναι,
0: χωρίς δική τους ευθύνη.
1: Ναι, και πολιτικά αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, μην φανταστείτε, είναι 2-3 χιλιάδες. Ναι. Αλλά και δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και κάτι κατοίκους. Τώρα, 2-3 χιλιάδες θα έλεγες ότι δεν είναι πολύ. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική δεν παίζει ρόλο μόνο ο απόλυτος αριθμός. Είναι η αίσθηση του αριθμού που η οποία γίνεται. Και επειδή ακριβώς αυτά τα προγράμματα έχουν να κάνουν με την ελπίδα να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, η διάψευση αυτή ήταν λίγο, οι χειρισμοί δεν ήταν οι καλύτεροι, να το πούμε έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι ευθύς έργων το ότι τελικά αποφασίστηκαν αυτά τα βήματα και θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Αλλά είναι, για μένα είναι, θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να συνεχίσουν. Εμείς ψάχνουμε τρόπους, έχουμε προτείνει τρόπους για να έχουμε, όχι, πώς να σας πω, έτσι σε παλμούς, ότι βγάζουμε λεφτά, πρέπει ο κόσμος να τρέξει γρήγορα να πάρει αυτά. Να έχουμε μια πιο ομαλή ροή, ώστε οποιοδήποτε θέλει νέος άνθρωπος ή νέα οικογένεια να μπορεί να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορεί να πάρει το δικό του σπίτι.
0: Ωραία, επειδή ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε το σπίτι μου 3, δηλαδή ότι θα έρθει ένα ακόμα πακέτο. Με την εμπειρία που έχουμε από το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, με τα προβλήματα που είδαμε να δημιουργούνται στην αγορά, δηλαδή ακίνητα, επειδή υπήρχε ένα όριο, ξέρω, μέχρι 100 τετραγωνικά, ένα σπίτι που είχε μέχρι 100 τετραγωνικά και έκανε τυχαία τώρα τα νούμερα, 100.000 ευρώ, επειδή το πακέτο μπορεί να ήταν μέχρι 150.000 ευρώ, είδαμε ξαφνικά στις αγγελίες να εκτινάσονται αυτά τα σπίτια των 100 τετραγωνικών και από τα 100 να πηγαίνουν στα 150.000 ευρώ. Ή να βλέπουμε τέτοιου είδους στρεβλώσεις στην αγορά. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε όλο αυτό, γιατί στην πραγματικότητα οδηγούμε τον κόσμο να πάρει χειρότερα σπίτια από αυτά που θα μπορούσε να πάρει κανονικά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Αναφερθήκατε, εντοπίσατε πάρα πολύ σωστά τις τρευλώσεις που προκλήθηκαν από αυτά τα προγράμματα. Τις παρενέργειες, να πούμε. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι δίνεις ένα φάρμακο και πολλές φορές και παρενέργειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν είχαμε λίγο διαφορετικό σχεδιασμό, θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Το βασικό, αυτό που προτείνουμε εμείς και έχουμε πει από την αρχή αυτών των προγραμμάτων, είναι να μην είναι προγράμματα κλειστής πόρτας. Δηλαδή, να μην λένε ότι 31 Μαΐου τελειώνουν. Γιατί αυτό δημιουργεί μια πίεση στην αγορά και δημιουργεί και πολύ αυξημένες προσδοκίες. Επειδή στην πραγματικότητα η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα για λόγους ιστορικούς, γιατί για 20 χρόνια δεν έχουν χτιστεί καινούργια ακίνητα, δεν έχουν ανακαινιστεί πολλά ακίνητα, έχει ένα έλλειμμα στην προσφορά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όταν βάζεις τέτοιους όρους, αυτό που κάνεις είναι ότι ουσιαστικά φουσκώνεις τις τιμές, τις ζητούμενες, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απόψεως ότι οι τιμές καλό είναι να πέσουν. Εγώ είμαι υπέρ της απόψεως ότι τα εισοδήματα πρέπει να ανέβουν. Και για να ανέβουν τα εισοδήματα, θα πρέπει, ξέρετε, να λειτουργήσει η οικονομία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων και το επίπεδο των ακινήτων. Αλλά αυτές οι κινήσεις οι βεβαιασμένες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα για το σπίτι μου 3. Είναι το ίδιο το ζήτημα του πολιτικού κύκλου. Δηλαδή, όπως το σπίτι μου 1 ουσιαστικά σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα, πρώτων εκλογών των προηγουμένων, για να δώσει ακριβώς ελπίδα στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να πάρουν το δικό του σπίτι. Έτσι είναι, εγώ το θεωρούσα ότι είναι περίπου μονόδρομος, ότι θα υπάρξει και σπίτι μου 3. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, γιατί και πάλι θα μέσα στα πλαίσια του εκλογικού κύκλου και με την προοπτική ότι έχουμε εκλογές από τώρα μέχρι κάποια στιγμή του χρόνου. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να μπουν στα προηγούμενα προγράμματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν παραμείνουν αυτοί οι όροι που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι παλιά έως πολύ παλιά, αυτό και πάλι θα δημιουργήσει μια στρέβλωση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ακίνητα τα οποία είναι 40 και 50 ετών να έχουν τιμές παρόμοιες με ελαφρώς μεταχειρισμένα.
0: Ναι.
1: Το οποίο, ξέρετε, δεν μπορεί να ισχύει, γιατί με πολύ διαφορετικούς όρους χτίζανε οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια και με πολύ διαφορετικούς όρους και τιμές χτίζουν σήμερα. Οπότε δημιουργείται μια στρέβλωση στην αγορά εκεί, η οποία είναι δρά κατά των ανθρώπων που δεν μπαίνουν σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά θέλουν να αγοράσουν την ελεύθερη αγορά. Γιατί η ελεύθερη αγορά δεν έχει ακίνητα να τους δώσει. Δηλαδή είναι υπερτιμημένα τα ακίνητα, κακά τα ψέματα, σε μερικές κατηγορίες. Και αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα. Και αντανακλά επίσης και στα ενοίκια. Γιατί όταν κάποιος, ξέρετε, αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν από τρία χρόνια, ας πούμε, μέχρι πριν από τρία χρόνια έκανε 120.000 και τώρα το αγοράζει 180, έχει δηλαδή μια αύξηση σημαντική. Προφανώς θα θέλει απόδοση στο κεφάλαιό του, οπότε και τα ενοίκια θα ανέβουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Προσοχή.
0: Μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι τιμές στα σπίτια για αγορά είναι πάρα πολύ ψηλές, οι τιμές στα ενοίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Υπάρχει τρόπος να παρέμβεις αυτή την αγορά από τη στιγμή που δεν μπορείς να πεις το ενοίκιο θα είναι μέχρι εκεί ή το σπίτι θα είναι μέχρι εκεί? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να ελέγξεις τις τρευλώσεις, τις υπερβολικές αυξήσεις και τις υπερβολικές απαιτήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εμείς, όπως σας ενδεχομένως γνωρίζετε, έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν είναι ακριβές ότι οι τιμές είναι ακριβές παντού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι τιμές είναι ακριβές στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές. Στην περιφέρεια, οι τιμές είναι έως και εξευθελιστικά χαμηλές. Δηλαδή, ακόμα βρίσκει σπίτια σε τιμή μικρότερη από μεταχειρισμένο αμάξι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ζει στην περιφέρεια. Δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καλείσαι να κάνεις για να εξομαλύνεις την πίεση αυτή που υπάρχει στη στέγαση είναι να δημιουργήσεις περιφερειακή πολιτική και να κινήσεις και τους ανθρώπους να μείνουν στην περιφέρεια. Γιατί αν όλοι ερχόμαστε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τις τουριστικές περιοχές, καταλαβαίνετε ότι πόσο θα χωρέσουν αυτές οι πόλεις. Δηλαδή η χώρα, σκεφτείτε ότι το 2004 ήμασταν 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα και δεν είχαμε πρόβλημα στεγαστικό. Σήμερα που είμαστε λιγότεροι, γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικό?
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε το.
0: Σωστό.
1: Είναι γιατί μαζευόμαστε όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Σωστό.
1: Έχει δημόσια επαρχία.
0: Δεν χωράμε.
1: Και το βλέπετε. Αν κυκλοφορείτε με αμάξι στην Αθήνα, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Προσπαθώ να το αποφύγω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κύριε Θεοδωρίδη, δεν σταματάει η κουβέντα εδώ. Θα περιμένουμε να δούμε και το επόμενο πρόγραμμα, να το σχολιάσουμε, να δούμε πώς πηγαίνουν και οι τιμές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλώσσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή το πρόβλημα δεν σταματάει, ούτε οι κουβέντες θα σταματήσουν.
0: Σωστό. Κόσμος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για το σπίτι μου 2, για τα προβλήματα στην αγορά, για τα ακριβά ενοίκια, για όλα αυτά. Και επειδή λέγαμε πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχει πετύχει ή δεν έχει πετύχει, αν έχει καταφέρει ή δεν έχει καταφέρει όλα αυτά που είχε ως στόχο όταν τη σχεδίαζαν στο χαρτί. Υπήρξαν και άλλα μοντέλα, κάποια δοκιμάστηκαν, κάποια όχι, κάποια δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια δεν δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια πέτυχαν, λέμε τώρα, κάποια πέτυχαν περισσότερο. Σαν σήμερα το 1871 πέφτει η Παρισινή Κομμούνα. Στις 18 Μαρτίου του 1871 ξεσπάει ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα στην ιστορία των επαναστατικών κινημάτων, η Κομμούνα των Παρισίων. Οι Παριζιάνοι και οι Παριζιάνες εργάτες, εργάτριες και επαναστάτες, επαναστάτριες, μπροστά στην εξαθλίωση που τους είχε οδηγήσει η κυβέρνηση του Θιέρσου μετά την ταπεινωτική ήττα της Γαλλίας από την Προσία το 1870, εξεγείρονται με σκοπό να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή εξουσία. Στις 21 Μαΐου αρχίζει η ματωμένη εβδομάδα, η ματωρή καταστολή των κομμουνάρων από τον τακτικό στρατό που βρίσκονταν στις Βερσαλίες. Στις 28 Μαΐου 1871, μια μέρα σαν σήμερα, η Παρισίνη Κομμούνα πνίγεται στο αίμα και μετά από 72 μέρες που η εργατική τάξη βρέθηκε στην εξουσία, η μεγάλη έφοδος στον ουρανό δεν πραγματώνεται. Με στίχους για την Παρισινή Κομμούνα, σε μουσική που μπήκε αργότερα στην πορεία, πολύ μετά από την Παρισινή Κομμούνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
4: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
3: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
5: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από 3 παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας προανήγγειλε ο Χρυσοχοίδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμινο φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Αυστραλή Στάρ και είδωλο της παγκόσμιας κινήσης, η πριγκίπισσα της pop, που το 2024 ψηφίστηκε ως το Global Icon και σήμερα έχει γενέθλια, η Kylie Minogue. Που έχει δώσει τις προσωπικές μάχες της με την ασθένεια, με τον καρκίνο, δύο φορές. Έχει βγει νικήτρια, συνεχίζει, προσπαθεί. Είναι όχι μόνο pop icon, αλλά και για πολλούς κινητήριος δύναμη για να δίνουν την μάχη τους. Καλημέρα στον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Όπως λέει, από μια Κέρκυρα με τη χειρότερη σεζόν ever, πρακτικά και ποιοτικά. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, Γιώργο. Ακούω παράπονα από πολλούς γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Ας ελπίσουμε απλά ότι έχει καθυστερήσει λίγο το πράγμα εξαιτίας και του πολέμου. Καλημέρα στην Αναστασία. Συμφωνεί, λέει, αν δεν έχει ξεκινήσει η εισαγγελία Βρυξελών την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα έχει ανοίξει Ρουθούνη, γιατί η Ελλάδα είναι το βασίλειο της διαφθοράς. Δεν είμαστε το βασίλειο της διαφθοράς, αλλά ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά. Ο Γιάννης από την Βιέννη. Η γραφειοκρατία, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην χώρα μας. Στην Βιέννη, μέσα σε τρεις εβδομάδες έχεις βγάλει διαβατήριο, αφού έχεις τηλεφωνήσει και εντός των πολιτήριων ημερών έχεις τακτοποιήσει τα απαραίτητα, ενώ για να το κάνεις στην πρεσβεία εκεί, στην Βιέννη, δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, θες 6-8 εβδομάδες, όπως λέει, μπαίνεις σε λίστα, περιμένεις, αφού παίρνεις το ραντεβού στο διαβατήριο θα το πάρεις στα χέρια μετά από 6-8 εβδομάδες, και όλα αυτά για μια περιοχή που, όπως λέει και ο ίδιος, πόσοι Έλληνες είναι για να έχει τέτοια μεγάλη ουρά στην αναμονή. Ο Δημήτρης γράφει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, την οικονομική ευημερία, την εθνική ασφάλεια. Αυτά πρέπει, νομίζω, να λέτε στον κόσμο. Συμφωνώ και διαφωνώ, Δημήτρη, διότι δεν νομίζω ότι αυτό είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε διαπραγμάτευση με το κύρος που είχε και τις σχέσεις του στην Ευρώπη, κατάφερε να μας βάλει στην Ευρώπη. Τη δημοκρατία στην Ελλάδα την εξασφάλισε ο λαϊκός παράγοντας, που προσπάθησε να αγωνίστηκε για να φύγει η δημοκρατία και να επανέλθει, να φύγει η δικτατορία και να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα μας. Η οικονομική ευημερία δεν εξασφαλίστηκε απόλυτα, διότι τα πακέτα Ντελόρ που ερχόταν από την Ευρώπη τα κάναμε μπουζούκια και ακριβά αυτοκίνητα και λουλούδια και διάφορα σπίτια και όχι επενδύσεις. Άρα η προθέση ήταν καλή, η εκτέλεση είχε ένα πρόβλημα. Για την εθνική ασφάλεια, ναι μεν, αλλά. Διότι διαβάζω, ας πούμε, ότι τώρα όλη αυτή η κουβέντα για το άρθρο 42, παράγραφος 7, που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει σε ελληνικές καλένδες, διότι η Ευρώπη, ναι μεν όλοι μαζί, αλλά και business, και με την Τουρκία κάνουν business. Οπότε συμφωνώ στη γενική λογική, αλλά να τα βλέπουμε ως έχουν τα πράγματα. Και αυτή η Kylie Minogue είναι μαζί με τον Jules Holland. Τραγουδάνε το Should I Stay or Should I Go, μαζί με την μεγάλη ορχήστρα του Jules Holland. Εντελώς διαφορετικό. Με αυτό θα πάμε σε ειδήσεις με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: indecision's bugging me. If you don't want me, say.
1: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παρελιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο προσκήνιο τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν οι κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ενδεχομένως και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα, είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταεκβοντό στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Ταεκβοντό από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 202 αλλοδαπούς διέσωσαν λιμενικές αρχές σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 νεκροί και 3 τραυματίες σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με φορτηγό στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ. Ιταλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος συμφώνησε με τη Μόντσα.
1: Ο καιρός.
2: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, δεύτερη ώρα της ακρόασης. Αυτός είναι ο Φώτης Πολυμέρης, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής, γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που τίμησε και τον τίμησαν με τη φιλία τους σπουδαίοι άνθρωποι, Βάρναλης, Ρίτσος, Λιβαδίτης, Λουντέμης, αλλά και ένας άνθρωπος που υπήρξε κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, τι θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα, τι θέλετε να επισημάνετε, τι θέλετε να ψάξουμε, αλλά και αυτά που δεν σας αρέσουν. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και στον ήχο απέναντί μου ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, όπου φροντίζει όλα να πηγαίνουν στην εντέλεια και να ακούγονται όπως πρέπει. Μπροστά από το μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Αυτή είναι η μεγάλη Gladys Knight, η αυτοκράτρια της Soul που σήμερα γίνεται 82 ετών. Διάβαζα στο δικαστικό.gr ένα δημοσίευμα αποκλειστικό πληροφορίες που είχε το site σχετικά με τις σκέψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αλλάξει την πρόβλεψη που υπάρχει για έκτηση ποινής 25 ετών αν έχεις πάνω από μία φορά ισόβια και να το κάνει 30 χρόνια. Προφανώς θα έλεγε κάποιος ότι να το σκεφτούμε ρε παιδιά, ναι, να το δούμε, να το συζητήσουμε, να το συζητήσει μια νόμιμο παρασκευαστική επιτροπή, έτσι όπως γίνονται οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα που οι άνθρωποι κάθονται χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάντα το λέω το χρόνια πολλά, νιώθω ότι πρέπει να πω και να είστε καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά και εξετάζουν, σχεδιάζουν, ψάχνουν να δουν ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι άντε ξυπνήσαμε ένα πρωί και το αλλάξαμε. Όπως επίσης δεν είναι έγινε κάτι, ήρθε κάτι στην επικαιρότητα και επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ, ελάτε να το δούμε. Είναι προφανές ότι όλη η συζήτηση γίνεται εξαιτίας της υπόθεσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, δηλαδή της συζήτησης για την αποφυλάκησή του μετά από την απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών, την αναίρεση από τον εισαγγελέα, την συζήτηση και πάλι για να επιστρέψει στις φυλακές και το γεγονός ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει κλείσει τα 25 χρόνια, άρα θα μπορεί να ξανακάνει αίτηση για να βγει και το πιο πιθανό είναι να βγει από τις φυλακές. Και σκέφτεται κανείς ότι μα μιλάμε για έναν άνθρωπο που η δικαιοσύνη τον έχει κρίνει ότι είναι αρχηγός 17 Νοέμβρη, που έχει τόσους νεκρούς, τόσο αίμα στα χέρια του, τόση καταστροφή έχει προκαλέσει, τόσο πόνο έχει προκαλέσει σε τόσες οικογένειες, πώς θα βγει ελεύθερος. Αυτό είναι μια συζήτηση κοινωνική. Η νομική συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά αυτό το αλλάζουμε το νόμο ανάλογα με την επικαιρότητα που είναι νομικός λαϊκισμός, δεν βοηθάει καθόλου το νομικό μας σύστημα, διότι ξαναλέω, η δουλειά του νομοθέτη δεν είναι να ακούει τι γίνεται στην κοινωνία και να πηγαίνει να αλλάζει τον νόμο την επόμενη μέρα, αλλά να φτιάχνει ένα ποινικό δίκαιο, ένα ποινικό κώδικα που θα είναι τέτοιο, που θα είναι δίκαιο για όλους και θα φέρνει ασφάλεια στην κοινωνία. Αλλάζοντας τον κώδικα ανάλογα με την επικαιρότητα, μάλλον περισσότερο κακό κάνουμε και λιγότερο βοηθάμε την κατάσταση.

Να, εδώ ο Ρόκι που πήρε το νόμο στα χέρια του, βγήκε πρώτος να μου πεις. Αλλά δεν λύνονται έτσι τα πράγματα. Σαν σήμερα το 1982 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το Rocky 3. Η ιστορία, ο μύθος, η φήμη λέει ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε για το τραγούδι της ταινίας το Another Bites the Dust, τον Queen, αλλά δεν πήρε την άδεια. Έτσι ζήτησε από το νεοσύστατο συγκρότημα Survivor από το Σικάγο να γράψει και να ηχογραφήσει το τραγούδι Eye of the Tiger, που να ξέρει το συγκρότημα, που να ξέρουν οι Survivor τότε, αλλά και ο Σταλόνε, ότι το τραγούδι θα γίνει διαχρονική επιτυχία. Που να ξέρει, θα παίξει και στο Ράκος 13 μετά, με το Στάθη Ψάλι εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Το πολιτικό μας σύστημα είναι σε αναστάτωση, διότι όπως καταλαβαίνετε τα καινούργια κόμματα έχουν φέρει ανακατατάξεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που βγαίνουν αυτόν τον καιρό, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα έχουμε την πρώτη αντίδραση και η πρώτη αντίδραση δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από τα καινούργια κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που το φέρουν δεύτερο σε προτίμηση με περίπου 16%, πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, με 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 29%. Και μοιάζει η μάχη να μην γίνεται για τη δεύτερη θέση σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται για την τρίτη θέση μεταξύ της Μαρίας Καραστιανού και του Πασόκ, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Είναι αυτή η πραγματικότητα? Όχι, αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Λογικό είναι τη μεγαλύτερη πίεση να την τρώει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα γίνει μεταξύ αυτών των δύο, ώστε να δοθεί η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο δεύτερος, άρα αν θέλετε αλλαγή, ελάτε μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή. Το Πασόκ, όπου βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να διεμβολήσει και το χώρο του κέντρου, κυρίως όμως να κερδίσει χώρο από την αριστερά, περνάει στην αντεπίθεση. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει το επόμενο διάστημα, όχι με μηνύσεις μόνο, επειδή έχουμε την υπόθεση της μήνυσης του Άδων Γεωργιάδη απέναντι, μάλλον σε βάρος του Άδων Γεωργιάδη, για την υπόθεση με το σπίτι στην Κρήτη και τα ενίκια και όλα αυτά που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Καλό είναι η πολιτική σκηνή να μην έχει να ασχολείται με τέτοια πράγματα όταν έχουμε πολύ σημαντικότερα ζητήματα να λύσουμε.

0: φωτιέ.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου βάζει τους στίχους, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος βάζει την μουσική και η Άλκης Πρωτοψάλτη βάζει την φωνή της στην ερμηνεία του Αχιλλέα Αστροναύτη. Το σκέφτηκε γιατί λέει ετοιμάζουμε βάση, μόνιμη βάση της NASA στο Φεγγάρι. Μπορεί να είναι και μια λύση ρε παιδιά αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή να μετικήσουμε σε άλλους πλανήτες, μπας και καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, να το πάρουμε από την αρχή. Να μου πεις πιο πιθανό είναι να κάνουμε και τη σελήνη στα μούτρα μας. Σωστό και αυτό. Πάντως ο Τζεφ Μπέζος βάζει 468 εκατομμύρια δολάρια για τη σεληνιακή βάση της NASA, η εταιρεία πυράβλων του Μπέζος. Αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής στον πρώτο γύρο υπογραφής συμβάσεων της NASA που χορηγήθηκαν για τη σεληνιακή βάση αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα καλύπτει αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα όταν κατασκευαστεί κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης. Και κλάψα πολύ για κείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά. Πόσο να πάει το χιλιόμετρο το καύσιμο για να πας σε σελήνη άραγε τώρα με τη βενζίνη στα 2.10, θα πάει πολύ μάλλον, ε. Εδώ συζητάμε για το αν τα λεφτά στο πορτοφόλι φτάνουν για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Το γέμισα χθες, γιατί εγώ είμαι από τους τύπους που το γεμίζουν, δεν μπορώ, νιώθω ανασφάλεια και μετά τα αφήνω να διάσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα προτιμήσω την ανασφάλεια μάλλον έτσι όπως πήγε το γέμισμα, διότι μου ήρθε λίγο του βροντζάς από την τελική τιμή. Για να δούμε όμως, η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα φέρει πτώση και στην τιμή της αντλίας και η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης θα διατηρήσει χαμηλά την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ή αυτό η διαφορά των 5 λεπτών θα φέρει αλλαγές. Κύριε Χαλισκιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα, στα παρατήρια?
2: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος με χθεσινά στοιχεία είναι 2,13 η αμόλυβδη και 1,81 το πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι στο 1,81 εμπεριέχεται η οριζόντια μείωση της τιμής των 20 λεπτών, έκπτωση της τιμής των 20 λεπτών, που ισχύει μέχρι και την Κυριακή στις 31 του μηνός. Από 1η Ιουνίου θα ισχύσει καινούργια έκπτωση για το μήνα Ιούνιο 15 λεπτά. Mm-hmm. Καλά πηγαίναμε τις τελευταίες 3 μέρες διεθνώς και κατ' επέκταση και στερεοδημισμένα προϊόντα ξεκίνησαν από χτες, ξεκίνησε μια μικρή πτώση από την τιμή των δηληστηρίων, από εκεί που ξεκινάει και σταδιακά περνάει στα πρατήρια όσοι ανεφοδιάζονται προσαρμόζονται στα κάτω. Σε μια μικρή πτώση από την τιμή των δηληστηρίων, από εκεί που ξεκινάει και σταδιακά περνάει στα πρατήρια όσοι ανεφοδιάζονται προσαρμόζονται.

0: τιμές της Βίλης με ένα προϊόντα και στην Αγγλία.
1: Σύμφωνοι, η χαμηλή τιμή που είχαμε δει εχθές στο Brent ήταν γύρω στα 92,8. Ναι, τώρα βλέπουμε μια τιμή 95,6 που τρέχει Ήταν, στην αγορά.
0: Αν δεν υπάρχει μια πλήρη ομαλότητα, αν δεν σταματήσουν εντελώς οι εκτροπρασίες, χαμηλές τιμές Φεβρουαρίου είναι από δύσκολο έως απίθανο να δούμε.
1: Εννοείται πριν από τον πόλεμο.
0: Ναι. Οπότε πορευόμαστε έτσι όπως είναι. Εγώ θεωρούσα ότι θα δινόταν μια βοήθεια και για τη βενζίνη, μια οριζόντια μείωση και για τη βενζίνη που έχει 2,13 μέσα στη μία Ελλάδος. Είναι από τα fuel pass, είναι πιο κοινωνικά δίκαιο και σίγουρα θα βοηθήσει την οικονομία. Αν το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσισε ότι δεν θα δώσει κάποιο βοήθημα για τη βενζίνη, εν πάση περιπτώσει πορευόμαστε έτσι και η μόνη μας ελπίδα είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να έχουμε αποκλιμάκωση στο τιμόν. Αλλιώς δεν θα έχουμε. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με το που λένε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπαίνουν σε συνομιλίες και σταματάνε, πέφτει το Brent.
1: Σύμφωνοι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι το Brent έχει πέσει κάτω από τα $100 το βαρέλι από τις 22 του μήνα. Είναι πλέον 6 μέρες από τότε. Υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια?
0: Εντάξει, τουλάχιστον 3 με 4 μέρες, δεν είναι στα πρατήρια, συχνάει...
1: Στα δηληστήρια, για να καταλήξουμε στα πρατήρια. Ναι, προφανώς δεν τιμολογείται εσείς το καύσιμο.
0: Ναι, από χτες υπάρχει. Από χτες. Γιατί νομίζω ότι θέλει 3 με 4 συνεδριάσεις πτωτικές για να ξεκινήσουν να πάρουν είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Γιατί αυτό το είδαμε και αμέσως μετά του Πάσχα.
1: Ναι.
0: Που είχαμε μια μεγάλη αύξηση, η οποία βασικά δεν πέρασε ποτέ στον καταναλωτή. Γιατί δεν πρόλαβε αυτή η αύξηση του Brent να κλείσει 4-5 μέρες και ξεκίνησε η μείωση, οπότε δεν πέρασε αυτή η αύξηση ποτέ στα δηληστήρια Παύλα Αγγλία. Δεν πέρασε ποτέ. Οπότε μετά τις 4 μέρες, αν έχει μια αυξητική τάση στο Brent ή μια αντίστοιχα πτωτική τάση, αυτό αρχίζει και φαίνεται στις δηλισμένες τιμές.
1: Ναι.
0: Τώρα από χτες όντως υπάρχουν μειώσεις στις δηλισμένες τιμές. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αναταράξεις να αντιστραφεί το κλίμα και να συνεχίσει αυτό, γιατί είναι καλό για όλους μας, είναι καλό πρώτα απ' όλα για τον καταναλωτή, για την οικονομία, για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων. Είναι καλό να έχουμε μείωση της τιμής και ειδικά η βενζίνη και να σπάσει και το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
1: Επειδή είχαμε τις ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στην Αγγλία
0: Βενζίνης
1: για το πετρέλαιο κίνησης, δεν υπάρχουν οι πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για τη βενζίνη, ούτε για fuel pass, ούτε για κάτι άλλο, διότι το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει ότι έρχεται αποκλιμάκωση στις τιμές. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω, από Δευτέρα, δηλαδή το 1,81 θα γίνει 1,86?
0: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει πτώση στην τιμή, θα φανούν αυτά τα 5 λεπτά, θα φανούν. Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει πτώση στην τιμή, χτες, σήμερα θα υπάρχει μια πτώση στην τιμή, οπότε δεν θα φανεί αυτό τα 5 λεπτά η διαφορά στον καταναλωτή και μακάρι να μην φανεί και μακάρι όχι μόνο να μείνει στον 81, να πέσει πολύ παρακάτω, ειδικά για το πετρέλαιο που απασχολεί την πραγματική οικονομία, απασχολεί την αγροτική οικονομία, τη μεταφορά, τη μεταποίηση, γιατί σίγουρα όλα τα πράγματα κινούνται, όλα αυτά κινούνται με την πτώση του πετρελαίου.
1: Ναι, είναι μόλις ένα κομμάτι της αλυσίδας το τι βάζουμε στο αυτοκίνητο αν έχουμε πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με το βάρος που φέρνει η τιμή. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μείωση στην κατανάλωση αισθητή?
0: Ναι, κοιτάξτε, ειδικά στη βενζίνη και στο πετρέλαιο μπορώ να πω, γιατί εντάξει το πετρέλαιο όσον αφορά τα επιβατικά τα που είναι πετρελοκίνητα, γιατί τα φορτηγά, τα δρομολόγια που να κάνουν ή τα μηχανήματα ή οτιδήποτε
1: θα τα κάνουν. Θα κάνουν. Ναι.
0: Οπότε έχουμε περίπου, έχει αποτυπωθεί σε όγκους μια πτώση της τάξης το 7-8 σε μερικές περιοχές και 10%, είναι πολύ μεγάλη πτώση. Περιορίζει ο κόσμος τις μετακινήσεις, αυτό φαίνεται και τα Σαββατοκύριακα.

0: Σαββατοκύριακα. Είχαμε δύο μεγάλους εξόδους του Πάσχα και την Πρωτομαγιά και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πτώση ανάλογα τις περιοχές από 6-7 έως και 10% στους όγκους των πωλήσεων.
1: Ναι. Θα μπορούσε αυτό να αντιστραφεί ως, ως αίσθηση, ως κλίμα, εάν βλέπαμε για παράδειγμα μια αντίστοιχη επιδότηση στην αντλία της βενζίνης ή και πάλι η τιμή είναι τόσο ακριβή που δεν θα γλιτώναμε τη μείωση κατανάλωσης?
0: Όχι. Θα μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα. Γιατί είναι και το ψυχολογικό και μια αντίστοιχη μείωση θα παίρναγε, όπως σας είπα πριν, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Και αυτό αναθαρρύνει μόνο και μόνο να ακούσει ο καταναλωτής ότι η βενζίνη δεν έχει 2,13 και έχει, λέω παράδειγμα, 1,99.
1: Σωστά.
0: Αλλάζει το κλίμα, πραγματικά το αλλάζει το κλίμα. Γιατί η οικονομία είναι ψυχολογία. Μόνο και μόνο με τη θετική ψυχολογία ότι φτηνέουν τα καύσιμα, ότι είναι φτηνότερο, ότι δεν έχει 2 ευρώ η βενζίνη, έχει 1,97, πραγματικά θα βοηθήσει στην κατανάλωση, στη διατήρηση του όγκου πωλήσεων.
1: Και τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα ανοίγαμε και μεγάλη τρύπα στα έσοδα. Γιατί ναι, μεν έπεσε λίγο το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά έχει αυξηθεί πολύ το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενη αξία, από το ΦΠΑ. Οπότε...
0: Φυσικά το ΦΠΑ του 1,75 που είχε προπολέμου η βενζίνη με το ΦΠΑ του 2,10.
1: Ναι.
0: Κάντε το λογαριασμό να δείτε, άσχετα και το 10% πτώση των πωλήσεων, στα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ και μόνο. Σίγουρα είναι, να μην πω περισσότερα από πέρσι την αντίστοιχη περίοδο, αλλά σίγουρα είναι ίδια.
1: Ναι. Κλείνοντας, προπολεμικές τιμές υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε κάποια στιγμή?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ναι, γιατί το λέω, θα αργήσει μεν, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποτε γίνονται τέτοια γεωπολιτικά γεγονότα επανέρχεται η κανονικότητα, απλώς εδώ θα αργήσει λίγο γιατί έχουν πληγεί εγκαταστάσεις, έχουν πληγεί δηληστήρια, έχουν πληγεί χώρες που παράγουν πετρέλαιο, που παράγουν αργό πετρέλαιο, οπότε δεν είναι σαν να γίνεται σε κάποια άλλη πλευρά του πλανήτη ένας πόλεμος που δεν έχουν πρόβλημα οι πηγές ενέργειας. Εδώ θα επανέλθει σίγουρα, δεν το συζητάω αυτό, πάντα έτσι γίνεται, απλώς θα αργήσει επειδή έχουν πληγεί πολλές εγκαταστάσεις και πολλά πράγματα που βγάζουν και απασχολούν την παραγωγή της ενέργειας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κιούς, ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε σε καλά νέα, έτσι, μαζεμένα.
0: Το καλό όλων μας.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Σήμερα πληρώνονται οι συντάξεις, το δεύτερο κύμα πληρωμών για τις συντάξεις. 26 Μαΐου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία των μη μισθωτών και το δεύτερο κύμα πληρωμών σήμερα 5η 28 Μαΐου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν, εντασσόμενων ταμείων κτλ. Θα σας έλεγα σε καλή μεριά, αλλά τώρα... Ναι. Όπως μπαίνει ο μισθός, έτσι φεύγει και ο μισθός και η σύνταξη, έτσι φεύγει στις πολλές υποχρεώσεις που υπάρχουν. Ξαναλέω, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε τώρα εν ώψη εκλογών, γιατί οι εκλογές έρχονται όπως και να έχει, είναι η ακρίβεια, η αντιμετώπιση της, η ενίσχυση του εισοδήματος, η πάταξη της εσχροκέρδειας, η μείωση των τιμών, πώς θα συγκρατήσουμε χαμηλά τον πληθωρισμό. Αυτό. Καλά είναι και τα ΕΛΑΣ και τα ΕΑΜ και ο ΕΔΕΣ και ο Ναπολέων Ζέρβας και ο Σαράφης και οι λοιποί. Καλώς είναι και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα καλά τους και τα κακά τους. Να συζητήσουμε όμως πραγματικά όλοι αυτοί, να συζητήσουμε πραγματικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβληματική. Κυρία Καριστιανού, επειδή μου έρχονται κάτι μηνύματα για την Μαρία Δελές και η κυρία Καριστιανού. Περιμένουμε όμως να δούμε από την κυρία Καριστιανού και πρόσωπα και θέσεις και τοποθετήσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ φλού όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις πριν φύγουμε, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Αιγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Φεύγουμε και με την επιστροφή θα δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Θα έρθει καύσωνας εδώ και τι θα κάνει ο καιρός το τριήμερο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν από 2-3 μέρες έφυγε ο μεγάλος Sonny Rollins, ο κολοσσός του σαξοφόνου όπως τον αποκαλούσαν. Ίσως η τελευταία μεγάλη φυσιογνωμία της χρυσής εποχής της jazz, ο μάγος του τενόρο σαξοφόνου. Εδώ τον ακούμε μαζί με τον Miles Davis, με έναν άλλο μάγο της τρομπέτας.

Κόλοσσο τον ονομάσαν γιατί το 1956 έχει φτιάξει έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της jazz μουσικής, το Saxophone Colossus, και κάπως έτσι με μια καινοτόμα ακουστική, μια νέα πλευρά στην μουσική, έφτιαξε το hard bop.

Η Αγία Τετράς του Σαξοφώνου, Charlie Parker, Coleman Hawkins, John Coltrane και βέβαια ο μεγάλος Sonny Rollins. Όσο ήρεμα είναι με το σαξοφόνο και τη τρομπέτα, τόσο ήρεμα δεν είναι στην πολιτική σκηνή του τόπου, διότι τα πράγματα βράζουν, τα θερμόμετρα ανεβαίνουν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει φέρει αναταραχή και αλλαγές και εντάσεις, προφανώς και το Πασόκ επιλέγει διμέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έναν διμέτωπο που θα πρέπει με μαεστρία να διαχειριστεί για να μην μοιάζει αυτό που τον κατηγορούν, για παράδειγμα, ότι κάνει την ίδια κριτική στην κυβέρνηση με την κριτική που κάνει στον Αλέξη Τσίπρα, και να μην δυσαρεστήσει και τον κόσμο της αριστεράς και των αριστεράς που μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, τα πολλά κομμάτια της αριστεράς θα μπορούσαν να βρεθούν με κάποιο τρόπο όλα μαζί για να πετύχουν την ανατροπή. Αυτά τα βλέπει βέβαια ο κυρίακος Μητσοτάκης και γελάει, διότι καταλαβαίνει ότι από κάτω στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, αλλά όχι τόσο έντονες και μεγάλες που να μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Άλλωστε, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεργαστεί, μάλλον όχι, η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κάτι που αυτή τη στιγμή ούτε που θέλει να ακούγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ξέρει ότι είναι ένα στοίχημα επιβίωσης για τον ίδιο όλο αυτό. Δηλαδή, είναι στοίχημα επιβίωσης από την άποψη ότι αν δεν πάει καλά σε αυτές τις εκλογές, προφανώς πολλά περιθώρια δεν θα υπάρχουν για τον ίδιο. Θα υπάρξει προφανώς αμφισβήτηση και θα υπάρξει ακόμα ένας εσωκομματικός γύρος. Μέχρι τώρα, να μου πεις, εσωκομματικά είναι ο απόλυτος κυρίαρχος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά αν συνεχίσει να φέρνει αποτελέσματα, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έφεραν το Πασόκ στην τέταρτη θέση και μάλιστα με ποσοστό κάτω από το 10% έφερε πολύ έντονο πονοκέφαλο, αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα λίγο της έντασης από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, που προς ώρας ασχολούμαστε με τις εντυπώσεις. Δηλαδή το πώς φάνηκε το καινούργιο όνομα, τα καινούργια πρόσωπα, αν είχε κόσμο στο θυσίο, δεν είχε κόσμο στο θυσίο, αν ο Τσίπρας είναι ο παλιός ή ο καινούργιος, αν είναι αριστερός ή κεντρός, αν το Ελλάς είναι από τον Ελλάς του αντικατοχικού αγώνα της εθνικής αντίστασης ή είναι κάτι άλλο, αν παίρνουν τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία και ζητάνε να συνδεθούν με το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα ή όχι, όλες αυτές τις τρολιές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, και κυρίως αν φέρνει κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή, ή αλλιώς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ 2.0 που είδα κάπου γραμμένο, γιατί αυτό προφανώς και είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην αριστερά περιμένουμε εξελίξεις. Ο θόρυβος και η φασαρία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το εκλογικό του αποτύπωμα, αν και είναι μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, που μάλλον δεν θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα τόσο μεγάλη. Μοιάζει να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου αρκετοί βουλευτές. Υπάρχει και το αίτημα από την πλευρά του κ. Σακελαρίδη, του όποιοι να φύγουν, παιδιά να φύγουν, για να δούμε οι υπόλοιποι τι κάνουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να υπάρξει νηνεμία στον χώρο της κεντροαριστεράς, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν λέω, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Ο κ. Πολάκης δηλώνει ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Ο τελευταίος, πώς λέγανε, ο τελευταίος των Μοϊκανών, ο τελευταίος των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, είναι αυτός που
δεν θα κλείσει την πόρτα και θα πάρει το κλειδί, θα προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της Κουμουνδούρου, ανοιχτή την πόρτα του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές, δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κάποιος το αποτύπωμα, τουλάχιστον το δημοσκοπικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ, πόση φασαρία γίνεται εκεί για αυτά. Γιατί, αν δεν έχω χάσει κάτι τις τελευταίες ώρες, αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει.

και η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της, τα εσωτερικά με τους πρώην προέδρους. Έχουν μαζευτεί πολλοί και εκεί. Δηλαδή, τώρα είδαμε σε κοινή εμφάνιση τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Μεϊμαράκη, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου. Ναι, ναι, όλοι από κάτω. Κάποιοι θυμάστε που λέγανε παλιά το όλον Πασόκ και το παλιό Πασόκ και τα λοιπά. Κάποιοι μίλησαν για την όλη Νέα Δημοκρατία ή την παλιά Νέα Δημοκρατία. Και ότι εκφράζουμε κάποιο τρόπο ότι η νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από την βάση της και έχει στρέψει μακριά από την λαϊκή δεξιά. Άλλωστε, στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείς, όλοι ερίζουν για τον χώρο του Πασόκ και για το Πασόκ, με ξέρεις το Πασόκ. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει τόσους υπουργούς από το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας καλοβλέπει το χώρο, τον πολιτικό χώρο του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ τα παλιά και αυτά βλέπουν ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Να, και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, εκ του Πασόκ προερχόμενη, είναι στην νέα επικοινωνιακή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής την Θεόνη Κουφονικολάκου. Την έχουμε δει, την έχουμε γνωρίσει τηλεοπτικά, την κυρία Κουφονικολάκου. Ένα καινούριο τηλεοπτικό πρόσωπο στην πολιτική, διότι ήταν στον συνήγορο του πολίτη, ως βοηθός συνήγορο του πολίτη, συνήγορος του παιδιού, και τα καινούργια στελέχη στην επικοινωνιακή ομάδα, ο κύριος Καρπουχτής, ο κύριος Μπαλατσούκας, ο κύριος Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που χθες την είδαμε να κάνει και την παρθενική της τηλεοπτική εμφάνιση στον Νίκο Ευαγγελάτο, ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος της Ελλάς. Έξυπνο αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην απόγεια, το όνομα τον ρωτήσανε για το Ελλάς του Τσίπρα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ματίλντα, Ματίλντα, Ματίλντα, she take me money and run Venezuela. Once again now, η κυρία Γαριστιανού που κατέθεσε τις υπογραφές και στον Άριο Πάγο, οπότε σιγά σιγά και επίσημα γίνεται κόμμα. Είσοδος στο πολιτικό στίβο, να ξεκαθαρίσω κάτι πρώτα απ' όλα για να μην το ξεχάσω. Δεν πάβει να είναι η μητέρα του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να προσπαθεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Δεν πάβει ένας άνθρωπος που πάρα πολλοί ένιωσαν ότι με τα όσα έλεγε για τα Τέμπη βρήκαν έκφραση και φωνή. Αλλά αυτό είναι εντελώς ξεχωριστό από την είσοδό της στον πολιτικό στίβο, όπου εδώ θα κριθεί ως πολιτικός και όχι ως μητέρα θύματος, δεν σβήνει το ένα το άλλο, ούτε τους αγώνες της. Αλλά πλέον θα την κρίνουμε για τις θέσεις της, για την αναζήτηση στελεχών, για τα πρόσωπα, για τις πολιτικές, για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Έτσι θα την κρίνουν και οι πολίτες και οι ψηφοφόροι, έτσι θα την κρίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς. Well, the money was just inside me. Απροπό, γιατί το ξέχασα, ο κ. Τσίπρας το έχει αποφασίσει το όνομα πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο ότι θα είναι το Ελλάς. Το ξέρανε ελάχιστοι. Να ξέρετε, μαθαίνω ότι δεν είχαν ενθουσιαστεί οι στενοί συνεργάτες του που ήξεραν το όνομα που είχε αποφασίσει μετά από συμφωνία και με τους επικοινωνιολόγους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι αυτή την πρώτη μάχη, ασχέτως αν είναι ωραίο ή όχι το όνομα, το κέρδισε ο κ. Τσίπρας. Τώρα έχει να κερδίσει τις μεγαλύτερες μάχες. Να αποδείξει ότι δεν είναι ο Τσίπρας του 2015, ότι έχει μάθει, ότι είναι πιο ώριμος, ότι τα λάθη που έκανε δεν έκανε. Και να αποδείξει και ένα πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον όχι να αποδείξει, να απαντήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλους αυτούς που λένε ότι σπατάλησε την ευκαιρία που είχε η αριστερά να δείξει ότι ως κυβερνός αριστερά θα ήταν διαφορετική. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μάχη που έχει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κερδίσει. Θα δείξει η πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, ναι. Πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα από τα πιο διάσημα riff, μία από τις πιο γνωστές εισαγωγές στην ιστορία του rock, AC/DC, Thundersuck, Struck, έλα, και μια μέρα σας έμενε το 2009, η AC/DC, επειδή τώρα είναι η εποχή που πολλά metal συγκροτήματα, μεγάλα συγκροτήματα έχουν έρθει στην Ελλάδα και κάνουν συναυλίες, 2009, η AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο, διότι τα μέταλλα από τότε γέμιζαν τα Ολυμπιακό Στάδιο. Ιωάννη, από τη Βιέννη δεν έβαλα Black Sabbath, έβαλα όμως AC/DC. Δεν σε έχω παραπονεμένο. Νίκο, πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα με την οπαδική αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτών. Αυτό το περαστικά σας, αυτά, εκείνα τα άλλα, σαν να είμαστε σε δύο κερκίδες και από εδώ τους από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και αυτό, θεωρώ ότι δεν βγάζει πουθενά. Κατά τα λοιπά, αφού εκφράσω την συμπαθιά μου στον συνάδελφο και καταδικάσω την απόλυση ενός συναδελφού του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα, το λέω γιατί ο ίδιος το έχει ανακοινώσει και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και τα λοιπά, ούτε ο ίδιος δεν έχει πει ότι τον έχει απολύσει ο Τσίπρας. Δηλαδή, προφανώς και η αίσθησή του είναι ότι έγινε γι' αυτό, αλλά ας είμαστε φιδωλοί στην λογική μας. Ας είμαστε φιδωλοί. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε πολλά να συζητάμε το υπόλοιπο διάστημα. Μην το συζητάμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κράτα την θετική σου ενέργεια που βοήθησε την Crystal Palace και για όλα τα υπόλοιπα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Φεύγουμε, διότι Βασίλης Δέτσικας σε πολύ λίγο θα μας πει τις ειδήσεις. Και τα παιδιά, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, είναι αλλού. Δεν τα έχουμε εδώ. Έχουν φύγει. Έχει φύγει το παιδί που λένε. Είναι στο Taekwondo από το στούντιο των παραπολιτικών στην Green Expo, από εκεί θα εκπέμψουν, εκεί θα είμαι και εγώ σε λίγο γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα τραπέζια να παρακολουθήσουμε. Πηγαίνετε βόλτα στο Taekwondo, έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Επανέρχονται τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Την ίδια ώρα, με τη θετική ατζέντα και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», απαντάει η κυβέρνηση στην εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Ενδεχομένως και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα, είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Αμηχανία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στην ηγεσία του κόμματος, σημειώνοντας πως η Κουμουνδούρου δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται από τις 4 Ιουνίου το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Σε αυτό εντάσσονται τουλάχιστον 27 διαφορετικές παροχές και ενισχύσεις, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας. Στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα εκβοντό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλαιμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τα εκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των φετινών πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 202 αλλοδαπούς διέσωσαν λιμενικές αρχές σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα έμπολο να εισέλθει στο έδαφος τους και θα δημιουργήσουν κέντρο καραντίνα στην Κένια. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League στην ίδια διοργάνωση 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Και είμαστε εδώ πέρα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
1: Για πάντα μαζί και στην 5η Green Expo 2026.
0: Νομίζω ότι είναι για μας, ρε.
1: Για μας, έλεγα.
0: Άστα αυτά. Τα, για, πάντα, τα για πάντα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, η μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον 27 έως 30 Μαΐου. Έχουμε ξεκινήσει από χθες στο Τάικ Φοντό με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εμάς δηλαδή.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι στο θάλαμο εδώ επιχειρήσεων, στο στούντιο που οδικά διαμορφωμένο, που όποιος περνάει από την έκθεση μπορεί να περάσει. Κάνει μια βόλτα και να μας δει. Θα τα χρυσόψαρα στη γυάλα.
1: Είναι υπέροχο τα παιδιά που περνάνε από τα σχολεία. Από τα σχολεία έρχονται, χαιρετάνε. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι μεταδίδουμε αγώνα μπάσκετ, όπως βλέπουν τους δημοσιογράφους. Λοιπόν.
0: Ή λένε αυτοί είναι οι δύο γέροι του Muppet Show.
1: Ναι, και αυτό σωστό.
0: Λοιπόν, είναι η δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε εδώ. Θα μιλήσουμε με αρκετό κόσμο σε αυτό το δύο ώρο που θα καλύψουμε. Έχουμε η Κατερίνα Πλατή, έγινε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σας.
1: Στο στούντιο επάνω.
0: Ο Χρήστος Μυρίδης. Ωραία, πολύ ωραία. Στο στούντιο στα παραπολιτικά.
1: Μηνύματα μη στέλνετε σήμερα, αλλά πάμε γρήγορα, γιατί θα ανεβεί σε πάνελ και θα τον χάσουμε σε λίγο. Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έχει να πάει και στο Υπουργικό. Έχετε Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχετε?
2: Δεν έχουμε Υπουργικό, καλημέρα.
1: Έχουμε
2: στις 10 και 4 στο Μαξίμου, υπογράφουμε με μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή εταιρεία, την Eleven Labs, η οποία ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη και έχει φτιάξει απίστευτα γλωσσικά μοντέλα.
0: Ναι.
2: Στην ουσία, με ομιλία ασχολείται. Υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του CEO της εταιρείας. Και αμέσως μετά, Βουλή, Ολομέλεια, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Γίνεται ένας ευρωπαϊκός κόμβος για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη πάει σε μία άλλη χώρα και θέλει να δουλέψει, θέλει να συνταξιοδοτηθεί, οτιδήποτε πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό θέλει. Δεν θα χρειαστεί πλέον να έχει φακέλους. Σε αυτόν τον κοινό διασυνοριακό ευρωπαϊκό κόμβο μπορεί να ζητήσει και να πάρει οποιοδήποτε πιστοποιητικό από τη χώρα του.
0: Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι είστε το Υπουργείο και ο Υπουργός που έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Πράγματα τα οποία πριν 10 χρόνια και πριν 5 θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα θέματα. Όπως οι κάμερες, για παράδειγμα, που ακούμε πολλά. Και δεν ξέρουμε τελικά πού βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε.
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική, σε ένα πιλωτικό και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία. Τρέχει λοιπόν ένα πιλωτικό για να δούμε πώς αυτό πάει, με κάποια ζητήματα που τα αναγνωρίζουμε, που ούτως ή άλλως είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, τον οποίο κατεβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε 2-3 σημεία τα οποία χρήζανε βελτίωσης για την επόμενη μέρα, για τις 1000 κάμερες. Ένας κατά τα άλλα πολύ ανοιχτός διαγωνισμός. 19 εταιρείες ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν, οπότε πάμε να διασφαλίσουμε. Υπουργέ, παρακαλώ.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Από την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης είχα ακούσει τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ να εξαγγέλει αυτές τις 1000 κάμερες. Τις 1000 νομίζω είχε πει τίποτα. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια και τώρα πάμε στο να ανανεώσουμε έναν διαγωνισμό και να αλλάξουμε τους όρους. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτή η καθυστέρηση? Τώρα πω, κάμερες είναι, δεν είναι μοιράζ.
2: Δεν ήταν τόσο παλιά η εξαγγελία, ήταν αρκετά πιο
1: προηγούμενη διακυβέρνηση.
2: Θυμάμαι τα δικά μου χρόνια στο Υπουργείο και γι' αυτά μπορώ να σας μιλήσω. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν μοιράζ, να μοιράζει είναι μοναδικά, οπότε δεν υπάρχει και τόσο.
0: Ενστάσεις.
2: Ναι, όταν η τεχνολογία είναι τόσο ανοιχτή, γιατί για ανοιχτούς διαγωνισμούς μιλάμε και οι συμμετέχοντες είναι δεκάδες, εκεί δημιουργούνται ενίοτε κόντρες. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε με αυτά τα οποία η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία ορίζει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σήμερα αυτές οι κάμερες έξω και έχουμε δει ότι τουλάχιστον.
1: Αυτές τις 1000 πότε εκτιμάτε ότι θα τις δούμε?
2: Ο διαγωνισμός θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν μπορώ να ξέρω δυστυχώς ποια μπορεί να είναι η έκβαση σε σχέση με νέες ενστάσεις, δικαστικές διενέξεις.
1: Τις έχουμε παραγγείλει. Όχι, δεν θα μου πεις, είναι για την παραγγελία.
2: Όχι. Ναι, δοκιμάσαμε στο πιλωτικό διάφορες τεχνολογίες και όντως ο διαγωνισμός είναι αρκετά ανοιχτός που χωράει τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές τεχνολογίες καμερών. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε δυστυχώς με τον ρυθμό που 44-12.
0: Θα θέλαμε να κάνουμε άλλη μισή ώρα εδώ.
2: Ο 4412 δεν είναι ακριβώς εθνική νομοθεσία, βασίζεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιθανώς ήρθε η ώρα να δούμε βελτιώσεις όμως και στον 4412, γιατί για κρίσιμες υποδομές η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να περιμένεις χρόνια. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για διαγωνιστικές διαδικασίες που ενίοτε διαρκούν χρόνια.
0: Λοιπόν, μακάρι να έχουμε άλλη μισή ώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε, γιατί πρέπει να πάτε δίπλα στο πάνελ και μετά να πάτε και στο Μαξίμου και έχετε
2: και
0: να κάνετε και πολλά.
2: Τον επόμενο.
0: Εντάξει,
2: καλή επιτυχία.
0: Εδώ έχουμε.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
2: παρουσία. Πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει όλη η αυτοδιοίκηση, όλη η τεχνολογία περιβάλλοντος, αλλά και τα υπουργεία εδώ για ό,τι σημαντικότερο έχουμε μετά την υγεία μας που είναι το περιβάλλον. Μην σας πω ότι τα δύο τους άλλους συνδυάζονται μεταξύ τους.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά. Είδαμε τους καύσονες τώρα στην Ευρώπη, λέει θα γίνεται πανικός.
0: Ας τον αφήγει τον άνθρωπο.
2: Γι' αυτό έχουμε και τους μικροδορυφόρους για να αρχίσουμε πλέον να βλέπουμε και να έχουμε καλύτερα προγνωστικά μοντέλα για αυτό το οποίο έχει.
1: Αυτό.
0: Γεια σας κύριε Μασταριού. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αυτό ήταν εκτός προγράμματος, έτσι, αλλά το θέλαμε πολύ εμείς και μας έκανε τη χάρη ο Υπουργός. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά. Γιατί μπήκαμε έτσι απότομα στην. Δεν σας είπαμε και δύο λόγια για την επικαιρότητα. Δεν έχουμε και τους χάρτες μέσα εδώ πέρα να σας πούμε τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είδα πριν μπω μέσα στον Κυφισό πάλι υπάρχουν τεράστια θέματα. Και η επικαιρότητα τι έχει σήμερα, κύριε Βασιλάκη μας.
1: Τι να έχει, μικρά πράγματα.
0: Τι γίνεται στο Μεσανατολικό, έχουμε θέματα για παράδειγμα, λέω το άργο.
1: Όπως.
0: Όπως ότι το πράγμα αγριεύει πάλι. Ξαναμπαίνουν σε αυτό που είναι τις μονές μέρες. Έχουμε ειρήνη, τις υγείας έχουμε πόλεμο.
1: Μεσανατολικό στο Ιράν, λες.
0: Ναι, μωρέ, αυτό. Ναι. Τις μονές μέρες ειρήνη, τις υγείας πόλεμο. Σήμερα που είμαστε. Ποιος κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δεν έχουμε ακριβώς πόλεμο, έχουμε όλα αυτά που γίνονται.
0: Έχουμε συγκρούσεις. Έχουμε drones, τα οποία τα καταρρύπτουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί, οι οποίοι απειλούν ότι θα απαντήσουν σκληρά κλπ. Και όλο αυτό έχει επιπτώσει στην καθημερινότητά μας. Ενώ στην πετζίνα.
1: Έχει και δεν ξέρω και πώς θα επεκταθεί και πόσο θα διαρκέσει και τι θα γίνει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας που επίσης φαίνεται ότι όχι απλώς δεν τελειώνει όπως έλεγε ο Τραμπ σε 2-3 μέρες και θα πάρει το Νόμπελ.
0: Θα το γολεί σε 2 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλέον να μπουν περισσότερες χώρες της Ευρώπης σε αυτή την ιστορία. Βλέπεις ότι τα drones που φεύγουν τα ουκρανικά, όπως είπαν, τα τζαμάρουν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η φράση και τα στέλνουν σε άλλες χώρες διπλανές οι Ρώσοι και γίνεται ένας πανικός.
0: Ναι. Κάνουν κάποιο αντανακλαστικό, μάλλον προφανώς. Ναι, και κάτι. Τα στέλνουν κάπου.
1: Ναι, τα στέλνουν σε μια άλλη χώρα
0: γιατί,
1: και γίνονται
0: αυτά. Εσύ, γιατί είσαι.
1: Του
0: είδες
1: που μπήκανε, του είδες τη Εστονία. Ποια ήταν ο πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο που μπήκαν στα καταφύγια που γίνανε.
0: Ναι, ο πρωθυπουργό, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μαζί με όλο τον κόσμο. Μπαίνανε στα καταφύγια.
1: Εδώ είναι στη Λευκάδα ψύχρεμη.
0: Ναι. Καλημέρα, κυρία Κοντογιώργη. Περνάνε εδώ πέρα και κόσμο και μα χαιρετάει. Συνάδελφο, κυρία Κοντογιώργη. Λοιπόν, τι άλλο έχει επικαιρότητα για πες μας εσύ.
1: Κοίτα, εγώ είδα μια δήλωση χθες και νομίζω ότι έχω απογειστικό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Δοδονή, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη και νομίζω ότι η μυστική συμφωνία, η οποία θα βγει, λέει, θα φανεί.
0: Το έμαθε.
1: Το έμαθες κι εσύ, ναι. Στην Γλυφάδα στο σπίτι, λέει, έγινε.
0: Ποια Γλυφάδα, παρότι δεν το σπίτι στην Γλυφάδα πια έχει πουληθεί, δεν υπάρχει.
1: Ναι, παρότι δεν υπάρχουν πια τα ντολμαδάκια της
0: Μαρίκας. Δεν υπάρχει και σπίτι σου, λέω, στην Γλυφάδα.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου, το χαλάσεις το σύμφωνο, θα χαλάσεις μια ωραία ιστορία.
0: Θα σου πω εγώ, το σπίτι αυτό όταν πέθανε ο Μητσοτάκης, πουλήθηκε, το 2017 πέθανε ο Μητσοτάκης, πουλήθηκε. Και έχει γίνει κτιστή ήδη και έχει γίνει, πώς το λένε, έχει γίνει, το έχει βάλει μια εταιρεία, έχει γίνει πολυκατοικία.
1: Και νομίζω.
0: Αν περάσει ο κ. Δοδονής μια βόλτα από εκεί θα το δει. Τώρα στο λέω και το ξέρω.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η Μαρέβα με την Πέττη στην συνάντηση απ' έξω και περίμενα. Σήμερα γράφω ότι υπήρχε ορισμένη συμφωνία. Δηλαδή ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Τσίπρας αντιπρόεδρος. Θα έχει, και την ευθύνη, θα έχει την ευθύνη της Ελλάδας. Πλάκα κάνω, τι θα κάνω, θα το πάρω σοβαρά.
0: Μα τώρα σοβαρά το υπογείωσε το δόνι σε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό
0: μάλιστα,
1: σου λέω, άστο.
0: Εντάξει,
1: μια ψήφιση
0: της ημέρας. Για το σπίτι της Γλυφάδας το λέω δεδομένο. Δεν υπάρχει πια σπίτι εκεί. Έχει γκρεμιστεί το σπίτι αυτό, έχει πουληθεί, έχει τελειώσει. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει κανείς.
1: Όχι, σωστά τα λες.
0: Μας ακούνε φίλοι μας, λέω παιδιά.
1: Σωστά τα λες.
0: Μανούσο, καλημέρα. Άμα έχω κάνει λάθος, στείλω ένα μήνυμα ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ στο φίλο σου το στείλεις, δεν το στείλεις σε μένα. Δεν πειράζει. Τα κρατάω αυτά.
1: Λοιπόν, θέμα, από τα θέματα της ημέρας και σήμερα είναι αυτές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας.
0: Εκεί τα πράγματα όντως δείχνουν να σοβαρεύουν πολύ. Τα ήρεμα νερά πάνε, δεν υπάρχουν πια ήρεμα νερά. Είχαμε ήδη, καταρχάς είχαμε πριν από 2-3 μέρες αερομαχία κανονική. Είχαμε να δούμε αερομαχία πάνω από 2 χρόνια. Ναι. Είχαμε αερομαχία.
1: Είχαμε 3 φέτος.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως πριν, όντως δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό που μου είπανε, ας πούμε, ήταν μια αερομαχία από τις παλιές εποχές. Κάποιες φορές χτυπήσω ξύλο, ήταν και μοιραίες. Λοιπόν, και πέραν όλων αυτών, έχουμε το νομοσχέδιο στο οποίο αυτοί επιμένουν, δεν το έχουμε δει ακόμα το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω επιμένει να λέει ότι να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και να το.
1: Σωστά δεν το σχολιάζει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, είναι πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Για την νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Άλλο τίποτα από ειδήσεις.
1: Ακόμα έχουμε κι άλλα, δεν το συζητάμε εδώ.
0: Καλά, εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι επειδή είμαστε στη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης που είναι ανοιχτή για τον κόσμο από τις 9 το πρωί εδώ, στην οποία, όπως σας είπαμε, είναι χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group. Έχουμε από το πρωί eco panels, οτά panels, green panels. Στη συνέχεια, σε δύο από αυτά, θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να τα συντονίσουμε μαζί με τον σύντροφο εδώ πέρα δίπλα μου. Όχι, μαζί. Ένα κίνητο, ένα εγώ.
1: Ναι. Εγώ είμαι δημάρχο. Θα βάλουμε δύσκολα να την κάνουμε τη συζήτηση, όχι όπως γίνεται γραφειοκρατικά συνήθως σε αυτά. Θα κάνουμε λίγο δύσκολη τη συζήτηση.
0: Να την κάνεις όπως θες. Ναι. Εγώ γιατί θα μιλήσουμε για ένα πιο σημαντικό θέμα, νομίζω. Το νερό και την αγροτοδιατροφή και το νερό. Τον πρωτογενή τομέα που χωρίς αυτόν, ξέρεις, θα πεινάσουμε.
1: Και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε επίσης ένα από τους μεγαλύτερους καύσονες. Είναι μια, λένε ότι θα είναι και στην Ελλάδα.
0: Κάποια στιγμή, άμα βλέπεις ότι στην
1: υπόλοιπη Ευρώπη,
0: στη Βρετανία, ο θόλος 40 βαθμοί, ο θερμικός θόλος που την γλιτώσαμε χθες μου λίγο μετεωρολόγους του Action 24, ο Δημήτρης Παπαγιωάννου, ότι απλώς είμαστε στην άκρη του. Γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο κάποια στιγμή κάπου τελειώνει. Εμείς είμαστε στην άκρη του, γι' αυτό σήμερα θα είναι πιο ζεστή μέρα, αλλά είναι Μάιος μήνας ακόμα, τώρα τελειώνει Μάιος μήνας. Και αυτό σημαίνει ότι μας περιμένουν.
1: Εκτός από το θόλο του Αχιλλέα, δηλαδή, έχουμε και το θόλο της θερμοκρασίας.
0: Έχουμε και το θόλο αυτό. Ένα θόλο θα πέσει το κεφάλι μας στο τέλος.
1: Ο φίλος μας, ο Προκόπης, ο Χατζηνικολάου, γράφει σήμερα στην εφημερίδα του: δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματα μεγάλων οφειλετών του δημοσίου.
0: Τι
1: λέει. Δεν πάει, λέει. Δεν
0: ήταν να ανακοινωθούν. Αυτό.
1: Ναι, θυμάσαι που λέγαμε ότι θα ανακοινωθούν όποιο χρωστάει μεγάλοι οφειλέτες.
0: Μεγάλοι οφειλέτες τι σημαίνει, από πόσο και πάνω.
1: Από 150.000 και πάνω.
0: Είναι μεγάλοι οφειλέτες
1: και πάνω. Ναι. Αλλά δεν θα λέει.
0: Ναι. Καλημέρα στην παρέα, μας λέει ένας φίλος εδώ. Mm-hmm. Πόσοι βουλευτές παρατήθηκαν, ρωτάει τώρα, για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Καλημέρα σας.
1: Κανένας. Και δεν θα παρατηθούν, θα υπάρχουν όμως ανεξαρτητοποιήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν και κάπως να παίρνουν το μισθό τους. Να έχουν όλα αυτά τα οποία. Και να μην αφήσουν κάποιον στο πόδι τους να είναι βουλευτής και μερικούς μήνες και να τους φάει την έδρα. Ή να είναι άλλου κόμματος.
1: Είπαμε του Χαρίτση, όντως είναι του Κασελάκη. Του Καραμερού, ο πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Σπρίτζης. Δεν θα πάει, θα είναι η Κοροβέση.
0: Είναι Νάσο Θανασίου και μετά είναι η Κοροβέση.
1: Ναι,
0: και είναι η Κοροβέση. Σωστά.
1: Ναι, έχουν και τέτοια. Όμως, θα ξαναπώ έναν στίχο του Καύτου.
0: Ναι, και είναι η Κοροβέση. Σωστά.
1: Έχουν και τέτοια. Όμως, θα ξαναπώ έναν στίχο του Καβάφ.

0: έρευνα της δικαιοσύνης και λίγο έτσι, πώς να σου πω, δυσπιστός, γιατί μπορεί να είναι και σχεδιασμένες, ξέρεις τι γίνεται. Όμως στην ουσία, καλύτερα να πάνε από το να μην πηγαίνουν ποτέ και σε κανέναν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, είχε κάνει ένα πόρισμα 6 ορκωτών λογιστών ο Ευάγγελος Βενιζέλος για κακοδιαχείριση στο Πασόκ επί Γιώργου Παπανδρέου. Το οποίο ποτέ δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Ποτέ δεν υπάρχει, ποτέ δεν το ξέρουμε, ενώ είπαν ότι υπήρχε κακοδιαχείριση χρήματα και οτιδήποτε.
1: Είχε προκαλέσει και μεγάλη ένταση στο Πασόκ στην ιστορία. Ναι.
0: Και πιθανόν γι' αυτό δεν είχε δοθεί και στη δημοσιότητα. Και αυτό, θέλω να σου πω.
1: Αν βγήκε πόρισμα. Αν βγήκε πόρισμα.
0: Υποτίθεται, επίσημα ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν 6 λογιστές που βρήκαν τον ορκωτή, οι οποίοι βρήκαν ότι ό,τι υπήρχε εκεί και τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, επειδή τα κόμματα είναι πυλώνας της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, καλύτερα να πηγαίνει η δικαιοσύνη από ένα σημείο και μετά, παρά να μην υπάρχει μια πλήρη αστοσία, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένας μη έλεγχος.
1: Ναι, σωστά.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τον κύριο Παπαστεργίου, γι' αυτό έφυγε από εμάς για να είναι εκεί, θα το θέλαμε λίγο παραπάνω.
0: Στέλλα συντονίζει.
1: Να πούμε στην Στέλλα 100 να το συντονίζει, ναι. Μετά κανονικά θα
0: παιδιά, και εμείς στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν έχουμε.
1: Δεν πρέπει να τα δούμε.
0: Εδώ, μπορείτε στα social media του Ξενάκη.
1: Μπορείτε στο Messenger, ας πούμε, του Facebook να στέλνετε μηνύματα, τα οποία θα τα δω. Μπορείτε στο Twitter να μου στέλνετε μηνύματα, έχετε στείλει κανένα δύο ήδη. Και βέβαια στα πολύ πάμε στο Twitter, στο Twitter, στο Facebook και στο Instagram, όσοι είστε Instagramικοί.
0: Του κύριου Ξενάκη.
1: Του κύριου Ξενάκη, γιατί έχει και ο κύριος Σκουρής διπλά, αλλά δεν ξέρω να τα χρησιμοποιεί, απλώς τα άνοιξε.
0: Κυρίας Λουκά.
1: Απλώς τα άνοιξε να τα βλέπουμε.
0: 6,
1: λοιπόν,
0: 6, 6.
1: Θα πω λοιπόν στα πάνες αυτά, θα υπάρχουν θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τις έξινες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Θέματα δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητα μας σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Και
0: μιας και μιλάμε πάντως να σε κόψω λίγο, με συγχωρείς, έτσι για καθημερινότητα. Από εδώ και πέρα οι συναλλαγές με το δημόσιο όταν καθυστερεί η προσκόμιση απαιτούμενων εγγράφων, καθότι δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή μια επικρατική υπηρεσία δεν επικοινωνεί με την άλλη, θα προχωρούν με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. Θα υπογράφεις δηλαδή ότι εγώ έτσι λέγω, είμαι όκια λέγομαι, ή έχω αυτό ή δεν έχω αυτό, θα υπογράφεις και θα είσαι υπεύθυνος. Αν η υπεύθυνη δήλωση αποδεχτεί ψευδής, προβλέπεται πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα σωστό, μια στοιχειώδης εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τον πολίτη. Έτσι. Ισχύει σε πολλές χώρες και είναι σωστό να το πούμε. Θα έχουμε μετά και τον κύριο Λιβάνιο εδώ να τον ρωτήσουμε.
1: Ναι. Σωστά, ήδη αρχίζει και έχει αρκετό κόσμο που συγκεντρώνεται, όπως σας είπαμε. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Την Κυριακή δεν είναι, όχι, το Σάββατο.
0: Σάββατο.
1: Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω εδώ ότι το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση και απάντησε για την επίθεση του Ουάσιγκτον στον Μπαντάρ Αμπάς. Γι' αυτό λέω ότι πια πάμε σε συγκρούσεις οι οποίες μπορεί και να βγουν εκτός ορίων, δεν το ξέρουμε. Ο ΠΚΠ κάθε μέρα και μία και ένα θέμα. Mm-hmm. Κάθε μέρα και ένα θέμα.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Χθες είχαμε τη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω. Στο πάζλι της Κρήτης που είναι μεγάλο και είναι και το πιο πολυπλόκαμο, φαίνεται πως προστίθεται. Είναι, ρε παιδί μου, ένας μηχανισμός ο οποίος ήταν ο ίδιος παντού.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο εντοπισμός των κτημάτων τα οποία δεν, οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώνανε ποτέ, ήταν εξαφανισμένοι, χαμένοι, δεν ενδιαφέρονται.
0: Απολογιστές και δικηγόρους
1: και κάποιοι. Τώρα εδώ διαβάζω.
0: Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Πήγαινα εγώ δηλαδή σε ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων, τα ΚΙΔ, και έλεγα και μου λέγανε ναι, είναι ένα στη Θάσο, ξέρω εγώ, ένα οικόπεδο. Οπότε λες, εσύ δηλώνω 100 πρόβατα στη Θάσο. Έπαιρνε το κατητή του και ο λογιστής με τον δικηγόρο όταν δεν ήταν νόμιμο.
1: Σε μετρητά στα ATM.
0: Ναι, βέβαια, δεν τον χαζόταν, τον πιάσανε.
1: Έπαιρνε άλλο τα χρήματα και του πήγαινε. Μέρα-μέρα θα πηγαίνανε, γιατί το ATM έχει και μια περιορισμένη, ένα περιορισμένο ποσό που δίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα χθες ανακοινώθηκαν, θυμάσαι που το συζητούσαμε, ότι επειδή υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησης του νέου κόμματος πια στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και δεν μπορεί μόνο τη κυρία Κουφουνικολάκου να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το πράγμα. Όχι δύο που λέγαμε μαζί χθες. Τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ανακοινωθήκαν χθες. Νέα πρόσωπα. Προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τα δύο που λέγαμε χθες, δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε οι περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, φαντάζομαι, έτσι, οι πρώτοι που θα στελεχώσουν το κόμμα, που έχουν φύγει.
0: Και ένας από το ποτάμι, ο Νιφούδης, και μία από το ΠΑΣΟΚ που φύγε πρόσφατα.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Παπαδοπούλου. Ναι,
1: διαβάζω και

0: μια μεταγραφή, λέει, με αεροδρομίου. Το διαβάζει στο Big Mouth Power Game που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας μια μεταγραφή αεροδρομίου, λέει, από το Πασόκ προς το Τσίπρα. Ποιο θα πάρει το Ανδρουλάκη? Λέω,
1: και για τη δημοσκόπηση, ναι. Και για τη δημοσκόπηση που βγήκε, σας την είπαμε χθες,
0: ναι.
1: Θα έχουμε το Σάββατο στα παραπολιτικά στην εφημερίδα δημοσκόπηση. Και νομίζω θα δείτε και στις τηλεοράσεις, θα έχει και το Mega, Metro Analysis, θα έχει και το Open, το, όχι, το Star, συγγνώμη, το Παπαργύρι, τη GPO, ναι, την επόμενη Τετάρτη. Θα υπάρχουν δηλαδή και άλλες δημοσκοπήσεις στην πορεία για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού έκανε δήλωση κριτική χθες προς τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε και εκεί ανταγωνισμούς.
0: Εντάξει, θα αρχίσει να κάνει και τις δηλώσεις και εκείνη. Δεν είναι θέμα, είναι βέβαιο αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι εδώ πέρα όμως στέλνει μια σε καραντίνα, όπ. Είχαμε το πρώτο κρούσμα εκλογιάς των Πιθήκων χθες, νομίζω στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν.
1: Ναι,
0: ένα 46χρονος. Ναι. Εντάξει, και πέρσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Τι λέει εδώ, σε καραντίνα το νοσοκομείο Αττικών. Μισό λεπτό να τα ανοίξουμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Είναι για ένα θεματάκι με το ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: το λύσουμε όμως, γιατί Κατερίνα, μας άμα θες, βοήθησε μας λιγάκι να πούμε και την είδηση. Λοιπόν,
1: άκου για την υπερεργασία ένα θεματάκι. Οι Έλληνες για 17ο συνεχόμενο έτος, επαναλαμβάνω, για 17ο συνεχόμενο έτος,
0: no,
1: και πέρυσι δούλεψαν περισσότερες ώρες από όλους τους άλλους στην Ευρώπη, στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 39,6 ώρες την εβδομάδα δουλεύουν.
0: Άμα δουλεύω 39,6 θα ήμουν ευτυχισμένος. Εσύ δεν θα πέταγες.
1: Δεν θα κάτι να κάνω.
0: Αυτός δουλεύει 39,6 ώρες την ημέρα.
1: Καλύτερη θέση, παρακαλώ, οι Ολλανδοί με λιγότερες από 32 ώρες την εβδομάδα.
0: Ντροπή. Λοιπόν, άκου. Σε καραντίνα το Αττικό νοσοκομείο, από δεκάδες κρούσματα, νοροϊό. Νοροϊός, ξέρεις τι είναι, έτσι. Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Γαστροεντερίτιδα είναι. Ναι, γαστροεντερίτιδα είναι. Έχουν καταγραφεί, λέει, σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Κολλάει πάρα πολύ εύκολα αυτό. Και δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο.
1: Νομίζω πως όχι, ναι.
0: Ναι, όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε υποστεί, όχι νοροϊό, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το λέω για όσους έχουν, παιδιά, μασκούλες, στα νοσοκομεία μασκούλες.
1: Σιγά σιγά δεν έχουμε και το ρολόι εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε.
0: Ό,τι θες.
1: Έτσι, σε διαφορετικό
0: και
1: διάλειμμα, γιατί η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά.
0: Ποιος είσαι, το κανάβερα λύση. Το κανάβερα λύση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα 1000 προσφορές μία σε μία, μενού 5 ευρώ και άλλα. Παρήγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και επίσης, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φέρουν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση σε καταστήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και τη Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Δεν έχουμε, λέει, καλό ήχο, μας λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Σωτήρης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε σήμερα. Εμείς φταίμε που μας φεύγει το μικρόφωνο από μπροστά μας. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκη μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρίτα. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο. Στην κυρία Κακούρη, τη Ρία, τη φίλη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μανιάνα από την όμορφη Σάμμο. Γεια σου, Μανιάνα, καλημέρα. Και στον Θοδωρήτη και τον Δαμιλή. Είναι επίσης εξαιρετικό φίλο που μας ακούει από τον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
15: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
14: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
16: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε εδώ, παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο στην Attica Green Expo 2026 στο Taekwondo. Λοιπόν, να πούμε έτσι και δύο πράγματα για ό,τι γίνεται εδώ και να θυμίσουμε ότι έχοντας πρόσφατα αναδειχθεί ως Green Company of the Year στα Green Brand Awards 2026, η Τεχάνη συμμετέχει δυναμικά ως χρυσός χορηγός στη φετινή διοργάνωση της Green Expo 2026 με παρουσία στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών ήδη από τη δεκαετία του 80. Η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί μέσα από τα προηγμένα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
1: Μία είδηση της τώρα τωρινής, στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ενδυνητική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Ναι. Προφανώς για να γίνει ένα κόμμα χρειάζεται όταν η διακήρυξη κατατίθεται στον Άριο Πάγο να έχει 200 υπογραφές. Επίσης κανείς από αυτούς δεν πρέπει να έχει, να έχει ποινική υπόθεση ανοιχτή. Ναι. Γιατί διαφορετικά δεν μετράει.
2: Το ρεφνάει κανείς αυτό.
1: Το κοιτάς, ναι. Γιατί είσαι με το κόμμα της Λατινοπούλου που έγινε.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Που έγινε ένσταση, κάτι έγινε. Ένσταση και δεν προχωράει. Συνεπώς ναι. Θα δώσει κάτω, νομίζω θα είναι κάτι παραπάνω από 200 υπογραφές για να είναι σίγουρος.
2: Κάτι σβρεί,
1: εντάξει. Και να υπάρχει το κόμμα. Λοιπόν, θα δούμε και τι δηλώσεις θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στον Αριοπάγο.
2: Θα γίνεται ένα σκοτωμός για να τη βρει. Εννοώ θα γίνει ένα σκοτωμός από κάτω ποιος θα υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε έναν αυτοδιοικητικό που έρχεται από αρκετά μακριά. Ο κύριος Παναγιώτης Κεπαπτζόγλου είναι δήμαρχος στο Άλογο Σορεστικό. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας, Δήμαρχε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Έρχεστε από μακριά.
3: Από αρκετά μακριά, από την Εσχατιά, όπως λέμε, της Ελλάδας.
1: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στο τρίμωνο, γιατί.
2: Και το δικό μου είναι πιο κοντά, γιατί θα το φάω. Μετά θα το φάω.
1: Λίγο κοντά στο στόμα, στο ύψος.
2: Βλέπω ότι έχετε έτοιμες σημειώσεις και προφανώς έχετε σημειωμένα τα θέματά σας, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, απλά είναι σημειώσεις επισημειώσεων ως σημειώσεις διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό. Το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Ποια όμως ίσως θα ήταν τα αρνητικά σε εισαγωγικά, έτσι για να μην παρεξηγηθώ.
2: Μάζεψαν στον νόμο αυτό νομίζω ό,τι υπάρχει για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα έβαλαν σε ένα νόμο, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, τώρα που το διαβάσατε, Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε ποιος έχει την ευθύνη για να βουλώνει τις λακκούβες, τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σας? Εδώ σε εμάς είναι πιο μεγάλη πόλη και είναι πιο σύνδετο, γιατί είναι περιφέρεια, είναι δήμος, είναι κεντρική εξουσία.
3: Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζεται νομίζω στον μεγαλύτερο βαθμό. Το θέμα δεν είναι
1: καλά.
3: Αυτό. Γιατί ακόμη και τότε που δεν είχαμε ξεκάθαρα τι ως αρμοδιότητα ήταν, εμείς πάλι βουλώναμε τις τρύπες. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Είμαστε ο πιο άμεσος θεσμός δίπλα στον πολίτη και ο πολίτης ό,τι και αν χρειάζεται έρχεται πρώτα απ' όλα στο Δημαρχείο.
1: Εμείς τα γραφεία μας εκεί στην Συγκρού είναι μια υπόγεια διάβαση. Μία πλευρά την έχει ο Δήμος Αθηναίων και η άλλη την έχει ο Δήμος Καλλιθέας. Την από κάτω νομίζω ότι την έχει περιφέρεια. Με αποτέλεσμα να έρχεται το
2: συνεργείο. Το συνεργείο,
1: το συνεργείο από τη μία μεριά να καθαρίζει
2: μισό.
1: Και από την άλλη να ρίχνει το νερό.
2: Να καθαρίζει τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά να μένει έτσι. Ναι, λέω.
3: Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Η αλήθεια είναι
1: και μικρότερος.
3: Είμαστε μικροί δήμοι που αυτό δεν είναι καλό. Έτσι, θα προτιμούσα να ήμασταν μεγάλος δήμος.
2: Ειδικά εκεί που είστε, ναι, κύριε.
3: Λοιπόν, γιατί οι μικροί δήμοι αφενός με δεν έχουν προσωπικό. Ναι. Αφετέρου δεν έχουν πόρους, γιατί κακά τα ψέματα, οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Ναι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους. Ναι. Άρα θα χρειάζονται.
2: Για να
3: πάντα...
2: μπορείτε να κάνετε τα έργα.
1: Συγγνώμη, θα βάλουν
3: δεν
1: τώρα,
3: είναι μόνο
1: λέει,
3: τα έργα.
1: Συγγνώμη,
3: τα έργα. Τα έργα δεν είναι πρόβλημα. Τα έργα, όταν κυνηγάς σε εισαγωγικά τα προγράμματα, διασφαλίζεις και κάνεις έργα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς καταφέρνεις να παλέψεις την καθημερινότητα και τις ανελαστικές δαπάνες.
4: Θα μπει τώρα, λέει, ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά που θα είναι και αυτοδιοίκηση.
3: Εκεί έχει γίνει μια παράφραση. Στην ουσία τι είναι, ο παλιός ΣΤΑΠ και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται,
4: ναι,
3: και
4: αλλά γίνεται... Σε μεγαλύτερο ποσοστό πια το ζητήσατε, είναι πολύ, έτσι μικρό. Μας λένε.
3: Είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά, για να δείτε που έχουμε φτάσει, γιατί έζησα, είμαι δήμαρχος από το 2011, έζησα και τον Καλλικράτη, που ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Το αγκαλιάσαμε όλοι, είδαμε ότι μετά από 15 χρόνια τα μισά και πλέον άρθρα του Καλλικράτη δεν ήταν εφαρμόσιμα. Είτε γιατί δεν υπήρξαν τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα τα οποία θα προέβλεπε ότι θα γίνουν, ή γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. Περιβόητο πρόγραμμα Ελλάδα, δεν έτρεξε ποτέ. Ναι. Και να σας πω ενδεικτικά, για να μιλάμε με νούμερα, γιατί μου αρέσουν τα νούμερα. Η ΣΑΤΑ, η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι τα χρήματα που παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα, ναι, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, στον οποίο μάλλον ενώθηκαν δύο Δήμοι, ο Δήμος Άργους Ορεστικού και ο Δήμος Ίων Αδραγούμη, ναι, υπήρχε ΣΑΤΑ μέχρι το 2010 1.200.000 ευρώ. Και στον Δήμο Ίων Αδραγούμη 870.000. Από τη συνένωση λοιπόν των δύο αυτών δήμων.
4: 270.
3: Ξέρετε πόσο είναι το ποσό? 267.000. Από το 2011 έως και σήμερα δεν έχει μεταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Και σας ρωτάω, με τις 267.000.
4: Το 1/10 δηλαδή.
3: Ναι. Το 1/10. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα χρήματα πιστεύει το κεντρικό κράτος ότι μπορεί ένας δήμος να ανταπεξέλθει και να κάνει μικρά έργα? Θα σας πω μόνο ότι περίπου το μισό ποσό από αυτά πηγαίνει σε διαχείριση επιπλέον για κάδους απορριμμάτων και να μαζεύουμε αυτή τη στιγμή τα πράσινα με το νέο νόμο για καθαρισμό οικοπαίδων κλπ. Για τα οποία δεν έχουμε πάρει κάτι επιπλέον. Απλά μας φορτώνουν αρμοδιότητες. Γι' αυτό λέω ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι μόνο το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, το οποίο το αγκαλιάζουμε με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, γιατί ξεκαθαρίζει. Για μας όμως δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μπορεί για έναν μεγάλο δήμο να είναι πολύ ουσιαστικό, όπως είπατε, για τη διάβαση. Για μας τους μικρούς αυτό, δήμους όμως, δεν ήταν τόσο
4: αυτό
3: σημαντικό.
4: Αυτό με τα δάση που είπατε τώρα, τον καθαρισμό, τα χωράφια και τα υπόλοιπα, γιατί μπαίνουμε μια χρονιά που φαίνεται θα είναι και αυτή δύσκολη καιρικά, με μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Προχωράει, γιατί πέρσι είχαμε δει μια κινητικότητα, υπήρχαν πρόστιμα, έφυγαν ξαφνικά από τη δημοσιότητα.
3: Και θα είναι φέτος, από ό,τι ακούγεται, πολύ μεγαλύτερα τα πρόστιμα και δεν είναι ευχάριστο σε έναν δήμαρχο να επιβάλλει πρόστιμο σε έναν δημότη του, ο οποίος μάλιστα στην περιοχή μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά να ζήσει. Πόσο μάλλον να πληρώσει για να καθαρίσει ένα ακαθάριστο οικόπεδο εντός του αστικού ιστού, το οποίο κάποια στιγμή το αγόρασε για να δομήσει, αλλά με όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί της απογουνοποίησης και της απολιγνητοποίησης, με την κάθετη πτώση της οικονομικής δυνατότητας, πάμε εμείς να επιφορτίσουμε με ένα κόστος επιπλέον.
2: Ποιος είναι ο συνολικός πληθυσμός, ξέρετε, του αυτού του νομού? Τώρα τα νομίς έχουν καταργηθεί, νομί υπάρχουν της Καστοριάς συνολικά.
3: Σήμερα, μείνει, ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν είναι ούτε 40.000.
2: Όλος ο νομός. Έχει 40.000 κόσμο,
3: ναι, ούτε.
2: Ακριτικός νομός.
3: Ναι.
2: Και η απασχόληση των ανθρώπων εκεί κυρίως.
3: Να σας πω τι γίνεται. Ναι. Κάθε Μάρτιο πλέον, ναι, φεύγουν από το νομό Καστοριάς τουλάχιστον 5.000 κόσμος να κατέβει στα νησιά για να δουλέψει σεζόν υπηρετώντας τον τουρισμό.
4: Τώρα που η Ρωσία έχει πόλεμο εκεί και λοιπά, δεν βοηθάει αυτό στο θέμα στη Γούνα?
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα ουσιαστικό στη Γούνα, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ουσιαστικός πελάτης, ο μεγάλος πελάτης ήταν η Ρωσία.
2: Ξάγανε.
3: Από τη στιγμή που υπάρχει εμπάργκο αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να πάει τίποτε στη Ρωσία. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το τραγικό είναι ότι μετά από 6 περίπου 7 χρόνια που ζούμε αυτή τη μετανάστευση την εποχιακή, γιατί εδώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα κύμα μετανάστευσης μεγάλων σε ηλικία, δηλαδή από 55 και πάνω, οι οποίοι ξαναφεύγουν να πάνε στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία Γιατί απεγνωσμένα προσπαθούν να βρουν εισόδημα, αλλά για να καταφέρουν να διασφαλίσουν και κάποια έστω μικρή σύνταξη. Ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 50. Επιστρέψαμε εκεί. Το πιο τραγικό
4: έχει ακόμη... τώρα Γερμανία, γιατί παλιά όλη αυτή η περιοχή ήταν Γερμανία, μετανάστες.
3: Ναι, γύρισαν. Μετά από πολλή αγώνα, 15-20 χρόνων, έχτισαν τα σπίτια τους και ξαναπηγαίνουν για να διασφαλίσουν κάποια σύνταξη. Ναι. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι από αυτούς τους 5.000 που φεύγουν ανά την Ελλάδα, φέτος για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα δεν γύρισε πίσω ούτε το 50%. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, τον οικονομικό, τον οικογενειακό, σε κάποια από τα νησιά. Άρα δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί όταν έχει μεγαλώσει λόγω της κλιματικής αλλαγής η θερινή σεζόν, φτάνουμε Οκτώβριο ίσως και Νοέμβριο, ναι, να έρθει στην Καστοριά να κάνει τύπου. Έχουμε 7 μήνες χειμώνα και θα ξοδέψει τα μισά χρήματα για θέρμανση, αυτά που κατάφερε με πολύ αγώνα να βγάλει στο νησί. Κάθεται λοιπόν στο νησί.
2: Δηλαδή, να το σκεφτεί αυτός κάποιος που ζει στην Αττική και δεν έχει και αναφορές όπως ναι, εγώ, ναι, ναι, ας πούμε, στην περιφέρεια, στην επαρχία. Εγώ...
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτά δεν μπόρεσε να τα λύσει ο κώδικας, όπως και το κομμάτι της διασφάλισης του κόστους της ενέργειας, το οποίο και ως δήμαρχος αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας φωνάζω από την πρώτη μέρα. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι όλων των Δήμων. Θα σας πω, ο Δήμος Άργους Οριστικού πρωτοστατεί στην πράσινη ενέργεια, όχι τώρα, από το 2015.
2: Μια που είμαστε και σε περιβάλλον τέτοιο.
3: Ακριβώς,
2: σήμερα, ναι,
3: από το 2015. Έχει αναβαθμίσει ενεργειακά 24 κτίρια, όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς, βρεφικούς, τα πάντα. Μπράβο. Όλα τα κτίρια είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Θερμαίνονται, φωτίζονται, λειτουργούν με τον ήλιο. Λοιπόν, σε αυτό το μοντέλο λοιπόν πήγαμε και κάναμε ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες ζητάμε εδώ και χρόνια ενεργειακό χώρο να λύσουμε τι. Γιατί το μεγάλο έξοδο είναι περίπου το 50-60% είναι τα τηλεοστάσια. Ίδρευσης, αποχέτευσης, βιολογική καθαρισμή, άρδευση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που όλα αυτά όμως με βάση το νόμο πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Άρα εμείς πρέπει κάθε χρόνο να ανεβάζουμε τα δημοτικά τέλη, να φορτώνουμε σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει δυνατότητα να βγάλει τα προς το ζήν, να μας πληρώσει αρκετά μεγαλύτερα δημοτικά τέλη, τα οποία εις γνώση μας ξέρουμε ότι δεν θα εισπράξουμε. Και τι θα κάνουμε τελικά? Θα πάμε την επόμενη χρονιά να κάνουμε προϋπολογισμό και δεν θα μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμό. Και θα είμαστε υπόλογοι έναντι αυτού του νομοθετήματος, το οποίο όμως σφίγγει ακόμη περισσότερο. Έχει ποινές.
4: Θα περιγράψατε εντυπωσιακά.
2: Και επειδή μετά, στη δεύτερη εκπομπή, θα έχουμε εδώ τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο. Εδώ.
4: Να ρωτήσουμε,
3: θα ξέρει, να το ρωτήσετε. Ναι, ναι. Και ναι, ναι, να του πείτε μάλιστα για το θέμα του Άργους Οριστικού, το οποίο το ξέρει πολύ καλά, που παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μας δώσουν ηλεκτρικό χώρο για έτοιμα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία ακόμη. Μάλιστα, κάναμε φωτοβολταϊκά πάρκα με ποια φιλοσοφία? Να βγάλουμε χρήματα, να παράγουμε ενέργεια, να συμψηφίζουμε ενέργεια από τα αντιλοστάσια. Ωραία. Και λένε οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, όχι τωρινοί μόνο, αλλά και οι πριν, δημιουργείται, λέει, οικονομική στρέβλωση στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή, οι Δήμοι παραλληλίζονται με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Και ανταγωνίζεται εσείς τους
3: παραγωγούς ηλεκτρικής. Ακριβώς. Αυτό μάλιστα είναι.
2: Λοιπόν, Δήμαρχε, κάπως έτσι πολύ, βέβαια και από αυτά που ακούσαμε από το Δήμο, ναι, εξηγείται το ότι έχει εκλεγεί 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, από το 2011 συνεχώς. Να είστε καλά,
4: ευχαριστώ. Και άλλο,
3: εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
3: καλά.
2: Να
3: είστε καλά. Καλά.
4: Παναγιώτης και Παπτσόγλου, Δήμαρχος Άργος Οριστικού.
2: Είδες τι πράγματα μαθαίνεις και που.
4: Ναι, ναι,
2: ναι, που και δεν μας απασχολούν και εμάς την τρέχουσα επικαιρότητα. Ασχολούμαστε, ξέρεις, με την. Μας, ας πούμε, μας τρώει η πολιτική επικαιρότητα πολύ, ε. Εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντική η πολιτική επικαιρότητα.
4: Γιατί... πολύ ασχολούμαστε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν θέματα στην καθημερινότητα του κόσμου που τους καίνε. Τώρα έχουν μείνει 40.000 άνθρωποι, λες, σε όλο το νομό Καστοριάς. Ναι. Είναι μόνο ιατρική Καστοριά.
4: 5.000, ναι, πια, 5.000 φεύγουν, λέει, κάθε Μάρτιο, ναι, για τα νησιά και τώρα αρχίζαν πια να μην γυρνάνε πίσω.
2: Κάποτε στην Ελλάδα είχαμε μόνο μία μονοιατρική που ήταν. Όχι, όχι, είχαμε 3-4. Ήταν Βρετανία, δικά τα νησιά.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα έχουν γίνει πιο πολλές οι περιφέρειες αυτές.
4: Έχουν προσταθεί 2, νομίζω. Ναι. Και λέει ότι ξαναγυρνάνε άνθρωποι που έχουν γυρίσει, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, μένουν εδώ και αυτοί τα παιδιά τους ξαναγυρνάνε πάλι στη Γερμανία για να βγάλουν τα λεφτά. Αυτά.
0: Αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα, να το πούμε έτσι.
4: Εγώ στανάχωρα.
0: Λοιπόν, ακούγονται πάλι παιδικές φωνές και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και γιατί ιδιαίτερη έμφαση στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ δίνεται και στις δράσεις εκπαίδευσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με επίσημο πρεσβευτή ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρακαλώ, είτε χάνει και οργανώνει το πρώτο παλαιρινό σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης, ενώ το κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας διαδραστικά τη νέα γενιά για τη σημασία της ανακύκλωσης. Οι επισκέπτες της Attica Green Expo 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως τα υπερσύγχρονα πολυκέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία επεξεργάζονται περισσότερο από 100 υλικά ανά λεπτό, με στόχο τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων της στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε χάνει την δυναμικό παρόν στην Attica Green Expo 2026. Θα μου δώσει και λίγο έτσι χρόνο για διαφημιστικό περιβάλλον να μπούμε. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω γρασίδι παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί, και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστε και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση σε Ethernet και με δωρεάν μεταφορικά. Και
4: σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Τι μου το θυμίζεις?
4: Τηλεόραση.
0: Τι μου το θυμίζεις?
4: Τηλεόραση. Λες.
0: Λοιπόν, σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Τώρα, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Νομίζω το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ ίσως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι, για λόγους που πολύ αντιλαμβανόμαστε.
4: Έχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι σήμερα ο
0: Σόμογλου.
4: Σόμογλου.
0: Έλα, ναι, Σόμογλου, τεράστιο. Ναι.
4: Ο οποίος λέει και έχει δίκιο, με τους τελικούς αιωνίων της Basket League, ναι, να πλησιάζουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, εκτός αν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη, εκμεταλλευόμενοι είτε την παραζάλη των Ερυθρόλευκων, είτε την απογοήτευση των Πράσινων. Βέβαια, επειδή είναι 5 μάτς στις Ερυθρόλευκες, 3.
0: Δεν είναι 5, 2. Η ημιτελική είναι μόνο 2 παιχνίδια.
4: Όχι, είναι μέχρι 2 νίκες, δεν είναι 2 παιχνίδια.
0: Ναι, 2 νίκες. Μπορεί
4: 3 τα παιχνίδια δηλαδή. Είναι λίγο δύσκολο όντως δηλαδή να κερδίσουν τα outsider.
0: 3 παιχνίδια είναι. Αλλά δηλαδή, έτσι δεν είναι. 3 παιχνίδια θα έχεις 2 νίκες σίγουρα σε 3 παιχνίδια.
4: Λοιπόν, καλύτερα, γιατί τώρα ένα μήνα δεν θα έχουμε να βλέπουμε τίποτα.
0: Όχι, μετά θα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όμως θα δούμε ίσως και 5 μάτς. Μπορεί και 3.
4: Σίγουρα, αλλά μετά ένας μήνας θα είναι τίποτα.
0: Θα πηγαίνουμε στις προπονήσεις να βλέπουμε. Έχει ένα εξωτερικό.
4: Τις μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, που φέρνουν όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, αλλά δεν έρχεται κανείς τελικά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, ναι, να κλείσουμε προσωρινώς, ναι, ναι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω να ο Βασίλης Δέτσικας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από τρία παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας προανήγγειλε ο Χρυσοχοίδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμινο φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
11: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μετά την υγεία, το πιο σημαντικό είναι το περιβάλλον, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Άργος Ορεστικό Παναγιώτης και Παπτσόγλου, είπε πως είναι δυσανάλογη οι πόροι που αντιστοιχούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν φαίνεται η μεταφορά από σταθερούς και μόνιμους πόρους. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταφέρει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το γήπεδο Ταϊκβοντό του Παλαιού Φαλήρου από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών στο νοσοκομείο Αττικών μετά τα τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας λόγω των περιστατικών γαστρεντερίτιδας, καθώς το Αττικών διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε η επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Την ίδια ώρα, με τη θετική ατζέντα και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», απαντάει η κυβέρνηση στην εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αμηχανία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στην ηγεσία του κόμματος, σημειώνοντας πως η Κουμουνδούρου δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται από τις 4 Ιουνίου το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Σε αυτό εντάσσονται τουλάχιστον 27 διαφορετικές παροχές και ενισχύσεις, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας. Γνωστός στις αρχές, από το 2022 ένας εκ των δραστών του επεισοδίου με πυροβολισμού στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ιδιοκτήτη καταστήματος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Έχουν συλληφθεί 3 δράστες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα ενιαία οχήματα λίγη ώρα αφού του έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ντρόνς και βάσεις στο νότιο Ιράν. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ισπανού χάφου Νάι Λόπεθ. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο 5-2 προστίκες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θέλω να τα ακούω. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Είμαστε, όπως σας είπαμε, εκτός έδρας εδώ και 24 ώρα, χθες και σήμερα.
1: Και αύριο θα είμαστε.
0: Και αύριο
1: εδώ,
0: θα είμαστε.
1: Στο Τάικ Βοντό.
0: Σωστά. Για την 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, θα προσθέσω και για την αυτοδιοίκηση, με χορηγό επικοινωνία στη Next Step Media Group.
1: Και εδώ μαζί μας στο στούντιο, Δημήτρης Κύρκος. Τον ευχαριστούμε εδώ για τη ρύθμιση των ήχων.
0: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε για τη μεγάλη βοήθεια που μας δίνει. Και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη ώρα, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Την περπατήσατε την έκθεση, τη βγάλατε, τι είδατε?
2: Έχει πολλούς εκθέτες, είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο περιβάλλοντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων μας και ιδίως το μέλλον

0: κάνει και με το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους που λοιπόν, δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
1: Πριν από εσάς, καλά, εσείς είστε πολύ νεότερος από εμάς, οπότε εμείς ζήσαμε την περίοδο που πετάγανε τα τσιγάρα στο δρόμο οι μπαμπάδες μας κλπ. Ότι λες και ήταν έτσι, πώς το λένε, τα σάκια.
2: Στη
1: θάλασσα παντού.
2: Λοιπόν, το ποδάκι, ούζο και το τσιγάρο.
1: Καθόταν εδώ στη θέση που κάθεστε ένας δήμαρχος από ένα πολύ ακριτικό δήμο, το Δήμο Άργος Ορεστικού, ο κύριος Κεμπαπτσόγλου, ο οποίος βγαίνει μάλιστα μαζί από το 2011. Είχε μπροστά του δε τα 761, είχε
2: τον καινούριο κώδικα
1: και έκανε τα παράπονά του. Είπε τα θετικά, είπε όμως και τα αρνητικά για δήμους όπως ο συγκεκριμένος για παράδειγμα που είναι ένας ακριτικός
2: δήμος. Λεφτά λέει δεν έχουμε, ρωτήστε τον υπουργό που θα έχετε να
1: δει. Καλό είναι με τις αρμοδιότητες λέει, αλλά με τα λεφτά λέει τι γίνεται, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ακριβές αυτό.
1: Ιδίως... Όχι για έργα, για την καθημερινότητά μας κυρίως.
0: Ιδίως η ορεινή και η νησιωτική δήμη με συνεργασία που είχαμε την ΚΕΤ από 1/1/24 έχουν πάρει σημαντικές αυξήσεις και των επιχορηγήσεων πέρα τις συνολικές αυξήσεις που έχουν γίνει. Οπότε γενικά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ειδικά τώρα ο Δήμος Άργος Ορεστικού που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία είναι μια ειδικότερη περίπτωση που έχει να κάνει γενικά και με την οικονομία στην Δυτική Μακεδονία, το θέμα της απολιγνητοποίησης, η Καστοριά και ο νομός Καστοριάς πλήττεται.
1: Μας τα είπε τα εξειδικευμένα θέματα για τη διγούνα, με διγούνα,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση η στήριξη προς τους, προς όλους τους δήμους της χώρας είναι αυτονόητη και όχι μόνο στο κομμάτι των έργων και στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με μια αύξηση του λιγότερου ενεργειακού κόστους, το οποίο είναι και απόρρια.
1: Να, μας είπε για παράδειγμα ενεργειακές κοινότητες, ρωτήστε τον λέει γι' αυτό. Θέλουμε να κάνουμε ενεργειακές κοινότητες και δεν μας αφήνουν να τις κάνουμε όπως θέλουμε. Λέει, διότι λέει αυτό, λέει, είναι σαν να μπαίνουμε σε ανταγωνισμό με τις εταιρείες οι οποίες ήδη υπάρχουν και κάπως έτσι νομίζω μας το είπε, έτσι δεν είναι. Και ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό και το έχουμε κάνει ήδη σε κάποια σχολεία, σε κάποια δημόσια κτίρια και έχουν καταφέρει και έτσι έχουμε πολύ μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς στους Υπουργείους Εσωτερικών θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη μείωση του λειτουργικού κόστου του Δήμου. Άρα και ενεργειακή αυτονομία και ενεργειακές κοινότητες είναι ένα κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει όλη την εικόνα της χώρας. Αυτό είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για τα Ενεργειακά. Οπότε εκ των πραγμάτων και εκεί πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία και της αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να επιληθούν τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω και της απολιγνητοποίησης, η ενεργειακή μετάβαση, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, ιδίως φωτοβολταϊκών στοιχείων. Θεωρώ ότι με διάλογο θα λυθούν και αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, μια

0: οι υπόλοιποι 3, 4, 5 συνδυασμοί οι οποίοι συμμετέχουν στις εκλογές. Ναι. Ψηφίζω λοιπόν
1: Ξενάκη.
0: Ξενάκη και λέω ότι θέλω τον. Εάν δεν είναι ο Ξενάκης μέσα στους δύο πρώτους, θα ήθελα δήμαρχος να είναι ο Σκουρής.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή αυτή, αλλά εμπάσχε τόση.
1: Ναι. Και.
0: Και θα μετρηθούν το βράδυ τα ψηφοδέλτια. Ναι. Εάν όποιο συνδυασμό συγκεντρώσει το 2% έχει εκλεγεί δημοτική περιφερειακή αρχή, δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Εάν δεν πιάσει κανένα στο 42%, θα δούμε τι λένε ως δεύτερη επιλογή οι ψηφοφόροι του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου. Θα προσθεθούν στου δύο πρώτου και όποιο έχει τι περισσότερε ψήφου θα κερδίσει.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάρω και άλλο 30% ως δεύτερη γνώμη.
0: Άμα έχετε ένα συνδυασμό
1: και δεν πάρω Ξενάκι στο 42, βγαίνω εγώ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά μια ενοποίηση του πρώτου και του δεύτερου γύρου.
1: Αυτό δεν βοηθάει πολύ. Να σα πω εγώ τι ακούγεται γενικώς και είναι και δική μου εκτίμηση. Βοηθάει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, συγγενείς πολιτικούς χώρους να εκλέγονται μεταξύ τους. Και δημάρχους οι οποίοι είναι αριστεί στην εκάστοτε εξουσία, ξέρω εγώ, να βοηθούνται ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ θα σα πω ότι είναι ανάποδο το θέμα ότι. Φεύγουμε από τη λογική του παζαριού μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου. Μεταξύ αυτών που δεν περνάγαμε στο δεύτερο γύρο. Και γινόταν αρεστημένοι υπόπτωση. Oh, inside you, you always try to hide the pain. You always know just what to say. Να υπάρχει.
1: Και να διαρεστώσω ένα στον άλλον.
2: Και να σου πω κάτι άλλο. Εγώ το έχω πει, το έχω σκεφτεί. Όποιο θέλει να ψηφίσει και με αυτοδιοικητικά κριτήρια, αλλά η καρδούλα του δεν πάει να ψηφίσει και υποψήφιο άλλου κόμματο από το κόμμα που είναι, μπορεί να το κάνει, να βάλει σαν δεύτερη επιλογή, να πει αν δεν βγει αυτό που θέλω εγώ που είναι στο κόμμα που στηρίζω. Γιατί πολλοί ψηφίζουν έτσι στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, ειδικά στου μεγάλου Δήμου, α είναι αυτό που μπορεί να είναι και καλό δήμαρχο.
0: Πάντω σα έλεγα ότι ιδίω τα τελευταία. Να θυμηθούμε λίγο την εξέλιξη του δημοτικού εκλογού. Το 86, για παράδειγμα, υπήρχαν μόνο τρεις συνδυασμοί σε όλη την Ελλάδα. Ο αριστερός, ο δεξιός και ο κεντρός. Ναι. Δηλαδή, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ. Αυτό σιγά-σιγά άλλαξε. Και υπάρχουν συνδυασμοί και από πολλούς χώρους. Υπάρχουν και συνδυασμοί πάρα πολύ περισσότεροι, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι ο νέος τρόπος εκλογής να προωθήσει τον ουσιαστικό διάλογο προεκλογικά. Κατατεθούν ουσιαστικές λύσεις και οι πολίτες να έχουν καθαρή όλη η

0: να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Όποιος θέλει λοιπόν θα μπορεί να κάνει αίτηση εγκαίρως γύρω στους ένα μήνα πριν τις εκλογές και να πει ότι θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Πώς θα γίνει αυτό? Την μέρα των εκλογών, εκτός από τα παραδοσιακά εκλογικά τμήματα που έχουμε σε όλη τη χώρα, θα έχουμε γύρω στα 300, 400, 450 ανάλογα και με το αριθμό των εκλογών τμήματα, στα οποία ο εκλογές μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από αυτά θέλει, όπου βρίσκεται εκείνη την ημέρα, εφόσον έχει γραφτεί στους καταλόγους και να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για το Δήμο και την περιφέρεια στην οποία έχει τα εκλογικά του δικαιώματα. Αυτό θα ενισχύσει τη συμμετοχή, θα διευκολύνει πάρα πολλές κατηγορίες που εργάζονται εκείνη την ημέρα, που είναι φοιτητές, που είναι νέοι που μπορεί να δουλεύουν στην εστίαση για παράδειγμα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για την αύξηση συμμετοχής. Η νομοποίηση των δημάρχων και των περιφερειών νομίζω έρχεται πολύ περισσότερα την αυξημένη συμμετοχή.
1: Πάλι θα πάει σε εκλογικό κέντρο.
0: Πάλι θα πάει, θα υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος.
1: Απλώς εκεί όμως αυτά τα εκλογικά θα έχουν την ώρα να ψηφίσουν.
0: Θα μπει στο παραβάν παντού. Και αντί να δει το παραδοσιακό ξύλο που συμπληρώνουμε τα ψηφοδέλτια τα χάρτινα, θα δει μια ηλεκτρονική συσκευή, ένα tablet, laptop.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι ακριβώς θα είναι και το οποίο θα μπει μέσα, θα πει ο κύριος Ξενάκης ψηφίζει στην Άρτα. Ναι. Στο Δήμο Άρτας θα ψηφίσει και τον Δήμαρχο Αρταίων, του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αρταίων και θα ψηφίσει μετά και τον Περιφερειάρχη Πύρου και του υποψηφίου περιφέρειε.
2: Και εμείς που είμαστε τη κυρία Λουκά που δεν είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι, συγγνώμη λίγο, θα παίρνουμε μέσα και τον ανιψιό μας, τον Ξάδερφο όπως ήταν παλιά.
0: Είναι προαιρετική η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι ένα πραγματικό μέσο διευκόλυνσης. Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια με σειρά ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που γίνονται για σωματεία, για επιμελητήρια. Νομίζω ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ όποιος θέλει να ασκήσει.
1: Ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής θα το κάνει αυτό, εσύ θα μπαίνει μέσα μαζί με αυτό.
0: Άμα χρειαστεί, αν υπάρχει κάποια ακραία περίπτωση όπου δεν είναι. Ναι, θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε και οι ηλικιωμένοι πλέον χειρίζονται ιδίως τα τάμπλετ πολύ καλύτερα από τις νεότερες ηλικία.
1: Καλά.
2: Καλά.
1: Λοιπόν,
2: τελείωσαν
1: τα διηγητικά.
2: Ναι, πάμε.
1: Πώς το είδατε τον κύριο Τσίπρα στην πρώτη του εμφάνιση στη δημόσια και όσους ακολούθησαν?
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε μία εμφάνιση, εξήγηλε το νέο κόμμα με ένα όνομα το οποίο προσωπικά με ξενίζει λίγο σαν συντομογραφία. Ναι. Θα κριθεί που θα κάνει, θεωρώ ότι
1: θα είναι αυτός ο αντίπαλός σας.
0: Νιώθω ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό πάντως.
1: Νιώθετε πως θα είναι αυτός ο βασικός αντίπαλός σας?
0: Αυτό είναι πολύ νωρίς. Τα προβλήματα, ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα. Δεν υπάρχει, δεν είμαστε στο κλασικό δικοματισμό που ήταν πολύ ωριακά το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άλλες οι ανάγκες που πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση και έχει να κάνει αποκλειστικά με την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.
1: Ωραία, αλλά ξαναλέω, πάλι εγώ θα επιμείνω. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα αυτό το κόμμα που σας ξένησε η ονομασία?
0: Πλέον θα έλεγα ότι μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων που έχουν, θα είναι πιο ασφαλέστερη η πρόθεση ψήφου που θα βγάλουν οι εταιρείες δημοσιοποιήσεων. Θα περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τα δεδομένα και θα δούμε τι υπάρχει σε κάθε περίπτωση.
1: Δημοσιοποιήσεις λέτε δηλαδή έτσι? Θα περιμένετε τώρα τις δημοσιοποιήσεις?
0: Καλό είναι πριν κάνεις μια εκτίμηση να έχεις και τα δεδομένα που πρέπει.
1: Ναι. Τι σκέφτεσαι?
2: Όχι. Σκέφτομαι λίγο τα προβλήματα του κόσμου.
1: Όπως?
2: Θέλω να πω ποια είναι τα ακρίβεια για παράδειγμα.
0: Τυπώνονται και ξεκάθαρα στις δημοσιοποιήσεις και το για αύξηση του κόστου ζωής. Όπως το αντιμετωπίζει και ο καθένας στην καθημερινότητα, ότι είναι η αύξηση των ενοικίων, είτε η αύξηση του σούπερ μάρκετ, είτε όλα μαζί, η αύξηση στα καύσιμα.
1: Ο οποίος είναι ένας τομέας που δεν έχει αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Το λέω πολύ κοψάκι.
0: Και θεσμικά να αντιμετωπιστεί ένα δύσκολο ζήτημα. Και δεν είναι και μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι διαδοχικές κρίσεις έχουν επιβαρύνει και το κόστος ζωής σχεδόν στο σύνολο.
2: Αλήθεια, αλλά εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για καρτέλ, μιλάει για μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν. Και
0: θεσμικά πάντως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η σύσταση της.
2: Αλήθεια, αλλά εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για καρτέλ, μιλάει για μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν. Και
0: θεσμικά πάντως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί.

0: Από την πρώτη. Όχι, καθίστε λίγο.
1: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα θα, να στηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος, ψήφος ευρωεκλογών που θα στείλω ένα μήνυμα και δεν θα έχει.
2: Αυτό είναι και μια παγίδα κατά το πρώτο κόμμα. Πού φαίνεται πως είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή το να συζητάμε για δεύτερες και τρίτες κάλπες, διότι θα πει ο άλλος ότι ας του ρίξω μια μήνυμα στην πρώτη και στη δεύτερη θα πάνε στους ψήφους στη δεύτερη.
0: Εδώ, συγγνώμη, λίγο είναι μια είδηση κατά τη γνώμη μου, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, μας λέει ότι δεν υφίσταται. Είναι κάλπη, μια εκλογή.
1: Είναι εθνικό, θα εκλεγεί κοινοβούλιο, θα σχηματιστεί.
0: Και το λέω γιατί είχαμε δηλώσει του Πρωθυπουργού μιλούσε για δεύτερες εκλογές, για διπλές εκλογές. Το πάμε πολλές φορές στο παρελθόν, τώρα τελευταία δεν το λέει. Αλλά επειδή το λέτε εσείς, νομίζω ότι είναι μια σημαντική είδηση. Μια τροποποίηση στρατηγικής, κατά τη γνώμη μου.
2: Δεν το λέει για τον λόγο που σου είπα.
1: Επαναλαμβάνω ότι κάλπη είναι κρισιμότατη, είναι κάλπη που εκλέγει βουλή και επομένως κυβέρνηση. Άρα με αυτό το πρίσμα πρέπει να αντιμετωπιστούμε. Δεν είναι ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνησης επομένως.
2: Και με τα σημερινά δεδομένα, τα δημοσκοπικά, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, σε αυτή, γιατί αυτή είναι η πρώτη δημοσκοπικά ως τώρα, να είναι και αυτοδυναμή.
1: Κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από το κλίμα των εκλογών, εννοώ, από την προεκλογική περίοδο, τα διλήμματα που θα
0: έχουν. Μην αυτογαλάτε, το είπατε. Από το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ξέρετε, αν ακούγαμε τις αποκλειστικές δημοσιογραφικές πληροφορίες από το 2019, τώρα θα είμαστε σε 12η, 13η θητεία. Δηλαδή θα είχαμε κάνει ήδη 12 φορές
0: εκλογές. Αν ακούγαμε τις διαβεβαιώσεις των πρωθυπουργών, όλες οι εκλογές θα είχαν γίνει στο τέλος της τετραετίας και δεν έγινε καμία.
1: Υπενθυμίζω βέβαια και το 2023 έγινε η διακουβέντα και οι εκλογές γίνανε. Περίπου
0: ναι. Πάμε. Ας πούμε είναι περίπου είναι το φθινόπωρο.
1: Περίπου είναι το 2000. Ήταν τέτοια εποχή λίγο νωρίτερα. Ενδεχομένως. Εκεί η προεδρία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, κοίταξε τι έγινε εδώ πέρα. Βγήκε από το στούντιο το που έχουμε εδώ πέρα τα παραπολιτικά ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και με το που βγήκε έξω, έχετε πάει σε λιμάνι που πετάει κάποιο ψωμί και μαζεύονται τα κεφαλόπουλα. Το ίδιο έγινε. Ξαφνικά. Δήμαρχοι, γιατί είναι πάρα πολλοί δήμαρχοι εδώ, έτσι, από όλη την Ελλάδα. Έπεσαν κατευθείαν πάνω του. Προφανώς ο καθένας για το θέμα που αντιμετωπίζει. Αλλά έχει πάρα πολύ.
1: Λεφτά, τι θα θέλω.
0: Ναι, λεφτά. Ήταν εντυπωσιακό. Πώς τον πήρανε πρέφα και εμφανίστηκαν 10-15 δήμαρχοι γύρω-γύρω
1: αυτά, του. Ναι. Δεν ακούω τώρα, δεν έχω ηχό.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι.
0: Είναι τα παιδάκια. Τα
1: τώρα είναι πρωτάκια ή.
0: Δεν μπορώ να υπολογίσω πια, έχω ξεχάσει να μην με κανείς. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε τα παιδιά μου ήταν τόσα. Αλλά είναι μικρά παιδιά. Και δείχνουν την ιδιαίτερη δυναμική που έχει φέτος η εκπαιδευτική διάσταση της Attica Green Expo. Είναι χιλιάδες οι μαθητές, πάνω από 10-11.000 που συμμετέχουν ήδη σε διαδραστικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, και μετατρέπουν την έκθεση σε μια μεγάλη γιορτή ουσιαστικά γνώσης και συμμετοχής για την νέα γενιά. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο στη συμβολική προβολή της διοργάνωσης διαδραματίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Next Step Media Group, ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας με το iota.gr, να αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης και συνεχούς δημοσιογραφικής κάλυψης της έκθεσης. Τώρα τα παιδιά εδώ απέναντι, για παράδειγμα, που έχουν κάτσει ο κλαδόν μπροστά στους πίνακες τους διαδραστικούς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και είναι αυτά τα παιδιά τα οποία είναι πολύ μπροστά από την εποχή μας πια, Βασίλη. Αν τους δώσετε κινητό στο τηλέφωνο, μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα, για παράδειγμα, και είναι παιδιά πολύ μικρά.
1: Να επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα και εμείς με τη βοήθεια του Δημήτρη Κύρκου να συνδεθούμε με τον Φώτη Κόλια, διευθυντή του powergear.gr, γιατί βρίσκεται στην Κρήτη. Φώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φώτη.
2: Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, λοιπόν.
3: Μεγαλύτερα.
1: Για πάμε. Τι ετοιμάζεται εκεί για αύριο.
2: Τα Χανιά αύριο διοργανώνω μαζί με τον Economist ένα μεγάλο συνεδρίο με θέμα επενδύοντας την αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όπου συναντιέται στην ουσία οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη επιχειρήσεων, τοπική αυτοδιοίκηση, και θα μιλήσουν για τις μεγάλες αλλαγές που εντελούνται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, η οποία μετά από δεκαετίες εξαγγελιών βλέπει επιτέλους να προχωρούν διάφορα έργα και να βαίνουν προς ολοκλήρωση σε μία από αυτά. Αναφέρω για παράδειγμα το αεροδρόμιο του Καστέλιου Δαθμίου, το ΒΟΑΚ που έχουν ξεκινήσει εργασία σε κάποια από τα τμήματά του, αλλά να πούμε και τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκε μία πρόσφατα, προχωρούν οι αρκετές άλλες, η διασύνδεση Αττικής Κρήτης, αλλά και το σχέδιο για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, που με σκαμπανεβάσματα παραμένει στο τραπέζι. Όλα αυτά θα συζητήσουμε στο συνέδριο. Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Το πρωί αύριο, γύρω στις 9.
2: Το πρωί αύριο, ναι. Γύρω το μεσημέρι έχει πραγματιστεί μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με την οικονομολόγο Μαρία Ματσουκάτο, μία από τις πλέον διάδρασεις των παγκοσμίων, ειδική σε θέματα ανάπτυξης και οικονομίας που συνδέεται με το κρατικό τομέα, να το πω έτσι. Ο σχεδιασμός που βλέπει να μιλήσουν αρκετοί από τους επιχειρηματίες που επενδύουν στην Κρήτη και συμμετέχουν στα μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, αλλά και οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων του νησιού. Αυτά χωρικά.
1: Θα μας πεις κάποια από τα ονόματα, Φώτη.
2: Τα ονόματα των επιχειρηματιών ή των δημάρχων μας.
1: Όποια θα ορίσεις αξιόλογα, τα ονόματα αυτά που σημαίνεται πρώτα στο μυαλό.
2: Εντάξει, τους επιχειρηματίες, όλοι οι σειροί για τις σεβαστές θα δώσουν αύριο το παρόν εδώ στο συνέδριο των Χανίων, αλλά και οι δήμαρχοι των Ηρακλείου, των Χανίων, είναι επίσης εδώ. Οι υπουργοί από τις υποδομές του UFD μας μέχρι τον πολιτισμό, καθώς έχουμε και μια ενότητα για τη σχέση του πολιτισμού με την οικονομία, η Κρήτη, αν μη τι άλλο, διαθέτει τεράστια πολιτική κοινωνία, θα μιλήσει και για μένα εδώ γι' αυτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό μαζί με επιχειρηματίες τις σειρούς από τον κύριο Ανδρεάδη της Σανίτος, που είχαμε την τελευταία επένδυση στο 20 Σάνι εδώ στο Κίσαμο, στα Χανιά. Αυτό έτσι, νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα από τα ονόματα.
0: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει αύριο εκεί, με πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια που έχουν γίνει στα Χανιά και με τις, ναι, θα έλεγα, με τις πλέον οι σειρές συμμετοχές από πλευράς τόσο πολιτικού κόσμου όσο και επιχειρηματικού.
0: Τα δύο έργα στα οποία αναφέρθηκε, δηλαδή το αδρόμιο του Καστέλη και ο ΒΟΑΚ, ο περίφημος, είναι δύο έργα τα οποία πονάνε την Κρήτη. Ειδικά ο ΒΟΑΚ, πρέπει να το πούμε.
2: Είναι τυχαίο ότι έχουμε ειδική ενότητα, παιδιά, για τα τροχαία δυστυχήματα. Όπως θα μιλήσει, θα παρουσιάσει τα θυσία ο κ. Κυριανάκης, ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών, αλλά έχουν φέρει και δύο-τρεις ειδικούς από το εξωτερικό, οι οποίοι επίσης θα μιλήσουν τον τρόπο που διαχειρίζονται οι άλλες χώρες, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη, ένας από τους ειδικούς στον τομέα των τροχαίων δυστυχημάτων. Πιστεύω ότι ο πλούτος του συνεδρίου είναι αρκετό για να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο στην
1: Ελλάδα. Σκέφτεστε, Φώτη, να το κάνετε θεσμό, έχετε φιλοδοξίες?
2: Φιλοδοξίες έχουμε. Το κουράγιο.
1: Σιγά μην δεν το βρείτε.
0: Έλα τώρα.
1: Σιγά μην δεν το βρείτε. Να πούμε ότι.
2: Αλλά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος για να προαναγγείλω τέτοιου τύπου σχεδιασμού.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το ραδιόφωνο θα μεταδώσει εκτενή αποσπάσματα όλη την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα έχει πλήρη κάλυψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού, επειδή θα γίνει στα αγγλικά, δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε από το ραδιόφωνο, αλλά θα ακούσετε μετά. Αλλά τους τοπικούς παράγοντες και όλη την ημέρα το ραδιόφωνο σαν συνδεδεμένο με τους ανθρώπους που έχουμε στην Κρήτη για να μεταφέρει το τι θα συμβεί στο συνέδριο αύριο. Σας ευχαριστούμε, Φώτη.
2: Σας ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Φώτη διευθυντή του powergame.gr.
0: Ρε φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Με συγχωρείς, άσχετο. Επειδή πραγματικά δεν είχα πάρει εγώ χαμπάρι αυτή τη δήλωση στην Κεδονία, ψάξα και τη βρήκα.
1: Ναι.
0: Και το έχει πει έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα σου έλεγα ψέματα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι εντυπωσιακό. Σε εισαγωγικά διαβάζω. Λέει, ρωτάνε καταρχά για τον κόμμα Τσίπρα, λέει, και λέει παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Εντάξει, μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία και λέει, το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ ο κύριο Τσίπρα είναι σύμμαχό του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του μεγάλου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει μεταξύ τους συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το Πασόκ με χυδαίο τρόπο. Σε εισαγωγικά μέσα. Άρα μιλάει ευθέως για μυστική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του.
1: Διάβασα
0: και το κομμάτι σου σήμερα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι χωρίς ντολμαδάκια.
0: Ναι, το κομμάτι σου έχει εντελμαδάκια. Είναι στο DNU, το είδα ότι έψαχνα το πρωί, δεν την είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη δήλωση. Και πραγματικά μου. Δηλαδή, και δύο εντυπώσεις δεν σου κρύβω. Δηλαδή, αν το έλεγε ένας άλλος βουλευτής, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει, μωρέ, είπε τώρα.
1: Σοβαρός επιστήμονας.
0: Είπε την παπάτσα του. Αλλά τώρα ο κ. Δονήσου είπε εντάξει, είναι συνταγματολόγος, είναι, δεν είναι. Τώρα, ένα, δύο. Επειδή πριν κάναμε την συζήτηση με το Λιβάνιο, αυτό που είπα έτσι ακροθυγώς ισχύει. Στο Μαξίμου έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο φόβο αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμο, επειδή είναι θυμωμένο, ακόμα και ο κόσμο που θέλει να ψηφίσει, που ενδεχομένω να καταλήξει να ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία, σκέφτεται, αφού έτσι κι αλλιώ θα γίνουν δύο εκλογέ, γιατί στην πρώτη δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεν θα βγει η κυβέρνηση. Α πάω να ρίξω ή να μην πάω καθόλου, που είναι το πιο πιθανό, λέω εγώ, ή να πάω να ρίξω μία ψήφο διαμαρτυρία εκεί και θα πάω τη δεύτερη ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι θεωρία που σου λέω, είναι πραγματικότητα που του έρχεται. Και γι' αυτό ακούς αυτήν την αλλαγή, όπως σωστά είπε, στρατηγικής που μιλάνε και θα μιλάνε πια. Παιδιά, οι εκλογές θα είναι εκείνη την Κυριακή. Δεν μιλάμε ούτε για δεύτερες, ούτε για τρίτες, ούτε για τέταρτες εκλογές. Αυτό. Έτσι, ήθελα να το πω απλώς γιατί μου προκύπτει και εμένα από αυτά τα οποία καταλαβαίνω και μαθαίνω.
1: Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όντως, ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι θα πάμε σε διπλές εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Η σκέψη τώρα που υπάρχει πια είναι ότι εδώ
0: παραπέμπουμε. Θα πούμε σε πολιτική αστάθεια. Αυτό. Λέγοντας έτσι, ναι.
1: Όχι, ότι θα υπάρχει μικρότερη συμμετοχή, δεν θα είναι το δίλημα αυστηρό. Μπορεί να πιστεύω ένα μήνυμα την πρώτη Κυριακή και απέχω και πάω το δεύτερο. Έτσι δεν είναι? Αυτό.
0: Σωστά.
1: Και αλλάζει αυτή η στρατηγική. Αλλάζει μέχρι το τέλος, δεν ξέρουμε να σας πούμε. Όσον αφορά το ερώτημα για τις εκλογές, εγώ θέλω να πω το εξής. Από το φθινόπωρο μπαίνουμε σε κανονική προεκλογική περίοδο.
0: Και τώρα είμαστε, νομίζω.
1: Τώρα δεν είναι ακόμα. Δεν θα προκήρυξε εκλογές ένα μήνα.
0: Πιστεύεις ότι δεν έχουν προεκλογική, άτυπη προεκλογική περίοδο, γιατί είμαστε τελευταίο δεν χρόνο
1: πρόκειται,
0: πια.
1: Δεν ναι. Πρόκειται αυτή τη στιγμή να γίνουν εκλογές μέσα ναι. Στο καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: από το φθινόπωρο και μετά όμως, ανά πάσα ώρα μπορούν να γίνουν εκλογές.
0: Τα κόμματα ζουν σε αριθμούς πάντως εκλογών και υποψήφοι το ίδιο. Φαίνεται και αυτό από τις δραστηριότητές τους. Όσοι παρακολουθούν τι κάνουν οι βουλευτές σε διάφορες περιφέρειες, νομίζω ότι το ξέρουν και το καταλαβαίνουν αυτό. Και. Πώς το λένε, και νομίζω ότι. Γίνεται αντιληπτό αυτό. Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Έχουμε προσκεκλημένη στο στούντιο. Κυρία Ανδριάννα Λεβίζου, την έβλεπα στο πάνελ πριν. Έτσι.
3: Χαίρετε.
0: Είστε δήμαρχο.
3: Είμαι η δήμαρχο στο Ήλιον. Στο Ήλιον, έτσι. Στο, ναι, στο δυτικό τομέα.
0: Ναι, είστε. Εγώ είμαι από τα νότια και δεν ξέρω εκεί την περιοχή.
3: Είναι
0: ένα
3: πολύ μεγάλο Δήμο, 100.000 κατοίκων.
0: Αλίμον, τεράστιο είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Σα είδα και στο πάνελ που είχατε νωρίτερα.
3: Με τον υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Με τον κύριο Παπαστεργίου, ναι. Και, σας, και έτυχε να βγω έξω και να ακούσω και ένα κομμάτι τη παρέμβασή σα. Τώρα, από πού θες να πάμε? Από τον κύριο Παπαστεργίου, για παράδειγμα, που ήρθε νωρίτερα σε εμάς εδώ και μιλήσαμε για τα θέματα του Υπουργείου του. Τι σας προέκυψε εσάς που μπορεί να έχει ενδιαφέρον για το Δήμο σας? Γιατί κάθε Δήμαρχος θέλει να πει τα προβλήματα του Δήμου του. Το καταλαβαίνω
3: έτσι,
0: αυτό.
3: Είναι, έτσι. Όποτε βρίσκει την ευκαιρία, κάθε Δήμαρχος την αξιοποιεί προκειμένου να προβάλλει έτσι, όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν. Βρεθήκαμε στο πάνελ μαζί με τον Υπουργό, μιλήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δήμο Ηλίου. Ένα ουσιαστικά πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμο Ηλίου, προϋπολογισμού 2 πλέον εκατομμύρια ευρώ. Λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός και αφορά την δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να αξιοποιηθούν, να καταγραφούν και στη συνέχεια να εκπονηθούν πολιτικές πάνω σε πραγματικά δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά. Έτσι κι αλλιώς, η οποιαδήποτε πράσινη μετάβαση πιάσει σχετίζεται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και γενικότερη ανθεκτικότητα των πόλεων πάνω σε μετρήσιμα δεδομένα.
0: Ναι.
3: Τόσο της ενεργειακής εξοικονόμησης, τόσο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού, σε κάθε περίπτωση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και γενικότερα, ακόμα και στον τομέα της πολιτικής προστασίας ή την βελτίωση της προσβασιμότητας, είναι όλα αυτά τα υποέργα τα οποία δημιουργούν μετρήσιμα δεδομένα.
0: Ακούγονται λίγο θεωρητικά όλα αυτά. Ναι, ναι. Πώς γίνεται. Πράξη για τον πολίτη στην καθημερινότητά του αυτά. Εγώ βλέπω για παράδειγμα εκεί που μένω.
3: Ας πούμε την προσβασιμότητα. Ναι. Οι αισθητήρες ουσιαστικά που τοποθετούνται σε θέσεις στάθμευσης προκειμένου σε πραγματικό χρόνο και μέσα από τη γεωχωρική αποτύπωση να γνωρίζουμε ποιες θέσεις είναι κατηλημένες. Αυτό ουσιαστικά είναι πολιτική, έχει κοινωνική. Χαρακτήρα. Γιατί βλέπουμε ακόμα και για τα άτομα με αναπηρία το πώς αντικνοκαλύπτουν.
0: Και άντε και εσείς βάλατε αισθητήρες και μπορείτε να το δείτε. Έχετε τρόπο να το ελέγξετε αυτό, έχετε κόσμο να το κάνει αυτό.
3: Αυτά είναι τα πληροφοριακά συστήματα μέσα από κεντρικές πλατφόρμες, οι οποίες θα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο όλη αυτή τη γεωχωρική αποτύπωση και τους αισθητήρες παρκαρίσματος. Ένα άλλο επίσης πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι η ποιότητα του αέρα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ακούγεται πολύ θεωρητικό και αυτό.
0: Όντως, το άκουσα εγώ κάπως.
3: Όμως, να σας πω κάτι. Είμαστε ένας αστικός δήμος με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Μιλάμε για τη Θηβών, μιλάμε για τη Νέα Θηβών, μιλάμε για κεντρικούς οδικούς άξονες που διέρχονται εντός της πόλης.
0: Δίπλα σας είναι. Ο Κηφισός δίπλα σας είναι.
3: Βέβαια, βέβαια. Και την ανάπλαση του ρέματος σε Σχατιά, ας πούμε, μην είναι μια μεγάλη περιβαλλοντική ανάπλαση. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Αυτοί οι αισθητήρες που τοποθετούνται σε όλη την πόλη δείχνουν ακριβώς πού πρέπει να παρέμβεις, πού πρέπει να δεντροφυτεύσεις, πού πρέπει να δημιουργήσεις αστικό πράσινο. Ναι. Είναι το πάρκο Αντώνης Στρίτσης μέσα στην πόλη μας, βελτιώνει ουσιαστικά τα τετραγωνικά που έχει ανακάτοικο σύμφωνα με τους μετρήσιμους δείκτες.
0: Σε τι κατάσταση, έχω να πάω χρόνια αυτό το πάρκο
3: Στρίτσης. Πρέπει να πάτε, βελτιώνεται συνεχώς τόσο η περιφέρεια Αττικής όσο και ο φορέας διαχείρισης μαζί με το Δήμο Ήλιο αλλά και τον Ομορροδήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Βελτιώνεται συνεχώς. Και με, τώρα ξεκινάει η περίφραξη του, δημιουργία παιδικών χαρών, όλα με περιβαλλοντικά υδατοπερατά υλικά, προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος και περιβαλλοντικός χαρακτήρας του πάρκου Αντώνη Στρίτσης. Είναι ο πνεύμονας πρασίνου, είναι το μεγαλύτερο πάρκο ολόκληρου του Λυκανοπεδίου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και την τελευταία φορά που πήγα, έχουν περάσει χρόνια, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πρέπει να πάρω, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, το σύστημα και μετά να μπορεί ο άλλος να πηγαίνει, ή δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης? Διπλοπαρκαρίσματα υπάρχουν, υπάρχουν διαβάσεις που μιλάμε πριν και αυτά που γίνονται. Κανείς δεν τα ελέγχει, κανένας δεν σταματάει.
3: Είναι
1: για
3: αυτό
1: παράδειγμα,
3: το...
1: πας και δίνεις εξετάσεις και λες ότι σταματάς τις διαβάσεις πεζών, αλλά κανένας δεν σταματάει στην πράξη. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, θέλω να πω, σε μια πόλη η οποία είναι πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είπατε επίσης, αλλά και για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ
3: δυνατοί. Με τα καροτσάκια.
1: Δεν το συζητάμε.
3: Αυτή η χαρτογράφηση των πεζοδρομίων, των κλίσεων, των ραμπών, αν αυτά όλα δεν είναι μετρήσιμα και με έναν τρόπο ορατά σε μια δημοτική αρχή, πώς θα παρέμβει, πώς θα βελτιώσει την προσβασιμότητα? Αλλά όπως λέτε, από εκεί και πέρα, δεν είναι στις αρμοδιότητες με μια δημοτική αστυνομία σε 100.000 κατοίκους. Έχω 4. Μπορείτε να εσείς.
0: Γι' αυτό ρώτησα πριν, ότι αν και εσείς βρήκατε αυτό. Ο οποίος κάνει αυτό. πώς θα παρέμβετε με τέσσερις δημοτικούς αστυνομικούς που θα είναι και σε βάρδιες, δεν μπορεί να δουλεύουν
4: το βράδυ. Και
3: ξέρετε, έχει πλήθος αρμοδιοτήτων. Πολλοί νομίζουν ότι η δημοτική αστυνομία τι έχει, έχει μόνο να κόβει εκκλήσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν είναι αυτό. Έχει πλήθος αρμοδιοτήτων που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη καθημερινότητα. Άρα όλα αυτά, όπως συζητήσαμε πριν, είναι πολύ καλά, όπως πολλοί τα ακούνε πολύ θεωρητικά τα ψηφιακά έτσι, πληροφοριακά αυτά συστήματα, έρχονται όμως να κάνουν και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ναι. Πρέπει να έχουν αυτό το κοινωνικό πρόσημο. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Ηλίου έχει αποκτήσει παγκόσμια λογοδοσία σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αρχές Ιουλίου βρισκόμαστε στο Αμβούργο. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος από την Ελλάδα, το Ήλιον, το οποίο συμμετέχει στο WWF, στη WWF. Υπάρχει μια διεθνής πλατφόρμα, όπου υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά δεδομένα, καταχωρεί ο κάθε Δήμος τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον τρόπο διαχείρισης της ενέργειας, τον τρόπο διαχείρισης του νερού, την εξοικονόμηση. Για παράδειγμα, στο Δήμο μας έχουμε 7 δημοτικές γεωτρήσεις. Άρα, έχουμε μία εξοικονόμηση στο νερό μέσω της ΕΙΔΑΠ που αγγίζει το 50%. Αυτά λοιπόν, μαζί από 338 πόλεις, είμαστε στη shortlist των 77 πόλεων και είναι μόνο το Ήλιον από την Ελλάδα. Και δεν είναι διάκριση. Δεν το λέω για διάκριση. Το λέω ότι για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, με χώρες του εξωτερικού, για να μπορούμε να βλέπουμε την πολιτική μας και πώς αυτή αποτυπώνεται περιβαλλοντικά σε σχέση με το εξωτερικό. Αυτά είναι τα μετρήσιμα και αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν τον κάθε δήμαρχο, την κάθε δημοτική αρχή να ασκήσει πολιτική και να, όταν θα πάρει μια απόφαση να δημιουργήσει, να κάνει δενδροφύτευση σε ένα σημείο, να μην την κάνει από αισθητήριο το δικό του.
0: Το σύστημα αυτό το καινούριο που θα ψηφίζουμε, πώς το βλέπετε?
3: Τον κώδικα.
0: Όχι, για το σύστημα που ψηφίζουμε, που θα πηγαίνουμε και θα ψηφίζουμε μία Κυριακή μόνο. Πώς το βλέπετε εσείς?
3: Κοιτάξτε, με περίσκεψη, όπως όλοι μας οι δήμαρχοι το εξετάζουμε. Το ακούμε τον Υπουργό, ακούμε ότι εν πάση περιπτώσει τους λόγους για τους οποίους έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ακριβώς βρίσκεται σε διαβούλευση, είμαστε σε διαδικασία που κι εμείς αφουγκραζόμαστε την αγωνία όλων των δημάρχων και μαζί με αυτούς και εγώ.
5: Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί όπως μας τα λέτε, δηλαδή θα φύγουμε από τις γυναικείες μας, εγώ μένω και στα Αριανή, να έρθουμε στο Ήλιον τώρα.
3: Ακούγεται προκλητικό.
5: Από αυτά που ακούγεται, που ακούσαμε, δηλαδή λέω έτοιμος να μετακομίσω είμαι.
3: Δεν είναι, κοιτάξτε. Αυτό, ήρθαμε σήμερα και αυτή η έκθεση, η Attica Green Expo, έρχεται να παρουσιάσει τις καλές σου πρακτικές και φυσικά όλη την προσπάθεια που κάνεις ως δήμαρχος μιας πόλης. Είμαι αυτοδιοικητικός 16 χρόνια, όμως η καθημερινότητα είναι αυτή. Τα σκουπίδια, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η μείωση των ανθρώπινων πόρων, η μείωση των πόρων, των οικονομικών πόρων που έρχονται από το κεντρικό κράτος. Αυτή είναι η διεκδίκηση, η πάγια διεκδίκηση όλων των αυτοδιοικητικών. Να μην απαξιώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε στο εξωτερικό χώρες οι οποίες επιφορτίζονται με ρόλο, αρμοδιότητα, αλλά με πόρους. Βλέπουμε η τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργεί.
0: Και ζηλεύετε.
3: Και ζηλεύουμε. Το λέτε πολύ σωστά απλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λεβίζου, κυρία Δήμαρχε. Να είστε καλά. Λοιπόν, σιγά-σιγά εμείς, σιγά-σιγά.
5: Νομίζω ολοκληρώσαμε και σήμερα.
0: Ακόμα όχι, αλλά σε λίγο θα ολοκληρώσουμε.
5: Να πούμε ότι οι υπόλοιπες εκπομπές, με εξαίρεση τα κακά κορίτσια, θα τα ακούτε από το στούντιο των παραπολιτικών.
0: Να.
5: Θα είναι σε κανονική ροή τα θέματα.
0: Να πω ότι να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης να σας πω, να θυμίσω δηλαδή, ότι είμαστε εμείς για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, εδώ στο Ολυμπιακό Γήπεδο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο, στη Φαλιράρα, να πω και εγώ άντε μια φορά, ήθελα να το πω ώρα. Και η φετινή διοργάνωση είναι πιο ενισχυμένη, με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης, με στόχο να λειτουργήσει ως χώρο και ανταλλαγής πρακτικών λύσεων για την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα. Αν περάσετε από εδώ, θα δείτε στους χώρους της και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από δήμους και θα ακούσετε, γιατί υπάρχουν συζητήσεις δημόσιες ανοιχτές, οι οποίες είναι συνέχεια σε εξέλιξη. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση σε εξέλιξη. Νομίζω ο Αλέξανδρος Κλώσσας κάνει το συντονισμό. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Συζήτηση με συντονιστή του στο Τύρι Ξενάκη.
0: Και μετά με τον κύριο Βασίλη Σκούρη. Πες τα και αυτά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, δεν φεύγουμε εδώ. Λοιπόν, σας αφήνουμε και αμέσως μετά είπε ο Βασίλη Δέτσικας και η Νίκη Λιμπεράκη.
5: Σωστά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό
14: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
17: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Όπως είπε, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν ενεργειακή αυτονομία. Το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 στο πλαίσιο της έκθεσης ο Δήμαρχος Άργος Ορεστικό Παναγιώτης και Παπτσόγλου. Είπε πως είναι δυσανάλογοι οι πόροι που αντιστοιχούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν φαίνεται η μεταφορά από σταθερούς και μόνιμους πόρους. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας λόγω των περιστατικών γαστρεντερίτιδας, καθώς το Αττικών διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους. Με τη θετική ατζέντα και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», απαντάει η κυβέρνηση στην εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Το κατόφλι του Αρίου Πάγου θα περάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίασης στο Θησείο. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα και είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Γνωστός στις αρχές από το 2022, ένας εκ των δραστών του επεισοδίου με πυροβολισμού στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ιδιοκτήτη καταστήματος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Έχουν συλληφθεί τρεις δράστες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενου στον Ειρηνικό, που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στην ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,62% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πρεμιέρα την προσεχή εβδομάδα για το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε παραπολιτικά. Τι ωραία μέρα έχει έξω σήμερα. Και είναι και Πέμπτη. Αλλά επειδή εγώ δεν θα έρθω στη δουλειά αύριο, για μένα είναι Παρασκευή. Μην γορλώνεις το μάτι, έχουμε και τα τυχερά μας. Γιατί θα πάω στον Economist, στην Κρήτη, στα Χανιά. Θες να σου φέρω τίποτα? Ό,τι θες το φέρνω. Λίγο αρνί αντικριστό, λίγη στάκα που κάνει καλό και στο κυκλοφοριακό. Έχω ακούσει ότι μεγάλη βελτίωση βλέπεις τα καρδιαγγειακά με τη στάκα. 28 Μαΐου, μέρα σημαδιακή. Εντάξει, όποιος θέλει στέκεται σε ό,τι θέλει. Είναι όμως και τα γενέθλια της μανούλας μου. Να της ευχηθώ, μάνα, να σε χαίρομαι. Έχει λυσάξει ο Καλαμούκης, να του πω πόσο χρονών είναι. Κατάλαβες, αδιακρισίες. Παναγιώτης Χάλαρης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο άρχον της κονσόλας, η Όλγα Καλατζή κρατάει την παγκέτα. Έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια που λέμε. Η Ελένη Τάγκα σταθερά στις τηλεφωνικές επάλξεις θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211 1080 880. Και θα σας πω και κάτι πολύ ωραίο. Κάτι πολύ ωραίο που γίνεται στο δημόσιο. Αλήθεια, δεν το λέω ειρωνικά. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που το εννοώ. Όχι, θα κάνω, έκανα teaser. Πώς λένε στην τηλεόραση, δείτε σε λίγο και πάνε σε διαφημίσεις. Θα ακούσετε σε λίγο κάτι που θα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη στις συναλλαγές μας με το δημόσιο. Μείνετε συντονισμένοι. Ωστότε θα μας ταξιδέψει με τις μουσικές που διαλέγει ο μέγιστος Βασίλης Κρυμπάς.

0: So hush now, child. Radio@papakiparapolitika.gr σας το είπα ότι είναι η διεύθυνση. Εκεί στέλνετε αδιαμεσολάβητα για την επικοινωνία μας, τα mail σας, ό,τι θέλετε μας λέτε. Άντε να σας πω πρώτα το ευχάριστο ή να σας πω ένα στοιχείο που θα φουσκώσει τα στήθη μας από υπερηφάνεια. Ωραία, το πρώτο, διάλεξε ο Παναγιώτης. Ακούστε, πόσες φορές γίνεται το εξής? Πας στο δημόσιο να κάνεις μία δουλειά και σου λέει χρειάζομαι το τάδε χαρτί, το άλλο χαρτί, το παράλληλο χαρτί και από τον παπά της συνορίας μία βεβαίωση ότι σε βάφτισε και τα λοιπά και τα λοιπά και λες εσύ, αφού ρε παιδιά όλοι μαζί δημόσιο είστε, γιατί δεν μπορείτε ας πούμε να τα πάρετε εσωτερικά όλα αυτά τα χαρτιά και να με αφήσετε στην ησυχία μου? Αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται, αλλά μέχρι να φτάσει να ισχύσει καθολικά, πολύ ταλαιπωρούμαστε. Γιατί σου λέει τώρα για να βγει ένα χαρτί που μπορεί να θες, κάπως εξεζητημένο, μπορεί να περιμένεις αρκετό καιρό. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, όταν καθυστερεί η έκδοση των εγγράφων που χρειάζεται από τη μία δημόσια υπηρεσία ή άλλη δημόσια υπηρεσία, τι θα κάνει ο πολίτης? Θα υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που θα πιστοποιήσει σε δεύτερο χρόνο η βεβαίωση που θα βγει και θα κάνει τη δουλειά του. Φανταστικό! Υπάρχει ποινή βέβαια, έτσι, δηλαδή αν γράψεις παπάντζες στην υπεύθυνη δήλωση. Παπάντζες, επειδή είπαμε πριν για τη βεβαίωση από την ενορία. Αν γράψεις πράγματα ανυπόστατα σε αυτή τη. Καλύτερα τώρα. Αν γράψεις πράγματα ανυπόστατα σε αυτήν την υπεύθυνη δήλωση, προβλέπονται πρόστιμα και ποινές από 2 έως και 50.000 ευρώ. Αλλά σκεφτείτε λίγο πόσο έχουμε ταλαιπωρηθεί στη ζωή μας, πόσες εργατόρες έχουμε χάσει, πόσα νεύρα έχουμε, πόσες μέρες που έπρεπε να βρεις να παρκάρεις, να πάρεις άδεια από τη δουλειά, να βρεις που να αφήσεις το παιδί για να πάρεις σε μια υπηρεσία να βγάλεις ένα χαρτί. Αυτά όλα και μπράβο να πούμε. Να το πούμε και να το πούμε και ονομαστικά, μπράβο. Μπράβο στον κύριο Λιβάνιο, τον υπουργό. Μπράβο και στην υφυπουργό, την κυρία Χαραλαμπογιάννη. Δεν ξέρω ποιος εκ των δύο είχε έτσι αυστηρά την αρμοδιότητα για να φτάσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που σας λέω ισχύουν. Κάνεις τη δουλειά και ας τα βρει το δημόσιο με τον εαυτό του, με τα συστήματά του για τα έγγραφα που θέλει. Having said that, δηλαδή τώρα που είπαμε κάτι καλό για τον τόπο, ας πούμε κάτι ανησυχητικό που συμβαίνει στο Αττικόν, το είδα πριν από λίγη ώρα έσκασε. Έχουμε δεκάδες κρούσματα νοροϊού μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ προβληματικό και για, πέραν όλων των άλλων που είναι αυτονόητα για τη δημόσια υγεία, για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται μέσα και που μπορεί η υγεία τους να επιβαρυνθεί υπέρμετρα. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ο ιατρικός μας συντάκτης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι έγινε τώρα εκεί?
1: Υπήρξε ένα πρωί-πρωί μια ανακοίνωση από το Σωματείο των Εργαζομένων που μιλάει για δεκάδες κρούσματα νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών. Χωρίς να εξηγεί βέβαια φυσικά ότι ο νοροϊός είναι ο πρόξενος γαστρεντερίτιδα. Ναι. Γαστρεντερίτιδα, ναι, είναι το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, και λέει για δεκάδες κρούσματα.
0: 25 διάβασα, δεν ξέρω, έχουν δοθεί επισήμως.
1: 24 μου είπανε.
0: Μάλιστα.
1: 24 μου είπανε. Έχει συνεδριάσει η διοίκηση με την Επιτροπή Λοιμόξεων και πήραν μέτρα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ και υπάρχει και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ το οποίο είναι στο νοσοκομείο και προσπαθεί να βρει την πηγή του νοροϊού από πού προκαλείται δηλαδή.
0: Προβλέπεται κάποιο είδους καραντίνα επειδή αναφέρεσαι σε πρωτόκολλα?
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι γράψανε πολύ για καραντίνα γιατί το Σωματείο των Εργαζομένων ζητάει να βγει το νοσοκομείο από την εφημερία του Σαββάτου και να γίνουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Δεν έχουν καμία σχέση με τον νοροϊό αυτά. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πάει για να δει τι θα γίνει. Μας είπανε από το Αττικόν ότι το φαινόμενο είναι σε ύφεση.
0: Ναι.
1: Και ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γίγας Μαγιορκίνης, μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο νοροϊός σε νοσοκομεία είναι πολύ συνηθισμένη κατάσταση διεθνώς και στην Ευρώπη.
0: Αυτό, με συγχωρείς, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Τότε να πούμε και μπράβο. Τι
1: δεν
0: είναι αυτό,
1: μπράβο,
0: είναι συνηθισμένο?
1: Αν
0: ένας άνθρωπος είναι στην εντατική, αν ένας άνθρωπος είναι πολύ επιβαρημένος, μια γαστρεντερίτιδα, δεν καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να...
1: Δεν μιλάμε για εντατικές. Να είμαστε Δηλαδή, ο νοροϊός μπορεί να είναι από το κηλικείο.
0: Τα κρούσματα αυτά ξέρουμε, Βασίλη. Αν είναι σε ασθενείς, αν είναι σε συνοδούς, αν είναι σε προσωπικό, ξέρουμε.
1: Είναι σε όλες τις κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε. Θυμάμαι, Βασίλη, στο παρελθόν και μαζί έχουμε συζητήσει. Δεν το συνδέω με τον νοροϊό, αλλά πάντα αφορμής δοθήσεις να θυμόμαστε τη μεγάλη εικόνα. Είχαμε και πρόσφατα πάλι στοιχεία. Δυστυχώς, σε επίπεδο ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είμαστε μακριά από το μέσο όρο. Έχουμε ζητήματα.
1: Βεβαίως, αλλά ο νοροϊός δεν θεωρείται ενδονοσοκομιακή.
0: Αυτό λέω,
1: λοιμόξη.
0: Ότι πέραν του νοροϊού είναι μια αφορμή να θυμηθούμε ότι έχει πρόβλημα η χώρα. Και θυμάμαι επιπλέβρη. Γιατί και ο ίδιος ο άνθρωπος το είχε πληρώσει πάρα πολύ αυτή.
1: Δεν τηρούνται, το έχει πει και ο ΕΟΔΗ, δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, κυρίως από το προσωπικό. Και ξέρεις, είναι πολύ απλά. Μας είχαν πει ότι το να πλένουν τα χέρια οι νοσηλευτές και οι γιατροί μετά από κάθε ιατρική πράξη μπορεί να μειώσει ακόμα και στο μισό τις ενδονοσοκομιακές λοιμόξεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως το παρακολουθούμε το θέμα, να ελπίσουμε ότι κανένας από τους ασθενείς δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με αυτήν την ιστορία και να ελπίσουμε βεβαίως ότι θα περιοριστεί άμεσα. Βασίλης, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Βασίλης Βενιζέλος για το Αττικό. Να ακούσατε, δεν υπάρχει θέμα καραντίνας, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Παρόλα αυτά, το να έχεις 24 κρούσματα γαστρεντερίτιδας μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών, δεν χρειάζεται να είσαι πανεπιστημιακός για να καταλάβεις ότι δεν είναι και το καλύτερο. Α, και κάτι άλλο ήθελα να σας πω επίσης που με συγκίνησε, γιατί κοντράρει το άλλο στερεότυπο ότι είμαστε τεμπέληδες. Οι ξένοι τα λένε αυτά που μας ζηλεύουν. Είμαστε, λέει, για 17ο συνεχόμενο έτος πρωταθλητές στην υπερεργασία. Ναι, ακούστε, τα νούμερα είναι πολύ ωραία σε σύγκριση με τους άλλους των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δουλεύουμε, λέει, κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή 222 λεπτά πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και τα είδωλα είναι οι Ολλανδοί που μας λένε τεμπέληδες και δουλεύουν 32 ώρες την εβδομάδα. 32. Για κάνε τη διαίρεση, γιατί δεν είμαι πρόχειρη, 6 και κάτι. Σωστά. Τώρα ένας τεχνοκράτης θα σου λέγε ναι, δεν είναι πόσες ώρες, είναι τι παράγεις. Διότι ως γνωστόν φταίει ο εργαζόμενος που η παραγωγικότητα της χώρας είναι χαμηλή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο Φίβος Καρζής. Ένας άνθρωπος, εντάξει, φωνή του ταυτισμένη με το ραδιόφωνο και το σχόλιο του έχει πάντα αυξημένο ενδιαφέρον. Το πολιτικό σκηνικό προσφέρεται για σχολιασμό, αναγνώσεις, ερμηνείες. Αυτό θα επιχειρήσουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε το Θανάση Αυγερινό, συνάδελφο δημοσιογράφο, πολλά χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα και εδώ και λίγα 24 ώρα εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ό,τι θέλετε από ερωτήσεις, μη διστάσετε, radio@parapolitika.gr. Διευθύνσεις.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. και πίσω σε εμάς.
7: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες

0: με δωρεάν μεταφορικά μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τις καλημέρες, τις προτάσεις. Σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη. Η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σας εξηγεί τα πάντα, σας υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείτε σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σας προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση. Αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για όλα αυτά και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr. Δεν έχω τελειώσει. Παραμένουμε σε πλαίσιο διαφημιστικό. Γιατί το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion. Είναι η νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς λοιπόν προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και κατά 50% πιο γρήγορα, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία, και παράλληλα η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Πάμε τώρα να δούμε, κοίτα τι σύνδεση θα κάνω, που επενδύουν τα νέα κόμματα για να κινητοποιήσουν τον ψηφοφόρο να πάει στις κάλπες που ποιος ξέρει που θα στηθούν. Είναι ένα ερώτημα τώρα που πληθαίνουν τα σχήματα σιγά σιγά και μένει να φανεί αν και ο κύριος Σαμαράς θα προσθέσει ακόμη ένα κόμμα στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Είναι ένα ερώτημα, τι είναι πραγματικά νέο, λέμε να έχουμε νέα κόμματα. Τι είναι πραγματικά νέο, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κινητοποιήσει όλους εκείνους τους πολίτες που στις δημοσκοπήσεις αυτοπροσδιορίζονται ως κομματικά άστεγοι. Και βέβαια όλο αυτό να το εξετάσουμε και στο πλαίσιο το τρέχον για τη χώρα, που είναι ένα πλαίσιο παγιωμένης πολιτικής ασυμμετρίας. Έχεις έναν πόλο εξουσίας και επιμέρους πολύ πολύ μικρότερες δυνάμεις. Ο Φίβος Καρζής είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο ταπεινό μου αίτημα να μοιραστούμε δύο λόγια για αυτό το θέμα. Καλημέρα Φίβο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω από πού θα ήθελες να ξεκινήσεις, αλλά δεν είναι πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση ότι θέλουμε κάτι νέο. Γίνεται και μια σύγκριση με μια εξειδανικευμένη εκδοχή του παρελθόντος, που όλα ήταν ενέπνεαν τον κόσμο, ενώ σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πού είμαστε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι δεν αποτελεί μόνο ελληνικό χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και άλλες χώρες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γαλλία. Εντάξει, το σύστημα είναι προεδρικό, είναι διαφορετικό, αλλά και εκεί βλέπουμε ένα μεγάλο κατακαιρματισμό. Βλέπουμε ακόμη και στη μητέρα του δικοματισμού, στη μήτρα του δικοματισμού, στη Βρετανία. Μια χώρα όπου το δικοματικό σύστημα είναι ενσωματωμένο στο εκλογικό σύστημα και στην κουλτούρα των ψηφοφόρων. Mm-hmm. Πάντοτε υπήρχαν δύο κόμματα και διάφοροι άλλοι υποψήφοι, ένα τρίτο φιλελεύθερου δημοκράτες που ήταν μικρό και δευτερεύον. Mm-hmm. Μία φορά πρόσφατα χρειάστηκε να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Και όμως εκεί, στις τελευταίες εκλογές, τα δύο αυτά μεγαλύτερα κόμματα σχεδόν εξαϊλώνονται, χάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Η εικόνα είναι πως πηγαίνουμε σε μια συνθήκη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερες και με πολύ μεγαλύτερη διεθνή επιρροή χώρες, που μοιάζει με το ελληνικό 2012, όχι το 2015, θέλουμε το καινούριο, το 2012. Υπάρχει δηλαδή μια γενικευμένη διαμαρτυρία που εκδηλώνεται μέσω του κατακαιρματισμού, γιατί δεν έχει κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κάποιος που να εκφράζει αυτό το ρεύμα. Mm-hmm.
0: Και αν θέλαμε λίγο να εστιάσουμε στα τελευταία, γιατί εντάξει, τώρα σχεδόν μόνο πολύ τον ενδιαφέρον, και είναι και λογικό η ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, λίγα 24 ώρα νωρίτερα, η ανακοίνωση της ελπίδας της κυρίας Καριστιανού. Τι θα λέγαμε?
1: Θα λέω πρώτα απ' όλα ότι η ελπίδα, που είναι το όνομα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ήταν το προηγούμενο σύνθημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Η ελπίδα έρχεται.
1: Έτσι δεν είναι, το 2015 έτσι κάπως ήρθε.
0: Εντάξει, αλλά θα πει κανείς, έχουν copyright τέτοιες λέξεις, τέτοιες έννοιες?
1: Όχι, εδώ δεν έχει ο Ελλάς copyright.
0: Το περίμενα, αυτό ήταν assist που έκανα. Να το πιστώσεις.
1: Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έχει ουσιαστικές διαφορές από το κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μια επιλογή ότι θέλει να εκφράσει αυτούς που είναι απολύτως απογοητευμένοι και απορρίπτουν καθολικά οτιδήποτε είχε οποιαδήποτε σχέση στο παρελθόν με το πολιτικό σύστημα και την εξουσία. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αντέχει την μακρά πολιτική δοκιμασία. Δηλαδή, αν η κυρία Καριστιανού είχε καταφέρει να κάνει αυτό το κόμμα ένα 20ήμερο πριν από τις κάλπες με την προκήρυξη των εκλογών, θα ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εννοείς θα τα πήγαινε καλύτερα.
1: Ενδεχομένως, ναι. Γιατί αυτό το κόμμα δεν έχει ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Το ξέρουμε όμως. Θέλω να πω, γιατί καμιά φορά...
1: Για τον προσανατολισμό του.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πολύ καλά τη μεγάλη αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο που συμμετείχε στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, που αφενός έβλεπε την κυρία Καριστιανού ως την εικόνα, την προσωποποίηση,
0: ναι,
1: μιας μητέρας που έχει προσωπική σχέση με, με την τραγωδία των Τεμπών και αφετέρου εκφράζει το λαϊκό αίτημα που υπήρχε και υπάρχει λαϊκό αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης. Mm-hmm. Τώρα το τι είναι δικαιοσύνη μην το συζητήσουμε ακριβώς, αλλά πάντως υπάρχει ένα αίσθημα έλλειψης δικαίου στην Ελλάδα. Ναι. Και έχει πραγματικές βάσεις. Δεν έχει καπνίσει στον κόσμο ότι κάτι συμβαίνει λάθος, ενώ όλα πηγαίνουν καλά. Mm-hmm. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν είχε από κάτω ένα πλήθος που πλέον δεν το εκπροσωπεί, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανήκει στην πολιτική, στον πολιτικό χώρο, στο πολιτικό πεδίο. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος αυτός ήταν στην πλειονότητά του, θα έλεγα, ήταν μια αριστερόστροφη διαμαρτυρία, κυρίως επειδή η κυβέρνηση είναι δεξιόστροφη.
0: Δεν ξέρω αν το 1 εκατομμύριο των μεγάλων συλλαλητηρίων ήταν αριστερόστροφο.
1: Όχι, ήταν αντικυβερνητικό. Αλλά επειδή η κυβέρνηση είναι συντηρητική, η αντίθεση σε αυτήν είχε μια αριστερή απόκριση.
0: Έχω την εξής...
1: Και αυτό φάνηκε από το πώς εξαϊλώθηκε η υποστήριξη της κυρίας Καριστιανού με το που έκανε τις πρώτες δηλώσεις, την περίφημη δηλώσεις για τις αμβλώσεις, έτσι.
0: Να.
1: Πάντως
0: ακόμη δεν έχουμε δει, έτσι, δεν έχουμε δει τι και πώς. Κάποια στιγμή, και αυτό ήθελα να το συζητήσουμε,
1: Φίβο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εδώ υπάρχει και ένα αφήγημα που λέει θα έχουμε το Θανάση τον Αυγερινό στη συνέχεια και θα τον ρωτήσω σχετικά. Εμείς δεν θα κάνουμε καμπάνια μέσα από τα συστημικά μέσα. Θα αρκεστούμε στα social media και θα πάμε διαμεσολάβητα. Εκεί βέβαια δεν έχεις ερωτήσεις. Ούτε πιέζεσαι να δώσεις απαντήσεις.
1: Και ξέρουμε ποιος το έχει κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία και ξέρουμε και πώς πάνε τα πράγματα μετά. Ποιος έκανε καμπάνια μέσα σε 10 μέρες από τα social media και έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον κύριο Κασελάκη λες.
1: Ούτως.
0: Εντάξει, όμως με τα social media έχει παίξει πάρα πολύ και πολύ πετυχημένα και ο Πρωθυπουργός. Και τέλος πάντων εκεί είναι. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι.
1: Ο Πρωθυπουργός κάνει επικοινωνία
0: αυτό
1: και
0: λέω
1: από τα social media. Τώρα,
0: υπάρχει
1: δεν έκανε από κάτι άλλο.
0: Υπάρχει περίπτωση, Φίβο, να έχουμε φτάσει στο σημείο που θα κατεβαίνει ένα κόμμα και δεν θα έχει χρειαστεί ή θα έχει καταφέρει να αποφύγει εντελώς αυτή τη βάσανο μιας δομημένης συζήτησης με ερωτήσεις επίμονες και συγκεκριμένες.
1: Το ενδεχόμενο υπάρχει, είναι πολύ απογοητευτικό, είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία, δεν οδηγεί απολύτως πουθενά, αλλά ως ενδεχόμενο υπάρχει.
0: Ο κύριος Τσίπρας,
1: τι απ' όλα,
0: είναι ένα νέο κόμμα, δεν είναι ένα νέο πρόσωπο βεβαίως και στελεχειακά υπάρχει μια ανανέωση, αλλά μαθαίνουμε, ακούμε και καταλαβαίνουμε ότι θα πλαισιωθεί και από ανθρώπους που είναι γνωστοί και
1: είναι
0: από το
1: ένα
0: παρελθόν.
1: Νέο κόμμα, δεν είναι ακριβώς ένα νέο κόμμα, είναι η μετεξέλιξη ενός σχήματος. Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αρχικές καταβολές του, το σχηματισμό του που έρχονταν από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, τις ακόμα παλιότερες καταβολές του κουκουέ εσωτερικού, από τη στιγμή που το ανέλαβε ο κύριος Τσίπρα και κυρίως φτάνοντας στις εκλογές του 2015, τελικά και στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά αυτό που είναι σήμερα. Ένα κόμμα που αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα. Παρακολουθήστε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται αυτές τις ημέρες στα μέσα ενημέρωσης και κάνουν δηλώσεις υποστήριξης προς τη νέα αυτή κίνηση. Δεν κάνουν καμία αναφορά ούτε στο παρελθόν της κυβέρνησης, στις ιδεολογικές αναφορές. Υπάρχει έννοια αριστερά στον τίτλο. Οι ίδιοι όμως λένε ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας που μπορεί να μας εισπυρώσει, το πρόσωπο που μπορεί να δώσει στο χώρο προοπτική. Αυτό είναι κάτι βαθιά αντίθετο με τις ιστορικές αρχές της αριστεράς.
0: Ναι, το συλλογικό δηλαδή.
1: Η έννοια της συλλογικότητας, ναι, σε αυτό το κόμμα δεν θα υπάρχει. Είναι ένα κόμμα που θα έχει την αποκλειστική, θα έχει λευκή επιταγή ο κύριος Τσίπρας, κυρίως επειδή ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο προηγούμενο διάστημα.
0: Πάντως έχουμε
1: από
0: ήδη
1: την έννοια της συλλογικότητας.
0: Έχουμε τέσσερις...
1: Αλλά δείτε πώς, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, ναι,
1: αυτή η προσωπική αναφορά υπήρχε το 2015, ας πούμε, από το Γενάρη στο Σεπτέμβρη. Έφυγε ένα πολύ μεγάλο αριθμό στελεχών. Υπήρξε μια βαθιά σύγκρουση με ό,τι εκπροσωπούσε η διακήρυξη εξουσίας. Παρά τα αυτά, το ποσοστό ήταν ίδιο. Αυτό ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που συσπήρωνε ανθρώπους από πολύ διαφορετικές προελεύσεις στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα.
0: Πάντως το...
1: Και ένα χάρισμα, έτσι.
0: Το προσωποπαγές του πράγματος είναι επίσης εντυπωσιακό πια. Δηλαδή έχουμε σειρά κομμάτων που είναι μόνο τα πρόσωπα. Είναι το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Κωνσταντοπούλου, το κόμμα Βελόπουλου, το κόμμα Βαρουφάκη. Αυτά είναι κόμματα εντελώς προσωποπαγή.
1: Ναι, ναι. Είναι έτσι και θέλω να πω δύο πράγματα. Ότι και αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δηλαδή το Reform UK,
0: ναι,
1: που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στη δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Είναι ένα προσωπικό κόμμα ενός ανθρώπου, έτσι. Δεν μπορεί το Brexit ήταν σχεδόν κίνηση ενός ανθρώπου. Mm. Η πράσινη στη Βρετανία επίσης. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και το γεγονός ότι εδώ έχουμε προεδρευωμένη δημοκρατία, αλλά με πολλά χαρακτηριστικά προεδρική.
0: Σωστά,
1: δηλαδή
0: είναι
1: τόσο πρωθυπουργοκεντρική.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Και αν κάποιος δεν θέλει προσωποπαγή κόμματα, πρέπει να το δείχνει κάνοντας και θεσμικές και πολιτικές κινήσεις που να δημιουργούν αντίβαρα πολιτικά ή θεσμικά, και αυτό πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει.
0: Φίβο, κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία, ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της ο περαιτέρω κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης?
1: Ναι, ενισχύει τον πολιτικό σχεδιασμό της, γιατί είναι πολύ καθαρό το πώς θα κινηθεί.
0: Με τον κύριο Τσίπρα ως επιθυμητό αντίπαλο για να παίξει με ένα δίλημα που θα θυμίζει το 2015 στους κεντρώους.
1: Στους αντιπάλους του δεν τους διαλέγει στην πραγματικότητα.
0: Πώς?
1: Άκουγα παλιά τη θεωρία ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε επιλέξει να απαντά στον Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή και έτσι τον κατέστησε ηγέτη της αντιπολίτευσης. Εντάξει, απαντάει κανείς όταν κάποιος βάζει τα θέματα που προκύπτουν πραγματικά από την κοινωνία.
0: Πώς δεν τους διαλέγεις? Είναι επιλογή στο briefing ποιον θα βάζεις απέναντί σου. Έχει γίνει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν, σου θυμίζω.
1: Είναι περιορισμένη, νομίζω, η επίδραση του. Δεν μπορεί. Αν οι κυβερνήσεις μπορούσαν να διαλέγουν. Στην πολιτική έχει μεγαλύτερη σημασία το ποιους διαλέγεις για αντίπαλους παρά το ποιους διαλέγεις για συμμάχους. Αν μπορούσαν οι κυβερνήσεις να διαλέγουν τους αντιπάλους, δεν θα πέφτανε ποτέ.
0: Ας το κρατήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Φιβό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φίβος Καρζής, με τη δική του ματιά για τα πράγματα. Δείτε όμως, τι είναι νέο? Είναι κάποιος νέος λόγω ηλικίας? Είναι κάποιος κατά τεκμήριο φρέσκος επειδή για πρώτη φορά κατεβαίνει στο πολιτικό στίβο? Και όταν αυτά που λέει είναι κάτι συνθήματα που μοιάζουν βγαλμένα από δεκαετίες πίσω,

Με μίνι παρτών από πολλές δεκαετίες πίσω. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε κατά το πρόγραμμα θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θανάσης Αυγερίνος, με την ιδιότητα όμως πια του εκπροσώπου τύπου της Ελπίδας, του νέου κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από 3 παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας προανήγγειλε ο Χρυσοχοίδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το 8 μήνο φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Εντάξει, είναι τραγουδάρα, αλλά δεν θα την ακούσουμε, γιατί βλέπω ότι είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή ο Θανάσης Αυγερινός και δεν θέλω να χάσω χρόνο. Είναι μια συνέντευξη που θέλω πολλές μέρες να την κάνουμε, και αυτό γιατί ο συνάδελφος είναι πια εκπρόσωπος του νέου κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη προημερών από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Στους πολιτικούς μιλώ στον πληθυντικό, αλλά θα ήταν υποκρισία να απευθυνθώ στο Θανάση Αυγερινό. Έχουμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν, οπότε Θανάση, να μείνουμε στον Ενικό. Τι λες?
17: Ναι, γεια σου Νίκη. Απλώς θα πω ότι παραμένω φίλος και υποστηρικτής της Μαρίας Καριστιανού και του κινήματος που γεννήθηκε. Επίσημους ρόλους ακόμη δεν έχουμε αναλάβει.
16: Ανακαλώ, με συγχωρείς. Είχα την εντύπωση ότι αυτό είναι κλεισμένο, ότι είναι επίσημα.
17: Δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα, οπότε θα τις περιμένω.
16: Θα σε ενδιέφερε, Θανάση? Είναι κάτι που το θες?
17: Νομίζω πως αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα θα ήταν να υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτό το κίνημα που γεννιέται, γιατί αισθάνομαι ότι είναι κάτι πρωτοφανές, ασυνήθιστο, ενδεχομένως ιστορικό, γιατί για πρώτη φορά βλέπω ότι άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες προσπαθούν να βρουν μια κοινή περπατησιά και να ενωθούν για αυτά που τους ενώνουν, διατυπώνοντας μια εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας, για τα πολιτικά μας πράγματα. Νομίζω πως αξίζει αυτό το πείραμα, θα έλεγα, και από αυτή την άποψη ναι, θα με ενδιαφέρε. Θα το υποστήριζα με όλες μου τις δυνάμεις.
16: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Αυτό που εσύ μόλις περιέγραψες και το περιγράφεις ως ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, ενδεχομένως όπως λες και ιστορικών διαστάσεων, άλλοι το κωδικοποιούν ως ένα κόμμα που δεν θέλει να μπει στον άξονα αριστερά-δεξιά. Βεβαίως οφείλω να πω ότι ακούγοντας κάποιες από τις δηλώσεις ή βλέποντας ένα κομμάτι της ανθρωπογεωγραφίας αυτού του κόμματος, όσο έχουμε προλάβει να το δούμε, πηγαίνουμε πιο κοντά στη δεξιά και μάλιστα την ριζοσπαστική δεξιά. Κάποιος άλλος λέει το γεγονός ότι εδώ δεν μιλάτε για αριστερά-δεξιά μπορεί να σας καθιστά και ένα απολυτικά αντισυστημικό σχήμα, το οποίο μπορεί να είναι καλό για διαμαρτυρία, αλλά είναι καλό για εξουσία, γιατί η πρώτη θέση είναι ο στόχος, είπε η κυρία Καριστιανού. Τι λες?
17: Καταλαβαίνω ότι το νέο αυτό κίνημα προκαλεί αρκετά ερωτήματα σε πολλούς. Ακριβώς γιατί είναι ασυνήθιστο, γιατί έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν κάποιες διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες εμείς και πολλοί πολίτες τις χαρακτηρίζουν ψευδή. Νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος για την Ελλάδα να συνεχίσουμε, δηλαδή πιστεύοντας σε κάποιες τέτοιες τεχνητά διαμορφωμένες διαχωριστικές γραμμές.
16: Εντάξει, όμως τεχνητά, αλλά δεν υπάρχει διάκριση συντηρητισμού και προοδευτισμού, δεξιάς και αριστεράς, για τον τρόπο ας πούμε, που στέκεται κανείς στην οικονομία, στα κοινωνικά δικαιώματα. Υπάρχουν αυτές
17: Προφανώς και υπάρχουν αυτές οι διαφορές, όμως νομίζω πως η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε έναν κυκαιώνα προβλημάτων. Η διαφθορά και η έλλειψη πραγματικής δικαιοσύνης, όλες αυτές οι ενστάσεις, δηλαδή όλες αυτές που διατυπώνονται για τα σκάνδαλα, για το ρόλο της δικαστικής εξουσίας και για τα τεράστια προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, είναι τόσα πολλά που νομίζω καθιστούνται στερεύουσες τις όποιες διαφορές υπήρχαν στο παρελθόν. Άλλωστε μπορούμε εύκολα ως πολίτες να κατανοήσουμε και να κρίνουμε, βλέποντας πού μας οδήγησε η κοκορομαχία ανάμεσα σε δίθεν αριστερά και δίθεν δεξιά κόμματα.
16: Επομένως, γιατί απορρίπτει την ταμπέλα της δεξιάς ή της άκρας δεξιάς.
17: Ναι, σαφέστατα. Αυτή νομίζω είναι μια ταμπέλα την οποία με έντονη προσπάθεια προσπαθούν να κολλήσουν όλα σχεδόν τα κόμματα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος, κυρίως τα κυβερνητικά, αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί βέβαια το κίνημα που γεννιέται και αυτοπεριγράφεται, αυτοχαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής Ελπίδα για τη Δημοκρατία και θέλει να είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, νομίζω πως θέτει στόχο του να μιλήσουμε πλέον για μια νέα μεταπολίτευση. Επομένως τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης είναι προφανές ότι ενοχλούνται.
16: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι στόχος της ελπίδας είναι η πρώτη θέση, είναι η εξουσία. Ταυτόχρονα λέει όχι οριζόντες. Οποιαδήποτε συνεργασία, συστράτευση, συνέργεια με τα κόμματα, τα οποία καταλαβαίνω ότι χαρακτηρίζει επίσης οριζόντια, κόμματα διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτός όμως δεν μοιάζει να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, Θανάση. Έτσι δεν είναι?
17: Είναι πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές, τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, μετά από ποιες ακριβώς εκλογικές διαδικασίες, γιατί ακόμη είναι πολύ συγκεκριμένο το κλίμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενδεχομένως να υπάρξουν αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις.
16: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
17: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
16: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
17: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
16: Σχολιάστηκε αυτό το κίνημα, γεννήθηκε, έχω την εντύπωση, από τα μαζικά συλλαλητήρια ή η ιδέα στο μυαλό της κυρίας Καριστιανού, έχω την εντύπωση ότι γεννήθηκε μετά από εκείνα τα άνευ προηγουμένου συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Έχει σχολιαστεί η απουσία των συγγενών, των συνανθρώπων μας που χάθηκαν στα Τέμπη από την ελπίδα. Εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία. Δηλαδή έχει κρατήσει απόσταση όλη αυτή, ας το πω, οικογένεια που δημιουργήθηκε μέσα από αυτή τη μεγάλη τραγωδία, από αυτό το εγχείρημα.
17: Δυσκολεύομαι να σχολιάσω τη στάση πολλών συγγενών που έχουν χάσει τα παιδιά τους ή συγγενείς τους σε αυτή την τραγωδία που πολλοί περιγράφουν ως έγκλημα των Τεμπών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αξίζει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στα συμπεράσματά μας. Διάβασα προχθές την ανάρτηση της κυρίας Ντόλκα, η οποία κάλεσε τη Μαρία Καριστιανού, αν σωστά επαναλαμβάνω τα λόγια της, να τους φάει τα σηκώτια. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι υπάρχει αρκετή αποφασιστικότητα σε μεγάλη μερίδα συγγενών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί και προβεβλημένοι, οι οποίοι υποστηρίζουν την προσπάθεια της Μαρίας Καριστιανού. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν βέβαια την πορεία όπως διαμορφώνεται και βέβαια νομίζω σωστά υπογραμμίζεις ότι αυτή η απόφαση στο μυαλό της Μαρίας Καριστιανού γεννήθηκε προφανώς μέσα από τα συλλαλητήρια και τον αγώνα εκατομμυρίων ανθρώπων, τη διάθεση μάλλον για αγώνα εκατομμυρίων Ελλήνων, αλλά νομίζω στα μυαλά αυτών των εκατομμυρίων ή τουλάχιστον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων γεννήθηκε μια παρόμοια απέτηση ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι όπως σήμερα, να παρακολουθούμε δηλαδή την παρακμή της χώρας μας και να καθόμαστε στον καναπέ. Επομένως η πρόσκληση ειδικά προς τους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες τα τελευταία πολλά χρόνια, η αποχή δυστυχώς έχει φτάσει το 50 κάποτε και το 60%, είναι μια πρόσκληση που απευθύνουμε με διπλή, τριπλή, όσο πιο δυνατή φωνή έχουμε.
16: Ερώτημα, Θανάση. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι στην Ελπίδα θα επιλέξετε να επικοινωνείτε μέσω των social media και όχι μέσω των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Αυτό όμως...
17: ούτε αυτό είναι ακριβές. Πολλά λέγονται χωρίς.
16: Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κάνω ένα βίντεο στο TikTok. Είναι λίγο πιο απαιτητικό. Είσαι δημοσιογράφος πολύ εμπειρότερος από μένα και ξέρεις ότι όταν έχεις ένα πολιτικό απέναντι, μπορείς να πιέσεις για απαντήσεις, να ζητήσεις θέσεις. Στο TikTok αυτό δεν γίνεται.
17: Είναι προφανές. Mm. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, ακριβώς γιατί είναι ένα νέο κίνημα που τώρα γεννιέται.
16: Θα δώσει συνεντεύξεις, θα υποστεί αυτή τη βάσανο των ερωτήσεων.
17: Φυσικά και θα υπάρξουν συνεντεύξεις σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Θα υπάρξουν αρκετά στελέχη μας που θα εμφανίζονται το επόμενο διάστημα και φυσικά θα υπάρξει διαβούλευση με τις τοπικές οργανώσεις, με τον λαό μας συνολικά, με τους πολίτες, καθώς στην ιστοσελίδα μας θα αρχίσουν να εμφανίζονται το επόμενο διάστημα πακέτα θέσεων, δηλαδή κομμάτια του προγράμματος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
16: Προς διαβούλευση με τους πολίτες.
17: Θα είναι και προς διαβούλευση με τους φίλους, μέλους, τα στελέχη του κινήματος, αλλά και όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να καταθέσει τη δική του άποψη ή συνδρομή.
16: Θανάση, τελευταίο ερώτημα. Έχει σχολιαστεί και έχει πιθανολογηθεί από αρκετούς ότι και η δική σου δραστηριοποίηση στο κόμμα, με δεδομένο ότι είσαι ένας άνθρωπος που σπούδασε στην τότε Σοβιετική Ένωση και έχει εργαστεί πάρα πολλά χρόνια ως ανταποκριτής στα μεγαλύτερα μέσα της Ελλάδας, και η συμμετοχή άλλων ανθρώπων που βλέπουμε ότι επιχειρηματικά δραστηριοποιούνται στην Αγία Πετρούπολη και άλλο, κάνουν αρκετούς να πιθανολογούν ότι αυτό το κόμμα έχει δεσμούς με τη Ρωσία. Θέλεις κάτι να πεις γι' αυτό?
17: Θέλω να πω ότι έχω βρει στα μέλη και τα στελέχη του κινήματος αυτού πολλούς ακόμη ομογενείς από πολλές άλλες χώρες. Άλλωστε πολλοί ομογενείς μας, οι περισσότεροι μάλιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίστηκαν στην κεντρική εκδήλωσή μας στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πολύ κατανοώ γιατί δεν σχολιάστηκε η δική τους παρουσία. Συνεργάζομαι καθημερινά με ανθρώπους που προέρχονται ακριβώς από πάρα πολλές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Νορβηγία, την Ολλανδία. Είναι Έλληνες ομογενείς ή απόδημοι που απομακρύνθηκαν το τελευταίο διάστημα. Και ναι, ένας από τους στόχους του κινήματος αυτού είναι να μην διώχνει η Ελλάδα τα παιδιά της, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι που θα μπορούσαν να εργάζονται και να παραμείνουν στη χώρα, να παραμένουν.
16: Άρα στα σενάρια ή στην πιθανολόγηση ότι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία, αυτό το νέο κόμμα, τελεί υπό τη ρωσική επιρροή ή δέχεται πλαγίως ρωσική χρηματοδότηση ή οτιδήποτε τέτοιο.
17: Στοιχειδεολογία αυτή που διακινήθηκε από ορισμένους γνωστούς και μη εξαιρετέως προβοκάτορες των μέσων ενημέρωσης, που παριστάνουν τους επικοινωνιολόγους, απαντήσαμε κατηγορηματικά εξ αρχής με μήνυση εναντίον τους. Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ τα επιχειρήματά τους όταν θα φτάσουμε στην δικαστική διαδικασία. Θεωρώ κομικές όλες αυτές τις ετικέτες που προσπαθούν κάποιοι να κολλήσουν, ακριβώς γιατί τους λείπουν τα ουσιαστικά επιχειρήματα. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία με την ομογένεια, την ελληνική ομογένεια και τους απόδημους Έλληνες σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκονται. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία με όλες τις χώρες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες και ωφέλιμες για τα εθνικά συμφέροντα.
16: Ευχαριστώ θερμά. Υποβάλλω και εγώ έτοιμα συνέντευξη. Αφού μιλώ αρμοδίως, το κάνω και δημόσια προς την κυρία Καριστιανού και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τις θέσεις σας.
17: Να είσαι καλά, Νίκη. Θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο, γιατί προφανώς όλοι ζητούν αυτή τη στιγμή συνέντευξη από τη Μαρία Καριστιανού.
16: Επαναβάλλω μέσω δημόσια σε δεσμεύσω. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Καλημέρα. Καλημέρα. Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος, ανεπισήμως, ανακαλώ γιατί έσπευσα να τον χρήσω επισήμως εκπρόσωπο τύπου, δεν είναι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το σχετικό οργανόγραμμα. Νομίζω είπαμε πολλά. Εγώ θα κρατούσα πάντως ότι ο Θανάσης Αυγερινός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, εφόσον το αποτέλεσμα της κάλπης δείξει ότι οι πολίτες προς τα εκεί δείχνουν. Τι είναι αυτό το δίσκο? Αλλά αυτό είναι προβοκάτσια. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων. Στέλλα Καντών, Θανάση Φουσκηδής, κράτα το να το παίξουμε και τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο αποφασιστικό βήμα της Ελλάδας στην προσπάθεια αξιοποίησης του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Αμερικανική Σεύρον και η Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας του νοσοκομείου. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει εντός ολίγου Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίαση στο Θησείο. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα και είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Δήμαρχος Άργος Ορεστικό, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, είπε πως το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της οδού Λουκάρεως μεταφέρθηκαν 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζεται 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 15 μαθήτριες νεκρές από φωτιά σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας. Στα αθλητικά, ο Φελίπε Λουίς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μονακό. Στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,56% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας παγώνει η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών λόγω της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. 12 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 90 και 1 είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Εκτάκτος σήμερα και αύριο στη μοναχική έκδοση του Εκείνη και Εγώ, όπως λέει ο Θανάσης μου, ο οποίος ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων έτσι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Τώρα μέχρι να μπούμε στην ακρόαση ψάχναμε εδώ με τον Παναγιώτη το χάλαρε το σύστημα για να ανέβει η καρέκλα, γιατί είχα βυθιστεί. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα. Ακουγόταν και κάτι γκάπ γκουπ εδώ. Του λέω πως είναι λόγω από το ότι είμαι άνω των 40. Και μου λέει δεν ξέρω, όταν φτάσω σε αυτή την ηλικία θα σου πω. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε ντουέτο σήμερα εδώ πέρα. Λες και το έκανα επίτηδες πριν μπω. Επίσης, πέτυχα ένα άρθρο στο bovary.gr, πείτε το διαβάσετε, που λέει, παιδιά, ότι μετά τα 40 είναι πάρα πολύ καλή άσκηση, αλλά το κορυφαιότερο που μπορείτε να κάνετε είναι το ποδήλατο. Τώρα εντάξει, βέβαια θα μου πεις, άμα ζεις σε ένα χωριό, σε ένα νησί, και αν μας ακούτε από την περιφέρεια έτσι ωραία, μπορείτε να πηγαίνετε στην πλατεία με το ποδήλατο. Εμείς πού να πάμε με το ποδήλατο? Ερχόμουν το πρωί, είχα μια δουλειά και διέσχιζα την πανόρ μου. Ήταν τροχονόμος, πήγαινε ένας κύριος με το ποδήλατο στην Αλεξάνδρας, χωρίς κράνος, ο τροχονόμος αδιάφορος, σου λέει δικιά μου λέει, ναι, ούτε καν, ούτε για πλάκα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, οκ. Okay. Απλώς λέει βοηθάει στα θέματα της ψυχικής υγείας. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Όχι, κατάλαβες, κάνεις ποδήλατο και ξεδίνεις με λίγα λόγια. 2-11, 10, 80, 8, 80 για τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά, όπως είπα να πούμε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία που αφορά στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουμε στο νοσοκομείο Αττικών. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο που μας έχει έτσι προβληματίσει αυτή η ιστορία που έχουμε ακούσει. Θα δούμε πώς ακριβώς συνεχίζεται και τι λένε και οι εργαζόμενοι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, γιατί δεν έχουμε και λίγα να ακούσουμε. Είναι αρκετά. Θα ακούσουμε και Νίκο Ανδρουλάκη. Σε λίγο, όχι ακόμα. Και Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές τις μουσικές επιλογές που δεν θέλω να τις παρακάμψουμε. Διότι μετά θα αρχίσουμε να λέμε επικαιρότητα και θα σας ρίξω στα πολύ σκληρά. Οπότε ας απολαύσουμε το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται μηνύματά σας και στέλνετε χαιρετισμού στο χάλαρι. Αυτό μάλλον πρέπει να με προβληματίσει, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Καλημέρα, χαιρετισμού στον Ιχόλυπ της καρδιάς μας. Τι γίνεται εδώ πέρα, τέτοιο φαν κλαμπ, τέτοιο. Γεια σου, Αλτάμπουρα, καλησπέρα. Τι να πούμε, καλή υπομονή, καλά κουράγια. Όλοι στο δρόμο είμαστε από νωρίς το πρωί. Είμαστε σε μια προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Γιαννάκο, νομίζω τον έχουμε. Θυμίζω ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Θα μας πει τώρα ο πρόεδρος, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε ακριβώς, τι γίνεται, πρόεδρε, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καντώνα, καλό μεσημέρι και στους αγροατές.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Ισχύει ότι υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει μια ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύπα.

0: τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ.
1: Άρα, πρόεδρε, ο αριθμός 53 αφορά σε διάστημα 7 ημερών, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, έχει σημασία αυτό να το διευκρινίσουμε. Δεν ήταν σε μία μέρα δηλαδή 53 τα κρούσματα.
0: Όχι.
1: Γιατί βλέπουμε σε διάφορα site διάφορους αριθμούς. Το λέω για να είμαστε λίγο προσεκτικοί πάνω σε αυτό και ο κόσμος να παίρνει και τα μέτρα του, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και εγώ εξάλλου και στη δήλωσή μου που έκανα νωρίτερα. Σημείωσα ότι στις μέρες αυτές, που είναι 5 περίπου μέρες, ήταν αυτά τα κρούσματα τα οποία, επαναλαμβάνω, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9.
1: Ωραία, να πω, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτό για τα νοσοκομεία. Εσείς έχετε μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο εργασίας. Συμβαίνει συχνά?
0: Όχι, δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά όμως το Αττικό λειτουργεί μια πολύ σοβαρή επιτροπή ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων με τους καθηγητές τον κύριο Τσιότρα και τον κύριο Πουρνάρα. Ήδη έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση. Αλλά αυτό που έχουμε να σημειώσουμε όμως είναι ότι όχι μόνο στο Αττικό, αλλά σε όλα τα νοσοκομεία τα μεγάλα που αναγκαζόμαστε να αναπτύσσουμε ράντζα, που νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά σε επεμβατικές κλινικές, γιατί δεν έχουμε κρεβάτια στη διασπορά, που έχουμε υποστελέχωση, έχουμε υψηλό δίκτυο ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων και μάλιστα με βάση τα στοιχεία είμαστε οι πρωταθλητές στην Ευρώπη από όλες τις χώρες και σε προσβολές και σε θανάτους. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Αττικό για παράδειγμα δεν φταίει για τα ράντζα. Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από την περιφέρεια.
1: Ναι,
0: αν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία.
1: Σηκώνει μεγάλο βάρος, έχετε δίκιο. Είναι και μεγάλη κουβέντα.
0: Αν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία, δεν δώσουμε κίνητρα, δεν αυξήσουμε τους μισθούς για να προσελκύσουμε εκεί γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν πρόκειται να
1: επιτύχει. Να πω κάτι
0: θέμα
1: τελευταίο για τον κόσμο τώρα που έρχεται, επισκέπτες εννοώ. Μάσκα, να φανταστώ το αυτονόητο, έτσι. Έχει αλλάξει κάτι ως προς το. Προς
0: ναι,
1: τον
0: νομίζω. Κοιτάξτε.
1: Έχετε περιορίσει την επισκεψιμότητα. Εννοώ, μιλάω για συνοδούς ασθενών τώρα, έτσι, όχι για ασθενείς.
0: Δεν είναι σε καραντίνα το νοσοκομείο, επαναλαμβάνω. Το νοσοκομείο λειτουργεί με ένα πιο αυστηρό πρωτόκολλο. Δίνονται οδηγίες στους επισκέπτες, τους ασθενείς.
1: Για μάσκα δηλαδή, αυτό λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι αυτή η οδηγία.
0: Ναι, και καθαριότητα, απολύμανση στους χώρους, στις τουαλέτες. Και οι άρρωστοι απομονώθηκαν.
1: Λοιπόν,
0: βρέθηκε η γαστρεντερίτιδα.
1: Ωραία, πρόεδρε, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Χαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Ήταν ο κ. Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Μέσα σε όλα, παιδιά, ήθελα να πω, επειδή το είχαμε σχολιάσει και προχθές, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, αλλά επειδή συζητάμε για τα του καιρού, έχουμε θανάτους στην Ευρώπη από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες καύσωνα που καταγράφονται σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Είναι χαρακτηριστικό, αν παρακολουθήσετε δελτία ειδήσεων σε ξένα κανάλια, που λένε για τη Γαλλία, ας πούμε, ότι ήταν και είναι τόσο έντονο το φαινόμενο που η άσφαλτος κάτω παρουσίαζε παραμορφώσεις. Το λέω αυτό γιατί, πέρα από τους κατοίκους που δεν είναι συνηθισμένοι, ούτε οι τουρίστες, δεν έχουν ούτε τις υποδομές αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν τέτοιου τύπου ζέστες. Και επίσης, τη ζέστη, όπως λένε οι ειδικοί, δεν τη μετράμε μόνο με τους βαθμούς Κελσίου, έχει να κάνει και με την υγρασία που υπάρχει σε ένα χώρο. Δηλαδή, άμα έχει 90% υγρασία, είναι, καταλαβαίνεις, για να πέφτεις κάτω.

Αλλά όσο πιο ζούμε στο Δήμο, για το Δήμο Αθηναίων λέμε. Αυτό ναι, οκ, okay, είναι σημαντικό. Απλώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που μας καίει με τα πατίνια, αφενός είναι το αν είναι παρατημένα ή όχι. Εννοείται, γιατί έχει να κάνει και με την εικόνα της πόλης και με την ασφάλειά μας. Δεν μπορείς τώρα δηλαδή να κατεβαίνεις στη Συγκρού και να βλέπεις παρατημένα πατίνια, το έχουμε δει και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να εμπεδωθεί μια κουλτούρα ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε το πατίνι και να μπαίνουμε μέσα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Τώρα θέλετε να πάρετε το πατίνι, να πάτε μέσα σε μια πλατεία εκεί πέρα να κάνετε το πατίνι σας, εντάξει, κάντε το, βάλετε και ένα κράνος, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται αυτό, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε σαφές και κατανοητό. Στα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, πριν φύγουμε για διαφημίσεις σε τίτλους, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε το πρωί ότι δεν ξέρω αυτό αν θα περάσει, γιατί παραπέμπει στο ακρονίμιο της ελληνικής αστυνομίας και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να περάσει. Γενικώς βιτριολικά σχόλια για το νέο κόμμα Τσίπρα, όπως λέει το σημερινό πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Από τα παλιά κυρίως είναι τα περισσότερα σχόλια, όχι ότι δεν υπάρχουν και καινούρια δηλαδή. Εντάξει, πάντα γίνεται αυτό. Θα δούμε τώρα και κάποια πρόσωπα τα οποία έτσι θα περιστοιχήσουν το νέο κόμμα, τα οποία κάποτε έκαναν και αυτοί κριτική. Έτσι είναι στη ζωή, αυτοί μένουν αυτά. Ό,τι λες, μένει. Δηλαδή, και τώρα, αν κοιτάξεις ποια κριτική έκανε στο παρελθόν, ας πούμε, κάποια από τα πρόσωπα που έχει δίπλα το Μητσοτάκης, δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε. Επίσης, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από Νίκο Ανδρουλάκη, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο πρόεδρος του Πασόκ και πού αποδίδει αυτό το πουσάρισμα Τσίπρα, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, διότι η ακρίβεια είναι εδώ. Θα δούμε ποιες πρωτοβουλίες έρχονται από το συγκεκριμένο Υπουργείο, πώς πήγε η συνάντηση που είχε χθες με το Προεδρείο των Σούπερ Μάρκετ. Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά και για τις δημοσκοπήσεις και για τα πάντα όλα. Προτείνω να ακούσουμε το τραγουδάκι λίγο ακόμα, να φύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Dream

πάμε στα πολιτικά που είναι πολλά και θα πούμε και για το κόμμα Τσίπρα, το Ελλάς, την κυρία Καριστιανού. Ακούσατε προηγουμένως την Νίκη Λιμπεράκη, το Θανάση Αυγερινό, που είναι ένα από τα πρόσωπα έτσι, που έχουν πολύ συζητηθεί. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τα πατίνια. Επειδή ούτως ή άλλως θα δούμε τη νέα ρύθμιση που θα έρθει και θα προβλέπει ολική απαγόρευση για τους ανήλικους, ο Δήμος μπήκε στη διαδικασία να δώσει 1574 θέσεις στάθμευσης. Είναι αυτή η περιβόητη χωροθέτηση που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι περιμένουμε να τρέξει. Ο Δήμος Αθηναίων. Ποιος Δήμος, παιδί μου, και εσύ.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία.
6: 565 ευρώ.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία.

0: Τι επιδρομή? Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr/σπίτι25.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Τι αναζητούμε, την έμπνευση. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε το 1988 σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ποιος άλλος θα μπορούσε. Ακούσαμε ένα remix του 2020, όπως μου λέει το σκονάκι μου, ο Παναγιώτης ο Χάλαρης εδώ, που δίνει μια χείρα βοηθείας. Για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο www.nbg.gr.

0: Λέει ο Τάσος, αφού είναι υποχρεωτικό το κράνος, λέει ρε παιδιά στα Παθήνια, πώς μπορούν και τα νοικιάζουν διάφοροι πληρώνοντας απλά με την τραπεζική τους κάρτα. Έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει, πώς διασφαλίζεις εσύ ότι ο άλλος παίρνει το πατίνι και του δίνει κάποιος κράνος. Τώρα το υποχρεωτικό σε αυτή τη χώρα είναι και σχετικό, έτσι. Δηλαδή, η έννοια της υποχρέωσης για το συγκεκριμένο μέσο, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, σχετίζεται με τη δική σου ασφάλεια. Δηλαδή, άμα θες τώρα να πάρεις ένα πατίνι και να διασχίσεις όλη την Αθήνα χωρίς κράνος, καταλαβαίνεις τώρα και τι ρίσκο παίρνεις. Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο στα πολιτικά μας. Πάμε να ακούσουμε, Παναγιώτη μου, ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί έδωσε μία συνέντευξη στο Open, παιδιά, στους συναδέλφους μας εκεί. Να δούμε λίγο πώς το έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Θυμίζω ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας δύο μετρήσεις. Το επόμενο διάστημα, σε δύο έτσι εβδομαδούλες, μέσα σε άκρες, δύο-τρεις, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θυμίζω ότι το κόμμα Τσίπρα έχει ανέβει στη δεύτερη θέση. Τώρα θα μου πει κανείς έτσι. Έτσι, τι να κάνουμε. Να δούμε λίγο πού αποδίδει γενικότερα αυτόν τον τόρο ο πρόεδρος Ανδρουλάκης.
1: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως Πασόκ τη λέμε πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο.
2: Μήπως νιώθετε
1: ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Καλή αυτή η ερώτηση του Κολοκυθά στο τέλος. Αυτό μήπως νιώθετε να απειλείστε. Το λέω γιατί ακούμε ότι προστατεύουν, πουσάρουν, πώς το πέβε για τον κύριο Τσίπρα τα αυτά ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι τα μέσα ενημέρωση κατά κάποιο τρόπο κάνουν μια προσπάθεια έτσι να προστατεύσουν τους δύο πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η γραμμή του Πασόκ. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Με αυτά και με αυτά, είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Ήταν γραφτό να τα πούμε οι δυο μας, διότι ο Θανάσης εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Γεια σας, Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κατώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Ο κύριος Φουσκίδης θα χάσει.
0: Χάνει. Αυτό είναι δεδομένο, Υπουργέ. Χάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να πιστεύω, που θα κάνουμε. Γιατί ωραία. Υπάρχει και η επικαιρότητα που προφανώς έχει καυτά θέματα. Θα ξεκινήσω λίγο από τα του χαρτοφυλακίου σας και στη συνέχεια θα πούμε λίγο για το πολιτικό σκηνικό. Εντόπισα χθες την είδηση που σχετίζεται με την συνάντηση που είχατε με το Προεδρείο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Ξεκινώ από αυτό γιατί αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τον πρόεδρο, σωστά.
3: Ναι.
0: Αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Είδαμε και κάποιες πρωτοβουλίες που πήρατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αυτές τώρα κατά πόσο είναι αρκετές. Θα μας πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να τρέχει. Είδαμε όμως και κάποιες επικρίσεις που σας έγιναν έτσι, σχετικά πρόσφατα, θα έλεγα εγώ. Από τον αντιπρόεδρο, αν δεν απατώμε, ο οποίος επέκρινε την κυβερνητική πολιτική λέγοντας μέσα σ' άκρες ότι αυτό το μέτρο για το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους είναι ένα κουραστικό μέτρο για την αγορά και θέλω λίγο να μου πείτε τι λέτε εσείς.
3: Κύριε Αγκαντώνα, εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να λειτουργεί σωστά η αγορά, να διευκολύνεται και να ενισχύεται η υγιής επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ένας σωστός, δίκαιος και ανοιχτός ανταγωνισμός, να υπάρχει πληθώρα προϊόντων, να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της αγοράς, ώστε μέσα από όλο αυτό να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες με καλά προϊόντα και σε όσο γίνεται καλύτερες τιμές. Αυτό το δεύτερο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Ναι.
3: Έχει σχέση με την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, έχει σχέση με το πόσα εισάγουμε και πόσα εξάγουμε. Ένα τομέα στον οποίο η χώρα πρέπει να πάει πολύ καλύτερα και αυτό όμως είναι επίσης θέμα ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης και το που βρίσκεται.
0: Άρα λέτε ότι δεν περνάει αποκλειστικά από το δικό σας χέρι αυτό.
3: Αυτό είναι προφανές, εξυπακούεται. Mm-hmm. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Να πω γιατί δεν είναι προφανές, γιατί ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην έχει πλήρη εικόνα. Γι' αυτό να το εξηγήσω.
3: Ας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε, ας πούμε, για τις τιμές των κρεάτων. όταν η Ελλάδα εισάγει το 85% του κρέατος που καταναλώνει, τι μπορεί να κάνει κανείς για να έχει σχετικά ανεκτές τιμές, καλές τιμές. Άρα ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σε βασικά είδη διαβίωσης είναι ένα κρίσιμο θέμα, mm-hmm. το οποίο αφορά το σύνολο της χώρας, το σύνολο της οικονομίας. Το δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε, είναι ότι όταν γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή από όπου περνάει το 20-25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς ολόκληρο τον κόσμο και διπλασιάζεται τους τελευταίους 2-2,5 μήνες εξαιτίας του πολέμου η τιμή του πετρελαίου, είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν μας υποχρέωσε να πάρουμε μια σειρά μέτρα.
0: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
3: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Mm-hmm. Σημασία έχει όμως να γνωρίζουν οι πολίτες το τι κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε τον πολίτη, να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, στο βαθμό που αυτό περνάει από το δικό μας χέρι. Γιατί δεν περνάνε και πολλά πράγματα, αλλά αυτά που περνάνε τα κάνουμε και με το παραπάνω. Γι' αυτό βάλαμε τις πρώτες κιόλας ημέρες πλαφόν στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στην βιομηχανία τροφίμων. Βάλαμε πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, 12 cents.
0: Ένα μέτρο που απέδωσε πολύ, θέλω να πω, για τον ντίζελ.
3: Ασφαλώς, γιατί αυτή τη στιγμή παίρνουμε το ντίζελ 1,7 περίπου. Εάν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα, η τιμή θα ήταν πάνω από 2.
0: Ισχύει. Σήμερα. Να και πω όμως κάτι.
3: Και αυτό, mm-hmm. συγγνώμη ένα λεπτό, αυτό θα αύξανε ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό, γιατί το ντίζελ είναι το καύσιμο κίνησης που χρησιμοποιείται στις μεταφορές των προϊόντων.
0: Γι' αυτό είδαμε και την παράτασή του.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση που ακούω παράγοντες της αγοράς να λένε ότι είναι κουραστικό για την αγορά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
3: Να σας πω
0: τι εννοούμε κουραστικό δηλαδή.
3: Είναι, ακούστε, είναι. Γιατί οφείλουν να προσέχουν και να παρακολουθούν πάρα πολύ τις τιμές τις οποίες πολλούν τα προϊόντα τους σε κάθε κωδικό. Αλλά θέλω τώρα με την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση να σας πω το εξής. Καταρχήν, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά που ο κύριος Παντελιάδης, γιατί τώρα προφανώς δεν εκπροσωπούν τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον κύριο Μασούτη. Θα δω και το Προεδρείο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Mm-hmm. Γιατί με όλες τις δυνάμεις της αγοράς πρέπει να έχουμε και έχουμε εξαιρετική.
0: Τι συζητήσατε λοιπόν, ποια τα επόμενα βήματα,
3: πρέπει,
0: Υπουργέ.
3: Πρέπει, προσέξτε λίγο, mm-hmm. πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει. Είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
0: Τους το είπατε αυτό χθες, το είπατε.
3: Φυσικά.
0: Και
3: φυσικά,
0: τι αποκομίσατε. Τα έχετε ξαναπεί.
3: Τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, mm-hmm. και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος. Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις υπάρχουν και πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος, άρα αυτό είναι βασικό κομμάτι της οικονομίας, της παραγωγής και της δραστηριότητάς τους, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
0: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
3: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Mm-hmm. Εδώ δεν είναι.
0: Δεν μπορείτε να επιβάλλετε, λέτε κάτι.
3: Είναι μια κρατική οικονομία για να πει κάποιος ότι αποφασίζει ο Υπουργός και η κυβέρνηση.
0: Θα γίνει συντονισμένα αυτό όμως, Υπουργέ.
3: Έχω ζητήσει λοιπόν και περιμένω, θα προχωρήσουμε και σε συγκεκριμένες συναντήσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μείωσης των τιμών, αλλά επαναλαμβάνω, σε βασικά προϊόντα. Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας και η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα.
0: Αυτό το δούμε μέσα στο καλοκαίρι, έχετε καθόλου εικόνα?
3: Γιατί όχι, βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχει το πλαφόν που έχουμε βάλει, το οποίο το ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή, γιατί η ευθύνη των ελέγχων είναι στην mm-hmm. ανεξάρτητη αρχή, η οποία οφείλει και εκείνη να κάνει τη δουλειά της και την κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητη αρχή. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, εκείνο το μέτρο που κάποτε έτσι αχνά το είχαμε πει για το Market Pass, απομακρύνεται, προκύπτει, δεν προκύπτει.
3: Αυτό εμείς δεν το είχαμε πει ποτέ. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι σαν ρεπορτάζ.
0: Θυμάμαι, ναι, δεν, σε αυτό δεν, το επίπεδο, ας πούμε, του ρεπορτάζ.
3: Δεν το συζήτησα ποτέ με τον Πρωθυπουργό ένα τέτοιο μέτρο και. Αν θέλει τη γνώμη μου, δεν δουλεύω. Ναι.
0: Να πω κάτι τελευταίο, έτσι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Επειδή η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, το βλέπετε. Ναι. Προς το παρόν δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει εκεί πέρα. Ο χειμώνας που θα έρθει και γενικότερα οι επόμενοι μήνες σας ανησυχούν, θέλω να πω. Έχουμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα το πράγμα. Ήδη...
3: Διακατώνα, όλα τα προβλήματα.
0: Γιατί ο κόσμος που μας ακούει λέει το εξής, Υπουργέ. Έρχονται ανατιμήσεις. Μπορεί να μην φταίτε εσείς, φταίει ο Τραμπ, φταίει δεν ξέρω ποιος φταίει. Ο μισθός του κόσμου όμως παραμένει ο ίδιος. Δεν αλλάζει.
3: Δεν έχω καμία αντίρρηση και σας είπα κάτι πριν. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο περνάει καλά. Ανταποκρίνεται με τα εισοδήματα που έχει στις ανάγκες του κλπ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο δυσκολεύεται πολύ, και ένα τρίτο τμήμα το οποίο δεν τα βγάζει πέρα. Η δουλειά της κυβέρνησής μας είναι να αυξάνεται όσο γίνεται περισσότερο το πρώτο τμήμα της κοινωνίας που ικανοποιεί τις ανάγκες του, και οι υπόλοιποι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώνεται το πρόβλημά τους. Mm-hmm. Αυτή η δουλειά σημαίνει μείωση φόρων, αύξηση μισθών, κοντρόλ στην αγορά ούτως ώστε να λειτουργεί κανονικά και χωρίς φαινόμενα εσχροκέρδειας. Άρα ακολουθούμε όλη αυτή την γκάμα των μέτρων και της πολιτικής. Αλλά αυτό, θέλω να είμαι σαφής, δεν πρόκειται να σταματήσει και ασφαλώς θα χρειαστεί όλη αυτή η πολιτική να είναι ισχυρή και αποτελεσματική και τους επόμενους μήνες, γιατί πολύ σωστά είπατε, κανένας μας δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, και πόσο βαριές θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Πάντως όλα αυτά που προαναφέρατε, που είναι και τα βασικά επί της ουσίας στοιχήματα για την κυβέρνηση, και δεν είναι ένα, είναι αρκετά. Είναι και οι παράμετροι, καταλαβαίνω, που θεωρείτε κι εσείς, όπως και ο συνάδελφός σας ο κύριος Δένδιας, ότι αν μπορέσετε και τα ικανοποιήσετε θα ξαναφτάσετε στο 40-41%.
3: Έχουμε υποχρέωση οι πολιτικές που ακολουθούμε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδεολογία, τις αρχές, τις αξίες μας, να αφορά το σύνολο της κοινωνίας, να διασφαλίζει μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες, και πρέπει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Προφανώς, όσο πιο πετυχημένα κάνουμε αυτή την πολιτική, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχουμε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε εκλογές, που είναι ο κοινός μας στόχος.
0: Τώρα, βέβαια, είμαστε σε μια συγκυρία, Υπουργέ. Διαβάζω σήμερα τα νέα που λένε ότι ανασυντήθηκε το πολιτικό σκηνικό, κινούμενοι άμμος. Έχουμε νέα κόμματα στο προσκήνιο. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω για το πώς είδατε την παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προχθές. Αν θεωρείτε ότι κομίζει κάτι καινούριο, τι λέτε?
3: Όχι, ίσα-ίσα θα σας πω ότι.
0: Γιατί rebranding κάνει, έτσι, μην το ξεχνάμε.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του, και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Εάν βγείτε από το στούντιο και συζητήσετε με 100 ανθρώπους, δεν ξέρω πόσους θα βρείτε να αισθάνονται ότι η μεγαλύτερη διαφορά που αισθάνονται στη ζωή τους είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά.
0: Εντάξει, είχε έντονα ταξικά, έντονο ταξικό πρόσημο η τοποθέτηση ότι όλο αυτό,
3: νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή, η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, αφού διότι, το συζητάγαμε και προχθές εδώ με το Θανάση που λείπει,
3: το,
0: έγραψε βιβλίο, το παρουσίασε, έκανε την αυτοκριτική.
3: Καλά τώρα,
0: του.
3: Εντάξει, αλλά στο έχει βιβλίο, μισό λεπτό, δεν, εντάξει, ένα βιβλίο καθένας θα γράψει.
0: Δική, είναι η δική του αυτοκριτική αυτή, δεν είναι τώρα...
3: Όχι, άλλο θέλω να πω, ακούστε, μισό λεπτό, γιατί θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ξέρετε, τα πράγματα στην πολιτική δεν νομίζω ότι λύνονται με το να πει κανείς έγραψα ένα βιβλίο και σας είπα ότι ήταν να σας πω για το παρελθόν.
0: Mm-hmm. Πώς λύνονται,
3: πρέπει,
0: για πείτε.
3: θα πρέπει κάποιος που θέλει να ξαναδιεκδικήσει την ηγεσία σε αυτό το τόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θέλει να κάνει ο κ. Τσίπρας, τα βασικά του μηνύματα και συμπεράσματα από τη σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να τα πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, με τόλμη και με θάρρος να αναλάβει την ευθύνη του, να παραδεχτεί τα λάθη του, μπας και μπορέσει να πείσει ότι για το μέλλον μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο κ. Τσίπρας.
0: Πάντως...
3: Εγώ δεν άκουσα. Θα σας πω 2-3 πολύ συγκεκριμένα. Δεν άκουσα να λέει πεντακάθαρα μεγάλο λάθος ότι επέβαλα πάρα πολύ σκληρούς φόρους στη μεσαία τάξη.
0: Ναι.
3: Μεγάλο λάθος.
0: Να πω όμως κάτι,
3: ότι
0: υπουργέ,
3: συνεργάστηκε.
0: Μία παρουσίαση με την έκανε. Μπορεί με να, την... να δούμε
3: λεπτό.
0: Και τι θα πει στην πορεία. Δεν έχουμε ακούσει
3: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μεγάλο λάθος ότι συνεργάστηκε με την ακροδεξιά. Μεγάλο λάθος ότι προχώρησε σε έναν τοξικό διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνες τις κουβέντες ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Σοβαρά μιλάμε.
0: Να τον ακούσουμε όμως και σε μια live συνέντευξη.
3: Την Ελλάδα του 21ου αιώνα οι πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαράθεση είναι δυνατό να γίνεται με τέτοιους
0: πολιτικούς. Το ακούω αυτό που λέτε. Από την άλλη υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι τους αρέσει ο αντίπαλος ο Τσίπρας και ότι μάλιστα εσάς σας συσπηρώνει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι οφείλει να συσπηρώνεται πάνω στις δικές της θέσεις, ιδέες, αξίες, πολιτική, στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, στους στόχους που έχουμε για μια οικονομία που θα είναι πιο παραγωγική και θα δίνει καλύτερους μισθούς σε όλους τους Έλληνες, για μια πατρίδα που θα είναι ισχυρή και ασφαλής έναντι όλων των γειτόνων και αξιοσέβαστη από όλους στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το στοίχημά μας και πάνω σε αυτό το στοίχημα πιστεύω ότι μπορούμε να ξανασυσπυρώσουμε την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, βάζοντας ως κρίσιμο πρόταγμα επίσης την μείωση των ανισοτήτων και των κοινωνικών και των περιφερειακών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
0: Να πω όμως
3: θέλω,
0: κάτι.
3: Κυρία Γκαντώνα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
0: Συμφωνώ.
3: Ότι η υπόθεση του να μειωθούν οι ανισότητες στη χώρα είναι μια υπόθεση που πρέπει να είναι ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συμφωνώ. Απλώς να πω ότι σε όλα αυτά που αναφέρατε, είδαμε να σας γίνεται υπουργέ μια κριτική προσφάτως από τον κύριο Καραμαλή, που βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με τον Αντώνη Σαμαρά και σε ένα πάνελ με τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του, για τις υποκλοπές, για τα ελληνοτουρκικά, για τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Είναι δικό σας ο κύριος Καραμαλής, είναι κάποιος ξένος, θέλω να πω. Πώς την ακούσατε αυτή την κριτική, έτσι θα συσπηρωθείτε?
3: Καταρχήν, ο κύριος Καραμαλής είναι ένα πρόσωπο με ξεχωριστή συμβολή στην ιστορία της παράταξης, στην ιστορία της πατρίδας μας, γιατί διετέλεσε για 5 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας με ένα αναμφίβολα σημαντικό έργο. Και πιστεύω ότι κανένας δεν θεωρεί τον κύριο Καραμαλή ξένο προς την παράταξή μας. Το ακριβώς αντίθετο. Είναι σεβαστές οι απόψεις του. Προσωπικά μπορώ να ακούσω την κριτική, γιατί οφείλουμε όλοι να ακούμε την κριτική. Δεν θα συμφωνήσω, αντιλαμβάνεστε, με μεγάλο τμήμα αυτής της κριτικής. Αυτό δεν αναιρεί τη δυνατότητα που έχει ο κάθε πολιτικός, όταν μάλιστα έχει εγγράψει τη δική του ιστορία και στην παράταξη και στην χώρα, να διατηρεί τις δικές του απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Και πιστεύω ότι μπορούμε, δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι γεμάτη από περιπτώσεις πρώην αρχηγών και πρώην πρωθυπουργών μάλιστα, που είχαν διαφορετικές απόψεις από την επόμενη ηγεσία. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να καταλαγιάσουν.
0: Αυτό το λέτε και για τον κύριο Σαμαρά, που έχει πια εντελώς φύγει και διαχωρίσει τη θέση του. Υπάρχει, λέτε, ακόμα και τώρα περιθώριο να δούμε μια επιστροφή του? Γιατί τα σενάρια λένε ότι πάμε για ένα δικό του κόμμα, το οποίο προφανώς αν αυτό συμβεί θα σας στοιχήσει στα δεξιά σας.
3: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κύριου Σαμαρά, ούτε βεβαίως μπορώ να δεχτώ τις αιτιάσεις του. Γιατί ο κύριος Σαμαράς για πολλά χρόνια έχει στηρίξει τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργός στην κυβέρνησή του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα τότε σε πολύ κρίσιμες στιγμές και σε ένα πολύ κρίσιμο υπουργείο. Και στη συνέχεια στήριξε την εκλογή του και τον στήριξε και ως πρωθυπουργό και στήριξε και την παράταξη 2 φορές σε εκλογές υπό την ηγεσία του
0: Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτή η κριτική που κάνει τώρα.
3: Άρα προσωπικά, μέχρι να γίνει αυτό που είπατε, εγώ θέλω να διατηρώ την ελπίδα να υπάρξουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Διότι δεν θα ήταν καλό ούτε για την πατρίδα μας, ούτε για την παράταξη, ούτε πιστεύω και για την προσωπική πολιτική.
0: Η ηγεσία πρέπει να την ηχείρα συνεννόηση, λέτε, ο κύριος
3: Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτά που είχα να σας πω, σας τα είπα και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία, να πω κάτι τελευταίο έτσι πριν κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο να μου κάνετε για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχω ακούσει συναδέλφους σας δύο απόψεις. Μία κατηγορία συναδέλφων σας, εισαγωγικά το λέω, το κατηγορία που λέει ότι δεν μπορεί να είναι πολιτική αντίπαλος και ότι εξακολουθούν να τη βλέπουν σαν την μάνα που προφανώς έχασε το παιδί της από την τραγωδία. Και άλλους συναδέλφους σας που λένε ότι με αφορμή το προσωπικό της δράμα καπηλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία για να μπει στον πολιτικό στίβο. Εσείς τι λέτε?
3: Κύριε Αγκατώνα, εγώ δεν κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το να βιώσει ένας άνθρωπος μία τραγωδία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από το να χάσει ένας άνθρωπος το παιδί του, είναι ένα το κρατούμενο και σε αυτό ο καθένας συμπαραστέκεται στους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό είναι ένα και είναι ανθρώπινο. Στην πολιτική όμως οι άνθρωποι κρίνονται από αυτά που κάνουν σε ό,τι αφορά το δημόσιο βίο και την ίδια την πολιτική ζωή. Κυρία Καριστιανού είναι πλέον αρχηγός κόμματος. Κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Επί του παρόντος, εγώ βλέπω μηδέν ιστοπηλίκων.
0: Ιδεολογικά την τοποθετείτε κάπου?
3: Δεν βλέπω, επί του παρόντος βλέπω, επαναλαμβάνω, μηδέν ιστοπηλίκων. Άγνωστο το μήκος κύματος. Το μόνο που θυμάμαι τους τελευταίους μήνες ότι έχει πει είναι ότι απαγορεύονται οι αμβλώσεις. Να απαγορευτούν οι αμβλώσεις. Σε αυτό θέλω να σας πω ότι προσωπικά, αλλά και η παράταξη την οποία έχω τιμή να εκπροσωπώ, θεωρούμε ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να γεννιούνται νέα παιδιά, νέα Ελληνόπουλα, νέα αγόρια και κορίτσια στην πατρίδα μας. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια και τη νέα μητέρα ιδιαίτερα. Αλλά το δικαίωμα, τι κάνει κανένας στη ζωή του, είναι δικό του δικαίωμα. Και δεν νομίζω ότι είναι νέο το να γυρίσουμε τη χώρα δεκαετίες πίσω. Για όνομα του Θεού.
0: Για να επομένως, δούμε και τι θα
3: επομένως
0: ακούσουμε.
3: Την ερώτησή σας, η απάντησή μου είναι ότι δεν έχω ακούσει τίποτα ουσιαστικό και συγκεκριμένο από την πρόεδρο του κόμματός της, την κυρία Καριστιανού, εκτός από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο αυτά που είπε θεωρώ ότι είναι αποτυχημένα και βαριά οπισθοδρομικά.
0: Να πω και κάτι έτσι για να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, που είδαμε τώρα δύο μετρήσεις βέβαια, έτσι, περιμένουμε το επόμενο διάστημα και άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά εσείς έχετε μακρά εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Πιστεύετε ότι απειλείται από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί στα αριστερά του τουλάχιστον?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω όπως αντιλαμβάνεστε υποδείξεις.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν βγούμε εμείς στον αέρα, έλεγε ο πρόεδρος του Πασόκ ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτά που προστατεύουν και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα.
3: Για όνομα του Θεού τώρα, να σας πω κάτι. Τι προστατεύουν το Μητσοτάκη? Η κυβέρνηση, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει δεχτεί καταιγιστικά πειρά σε επίπεδο μηδιακό. Αλλά αυτό είναι τμήμα του πολιτικού παιχνιδιού. Νομίζω ότι αν κάποιος έχει να προσφέρει κάτι θετικό και ουσιαστικό στη χώρα, βρίσκει τον τρόπο, ειδικά στις εποχές μας, να το αναδείξει.
0: Μήπως θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση ο κ. Ανδρουλάκης και τα λέει αυτά?
3: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει στην αντιπολίτευση μια βαθιά εσωστρέφεια, όπου ο καθένας προσπαθεί να περιχαρακώσει το κοινό του. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τελείως άλλη αντίληψη. Η αντίληψή της είναι να διευρύνει και να κάνει πιο δυναμικό το δικό της κοινό σε μια πλατφόρμα προόδου και ασφάλειας για τα επόμενα 4 χρόνια. Εκείνη στην εσωστρέφειά τους, εμείς στη σκληρή δουλειά για την κοινωνία, με την κοινωνία, για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια,
0: αν μας
3: ξαναεμπιστευτούν βεβαίως οι Έλληνες.
0: Με ποταμίσια ιδεολογία, τώρα έτσι κάνω και λίγο χιούμορ, όπως σας είπε ο κύριος Σαμαράς.
3: Ιδεολογία.
0: Δεν ξέρω, σας είπε, για μεταλλαγμένο κόμμα μισθά και ποταμίσια ιδεολογία.
3: Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφορά όλους τους νεοδημοκράτες.
0: Και τους τεχνοκράτες.
3: Όλους. Θα πει τεχνοκράτες.
0: Εντάξει.
3: Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε και σε κοινοβουλευτική αρκετή.
3: Η ιδεολογία μας είναι ο πατριωτισμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη και είναι οι βασικές ιδέες που περιλαμβάνονταν στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974. Όλοι υποχρεωμένοι να αποδέχονται αυτές τις ιδέες και να τις υπερασπίζουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
3: Χάρηκα
0: πολύ που τα είπαμε. Κρατάμε από όσα συζητήσαμε τις πρωτοβουλίες, τις πολύ σημαντικές που περιμένουμε για τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, για τις μειώσεις τις εθελοντικές. που θα δούμε το επόμενο διάστημα, διότι όπως καταλαβαίνετε η βόλτα στο σούπερ μάρκετ έχει έτσι κάπως δυσκολέψει. Λοιπόν, ακούμε λίγο τραγούδι, γυρίζουμε να πούμε τα τελευταία της αποφώνησης.

Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Παιδιά, βλέπω τα μηνύματά σας, είναι έτσι αρκετά ζωηρά. Γεια σου Τάκη, τι λες εδώ για την αιρεσιμότητα του ευρώ. Okay. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας στέλνει χαιρετισμούς, όπως το βλέπει ο καθένας στη ζωή αυτή. Λοιπόν, έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 μέρη Πανάγου. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12. Χαιρετώ, καλό υπόλοιπο να έχετε. Γεια σας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος και να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα, απίφθινε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις στην αγορά. Για τον Κώστα Καραμαλή ανέφερε ότι δεν το θεωρεί ξένο στην παράταξη, σημειώνοντας πως είναι ακριβώς το αντίθετο, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, είπε πως ο πρώην Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τον εαυτό του και τις αιμονές του αριστερού χαρακτήρα, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού είπε σήμαν ότι είναι αρχηγός κόμματος και κρίνεται από αυτά που κάνει. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Το ταξίδι μας, οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος προαλήφεται για εκπρόσωπος τύπου του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Ερωτηθεί σχετικά, απάντησε: τίποτα δεν αποκλείεται, ενώ σημείωσε πως όλα θα κριθούν από τη δύναμη που θα δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η υποδίν κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, απαντά το Υπουργείο Υγείας. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βουλή της Βραζιλίας ενέκρινε πρόταση με την οποία μειώνει το χρόνο εργασίας και θεσπίζεται 2 ημέρες ξεκούραση την εβδομάδα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στοίχημαν Greek Basketball League στην ίδια διοργάνωση 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,43% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές στάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1615 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά που ξαναβγήκε και θα τον ψηφίσω και είμαι ακολουθός του. Είναι ο πιο καθαρός πολιτικός για μένα.
1: Το όνομα Ελλάς.
0: Καλό είναι. Μια χαρά. Μακάρι να πάρει ψήφους πολλούς. Πολλούς. Όλοι και οι νέοι και οι δύο ηλικιωμένοι. Γιατί τα έχουν βάλει όλα με τον Αλέξη χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Ήταν τα πιο τιμία χέρια που έχουν περάσει.
2: Από τις τσέπες μας.
3: Όχι, δεν. Αμάν. Βάλαμε εδώ μια κυρία που λέει καλό λόγο για τον Τσίπρα. Και αμέσως να το προπριονίζεις, να το μποϊκοτάρεις.
2: Εγώ.
3: Να
2: ρωτήσω, να δω τι εννοεί.
3: Έχει εμπάθεια.
2: Με τα χέρια ψηφίζουμε πια. Ποιος έχει ωραία χέρια.
3: Είναι, λέει, τα πιο καθαρά χέρια. Εντάξει, να μην το αναγνωρίσουμε αυτό. Να μην
2: δηλαδή,
3: το
2: παλιά
3: πούμε.
2: Λέγαμε δες μάπα και βγάλε συμπέρασμα, τώρα θα λέμε δες χέρια και βγάλε συμπέρασμα.
3: Ναι, μια ενυδατική. Δηλαδή, και όποιος έχει περάσει, μια νιβαία, κάτι έχει βάλει τα χέρια.
2: Ένα μανικιούρ, ένα πεντικιούρ, ένα σέντρουμ, πώς λέγεται.
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς είναι αυτά.
3: Τα καλύτερα χέρια.
2: Σέρουμ. Ένα σέρουμ. Ποιος βάζει τα χέρια στα μούτρα, κάπου.
3: Οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν είναι μια κυρία από την Πάτρα. Που τα λέει όλα αυτά. Οκ, δικαίωμά της. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αγαπάει ό,τι αγαπάει, πιστεύει όπου θέλει να πιστεύει. Και το κριτήριο της κυρίας και πολλών δεν είναι μόνο ότι αν έχει κλέψει κάποιος πολιτικός, είναι έντιμος.
2: Είναι
3: ένα από τα κριτήρια. Αν έχει κοροϊδέψει.
2: Εντάξει. Μπορεί να είναι, γιατί κυρία λίγο πιο δεύτερο, ας πούμε.
3: Προφανώς. Δεν, δηλαδή...
2: δεν μας τα άρπαξε. Και όλες οι άλλοι βλέπεις. Είναι λαμόγια χωμένη σε 10 σκάνδαλα.
3: Ναι,
2: σου λέει αυτός σκάνδαλα δεν είχε. Ήταν λίγο ψευτράκος. Εντάξει, δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Αυτό, σου λέει ποια είναι η πληγή μας. Που μας αρπάξανε και δεν έχουμε να πάρουμε μακαρόνια και βενζίνη.
3: Ναι,
2: από το ψέμα, άλλο τίποτα.
3: Μπορεί ρε παιδί μου από μια απόφαση. Όχι, δεν λέω τώρα του Τσίπρα γενικώς. Μια απόφαση πρωθυπουργού πάλι να μην έχει μακαρόνια χωρίς να τα έχει αρπάξει κιόλα.
2: Μπορεί.
3: Δηλαδή είναι πολύπλοκο όλο αυτό.
2: Είναι πολύπλοκο.
3: Το κριτήριο.
2: Σου λέει εδώ που φτάσαμε το μη χείρον βέλτιστον.
3: Ναι,
2: που δεν είναι, αλλά...
3: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή το λιγότερο κακό, μας οδηγεί σε ένα τεράστιο κακό κάθε φορά.
2: Σε ένα άλλο κακό.
3: Αυτό
2: ένα
3: θέλω να πω, τίποτα κακό. Άλλο. Ναι. Γιατί ακούσαμε αυτά από την Πάτρα εδώ την κυρία. Θα πάμε και σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη, γιατί βγήκαν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις.
2: Ναι, τώρα για το όνομα, για το τσίπρα.
3: Ναι, όλα μαζί. Να πάμε στην νύφη του Θερμαϊκού.
4: Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το όνομα?
5: Θυμίζει αστυνομία.
6: Ναι, οκ, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
7: Να σας πω, είναι αλήθεια, διάφορο.
8: Εντάξει, είναι αστείο όσο είναι και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος.
9: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
4: Για πείτε μας
9: πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας. Πάρα πολύ ωραίο.
10: Μη χειρότερα. Διχαστικό.
4: Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe. Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
4: Γιατί?
6: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτα.
4: Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
9: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
3: Καλά.
2: Εντάξει,
3: υπερβολές.
2: Μακριά από τον κόλλο μας και αλλού να πάει αυτό, λέει η κυρία.
3: Μα τώρα τι μυαλό, γιατί είχαν, σε ποια φάση είχαν μυαλό οι Έλληνες και τα επιλογές που έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, εδώ ποικιλία από τη Θεσσαλονίκη, από cringe όνομα.
2: Οι Έλληνες ψηφίζουμε με συνέστημα, όχι με μυαλό. Όχι με λογική. Αν ψηφίζαμε με λογική, θα ήταν ο Μητσοτάκης 7 χρόνια πρωθυπουργός.
3: Ότι τι τον ψηφίζαμε με συνέστημα.
2: Ενώ με λογική ήταν αυτό.
3: Όχι με συνέστημα, λέει, βλέπει τον Κυριάκο και λέει, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
2: Ο δεξιός, ναι.
3: Τι λέει.
2: Ο δεξιός, ναι. Εντάξει.
3: Τον Κυριάκο, βλέποντάς τον
2: Κυριάκο, δεν σου
3: βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα και
2: δεν σου γαργαλάει ένας άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα.
3: Νομίζω οι συγκεκριμένοι ψηφίσανε από συμφέρον.
2: Με παστίτσια, με όλα.
3: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι αυτοί που ψήφισαν τον Κυριάκο.
2: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι.
3: Δεν είναι άνθρωποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχτές το συζητάμε, λογικό είναι.
2: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. Ιδεολογικά μηδέν.
3: Τίποτα.
2: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Κλασικό, ενώ κλασικό Τσίπρα, κλασικό Τσίπρα, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα όμιλο. Έφτιαξε όλο αυτό και να συζητάμε για το όνομα και τα καραγκιουζιλίκια. Ένα δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
3: Όχι.
2: Να πει είναι βλακή αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πέσει στο στόμα του Άδωνη και τη ζωή. Είναι ντροπή.
3: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
2: Αν δεν του το πει. Το θα μου πει αν ήταν σοβαρό στο Τσίπρα, θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένα.
3: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ
2: ενθουσιάστηκαν.
3: Ξέρω,
2: τόσο που ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε, αυτό είναι παπαρά. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο τη ιδέα.
3: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγιστο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
2: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζότανε.
3: Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει,
2: αριστερή συμπαράταξη.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
2: Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας.
3: Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
2: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και μια κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κάτω. Ναι. Είναι λασίτες και
3: αυτοί.
2: Ναι.
3: Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες
2: αυτόν
3: τον τόπο.
2: Είναι του Ελλάς, φαντάρι. Είναι του Ελλάς.
3: Φαντάρι. Οκ, okay, το Ελλάς όμως, ναι. Θα πρέπει να πούμε, ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
2: Από τους μπάτσους.
3: Όχι. Α. Έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.

0: Δεν φωνάζανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εντάξει, η πατρίδα μας είναι Ελλάς ήτανε. Τώρα.
0: Με πόσα λάμδα ήταν
1: αυτό. Πόσα γράφετε, τι θες εσύ τώρα.
0: Από το Γιάννη δεν ήταν ακρονίμιο. Το έχουν γράψει όλοι. Από το Γιάννη με έναν Ι πήγαμε στο Ελλάς με ένα λάμδα. Να. Επίσης είναι από αυτά που γράφονται πολλά. Τον Τσίπρα να είναι ντυμένος αρχηγός αστυνομίας.
1: Βελουχιώτης.
0: Ματατζής, Βελουχιώτης, Αντάρτης. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κύκλο από προχτές. Ο Καμένος με τον Εδές. Ναι. Την νεολαία θα την ονομάσει ΕΠΟΝ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Η ΜΑΤ, είπε κάποιος άλλος στο ίντερνετ.
0: Διάφορα όλα
1: αυτά. Ο Βελόπουλος ξεσηκώνει ότι βλέπει στο ίντερνετ και τα λέει στη Βουλή. Άλλο επίπεδο από εκεί γνωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και βγαίνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εκεί τώρα αρχίζει το ωραίο.
1: Το πανηγύρι.
0: Ναι, θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Πιερακάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι σχολιάζουν το όνομα του νέου κόμματος.
2: Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι να πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
3: ξέρετε, έπαιξε πολύ έγινε φασαρία.
2: Αυτή η εμφυλιοπολεμική συνειρμή όμως γενικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζει η ασχετοσύνη τώρα των υπουργών αυτής της κυβερνήσεως και γενικότερα ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ,
1: του που πολέμησε του ΕΑΜ.
0: Τους ναζί κατακτητές της χώρας.
1: Συνεργάτες, θα μπορούσε να πει κάποιος
0: άλλος. Αυτό το να το συζητάμε, ναι, οκ. Okay. Και ναι. Τους ναζί, κυρίως του γερμανικού στρατό που ήταν εδώ. Αυτό είναι τιμητικό για τον ελληνικό λαό που είχε στρατό που πολέμησε τον κατακτητή. Ήρθαν οι ξένοι μας, πήραν εδώ το βιός, πήρανε τα δάνεια, πήραν.
1: Αυτό το λες να το ακούσει η παράταξη.
0: Όχι, έχει μια σημασία. Πρέπει να το ακούει.
1: Οι απόγονοι των συνεργατών των ναζιστών που τους πολέμησε ο Ελλάς. Αυτό ναι. Λες να το ακούσουν αυτή
0: δεν
1: η παράταξη.
0: Δεν μπορεί να το λες, να λες εμφυλιοπολεμικό συνειρμό τον Ελλάς και το ΕΑΜ. Αν θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά.
1: Εδώ άλλος λέει κομμουνιστική θεωρία, ναι. Πώς θα ηγεμονία της αριστεράς ενώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Προφανώς θα γίνει σπέκουλα.
0: Να πεις, αν θες να μιλήσεις, επί ο Πιερακάκης και θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, να αναφερθείς από το 1946 και μετά, που είχαμε για τρία χρόνια τον εμφύλιο. Άντε και να το δεχτώ, να το πεις εκεί, που είναι ο Δουσουέ, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ, για τα όσα έγιναν στην αντίσταση, δείχνει και το χυλό που έχουν στο μυαλό τους και δείχνει και τη σπέκουλα που κάνουν και αυτοί από άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά Τσίπρα που τα παίρνει όλα και τα κάνει δικά του.
1: Όχι, ναι.
0: Που τα καπηλεύεται, τα βρωμίζει, τα ρυπαίνει και τα τσαλαπατάει στην κρέα το μηχανή της απολύτικης δικής του λογικής.
1: Και του ναρκισισμού του.
0: Ναι. Αλλά εδώ είναι από μια άλλη πλευρά που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει γίνει και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα από το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, Πασόκ είναι, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει και η ιστορία.
0: Είναι ασυνάρτητη αλλά... και άσχετη.
1: Ναι, είναι ναι, κάποιο ναι, πολύ συγκεκριμένο ρόλο που
0: όχι,
1: με την ευκαιρία ας ρίξουμε εκεί. Ζημιά, ό,τι ζημιά κάνουμε, καλή είναι.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι από ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτού δεν ξέρουν τίποτα. Λίγοι κάνουν δουλειά, κάνα δυο από του πολιτικού τη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι είναι εντελώ άσχετοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να διαχωρίσουν πού άρχισε το ένα, πού τελείωσε το άλλο. Τι ακριβώς συνέβη δεκαετία του 40. Τα βάζουν όλα σε ένα μίξερ. Αριστερά ήταν αυτά, κομμουνιστικά ήταν αυτά, άρα εμφυλιοπολεμικά ήταν αυτά. Τέλος. Και μέσα εκεί δεν χωράνε βέβαια και οι δοσύλλογοι που είναι οι προγονείς τους.
1: Ναι,
0: δεν χωράνε εκεί μέσα.
1: Πού να χωρέσουν.
0: Οι δοσύλλογοι και οι
1: λαδέμποροι.
0: Εκεί δεν χωράει τίποτα. Ένας λοιπόν είναι ο Πιερακάκης και ο άλλος είναι ο Άδωνης.
4: Το όνομα του κόμματός του πέραν του νομικού ζητήματος που έχω θέσει είναι φρικτό.
0: Γιατί
4: είναι φρικτό. Θα σου πω γιατί. Στο μεν τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που καταλαβαίνει από ιστορία και θυμάται ιστορία τον επιστρέφει σε εποχές του εμφυλίου πολέμου, άρα είναι φρικτό.
0: Διχαστικό
4: στο
0: δηλαδή.
4: Δε μεγαλύτερο κομμάτι που δεν ξέρει από ιστορία, δυστυχώς, λέω δυστυχώς δεν ξέρει, δυστυχώς δεν ξέρει ούτε τι ήταν ο Δεκέμβριος του 1944, ούτε τη συμφωνία της Βάρκησας, ούτε τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όνομα που μάλλον παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία παρά σε οτιδήποτε άλλο.
0: Αφήνει και ο Άδωνης κάποια εδώ στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ο Άδωνης βέβαια ξέρει ιστορία. Απλά ό,τι κάνει το κάνει ως δουλειά.
1: Είναι
0: ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ο Πιερακάκης δεν νομίζω να ξέρει τίποτα. Ο νους του είναι αλλού.
1: Πώς να προλάβει και αυτός τώρα. Είναι πρόεδρος
0: στο Eurogroup.
1: Στο Eurogroup. Είναι υπουργός εδώ.
0: Δεν αδειάζει.
1: Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Όχι, να διαβάζουμε και την ιστορία.
0: Σωστό και αυτό. Άλλωστε είναι παλιά όλα αυτά.
1: Πρέπει να του τα λέει ο Άδωνης σε audiobook. Να τα ακούνε στο αυτοκίνητο όσο περπάει.
0: Ποιος θέλει να ακούει αυτή τη φωνή σε audiobook.
1: Παρά
0: μόνο αν είναι σε παλιό σε κανένα βράδυ, τι χαλαρωτικό ρε.
5: Όσο μιλάω εγώ εσύ, παραγγέλλε.
0: Τι χαλαρωτικό. Δεν γίνεται αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν θα συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα που τρόμαξες.
0: Τι να κάνω. Σαν να τον έχουμε εδώ και να φωνάζει. Είναι το...
1: Δεν θέσαι έξω από εμάς.
0: Το ίδιο, ναι. Το πήγε και παραπέρα όμως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και μια ανάλυση του γραφιστικού, της γραφιστικής αποτύπωσης του κόμματος.
1: Φύγαμε την Μπαρτσελόνα.
0: Φύγαμε ότι ο Άδωνης το έκανε αυτό. Ο Μπαρτσελόνη το λέγει ο Τσίπρας. Και αναλύει το σχήμα.
4: Επίσης και αυτό το αστέρι εκεί, το αστέρι εκεί του Τσέγκεβάρα στη μέση και λίγο 17 Νοέμβρη είναι λίγο αντιγιαστικό.
3: Αυτό λέτε, θυμίζει, γιατί αυτό το άκουσα και από άλλους που λέτε. Θυμίζει 17 Νοέμβρη αυτό.
4: Βάλτε τώρα από το ντοκιμαντέρ του Παπαγελά το φανταστικό τη 17 Νοέμβρη σήμερα. Για βάλτε το δίπλα, το δείτε να κάνετε. Να κάνετε, δεν παραμονή να πει να θυμίζει.
1: Και 17 και 18 μη σου πω. Και 19 Νοέμβρη στην
0: ναι,
1: θυμίζει.
0: Γενικώς το Νοέμβρη.
1: Γενικώς θυμίζει το Νοέμβρη αυτό το Α.
0: Ναι,
1: παρόλο που είναι μήνας χωρίς Α.
0: Όλο αυτό λοιπόν ήταν εντυπωσιακό προχτές, πόσο άμπαλος είναι ο Τσίπρας όταν του πήγε το κοριτσάκι. Που το κοριτσάκι να βγει από το βίντεο να πάει εκεί είναι ωραία ιδέα. Ας έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, όχι έτσι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ενώ το βλέπουμε σε βίντεο.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε να συγκινηθούμε, ναι,
0: ναι,
1: κοριτσάκι.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν συγκινηθήκαμε. Ήταν ωραία ιδέα που πήγε και με το που πάει εκεί έπεσε στον άμπαλο πάνω που δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Δεν είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, συγγνώμη τώρα.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπος.
1: Είναι
0: εκεί.
1: Πολιτικό
0: εκεί
1: κεφάλαιο.
0: Φταίει το επιτελείο. Δεν βάζει την κάμερα.
1: Α, και ο Τσίπρας μετά από χρόνια αυτό θα λέει. Δεν έφταιγα εγώ. Το επιτελείο έφταιγε που δεν μου πει πώς να το παίξω σωστά.
0: Εκεί δεν φταίει ο Τσίπρας. Εκεί, γιατί αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Ποιος διάλεξε. Κάθε,
0: θα σου πω. Με το πάει το κοριτσάκι, το αγκαλιάζει ωραία όλα αυτά και ανοίγει ένα χαρτί.
1: Ναι.
0: Και εκεί ο Τσίπρας περιμένει από τις οθόνες να παίξει.
1: Τον κατάλογο. Τι παρέχει.
0: Στη σωστή. Πάρε την κάμερα από πάνω του. Γιατί έχει αμηχανία και έχει αυτό το γέλιο που δεν ξέρει τι να κάνει. Και ο ίδιος και κουνάει τα χέρια και δείξε μας κατευθείαν γιατί αργείς. Άσε που το σωστό θα ήταν zoom την ώρα που ανοίγει ο Τσίπρας στο χαρτί.
1: Έχεις μπει σε εξειδίκευση τώρα.
0: Βέβαια. Έτσι,
1: τώρα. Δεν κάνουνε general, εγώ θα σου πω. Δεν τους είχαν δώσει το
0: γιατί
1: χώρο.
0: Γιατί είναι Τσιπρέοι όλοι αυτοί.
1: Τους βάλανε εμπόδια από την κυβέρνηση, δεν τους δώσαν το χώρο. Και δεν κάνουν την τζενεράλε στο χώρο που έπρεπε.
0: Ζουμ στα χέρια του Τσίπρα, ανοίγει το χαρτί και πριν ανοίξει πάμε στην οθόνη τη μεγάλη και μετά πλάνο στη μούρη του Τσίπρα με χαρά που έχει.
1: Ή υποκειμενικό, να βλέπουμε τι διαβάζει ο Τσίπρας.
0: Επειδή δεν θα το πετυχαίναν με τίποτα αυτό, γιατί είναι live. Όχι, αυτό ήταν χάλια τελείω. Αυτό αποτύχανε φρικτά. Επίσης δεν τον βάζει να κοιτάει κάτω τα ότοκιού.
1: Τι πατάτα κι αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Του βάλουν στο πάτωμα.
0: Τι είναι που είναι το παιδί.
1: Τον ταλαιπωρεί. Δεν θυμηθεί κανένα στίχο.
0: Και
1: αφού έχει
0: κάτω.
1: Ένα ολόκληρο κείμενο να διαβάσει. Δεν τα έχει μάθει. Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα και το ξέρουν.
0: Μα δεν μπορεί να μάθει το
1: βάλτε
0: κείμενο.
1: Βάλτε αυτά σε stand. Πώς τα έχει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης
0: πληρώνεται κάτι εταιρείες παγκόσμιες και τον βλέπει στις ομιλίες. Τον παρουσιάζουν. Έχει δώσει και εκεί ομιλία ο Μητσοτάκης στο θυσίο, στον ίδιο χώρο. Έχει μείνει προεκλογικά το 23. Του τα είχαν ψηλά. Αυτά που βλέπουμε κάτι
1: ένα τριπόδι τζάμι. Είναι. Ένα τριπόδι.
0: Δύο αριστερά και
1: δύο τριπόδια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και έτσι, κοιτάς.
1: Από το Θεμού να πάρει. Αυτά που τα παίρνει ο αέρα, δεν σου λέω. Βέστα μετά η ραπ κάτω. Να μην φεύγουν. Αλλά πάρε δύο μικρά τέτοια. 10 ευρώ το ένα.
0: Επειδή μιλάμε για Τσίπρα, από το Θεμού θα ήταν σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν έχει και το κρατικό χρήμα σαν το Μητσοτάκι να πάρει ό,τι θέλει.
0: Σωστό.
1: Παλεύει ο άνθρωπο. Δεν έχουν γραφεία καλά-καλά.
0: Ποιοι είχαν αυτή την ιδέα
1: ο Τσίπρα.
0: Στην Αμαλία σα έχει γραφεία.
1: Πώς θα αναχωρήσει την Αμαλία, τι είναι αυτό, γραφεία κόμματο.
0: Θα φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έχουν θέση πολύ δεξί. Πόσο στήχησε αυτό προχθές, πού βρεθήκαν τα λεφτά, πού βρίσκονται τα λεφτά για την Αμαλία. Γενικώ. Η Θάκη πούλησε όμω.
1: Αυτό του ένοιαζε τώρα του δεξιού, που βρήκε ο Τσίπρας τα χρήματα. Δεν βρίσκουν αυτοί κανένα φράγκο να ξεγρώσουν τα 500 εκατομμύρια.
0: Γιατί του νοιάζουν του δεξιού, γιατί πού βρήκε αυτό, να βρούμε και εμεί από την ίδια πηγή.
1: Έχουν πηγέ, μην του φοβάσαι αυτού.
0: Ξέρω, δεν φοβάμαι κανέναν, έχουν πάρα πολλά. Οπότε ακούσαμε και τη 17.
1: Πήρε επιδότηση από τον ΕΠΚΕΠΕ. Να. Ο Τσίπρας. Εκεί τα βρήκε. Εσείς του τα δώσατε.
0: Έχει πρόβατα.
1: Είδα.
0: Έλεος. Αμάν.
1: Έλεος. Θέλω να πω εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Και επειδή μιλάμε για τον Ελλάς, για το ΕΑΜ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι να έρθουμε στα ίσα μας.
6: Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα. Απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας.
0: Παλιό είναι αυτό βεβαίως. Αλλά μια που λέμε για ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, τα έλεγε η Αλέκα τότε, η Αλέκα Παπαρίγα είναι, τα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Που αν τα πάει καλά και ελευθερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να ελευθερώσει, κότσαρα ένα μνημόνιο από επιπλέον, έκοψε φόρους, έκανε αυτά που έκανε, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράγματα για τα οποία πανηγυρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουν τώρα, όταν θα ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει αυτά γιατί έχει οριμάσει.
1: Μα το είπε κιόλας.
0: Οριμάσει η συνθήκη.
1: Δοκιμάστε με και χωρίς μνημόνια, τότε φορτώσατε την Τρόικα. Τι να έκανα.
0: Αυτό έλεγε και τότε.
1: Ναι, και
0: δοκιμάστε
1: τώρα.
0: Με χωρίς μνημόνια.
1: Τώρα είναι
0: δεν
1: το χωρίς μνημόνιο.
0: Να φέρω μνημόνιο, έτσι έλεγε τότε.
1: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Του την
0: αίσθηση. Και αν ξαναγίνουν αλλιώς τα πράγματα τώρα, ποιο Βαρουφάκη του την αίσθησε.
1: Δεν έκανε αυτό που είχαν πει.
0: Ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης δεν συμφωνήσαν και έξω η Μαντά Μέρκελ, άλλα είχε πει.
0: Όσο λοιπόν.
1: Δεν άκουσαν την Νταούλια, που ναι, φαίνεται.
0: Όλα πήγανε.
1: Θέλει ένα καλό Νταούλιτζι τώρα. Να παίξει τον Νταούλι να ακουστεί καλά. Σωστή. Φύγαν αυτά τώρα, δεν έχει τώρα. Ούτε Νταούλια τώρα έχει.
0: Επίσης,
1: κανα μαγλαμαδάκι, κανα κορδεόν με ελαίωση του ναόματο.
0: Ο Χιλάκης με την ντουμασά του προχθές, αυτά όταν τα βλέπουμε από Αμερικάνους ηθοποιούς, είναι άψογα όλα. Πραγματικά τους απολαμβάνεις, ξέρουν το κείμενο απ' έξω. Εδώ ετούτη γιατί. Διαβάζαν το αστείο.
1: Μπορεί να το είχαν δώσει τελευταία στιγμή.
0: Δεν νομίζω.
1: Χωρίς πρόβα.
0: Ωραία, είναι ηθοποιοί. Δεν κάνουν πρόβα, δεν ξέρουν. Και αν είχαν το τοκιού για τον Τζίπρα, γιατί δεν το βάλαν το τοκιού για αυτούς. Τουλάχιστον να βοηθάει λίγο από κάτω. Που έχουν μάθει στους υποβολείς οι ηθοποιοί.
1: Τι είμαστε, μικρή μεγάλη στα καφενεία.
0: Ναι, θέλω να πω, αφού πέρασαν τη μία ομιλία, πέρασε και την άλλη ομιλία.
1: Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν ταινίες που τις βλέπει όλος ο κόσμος. και κάνουν καριέρα στο Hollywood και
0: απορίες.
1: Εδώ
0: εμείς, θέλω να πω.
1: Τα ζόρια να.
0: Ο Τσίπρας ήταν ο μπάχαλος που ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με αυτό το επιτελείο. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό όμως δεν τελειώνει σε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω.
1: Σπήρεται
0: άλλαξε
1: αυτό.
0: Τώρα όλο αυτό και έχει μπει σε μια άλλη βάση με νέο επιτελείο. Που του κάνουν rebranding, να τα βιντεάκια για την Μπαρτσελόνα, να δηλαδή το βιβλίο. Δεν είδανε, δεν υπολόγισαν απλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω να είναι.
1: Δεν θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, στην ουσία
0: όχι, όχι, άλλο που θα κρυθεί.
1: Α.
0: Άλλο που θα κρυθεί.
1: Ναι.
0: Στις απλές λεπτομέρειες.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Ετοιμάζεις μία εκδήλωση που και η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο τέτοιο.
1: Ναι, όχι.
0: Ετοιμάζεις μία. Εκδήλωση που και η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο.

0: Έλα.
1: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε.
2: Αυτό είναι το κωμικό.
3: Όπου
2: τη βρίσκουμε.
3: Άμα δεν τη βρούμε, τι θα καταπολεμάμε, ό,τι δεν βρούμε.
2: Τον αέρα. Τι είμαστε, αερολόγοι. Ψάξαμε, βρήκανε στον ΟΠΕΚ και δεν βρήκαν τίποτα. Καμία διαφθορά.
3: Δεν ψήφισε η Βουλή και είπε δεν έχει τίποτα. Δεν πάμε σε εξεταστική.
2: Ψάξαν στον ΟΠΕΚ και βρήκαν διαφθορά.
3: Είπε ο Μάκης, ποιος Μάκης, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν έχει τίποτα.
2: Ψάξαν στις υποκλοπές. Βρήκανε κάτι στις υποκλοπές. Όχι.
3: Δεν ξέρω.
2: Τι να κάνει.
3: Άλλα βλέπω στα γήπεδα.
2: Άσε τα γήπεδα. Ψάξανε σε πάρα πολλά θέματα. Δεν έχουν βρει τίποτα από διαφθορά. Στα καρτέλ. Βρήκανε κάτι στα καρτέλ.
3: Ποια καρτέλ τώρα έχει διαφθορά που μυρίζουμε αμέσως.
2: Άρα,
3: δεν είναι δυνατόν.
2: Πολύ σωστά τα λέει ο Πρωθυπουργός.
3: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ότι έχουν ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά όταν τη βρίσκουν. Δεν βρίσκεται. Γιατί η διαφθορά.
3: Είναι σαν τη σκόνη.
2: Ναι.
3: Πάει παντού και δεν πιάνει παντού.
2: Η σκόνη βρίσκεται.
3: Εδώ όλοι.
2: Όλοι πάρουν αυτά τα μαντιλάκια, τα ειδικά που υπάρχουν, τι μαζεύει τη σκόνη μια χαρά. Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
3: Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
2: Η σκόνη κάπου θα τα δεις όλα αυτά. Οπότε πάμε τώρα.
3: Η υγρασία, να. Καλύτερο παράδειγμα. Σαν την υγρασία, δεν μπορεί να την πιάσει.
2: Κάποια στιγμή θα βρεθεί όμως.
3: Θα βρεθεί, δεν ξέρω. Αλλού θα σκάσει.
2: Αυτό. Υγρασία και διαφθορά δεν
3: βρίσκονται.
2: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τη βρει. Θα πάμε στον Ντεμπονέρα. Ντεμπονέρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στον Τσίπρα.
3: Στον Τσίπρα τον είδα.
2: Ναι, μέχρι προχθές και σήμερα ακόμη τυπικός ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει. Κλείνει το ένα κόμμα, ανοίγει το άλλο. Δεν έχουν καταλάβει.
3: Δεν τα προλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Ναι,
3: τι κάνουν αυτοί. Πού είναι ποιος. Τσακώνει το Πολάκης με το Φάμελο σήμερα. Πού είναι αυτοί.
2: Γιατί τσακώνουν.
3: Πού βρίσκονται. Δεν ξέρω γιατί.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι είμαστε. Στο κόμμα που μας έλαχε.
2: Τι ζούμαστε. Στο κόμμα που τους έλαχε και μας έλαχε. Ο Ντεμπονέρας λοιπόν αναλύει με κάποιο τρόπο τη φορολόγηση στον υψηλό πλούτο που θα έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
5: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους δηλαδή και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά.
4: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
5: Ποιον θα φορολογήσει.
4: Μιλάμε για φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου. Όλα αυτά θα εξειδικευθούν τις αμέσως επόμενες μέρες στις πραγματικές μας προτάσεις.
6: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
3: Τρέμει ο πολύ μεγάλος πλούτος.
2: Πραγματικά το λένε, συνέχεια αυτό. Το είπε και ο Τσίπρας όσο διοικούσε βεβαίως δεν φορολόγησε.
3: Τι δεν φορολόγησε, δεν είχε θεσπίσει η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών.
2: Αυτό.
3: Τι είναι αυτό.
2: Εθελοντική.
3: Αυτό δεν είναι ότι χτυπάμε το μεγάλο πλούτο να πληρώσουν και αυτοί το...
2: Όταν θέλουν. Όσο
3: ναι,
2: θέλουν.
3: Τι δεν θέλουν.
2: Γιατί δεν το κάνει εθελοντική.
3: Αφού είναι πατριώτες.
2: Εθελοντική φορολόγηση στους συνταξιούχους. Και το έκανε στους εφοπλιστές.
3: Είναι υποχρεωτική στους συνταξιούχους, λες.
2: Ναι, είναι. Και μισό σέντς.
3: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα. Πεθαίνουν.
2: Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Γιούγκερ την προηγούμενη εβδομάδα στο ντοκιμαντέρ του Sky και λέει τα καλύτερα για τον Τσίπρα την προηγούμενη, όχι προχθές Δευτέρα, την προ-προηγούμενη Δευτέρα. Και λέει πολύ καλά λόγια. Βλέπω τους Σιριζέους στο Twitter. Να και ο Γιούγκερ έλεγε ότι είναι αριστερός, γιατί έλεγε κάτι τέτοιο ο Γιούγκερ. Βγαίνει προχθές και λέει το άλλο, ότι του είπα λείπαν 370 εκατομμύρια ή θα φορολογήσει σε εφοπλιστές ή συνταξιούχους. Και του λέει ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιούγκερ, όχι εφοπλιστές, δεν φορολογώ εφοπλιστές, άρα εννοείται θα τα κόψω από τους συνταξιούχους. Και βρίζουν τώρα τον Γιούγκερ γι' αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα τον δοξάζανε επειδή τον είχε πει αριστερό και λέει μπράβο και τέτοια. Από το αποτέλεσμα, εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ ή αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας, γιατί παίζει και ένα άλλο βιντεάκι που λέει θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Από το αποτέλεσμα ξέρουμε ότι από τους συνταξιούχους τα πήρε. Δεν τα πήρε από τους εφοπλιστές. Οπότε το τι λέει ο Γιούγκερ έχει μικρή σημασία. Η ζωή έδειξε ότι όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή το ΕΚΑΣ και μάλιστα από τους εντελώς φτωχούς συνταξιούχους το πήρανε από τους συνταξιούχους. Οι εφοπλιστές δεν πλήρωσαν γιατί ήταν η εθελοντική εισφορά.
3: Όλοι οπότε, τα θυμόμαστε, όλοι τα ξέρουμε.
2: Ο Γιούγκερ μικρή σημασία έχει τι λέει και αν εξυπηρετεί κάτι, γιατί η πραγματικότητα απέδειξε τι ακριβώς συνέβη.
3: Ο μεγάλος πλούτος

0: Θα πληρώσει τώρα. Θα πληρώσει και ο μεγάλος πλούτος που στηρίζει τον Τσίπρα.
1: Εννοείται.
0: Α, όλος ο μεγάλος πλούτος.
1: Βέβαια.
0: Α, νομίζω μόνο ο μεγάλος πλούτος που δεν στηρίζει τον Τσίπρα. Δεν τον στηρίζουν κανείς.
1: Στηρίζουν. Όχι, μόνο. Τι κανείς.
0: Γιατί κάποιος μεγάλος πλούτος το στηρίζει.
1: Εννοείται.
0: Δύο-τρεις μεγάλους πλούτους έχουν στηρίξει.
1: Δεν ξέρουν αυτοί θα τους τη φέρει μετά, σαν τον Αλαβάνο.
0: Α, από πίσω γυριστεί.
1: Τον ξέρει τον Τσίπρα. Όταν είναι για μεγάλο πλούτο.
0: Μανούλα.
1: Τους χτυπάει αλίπητα. Κρατηθείτε, φυλακτείτε συνταξιούχοι.
0: Αν αυτό είχε ο μεγάλος πλούτος να βγει και στη σύνταξη.
1: Δεν υπάρχει. Στο Σύνταγμα, κρεμάλα.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Και βγαίνει μια πρώην Πασόκα, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία τώρα ήταν στέλεχος στο Πασόκ, στον τομέα δικαιοσύνης κτλ. Και τώρα έχει πάει στο επιτελείο Τσίπρα. Άννα Παπαδοπούλου, θα τη μάθουμε. Είναι από έχει βάλει 4 καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Ένα εκ των 4 προσώπων, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και μας μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 15-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό
3: θα
2: χώρο,
3: τα πούμε σε λίγο.
2: Ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα απευθυνόμενος στους πολίτες.
1: Ωραία τα βλέπετε, κύριε Παπαδοπούλου. Έντιμο το ένα, ωραία, έγινε αυτοκριτική. Πού την είδε την αυτοκριτική?
0: Εντάξει, είναι ρομαντική στην αρχή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Στέλνει εδώ μήνυμα. Κάτι καινούργιο ξεκινάς, έχουμε πίστη.
1: Ναι, οκ. Okay. Στέλνει μήνυμα εδώ μια ακροατής.
0: Η πίστη.
1: Να θέλουμε ό,τι πίστη, θες να έχεις. Ναι. Στέλνει μήνυμα και λέει, δεν λέτε για το ότι το παραδέχτηκε, λέει, το λάθος με το ΕΚΑΣ ο Τσίπρας.
0: Τελείωσε.
1: Αυτό που έλεγε εδώ αυτοκριτική, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Άμα το παραδέχτηκε,
1: το επέστρεψε, λέει, εις διπλούν.
0: Τριπλούν.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να επιστρέφει κάτι. Και το εφάπαξ που τους έδεσε, γιατί δεν το λες κότα. Θυμάσαι που πριν τις εκλογές, το 19, Πέμπτη ήταν, Κυριακή εκλογές, έδωσε αυτό που δίνανε το Δεκέμβρη, το έδωσε τότε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ο κόσμος 10 μονάδες μπροστά με Μητσοτάκη. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, καταλαβαίνουν όλοι τι παίζει. Και... Εδώ λοιπόν ένας ακροατής που λέει αυτά. Και επειδή για τον Ελλάς έχει γίνει
0: πολύ. Για τα 37 εκατομμύρια δεν λέτε όμως πάση
1: ταμεία.
0: Δισεκατομμύρια, ναι.
1: Ναι, τα άφησε όντως. Αυτό το λέμε. από πού βγήκαν αυτά τα 37 δις?
0: Εντάξει, πού ναι. Βγήκαν. Κάπου, από τον πλούτο της χώρας. Το μεγάλο πλούτο.
1: Μεσαίοι στενάξανε. Ακούνε Τσίπρα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του Τσίπρα είναι όλοι μεσαίοι. Λοιπόν, και επειδή λέμε πολύ για τον Ελλάς και έχει έρθει η δεκαετία του 40 για άλλη μια φορά και κάποιος προσπαθεί να πατήσει στα ένδοξα χρόνια και στις ένδοξες στιγμές για να τις φέρει στα μέτρα του και να χωρέσει μέσα σε αυτά, γελάει κάθε πικραμένος. Πριν μερικές μέρες, αρχές Μαΐου, έγινε στην Κεσαριανή μια εκδήλωση με θέμα οι 200 Κεσαριανής και του Εργατική Πρωτομαγιά, Σικάγο κτλ. Ήταν μια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση. Εκεί ήταν που σου είχα πει ότι θα απαγγείλει κείμενα ο Μπογιόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή που διάβασε ένα μικρό κείμενο. Θα το ακούσουμε τι ακριβώς διάβασε εκεί. Πάνω σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε ο Κώστας Στομαίδης και η Χοροδία. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρουτσικού. Το ακούσαμε και προχτές με άλλη αφορμή. Τώρα εδώ είναι σε άλλη εκτέλεση. Στο τέλος αυτού του τραγουδίου διαβάζει η Μάγδα Φίσα ένα κείμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα ιστορίας όταν υπάρχουν και νεκροί. Κάτι που νομίζω είναι μια ωραία απάντηση σε αυτό που έγινε με το όνομα του Τσίπρα.

περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης. Κουβώντας με τις ρόδες του

καράβες με τα μαύρα πουστά.

νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγριπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
11: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
10: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
12: Γιατρέ μου,
13: πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου?
17: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
16: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
17: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά. Φωτογραφία.
1: Μπράβο, εδώ. Μπράβο. Είναι Καρπενησιώτης που πήγε να δει τον Τσίπρα προχθές.
0: Μια φωτογραφία σου με κάνει να ελπίζω. Δεν το πάνε. Κάτι φωτογραφίες άκουσα.
1: Μια φωτογραφία από αυτές που κρατάνε οι φοιτητές.
0: Και αυτό. Και αυτό. Ναι. Κάτι με Τσεγκεβάρα, ρε παιδί μου, τώρα. Στα δεδομένα μας.
1: Το πω, Άδωνης, ότι είναι 17 Νοέμβρη, το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
0: Τι, ο Τσεγκεβάρα ήταν 17 Νοέμβρη.
1: Όχι. Α. Είναι, στο μυαλό του Άδωνη
0: όλα αυτά
1: κάτι,
0: ένα.
1: Είναι ένα. Ωραία. Στο μυαλό του Πιερακάκη είναι όλα ένα. Ναι. Για πες τι προσκλήσεις.
0: Για το Γιωτόπουλο είπε.
1: Όχι ακόμα. Πάει να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ο Γιωτόπουλος. Όχι, δεν νομίζω. Λέω, αν είπε ο Άδωνης με την ευκαιρία ότι να το ξαναπάρουν μέσα, γιατί.
1: Αυτό λέω. Θα πει ο Άδωνης ότι μπορεί να, να δει ότι ο Γιωτόπουλος να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Για πες τι προσκλήσεις θα
0: λοιπόν,
1: μας
0: θα δώσουν προσκλήσεις. Βλέπω τώρα το δελτίο τύπου της παράστασης
1: ναι.
0: που ακολουθεί την παράσταση όλη τη χρονιά. Και βλέπω ότι πολύ προφητικά ο τίτλος ο Πεκεμπλέ είναι ο γραμμένος ο μισός με κόκκινο, ο μισός με μπλε. Το κόκκινο για την πατρίδα μας, το
1: κόκκινο.
0: Όχι. Το μπλε για την πατρίδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
1: Όχι ακόμα το κόκκινο για την πατρίδα μας.
0: Ναι, ναι. Έρχεται. Και εμένα πήγε η γλώσσα, ξέρεις, η γλώσσα να πάρσα, ναι.
1: Το μπλε για την πατρίδα μας και το κόκκινο για τους αγώνες.
0: Και αν είμαστε μερακλείδες, το κόκκινο για την πατρίδα μας, το μπλε για το αίμα μας.
1: Γαλοζοαίματα.
0: Βέβαια. Όχι τίποτα αυτά τα φλόρικα. Βέβαια. Που δεν θέλουν τον Παύλο όμως. Ψηφίζουν 1.200 κομματάκια.
1: Άλλο και αυτό, τώρα μην ξύνεις πληγές.
0: Γιατί άμα λέμε για κόμματα, να πούμε κανένα σοβαρό να γίνει κάτι.
1: Το βασιλιά μας.
0: Που δεν είναι ο βασιλιάς για κόμματα. Ο βασιλιάς είναι πάνω από όλα αυτά. Όχι, τι είναι τώρα για να μπλέξεις εκλογές, να πηγαίνει.
1: Ελλάς.
0: Να κάνει.
1: Με δύο λάμδα.
0: Να μιλάει στην καρδίτσα, στα χωριά.
1: Με δύο λάμδα ο βασιλιάς μας.
0: Ελλάς, ο βασιλιάς.
1: Θα δώσω προσκλήσεις.
0: Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη παράσταση που είναι το Σάββατο αυτό τώρα στη Λούτσα. Μεθαύριο, το Σάββατο. Στη Λούτσα, 30 του μήνα, που παίζουμε εκεί, μας έχει καλέσει η χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος και η παράσταση θα γίνει στην έδρα τους, που είναι στη Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Εκεί δίπλα από τα Καπή, λέει η Αρτέμιδος. Οπότε θα. Το ξέρεις, γιατί γελάς. Μένεις στα Καπή, πας. Λοιπόν.
1: Οπότε ο Χάλαρης, δεν είναι ο Κύρκος σήμερα, είναι ο Χάλαρης.
0: Σήμερα που ξέρουμε ότι είναι γέροντας.
1: Βέβαια, συνταξιούχος, εφοπλιστής κι αυτός.
0: Οπότε οι τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πρόσκληση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Αν θέλετε για πληροφορίες και εισιτήρια στο 693-24-49-50. Οι υπόλοιποι για αυτά τα λίγα που έχουν μείνει και θα πούμε τους νικητές όσον ούπο.
1: Ας πάρουν οι Λουτσιανοί, όσοι μένουν εκεί κοντά.
0: Λουτσιανίτες.
1: Λουτσιανίτες. Θα έρθουμε να σε δούμε το Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε. Και είναι ενεργό τώρα. Όσο εσείς τηλεφωνείτε,
0: ναι.
1: θα ακούσουμε ένα σοβαρό θέμα από πολιτικό της χώρας.
0: Που
1: μας.
0: Μόνο τέτοια ακούμε τώρα. Ναι. Και μόνο τέτοιους. Σοβαρούς.
1: Ναι. Υπάρχει, και γίνονται περισσότεροι σοβαροί, υπάρχει μια αγωνία διάχυτη στον ελληνικό λαό, θα απαντηθεί τώρα.
18: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά, που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τριστηγισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Μπολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube.
1: Οπότε, θα μάθουμε. Όλο πέφτουν κάτι βίντεο.
0: Διαλύεται η καρέκλα μου. Βγαίνουν κομμάτια.
1: Εκεί είναι, είναι η καρέκλα των καλεσμένων. Εκεί κάθεται όταν έρχεται.
0: Κατάλαβε. Σε κάθε σαπίζουν μετά.
1: Καρέκλες θα πούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι, με τις καρέκλες έχουν μια ωραία σχέση όλοι αυτοί. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που μας λέει πώς έβαψε το.
0: Το μαλλί.
1: Το μαλλί.
0: Έβαψε πώς... ή έβαλε.
1: Έβαψε και έβαλε.
0: Έβαλε.
1: Για έβαψε δεν ξέρω.
0: Γιατί, όχι, δεν έχει κρύο ο Άδωνης.
1: Ωραία, έβαλε.
0: Είναι 50 χρονών, όλα μαύρα.
1: Έβαλε και διηγείται τι ακριβώς έχει γίνει και είμαστε όλοι περίεργοι. Έχει και συνέχεια να μάθουμε.
0: Ναι, ναι.
18: Έχω ήδη το βράδυ με αυτήν την κουρασμένο και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσουμε Βιενέκη μόνο τα δίπλα. Ναι, 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου είναι το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι μου μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω. Καλά, αυτό ο γλόμπο είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
19: Ο Πολάκης ευθύνεται δηλαδή.
18: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδέρα, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κόρτ, και λέω και εκεί μου της λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει 12 και 10 το βράδυ. Τόσα. Το βάλα σε 5 μέρες.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Δεν εφημερεύουν αυτά.
1: Όχι. Το ωραίο εδώ είναι ότι.
19: ζει όλο αυτό που ζει ο Άδωνης στη Βουλή ή οπουδήποτε και το βράδυ πάει και τα ξαναβλέπει. Έβαλε στο YouTube.
0: Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Δεν είναι ότι εμείς πάμε, παίζουμε μια παράσταση και μετά πας σπίτι σου και είσαι κανονικός άνθρωπος, πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτός. Η αρρώστια του ανδρός είναι αυτή.
19: Ο εαυτός του.
0: Ναι.
19: Έβαλε να δει στο YouTube ξανά την συζήτηση.
0: Ναι,
19: το είχε βιώσει. Και δεν είναι η πρώτη του συζήτηση στη Βουλή. Άντε να πει να το δω, να διορθώσω. Είναι νούμερο 1.835.000. Και δηλαδή βλέπει κάθε βράδυ ξανά αυτά που έχει ζήσει τη μέρα. Κάθε στο YouTube, βάζει και ακουστικά, μην ενοχλεί του άλλου. Και βλέπει τον εαυτό του.
0: Εσύ το χορταίνει.
19: Αυτό
0: γιατί το χορτάσει.
19: Και βλέπει τον εαυτό του.
0: Α, τι καλό που ήμουν. Και φυλάει τα χέρια του μετά.
19: Ναι, αλλά εκεί κόλλησε, είδε ότι είναι γλόμπο και δεν ξέρει τον Μπολάκι. Στον Μπολάκι το χρωστάει.
0: Ναι. Μετά να μάθουμε και τι κρέμε. Ποιο του δυσκόλλησε, σε ποιον χρωστάει τι κρέμε που έβαζε μετά.
19: Έχει και τρίτο μέρο.
0: Το σπέρμα Σολομού που βάζει πάνω στο πρόσωπο.
19: Όλο αυτό έχει και τρίτο μέρο.
0: Μην παίρνετε τηλέφωνα μέχρι να ακούσετε τον Άδωνη. Σταματήστε τα τηλέφωνα, έχουν του νικητέ.
19: Θα πούμε σε λίγο. Και
18: είμαι πάρα πολύ ευτυχή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να κακό να κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαραώ από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνει θετικές αποβάσεις στην Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
20: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουν, ή το θεωρείς, είσαι κομπλεξάνης.
18: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνει κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνει καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
20: Θα κάνεις και άλλο, κάτι άλλο, όχι.
18: Πώς μάλλον δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Πιστεύω καλά είμαι.
20: Αδυνάτησα
18: και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, καλά είναι.
19: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Κούτσα, κούτσα, κούτσα. Λίγο στήθος ανέβασε. Λίγο στήθος για να ήταν λίγο καλύτερος.
19: Λοιπόν,
0: οι νικητές είναι Γιάννης Λικουριώτης, Κώστας Βαγγελίδης, Βασίλης Λαγωνίκας, Γιώργος Κατσάνας. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση που θα παίξουμε το Σάββατο στη Λούτσα, στο χώρο του Μουσικού Συλλόγου Χοροδίας Βραβωνίας Ατέμιδος, Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε το εισιτήριο στο 693-2440-950.
19: Μάλιστα, σήμερα, σαν σήμερα το 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο, υπογράφηκε η σύμβαση, η συνθήκη εισχώρησης της Ελλάδας, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να είναι καλά.
19: Όχι, λάθος.
0: Όλα στα
19: Ζάπια. Δεν λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Λεγόταν ΕΟΚ.

0: Η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
1: Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει τον υπόκοσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε τον υπόκοσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε το ανήκουμε στην Δύση, και βέβαια ανήκουμε στην Δύση, όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τη λένε αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
0: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
2: Εδώ λοιπόν ένα δείγμα.
3: Τι ξεπατικό είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι, τέλος πάντων. Συζητήσεως στη Βουλή. Είναι ο Καραμαλής, πλέον ανήκουμε στη Δύση, καθαρή γραμμή. Αυτό είναι. Mm. Το δέχεσαι, διαφωνείς ή το παίρνεις ή είσαι απέναντι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου που λέει: προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Εφετζήδικο, αλλά τελικά όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου έκανε αυτό που έλεγε ο Καραμαλής. Στη Δύση.
3: Αφού ανήκαμε στη Δύση,
2: θέλω να
3: άλλος
2: πω,
3: το ξεκίνησε.
2: Τότε
3: όμως
2: ο κόσμος είχε καταναλώσει και είχε αγοράσει του Παπανδρέου.
3: Ναι, έτσι
2: θέλουμε να ανήκουμε στους Έλληνες, η Ελλάδα. Παπαριές. Όπως και τώρα, πάντα και τότε, και μη δώσεις, όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο πολύ θα αγοράσει ο κόσμος. Ψοφάνε να αγοράζουν.
3: Εντάξει,
2: τέτοια.
3: Το κράτος έχει συνέχεια όμως, έτσι το
2: σωστό
3: βρήκε.
2: Και αυτό.
3: Το βρήκε αλλιώς. Και ο λαός. Άλλα μνημόνια βρήκε.
2: Και ο λαός.
3: Να μην φέρει μνημόνια, τι να έκανε.
2: Ναι,
3: έτσι το βρήκε, έτσι το πήρε. Τώρα, άμα το πάρει χωρίς μνημόνιο, θα δεις πώς θα μας απογειώσει.
2: Θέλω να πω, είναι μια ανάγκη να δεχτείς ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις από τον εμφύλιο και μετά. Αμερικανοί πρέσβεις εδώ, Αμερικανοκρατία γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είναι σαν ευχολόγιο.
2: Ναι, το δέχεται ο κόσμος από την ανάγκη του και αμέσως μετά, όταν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί και οι βάσεις μείνανε και η Αμερικανοκρατία δεν έφυγε.
3: Και αυξηθήκαν, μείνανε.
2: Και αυξηθήκαν κανονικά. Ο κόσμος τότε δεν κάνει μια αυτοκριτική να πει: μήπως μας κοροϊδεύε τότε αυτός. Όχι, κανονικά. Ψηλά. Χορτάσαμε ψωμί με τον Αντρέα.
3: Ναι, φάγαμε κρέας.
2: Ναι, και η Ελλάδα άνοικε στους Έλληνες τότε με τον Αντρέα. Οπότε έτσι θα κλείσουμε με τη συνέχεια του τραγουδιού του Χάρη Κλίν. Για την ΕΟΚ, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
3: Γεια χαρά.
4: Δευτέρη επιδανικά μας κάνουν δύο μπλοκ. Ρετάλι συν το χάλι μας είναι όλο μας το στοκ. Ανδρέας επιδανικά.

0: şey illet.
1: Şadolar yavrum.
2: Δένει επικοινό χρηστά ίσον ηλεκτροσόκ.

0: Βάλτε.
1: Τώρα.
0: Που γυρίζει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, εδώ και 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Χάλαρης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα ο φόβος αύξησης των ορίων ηλικίας στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για την εργασία. Οι Έλληνες αναδεικνύονται οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, πρωταθλητές και στην υπερορία, με τους Βούλγαρους και τους Πολωνούς να ακολουθούν. Δανείοι και Ολλανδοί δουλεύουν μόνο 30 ώρες την εβδομάδα. Δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις προϊόντων ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το κέρδος για να πέσουν οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με τη Σεύρον να επεκτείνει τις ερευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στόχος να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στα παραπολιτικά 90,1. Ο Θόδωρος Λιβάνιος υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση σοβαρή. Όλα ανοιχτά στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με άλλο κόμμα για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στο σταθμό μας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας πως το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, που υπήρξε πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του. Συναγερμός από κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών σε ασθενείς και προσωπικό. Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, τι λέει το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με το Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο με χορηγό επικοινωνίας, την Next Step Media Group. Στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που ξεκινά αύριο. Επιτάπητο ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες μεγάλες τουριστικές μονάδες αλλάζουν τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας. Στη μάχη για τους ημιτελικούς της Basketball League, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4. Κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Υψηλές θερμοκρασίες στην υπηρετική Ελλάδα. Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρος στην Αθήνα. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στους 34 στη Λάρισα.

0: Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά το θέμα της απονομής συντάξεων σε ένα μήνα. Αυτό φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ και ο φόβος φυσικά της αύξησης των ορίων στην ηλικία συνταξιοδότησης στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις είχαμε για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους, ενώ την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα, απίφθινε κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ και αυστερές συστάσεις στη βιομηχανία προϊόντων να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα. Σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά, που μου λέτε τώρα τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Δεν αποκλείει λοιπόν να υπάρχουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα στο Γιώργο Μάλτη, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ για την πιθανότητα να έχουμε πολύ γρήγορα απονομή συντάξεων σε όσους κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αιτήσεις, πάνω από 74.000 μέσα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Αυτό δείχνει και το άγχος και το φόβο, Γιώργο, των εργαζομένων, μήπως αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, αυτός είναι ένας φόβος που θα είναι στον διγυναικές όσο το ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως το δημογραφικό δείχνει μεγαλύτερους, περισσότερους συνταξιούχους από ό,τι εργαζόμενους το Καντράν. Και τώρα, στο επίκεντρο λοιπόν του ΕΦΚΑ, καθώς ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και σε πλήρη εφαρμογή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά μέσα στις επόμενες αλλαγές θα είναι η ενσωμάτωση, η ενοποίηση μάλλον κύριας και επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα αρχίσει να δίνεται ως μία σύνταξη. Δεν καταργείται η επικουρική, να το τονίσω αυτό, αλλά θα δίνεται ως μία σύνταξη από τον Γενάρη του 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο γρήγορου και ενιαίου μηχανισμού απονομής συντάξεων. Αυτό να σημειώσω εδώ, ότι ουσιαστικά θα αποσυμφορήσει και τον ΕΦΚΑ, καθώς σήμερα εκκρεμούν πάνω από 30.000 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων να αποδοθούν σε ήδη συνταξιούχους. Γιατί κάθε ταμείο συνταξιοδοτικό, επικουρικό μάλλον, λειτουργεί ως αυτόνομος λογαριασμός μέσα στο σύστημα. Δεν είχαν μηχανογραφηθεί τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται και ακόμα να είναι χειροκίνητο το σύστημα. Το
0: Γιώργο, σύστημα αυτή η ενοποίηση θα έρθει από τον Ιανουάριο, σωστά.
3: Θα
0: είναι και
3: Ιανουάριο
0: η πληρωμή της επικουρικής με την κανονική σύνταξη ταυτόχρονα.
3: Με την κανονική σύνταξη θα είναι μία. Ναι.
0: Θα είναι μία η πληρωμή, λοιπόν.
3: Θα είναι μία η πληρωμή.
0: Πάμε να λίγο να μας εξηγήσεις το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να απονεμηθεί μία σύνταξη?
3: Ο χρόνος έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στον ΕΦΚΑ από 500 περίπου μέρες που ήταν ο μέσος όρος απόδοσης το 2019.
0: Δηλαδή 1,5 χρόνο σχεδόν.
3: 1,5 χρόνο, και υπήρχαν και περιπτώσεις διαδικτικής ασφάλισης, όπως εργαζόμενοι που ήταν στο μέταλλο ή ήταν και αυτοαπασχολούμενοι νωρίτερα, που έφταναν και τα 3 χρόνια.
0: Σωστά.
3: Τώρα ο χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις έχει φτάσει κατά μέσο όρο τις 45 μέρες. Ένας δηλαδή που θα κάνει αίτηση σήμερα για να πάρει σύνταξη, αν δεν βγει στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο ειρήστο εμπαρόδο η κυβέρνηση στοχεύει να το καταργήσει με την εφόσον θα μειωθεί και άλλο χρόνος, δηλαδή πάμε ουσιαστικά στο μήνα, ένας που παραιτείται σήμερα τέλος του μήνα θα παίρνει την την κύρια σύνταξή του. Ναι. Τώρα για την επικουρική ακόμα υπάρχουν θέματα. Βέβαια, το νέο μοντέλο προβλέπει ότι κύρια και επικουρική σύνταξη θα εκδίδονται πλέον μέσα από κοινή ψηφιακή πλατφόρμα με αυτοποιημένο σύστημα. Και βέβαια, σύμφωνα με τον νόμο, για τη χορήγηση επικουρική σύνταξη απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλιση ή 4.500 ένσημα επικουρική κάλυψη, ενώ προϋπόθεση είναι και η απονομή κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία γύρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
0: Τώρα Γιώργο, τα στοιχεία Atlas λένε ότι σχεδόν, μάλλον πάνω από 74.000 άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αυτό δείχνει ένα άγχος ότι μπορεί να αυξηθούν τα όρια.
3: Είναι αριθμός ρεκόρ, έτσι. Mm-hmm. Είναι αριθμός ρεκόρ και δεν είναι, μπορεί να μην είναι και ακριβώς άγχος. Μπορεί να είναι και το μπόνους που δίνει ο νόμος που είχε κάνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, mm-hmm. Ώστε ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να μπορεί να εργάζεται με ένα πρόσθετο κόστος 10% επί του μισθού και ταυτόχρονα να παίρνει σύνταξη και μισθό μαζί. Και έχει ανέβει, να σημειώσω εδώ, το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζονται. Είναι κυρίως 230.000 άτομα, ναι. Και είναι συνεχώς αυξητική τάση. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μόνο το άγχος για... ή είναι το κάποιος που έχει εξασφαλίσει τον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε κυρίως γιατί στο δημόσιο απαγορεύεται η συνταξιοδότηση μόνο, εξαιρεί μόνο τα άτομα με αναπηρία, ουσιαστικά να είναι δηλαδή να παίρνουν και μισθό και σύνταξη σε μια περίοδο τέτοια η οποία έτσι είναι πολύ δύσκολη.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τα στοιχεία της Eurostat που μιλούν για την εργασία των Ελλήνων. Οι Έλληνες ανακρίνονται και πάλι πρωταθλητές. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
3: Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Καθώς ο μέσος όρος ξεπερνάει τις 40 ώρες που είναι και δεν μιλάμε για μία και για δύο δουλειές, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των μισθών. Δηλαδή κάποιος και με το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως μπορεί να έχει ασφάλιση και να εργάζεται σε δύο ή τρεις εργοδότες.
0: Αυτό βέβαια, Γιώργο, δείχνει. Αυτό ναι, προφανώς, αλλά αυτό δείχνει, Γιώργο, τη μεγάλη πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά. Δεδομένου του γεγονότος ότι για να μπει κάποιος στη διαδικασία
3: να κάνει και δεύτερη δουλειά,
0: προφανώς είναι για να καλύψει.
3: Να πλησιάζει χρόνο από την προσωπική του ζωή, πράγμα που
0: τον εξουθενώνει.
3: Αλλά τον εξουθενώνει από την άλλη.
0: Λοιπόν, ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν μετά από εμάς?
3: Κυρίως είναι χώρες βαλκανικές, δηλαδή είναι η Βουλγαρία, Ρουμανία, Εσθονία, είναι τέτοιες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει μειωμένο ωράριο, στην Ολλανδία υπάρχει μειωμένο ωράριο. Δηλαδή βλέπουμε και στη Γερμανία κάτω από 40 ώρες.
0: Ναι. Και οι Δανείοι και οι Ολλανδοί κατά μέσο όρο εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.
3: 30 ώρες την εβδομάδα, ναι.
0: Δηλαδή και σχεδόν 6 ώρες
3: την εβδομάδα. Οι Δανείοι και οι Ολλανδοί επίσης κάνουν και τηλεργασία πάρα πολύ από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία και τέτοια που δείχνουν ότι 30% του εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές εργάζεται και από το σπίτι και κυρίως εργάζεται τις ώρες που θέλει, συμπληρώνοντας το νόμιμο ωράριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Αυτά δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, είναι ενδεικτικά και δείχνουν ακριβώς την κατάσταση στον εργασιακό κόσμο της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα νέο βήμα για την έρευνα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις έρευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, γιατί έχουν ακούσει και για πολλές περιοχές έρευνας και πιθανές εξόρυξης υδρογονανθράκων και πιθανότητα να έχουν και οι ακροατές μας μπερδευτεί. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παραχώρηση μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Θαλάσσια περιοχή βρισκόμαστε στο νότιο Ιόνιο Πέλαγος, ας το πούμε σχηματικά κάτω από την Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν μέχρι τώρα είχε πάρει την άδεια για έρευνες και είχε πραγματοποιήσει έρευνες η Hellenic Energy. Τώρα προφανώς η Hellenic Energy, αυτά τα οποία έχει βρει από τις έρευνες που έχει κάνει μέχρι τώρα, κύριο το ενδιαφέρον της Chevron. Το λέμε προφανώς γιατί η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο έτοιμο μαζί με την Hellenic Energy για να θα μπει και εκείνη σε αυτή την παραχώρηση για την ακρίβεια να μεταβαστεί ο ρόλος του εντολοδόχου, operator όπως λέγεται, από την Hellenic Energy, θυμίζουμε Hellenic Energy στην πρώην ΕΛΤΕ, στην Chevron για την παραχώρηση αυτή. Έτσι, αυτή αφορά την απόκτηση από τη Chevron ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Chevron θα είναι το 70%, το 30% η Hellenic Energy, η Chevron θα είναι εντολοδόχος και θα μπει μετά αυτό το σχήμα. Την τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση, έχει γίνει η πρώτη και η δεύτερη, η φάση αυτή αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρησης. Δηλαδή, οι εξερευνητικοί γεώτρες τι είναι, να δουν αν οι υδρογονάδακες που υπάρχουν στο υπέδαφος είναι σε τέτοια έκταση και υπάρχει τρόπος που να είναι οικονομικά εφικτός για να γίνει αυτή η εξόρυξη. Ο Σταύρος Παστάβουλος, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική όλο αυτό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια, όπως χαρακτήρισε, ανάπτυξη του τομέα υδρογόνου ανθράκου. Είπε ότι είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στην προοπτική της χώρας μας. Και είπε επίσης ότι επιβεβαιώνει η εξέλιξη αυτή ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία.
5: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Τώρα, εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος, όπως είπε, να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές και υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση είναι πολύ σοβαρή. Η Πέννη Αβραμίδη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 μίλησε, όπως είπε και εσύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, που αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις προωθούμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης είναι η κατάργηση στην ουσία του δεύτερου γύρου των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής. Για να το πούμε πιο σωστά, μιλάμε για ενοποίηση του πρώτου και του δευτέρου γύρου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εκλεγεί δήμαρχος με 42%, πάρει δηλαδή 42%, αναδεικνύεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εκλέγεται δήμαρχος, στην περίπτωση που είναι κάτω από 42%, δεν θα υπάρχει η δεύτερη Κυριακή όπως γινόταν μέχρι τις εκλογές του 2023, θα προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές και έτσι θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Πού αποσκοπεί αυτή η αλλαγή που είναι το σημαντικό?
0: Ναι.
6: Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί το να σταματήσει το παζάρι που λέμε μεταξύ των παρατάξεων και οι συμφωνίες που γίνονται ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου ένας υποψήφιος παίρνει 41% την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή συσπυρώνονται όλες οι δυνάμεις απέναντί του και δεν εκλέγεται δήμαρχος.
0: Σωστά, σωστά.
6: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εφόσον η δεύτερη Κυριακή καταργείται, η ψήφος την πρώτη Κυριακή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η ψήφος για την πρώτη επιλογή, δηλαδή ποιον θέλει δήμαρχο, αλλά και η εναλλακτική. Δηλαδή, ψηφίζω την πρώτη μου επιλογή. Στην περίπτωση που δεν πάρει 42%, δίνω και μια εναλλακτική, ώστε να βγει το αποτέλεσμα για τον δεύτερο γύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
7: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα να στηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών. Ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία, η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος. ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνησης επομένως.
8: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Τώρα εδώ στα παραπολιτικά είχαμε μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού που είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί, έγινε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και η ίδια έχει πει κατά το παρελθόν ότι αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα κτλ. Ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη ρωτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ακούσετε την δήλωση του κυρίου Αυγερινού και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
9: Η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος?
10: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μια φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
9: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
10: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει. Αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
0: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μαζί του, φυσικά, ήταν και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, αλλά και ένα πρόσωπο, έκπληξη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Καλύτερα όμως να μας τα πει η καλή συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνοδευόμενος λοιπόν από τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο της Δίκης της Χρυσής Αυγής, ένα θα λέγαμε εμβληματικό πρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τις υπογραφές τις οποίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.

0: χιλιάδες πολίτες και Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας τόσοι άνθρωποι, ενώ ακόμη άλλοι χιλιάδες φεύγουν να υπογράψουν. Και συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα παρουσίασε τις 300 πρώτες υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή που χρειάζεται η ιδρυτική διακήρυξη, και καταλήγοντας είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας στηρίξουν σε αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Να σου πω λοιπόν ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει φουλ τις μηχανές. Λένε τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και περιοδίες, θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις, θα γίνουν θεματικοί κύκλοι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουν τα στελέχη του καθημερινή παρουσία, προσδοκούν αν μη τι άλλο, σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην αρχή ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπάρξει μία τριβή των στελεχών αυτών με τα τηλεοπτικά παράθυρα και στη συνέχεια να υπάρξουν οι αντιπαραθέσεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε.
1: Ναι. Ελένη, να σε ρωτήσω το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία Λεπενιώτη τώρα αποτέλεσε ίσως ένα πρόσωπο έκπληξη για κάποιους από τον κόσμο και τα λοιπά. Εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ, εσείς που κάνεις το ρεπορτάζ και που γνωρίζεις τις κινήσεις τον τελευταίο καιρό του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα πρόσωπο που ήταν έτσι στα πιθανά πρόσωπα να τον πλαισιώσουν?
0: Ομολογώ ότι δεν την είχαμε ακούσει. Mm-hmm. Ωστόσο,
1: άρα είναι έκπληξη, είναι ένα πρόσωπο έκπληξη. Ναι. Μάλιστα.
0: Ωστόσο, όλο το τελευταίο διάστημα μας έλεγαν από την Αμαλίας ότι πραγματικά θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν έκπληξη, θετική έκπληξη δηλαδή για τους Έλληνες πολίτες. Και η κυρία Λεπενιώτη προφανώς είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα τα οποία, όπως σου είπα, δημιουργούν αίσθηση, καθώς έχει συνδέσει το όνομά της με μία δίκη η οποία για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αποκλείεται και το επόμενο διάστημα να δούμε και άλλα στελέχη. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θέλω να σου πω, Έρη, για βουλευτές, για τρεις τουλάχιστον βουλευτές, οι οποίοι σκέφτονται μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να ανεξαρτητοποιηθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξει πριν μία συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει αυτή η κίνηση, και μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση. Δεν μιλάμε δηλαδή για παραίτηση ακόμα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θεωρώ, από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός έξω από τον Άριο Πάγο, αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και ο Θόδωρος Λιβάνιος που μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά, ενώ ο κύριος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα, αναφέρθηκε και στο κόμμα Τσίπρα.

0: και στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο αναφορικά με το κόμμα του Τσίπρα ότι μιλά και είναι, χρησιμοποιεί τσιτάτα του παρελθόντος. Για να τους ακούσουμε.
1: Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα, δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
2: Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς, και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα, ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
3: Με χαρά να τις ακούσουμε. Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκη, πάντως ξέρετε τι ξέρω. Νιώθω ότι βάζει οντισιόν για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο κάνει είναι σαν να είναι σε οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η παρότρινσή μου είναι ότι η συγκεκριμένη θέση έχει πολλούς μνηστήρες πλέον.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Άκουσες, Ανδρέα, τι δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σκληρές δηλώσεις και σκληρή κριτική βεβαίως ασκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά των δύο αντιπάλων του και κατά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ξεκινώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η Χαρλάου Τρικούπη σηκώνει πολύ ψηλά τα φλάμπουρα της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και το νέο του κόμμα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, εξαπέλυσε βέλη για τον κύριο Τσίπρα, τόσο για την πολιτική αναξιοπιστία, όπως είπε, γιατί πολλά από αυτά που τώρα προτείνει ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση και κάνει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά αυτό πέσει είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Εκεί που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με την αμαλίας από την Καρλά Τρικούπη θα πάρει πολύ υψηλούς τόνους, είναι οι αναφορές σε σχέση με εξαρτήσεις του Ανδράκη, τα υπονοούμενα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα έκανε αναφορές σε ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν συγκεκριμένα έτσι, κόμματα. Μάλιστα αναρωτήθηκε, έχετε δύο ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ? Όχι, άρα ο αγώνας, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που δίνουμε είναι προσκυνιακός και χωρίς εξαρτήσεις, υπονοώντας ότι άλλα κόμματα, μάλλον το λέει έτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν σχέσεις με συμφέροντα, και όπως φαντάζεσαι, αυτό είναι η απαρχή μιας πάρα πολύ σκληρής σύγκρουσης. Δηλαδή τα περισσότερα στελέχη επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι να το πλήξουν στο ηθικό σκέλος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ΠΑΣΟΚ.
5: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως ΠΑΣΟΚ τη λέμε πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς, και στην οικονομία, και στην ακρίβεια, και στην υγεία, και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο.
6: Μήπως νιώθετε
5: ή θυμίζει μια από τα χθες.
2: Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά. Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρήσω ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι έχουμε εξελίξεις. Πάντα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και έχουμε και άμεσες απαντήσεις από ελληνικής πλευράς. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρικ, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ως γνωστόν, η Άγκυρα μας απειλεί ξανά, πολύ πιο έντονα.
0: Σωστά.
7: Λίγο πριν την επικείμενη νομοθεσία και την ψήφισή της, μιλώ για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μίλησε προκλητικά για νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, προσέξτε, λέει η χώρα του, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. Συγκεκριμένα λέει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στερέφεται εναντίον μας. Για να το εξηγήσουμε, αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών μας. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε, ότι κατά τη γνώμη μας εξοπλίζεται παρανόμως τα νησιά, αν το συνεχίζετε είναι αιτία πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το νέο άτυπο τουρκικό casus belli, έχουμε επιτραπεί η έκφραση, η Αθήνα απαντά με πολύ ηχηρό τρόπο, πολύ σωστά είπες. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ως γνωστόν δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε μασά τα λόγια του, το είπε ανοιχτά. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δανδίας. Και ο κύριος Στασούλας μίλησε. Είπε ότι υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή που δεν δικαιολογεί ασάφεια και φυσικασμούς, δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μας μια διαρκή προετοιμασία. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στην Κύπρο για αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Εξωτερικών, τον Γκίμνιχ όπως λέγεται, και ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Διότι προσέθεσε ότι ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λέμεσο, εκεί όπου υπάρχει συνάντηση, άτυπη συνάντηση των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σε προσωπικό και σε ασθενείς. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων που έκανε λόγο για έξαρση νοροϊού, προκαλεί γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών, ήταν αυτό που ξεσήκωσε, αναστάτωσε το πρωινό μας.
0: 9 άτομα.
9: 9 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά έγινε λόγος ακόμη για 53 ύποπτα. Για να δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο.
0: Ναι.
9: Όταν πρόπερση είχε έξαρση νοροϊού στα Χανιά, mm-hmm. 250 χανιώτες χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο διοικητής του νοσοκομείου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα, προκειμένου να μην υπάρξει
0: εξάπλωση.
9: Και το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, και το λένε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να βγει από την εφημερίδα του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό, για τους συνοδούς, για τους ασθενείς. Μιλήσαμε με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ειδικοί καθησυχάζουν. Απλά οι εργαζόμενοι και ο κόσμος υπάρχει μια αναστάτωση.
9: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι. Βεβαίως. Ο Κίκας Μαγιορκίνης μας είπε ότι είναι ένα συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο διεθνώς στα νοσοκομεία να υπάρχει νοροϊός.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε
9: εγώ
0: πολύ.
9: Ευχαριστώ.
0: Βασίλη μου, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκου, στο σταθμό μας.
6: Χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Mm-hmm. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση.
0: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι αύριο ρίχνονται στη μάχη χιλιάδες μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο λοιπόν είναι η πρώτη μέρα αυτών των αγχωτικών, δεν μου επιτρέψετε να πω, εξετάσεων για όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι μαθητές πιάνουν τα στυλό τους. Αύριο ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ, του Γενικού Λυκείου, θα εξεταστούν συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στην συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλάμε για μαθήματα προσανατολισμού, μαθήματα κατεύθυνσης. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομικών. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών, όπως είπαμε, στη συνέχεια στις 2 Ιουνίου, εξέταση στα μαθηματικά στην άλγεβρα συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσουν από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητος. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 ως τις 25 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, και υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι στις αίθουσες στις 8 το πρωί. Οι κόλλες θα μοιραστούν στις 9 το πρωί και συνολικά θα εξετάζονται για 3 ώρες. Και χρειάζεται να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, στυλό και το ρολόι τους. Όχι το έξυπνο, το ρολόι το κανονικό.
0: Και
10: να ευχηθούμε καλή επιτυχία και ψυχραιμία, όπως είπες και εσύ, χρειάζεται.
0: Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά την Next Step Media Group. Να συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο το Λεμό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά μετά την πρώτη ιδιαίτερα επιτυχημένη και πολύ συζητημένη ημέρα, σήμερα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο κεντρικά πάνελ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ειδήσεις να βγαίνουν από αυτά. Είχαμε νωρίς τον πρόεδρο του Παπαστεργίου, όπου αναφέρθηκε σε ό,τι έχει σχέση φυσικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τους Δήμους. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος Λιβάνιος. Εκεί είχαμε σημαντικές ειδήσεις σε σχέση με τον νέο κώδικα και πρέπει να σας πω και σε δήλωση που έκανε στο ΙΟΤΑ νωρίτερα. Είπε ότι αφού τελειώσει η διαβούλευση της θέσης του μήνα, πάει στη Βουλή προ συζήτηση για τις, τις αρμόδιες επιτροπές και τις διαδικασίες και ευελπιστεί μέσα στον Ιούνιο να έχουμε και την ψήφιση του νέου κώδικα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το τρίτο πάνελ και αυτό πολύ σημαντικό σε σχέση με την πολιτική προστασία, όπου οι δήμαρχοι πολλών πόλεων έθεσαν τα δικά τους ζητήματα σε σχέση με την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Είχαν ένα πολύ σημαντικό διάλογο με τον ίδιο τον Υπουργό. Με το ίδιο ενδιαφέρον θα συνεχιστεί όλη η μέρα. Παράλληλα έχουμε πάνελ και σχολεία που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την έκθεση, σε όλη την... σε όλα τα σημεία της έκθεσης.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία, Γιώργο.
11: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία. Το έχουν πει ήδη οι οργανωτές, αλλά νομίζω φέτος θα καταρριφθεί το ρεκόρ. Πέρσι πάνω από 11.000 μαθητές είχαν επισκεφθεί τις 4 ημέρες της έκθεσης τα σχολεία. Φέτος ευελπιστούν και όπως καταγράφεται, μάλλον θα είναι και περισσότεροι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς και από όλους. Ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα, τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θέτουν όλοι ουσιαστικά εδώ οι ομιλητές, είναι πρώτον αυτό ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της έκθεσης και δεύτερον φυσικά η σφραγίδα που βάζει και επικοινωνιακά η Next Step Media Group, που δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αύριο έχουμε την πρώτη τελευταία ημέρα, πολλές θεματικές, πολλά πάνες, πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί θα βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν βέβαια για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Και το μεγάλο κλείσιμο θα γίνει το προσεχές Σάββατο, όπου εκεί θα έχουμε και την ολοκλήρωση για φέτος και ουσιαστικά ένα απολογιστικό και συνοπτικό για το τι έγινε αυτές τις 4 μέρες εδώ στο ΤΑΙΚΒΟΤΟ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Κυπαπτζόγλου. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα φιλοξενήθηκε από το χώρο της Attica Green Expo, εκεί στο Παλαιό Φάληρο, στο ΤΑΙΚΒΟΝΤΟ. Εκεί λοιπόν μίλησε ο κύριος Κυπαπτζόγλου, ο οποίος είναι δήμαρχος στο Άργος Ορεστικό. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε για την έκθεση και ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ομίλου μας.
12: Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές. Και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους.
13: Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στους χώρους περιφέρειντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους που δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
0: Τώρα στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist είναι στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Επιτάπητος ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, φυσικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αυτά δηλαδή που πρόκειται να αλλάξουν επί της ουσίας τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας που είναι η Κρήτη. Ο Φώτης Κόλλιας, ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του powergame.gr, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αύριο πραγματικά ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που έχει οργανώσει το ΠΑΡΙΕ μαζί με τον Economist με κύριο θέμα τις μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί. Το συνέδριο θα ανοίξει το πρωί με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το μεσημέρι έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση του Πρωθυπουργού με την Μαριάννα Μαρτσουκάτο, μία από τις πιο επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, που θα μιλήσει για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Από το συνέδριο θα περάσουν, θα έλεγα, τα ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι των εταιριών που αυτή τη στιγμή προωθούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, και εκπρόσωποι επικεφαλής των εταιριών που σήμερα επενδύουν στην Κρήτη, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και δύο ξεχωριστά πάνελ, τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα αφορά ατροχία ατυχήματα. Θυμίζω ότι το θέμα απασχολεί την Κρήτη δεκαετίες, καθώς επί δεκαετίες εξαγγέλλεται ο ΒΟΑΚ ακόμα.
0: Σωστά.
14: Δεν έχει προχωρήσει. Τώρα όμως για πρώτη φορά βλέπουμε εργοτάξιο στον δρόμο. Ένα δεύτερο πάνελ ενδιαφέρον είναι το Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που θα μιλήσει για τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία και την ανάπτυξη.
0: Φώτη, μας ακούς.
14: Το οποίο ενδιαφέροντα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φώτη. Αναμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του Power Game και του Economist εκεί στην Κρήτη και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη που θα αλλάξει φυσικά τη φυσιογνωμία του νησιού. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασωληνωριακής εγκληματικότητας, διακρύβωσε η ελληνική διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Χάρη στις ενέργειες της δίωξης διαρρηκτών, καλησπέρα. Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες πληροφορίες αναφορικά με την δράση μιας περίφημης ομάδας από τη Χιλή, οι οποίοι έφτασαν και στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Ο αρχηγός τους μάλιστα έχει συλληφθεί, βρίσκεται στον Κορυδαλό και σύμφωνα με πληροφορίες και μέσα από τον Κορυδαλό κινούσε τα νήματα προκειμένου οι συνεργάτες του να συνεχίσουν το θεάρεστο εντός αγωγικών έργο τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δίωξη διαρρηκτών τους τελευταίους μήνες. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, μάλιστα, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούμενη από 3 άτομα, όλη η υπηκότητα είχε από τη Χιλή, είχαν εισβάλει σε μια βίλα στην νοτιοανατολική Αττική, σε μια βίλα ενός πολύ γνωστού εφοπλιστή και μάλιστα είχαν αρπάξει πολλά επώνυμα ρολόγια, μια τεράστια συλλογή που είχε ο εν λόγω εφοπλιστής από 45 πανάκριβα ρολόγια τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα πολλά από αυτά ήταν και συλλεκτικά κομμάτια καθότι ήταν διαμορφωμένα, ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι δεν χρειάζεται να πούμε να κάνουμε διαφήμιση στις μάρκες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για 45 ρολόγια να φτάσουν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φανταστείτε πόσο κάνει το κάθε ρολόγιο ξεχωριστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην δίωξη διαρρηκτών είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στην ουσία εφαρμόζει ένα σύστημα, θα λέγαμε, εγκληματικού τουρισμού. Έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της εγκληματολογίας. Οι συγκεκριμένοι Λατινοαμερικάνοι καταφτάνουν στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις της συνθήκης Σέγγεν μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα που υπάρχει στη συγκεκριμένη συνθήκη χωρίς να περνάνε από σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως οι συνεργάτες του 40χρονου αρχηγού της οργάνωσης ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλών κατάφεραν να δραπετεύσουν ο ένας στη Βαρκελόνη και ένας και άλλος στη Ρώμη και δυστυχώς μέχρι στιγμής αγνοούνται τα ίχνη τους παρά το γεγονός πως η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους δύο αυτούς. Να πούμε πολύ σημαντικό πως μια 23χρονη Ελληνίδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία, στην δράση αυτής της οργάνωσης καθότι έχει συγγενικές σχέσεις, συγγενικές εξαρχιστίες με τον αρχηγό και αυτή ήταν που χαρτογράφησε τις περιοχές όπου έχουν μπόλικη ηλία θα λέγαμε για τον 40χρονο και για τους συνεργάτες της και έτσι βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών έχει δώσει σχετικές καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία ωστόσο μάλιστα. Δεν τις αποδίδονται πολλές κατηγορίες καθότι είναι πλημελωματικού χαρακτήρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε καταρχάς μια επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία, σε ελβετική πόλη, και έχουμε φυσικά και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από, από την Ισπανία, έτσι, με την έφοδο που έγινε χθες σοσιαλιστικό κόμμα, πολλές εξελίξεις και εκεί. Ελισάβετ.
10: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την ισπανική κυβέρνηση. Κάτι τρέχει με τον Σάντσεθ. Είναι πολλά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και οδυνηρές ήτες που βρίσκονται γύρω από το Σάντσεθ. Έχει φτάσει στα όρια του. Όπως είπαμε και χθες, οι ανακριτικές αρχές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, του κυβερνώντος, στο πλαίσιο της έρευνας για κατάχρηση κομματικών χρημάτων. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετά σημαντικό ζήτημα, αλλά
0: βέβαια
10: αποτελεί απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά σκανδάλων που βαραίνει το κόμμα του Σάντσεθ. Τώρα, ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, ο Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε επιθανάτια αγωνία και απέτησε από το Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Πόσες ακόμα έφοδοι και έρευνες, πόσες ακόμα μίζες, ρώτησε. Τώρα, για να δούμε αν ο Σάντσεθ θα αντέξει στην κυβέρνησή του, αν θα προβεί, αν θα ανοίξει τις κάλπες. Για να πάμε όμως και στην Ελβετία, έχουμε ένα σοβαρό συμβάν. Χτύπησαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Βίντεντουρ. Οι τραυματίες είναι 4, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, όπως μαθαίνουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι ο δράστης φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Δηλαδή, ο Θεός είναι μεγάλος, μια φράση που ακούγεται συχνά όταν οι δράστες έχουν ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Τώρα, το θέμα είναι ότι η επίθεση έγινε 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη, και μένει να δούμε εάν τελικά ο δράστης είχε συγκεκριμένο κίνητρο, αν συνδέεται με το Ισλάμ και εάν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή, και από εκεί που μιλούσαμε για εκεχηρία, βλέπουμε ότι γίνονται 2 βήματα μπρος και 1 βήμα πίσω στα στενά του Ορμούζ. Παρατηρούμε και καταγράφονται χτυπήματα. Όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, κατέριψαν ιρανικά drones, έπληξαν δε και στρατιωτική εγκατάσταση στο Bandar Abbas. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών απειλεί μια εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 3 μέρες που οι ΗΠΑ επιτίθενται σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, η εγκατάσταση στο Bandar Abbas χτυπήθηκε ενώ ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει 5ο ντρόουν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Η CENTCOM χαρακτήρισε τις ενέργειές της μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο την διατήρηση της εκεχηρίας. Και μήνυμα στέλνει η Τεχεράνη ότι θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα. Μένει να δούμε τι θα επικρατήσει νεότερο στη Μέση Ανατολή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε τι εικόνα υπάρχει αυτή την ώρα στον καιρό, στις θερμοκρασίες, διότι λίγο νωρίτερα, όπως έβλεπα κύριε Σταματάκη, το θερμόμετρο έδειξε 34 βαθμούς Κελσίου σε Τρίκαλα και Λάρισα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Να κάνουμε μια ενημέρωση ότι αυτή τη στιγμή έχει μια πυρκαγιά στο κρυονέρ Αττικής, επί της ανοίξεως και ειρήνης σπέδουν δυνάμεις περιοριστικής και εθελοντές. Ευτυχώς δεν φυσάει.
0: Ναι.
16: Και πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα, από την ώρα που δεν φυσάει και δεν έχει κοντά και πέφκα.
0: Στο κρυονέρι Αττικής και είναι σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, σε δασική.
16: Ναι. Πεθρό είναι σε χόρτα, ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πέφκα από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες, με τον καιρό?
16: Οι θερμοκρασίες θα πάμε σε εντελώς καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
16: Στη Θεσσαλία θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη μεμονωμένα επί 35 με 36, στην Αττική θα φτάσουμε τους 33 με 32 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που θα συνοδεύουν με χαλαζοπτώσεις, στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου, Αχαΐ, Ελία, Αρκαδία. Στη συνέχεια θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή το πρωί, κάποιες πολύ μεμονωμένες στη Θεσσαλία. Το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο τον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου. Οι θάλασσες θα είναι κατοτάξιτες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Κανένα πρόβλημα στα παραθαλές τμήματα της χώρας. Όσοι κινηθούν όμως τα ορεινά της Τεραίας, του υπηρετικού κορμού της χώρας, της Πελοποννήσου, Σάββατο, Κυριακή, να έχουν στο νου τους ότι έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης την Κυριακή, άσχετο θα είναι ο καιρός το μεσημέρι σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Πάντως, όσοι ταξιδεύουν στις θαλάσσιες περιοχές, θα έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη της νέας εβδομάδος, πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά για την εποχή.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη.
16: Να είστε καλά.
0: Πάμε και στη Σοφία Καρακασίδη πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Attica Green Expo, με τη μεγάλη έκθεση εκεί στο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Μας περιμένουν τα κακά κορίτσια. Τι έχουμε το βράδυ? Έχουμε ημιτελικούς Basket League. Σοφία, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Έχουμε δύο ημιτελικούς της Basket League. Στις 6 Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι απόψε θα υψωθεί στον ουρανό του ΣΕΦ το Λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Και πριν από το Τζάμπολ, μάλιστα, θα υπάρχει το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε επίσης τένις, Ρολάν Γκαρός, με παρουσία Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη. Ο Έλληνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιταλό Μαντέο Αγνάλτη. Ενώ από την πλευρά της η Μαρία Σάκαρη θα κοντραριστεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε, από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτέλειο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Συνδεόμαστε ζωντανά με το Attica Green Expo, εκεί τη μεγάλη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη. Εκεί μας περιμένουν τα κακά κορίτσια για μια ζωντανή εκπομπή από το περίπτερο, από τον ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών 90,1.
18: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
19: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια» στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
20: Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτέ τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Και όλα αυτά τα φταίει ο Δημήτρης ο Κύρκος, ο οποίος θέλει να ελέγξει τον ήχο.
1: Έβαλα ένα παπάδο ακουστικό, δεν κατάλαβες τι έγινε.
0: Η μάνα μου πάντα ανησυχεί, μου λέει πάλι άργησε στην εκπομπή και πέφτει το χαλί. Δημητράκη μου, τι σου φταίει, μαμά.
1: Δεν φταίει ο Δημήτρης. Εγώ έβαλα να, το, γιατί, να πούμε στον κόσμο ότι αυτά τα ακουστικά που έχουμε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πούμε που είμαστε.
0: Καλά, πες για το ακουστικό τώρα, σου ήρθε που είμαστε.
1: Είμαστε, ναι. Έχει χιλόφωνο, γι' αυτό πήγα να το πω. Γιατί δεν έχουμε ακουστικό με χιλόφωνο στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Και το έβαλα ανάποδα. Το χιλόφωνο μου πήγε, πίσω στο σβέρκο.
0: Δηλαδή,
1: και τρόπαξε ο Δημήτρης ο Κύρκος, ο ηχολήπτης μας.
0: Μιλάς με το λαιμό.
1: Έτσι φαίνεται. Γαστρίμηδος, γαστρίμηδος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε που είμαστε. Είμαστε καταρχάς την 5η Attica Green Expo 2026. Τη μεγαλύτερη συνάντηση για τον περιβάλλον. Που κρατάει μέχρι 30 Μαΐου στο Tech Vondo με χορηγό επικοινωνία στο δικό μας όμιλο, την Next Step Media Group. Να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση έρχεται πιο ενισχυμένη, με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Θέλω να σας πω ότι πήγα να πάρω καφέ και άκουγα δήμαρχοι από εδώ και δήμαρχοι από εκεί.
1: Έχουν έρθει όλοι οι δημαρχαίοι, παιδιά, όλοι.
0: Οι μη δημαρχαίοι είμαστε εμείς, να ξέρεις.
1: Και μάθαμε ότι ένας από τους δημάρχους που είχαμε χθες καλεσμένο,
0: ναι,
1: θεωρείται ο κλούνι των δημάρχων.
0: Αυτά τα λένε πριν.
1: Τον είδαμε.
0: Έχουμε το ανάλογο dress code.
1: Νομίζω που κατάλαβα ποιος είναι. Των Χανίων πρέπει να είναι.
0: Τα underwear να
1: μιλάμε,
0: είναι ψηλό σεξι.
1: Χανιά λοιπόν, διακοπές φέτος.
0: Ναι, σκοπός της έκθεσης. Κοίτα να σε πάρει στο φαλάκι, στο κυνήγι η γυναίκα του.
1: Α, είπα τεμένος,
0: ναι, η Βέρα γυάλιζε.
1: Ήτανε μια λεπτομέρεια που...
0: γυαλίζει. Έχει και δύο παιδιά. Αν νόμιζα δύο φορές
1: από...
0: παντρεμένος. Έκανε δύο η πλατή και λέω δύο φορές παντρεμένος. Άντρας που δεν είναι δύο φορές παντρεμένος είναι αποτυχημένος. Είναι σαν το δήμαρχο. Πρέπει να έχεις βγει δύο θητείες. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
1: Πάντως παντρεμένος μου διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια.
0: Νομίζω ότι είναι ο τελευταίος δήμαρχος που ήρθε μετά από τα σχόλια που κάνουμε. Λοιπόν, στόχος της έκθεσης είναι να λειτουργήσει ως χώρος ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής για την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα όποιον έρθει για αυτά τα κτίρια, παιδιά, που βάζουν τα φελιζόλτα, ιδιαίτερα στα παλιά κτίρια, και πραγματικά γίνουν. Βέβαια, φέρουν μεγάλη οικονομία.
1: Στη θέρμανση και στην ψήξη.
0: Βεβαίως, και έχεις και καλύτερη θερμοκρασία στο σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα αναπτύξουμε την πράσινη ανάπτυξη, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Να πούμε ότι επειδή πολλοί κόσμοι σε αυτή την εποχή κάνει ανακοινήσεις, ότι γίνονται, παιδιά, και ανακυκλώσεις στα δομικά υλικά, που δεν το ήξερα εγώ. Δηλαδή, όταν γκρεμίζετε κάτι. Δείτε
1: που αυτό το μεγάλο κάδο καταρχήν
0: το μεγάλο κάδο, αυτά πρέπει να πηγαίνουν για ανακύκλωση.
1: Πρέπει.
0: Ή μπορείς να φέρνεις εσύ ένα φορτηγάκι ή να ειδοποιείς κατευθείαν την ανακύκλωση και να έρχονται να παίρνουν τα μπάζα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές τις μέρες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην εκπαιδευτική διάσταση της διοργάνωσης, καθώς χιλιάδες μαθητές είδαμε και έξω από το Tech Vondo.
1: Πώς κάτι είδα εγώ πάνω τώρα που είχε πάρα πολύ πλάκα.
0: Κάτι σποράκια. Θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές περιβαλλοντολογικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.
1: Λοιπόν, πήγα πάνω και εγώ να πάρω καφέ πριν από σένα και ήταν μια τάξη όπου τα είχαν βάλει όλα στη σειρά και λέγω ότι τα έχουν στοιχήσει, ρε παιδί με εδώ πάνω. Και περιμένανε, αυτά ήταν ένας άνθρωπος στην τουαλέτα για να πάνε τουαλέτα.
0: Άντε,
1: και έλεγε, ο security, ο επόμενος θα περάσει.
0: Όλα αυτά
1: και ήταν όλα.
0: Κρατούσαν το ποιπείο τους.
1: Είχαν πολύ πλάκα, ήταν πολύ χαριτωμένα.
0: Ναι, το έκαναν ανακύκλωση και αυτό.
1: Ναι.
0: Για να είναι εντός του πνεύματος των... Λοιπόν, να πούμε ότι είναι υπέροχο το Tech Vondo. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλος χώρος, ναι.
0: Πολύ μεγάλος χώρος.
1: Και έχει και πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή είναι κόσμος που ενδιαφέρεται πραγματικά για την πράσινη ανάπτυξη.
0: Λοιπόν, είδα κάτι κάδους ανακύκλωσης μινιατούρα. Και μου ήρθε να πω, δώστε μου ένα. Αυτά τους μπλε σε μινιατούρα, τα είχαν στη σειρά και προφανώς αυτοί έρχονται σε συνεννόηση με τους διάφορους δήμους, γιατί αυτά, παιδιά, σπάνε. Και σπάνε.
1: Και
0: δηλαδή, πες μου
1: και σπάνε και τα σπάνε. Τα σπάνε, παιδιά.
0: Δεν έχεις τέτοιους σπασμένους κάδους στη
1: ναι,
0: γειτονιά σου.
1: Αλλά δεν τα σέβονται.
0: Άσε δε που ένας κάδος... Τα πάει, σούρνει, η κάθε πολυκατοικία σέρνει στους κάδους στην επόμενη.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, και τώρα έχουν βάλει και κάτι σιδεριές, βέβαια, για να μην μετακινούνται.
1: Για να μετακινούνται οι κάδοι.
0: Βέβαια, αυτό έχει ένα
1: πρόβλημα. Και όχι μόνο γι' αυτό. Πολλοί μετακινούν κάδους για να παρκάρουν.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω βέβαια.
1: Έχουν βάλει τώρα αυτά τα σίδερα όντως τα προστατευτικά κλπ. Και εμείς έχουμε και πολλούς, επειδή έχει πολύ δέντρο. Γενικά στις περιοχές που έχει πολύ πράσινο, υπάρχουν και οι καφέ κάδοι που είναι για κλάδια.
0: Δεν έχουμε εμείς. Τώρα αρχίζουν να έρχονται στο Μαρούσι.
1: Ναι, δεν είναι ότι έχουμε παντού, ναι, αλλά έχουμε.
0: Κίτρινους έχετε.
1: Κίτρινο εγώ δεν έχω δει.
0: Ναι.
1: Και, έχουμε και, και υπάρχουν και αυτό έχουμε πει αυτό στα σούπερ μάρκετ, σε πολλά σούπερ μάρκετ μεγάλα, αυτά τα μηχανήματα ανακύκλωσης. Που είναι για γυάλινα, μπουκάλια, για
0: επίσης, τενεκάκια. Θέλω να πω ότι στο κέντρο της Αθήνας έχω δει στο Κολωνάκι τους μεταλλικούς κάδους που πηγαίνει κατευθείαν μέσα στη γη και γίνεται πολτοποίηση σε αυτά, πετάς και τρόφιμα.
1: Παιδιά, αυτό το, στο εξωτερικό παίζει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και αυτό γίνεται κατευθείαν λίπασμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κομποστοποίηση νομίζω γίνεται.
0: Αυτό. Λοιπόν, για πες τώρα, εσύ πόσο ανακυκλώνεις το σπίτι σου, το τηρείς ή καμιά φορά βαριέσαι, γιατί όχι, όλοι το παθαίνουμε, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν βαριέμαι, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Α.
1: Δηλαδή, και στη βαριέμαι. Επειδή πρέπει...
0: Το διαχωρισμό των
1: σακούλων. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει όταν βάλεις κάτι, ας πούμε μια κονσέρβα από τόνο σου, λέω ένα παράδειγμα. Δεν πρέπει να τη βάζεις στην ανακύκλωση έτσι λαδωμένη, πρέπει να την πλένεις.
0: Τι πρέπει?
1: Να την πλένεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να την πλένεις.
1: Ναι, πρέπει να την πλένεις. Αυτό εγώ θέλω να σκοτώσετε με καλύτερα.
0: Δεν μπορείς να την κάνεις με μια χαρτοπετσέτα.
1: Με χαρτοπετσέτα να την πλύνεις. Αυτό εγώ το βαριέμαι, η αλήθεια είναι. Οπότε το κάνω ένα 50% μία, το κάνω μία, δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά τα υπόλοιπα τα γυάλινα τα μαζεύω, τα πηγαίνω, στο σούπερ μάρκετ και τα βάζω στο ειδικό μηχάνημα. Τα τενεκεδένια, ναι. Τώρα αυτά τα κονσέρβες.
0: Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε σε περιβάλλον χορηγικό, να σας πούμε ότι η Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, είναι μια καλή ευκαιρία για να πάτε στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να περάσετε σούπερ, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και αν είσαστε τυχεροί, μπορεί να φύγετε και με κάποια χρήματα. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Μαμακό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Πρόεδρος Φοβσά Θεσσαλίας.
0: Τόσο κοντά. Το μικρόφωνο, έτσι, μπράβο. Δήμαρχε,
1: τον κάναμε είσαστε, διβήσει τον δήμαρχο.
0: Ναι, είσαστε έτοιμος για συναυλία. Τώρα με αυτό το μικρόφωνο.
2: Πραγματικά, πρώτη φορά το βάζω τόσο καλό μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Είναι δήμαρχος
1: Λαρισαίων. Οι δήμαρχοι είναι πολύ ωραίοι τελευταία, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο τρίτος ωραίος δήμαρχος που έρχεται στο.
0: Γιατί ψηφίζουν περισσότερο οι γυναίκες, να σου πω με ποιο τρόπο.
2: Προσπαθούμε. Γιατί...
0: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
2: Θέλει τρόπο, όπως το λέτε.
0: Τι σημαίνει πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας, τι είναι αυτό.
2: Ο ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για όλη τη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
2: Για την περιφέρεια Θεσσαλίας είναι νεοσύστατος, είναι ένας φορέας που διαχειρίζεται τα απόβλητα από όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας με δεδομένο ότι οι ανάγκες που υπάρχουν είναι τεράστιες, οι ανάγκες να υλοποιηθούν γρήγορα έργα είναι επίσης τεράστιες, οι καιροί ουμενετοί.
0: Να σας ρωτήσουμε ένα βαθύ πολιτικό ερώτημα.
2: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχει βγει το Λάρισα, Λάρισα, Σίδα και Λαχτάρισα.
2: Κοιτάξτε, εγώ την αγαπάω τη Λάρισα. Δεν είναι λαχτάρα όταν τη βλέπω. Προφανώς ναι, έρχεται από παλιά.
0: Λαχτάρα είναι καλό.
2: Εντάξει, νομίζω είναι ποιητική αδεία αυτό που λέγαμε παλιά και στο σχολείο. Ήταν κάτι το οποίο κάποιος το είπε κάποτε. Γιατί είναι αντίστοιχο με το ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, παράδειγμα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Είναι...
0: Και αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
2: Ναι, είναι κάτι μοναδικό.
0: Άρα κάποιος προφανώς ήταν ερωτευμένος ή ερωτευμένη με κάποιον από τη Λάρισα.
2: Αλλά του Λαχτάρισα νομίζω ότι έχει θετική χρειά.
1: Αυτό ναι, είπαμε. Ότι είναι λαχτάρα να σε δω.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλία στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων?
2: Είναι στην κατάσταση που βρίσκονται οι περισσότεροι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας, με την έννοια ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για να τρέξουμε μπροστά και το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε όλοι οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων είναι η χρηματοδότηση.
0: Αυτό μας το έχουν πει όλοι.
2: Ακριβώς. Οπότε λένε όλοι αλήθεια. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει εξαγγελία για την έκδοση της πρόσκλησης για να υλοποιηθούν τα ολιστικά σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, ότι πλέον υπάρχει ένας οδικός χάρτης ενεργειών που πρέπει να γίνει αναπεριοχή.
0: Άρα, σας λείπουν χρήματα για να κάνετε τι ακριβώς για να καταλαβαίνει ο κόσμος?
2: Να προμηθευτούμε απορριμματοφόρα, να προμηθευτούμε κάδους καφέ που είναι για τα βιοαπόβλητα, είναι τα οργανικά, τα φαγητά μας, όλα αυτά που βγαίνουν από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Να αυτά γίνουν... μπαίνουν κατευθείαν μέσα στη γη και...
2: Αυτά αυτή τη στιγμή θάβω ότι ο τρόπος, ο σωστός επεξεργασία.
1: Κοινός χωματερή.
2: Ακριβώς. Είναι στους χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά γίνεται και αυτή η ταφή με κάποια συστήματα, με κανονισμούς, mm-hmm. με προδιαγραφές υψηλής ασφάλειας κτλ. Επίσης, τα σχέδια αυτά προβλέπουν τη δημιουργία υποδομών. Και ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Είναι τα εργοστάσια, οι λεγόμενες ΜΑΑ, μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Εκεί, τα οποία, εκεί όπου πηγαίνουν τα απόβλητα, τα επεξεργάζονται και ξαναέχονται για χρήση. Δεν θάβονται. Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε στο 2030 να έχουμε μόνο ένα 10% των απορριμμάτων που παράγονται από τα ελληνικά και νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα οποία θα πηγαίνουν προς ταφή. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να.
1: Το προλάβουμε αυτό, γιατί. Ευρωπαϊκή οδηγία δεν είναι.
2: Ευρωπαϊκή οδηγία, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν και προλαβαίνουμε. Το θέτει πλέον σχέδια που δεν υπήρχαν παλαιότερα, αλλά ξέρετε, όταν βγαίνουν τα σχέδια, αν δεν υλοποιηθούν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτά γίνονται λίγο ανεπίκαιρα πλέον. Πρέπει να ξαναπροσαρμοστούν, να επικαιροποιηθούν. Το πιο βασικό στοιχείο όμως είναι η χρηματοδότηση. Και ακούσαμε αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ ότι είναι θέμα ημερών η έκδοση της πρόσκλησης προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι τα πράσινα σημεία, εκεί που μπορεί κάποιος να πάει να αφήσει τα ογκώδια απορρίμματα που αυτή τη στιγμή τα αφήνει ανεξέλεγκτα παντού, δίπλα από τους κάδους.
0: Το στρώμα του. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή στην επαρχία, το τι γίνεται.
2: Το
0: ακόμη και σε κοσμοπολίτικα νησιά, να περπατάς και να βλέπεις ένα στρώμα, ένα κρεβάτι, μία καρέκλα και ένα ψυγείο, είναι ντροπή.
2: Κάνει ο άλλος ανακαίνιση του σπίτι του και αντί να τα πάει να τα διαθέσει σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως λέγονται οι αδειοδοτημένοι φορείς που πρέπει, πάει και τα παρατάει δίπλα από ένα κάδο. Πάει και τα παρατάει σε μια επαρχιακή οδό, σε ένα χωράφι, σε κάποιο χώρο, ο οποίος πραγματικά όμως δημιουργεί προβλήματα, γιατί είναι μια νέα ανεξέλεγκτη χωματερή. Αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, και με την νοοτροπία μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν οι δράσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει το μέσο που είναι το χρήμα αυτή τη στιγμή.
1: Εσείς τι θα πρώτο προλάβετε, και είχατε και τις πλημμύρες.
2: Πράγματι, σκεφτείτε ότι ακόμα από τις πλημμύρες υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων που λέμε.
1: Από σπίτια
2: που πλημμύρισαν. Αυτές οι ποσότητες βρίσκονται στους χιτά, στους χώρους που γίνεται τώρα η ταφή, και πρέπει και αυτές οι ποσότητες να επεξεργαστούν.
1: Άρα έχετε μεγαλύτερη ακόμα εσείς ανάγκη, γιατί έχετε αυτή την ιδιαιτερότητα.
2: Πράγματι. Και πολλοί κόσμος δεν έχει πάρει τις αποζημιώσεις του. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο με την αφορμή της κουβέντας μας θέλω να θέσω ξανά. Έχουν καθυστερήσει αποζημιώσεις. Πέρα από τις πλημμύρες, είχαμε και σεισμούς στην περιοχή της Λάρισας εκείνη την περίοδο του 2021. Ακόμα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μπει στα σπίτια τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τα φυσικά φαινόμενα είναι τακτικά, είναι πιο έντονα και οι συνέπειες από αυτές τις ιστορίες είναι πολύ δύσκολες για τους πολίτες. Και σε μια περίοδο, που όλοι τα ακούμε καθημερινά. Και δεν είναι ψέμα, είναι μια πραγματικότητα.
0: Ποια έργα πράσινης μετάβασης θεωρείτε τα πιο σημαντικά?
2: Πέρα από τα έργα που είναι υλικά, όπως είναι οι προμήθειες απορριμματοφόρων, κάδων, είναι η δημιουργία των εγκαταστάσεων, των υποδομών, τα εργοστάσια που λέμε, είναι τα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης. Κάποιος πετάει το κρεβάτι του. Αυτό θα πάει να ταφεί. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πάει σε ένα σύστημα που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, είναι στο σχέδιο όμως, να το επεξεργαστεί κάποιος, να το βάψει, να το καθαρίσει και να το ξαναφέρει κάποιος που θα το πάρει. Αυτό σημαίνει επαναχρησιμοποίηση. Αλλά έχει να κάνει και με την αλλαγή της κουλτούρας μας. Δεν έχουμε ακόμα σαν πολίτες δημιουργήσει μια κουλτούρα ανακύκλωσης. Και αυτό μόνο μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να το επιτύχουμε. Οι νέοι πολίτες, οι αυριανοί πολίτες, οι αυριανοί οικογενειάρχες, οι αυριανοί επιχειρηματίες να έχουν μια τέτοια κουλτούρα.
1: Εσείς βλέπετε τους νέους πιο ευαισθητοποιημένους?
2: Βλέπω. Επίσης υλοποιούμε στο Δήμο Λαρισαίων μια καμπάνια για εναλλακτικά ρεύματα, διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί κτλ. Έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια στα σχολεία, έχουμε εγκαταστήσει κάδους και τα παιδιά το ζητάνε. Και έτσι συγκινήθηκα, γιατί χθες είχα λάβει την προηγούμενη εβδομάδα μια επιστολή από έναν νηπιαγωγείο της πόλης μας που ζητούσε να βάλουμε και στο δικό του νηπιαγωγείο κάδους. Δρομολογήθηκε, έγινε η παρέμβαση και μου στείλανε μια τεράστια Α3 ζωγραφιά. Ένα δήμαρχε, σε ευχαριστούμε, με καροδούλες που μας έφερε στους κάδους. Εμείς θα είμαστε σωστοί πολίτες. Θέλουμε να γίνουμε σωστοί πολίτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξουν και κίνητρα, με την έννοια πια, όταν κάποιος κάνει ένα έργο. Αν όλα τα έργα, τα απόβλητα που θα δημιουργήσει από την εξκαφή, τα διαχείρισης, να μπορεί να πάρει μια φορολογική απαλλαγή για το έργο αυτό που έχει κάνει. Και απ' την άλλη είναι και η επιβολή των κυρώσεων, γιατί δυστυχώς, το βλέπετε κι εσείς, νομίζω, ειδικά εδώ στην Αθήνα, από τότε που μπήκαν για παράδειγμα οι κάμερες στους δρόμους, έχει περιοριστεί το ποσοστό των
1: αλκοτέστ. Μόνο με το φόβο, εμείς μόνο με το φόβο, δυστυχώς.
2: Δυστυχώς, είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί όταν όλοι μας έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχουμε μια άλλη συμπεριφορά όταν είμαστε στο εξωτερικό και μια άλλη συμπεριφορά όταν είμαστε στη χώρα μας. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει όμως ο τρόπος να βεβαιώσει μια παράβαση, να πιάσει ένα παραβάτη που βγαίνει 3 ώρα το βράδυ και αφήνει το στρώμα του δίπλα από τον κάδο, για να τον τσιμπήσει εισαγωγικά, για να μπορέσει να επιβάλλει την κύρωση. Γιατί αυτό αποτελεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Και είναι μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος την οποία την νιώθει ο συμπολίτης του, ο γείτονάς του.
1: Εδώ μου αμάξι ολόκληρα παρατάνε. Δεν θα παρατήσουν το κράτος. Παρατάνε τα
2: αυτοκίνητα. Ξέρετε για τα αμάξια που λέτε τώρα. Εμείς ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς στη Λάρισα, έχουμε μαζέψει 165 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία μέχρι να πάει ο γερανός να πάρει το αυτοκίνητο. Πρέπει αυτό να κολλήσει το χαρτί, να περάσει ένα διάστημα 3 μηνών, να μην το αναζητήσει κανείς. Να πάρεις μια βεβαίωση από την τροχέα ότι αυτό.
1: Δεν γίνεται πια online όμως αυτή η διαδικασία.
2: Γίνεται πιο γρήγορα. Να πάρεις μια βεβαίωση από την τροχέα ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν απασχολεί την αστυνομία για κάποιον λόγο. Έχει μια διαφορετική διαδικασία αν το αυτοκίνητο έχει πινακίδες ή δεν έχει πινακίδες. Αν δεν έχει πινακίδες, το πάμε κατευθείαν για scrap, ναι, να το διαλύσουμε. Αν έχει πινακίδες, πρέπει να το πάρει ο Δήμος και να το φυλάξει σε κάποιον χώρο. Αυτό σημαίνει κόστος, κόστος φύλαξης, προσωπικό κτλ. Και να έρθει κάποιος να το πάρει μετά από ένα διάστημα μεγάλο, πάρει να το κάνουμε.
0: Γραφειοκρατία δηλαδή. Πέφτουμε στη γραφειοκρατία.
2: Πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και εντάξει, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Λέει τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει ο Δήμαρχος. Έχουμε στείλει τόσες φορές το αίτημα για το συγκεκριμένο αμάξι που ξέρουμε ότι ανήκει στον συγκεκριμένο και δεν κάνετε τίποτα κτλ. Υπάρχει μια ανυπομονησία, υπάρχει μια στροφή όμως, οφείλω να το ομολογήσω, στο ότι μπορούμε πλέον να βεβαιώσουμε ότι οι πολίτες έρχονται και καταγγέλουν. Παλιά, ξέρετε, δεν το κάναν αυτό στην Ελλάδα. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι ρουφιανιά. Στο εξωτερικό το κάνουν πιο εύκολα. Το να πει κάποιος ότι αυτό είναι. Το βλέπουμε τώρα σε μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί, το My Street, για την κατάληψη την αυθαίρετη στον κοινόχρηστο χώρο. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα, που έχουν μια συγκεκριμένη άδεια για να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα και βγάζουν σε όλο το τραπέζι μας εδώ. Μπορεί κάποιος πολίτης και ανώνυμα
0: ή
2: να πάει.
0: Που βάζουν για πάρκινγκ.
2: Πραγματικά.
0: Δηλαδή δεν βρίσκεις, γιατί κάθε μαγαζάκι έχει δημιουργήσει ένα χώρο πάρκινγκ δικό του.
2: Αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία μας. Κανείς δεν έχει προεξοφλήσει ότι κάθε μαγαζί θα έχει μια συγκεκριμένη θέση στάθμης μπροστά για να κάνει την εξυπηρέτηση των πελατών του. Εμείς στη Λάρισα εφαρμόζουμε το ΣΒΑΚ, είναι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στο μήκος μιας οδού προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης για να πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται από τις επιχειρήσεις. Και εκεί όμως, ενώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο που πρέπει να γίνει αυτό, δεν τηρείται πάλι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να μπει και μια δικιά μας αυτοκριτική.
1: Και
2: αυτοκριτική μας, όλοι μας, να κάνουμε. Να κάνουμε πρώτα εμείς να δώσουμε το καλό παράδειγμα και στη συνέχεια να ζητήσουμε από τον άλλον, τον συμπολίτη μας, να κάνει και αυτό το σωστό. Εμείς θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες για να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά.
0: Δήμαρχε, η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει παίξει ρόλο σε εσάς.
2: Πάρα
0: Έχουν
2: πολύ.
0: Βοηθήσει.
2: Βοηθάμε. Και εγώ από θέμα αντίληψης είμαι υπέρ της σύμπραξης με τους ιδιώτες, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στους δημότες μας. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι όλα πρέπει να ανήκουν στο κράτος. Ότι όλα ανήκουν στο κράτος και ότι το κράτος πρέπει να είναι από παντού και πάνω κτλ. Εγώ δεν είμαι αυτής της αντίληψης. Και στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε συνεργασίες με ιδιώτες. Υπάρχουν πάρκινγκ που έχουν κατασκευαστεί από ιδιώτες σε δημοτικούς χώρους με ένα νόμιμο πλαίσιο συνεκμετάλλευσης για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Είναι κάτι το οποίο αναζητάμε και για επόμενες λύσεις. Γιατί η Λάρισα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, έχει τα προβλήματα μιας μεγάλης πόλης, η στάθμευση, το κυκλοφοριακό της. Και εκεί είναι πάλι μια αλλαγή στην αντίληψη ότι δεν πρέπει να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για να κάνουμε μια απόσταση 500 μέτρων. Πρέπει να βάλουμε το πόδι, το περπάτημα, πρέπει να βάλουμε το ποδήλατο, πρέπει να βάλουμε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα κέντρο μιας μεγάλης πόλης με το αυτοκίνητό σου αν δεν υπάρχει λόγος. Εκεί λοιπόν βοηθάει και η ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Αλλά το ποδήλατο δεν θέλει ποδήλατοδρόμους.
2: Υπάρχουν δίκτυα ποδήλατοδρόμων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παντού ποδήλατοδρόμοι. Γιατί ξέρετε.
1: Όταν... Συγγνώμη, δεν κόπτω, γιατί όπως κινδυνεύει το πατίνι, που είναι. Έτσι κινδυνεύει και στο δρόμο το ποδήλατο δεν υπάρχει. Ο ποδηλάτης, μάλλον.
2: Οι υποδομές είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένα μέσο μεταφοράς να είναι αξιόπιστο, ασφαλές, γιατί αυτό είναι που προέχει. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν δίκτυα ποδηλατοδρόμων ασφαλή, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούν να γίνουν γιατί έχουν ήδη ανεγερθεί οι υποδομές. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια κατάσταση η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια συνδιαχείριση αυτής της κατάστασης μεταξύ αυτών που έχουν μια θεσμική θέση, μια ευθύνη, αλλά και των πολιτών που είναι οι χρήστες καθημερινά των δικτύων, των υποδομών, των δρόμων κτλ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να αποτελέσει σημείο συζήτησης, αλλά με ξεκάθαρους όρους από πριν, ότι ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός.
0: Η Θεσσαλία.

0: Μάλιστα,
1: υπάρχουν εξαιρετικές παραλίες. Mm-hmm. Υπάρχει Όλυμπος που είναι σημείο αναφοράς, μνημείο, το οποίο δεν στάθηκε, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι υπάρχουν τα μετεπίλιο, υπάρχουν υποδομές που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή μας και νομίζω ότι...
0: Όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο. Είναι για 365 μέρες το χρόνο προορισμός. Ο Δήμος Λαϊσαίων είχε την χαρά, την ευτυχία να πιστοποιηθεί ως DMMO από το Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να αποτελέσει ένα σταθερό θεσμικό φορέα που μπορεί να διαχειριστεί αυτό το προϊόν του τουρισμού, γιατί έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που έχουν υπερτουρισμό, που δεν μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση, και υπάρχουν περιοχές που έχουν τις υποδομές αλλά δεν δέχονται τα ρεύματα των τουριστών όπως θα έπρεπε να έρθει. Αυτό σημαίνει μια αναπροσαρμογή της πολιτικής, τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυνόμενες ροές, δηλαδή να μην έχει το τουρίστα στην Αθήνα και να ξεκινάει να κάνει Αθήνα, Δελφούς, Επίδαυρο, Αθήνα, ξέρω εγώ, ή Μετέωρα μόνο. Να υπάρχουν και άλλοι σταθμοί ενδιάμεση, γιατί πραγματικά υπάρχουν όμορφες περιοχές που μπορούν να δουν και να
0: αναδειχθούν.
1: Είναι στοιχείο το οποίο έχει να κάνει ενός συντονισμένου ολισμένου, γιατί πραγματικά υπάρχουν όμορφες περιοχές που μπορούν να δουν και να αναδειχθούν. Είναι στοιχείο το οποίο έχει να κάνει ενός συντονισμένου.

0: να γίνει η πιστοποίηση μέσω μιας πλατφόρμας για να μπορέσει κάποιο στο οικόπεδό του και αν δεν έχει γίνει αυτό να επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο το οποίο είναι και εκτετά του τσουχτερό. Έχει αποδώσει προς το παρόν γιατί φοβούνται την επιβολή των κυρώσεων.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικών.

0: Σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Ρέση κάθεση και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
7: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
8: Παραπολιτικά 90.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα δήμαρχο εδώ που διαθέτει μία από τις ωραιότερες παραλίες. Έχουμε το δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέρκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο ακροατέ σας.
0: Πόσα χιλιόμετρα παραλία έχετε?
1: 16 χιλιόμετρα.
0: Άμα.
2: Εντάξει,
1: από τον Ναυάγιο Δημήτριος που είναι στο Βαλτάκι, ναι, μέχρι την Κοκκινιά, ακραία κοινότητας Γλυκόπρησης Δήμου Ευρώτα.
0: Πάρα πολύ,
2: πολύ
0: ωραία.
1: Αμμώδες παραλία, ρηχά νερά, ενδείκνυται για οικογένειες. Έχουμε και δύο παραλίες προσβάσιμες.
2: Είναι οργανωμένη αυτή των 16 χιλιόμετρων, είναι.
1: Κάποια σημεία, ναι.
2: Ναι. Νορμάλ τιμές.
1: Πολύ νορμάλ.
2: Γιατί έχετε δει τι ακούμε, έτσι.
1: Νορμάλ τιμές.
0: Πολύ ωραία. Να σα πούμε, πριν ασχοληθείτε με τη αυτοδιοίκηση, ήσασταν πυροσβέστης.
1: Μάλιστα, πυροσβέστης. Για
2: ενεργότατος πυροσβέστης.
1: Για 23 συναπτά έτη.
0: Παναγία μου,
1: μετά
0: δύσκολο επάγγελμα.
1: Μετά με κέρδισε η πολιτική.
0: Δύσκολο επάγγελμα. Πάντως από πυροσβέστη, για να σας βγάλουν δήμαρχο, πάω να πει ως πυροσβέστης ότι είχατε κάνει τρομερή δουλειά.
1: Έτσι με έμαθε ο κόσμος. Το 2015 είχαμε ένα

0: Βασιλόπουλος καθάρισα την πόλη μέσα σε μια μέρα.
1: Για πείτε μας τι εικόνες είχε η πόλη εκείνες τις μέρες.
0: Βορβατισμός, ότι πέρασε βορβατισμός, έχουν ρίξει χειροβοβίδες. Να μπαίνει ο ανεμοστρόφιλος από την πόρτα την κεντρική και να βγαίνει να σπάζει τοίχο.
1: Αμα.
0: Να παίρνει ηλιακούς, να αιωρούνται στον αέρα πράγματα. Τι να πούμε, συγκλονιστικές. Ευτυχώς ήταν πρωί, 8 η ώρα το πρωί, και ήταν την επόμενη μέρα των εκλογών το 2015 που τις κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, στις εκλογές.
1: Και ήταν κλειστά, ο Τσίπρας,
0: και ήταν κλειστά τα σχολεία. Αυτό μας έσωσε, γιατί εκεί που πέρασε η ένταση του ανεμοστροφύλου ήταν εκεί που περνάνε τα παιδιά να πάνε στα σχολεία.
2: Πάντως, κύριε Βέρδο, το να είσαι πυροσβέστης είναι ένα επάγγελμα, πέρα από το πολύ δύσκολο, που ο κόσμος σας θεωρεί και είστε ήρωες. Είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, αυτοί οι ήρωες πληρώνονται ως ήρωες.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ακόμα δεν ξέρω, έχω φύγει, αν παίρνουν επικίνδυνο αχυστιγινό. Δεν το έπαιρναν όταν ήμουν εγώ.
1: Και πραγματικά,
0: να φεύγουν από το σπίτι τους
2: και δεν ξέρουν αν και πώς θα γυρίσουν.
1: Πείτε τώρα, επειδή μπαίνουμε σε καλοκαιρινή περίοδο, στον κόσμο που μπορεί να πιάσει η περιοχή τους φωτιά, πόσο πρέπει να βοηθάνε τους πυροσβέστες, να τους πηγαίνουν νερά, να τους δίνουν κάτι για φαγητό.
0: Κάτι άλλο πιο σημαντικό. Επειδή μας έχουν φάει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν δίνουν κόσμο σημασία. Βλέπουν καπνό, α, λέει κάποιος, έχει πάρει τηλέφωνο την πυροσβεστική. Έχει αποδειχθεί από στατιστικά στοιχεία ότι αργούν να στείλουν μήνυμα. Βλέπεις καπνό 199. Και δώσε τη φωτιά. Βλέπω φωτιά, βρίσκομαι εκεί στο στάδιο βουνού. Δώσε περισσότερα στοιχεία. Τι βλάστηση έχει εκεί. Πώς θα πάνε τα πυροσβεστικά. Στο 199. Άμεση, για άμεση επέμβαση.
2: Στο δήμο σας, τι μέτρα έχετε πάρει πρόληψης για τις φωτιές. Καλά, εσείς ειδικά που ήξερα και πρώην πυροσβέστης έχετε...
0: Ο Δήμος Ευρώτα είναι ένας καταξοχή, ένα αγροτικός δήμος. Πλούσιος σε πρωτογενή τομέα, σπιριτοειδή, ελιά, λάδι και κυπευτικά. Αλλά έχουμε και ορεινό όγκο. Ξεκινάμε από τους πρόποδες του Αγέτου και καταλήγουμε στον Πάρουνα. Πολύ βλάστηση, μεγάλη. Και είμαι ο Δήμος που δεν έχει μόνιμη πυροσβεστική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχω ιδρύσει εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό Β' τάξης, τον πρώτο στην Ελλάδα, το 2013. Αυτή τη στιγμή έχει 6 μόνιμους πυροσβέστες και 50 πιστοποιημένους εθελοντές από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και μετά από 3 χρόνια ίδρυσα και ένα εθελοντικό κλιμάκιο στις Κροκιές. Έχει έναν μόνιμο που είναι σαν προϊστάμενος και έχω και 30 πιστοποιημένους εθελοντές εκεί. Παράλληλα όμως τρέχω και άλλες δράσεις. Έχω τοποθετήσει από πέρυσι κάμερες, 12 κάμερες που πιάνουν όλο τον ορεινό όγκο αλλά και παραλίες που δίνουν μόλις βλέπουν καπνό, ανοιχνεύουν, στέλνουν μήνυμα.
1: Τι ωραία, αυτό πρέπει να το κάνουν και άλλοι δήμοι.
0: Στα γραφεία της πολιτικής προστασίας, σε μένα, ναι, στους εθελοντές αλλά και στους διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Λακωνίας.
1: Έχουν περιοριστεί οι φωτιές χάρη στις κάμερες αυτές.
0: Αμέσως. Είναι άμεση. Πέρα από αυτό, είμαι από τους πρώτους δήμους, λόγω του επαγγέλματος όπως προείπατε, που καθιέρωσα ντρόν. Ήρθα σε επαφή με μια εταιρεία, έκανα μίσθωση και για 2 χρόνια είχα ντρόν, πιστοποίησε από τους εθελοντές πυροσβέστες χειριστές και βλέπανε ανά πάσα στιγμή σε μεγάλη οθόνη καπνό. Τώρα, βλέποντας το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης τις δράσεις που κάνω στα δήμος, πέρα ότι με βράβευσε γι' αυτό, μου είχε και ντρόν στην αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου το Υπουργείο. Δηλαδή μου το διαθέτει το Υπουργείο, δεν το πληρώνω εγώ τώρα. Αυτό το ντρόν είναι συνδεδεμένο με το ΕΣΚΕΔΙΚ, εκεί που δίνονται όλα τα συμβάντα. Και εκεί που υπάρχουν οι χειριστές βλέπουν τι βλέπει το ντρόν στο Δήμο Ευρώτα. Δηλαδή και να μην το δει ο χειριστής, το βλέπουν από το ΕΣΚΕΔΙΚ. Και είναι άμεση κινητοποίηση. Εντάξει, εγώ έχω κάνει κι άλλα. Έχω ειδικό γραφείο πολιτικής προστασίας, έχω 12 εθελοντές πυροσβέστες πιστοποιημένους που τους έχω πάρει μόνιμους με ασφαλιστικά μέτρα στο Δήμο και τους έχω μόνο για αυτή τη δουλειά. Πολιτική προστασία. Πυρκαγιές, πλημμύρες, διάσωση ατόμων από πηγάδι, από ρέμα, από τροχέα. Λειτουργώ σαν ανεξάρτητη υπηρεσία.
2: Και σας ζώα πρέπει να σας έχουν τύχει. Διάσωση στη ζώνη σας έχει τύχει.
0: Πολλές φορές έχω πάει κι εγώ ίδιος, έχει πέσει σε ένα στο Γεράκι, αν έχετε ακούσει, που έχει και μεσονικό κάστρο, παραδοσιακό γραφικό οικισμός, σε ένα πηγάδι έξω από το 25 μέτρων είχε πέσει ένα κατσίκι εκεί. Κατέβηκα εγώ κάτω με σκοινιά, γιατί ήμουνα, είχα υπηρετήσει στην ΕΜΑΚ, ξέρω πολλά πράγματα, και το έβγαλα δεν είχε πάθει το. Ένα πόδι είχε σπάσει το κατσίκι και το έβγαλα πάνω σαν δήμαρχο.
1: Ναι. Οι περισσότερες πυρκαγιές, σύμφωνα με την εμπειρία σας, από τι προκαλούνται?
0: Οι περισσότερες πυρκαγιές, ειδικά στο Δήμο μου θα μιλήσω, είναι από αμέλεια. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν έχει 35-40 βαθμούς φτάνει η θερμοκρασία, πάνε και κάνουν αγροτικές εργασίες. Να κόψουν χόρτα. Με αποτέλεσμα ο καταστροφέας, που είναι ένα μηχάνημα που πάει στο τρακτέρ. Να κάνει, όταν έρχεται με πέτρα, να κάνει σπιθυρισμό, να πιάσει φωτιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Ή που άλλος πάει που καίνε,
0: να κολλήσει με την ηλεκτροκοσυγκόλληση, να κολλήσει με την υψηλή θερμοκρασία. Οι περισσότερες πυρκαγιές, το 80% είναι αμέλεια. Και ένα ποσοστό οφείλεται και στη ΔΕΗ.
1: Στα καλώδια,
0: γιατί είμαστε παραλιακός δήμος και ειδικά όπου περνάνε κολόνες με ηλεκτροφόρα καλώδια κοντά στη παραλία, πάει αλάτι στους μονοτήρες, πιάνει χώμα και κάνει σπινθυρισμό.
2: Είναι κακή συντήρηση δηλαδή των καλωδίων.
0: Θέλουνε πλήσιμο αυτά. Θέλουν να πάνε οι μονοτήρες πλήσιμο.
2: Και δεν γίνεται, όπως πρέπει, δεν γίνεται. Εντάξει, όταν
0: αυτά
2: πρέπει.
0: Αυτά είναι άλλοι υπεύθυνοι, δεν μπορώ να πω, αλλά έχουμε αρκετές πυρκαγιές από...
2: Αυτό που ακούμε πολλές φορές ότι φταίει και η κλιματική αλλαγή, πολύ ζέστη κλπ. Και, γι' αυτό εκδηλώθηκε φωτιά. Ισχύει. Το έχετε ζήσει εσείς.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Εδώ και χρόνια. Όταν ήμουν ενεργός πυροσβέστης, παρακολουθούσα διάφορα σεμινάρια, ημερίδες, μας έλεγαν από το 12, το 13 ότι είναι. Έχει έρθει ήδη κλιματική κρίση, αλλαγή. Mm-hmm. Εμείς οι Δήμοι, οι αυτοδιοικητικοί, πρέπει να φτιάξουμε μέτρα, να πάρουμε μέτρα για να προστατευτούμε από την κλιματική αλλαγή. Πώς εγώ έχω ντρόνς, έχω κάμερες, έχω θελοντές, επανδρώνω πυροφυλάκιο δικό μου. Έτσι όλοι πρέπει για να
1: λάβουν τα μέτρα τους. Να σας ρωτήσουμε, το Attica Green Expo μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ενημέρωση των πολιτών? Όλο αυτό δηλαδή
0: καταρχάς,
1: που ζούμε αυτές τις μέρες.
0: Καταρχάς είναι μια μεγάλη έκθεση για το περιβάλλον. Και αυτό γιατί είμαι από εχθές εδώ και σε διάφορα πάνελ έχω και περίπτερο. Βλέπουμε πολλά μικρά παιδιά δημοτικών σχολείων που επισκέπτονται. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Γιατί τα παιδιά θα πάνε στις οικογένειές τους, θα πάνε στο σχολείο τους και θα πούνε είδαμε το τάδε, το τάδε, το τάδε. Και δεν έρχονται μόνο να δούνε, κάνουν και βιωματικές δράσεις εδώ που αφορούν το περιβάλλον. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται για την αυτοδιοίκηση, πρώτα απ' όλα όπως το βλέπω εγώ, για επιχειρήσεις, ιδιώτες, αλλά αφορά το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο καθένας που έχει ένα εξοχικό σπίτι, ένα οικόπεδο, κάτι, προκειμένου να προφυλαχτεί από τις, πυρκαγιές?
0: Καταρχάς, από το Υπουργείο υπάρχει η κείμενη νομοθεσία να καθαρίζουν οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων τα οικόπεδά τους και να τα δηλώνουν μέσα στην εφαρμογή. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες, τους πολίτες που έχουν οικόπεδα, να προφέρουν άμεσα στον καθαρισμό, ειδικά φέτος που είχαμε βροχοπτώσεις μέχρι τελευταία και υπάρχει μεγάλη βλάστηση. Στο Δήμο μου ενημερώνουμε μέσω των Προέδρων των Κοινοτήτων, με ανακοινώσεις που βγάζουμε στην σελίδα το Δήμο, του Δήμου, και όταν βλέπουμε ότι κάποια οικόπεδα δεν καθαρίζεται γιατί λείπουν στο εξωτερικό, γιατί είναι κληρονομικά στη μέση και δεν πάνε, επεμβαίνουμε εμείς. Με την ομάδα της πολιτικής προστασίας και κάνουμε την αποξήλωση εμείς.
1: Επίσης δεν πρέπει να έχουμε κουρνούς στα οικόπεδά μας, να έχουμε νερό εύκολο, να είναι σε χρήση τα πηγάδια.
0: Εννοείται, όποιος έχει την πρόσβαση και έχει η ρολόι ίδρευσης ή άδρευση, πρέπει να έχει κάποιο σημείο εκεί πέρα, να έχει βάλει και μια πινακίδα ότι να λέει σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε, βάζετε τη δυο-τρεις μπρος, να διαβίσετε είτε το βιτίο είτε να κάνετε κατάσβεση άμεσα.
1: Ωραία. Ποιο μέρος, ο Ευρώτας είναι ωραίο μέρος για καλοκαιρινές διακοπές?
0: Όλα τα μέρη. Η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα μέρη. Και ο Ευρώτας, είμαι από εκεί. Μπορεί να μην έχουμε πολύ τουρισμό γιατί δεν έχουμε πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά στο πέρασμα που περνάς να πας Μονεβασιά, Ελαφώνησο, τη φημισμένη παραλία.
1: Ελαφώνησο, η Ελαφώνησος έχει από τις πιο καταπληκτικές παραλίες.
0: Παραλία του Σίμου είναι καταπληκτική.
1: Παραλία του Σίμου, ναι.
0: Περνάτε από τη Σκάλα και το Βλαχιώτη, δύο μεγάλες κομοπόλεις του Δήμου Ευρώτα, και βλέπετε την έφορη πεδιάδα, τα πορτοκάλια να είναι απάνω στην πορτοκαλιά.
2: Ωραία.
0: Απίστευτα μέρη, το γεράκι παραδοσιακός οικισμός όπως προείπα, Έχουμε το Βαλτάκι που είναι το Ναυάγιο Δημήτριος που έχουν γυριστεί διάφορα βιντεοκλίπ από τραγουδιστές και πρόσφατα γυρίστηκε και μια ταινία με γνωστούς ηθοποιούς, όχι Έλληνες αλλά από το εξωτερικό.
1: Τέλεια.
2: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Γεια καλά. Για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά Κακά Κορίτσια εδώ από το Expo 2026.

0: trumpet. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
1: Επιτέλους και μια γυναίκα δήμαρχος.
2: Ναι. Πραγματικά.
1: Είσαστε πολλές εδώ στη διοργάνωση.
3: Στη διοργάνωση δεν γνωρίζω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαστε σε σύνολο 332 δήμων.
2: Ναι.
3: 22 γυναίκες.
1: Εντάξει. Τίποτα.
2: Πρέπει να το ανεβάσουμε
1: δείγμα.
2: Το νούμερο.
3: Ναι, μία κουβέντα είναι να το ανεβάσουμε. Για να το ανεβάσουμε δεν πρέπει να το ανεβάσουμε μόνο εμείς οι γυναίκες δήμαρχοι. Χρειαζόμαστε την πολύτιμη ψήφο γυναικών και ανδρών. Και κυρίως γυναικών,
2: ναι,
3: γιατί και οι γυναίκες πρέπει να υποστηρίζουμε τις γυναίκες.
1: Αν δεν υποστηρίζουν, οι άντρες μας υποστηρίζουν περισσότερο.
3: Είναι μία αλήθεια. Είναι μία αλήθεια ότι κυρίως τον καλό λόγο, την παρότρινση, την ακούμε περισσότερο από άντρες παρά από γυναίκες. Δεν είναι αυτό βέβαια, να μην το γενικεύουμε.
2: Όχι, αλλά
3: ισχύει σε μεγάλο βαθμό.
2: Πιστεύετε ότι το γυναικείο φύλο σε θέση εξουσίας έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, πιο ευαισθησία? Τι βλέπετε εσείς?
3: Νομίζω ότι η γυναίκα σε θέση ευθύνης και σε ρόλο,
2: ναι,
3: ευθύνης έχει το εξής πλεονέκτημα που δεν μπορεί να έχει ένας άνδρας. Μία γυναίκα μπορεί να ανταποκρίνεται και να ασχολείται
2: με πολλά πράγματα,
3: με πολλά πράγματα ταυτόχρονα την ίδια ημέρα. Όπως
2: την ίδια ώρα, όχι μόνο την ίδια ημέρα.
3: Την ίδια ώρα, όπως είναι μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη, πολίτης κτλ., μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σε ένα τέτοιο ρόλο. Τώρα, το κατά πόσο είναι αποτελεσματική ή λιγότερο αποτελεσματική ή περισσότερο, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάντως, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της γυναίκας και αυτό το βλέπω σε πάρα πολλούς χώρους και στην αγορά εργασίας και στην πολιτική. Είμαστε λίγες, μπορούμε να γίνουμε περισσότερες και πραγματικά ζητάμε την εμπιστοσύνη του πολίτη.
1: Λοιπόν,
3: και το
1: να πούμε ότι είναι η κυρία Ελεονόρα Γεώργα, που είναι δήμαρχος Λίμνου, ενός υπέροχου νησιού.
3: Είναι υπέροχο το νησί μας. Θα έλεγα το νησί μας είναι μοναδικό. Έχει απαράμιλες φυσικές ομορφιές, οικοσυστήματα, ηφαιστειογενή τοπία. Έχουμε τις αλικές, τις αμοθήνες, σπάνια έτσι πανίδα. Είναι μοναδικές οι ομορφιές του τόπου μας. Πλούσιο αρχαιολογικό υπόβαθρο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την Πολιόχνη. Εκεί έχουμε το πρώτο ψήγμα ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε σε έναν επισκέπτη. Οι φυσικές ομορφιές είναι απαράμιλες. Μεγάλη επιφάνεια του νησιού είναι Natura. Το νησί σε μεγάλο τμήμα της επιφάνειάς του είναι αδόμητο. Κάποιος μπορεί και να επενδύσει στις περιοχές που επιτρέπεται, να επενδύσει με όλα τα εχέγγυα ότι η επένδυσή του θα πετύχει, αλλά και να χαρεί τη φύση. Γενικά μπορούμε να έχουμε πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Ο τόπος είναι πλούσιος.
1: Δημάρχε, μας έχετε ανοίξει την όρεξη να έρθουμε καλοκαίρι διακοπές.
2: Θα φύγουμε μαζί σας
3: αφού
2: τώρα.
3: Αφού χρησιμοποιήσατε... πρώτον, θα είναι μεγάλη μου χαρά να έρθετε εσείς, τα κακά παύλα, καλά κορίτσια, μαζί μου στο νησί και να κάνουμε και εκεί μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και αφού χρησιμοποιήσατε τη λέξη όρεξη, να σας πω ότι τα προϊόντα μας είναι μοναδικά. Τα τυριά μας, τα κρασιά μας, τα φλωμάρια μας, τα παραδοσιακά
2: ζυμαρικά. Τι είναι φλωμάρια?
3: Τα φλωμάρια είναι τα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, οι κοινές χυλοπίτες. Έχουμε φλωμάρια από τα κλασικά σιτηρά, αλλά κάνουμε φλωμάρια από σπανάκι, από παντζάρι.
1: Αχ, τι τέλεια!
3: Έχουμε μοναδικά προϊόντα. Να σας πω ότι τα κρασιά μας και τα τυριά μας έχουν πάει, πολλούνται στην Γκαλερί Λαφαγέτ στο Παρίσι. Γίνονται εξαγωγές από δραστήριους επιχειρηματίες του τόπου που δουλεύουν τώρα τις επιχειρήσεις τους. Η δεύτερη γενιά παραγωγών. Έχουμε νέα νέα στελέχη, νέους ανθρώπους που επιλέγουν τη Λίμνο, παραμένουν
2: αυτό
3: στο νησί.
2: Αυτό θα σας ρωτήσουμε, αν οι άνθρωποι μένουν στο νησί, αν τους κρατάει το νησί.
3: Καταρτίζονται, όχι στο σύνολο. Έχουμε προβλήματα, να είμαστε ειλικρινείς έτσι και να λέμε την αλήθεια. Έχουμε προβλήματα, είναι δύσκολο να κρατήσεις νέους ανθρώπους στο νησί. Το παλεύουμε όμως αυτό σε όλες του τις διαστάσεις, και εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση και η αγορά αλλά και η Λιμνή ως γονείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας. Οι επιχειρηματίες, οι παραγωγοί καταρτίζουν τα παιδιά τους, τα νεαρά μέλη της οικογένειάς τους, και μετά αυτά επιστρέφουν με κατάρτιση και σπουδές στην επιχείρηση, την οποία την ενισχύουν, την υποστηρίζουν και την περνάνε σε άλλα επίπεδα. Είμαι πραγματικά ως Λιμνιά και ως δήμαρχος τώρα υπερήφανη για τις συνδημότησες και τους συνδημότες μου, τα νέα παιδιά που επιλέγουν να μένουν εκεί και να υποστηρίζουν αυτόν τον τόπο. Και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε.
1: Λοιπόν, θέλουμε να σας έχουμε και μετά τις ειδήσεις. Έχουμε τη δυνατότητα ή βιάζεστε?
3: Όχι, θα σας περιμένω.
1: Λοιπόν, τέλεια. Πάμε σε τραγούδι, σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια. Εδώ με τη δήμαρχο της Λίμνου πετύχαμε γυναίκα και δεν την αφήνουμε.
2: Με τίποτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4. Μεταπαραπολιτικά 90,1.
16: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα. Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, όπως είπε, μετά τη ρύθμιση των social media θα πρέπει να εξεταστεί πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένας έξυπνος χώρος για παιδιά και εφήβους. Σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον, σε συνεργασία με την Hellenic Energy, υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, όπου περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μια γυναίκα για ρευματοκλοπή. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο συνεργασίων με άλλα κόμματα άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος προαλήφεται για εκπρόσωπος τύπου του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στη διεθνή ενημέρωση σε ισχύ βρίσκεται πορτοκαλί προειδοποίηση καύσωνα στη Γαλλία. Οι θερμοκρασίες στη νότια χώρα προσεγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στις 6 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Στην ίδια διοργάνωση στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Τα νέα των αγορών.
16: Απώλειες 0,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
16: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου από την Άττικα Green Expo 2026 στο ΤΑΕΚ Φοντό.
0: Παραπολιτικά 90,1.
17: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
18: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαβολιές.
17: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
18: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
17: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
19: Τα κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, πού βρίσκονται τα κακά κορίτσια? Βρίσκονται στην 5η Attica Green Expo 2026. Έκανε το λάθος ο κύριος Κουρτάκης και μας έφερε εδώ και γνωρίσαμε μια υπέροχη δήμαρχο που έχουμε ξεσηκωθεί και έχουμε πει, κύριε Κουρτάκη, ότι θα κάνουμε συνέργεια και ένα Σαββατοκύριακο θα λείπουμε γιατί θα κάνουμε εκπομπή από τη Λίμνο.
1: Δεν έκανε το λάθος, έκανε το θαύμα του.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία, έκανε το σωστό και πραγματικά σας καλώ να σας φιλοξενήσουμε, να κάνουμε εκπομπή στη Λίμνο.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Να σας ξενεγήσουμε στα τοπία μας, να γευτείτε τα προϊόντα που είπαμε και πριν λίγο και πραγματικά να μιλήσουμε και για όσα κάνουμε και για όσα προσπαθούμε στον τόπο μας.
0: Και είστε βέρα Λιμνιά, δηλαδή που να είναι αλλιώς στον τόπο σας, η αλήθεια είναι, έτσι.
1: Την,
0: είναι αλλιώς, την έχετε μνήμη παιδική.
1: Τη Λίμνο την αγαπάμε. Είναι μεγάλη τιμή μου που έχω εκλεγεί σε αυτή την υπεύθυνη θέση και ευχαριστώ τους συνδημότες μου για αυτή την τιμή που μου έκαναν και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Εγώ μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια στη Νέα Σμύρνη, από μητέρα Λιμνιά. Πέρασα όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια και τους τρεις μήνες του καλοκαιριού
0: στη γιαγιά.
1: Νέα Κούταλη, στη γιαγιά, στη Λίμνο.
2: Έτσι, δώστε μας μια εικόνα. Παιδικά χρόνια στη
1: Λίμνο. Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Πηγαίναμε στην θάλασσα με τα πόδια, το παραθαλάσσιο το χωριό της Νέας Κούταλης. Παίζαμε με τα παιδιά μήλα στους δρόμους, κρυφτό και κυνηγητό.
0: Το μεσημέρι είχε ύπνο.
1: Το μεσημέρι είχε ύπνο. Ήταν άλλα χρόνια. Οι γενναίες, οι γιαγιάδες μας νουθετούσαν και μας περιόριζαν τις μεσημεριανές ώρες. Έπρεπε να είμαστε το μεσημέρι μέσα και μετά τις 6 να βγαίνουμε, μετά το μπάνιο κτλ. Ανεβαίναμε στα δέντρα και παίρναμε καρπούς, τις τσάγλες, τα φρέσκα αμύγδαλα. Τρώγαμε τους καρπούς από τα δέντρα. Τα τζάνερα, τα βερίκοκα.
0: Και τις σικές, το καλοκαίρι σίκα.
1: Οι σικές εκεί μας τα έφερναν έτοιμα, δεν ανεβαίναμε πάνω. Ωραία χρόνια. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο να έχει όμορφα παιδικά χρόνια, γιατί έχει και μία πιο ισορροπημένη ενήλικη ζωή.
0: Έτσι.
1: Αυτό το εύχομαι για όλους μας, για τα παιδιά μας. Και τώρα τι μου θυμίζετε?
2: Ως δήμαρχος κοιτάτε να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες στο Δήμο σας? Γιατί έχουμε περάσει μια εποχή που όλα είναι λίγο άγρια, όλα είναι λίγο απρόσωπα, έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή.
1: Εμείς έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Είμαστε ένας μικρός τόπος, μπορεί να είμαστε το 8ο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα σε επιφάνεια, αλλά οι κάτοικοι στο σύνολο του νησιού είμαστε 16.500. Άρα σχεδόν στο σύνολό μας γνωριζόμαστε. Φυσικά προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων, φυσικά προτεραιότητά μας είναι η καθημερινότητα, αλλά παράλληλα πρέπει να τρέξουμε όλες εκείνες τις υποδομές ώστε να μπορούμε να συντηρήσουμε και να επαυξήσουμε, να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας στο νησί και τους νέους ανθρώπους, όπως λέγαμε προλίγου. Το να είμαστε ανθρώπινοι, νομίζω στο σύνολό μας είμαστε πολύ ωραίοι άνθρωποι, όσα προβλήματα και αν έχουμε, είμαστε στο σύνολό μας ωραίοι άνθρωποι και περνάμε όμορφα μαζί, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα. Αλλά να σας πω και σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο, είμαι άνθρωπος που περπατώ στο δρόμο, είμαι άνθρωπος που είμαι ανάμεσα στους συμπολίτες μου, είναι όλοι φίλες και φίλοι, τους αγαπώ το ίδιο με πριν και μπορώ να σας πω πολύ περισσότερο. Αλίμονο, εάν κάποιος γίνει δήμαρχος και χάσει την προσωπική επαφή με τον δημότη, και αλίμονο αν κάποιος γίνει δήμαρχος και ξεχάσει τον άνθρωπο. Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι μας.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι η κυρία Ελεονόρα Γεώργα, δήμαρχος Λίμνου, είναι δικηγόρος. Πείτε μας πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται μια γυναίκα σε αυτό το θόκο. Δηλαδή, έχετε να κάνετε και με αγρότες, έχετε να κάνετε και με άντρες χειρονάχτες, έχετε να βάλετε τάξη σε ένα νησί. Δηλαδή, αποδέχονται εύκολα μια γυναίκα ή μπορεί να σου πει άσε μας μαντάμ τώρα?
1: Έχω κατά καιρούς ακούσει κάποια σεξιστικά σχόλια και στο δρόμο και κατηδίαν.
0: Στο δρόμο, όμως περνάτε δηλαδή.
3: σχόλιο στο καφενείο.
1: Έχω περπατήσει την αγορά της πόλης και ενώ ήμουν μόνη μου στο δρόμο, γιατί ήταν 8.30 ώρα το πρωί, δεν είχε άλλες κυρίες δεξιά ή αριστερά, άκουσα κάποιον να λέει ενώ είχα περάσει, να τώρα μας διοικούν και τα τακούνια.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ με χιούμορ, επειδή κατάλαβα ότι το έλεγε για μένα, γιατί είμαι σε θέση ευθύνης και γιατί δεν είδα και καμία άλλη κυρία με θέση ευθύνης γύρω μου, γύρισα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με χαμόγελο και είπα, και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν μπορώ να το κάνω καλά. Εντάξει, όχι, δεν εννοούσα.
3: Άνδρας ήταν ή γυναίκα?
1: Άνδρας ήταν. Άνδρας ήταν. Αν με ρωτούσατε πριν ένα χρόνο αυτή την ερώτηση, γιατί μου την έχουν ξαναυποβάλει αυτή την ερώτηση στο παρελθόν συναδελφοί σας, θα σας έλεγα ότι δεν έχω έτσι αισθανθεί άσχημα ή δεν έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση έως τώρα. Τον τελευταίο χρόνο όμως, έτσι... θέλω να έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί κάποια πράγματα να τα είχα κάνει, να είχαν ανοίξει κάποιες πόρτες πιο εύκολα ή να είχα λιγότερη αντίδραση ή μικρότερη αντίδραση ή άλλου είδους αντίδραση, εάν ήμουν άνδρας. Δηλαδή στον προκάτοχό μου δεν είχαν κάνει τέτοιες συμπεριφορές για αντίστοιχες περιπτώσεις ή... για να αποδείξω μία μικρή νίκη στο Δήμο ή μία επιτυχία, πρέπει να το προσπαθήσω διπλά και τριπλά και σε επίπεδο επικοινωνίας. Όπως και να έχει, δεν πειράζει, εγώ αγαπώ τη φύση μου. Αν είχα ξαναγεννηθεί, πάλι γυναίκα θα ήθελα να ξαναγεννηθώ. Αγαπώ όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες. Γι' αυτό είμαστε ξεχωριστοί, έτσι μας έπλασε ο Θεός και... δεν πειράζει, that's it και προχωράμε. Εμείς είμαστε εδώ για να δουλεύουμε και για να φέρνουμε αποτέλεσμα και για να είμαστε χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε.
2: Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λίμνου?
1: Έχουμε προβλήματα, να είμαστε ειλικρινείς.
2: Έχετε τακτική συγκοινωνία?
1: Έχει γίνει μεγάλη πάλι για το ζήτημα της συγκοινωνίας.
3: Από αεροδρόμιο σκίζεται, μας είπατε όμως.
1: Το αεροδρόμιο μας είναι εξαιρετικό. Έχουμε αεροδρόμιο σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πτήσεις από Αθήνα δύο φορές την ημέρα με δύο αεροπορικές εταιρείες, από Θεσσαλονίκη, από Μυτιλίνη, έτσι. Έχουμε πτήσεις charters
2: το
1: εξωτερικό από το μήνα Μάιο και έως τον Οκτώβριο.
3: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό, οι πτήσεις charters εξυπηρετούν ξενοδοχειακές μονάδες και την τουριστική μας κίνηση. Αυτή την τουριστική περίοδο την οποία εμείς προσπαθούμε να επιμηκύνουμε. Επίσης, φέτος έχουμε για πρώτη φορά σύνδεση αεροπορική με Μπέργαμο, κοντά στο Μιλάνο, τρεις φορές την εβδομάδα, η οποία δεν
2: έτσι
1: είναι...
2: Έτσι θα το ταιριάξουμε, Λίμνο, Πέργαμο.
1: Ωραία, δεν είναι πτήση charter η συγκεκριμένη, δηλαδή μπορώ και εγώ να βγάλω το εισιτήριό μου, να πάω στο Πέργαμο, να κάτσω τρεις μέρες, τέσσερις και να γυρίσω κατευθείαν στη Λίμνο, χωρίς να περάσω από το...
3: Το έχετε κάνει, εννοείται.
1: Όχι, δεν έχω χρόνο.
3: Αλήθεια.
1: Δεν το έχω κάνει ακόμη. Κάποια στιγμή μπορεί να το κάνω. Αν χωρέσει στο χρόνο μου και μπορώ να δώσω τρεις μέρες άδεια στον εαυτό μου, θα το κάνω, θα το δω.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι χάρη σε εσάς είδαμε και μια παλιά συνάδελφο από τον Αντένα.
3: Πολύ αγαπημένη.
2: Γιατί τα κακά κορίτσια έχουν 29 χρόνια ιστορία και ο πρώτος σταθμός που μας καθιέρωσε ήταν ο Αντένα.
1: Η κυρία Φίκαρη.
2: Φίκαρη, συνεργάτη σας.
1: Ναι, υποστηρίζει, είναι το μόνο άτομο στο γραφείο τύπου, το υποστηρίζει στο σύνολο από το πρωί ως το βράδυ, Σαββατοκύριακο, χειμώνα, καλοκαίρι, νύχτα, μεσάνυχτα. Την έχω λίγο ταλαιπωρήσει, αλλά έτσι πάντα μου χαμογελάει. Αγαπάει και εκείνη πολύ αυτό που κάνουμε. Στεναχωριέται με κάθε τι που δεν πάει καλά και χαίρεται με τη χαρά μας. Είμαστε πάνω απ' όλα Λιμνιές. Και μετά επαγγελματίες που κάνουμε τη δουλειά μας και είμαι τυχερή που την έχω.
2: Να είστε καλά, πολύ. Να έχετε μια καλή καλοκαιρινή σεζόν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που δώσατε στο Δήμο μας.
3: Και εμείς.

0: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια βρίσκονται στην 5η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση, αντιπρόεδρο του κλάδου αποβλήτων. Το λέω έτσι, κύριε Αραβώση, γιατί αν το πω όπως με τα αρχικά
1: θα καταλάβουμε.
0: Δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα.
1: Είναι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Είμαι αντιπρόεδρος και είμαι βέβαια και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, έχουμε βάλει καθόλου μυαλό σε σχέση με τα απόβλητα?
1: Με τη διαχείριση.
0: Με τη διαχείριση είμαστε ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι και οι συζητήσεις που διαξάγονται εδώ στην έκθεση και στα panels. Είμαστε πολύ πίσω. Θα πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Δώστε τα στατιστικά, γιατί εμείς σοκαριστήκαμε από αυτά που μας λέγατε στο διάλειμμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει δύο σημαντικούς στόχους που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πετύχουμε.
2: Διαφορετικά Ιδάλλος, θα έχουμε...
1: Γνωρίζετε, θα έχουμε πρόστιμα και είναι σημαντικές οι επιπτώσεις. Mm-hmm. Πέραν των επιπτώσεων στο περιβάλλον που πρέπει να τις λάβουμε και αυτές υπόψη.
2: Βεβαίως.
1: Το 2030... θα πρέπει να έχουμε εκτροπή από τους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, από τις χωματερές που...
2: Βεβαίως.
1: Το 2030 θα πρέπει να έχουμε εκτροπή από τους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, από τις χωματερές

0: να τα αξιοποιήσει κανείς ως πρώτη ύλη και ενέργεια. Δηλαδή το 80%, ο στόχος είναι 90% να αξιοποιείται και το 10% να καταλήγει στους χυτή. Ένας άλλος σημαντικός στόχος που και εκεί απέχουμε δυστυχώς, δεκαετίες βέβαια υπάρχει έλλειμμα, είναι η ανακύκλωση. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 να φτάσει η ανακύκλωση 65% και πού βρίσκεται η χώρα μας, βρίσκεται κάτω από 20%. Άρα θα πρέπει μέσα σε ελάχιστα χρόνια να αυξήσει την ανακύκλωση κατά από 20% στο
1: 65%. Γιατί είμαστε πάντα πίσω, εφόσον δεν έχουμε πάρει τα κονδύλια για αυτά τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε,
1: για αυτούς τους στόχους.
0: Έχετε δίκιο. Υπήρχαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα υπάρχουν. Δυστυχώς δεν έγινε σωστή δουλειά για δεκαετίες, έτσι. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντική πρόοδος που αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δημιουργήθηκαν εργοστάσια τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχουν αρχίσει και κατασκευάζονται εργοστάσια από 5 που υπήρχαν για την επεξεργασία των αποβλήτων. Γιατί όπως είπαμε, τα αποβλήτα πρέπει να τα εκμεταλλεύεσαι και να αξιοποιείς τις πρώτες ύλες στη βιομηχανία σου. Και ότι δεν μπορείς να αξιοποιήσεις μέσω ανακύκλωση κτλ., μετά να πας και σε ενεργειακή αξιοποίηση. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε από 5 εργοστάσια, τώρα έχουν κατασκευαστεί, βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή δημοπράτησης, άλλα περίπου 25, δηλαδή θα έχουμε μία υποδομή σε εργοστάσια, περίπου 30. Άρα παντού θα υπάρχουν εργοστάσια για την υποδοχή αυτών των αποβλήτων. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το ζητούμενο. Το θέμα είναι τι αξιοποιείς, πώς προχωράει η ανακύκλωση. Τώρα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα που συζητάμε κιόλας πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα.
2: Τι είναι, δηλαδή ποιο είναι το πρακτικό ζήτημα. Οι άνθρωποι, εμείς, όταν πετάμε τα σκουπίδια μας.
0: Όλοι πρέπει να συμβάλλουν, ξεκινώντας από όλους εμάς τους πολίτες. Δηλαδή το βασικό είναι να συμμετέχουμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή να υπάρχει πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, όλων μας, για το ότι από μας εξαρτάται η επιτυχία στην ανακύκλωση, γιατί αν προχωρήσει η ανακύκλωση αξιοποιούμε και όλους αυτούς τους πολύτιμους πόρους, άρα έχει όφελος και στην εθνική οικονομία, αλλά έχει όφελος στο περιβάλλον προπάντων. Ξεκινάμε από τη διαλογή στην πηγή. Μπορούμε να διαχωρίζουμε με επιμέρους κάδους, σε επιμέρους κάδους, όπως γίνεται βέβαια, υπάρχει ο κάδος για τα ανακυκλώσιμα. Θα πρέπει να προσθεθεί, και αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα, καφέ κάδος για τα οργανικά απόβλητα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ξέρετε γιατί
2: πολύ
0: είναι σημαντικό.
2: Πολύ λίγοι δήμοι έχουν.
0: Ναι, και ξέρετε γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Οπότε λέμε οργανικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Οργανικά είναι τα αποβλήτα
1: είναι
0: κουζίνας.
1: Αυτό.
0: Και ξέρετε γιατί και είναι
2: σημαντικό. Είναι λίπασμα, για κλαδιά, είναι κατευθείαν λίπασμα.
0: Ακριβώς, και τα κλαδιά από τους κήπους. Όλα αυτά αποτελούν το 40% του συνόλου των απορριμμάτων, τα οργανικά. Άρα, αν εκεί προχωρήσουμε και τα αξιοποιήσουμε, τα σκεντρώνουμε σε χωριστό κάδο και μετά τα αξιοποιούμε, αμέσως προχωράμε, μειώνουμε ένα μεγάλο μέρος. Πώς μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, μπορεί να κατασκευαστεί, να δημιουργήσουμε κόμποστ, λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό. Αλλά από την άλλη, ξέρετε, μέσα από τα οργανικά παράγεται ένα βιοαέριο, μεθάνιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας και ρεύματος, αλλά και ηλεκτρισμού. Άρα,
2: είναι πολλαπλά ωφέλη.
0: Πολλαπλά ωφέλη. Ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε να είμαστε καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
1: Να φτάσουμε το στόχο το 30 ή έστω το μισό στόχο, τέλος πάντων.
2: Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι πριν μερικά χρόνια άνοιγαν τις μπαλκονόπορτες και πετούσαν με τις σακούλες τα σκουπίδια στο δρόμο, γιατί εμείς σε παιδικά χρόνια
1: αυτά
2: έχουμε ζήσει.
1: Από το αμάξι το αναψυκτικό.
0: Βλέπετε ότι όλα ξεκινάνε από τα σχολεία, από την εκπαίδευσή μας όταν είμαστε μικροί. Τώρα, ευτυχώς, αυτό
2: έχει
0: γίνει και πρόοδος, πρέπει να το πούμε. Ισχύει. Στα σχολεία πλέον υπάρχουν περιβαλλοντικά μαθήματα. Οι μαθητές ήδη μαθαίνουν τι είναι ανακύκλωση, πώς μπορεί να συμβάλλουν. Άρα, όταν μεγαλώσουν πλέον, αυτά τα φαινόμενα που λέτε δεν θα υπάρχουν ή θα έχουν μειωθεί πάρα πολύ, ήδη έχουν μειωθεί. Ή στις παραλίες. Ξέρετε τι γίνεται στον πυθμένα της θάλασσας. Ξέρετε ότι
2: το έχω δει εγώ.
0: Υπάρχουν χωματερές πλαστικών.
2: Ναι.
0: Τεράστιες, πολύ
2: μεγάλες.
0: Κάνουν
2: πάρα πολύ κακό και στα ψάρια.
0: Ακριβώς. Καταρχήν στα ψάρια, αλλά μέσα από την τροφική αλυσίδα, από τα ψάρια που καταλήγουν
2: Σωστό μάθημα.
0: Όλες αυτές οι μικροί.

0: πρωτεΐνες,
1: το πλαστικό, τα μικροπλαστικά.
0: Έτσι. Μέσω της τροφικής αλυσίδας. Άρα έχει επίπτωση και στην υγεία μας. Πέραν το ότι ρυπαίνεται η θάλασσα ο πυθμένας σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον απορρυπάνεις.
2: Λοιπόν, κύριε Αραβώση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί παίξαν τα κακά κορίτσια και bodyguard. Έτσι, και έχουμε δει όλη την ταινία ο σωματοφυλακάς.
1: Επίσης,
0: θέλω να σου πω ότι ο Παπάκη δεν πάει μόνο στη ποταμιά, πάει και στα κακά κορίτσια. Ο Ιωακίμ Παπάκης, ο οποίος είναι
1: CEO και συνειδητής της Vexillum Security Services.
0: Είναι η εταιρεία που έχουμε εδώ πέρα για τη φύλαξη.
1: Εγώ άκουσα, παιδί μου, ότι είπες ο Βελίξ.
0: Ο Βελίξ.
1: Και λέω, αν είναι δυνατόν.
2: Έχουμε ένα Βελίξ στην ομάδα, μπορεί να τον δείτε αργότερα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Πώς είναι να έχεις την ευθύνη ασφαλείας ενός χώρου, προσώπων,
1: με τόσους επισκέπτες,
0: μεγάλης διοργάνωσης κλπ.
2: Είναι μια μεγάλη ευθύνη που απαιτεί συνεχή συγκέντρωση, σωστή οργάνωση και απόλυτο συντονισμό. Για εμάς η ασφάλεια σημαίνει πρόληψη και σωστή διαχείριση κάθε κατάστασης πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Ο στόχος είναι ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη διοργάνωση χωρίς να έχει άγχος.
0: Τώρα που σας γνωρίσαμε, κάποια προστασία περισσότερα ναι. Έχουμε, φανταζόμαστε.
1: Μπορείτε να μας πείτε ένα περιστατικό που σας έχει τύχει στην καριέρα σας που είναι άξιο αναφοράς?
2: Όχι, ένα είναι πολλά.
1: Σίγουρα, αλλά ένα που...
0: Ήταν... Ο κόσμος έχει πολλά νεύρα τώρα. Έτσι. Τελευταία. Όλοι είναι σε καυγάδες. Όλοι μιλάς σε αυτό και μπαίνει ο άλλος, είναι βιαστικός, του λένε δώσε το πάσο σου, λέει άσε με το πάσο μου. Μπορεί να αρπάξει μια κοπέλα που είναι στην είσοδο, ας πούμε, και να γίνει μια λογομαχία. Φανταζόμαστε ότι πια με τόσα νεύρα που έχει ο κόσμος.
2: Ναι, εμείς για παράδειγμα σε αρκετά ξενοδοχεία πεντάστερα που έχουμε στα νησιά και στην Αθήνα, αλλά και σε διάφορες δημόσια κτίρια, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το άγχος και την νευρικότητα του κόσμου, το οποίο...
0: Είναι οξυμένο αυτή την
2: ναι,
0: εποχή.
2: Ναι, είναι οξυμένο αρκετά και το οποίο είναι και αυτό που στην ουσία μας κάνει και ένα crash test κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στο να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιστατικά.
1: Όπως για πείτε μας κάποιο
2: θα
1: έτσι.
2: Θα σας πω, η δουλειά μας είναι η πρόληψη, που σημαίνει τι, ότι το... Η μισή μας επιτυχία είναι ο φύλακας να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πρόθεση του άλλου, βλέποντας κινήσεις, μάτια και να μπορεί να μπει στη ψυχοσύνδεση του άλλου με τον τρόπο που κινείται μέχρι να γίνει κάτι. Πριν γίνει λοιπόν, πρέπει να το έχουμε αποτρέψει.
0: Συνήθως είναι... έχουν μία νευρικότητα.
2: Θα σας πω κάτι. Παράδειγμα, να μιλήσουμε για... υπηρεσίες που μπαίνει κόσμος αρκετός. Έχει συμβεί λοιπόν σε ένα κτίριο που μπαίνει αρκετός κόσμος. Κάποιος κύριος, ενώ υπήρχε μία σειρά, μία ουρά, να το πούμε έτσι, όπως είναι και σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, να την προσπεράσει και να μπει στο χώρο σαν να, είναι, σαν να έχει ραντεβού, ας πούμε, με τον διευθυντή. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην πράξη, δεν συνέβαινε. Έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι παραπονέθηκαν ότι συγγνώμη κύριε, εμείς εδώ πέρα περιμένουμε μισή ώρα, μία ώρα, εσείς περνάτε. Τότε εκείνος γύρισε με ένα πολύ αυστηρό ύφος, κουνώντας το δάχτυλο επιτακτικά σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, δηλαδή που θα έλεγα ότι μητέρα μας και σεβασμός, όπου ήταν αρκετά επιθετικός και έφτασε και πολύ κοντά σε σημείο αναπνοής. Εάν ο φύλακας δεν ήταν στο σημείο όπου έπρεπε να είναι, δεν είχε την αντίληψη ότι αυτός μπήκε με μια νευρικότητα και μια ένταση στο χώρο, μπορεί να είχαμε φτάσει σε ένα σημείο χειροδικίας. Δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο, αλλά επειδή ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ήταν και μια συγκεκριμένη διάπλαση που του έδινε τη δυνατότητα να έρθει και κοντά και να είναι και λίγο η επιθετικότητά του να δείχνει λίγο παραπάνω, ήταν ένα περιστατικό το οποίο το αποτρέψαμε εγκαίρως. Αυτά είναι κάποια απλά περιστατικά. Υπάρχουν και πιο σύνθετα περιστατικά. Έτσι, όπου κάποιος άνθρωπος σε ξενοδοχικές μονάδες, ας πούμε, ο οποίος μας έχει τύχει, ας πούμε, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, μας έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, όπου ο χι πελάτης έχει βγει, έχει διασκεδάσει,
0: έχει
2: καταναλώσει αλκοόλ.
0: Και μπαίνει μέσα και κάνει τσαμπουκάδες.
2: Και μπαίνει μέσα, δημιουργεί προβλήματα, προσπαθεί να δημιουργήσει εντάσεις, τα βάζει με όποιον βρει μπροστά του ή τον ρεσεψιονίστ. Είτε είναι ο ξενοδοχείου.
0: Πού πηγαίνουν, έχουν αρχίσει και σπάνε τα δωμάτια.
2: Ναι. Ακόμη πιο σύνθετα που μπορεί να κάνουν μεταξύ ζευγαριών οι οποίοι έχουν πιει παραπάνω από όσο πρέπει. Έχουν τσακωθεί μεταξύ τους και εκεί αναγκάζεσαι να μπαίνει σε κάτι πιο
1: προσωπικό
2: και εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί... να διατηρήσουμε μια ισορροπία η οποία λέει ότι εμείς στην ουσία διατηρήσουμε την ομάδα.
0: Άρα έχετε μια κεντρική, τα κεντρικά σας γραφεία είναι στην Αθήνα και έχετε τμήματα σε διάφορα...
2: Τα κεντρικά μας γραφεία είναι στον Πειραιά. Και εμείς, η δράση μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε σε διάφορα σημεία μόνιμες δυνάμεις, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Πάτμος, όπως είναι η Λέρος, όπως είναι η Πάρος, Κέρκυρα.
0: Τουρίστες σας ζητάνε τέτοιες υπηρεσίες?
2: Ναι, ναι, ναι. Τουρίστες και κυρίως οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με διαφορετικά στάνταρ από τη στη χώρα μας το κομμάτι της ασφάλειας, είναι αυτοί οι οποίοι το έχουν, είναι μια υπηρεσία την οποία την έχουν μάθει να την πληρώνουν και είναι must για αυτούς. Οπότε ακόμη και στη διαμονή τους, εκείνοι που επιλέγουν μια ακριβή διαμονή ζητάνε και φύλαξη, ναι.
0: Και συνήθως βρίσκεστε έξω από τις βίλες ή μέσα
2: έξω από τις βίλες και αν ζητήσει συνοδεία μαζί τους πάντα και ό,τι χρειαστεί.
1: Η δική σας δουλειά έχει περιθώρια στο να είναι πράσινη, μιας και είμαστε σε ένα μέρος όπου μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη?
2: Μπορεί να είναι πράσινη, γιατί η χρήση των ψηφιακών συστημάτων και των καινούριων εξοπλισμών που διαθέτουμε και με την τεχνολογία του AI μπορεί να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Α, μάλιστα. Να δράτε πιο γρήγορα δηλαδή, και αυτό εννοείται?
2: Ναι, ναι, ναι, να δράμε πιο γρήγορα. Η βιωσιμότητα πλέον είναι απαραίτητη σε όλους τους κλάδους, άρα και στον χώρο της ασφάλειας.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς πρέπει να ξεκινάμε και προσαρμοζόμαστε πάνω σε αυτό. Βέβαια, πάντα το ανθρώπινο στοιχείο θα είναι ανθρώπινο στοιχείο στην ασφάλεια. Αλλά σίγουρα υπάρχουν συμπληρωματικοί εξοπλισμοί και τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε αυτό.
0: Πόσα άτομα, με πόσους security συνεργάζεστε, πόσα άτομα έχετε στην εταιρεία σας περίπου?
2: Η εταιρεία μας σχετικά είναι νέα στο χώρο, είναι από την ημέρα ίδρυσή της έχουμε συμπληρώσει περίπου 5,5 χρόνια. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 80 με 120%. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και είμαστε μια εταιρεία που τώρα έχουμε πάνω από 200 άτομα εργατικό δυναμικό.
0: Έχετε και μόνιμοι.
2: Mm-hmm. Όλοι αυτοί είναι μόνιμοι. Υπάρχουν και κάποιοι εποχιακοί, οι οποίοι αφορούν κυρίως τους σεζονίστες των νησιών μας. Όπου εκεί οι ανάγκες αυξάνονται λόγω του τουρισμού.
0: Φανταζόμαστε ότι όπως πάντα πράγματα θα όλο και περισσότερο θα αναπτύσσει το κλάδο σας, γιατί κόσμος θέλει προστασία.
2: Ο κλάδος μας αναπτύσσεται ανάλογα με την ανασφάλεια που επικρατεί στον κόσμο και ανάλογα και με το οικονομικό επίπεδο. Γιατί πολλοί χρειάζονται ασφάλεια και δεν μπορούν να την παρέχουν όταν δεν έχουν αυτή την οικονομική υπόσταση να το υποστηρίξουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο σαφώς και είναι ανωδικό, αλλά είναι και σύνθετο. Διότι χρειάζεται οικονομικούς πόρους από τη μία για να καλύψει την ασφάλεια από την άλλη.
0: Λοιπόν, σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να δίνετε προστασία στον κόσμο.
2: Ναι, και αργότερα θα δείτε τον Οβελίξ.
0: Ωραία.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να σας ρωτήσουμε πού μπορεί να σας βρει κάποιος. Δώστε κάποιο mail, κάποιο...
2: Εμείς είμαστε στον Πειραιά, στην Αγίου Κωνσταντίνου 13. Η έδρα μας είναι η Ρόμπολη Τεχνείου 55 στον Πειραιά. Το email μας, το κεντρικό email της εταιρείας μας είναι info@vexilumsecurity.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
2: Γεια σας.

0: Ξέρεις ποιον έχουμε τώρα? Τον κύριο Μάρκο Μαργαρίτη, διδάκτορο μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρόεδρο της Break Event κλπ.
1: Break Event, Break Event Consulting.
2: Πολύ σωστά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευθύνεστε για το πολύ ωραίο κοκτέιλ που ήπια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έτσι
2: πολύ.
1: Δεν είναι?
2: Βεβαίως.
0: Θα φύγει στα 2 ή στα 4.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να πιω ή άλλο, αλλά ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει η παρουσία σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση?
2: Καταρχάς, είναι μεγάλη μας τιμή που για 5η συνεχόμενη χρονιά συμμετέχουμε στην Attica Green Expo. Μια έκθεση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός του τομέα του περιβάλλοντος και ως η σημαντικότερη έκθεση στη χώρα μας στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σημαντικότερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στη συγκεκριμένη έκθεση πραγματοποιείται μια όσμωση ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γεγονός που είναι ιδιαίτερο, καθώς στη χώρα μας όλοι αυτοί οι φορείς έρχονται πολύ δύσκολα σε διάδραση μεταξύ τους. Εμείς ως εταιρεία βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στην τομή αυτών των τριών οικοσυστημάτων και γι' αυτό το λόγο η συμμετοχή μας στην έκθεση έχει ιδιαίτερη αξία για μας.
0: Γιατί το λέτε ότι βρίσκεστε στην αιχμή των τριών συστημάτων?
2: Διότι ασχολούμαστε με έργα που δίνουν λύσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα. Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα αξιοποιούμε λύσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Μάλιστα.
2: Προερχόμενοι και από εκεί, διότι έχουμε αρκετούς διδάκτορες στην εταιρεία μας, έχουμε μεγάλη εξειδίκευση.
0: Και σας βλέπω όλους χαμογελαστούς, είναι γιατί ήπιατε το κοκτέιλάκι?
2: Όχι, είναι θέμα χαρακτήρα. Προσπαθούμε να έχουμε.
0: Πάντως είναι ωραία. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κερνάτε τον κόσμο κοκτέιλ? Ωραία, πρωτότυπο.
2: Πολύ ωραία. Είμαστε από την πρώτη χρονιά εδώ. Στηρίζουμε την έκθεση γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Από πέρυσι το σκεφτήκαμε γιατί έτσι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα. Και προσπαθήσαμε και εμείς να συμμετέχουμε.
1: Ναι, και χαλαρώνει ο κόσμος όμορφα, συζητάει ωραία. Δηλαδή, γιατί είμαστε όλοι τσιτωμένοι από τα. Έτσι. Γιατί είναι δύσκολη σε
2: πολλά. Είμαστε και μπροστά εδώ στο χώρο. Οπότε...
0: Είσαστε δίπλα στις ομιλίες.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς το ποτάκι τους και τα λένε καλύτερα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι σήμερα η Ελλάδα στο κομμάτι της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας? Έχουμε χάσει λίγο επεισόδια ή όχι?
2: Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η Ελλάδα γενικώς είναι αρκετά πίσω σε αυτόν τον τομέα, ο βαθμός ετοιμότητας σχετίζεται με συγκεκριμένους άξονες. Αρχικά είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, εάν έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη σωστή καθοδήγηση εναρμόνισης. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Ο δεύτερος άξονας, τέσσερις άξονες είναι στην ουσία. Ο δεύτερος άξονας είναι η πολιτική βούληση. Δηλαδή, κατά πόσον η κεντρική κυβέρνηση και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θέλουν να στρέψουν χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να χρηματοδοτήσουν δράσεις που θα βοηθήσουν στην πράσινη μετάβαση. Και σε αυτόν τον τομέα είμαστε σε καλό βαθμό. Διότι
0: και βοηθάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου τύπου έργα και να κατευθύνουμε προς αυτόν τον βαθμό. Το τρίτο βασικό σημείο είναι η τεχνογνωσία. Και σε αυτό το σημείο είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες με μελετητικές, συμβουλευτικές, κατασκευαστικές, αλλά και τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν πολύ ψηλή τεχνογνωσία ώστε να εφαρμόζουν στην πράξη τέτοιες λύσεις. Στον τέταρτο τομέα μόνο υστερούμε, και εκεί είναι το βασικό σημείο που πρέπει να δώσουμε την έμφαση, είναι ότι δεν έχουμε την οριμότητα των έργων. Δηλαδή, οι φορείς που έχουν ανάγκη για ένα περιβαλλοντικό έργο. Παραδείγματος χάρη, ένας Δήμος έχει πρόβλημα με το νερό του, θέλει να κάνει μια μονάδα φαλάτωσης ή οτιδήποτε. Ανοίγει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρηματοδοτείται τις δράσεις, αλλά οι φορείς δεν έχουν τις μελέτες, δεν έχουν τις άδειες, δεν είναι έτοιμοι για να καταθέσουν ώστε να πάρουν τη χρηματοδότηση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε πολύ σημαντικά κονδύλια. Άρα θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί στους άλλους τους τομείς έχουμε βελτιωθεί και είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Συνείδηση του κόσμου υπάρχει?
2: Στο κομμάτι της ανακύκλωσης θα αναφερθώ εξειδικευμένα. Έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Αλλά το συγκεκριμένο αυτό που λέτε είναι και ζήτημα νοοτροπίας και εκπαίδευσης. Και εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους. Και γι' αυτό τέτοιες δράσεις, σαν την Green Attica Expo, που ασχολείται με το πώς νέα παιδιά θα δουν, πρέπει να γίνει βιωματικά αυτό και να μπει σε συνείδηση των παιδιών. Δηλαδή, εμένα, ο πατέρας μου, που είναι σχεδόν 80 χρονών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ανακύκλωση. Ένα νέο παιδί όμως που θα το πάρει από μικρός και θα εντρυφήσει μέσα σε αυτό, θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τη μετέπειτα ζωή του.
1: Μπορεί να διορθώνει και τους γονείς του.
2: Ακριβώς. Και το παρατηρούμε, γιατί έχουμε κάνει και με το Πολυτεχνείο, που έχουμε εργαστεί πάρα πολλές δράσεις και με τα σχολεία, και βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Έχουν γίνει λοιπόν βήματα, αλλά παίζει ρόλο και η νοοτροπία.
1: Εσείς επειδή πάτε και σε άλλους δήμους.
2: Βεβαίως.
1: Βλέπετε και στις επιχειρήσεις και φορείς, έτσι. Πιστεύετε ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα?
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, σε επίπεδο τεχνογνωσίας είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια παράγουν καινοτομία, έχουμε πολύ καινοτόμες λύσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί και μπορούμε γρήγορα να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλουμε εμείς να τα αποκριθούμε, κατά πόσο θέλουμε να είμαστε όριμοι, και εκεί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Θέλουμε.
2: Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Στη χώρα μας συνήθως επιβάλλονται και πράγματα, ξέρετε. Δηλαδή, πολλές φορές δεν κάνουμε κάτι, αλλά εναρμονιζόμαστε με μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τη δράση ακριβώς όπως πρέπει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Έχουμε εναρμονιστεί σχεδόν σε όλα με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και τώρα είμαστε στο σημείο που πρέπει αυτά να γίνουν πρακτική εφαρμογή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε
0: καλά. Ένα καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι αυτό ήταν Καγά Κορίτσια Τέλος. Ραντεβού αύριο πάλι από εδώ, από το γήπεδο του Τεκ Βοντό. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόζουελ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες. Σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, όπου περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Θρήνο στο Πύλιο όταν γονείς αντίκρισαν νεκρό στο κρεβάτι του το 9χρονο παιδί τους, το οποίο πιθανότατα πέθανε στον ύπνο του. Άμεσα ειδοποίησαν το κέντρο υγείας Αγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου, αλλά ήταν ήδη νεκρό. Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι στις Αίρες. Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μια γυναίκα για ρευματοκλοπή. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης, όπου έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της Άττικα Green Expo 2026, που διεξάγεται στο ΤΑΕΚ Φοντό, βρίσκονται οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, σοκ στη Γαλλία για υπόθεση με 9χρονο αγόρι το οποίο ζούσε σε ντουλάπι 4 τετραγωνικών μέτρων χωρίς νερό και φως. Το παιδί διασώθηκε από την αστυνομία αφού τους ειδοποίησε γειτόνισσα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί υποσιτισμένο και κουλουριασμένο στο ντουλάπι. Το μικρό αγόρι δόθηκε από τις αρχές σε ανάδοχη οικογένεια, ενώ ο θετός πατέρας του προφυλακίστηκε. Η μητέρα βρίσκεται στο μαιευτήριο αφού πριν λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το 5ο της παιδί και αναμένεται να ανακριθεί. Στα αθλητικά, τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία είναι διαθέσιμα από σήμερα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,67% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Φτάσαμε 28 του Μάη. Μας πιάσαν και τα τριαντάρια. Σιγά μας αφήνανε. 30 και βάλε δηλαδή. Και αν έχεις κάνει και τη σαχλαμάρα να αφήσεις το αμάξι στον ήλιο, μπαίνεις μέσα και έχει γύρω στους 39-40 το αμάξι. Ανοίγεις τα παράθυρα, το φυσάς. Αν έχεις μπόλικη βενζίνα και πετρέλαιο ή τι, δεν ξέρω τι βάζω, καθένας βάζεις air condition. Και πορεύεσαι. Λοιπόν, πάει καλά που τελειώσει το πρωτάθλημα. Σκεφτείτε να παίζανε τα παλικάρια μας τώρα εδώ με τέτοιες θερμοκρασίες. Όχι τίποτα άλλο. Θα λέγαμε τίποτα για καμιά ομάδα και θα λέγανε, μα δεν βλέπεις τη ζέστη έχει. Πώς τους κρίνεις έτσι. Ναι, και αυτό σωστό είναι. Λοιπόν, να πούμε τα γνωστά. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. Με τον Κώστα Γκότζο που είναι στο μικρόφωνο και τον Δονύση Βερβελέ που είναι δίπλα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail επικοινωνίας. Η επικαιρότητα τρέχει με την ταχύτητα που τρέχει. Όχι τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή. Η Crystal Palace πήρε τον τελικό χτες. Ακούω όλους να λένε ότι ήταν πολύ καλύτερη κλπ. Δεν το είδα τόσο πολύ εγώ αυτό το πολύ καλύτερη. Δύο μέτριες ομάδες είδα. Κάτι σεντρεφόρ που ήταν. Που θα τα εμείς στον καιρό μας ή ξέρω εγώ στις ομάδες μας ο καθένας αν παίζανε θα τα λέγανε, θα τα αποκαλούσαμε κάπως περίεργα. Ναι. Επειδή μου πολύ άκομος ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, έκανε ξέσπασμα και η Crystal Palace. Δεν μπόρεσε να αντέξει το ξέσπασμα μιας αγγλικής ομάδας, η Ράγιο, σε εκείνο το σημείο. Και υποτάχθηκε, δεν απείλησε κιόλας, δεν έκανε και τίποτε φάσεις. Το ενδιαφέρον ήταν πάνω στο Λόπεθ. Τον είδα κι εγώ. Προφανώς κανένας μας δεν τον έχει παρακολουθήσει πολύ ώστε να πούμε αν αυτό ήταν καλό ή κακό παιχνίδι του. Έτσι, οπότε οι γενικές παρατηρήσεις μπορεί να κάνει. Εμένα μου φάνηκε κανονικός ποδοσφαιριστής. Έτσι. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είπε την ομάδα της Ελλάδας, θα ήταν χρήσιμος. Όχι ότι είναι κάτι εξαιρετικά διαφορετικό και καλύτερο από αυτούς που έχει στα χάφη του Ολυμπιακός, αλλά είναι μια λύση η οποία αν τον πάρει Ολυμπιακός θα τον βοηθήσει. Θα προσθεθεί δηλαδή σε αυτούς που έχει. Τώρα αν θέλει και κάτι άλλο εκεί είναι άλλη κουβέντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι επίπεδο ΕΣΕ, πιο έμπειρος βέβαια και πιο ευέλικτος, είναι τέτοιο παιδί μου, τέτοιο πώς το πω επίπεδο. Καλός παίκτης γενικά, καλός. Υπό προϋποθέσεις και αν ενταχθεί σε ένα σύνολο καλό και σπιντάτο, μπορεί να προσφέρει. Αυτό τα λίγα, όχι ότι δηλαδή τον είδα και πώς το πω, τον ήξερα ή τον είδα και έβγαλα συμπέρασμα ολοκληρωτικό για την κατάστασή του. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε στο Θάνο που βγήκε νωρίς-νωρίς να ξεκινήσουμε την απόψινή μας βόλτα. Καλώς το Θάνο.
1: Καλησπέρα, Κώστα, τι κάνει.
0: Καλά ρε φίλε.
1: Και χθες πήρα, αλλά έκλεισε η γραμμή, δεν είναι ότι σας έγραψα.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση προς το θετικό ένα άρθρο που διάβασα προχτές στη Live, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Του Τόμας Γκράβερστεν, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, τι έλεγε.
1: Παλιού παίχτη Ρεάλ που παίξε δύο χρόνια, νομίζω το 2006-2007, το αμυντικό χαφ, που ήταν έτσι ένα δυναμικό παίχτη, τέλος πάντων Δανός. Και μου έκανε εντύπωση ότι του πήραν συνέντευξη και είπε ότι, ότι ο Νίστρουκ, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει, να προπονήσει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν εννοούσε τη Manchester City, την Arsenal, φαντάζομαι, αλλά είπε οποιαδήποτε ομάδα της Premier League, ας πούμε, ναι, είναι έτοιμο, ας πούμε.
0: Εντάξει, λογική. Πάντα όταν παίρνει συνέντευξη από κάποιου ανθρώπου και του λε για κάποιον, και ειδικά είναι και γνωστό του, προσπαθούν να μιλήσουν. Δηλαδή, δεν θα έλεγε ότι όχι. Νομίζω ότι. Δηλαδή, αν η Ταράχη την άποψη ότι ο Νίστρουπ, όπω τον γράφουν, δεν κάνει, δεν θα αντέδινε συνέντευξη. Αλλά πιθανόν όντω να εκτιμάει ότι μπορεί, ναι. Όντω μπορεί. Γιατί να μην μπορεί.
1: Θα έλεγε, α πούμε, ότι εντάξει, είναι ένα καλό όπω ο Χέριξεν που διάβασα, που είπε ότι είναι για μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Ο Χέριξεν προφανώ, αφού ο Χέριξεν με τον Κοτσόλη μαζί μιλάγανε και καταλήξαν εκεί και τον Ζέκα όλοι μαζί.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό έτσι μου έκανε θετική εντύπωση αυτό. Να δούμε τώρα τι θα.
0: Εντάξει. Εγώ ξανά έχω πει τη γνώμη μου, την είπα και σήμερα, χτες την έγραψα και στο Sportdog. Σημασία δεν έχει αν άνθρωπος είναι καλός ή κακός. Σημασία ότι θα έρθει εδώ και θα δουλέψει στο ίδιο περιβάλλον και με τους ίδιους ανθρώπους που δουλέψαν και εργαστήκαν και οι προηγούμενοι. Και αυτό δεν είναι το καλύτερο. Αν έχει την ικανότητα, τα κότσια, τον τζαμπουκά και τη διορατικότητα να πει παιδιά όλοι εσείς μακριά, έχει καλός, κάτι θα κάνει. Αν δεν έχει και αποδεχθεί τον, πώς το πω, τον αποδέκτη μια σειρά. Αυτά που διαβάζω από τώρα δεν γίνεται να του φτιάχνει 11 από τώρα πριν καν έρθει. Δεν γίνεται να λες αυτούς θέλει ο Νίστρουπ. Ποιους θέλει ο Νίστρουπ? Θα πάω να παίξει προκληματικά σε λίγο και αυτά προκληματικά. Θα παίξει με όλους αυτούς που είναι τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν θα προλάβεις να έχεις καινούργια ομάδα. Και τι λες τώρα στους παίκτες αυτούς, ότι παιδιά εσένα δεν σε θέλει ο προπονητής?
1: Ισχύει αυτό, θεωρείς?
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο είναι μια προσπάθεια υπόδειξης στον Ίστρομ ότι εδώ αν θες να τα έχεις καλά, κοίτα να δεις εδώ πέρα με αυτούς θα πορευτείς. Γιατί πολύ περισσότερο που κάποια πράγματα που διαβάζω δεν μου κολλάνε στο στυλ του Νίστρουπ. Δηλαδή, εγώ πώς θα το πω, αν το βλέπω ποδοσφαιρικά, θα έλεγα ο Νίστρουπ με αυτά που διαβάζω ότι θέλει να παίξει, από τα χαφ που είχε ο Παναθηναϊκός πρέπει να του κάνει μόνο τσέριν, κανένας άλλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο. Εδώ διάβασα χτες ότι ο παίκτης που είναι γάντι στα θέλω του Νίστρουπ είναι, ποιος νομίζεις? Ο Σιώπης. Γιατί λέει τρέχει και μαρκάρει. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, έχουμε κάνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αν είναι του φοβερό προσόντου ότι κάποιος τρέχει και μαρκάρει, ειδικά όταν παίζει τα χαφ, με συγχωρείτε τώρα. Δεν ξέρω. Είναι τόσο φοβερό προσόντου να τρέχει και μαρκάρει? Δηλαδή τι χαφ θέλουμε, που να μην τρέχουν και να μην μαρκάρουνε?
1: Εγώ αυτό το χαφ που είδα και το είδα και χτες, το είχα δει και με την ΑΕΚ που άλλαξε όλο το παιχνίδι, θα έχει αποκλειστεί η Ράγιο. Ήταν αυτός ο Ίση, πώς λέγεται, της Ράγιο Βαγιακάνο, το χαφ.
0: Αυτός όταν έπαιξε στόπερ όμως έκανε κάτι γκέλες, φιλέ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Όταν ξεκίνησε να αρχίσει στόπερ, μετά στο κέντρο έκανε διαφορά. Ναι.
1: Αλλά στο κέντρο είναι αυτό, δηλαδή σουτάρει, βγάζει πάσες.
0: Είναι με η τέστιλ.
1: Και στο έχω πει αυτό, το έχω ξαναπεί. Τα έχω ακούσει και στα ραδιό να συγκρίνω, ας πούμε, το Τζιριβέγια με άλλα χαφ. Είναι ένα καλό χαφ, αλλά αρέσει Κώστα. Δεν έχει σουτάρει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ.
0: Τι δηλαδή, να σου πω, ρε φίλε. Εδώ, να σου πω κάτι. Όταν έρθει ένας προπονητής και λες ότι αυτός ταιριάζει γάντι γιατί τρέχει και μαρκάρει και δεν βάζει στοιχεία όπως έχει τρίπλα, έχει πάσα, έχει εξυπνάδα και συμμετοχή στο παιχνίδι, μπορεί να πατάει περιοχή, μπορεί να σκοράρει. Δεν βάζεις τέτοια στοιχεία σαν παίκτη που θα ήθελε να έχει ένας προπονητής, είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, αν τα προσόντα που. Αν είναι να φέρω τον Νίστρουπ για να παίζει όποιος τρέχει και μαρκάρει, εντάξει, σιγά του λέει, το έκανα και εγώ και εσύ αυτό. Γι' αυτό λέω δηλαδή ο άνθρωπος, αν θα μπορέσει να καταλάβει λίγο πού ήρθε, ποιοι θα είναι δίπλα του, γιατί θα του λένε ό,τι λένε. Και αν μπορείς να περάσει αυτά που θέλει ο ίδιος.
1: Κοίταξε, έχουν αλλάξει λίγο τα αμυντικά χαφ. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τον Λούι τον Χριστοδούλου, ο οποίος είχε σουτάρες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτά τα χαφ πια, δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, μετά ήρθε ο Μίκλαντ, ο οποίος όντως δεν σούταρε.
0: Ο Μίκλαντ. Ο Μίκλαντ έκανε παπάδες, ρε φίλε. Δεν έχει περάσει.
1: Δεν σούταρε, αν θυμάσαι.
0: Ο Μίκλαντ ήταν σκανδιναβός μεταλλαγμένος. Αυτός ήταν μεσογειακός. Η τρίπλα που είχε, τα φάλτσα που έδινε στις μπαλιές που έκανε, πέρναγε μπάλα, λες, ήταν τηλεκατευθυνόμενη.
1: Ναι, παίρναγε πάνω.
0: Έχει βάλει γκολ και με σουτ πάντως, έχει βάλει κανένα δυο γκολ. Μέχρι και με κεφαλιά έβαλε.
1: Ένα είχε βάλει με την Δυναμό Κιέβου.
0: Με την Δυναμό Κιέβου και είχε βάλει και ένα πολύ ωραίο σουτ από μακριά στα Τρίκαλα. Τα παίζαμε τιμωρημένη με τον Ιωνικό.
1: Α, λες τότε, ναι.
0: Έγινε, Θανό.
1: Εντάξει, έλα, θα
0: τα λέμε. Για πάμε στο Γιάνγκουσιτς, στο Γιωργάκη στο ταξί. Τρία λεπτά έχει, ναι. Έλα, Γιωργάκη.
2: Α, εμένα μου δίνεις 3 λεπτά, ε!
0: Α, σου δώσω 5 αρκεί να περιμένεις διαφημίσεις μετά.
2: Να κλείσεις.
0: Πάρε 10. Όχι, μην κλείσεις τώρα. Μίλα τώρα και συνεχίζεις.
2: Εντάξει, δεν μιλάω.
0: Αφού τα 2 λεπτά θα τα φας γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτς. Το ξέρω.
2: Όχι, τώρα θα παίξει ο Μόντριτς.
0: Θα παίξει.
2: Ναι, θα
0: καλά, περίμενε εσύ.
2: Λοιπόν, μιλάω ή δεν μιλάω?
0: Μιλάς, ρε, τι, ας κόψουμε τη φωνή, τι είμαστε.
2: Εντάξει. Πάντως. Άστα από τα συστήματα και αυτά. Έκανε κάτι το οποίο εμείς οι δύο, και μάλιστα εσύ περισσότερο, γιατί εγώ σε είχα ρωτήσει και συμφώνησα, το θεωρούσες άκρως ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, είπε να δω το ρόστερ, να δω τι γίνεται και μετά βλέπουμε. Δεν είπε θέλω 11-11 λάθους.
0: Με συγχωρείτε, φίλε, και όταν φτάνω που διαβάζω ότι ζήτησε 8 μεταγραφές.
2: Όχι, λέω αυτό.
0: Εγώ αυτό σου λέω, δηλαδή από τη μια είδα αυτό, αλλά από την αλήθεια. Ότι έχει δει την ομάδα εδώ και 1,5 μήνα. Ότι έχει εικόνα ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει και λένε μάλιστα ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει. Ότι θέλει 8 μεταγραφές κλπ. Τότε αυτά τι είναι, παπάτζες?
2: Όχι, εγώ διάβασα.
0: Το λογικό είναι αυτό που λες και είπε, να δω λίγο την ομάδα για να σου πω.
2: Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή με συγχωρείς να σου πω κάτι. Ο άλλος ο προηγούμενος, ας πούμε, είχε πει θέλω 11. Δηλαδή. Απαξίωνε όλο τον κόσμο.
0: Δεν το ξέρω γι' αυτό, φίλε. Και αυτό δεν το ξέρω, το θέλω 11. Δηλαδή δεν βάζω εμπιστοσύνη σε αυτά που ακούω. Δεν πιστεύω ότι ποτέ ότι ναι. ήρθε ο Μπενίτεθ και είπε εγώ θέλω να χτίσω το νέο του Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή άμα το είπε και αυτό, εντάξει, καληνύχτα.
2: Όχι, το είπε και το είπε τουλάχιστον το.
0: Θα μου πεις το έκανε πράξη επί της ουσίας, οπότε λογικά μπορεί και να το είπε κιόλας.
2: Το έκανε έμεσα, θα σου πω γιατί. Γιατί είμαι σε μια συνέντευξη τύπου είχε πει ότι χρειαζόμαστε τρεις μεταγραφικές περιόδους.
0: 13 θα του δώσουμε και θα πάρω και 4 εκατομμύρια το χρόνο. Θέλω τρεις μεταγραφικές περιόδους. Ωραία, τι πει να αυτή ρες.
2: Άρα.
0: Τι άρα, ξέρω εγώ ρες, δεν βγάζω άκρη, τέλος πάντων.
2: Τίποτα, δεν θέλω να περιμένω στη γραμμή. Ελπίζω, κοίταξε, αν δεις καινούργια χρονιά, ελπίζω να πάμε καλύτερα.
0: Πάντα, όταν ξεκινάει για χρονιά, ελπίζω να πας καλύτερα. Τι να λες.
2: Λοιπόν, άντε, πολλά φιλάκια.
0: Γεια σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
5: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ξύπνα, ξύπνα.
10: Τι?
9: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
16: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει. Ο Πέτρος
19: από το Παγκράτη.
18: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
20: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Και για να συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που σταμάτησαμε τα παιδιά πριν. Ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα ούτε πληροφοριών ούτε τίποτα άλλο. Απλής λογικής είναι. Απλής λογικής. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τέτοια παρεμβατικότητα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα του κόσμου που πριν έρθει κάποιος προπονητής, πριν υπογράψει καν, είναι γεμάτα οι ιστοσελίδες, τα άρθρα, τα ρεπορτάζ. Από το τι θέλει να κάνει αυτός ο προπονητής και ποιος θέλει.
23: Τι έχει ο άνθρωπος μου.
0: Τι γίνεται, Σάκη.
23: Τι έχει το αγόρι μου.
0: Ρε, εσύ να σου πω ένα quiz.
23: Ωραία ανάλυση κάνεις για τον Αηλόπεθο. Μου άρεσε.
0: Σ' άρεσε.
23: Αυτή είναι η αλήθεια, όπως το είπες. Στέκεται κάλλιστα, αλλά δεν ξέρω αν κάνει τη διαφορά. Και εγώ την ίδια άποψη έχω. Mm. Είμαι λίγο φυλακτικός. Βλέπεις φέτος ακολουθήσω άλλο έργο.
0: Ναι. Να σου κάνω ένα quiz που μου ήρθε στο νου από ένα μήνυμα ενός φίλου.
23: Ναι.
0: Αν εμένα, ρε παιδί μου. Με φωνάζαμε, καταλήγαν στο υποκοριστικό Κώστας, Κωστάκης, Τάκης. Και με φωνάζαν Τάκη. Εσένα πώς θα σε λέγανε?
23: Μένα πώς θα με λέγανε?
0: Ναι.
23: Άκη.
0: Όχι. Σου δίνω μια ευκαιρία ακόμα.
23: Δεν έχω τέτοια. Για πες μου, θα με λέγανε Σάκη.
0: Όχι. Μπούμπι.
23: Μπούμπι, ε.
0: Τάκης και Μπούμπι.
23: Δεν είναι καλά άνθρωπος. Ε. Δεν είναι λίγα.
0: Λίγα, ρε παιδιά.
23: Μπορεί να μου φέρει μια φωτογραφία σου πώς ήσουν στο τελευταίο πρωτάθλημα. Εγώ ναι. Έχω μια δικιά μου του 10.
0: Ναι, να σου φέρω.
23: Να βάλουμε να κάνουμε μια τέτοια ανάρτηση. Εγώ την κάνω. Στο ωραίο, όχι.
0: Ναι,
23: καζούρα, σου φέρω,
0: γιατί,
23: και
0: σου
23: φέρω. Να πω πώς ήταν ο κόλτσο του τελευταίου πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Mm. Θες βάζω κάτω για ενοχλώ εδώ, τη απαιτάω κάτω. Ούτε. Ε?
0: Έχω μία από την παραμονή το βράδυ που διώξαν τον Τενκάτε. Είμαι με τον Νικόλα Πατέρα,
23: ναι.
0: Τον Παύλο Γιανακόπουλο και τον Θεό τον Κίτσιο. Ήταν μια εκδήλωση που τιμούσαν τους πρόεδρους του Παναθηναϊκού όλους. Το Γκίτσο λέω τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού του Γουέμπλι.
23: Ναι.
0: Κάποια στιγμή που λες, με φωνάζει ο θείος μου. Έλα εδώ, Κωστάκη. Πάω και ήταν με τον Νικόλα Πατέρα. Εντάξει, ο θείος μου ήταν πολύ φίλος με τον Διαμαντή Πατέρα. Ρε παιδί μου, τον πατέρα του πατέρα. Του Νικόλα Πατέρα. Από την εποχή του την παλιά. Μου λέει, εδώ τι μου λέει ο πρόεδρος. Λέω, τι σου λέει,
23: μισό λεπτό. Αυτά δεν πάντα λες έτσι.
0: Τι.
23: Δεν μπορεί να λέγονται έτσι. Αυτά θέλουν μουσική υπόκρουση.
0: Ναι, περίμενε.
23: Θέλω σοβαρά ρετρό, θέλω να. Κάτι σε Κορλεόνε λίγο να παίζει μια κλασική έτσι.
0: Κάτα μου ακούσει τα υπόλοιπα.
23: Τα
0: να σου πω και το επόμενο.
23: Είμαι όλο αυτιά μου.
0: Να σου πω και την ατάκα.
23: Έβαλα, είσαι δίπλα μου και έβαλα τα ακουστικά ναι, για να τα ακούω.
0: Αν σου πω και την ατάκα του Παύλου, θα βάλει την αντίστοιχη ναι. Μουσική. Μου λέει εδώ έχει παράπονα ο πρόεδρο. Λέω τι παράπονα έχει. Θύ? Μου λέει του κάνει πόλεμο. Του λέω εγώ σου κάνω πόλεμο.
23: Αλήθεια.
0: Πρόεδρε. Μου λέει ναι. Του λέω γιατί σου κάνω πρόεδρο. Γιατί είσαι κολλημένο με τον Τενκάτε. Με το Μπεσέρο λέει και μην τον φάγαμε.
23: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
23: Άκουσα με.
0: Ωραίος.
23: Ακούτε ιστορίες του παρελθόντος με τον Κώστα Γκότζο.
0: Ακούς.
23: Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Το ημερολόγιο δείχνει 5η 28 Μαΐου 2026. Ναι. Ο Κώστας Γκότζος μαζί σας.
0: Ακούω τώρα να σου πω. Λοιπόν, μου λέει γιατί κάνεις πόλεμο στον Τενκάτε. Λέω εγώ κάνω πόλεμο, θα σε καταστρέψετε, το έχετε καταλάβει λέω. Μα να τον έχετε προπονητή που λέει I'm a lover και του δίνει και 2,5 εκατομμύρια τόσο την ανοιγιόν τον καιρό. Δεν βλέπω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται και γελάει ο κόσμος. Ό,τι να είναι κάνει. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Παύλος στο πηγαδάκι, χώνει το κεφάλι ο Παύλος, όπως ήταν και ψηλή όλοι οι υπόλοιποι, και λέει: Κωστάκη, πρόσεξε αγόρι μου. Πρόσεξε αυτός εδώ τσιμεντώνει. Και μου δείχνει τον πατέρα.
23: Τσιμεντώνει,
0: λέει.
23: Καλό να μην λέγονται.
0: Γελάει, όχι, γελάει με νόημα πατέρα.
23: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο συμπαρουσιαστή τη εκπομπή Γιάννη Βερβελέ δεν υιοθετεί όπω
0: λέει. Ναι, παιδί μου, κάτω από το γέλιο. Λοιπόν, πότε γυρνάει ο πατέρα με ένα ύφο και λέει: κοιτά, σου πω κάτι για να το βγάλει στο μυαλό σου. Και δεν παιδεύεσαι άδικα. Όταν κάτε, όχι απλώ θα μείνει, θα μείνει και για πολλά χρόνια και θα μα οδηγήσει πολύ ψηλά.
23: Ναι.
0: Αυτά ήταν γύρω σε 11.30 ώρα στο Λικαμπέτους. 8.30 το πρωί ήταν κάτι πολύ. Δεν κάνω πλάκα εσύ.
23: Έλα τώρα.
0: Τι τραβάμε. Όπου πρόσεξε. Πώς το έμαθα και λέω ο προπονητής, ο νέος προπονητής είναι ο Νιόμπλιας. Δεν το ξέρε κανένα στην ΠΑΕ. Έχει βγει ο Παύλος Γερακόπουλος και λέει: μα τι γίνεται, εγώ οδηγούσα. Πήγαινα σε κραυρό κάτι ξένους. Κι άκουσα το ότι απολύσαμε τον προπονητή. Και χθες το βράδυ άκουσα τον πρόεδρο που λέει: δεν φεύγει ποτέ. Ειδοποίησε ο Βγενόπουλος τον Νιόμπλια να ανέβει στην Αθήνα, γιατί θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πει σε κανέναν τίποτε και το μάθαν όλοι από τα ραδιόφωνα, γιατί ο Νιόμπλιας πήρε μια ξαδέρφη του πάνω στο, πώς το λένε, στην Καβάλα και της λέει: ανεβαίνουμε με την κοπελιά, με τη γυναίκα του. Ανεβαίνουμε Αθήνα, πάμε στο Παναθηναϊκό. Αυτή πήρε τηλέφωνο δίπλα και τσίπε πάει και έχει γύρει σούζουρο και το λένε όλα τα ραδιόφωνα πριν το μάθει καν η πολυμετοχικότητα εκεί πάει. Ωραία πέρασαν. Με Αθήνα, πάμε στο Παναθηναϊκό. Αυτή πήρε τηλέφωνο δίπλα και τσίπε πάει και έχει γύρει σούζουρο και το λένε όλα τα ραδιόφωνα πριν το μάθει καν η πολυμετοχικότητα εκεί πάει. Ωραία.

0: άλλο ήταν εκεί τέτοιο. Τίποτα, μόνο του.
1: Ούτε φύλαξε ούτε τίποτα. Ούτε φύλαξε ούτε τίποτα. Και ο Θεράκης και ο Παύλος.
0: Και μπαίνω μέσα και βλέπω Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Να είσαι κουλούρια.
0: Στην ουρά, ναι, γάμιο στην ουρά. Και καφέ, και καφέ είχε πάει.
1: Και καφέ.
0: Και τον βλέπω και τον είχα χαιρετήσει κιόλας. Του είχα πει κιόλας, επειδή το θυμάμαι, του λέω δεν είμαι του λέω να ξέρετε πάνω. Ακούσαμε λίγο, άρεσε το ωραίο τύπο του λέω. Να σε καλά, ωραίο μου άφησε πολύ καλή εντύπωση ο άνθρωπο. Δηλαδή, πώ να το πω τώρα.
1: Ωραίο ο Παύλο. Α έχουμε κόσμο τώρα, αλλιώ θα σου πω άλλη ιστορία μετά. Δηλαδή τι έπαθα εγώ. Που δεν υπολόγιζα.
0: Εσύ πρέπει να τέριαζε με Θανάση, λέει, καρέ, φίλε.
1: Ναι, που δεν υπολόγιζα. Ναι.
0: Δηλαδή, σου να μιλήσουμε το Θανάση.
1: Είναι ιστορικές.
0: Δηλαδή, πώ να το πω, λέζε, παιδί μου. Άκουτα. Δεν μπορεί να αφήσω εκτός κάδρου. Τώρα το λέω και στα χωριά μου, γιατί ήταν τεράστια μορφή. Έχω τσακωθεί 50 φορές, αλλά τα έχουμε ξαναφτιάξει 51. Με Σάβα Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Σάβα, αν του λύγει τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Άστο το. Δηλαδή, μυθικότερο τηλεφώνημα έχει γίνει και εδώ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Που του έχω γράψει κάποια στιγμή κάτι. Αλλά δεν το έχω βάλει όνομα, το έχω αφήσει υπονοούμενο.
1: Κατάλαβα.
0: Ξέρεις, για να το καταλάβει, ρε παιδί μου, με τρόπο. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει την ηθική ιστορία. Έλα, να αγιάσει το χέρι σου, μου λέει. Λέω, φίλε, με γλεντάει. Του λέω, για ποιο πράγμα. Αυτό που έχει γράψει σήμερα, μου λέει. Και μου λέει, άλλο είναι μέσα από την ομάδα, ε. Και μου το έχει κυλοβρίσει. Και με έχει πιάσει ένα γέλιο. Γελάσε, όπως τα έχει γράψει είναι, μου λέει. Να, γαλάκι μου.
1: Κάτσε το πω γρήγορα τώρα. Ρε παιδί μου, κάποτε δεν είχα, είχαμε γύρω στα θυμόμισαν τώρα 125 ευρώ και είχαν φαγωθεί τα παιδιά τα πιτσιρίκια τότε να πάμε στο Ζούμπερι σε μια ταβέρνα να φάμε γαρίδες. Έχουμε κάτσει, τους λέω τις τούλες, κάτσα εδώ το λογαριασμό πρώτα. Μπαίνοντας μέσα στην πόρτα ο Παύλος. Ωε Κωστάκη, τι κίνητα τα παιδιά, η οικογένεια καλά, εδώ τα παιδιά, να, μπράβο τα παιδιά, πας σχολείο, έλεγε στα παιδιά, εντάξει, φεύγει ο Παύλος με τη γυναίκα, τι ήταν. Μπαίνουμε έτσι, λέω κάτσε υπολογίσουμε εδώ πέρα. Μετρήσαμε λοιπόν, το θυμάμαι σαν τώρα είχαμε πάρει, ξέρεις, τέτοια και μετά μετράγαμε τις γαρίδες γιατί κάναν τόσο. Τις μέτρηκες με το κομμάτι, ρε παιδί μου. Και είχαμε πάρει 7 γαρίδες. Γιατί δεν βγαίναν παραπάνω, είχαμε ξεφύγει. Όχι, δεν ήταν τίποτε αυτό, γιατί απλώς δεν είχαμε λεφτά μαζί μας. Πάμε να πληρώσουμε. Λέμε το λογαριασμό. Τα είχαμε βγάλει 124 ευρώ ακριβώς, αφήσουμε και ένα ευρώ που πάρει. Και λέει τι λογαριασμό. Είναι πληρωμένα. Λέμε τι πληρωμένα. Από τον κύριο Παύλο είπε ότι πάρετε εμφάνιση. Είπα να πω, κύριε μου, δεν είναι κάποτε και είπα τραγά τις γαρίδες.
0: Δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για... Πάμε, έλα.
1: Πάμε.
0: Γιάννη,
2: έλα, Γιάννη. Έλα, παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Είστε καλά.
1: Ναι,
0: εδώ, λέμε.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω, σας έχω πάρει ένα τηλέφωνο, πώς τον έτσι, λίγο ειδικό και θέλω μία έτσι χάρη μεγάλη. Επειδή, ρε, σας αγαπάω και τους δύο και σας νιώθω φίλους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σε δύο μέρες δεν θα παντρευτεί η κόρη μου.
1: Άντε ρε, μπράβο.
2: Ναι, η Νικόλ. Λοιπόν,
0: πόσο είναι και... η Νικόλ, ρε φίλε?
2: Είναι 30.
0: Πόσο είσαι, ρε Γιάννη?
2: 62 είπα.
0: Είσαι, ρε φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω να μου.
1: Τη φωνή το ακούσε.
0: Μάλλον Παναγία, παίρνει, ναι, αυτό σου λέει.
1: Τώρα είσαι 40.
0: Τι?
1: 40.
0: 50, εκεί μάξιμου, δηλαδή τέτοιο.
2: Ναι, όντως.
0: Δηλαδή είπε παντρεύεται η κόρη μου και λέω ότι στα 20 την παντρεύει. Ξέρεις, μου ήρθε τέτοιο. Λέω ότι.
2: Όχι. Έχω και μία δεύτερη, έτσι. Αλλά τώρα αρέσει παντρεύει την πρώτη.
0: Μόνο κόρες, τα έχουμε πει, φίλε.
2: Ναι, κόρες, όχι.
0: Τα λέω γιατί ο κόρης έχει γιους.
2: Λοιπόν, ήρθε η κόρη μου, ήρθε η κόρη μου πριν 10 μέρες και μου λέει ρε, πώς θα είναι έτσι, μπαμπά, θέλω ρε, να διαλέξει ένα τραγούδι για να το χορέψουμε παρέα.
0: Το έχω εγώ. Α,
2: ωραία. Κάτσε ρε, εσύ περίμενε, ρε. Εσύ. Δεν το έχει, ρε, φίλε.
0: Όχι, εγώ το δικό μου στο σπίτι νοικιάστηκε και θα σου έλεγα από συνήθεια.
2: Τώρα σε παρακαλώ. Λοιπόν, η κόρη μου είναι ρε σαν και εμένα, φανάρι.
0: Έλα, σε πειράζω, πάμε.
2: Ναι, ρε, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Ναι, λοιπόν, ναι. Εγώ τώρα επειδή ρε με τη μουσική έχω πάρα πολύ ρε, μεγάλη τρέλα, έχω μεγάλη ρε συλλογή, δίσκους, βινίλια, CD, είμαι, έχω γνώσεις και τα λοιπά, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις να βάλω ένα slow ρε συνηθισμένο από τα παλιά ροκ αγαπημένα, να δω κάτι ελληνικό, λέω κάτσε να μπω να δω και τι παίζει στο Google, γιατί δεν είχα ξανά αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Μπήκα στο Google, είδα κάτι ωραία τραγούδια, ρε με Μητροπάνο, κότσιρα, εντάξει, οκ, okay, μ' αρέσανε, δεν μπορώ να πω, αλλά ρε παιδί μου ήθελα κάτι ρε διαφορετικό γιατί είμαι με τη μουσική. Τελικά, παιδιά, βρήκα ρε, μου κάνει κλικ. Ακούς, βρήκα ένα τραγούδι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Εμένα, ένα από τα πιο αγαπημένα μου και το λατρεύω στην κυριολεξία. Όταν το ακούω, ρε, βγάζω δάκρυα στα μάτια. Και αποφάσισα ότι αυτό θα μου παίξει και τη στόπα, ρε, της κόρης μου. Και για να φανταστείτε, όταν το είπε στον DJ, δεν το ξέρω το τραγούδι. Μου λέει, είναι η πρώτη φορά που μου είπαν ένα τραγούδι, ρε, και δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι από τη Σενεγάλη.
1: Από τη Σενεγάλη.
2: Ρε, σας κάνει λίγο εντύπωση, ε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Όντως,
1: ναι.
2: Όντως. Μα, ρε, και αυτό σας είπα είναι πολύ περίεργη έτσι, επιλογή και πολύ ψαγμένη. Λοιπόν, θέλω, θα σας πω και τον τραγουδιστή, ρε, και το τραγούδι έτσι φυσικά. Είναι εύκολο, ρε, για να το βρείτε ρε, στο Google. Άμα πατήσετε τον τραγουδιστή, βγαίνει αμέσως στο συγκεκριμένο κομμάτι. Απλώς να σας πω ότι παίχτηκε, ρε, λοιπόν, πρώτη φορά σαν μουσική, το άκουσα.

0: κόσμος, στην ταινία του Αλμοδοβάρ, το όλα ρε για την μητέρα μου, το 1992. Λοιπόν, ρε, το τραγούδι είναι του Ισμαήλ Λο, έτσι λέγεται ο Σενεγαλέζος καλλιτέχνης.
1: Υπήρχε και Ελληνίδα τραγουδίστρια Λο, Μέρι Λο.
0: Λοιπόν, ναι, το ξέρω.
2: Το έχει ο Νίκος εδώ.
0: Λοιπόν, και το τραγούδι λέγεται Τα Γιαμπόνε.
1: Τα Γιαμπόνε αυτό είναι.
2: Τα Γιαμπόνε αυτό.
0: Λοιπόν, ακούς, θέλω να το βάλετε και να το αφιερώσετε, πώς τον έτσι, λοιπόν, στην κόρη μου.
1: Να
0: ακουστεί όλο για να τα ακούσει ο κόσμος.
2: Κάτσε να ρωτήσω κάτι λεπτομέρειες τώρα. Ο Γαμπρός τι ομάδα είναι?
0: Παθηναϊκός άρρωστος. Είναι από τον Κίζη, είναι άστο.
2: Λοιπόν,
1: τον
0: Τέξας. Ακούω, αμά. Βάλτε τώρα για να τα ακούσει ο κόσμος. Πώς θα έτσι, ρε σπαιδιά,
2: ρε σπαιδιά. Να σε καλά, φίλε,
1: ρε Γιάννη. Να ζήσουν τα παιδιά.
2: Να τα χαίρεσαι, να μαζέψουν πολλά φατελάκια τα παιδιά. Όσοι πάτε, μην πάτε τηλεοράσεις και τέτοια. Πηγαίνετε φατελάκια στα παιδιά. Λεφτά χρειάζονται στους γάμους, να ξέρετε. Και στις βαπτίσεις. Οι τηλεοράσεις και τέτοια μένουν στα σπίτια μετά. Πάμε, δώσε λίγο από το τραγούδι, πάμε στον Χριστόφορο σε λίγο.
1: Πρέπει να το ακούσω ολόκληρο, ρε παιδί μου. Άστο, μην το βάζεις τώρα, πάμε στον Χριστόφορο.
2: Πάμε τα ωραία, πάμε στον Χριστόφορο. Αφού κάνεις κουμάντο, κάνε κουμάντο σε εγώ. Πού είναι οι καφέδες, ρε. Θα αρχίσω να κράζω γιατί. Ακόμα ακούω μια φραγκίδα από 5 παρά.
1: Έλα, Χριστόφορε.
3: Γεια χαρά.
1: Καλώς τώρα.
2: Αδάμος, ακράζω. Έλα.
3: Γεια χαρά, μ' ακούτε?
1: Ναι. Μια χαρά.
3: Ναι, ναι. Καταρχάς είναι Αλμοδόβαρ, έτσι, όχι Αλμοδοβάρ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
3: Και μια που είσαι οπαδός της Ρεάλ, φίλε Κώστα.
1: Παρακαλώ.
3: Αρχίσουμε σωστά. Μαδρίδ Καμπρόν, Σαλούδα Αλκαμπεών.
1: Ναι, Σαλούδα Αλκαμπεών, αλλά εγώ να υπάρχει ελεύθερο ο Γκουαρδιόλα και εμείς να πηγαίνουν να πιέρουν το. Πώς το λένε το.
3: Καταλαβαίνει τώρα τι σημαίνει η Μαδρίδ Καμπρόν, Σαλούδα Αλκαμπεών.
2: Σιγά μην πήγαινε να μπλέξει με τις τρελές ο τέτοιος.
1: Ποιος? Τι, ότι για πάντα πρωταθλητές.
3: Όχι, όχι.
1: Τι.
3: Ρεάλ, τώρα πώς θα το πω για να μην με κόψετε, κουφαλίτσα περνάει από το.
1: Α, γιατί εγώ ξέρω.
3: Σαλούδα προσκύνα τον πρωταθλητή.
1: Ναι, γιατί εγώ σε αυτό το στυλ ξέρω άλλο.
3: Τι ξέρεις?
1: Ασία-Ασία, Σίντελα Μαδρίτ.
3: Πώς?
1: Ασία-Ασία, Σίντελα Μαδρίτ.
3: Σίντελα Μαδρίτ.
1: Ασία-Ασία, Σίντελα Μαδρίτ.
3: Ασία-Ασία σημαίνει έτσι-έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι η Μαδρίτη.
3: Τέλος πάντων, πέρα από την. Αλήθεια, πώς είναι αυτόν τώρα εσύ, αριστερός άνθρωπος, όπως και εγώ, να υποστηρίζεις μια ομάδα που έχει σαν σήμα την κορώνα και είναι μοναρχική?
1: Δεν ξέρετε την ιστορία της Ρεάλ γι' αυτό. Η Ρεάλ ήταν η ομάδα των πολιορκημένων του Δημοκρατικού Στρατού στον Εμφύλιο στην Μαδρίτη. Από την πολιορκία του Φράγκο. Και έδινε φιλικούς.
3: Έχει την κορώνα,
1: έδινε φιλικούς αγώνες για να ενισχύσουν τις διεθνείς ταξιαρχίες.
3: Ναι.
1: Άλλο μετά που όταν κέρδισαν οι άλλοι την πήρανε κτλ.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ κατά κύριο λόγο πήρα για να απευθύνω μια έκκληση στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Ολυμπιακός είμαι. Να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να λατρεύουν και να ταυτίζονται με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Γιατί και να το κάνουν αυτό και για αγωνιστικούς και για καθαρά εξωαγωνιστικούς λόγους. Η εξωαγωνιστική, κατά τη γνώμη μου, πάντα είναι ότι εδώ και 30 χρόνια μας έχουν πρίξει εμάς τους Ολυμπιακούς, μας κάνουν κηρύγματα ηθικολογίας για την παράγκα κλπ. Κλπ. Κλπ.
1: Ναι.
3: Όταν λοιπόν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην ουσία ακυρώνουν όλο αυτό το κήρυγμα, κατά τη γνώμη μου, όταν ταυτίζονται με τον πιο τοπικό παράγοντα του Ευρώπη.
1: Εσύ δεν θέλω να πιάσω την κουβέντα τώρα αυτή, τώρα, γιατί βρήκαμε πάνω από 5-6. Αν όλοι τοξικότητα είναι μόνο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ελληνικό μπάσκετ,
3: πιο γενικότερα. Πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι ο πιο τοξικός. Τέλος πάντων, εντάξει, κοίταξε Κώστα, εσύ καταλαβαίνω τώρα.
1: Ότι όχι, το κακό δεν καταλαβαίνεις.
3: Ότι έχει ανοίξει πολλά μέτωπα με την ΠΑΕ.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
3: Δεν μπορείς να ανοίξεις και άλλα μέτωπα.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Άλλο έχει να κάνει.
3: Τέλος πάντων, δηλαδή τώρα όταν υποστηρίζεις και λατρεύεις έναν άνθρωπο, ο οποίος, ξέρω εγώ, πριν από μερικά χρόνια ευχόταν στο σπανούλι να πάθουν καρκίνο.
1: Έλα μου, ρε παιδιά, τώρα αυτό το έχει πει 100 φορές να πούμε. Εντάξει. Το έχει.
3: Πράγμα.
1: Έχει μιλήσει γι' αυτό 100 φορές και ο ίδιος.
3: Πάντως είναι γεγονός. Όταν πέρσι απειλούσε δημοσίως ότι θα μπει ένα ανήλικο κορίτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων, για τους καθαρά αγωνιστικούς λόγους, επίσης να συνεχίσουν να τον υποστηρίζουν. Γιατί πολύ απλά με όλα αυτά που έχει κάνει στη θητεία του, έχει βοηθήσει, εγώ νομίζω, τους αγγελοπουλαίους να πάρουν τρεις Ευρωλίγκες. Ενώ ο ίδιος έχει πάρει μόνο μία Ευρωλίγκα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ο ίδιος στην ουσία μπήκε εδώ και 2,5 χρόνια. Ενεργός.
2: Πριν που ήτανε.
1: Ρε παιδί μου, καταρχήν ένα μεγάλο διάστημα είχε αποτραβηχτεί.
2: Ναι. Δεν μετράει το διάστημα αυτό?
1: Όχι, δεν μετράει.
2: Μάλιστα. Γιατί, το αφαιρείτε? Και οι άλλοι παππούδε απέχανε. Πήγε η ομάδα να καθαρίσει τον μπάσκετ να πάει στην αναπτυξιακή που έλεγε Μικιό.
3: Εγώ ξέρω ότι από τότε που διαδέχτηκε τον πατέρα του, πάντως ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μία Ευρωλίγκα και, και οι Αγγελοπουλέοι Ολυμπιακός έχουν πάρει τρεις. Αυτό ξέρω.
2: Μα είναι, δεν
3: και βέβαια μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί πρώτον τσακώθηκε με τον Ομπράντοβιτς και έφυγε ο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν έφυγε ο Ομπράντοβιτς επί Δημήτρη.
3: Ορίστε.
1: Δεν έφυγε επί Δημήτρη ο Ομπράντοβιτς.
3: Εγώ νομίζω πάντως ότι έπαιξε ρόλο. Μπορεί να είμαι κακά πληροφορημένος, εντάξει, δεν παρακολουθώ και πολύ στενά τα του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, όχι.
3: Αλλά επίσης, αν πέρσι δεν είχε κάνει το σόου που είχε κάνει στο Ειρήνης και Φιλίας,
1: ναι,
3: στο δεύτερο τελικό, το πιο πιθανό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε 3-0 το πρωτάθλημα.
1: Δεν το ξέρω.
3: Θα είχαν διώξει Αγγελοπουλέη τον Μπαρτζόκα και δεν θα είχαμε πάρει ούτε την Ευρωλίγκα. Γι' αυτό εγώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, σαν Ολυμπιακός, θέλω να του πω ένα ευχαριστώ και όπως είπα, να συνεχίσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να τον λατρεύουν και να ταυτίζονται μαζί του.
1: Έριξε, γιατί... ωραία.
3: Ορίστε.
1: Έγινε, λέω, εντάξει.
3: Όχι, αν δεν
1: θα το μεταφέρω.
3: Απλά στην Ελλάδα, εντάξει.
1: Ναι.
3: Είναι απαραίτητο ο Γιαννακόπουλος για να επιβιώνει τον μπάσκετ, αλλά στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, φυσικά δεν τον χρειάζονται. Και φυσικά με τέτοιες συμπεριφορές εννοείται ότι.
1: Εγώ πάντως βλέπω στην Ευρώπη ένας. Μόλις περάσουν μερικοί μήνες, έρχονται όλοι και λένε πάλι αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος πριν τρεις μήνες. Είτε για τη διαιτησία, ή για το θεσμό, ή για την Ευρωλίγκα. Είτε ναι, για τα κέρδη, είτε για οτιδήποτε.
3: Ναι, θέλω να πω ότι όταν πάει στο δεύτερο τελικό στη γραμματεία στη Βαλένθια και κάνει αυτά που κάνει, τι περιμένει δηλαδή μετά, ότι η Ευρωλίγκα θα τον χαϊδεύει.
1: Γιατί πρέπει να το χαϊδεύει η Ευρωλίγκα.
3: Ε, καλά, εγώ λέω. Ναι.
1: Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνω. Είναι προτέρημα να σε χαϊδεύει η οργανώτρια.
2: Αυτό που λέει πάντως ο φίλος είναι μια κουβέντα την οποία.
3: Εύχομαι να συνεχίσει ο Γιαννακόπουλος να είναι στο Παναθηναϊκό και να συνεχίσει με το ίδιο στυλ διοίκησης.
1: Ωραία.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να πω μια κουβέντα για το Μεντιλίβαρ.
1: Πες, για το Μεντιλίβαρ δεν υπάρχει χρόνος.
3: Ε?
1: Αλίμονο, για το Μεντιλίβαρ δεν υπάρχει.
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου πάλι, ο Μεντιλίβαρ δεν είναι ότι φέτος άλλαξε και χάλασε. Ο Μεντιλίβαρ από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό, ίδιος και απαράλλαχτος είναι.
2: Ναι.
3: Το ίδιο στυλ παιχνιδιού παίζει. Επειδή ήταν σε μικρομεσαίες ομάδες στην Ισπανία, αυτό που έχει μάθει είναι ότι θέλει παίχτες μαχητές. Να τρέχουν, να μαρκάρουν. Δεν έχει καταλάβει ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον από την πέμπτη θέση και κάτω, οι ομάδες δεν χρειάζεται τσικίνιο, χρειάζεται φορτούνι. Σχηματικά το αναφέρω, έτσι.
1: Mm.
3: Λοιπόν, παίχτες που να έχουν το χάρισμα το επιθετικό. Τώρα, αν συνεχίσει, προφανώς θα συνεχίσει μάλλον με τη Λίβαρ, αν δεν αλλάξει καθόλου μυαλά ως προς τις μικρότερες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε τα ίδια που είχαμε και τα δύο αυτά χρόνια, τα οποία δεν ήταν και τόσο διαφορετικά. Απλά την πρώτη χρονιά έπιασε ο Τζολάκης στο πέναλτι στον Ατρόμητο στο 90 φεύγα, έβαλε ο Κοστούλας με τον Άρη το 2-1 στο 90 φεύγα, έχασε ο Ντέλετης, αν θυμάμαι, με τον Πανσεραϊκό να κάνει το 2-2 στο 90 φεύγα. Αυτές οι μικρές διαφορές ήταν, αλλά είναι το μαγικό ραβδάκι του αποτελέσματος που αλλάζει στην εικόνα και δεν βλέπουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, με τον Μεντιλίβαρ φυσικά και στην Ευρώπη θα πάμε πάλι καλά, γιατί το σύστημα παιχνιδιού του ταιριάζει για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Υπό μία έννοια νομίζω ότι έχουμε γίνει ο Παναθηναϊκός των αρχών του 2000. Τρεχαλατζίδες.
2: Και στο πρωτάθλημα καλά θα πάμε.
3: Ορίστε.
2: Και στο πρωτάθλημα καλά θα πάμε.
3: Ναι.
2: Θα πάρουμε τέτοιους παίχτες που.
3: Αν
2: έχουμε πρόβλημα, θα τους λέμε παίχτε μόνοι σας.
3: Σχηματικά το αναφέρω και δύο-τρεις φορτούνιδες.
2: Ναι, ρε παιδί,
3: την ομάδα δεν
2: μα γι' αυτό θα γίνει αυτό.
3: Είναι ενώπιον σαν τον Φορτούνι.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες.
3: Ναι, θα έχουμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι.
2: Να δούμε, κάτσε να δούμε πώς θα πάει μήνες με τις μεταγραφές.
3: Αυτά. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι μην βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα, να βλέπουμε πάντα και την μπάλα.
2: Να σε καλά.
3: Δεν βλέπω πάντα επιφυλακτικό, γιατί εκτός από την μπάλα δεν βλέπεις μόνο το αποτέλεσμα.
2: Έχεις δίκιο, χαίρομαι που με έχεις
1: καταλάβει. Βλέπει εμένα πάντα, οπότε
2: μπνέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπα μέχρι που ήρθα με τον Κώστα Γκότζο, άνοιξα τα μάτια μου. Μπορεί ψάρι να μην έχουμε φάει μια μέρα από εκείνη τη μέρα. Γιατί έχει πάει και στο Θεό.
3: Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, λοιπόν, φίλοι του Παναθηναϊκού, συνεχίστε να
1: λάβετε. Έγινε, εντάξει, το είπαμε αυτό.
3: Γεια χαρά, γεια σας.
1: Έλα, πάμε στο Θοδωρή στην Κόρυνθο. Έλα, Θοδωρή.
4: Τι κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Τι να κάνουμε.
2: Περάσα τα μυαλά μου. Περάσαν δύο χρόνια, ρε φίλε.
4: Τα μυαλά μας, τα χάσα όλα. Λοιπόν, κάθομαι και το
1: θα πω. Έχασα τα λεφτά μου.
4: Θα απολαμβάνω, ωραία. Ο καιρός είναι τώρα, συνέβιασε, καθόμαστε εδώ στο χτήμα, ποτίζουμε, μια χαρά, όλα ωραία φίλε, υγεία μα υπάρχει, τίποτα, τελείως. Λοιπόν, μπορώ να πω ρε φίλε κάτι άσχετο, εκτός ποδοσφαίρου και εκτός αθλητικά.
1: Βέβαια, τι άλλη μόνο, είναι λοιπόν, το ψωμί μας.
4: Εχθές το βράδυ, εντάξει, μπορεί να μην ενδιαφέρει και κανένα και να πει τώρα ο άλλος, κοίτα τι βγήκε να μας πει. Κάθομαι λοιπόν εχθές το βράδυ, κάποια στιγμή έχω μπει εκεί στο Τζεμινάι, τα ξέρετε αυτά.
2: Όπα, όπα, Τζεμινάι.
4: Ναι, λοιπόν, και ζητάω.
2: Κύριο Θόδωρο.
4: Και ζητάω, Διονύση μου, εγώ κάθε βράδυ μία ώρα έχω.
2: Αυτό σου βρήκα για τον τίτλο. Από τη Λαϊκή στο Τζεμινάι.
4: Έχω ψυχοθεραπεία, φίλε. Να σου πω κάτι, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι μια εβδομάδα ασχολιόμουν με το Λιαντίνη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Έχει και λάθη πάντως, μετά δεν είσαι όλα.
4: Ε?
2: Έχει και λάθη, αρκετά να ξέρεις.
4: Έχει και λάθη, αλλά εγώ είμαι πολύ αιρετικός, φίλε. Ζητάω πράγματα. Δεν θέλω να μου χαϊδεύει τα αυτιά να ακούσω αυτά που. Τέλος πάντων, πάμε στο ζητούμενο. Και λέω, ρε φίλε, προσπαθώ τώρα να. Κοίταξε. Λέω, είμαι στη Γερμανία και θέλω να μου ετοιμάσεις ένα ταξίδι για 5 μέρες τον αύριο. Εγώ από τον αύριο είμαι 25 χιλιόμετρα, το ξέρω, Διονύση.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, και μου βγάζει, ρε φίλε, ένα κοστολόγιο 1500 ευρώ. Με τα αεροπορικά εισιτήρια, τα λεωφορεία, πού θα πάμε, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Μέρη που να πάω, πού θα πάω για φαγητό, πού θα πάω έτσι. Και μετά όταν του λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι 20 χιλιόμετρα, μου βγάζει, ρε φίλε, τα ίδια πράγματα ένα κοστολόγιο, 450 ευρώ. Και λέμε, είσαι δίπλα.
1: Εμένα με το παράξενο για μένα είναι που δεν έγινε το ανάποδο. Να σου βγάλει από εκεί που είσαι 1500 και από όχι, Γερμανία όχι, 400.
4: Όχι, όχι. Και πάμε μετά, πρόσεξα δει, συζητάμε. Και λέμε ότι ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να πάω από το χωριό μου στον Αύριο, γιατί αν ανεβάσω μια φωτογραφία στο Instagram, δεν έχει καμία αξία όπως ανεβάσει ένας Γερμανός, ένας Γάλλος, ένας Σουηδός την ίδια φωτογραφία. Και αρχίζει τώρα και μου αναλύει πώς είναι το θέμα του Instagram, που άλλος μπορεί να πληρώσει 250 για να βάλει τον Μπέρκελ από τον Τούρκο, για να πει ότι είμαι στην ελίτ, είμαι στα αυτά. Και ρε φίλε, μία τρέλα. Και το τελικό είναι ότι κατασταλάξαμε. Ότι μπορεί να έχει δίπλα σου τον παράδεισο, αλλά επειδή είναι η καθημερινότητα της ζωής σου, ότι θα πάω στον αύριο στην τράπεζα, θα πάω στον αύριο σε μια υπηρεσία, δεν προλαβαίνει να τον δει στην πόλη σου τουριστικά.
1: Ε, σωστό είναι αυτό.
4: Και λέει ειλικρινά, δηλαδή, αν ασχοληθεί κάποιο και μπει ρε βίλε να το δει. Ένα που είναι στην Κρήτη, στα Χανιά, το Ηράκλειο. Ο Χανιώτης, τα Χανιά του φαίνονται βαρετά. Εγώ που πάω σαν τουρίστα στα Χανιά, ξετρελαίνομαι. Εσύ, ο Διονύσης, ο καθένα μα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα δεν ξέρω ποιο είναι ενδιαφέρον, μπορεί να μην ενδιαφέρουν και κανένα. Εγώ
1: όχι, το έλεγα και ήθελα, κουβέντα κάνουμε, σιγά.
4: Ήθελα να πάρω έτσι να κάνουμε κουβέντα, να ξεφύγουμε και λίγο από τα αθλητικά. Διονύση Όρτα έχει πάει στη Βαγιακάνο.
2: Όχι, στην Αλμερία δεν ήταν, ούτε τα Ισπανία έχει πάει.
4: Α, γιατί χτε νομίζω ότι τον είδα.
2: Όχι, σου μοιάζει ο ίδιο.
4: Ίδιο ρε φίλε,
2: ίδιο.
4: Και παιχτικά και φατρικά τα πάει ίδια πράγματα. Διονυσάκι μου, καλό Σαββατοκύριακο, θα κατέβει κάτω τριήμερο τίποτα ή έχει εκπομπή τη Δευτέρα.
2: Όχι, τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Κάπου θα λωνίσω, σε πάρω τηλέφωνο.
4: Για ρίξε κανένα τηλέφωνο, ρε φίλε.
2: Έγινε.
4: Ρίξε κανένα τηλέφωνο, αλλά μην το ρίξετε μια ώρα πριν.
2: Όχι, όχι, θα μιλήσουμε αύριο, σου πω.
4: Εντάξει, έλα, Διονύση. Καλά,
2: αύριο που είναι επέτειο, αύριο μιλώ στου φίλου μου, αύριο μιλάω για ευχέ.
4: Εντάξει,
2: έγινε, έλα, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα, αν το άκουσε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Δεν είσαι.
9: Τραγούδι μην ξεχάσετε.
8: Ωραία, πάμε τώρα που δεν έχουμε κανέναν.
9: Πάμε να το αφιερώσουμε, ρε φίλε.
8: Να το αφιερώσουμε.
9: Να ζήσουν τα παιδιά, τα καλύτερα.
8: Να ζήσουν για να την ανθρώπινη
9: κόρη. Κάποια στιγμή να δούμε και ένα πρωτάθλημα τα παιδιά να μην τα πειράξουν.
8: Άστα, μην τα πλήξει τα παιδιά τώρα με τα πρωτάθληματα.
9: Να πάμε μια χαρά από εδώ σφαίρε, κύριε.
8: Έχουν στιγμές να ζήσουν στο γάμο
9: τους. Είναι και δύο Παναθηναϊκοί.
8: Ναι, γι' αυτό έχουν χιλιάδες στιγμές να
9: βάλουν. Είσαι γυναίκα τι Παναθηναϊκός.
8: Όχι, ΑΕΚ.
9: Εντάξει. Τα καλύτερα, Γιάννα, υγεία στα παιδιά και καλούς απογόντες ακόμαστε. Αυτό μετράει.

0: και κάπου εδώ ο πατέρας αγκαλιάζει.
1: Συγκινήθηκες, γιατί συγκινήθηκες.
0: Κάπου εδώ ο πατέρας αγκαλιάζει την ύφη και
1: σκέψε
0: την
1: το γιο σου, γαμπρό. Μην κάνε χορέψει το γιο σου, εσύ. Μην χορέψει το γιο σου,
0: τέτοιο. Εγώ να δεις τι είχα πάθει στο γάμο. Πήγε να φύγει τούλα του γυαλίσου.
1: Εγώ θυμάμαι τι είχα πάθει.
0: Πήγε να φύγει. Κάποιο εκεί που χορεύα πήγε και έβαλε το θα ζήσω ελεύθερο πουλί από Κανάρα σε Κανάρα.
1: Α, εντάξει.
0: Και εγώ ήμουν στην πίστα, δεν το είχα ακούσει καλά και χορεύα. Και μου λέει συγγνώμη στο γάμο, χορεύει από Κανάρα σε Κανάρα.
1: Εγώ
0: θα
1: πετάω.
0: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
1: Εγώ είχα αφήσει το. Είχα αφιερώσει το μην αρχίζει τη μουρμούρα. Έπιανα τη μύτη από την ύφη. Κατάλαβε.
0: Κάτι ξέρει.
1: Μην αρχίζει τη μουρμούρα. Άκουσε τι θα σου πει.
0: Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα Βασίλη.
1: Έλα μα κύριε Βασίλη!
2: Ακούγομαι!
0: Βεβαίως,
1: over, πάντα over, μέγαρα ακούει, μέγαρα, over, over, ένα, δύο, το, τεστ, λοιπόν. τεστ, έτοιμος.
2: Έτοιμος. Λοιπόν, εγώ το τραγούδι όπως άκουσα μου θύμισε πάρα πολύ Σάιμον και Γκαρφάγκερ. Γκαρφάγκερ.
0: Εντάξει, κοντά είσαι, εντάξει.
2: Έτσι, ναι. Δεκαετία του 60 και πέρα, ξέρεις, μπαλάντες αυτά, φυσαρμόνικα. Λοιπόν, εγώ πήρα... Σε συνέχεια του. Κάτσε, του, του Θοδωρή από το Κόρινθο.
0: Ναι.
2: Εδώ στα Μέγαρα, δεν ξέρω, αυτό το μήνα έχουμε πολλές διακοπές ρεύματος.
0: Ναι. Παντού έχει και εμείς έχουμε πάνω στο Γέρακα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και δεν είναι πάντα το λογαριασμό, είναι και κομμένες πάντα. Είναι και κανονικές ναι. διακοπές.
2: Ναι, ναι. Κανονικές διακοπές, δηλαδή 3 ώρες, 4 ώρες.
0: Ναι.
2: Καθώς επίσης, τώρα τελευταία και πριν από. Κάποια δεκαριά μέρες δεν είχαμε σήμα στα κινητά όλα τα Μέγαρα.
0: Έλα,
2: και γαλάσει λέει κεραία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω όλες αυτές τις
0: υβριδικός τυπτώσεις. Πόλεμος.
2: Ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει είχε πάρει ζημιά η κεραία. Λέει και δεν είχε σήμα τα Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, και έχεις το τραγούδι θα πω του φίλου.
0: Ναι.
2: Παπασιδέρης, μπροστά πάει αυγερινός και ακολουθεί η κούδια.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Τώρα τι τώρα αυτά τώρα.
0: Τι τώρα αυτά, ναι. Αυτόν τον άνθρωπο να ευχαριστεί το γάμο της κόρης του, ρε. Αν του πείτε και τι τράβαμε.
2: Εκεί πέρα πρέπει να παίρνει Καλαματιανό.
0: Θα τα βάλει αυτά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το τραγούδι που θα χορέψει ο πατέρας με τη νύφη. Δεν είναι για το υπόλοιπο κοινό αυτό. Να το έχει να το θυμάται. Να ζήσει μια στιγμή με την κόρη.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Μετά θα βάλω και Παπασιδέρη και Σιδέρη και Μποτίνο και Γιώτσο. Να σου πω, το θυμάσαι. Καλά, ρε, πόσο παλιό τραγούδι. Σε σκεφτόμουν να προτείνω, Βασίλη. Πόσο παλιό τραγούδι είναι του Διονυσίου το Παλιατζή. Ρε, εσύ το τραγουδάγαμε πιτσιρίκια. Πάρω τη θέση Παλιατζή, Γιώτσο, Μποτίνο, Καϊτατζή.
2: 70-72 είναι.
0: Ναι, ρε, φίλε, ήμασταν πιτσιρίκια πολύ. Από τότε είναι αυτό. Γιατί το θυμάμαι τώρα, γιατί ξέρει, κάναμε πλάκα στο σχολείο. Πάρω τη θέση Παλιατζή, Γιώτσο, Μποτίνο, Καϊτατζή. Εντάξει, ήταν και τρεις παιχταράδες. Ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Ειδικά ο Μποτίνος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τότε φτιάχναμε κάτι τέτοια περίεργα στιγάκια.
0: Ναι, αυτά ήταν τα πειράγματά μας, μωρέ τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Μετά πιάσαμε ο ένας τη μάνα του άλλου και τις αδερφές σας.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Η θάλασσα και βγήκαν δύο λιοντάρια, κάπως έτσι το λέγαμε.
0: Ξέρω εγώ λέγαμε διάφορα.
2: Ναι, διάφορα.
0: Εσείς λέγατε ή Βιβ τότε. Λέγατε ή Βιβ και λέμε πάλι καυγίζουν στον Πειραιά και τέτοια.
2: Ναι, κάτι έτσι περίεργα. Λοιπόν. Διονύση τον είδα χτες τον Λόπες.
1: Για λέγε.
2: Πολύ συντεμένο τον είδα.
1: Τι εννοεί, συντεμένο.
0: Τι μεγάλο.
2: Πώς να σου πω, δηλαδή. Σαν να. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να έχει κάνει τα χιλιόμετρά του.
0: Δεν είχε φρεσκάδα.
2: Δεν είχε φρεσκάδα.
1: Καλά, έχει φάει και παίζανε μάτς. Παλεύανε να βγουν Ευρώπη πριν 2 μέρες. Κάνανε ανατροπή, γυρίσανε παιχνίδι. Έχει γεμάτη χρονιά γενικά. Έχει ένα μήνα μπροστά, τον ξεκουραστεί. Να βρει το δώσω στον δρόμο μετά.
2: Δεν ξέρω, δεν μου πω
1: το μάτι. Καλό είναι, γιατί όταν γέμιζε το μάτι τρέχαμε για θάνατο, μάστο, δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι επιφυλακτικά, εντάξει, σου είπα κάτι. Καλό παίκτη είναι και έμπειρο. Το αν θα κάνει διαφορά δεν ξέρω, φίλε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή.
2: Εγώ μιλάω για παίκτη που θα κάνει διαφορά, που θα έρθει να κάνει διαφορά, γι' αυτό μιλάω.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα έρθει άλλο παίκτη να κάνει διαφορά, αλλά τέτοιοι παίκτε στην οικονομία των παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη θα σα χρειαστούν να έχετε κανένα δύο-τρει στο κέντρο. Τέτοιους.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό
0: να
2: που λέει.
0: Να μπαίνει ένα, να βγαίνει ο άλλο, να υπάρχει στον πάγκο σαν αλλαγή, να μπορεί να βοηθήσει σε συνεχόμενα παιχνίδια να αντέχει. Τέτοιους παίκτες κανονικούς και καλούς, γενικά τους θέλετε. Ας μην είναι top.
2: Διονύση, δεν μου λες.
1: Έλα, φίλε.
2: Πώς τον έλεγαν. Δεν τον θυμάμαι. Γιώβεσιτς, πώς τον έλεγαν.
0: Γιώβεσιτς.
1: Είναι πρωτάθλημα με την Ομόνια.
0: Ναι.
2: Γιόβετιτς. Λοιπόν, θέλω, αφού έχουμε το Φορτούνι, ένα τέτοιο στα 28. Μπορεί να τον βρει ο πρόεδρος.
1: Να τον βρεις. Εύκολα.
0: Θα σου έρθει στα 28 εσένα στον Πειραιά, περίμενε, άμα είναι Γιόβετιτς.
2: Ένα τέτοιο. Και ο Τσικίνιο να έρθει πιο πίσω να πέσει και αυτός οχτάρι. 6-8, δηλαδή. Εάν πάρουμε το.
0: Ραφαέλα Καρά, 6-8, 3-5-8, όπως το λέγει το τραγούδι.
2: Ναι, ναι. Τσερομπρέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ωραίο ο Βασίλη. Σκόπια μισό, πώς το λέγει.
2: Σκόπια μισό, ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Να έρθει ο Τσικίνιο πιο πίσω και να έχει παράδειγμα. Έσε Τσικίνιο, λέμε τώρα ότι μένει ο Εσέ, έτσι δεν έχουμε προτάσει και τέτοια. Έσε Τσικίνιο, Σιπιώνει Λόπες, Μουζακίτης, βάζει και μέσα τον, πώς θα είναι, τον Πλιατσικούρα.
0: Έχει φαγωθεί πάντως με τον Πλιατσικούρα, Βασίλη. Σε κάθε δύο τηλέφωνα λες για τον Πλιατσικούρα.
2: Φίλε, άκουσα να δεις. Είναι παίχτης, δηλαδή τον έχω παρατηρήσει, ο οποίος παρόλο που είναι έξαρο οχτάρι, πατάει γιατί πάει στην περιοχή και βάζει γκολ. Ναι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό να το έχει ένας παίχτης. Γι' αυτό έχω ζητήσει. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί το παιδί να μην κάνει, να μην αντέχει τη φανέρα του Ολυμπιακού, έτσι. Αλλά θέλω να τον εδώ να παίζει παιχνίδια. Δώσου μια ευκαιρία λοιπόν, 2-3 παιχνίδια παράδειγμα, να τον δούμε. Εγώ σου λέω με τον Πανετολικό, με τον Ατρόμητο, στο Καρεσκάκι μέσα. Να πάρει τα πάνω του σαν παίχτη και να βγάλει και παίχτη. Και θέλω να βγουν και παίχτε από την ΚΑΠΑ 19. Όπω βγήκαν Μουζακίτη, Κοστούλα. Όχι, το σταματάμε, το συνεχίζουμε.
0: Τώρα που είπες Κοστούλα, Διονύση, το ξέρεις ότι μπορεί του χρόνου ο Κοστούλας να παίξει τον Παναθηναϊκό στο Conference.
1: Μπράιτον.
0: Ε,
1: θα σου βάλει γκολ.
0: Αυτό...
1: Έχω άλλη ανησυχία.
0: Τι.
1: Έχω μια ανησυχία άλλη.
0: Τι.
1: Μα την πω τώρα θα γίνω κακός, θα με λένε.
0: Τι, μην περάσει ο Παναθηναϊκός του.
1: Πολύ το φοβάμαι, να ξέρεις.
0: Άντε, ρε, ομάδες είναι αυτές τώρα που
1: έχουν βρει μπροστά. Εντάξει, είναι τρεις γύροι.
0: Ότι είναι τρεις γύροι είναι.
1: Άμα γίνει, εγώ τον Παναθηναϊκό κάνει την εκτίμησή μου ήδη. Η επιλογή του προπονητή είναι σωστότατη, γιατί αν δεν βγει είναι μικρή αποζημίωση. Σχετικά με το ξύλο που πέφτει και περνάει πανεύκολα αλέτο μετά. Γεια σα.
0: Είσαι...
1: Λοιπόν, Βασίλη, φιλιά.
2: Λοιπόν, έγινε, γεια σα.
1: Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σήμερα πληροφορίε αυξήσει έρχονται. Δώρα από την κυβέρνηση. Πέφτει πληθωρισμό. Λοιπόν. Συγγνώμη, λάθος παρουσιαστή φέρα, ναι. Μπερδεύτηκα. Είναι από του χρόνου. Όταν πάμε στις εκλογές, αυτά θα γίνουν. Αυτά θα λες, να ξέρεις. Πρώτα εδώ, καλά να είμαστε. Άμα στο λέει εδώ.
2: Επίσης δεν θα πάμε το χρόνο στις εκλογές. Πρέπει να πάμε τώρα.
1: Δεν το πιάσε. Άμα στο λέει εδώ, λέω.
2: Να είμαστε εδώ. Ενέργεια.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει λίγες ακόμη ημέρες να το σκεφτεί πριν λάβει την τελική του απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα. Με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόσουελ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα Υδάτων, η Προστασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες. Θρήνο στο Πύλιο όταν γονείς αντίκρισαν νεκρό στο κρεβάτι του το 9χρονο παιδί τους, το οποίο πιθανότατα πέθανε στον ύπνο του. Άμεσα ειδοποίησαν το κέντρο υγείας αγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου εχθές σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία ακόμη γυναίκα για ρευματοκλοπή. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα. Μέχρι στιγμής 20 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της Attica Green Expo 2026, που διεξάγεται στο ΤΑΕΚ Φοντό, βρίσκονται οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρεκόρ ταχύτερης ανάβασης στο Everest με οξυγόνο κατέριψε ο Αμερικανός ορειβάτης Tyler Andrews, διανύοντας σε λιγότερο από 10 ώρες τη διαδρομή που ξεκινά από τα 5.364 μέτρα και φτάνει στην κορυφή στα 8.848. Στα αθλητικά, τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία είναι διαθέσιμα από σήμερα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 0,91% του γενικού δικτυωμάτων, το χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπορείς λίγο να με βοηθήσεις?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Άνοιξε τηλεόραση πίσω εδώ.
1: Εκεί, τι είναι αυτό?
0: Και είχε ένα αγώνα μπάσκετ.
1: Ω, νικάμε 6-2, λήξτο.
0: Μισό λεπτό, άλλο δρόμο. Αυτό το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ποιο γήπεδο είναι?
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ, ρε. Άντε ρε, φύγε από εδώ.
0: Ποιο γήπεδο είναι?
1: Αυτό.
0: Μα να λένε, μα διαφημίζουν ότι κάνανε απολύμανση.
1: Ο ναό του μπάσκετ.
0: Δηλαδή πήγαμε το λερώσαμε το γήπεδο.
1: Ο ναό του μπάσκετ.
0: Ότι κάνανε απολύμανση στο γήπεδο, δηλαδή βρωμιάρδε είμαστε δηλαδή. Τι έγινε δηλαδή?
1: Όχι,
0: πρέπει να μοιράσει δηλαδή.
1: Μετά από κάθε αγώνα δεν
0: έλαβε το γήπεδο. Φίλε, γιατί κάθε αγώνα βάζει ο Παναθηναϊκός ούτε καμιά απολύμανση, ρε φίλε. Έβαλε μέσα του άλλου και ήταν να πούμε τώρα με τι μάσκε και τα τέτοια και τα χέρια.
1: Μάσκες, το χέρι
0: δεν φοράγε γάντι ο άλλο. Αυτό που κρατήσει δεν φοράγε γάντι, ρε φίλε.
1: Αφού δεν είχε γάντι.
0: Φοράγε την τέτοια και δεν φοράγε γάντι.
1: Τι σε πειράζει? Αφού δεν φοράγε γάντι.
0: Αφιέρωσε του κάτι.
1: Όχι. Παιδιά, δεν θέλω τώρα, έλα. Θα φύγω. Αυτό όταν ο Δελατόλας, αυτό το είχαμε εξώφυλλο στον τέρμπι, όταν ο Δελατόλας είχε αναστείλει την κυκλοφορία του τέρμπι,
0: ναι.
1: Και το πήραμε μετά εμείς μόνοι μας, οι εργαζόμενοι.
0: Ας το ακούσουμε λίγο.
1: Και είχαμε βάλει στα ίδια μέρη, θα ξαναβρεθούμε.
0: Ναι,
1: θα σου τραγουδήσω.

0: Άντε πάρε στα πάμε και εσύ.
1: Και ο Παπα-Νικολάου το σηκώνει.
0: Ο Παπα-Νι.
1: Για σου θρύβει.
0: Πάει το τραγουδάκι. Πάει το τραγουδάκι. Το σκότωσε.
1: Ωραίο γήπεδο.
0: Μα δεν αλλάζουνε τα μάτια.
1: Τα μάτια δεν ξέρω να αλλάζουνε χρώμα. Κάτι άλλο.
0: Μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Άλλαξε το size. Δεν την κάνεις ούρα με τη ρε φίλε. Έτσι είναι ρε φίλε, μία την κάνεις και την τρως.
0: Έτσι
1: πάει η ιστορία. Όπως είπε ας δίνουν σημασία με για... Και να την τρως και να την κάνεις μου λέει. Εγώ εντάξει, ξέρω
0: την τρώω. Έχεις τον τραμπάκουλα, σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι κάνεις, κάβεις. Δεν υπάρχει αυτό, το βίντεο το έχεις δει ρε. Είσαι να δείξεις τραμπάκουλα. Δεν υπάρχει ο Χαρικλίδας. Για πάμε στο Δημήτρη στο Γάλλο. Έλα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Έκοψα τον ίστρο του Διονύση και θα είμαι με τύψη.
0: Εγώ θα είμαι χαρά μεγάλη.
2: Όχι, εγώ τώρα σου λέω μπορεί να διαλύω ένα ταλέντο έτσι. Γιατί ποιο ξέρει, ποιο μπορεί να τον ακούσει.
0: Τα ταλέντα είναι αναλύωτα, δεν χάνονται.
2: Ναι, αλλά μπορεί τώρα να τον άκουγε κάποιο που μπορεί να αξιοποιήσει το ταλέντο του και εγώ να τον κόβω.
1: Όχι, δεν ήθελα.
0: Σε αυτό έχει ένα δίκιο, ναι.
1: Δεν ήθελα.
2: Συγγνώμη, Διονύση, προκαταβολικά.
1: Όχι, ήταν και η Ρωσιλία που αλλίωσα το τραγούδι, ένα τόσο ωραίο τραγούδι, για να πω για το Φουρνιέ και τον Παπα-Νικόλα. Θέλω να περάξω το συμπαρουσιαστή μου. Έχει αγχωθεί, έχει μειώσει 64 πάω και έχει αγχωθεί.
2: Εντάξει, ήμουν μέσα και τι δύο μέρε.
1: Δεν θα είναι εύκολη. Δεν θα είναι εύκολη σειρά το τελικό πάντω να ξέρει.
0: Γιατί νομίζει τα κύριε.
1: Το μυαλό έχει ταξιδέψει. Όχι, το Ολυμπιακό λέω μετά.
2: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί μερικοί το έχουν εύκολο. Θυμίζω κάποτε μετά από Βρολίκα το χάσαμε 3-0, έτσι.
2: Να σου πω, αν πήγαινε με Σερέλη,
1: ναι,
2: θα τον θεωρούσα και φαβορή.
0: Σιγάρε, παιδιά, και τώρα έγινε ο Σερέλης ξαφνικά νάμπερο.
2: Δεν είναι θέμα ψυχολογίας της ομάδας. Δεν το κατάλαβα, τα έχουν σπασμένα μέσα. Όχι ότι έγινε νάμπερο. Αλλά επειδή υπάρχουν εσωτερικά θέματα, κάποτε έτσι έκανε. Έβαλε πεδουλάκι και μας σκούπισε. Αν το θυμάμαι.
0: Ναι, με τον πεδουλάκι, όντως.
2: Με Λάζ, με Γκίστ που μας το πήρε το ποτάμι, να πάρει το ευρωπαϊκό. Εντάξει, εγώ πιστεύω, απλά θεωρώ ότι έχει κρατήσει ακόμα τον Άταμαν. Γιατί δεν έχει σίγουρο ποιο θα είναι ο επόμενο. Αν είχε κλείσει τον επόμενο, θα άφηνε το Σερέλη στους τελικούς. Έτσι νομίζω. Τώρα μπάγαμε και λάθος. Εκτός και αν έχει καμιά ρήτρα ο Αταμάν. Το συμβόλαιό του,
0: αν δεν ξέρω. Ναι, βρήκε άνθρωπο να κρατήσει ρήτρα. Άμα το γιο του σκουπίστη ή κάτι να το σκεφτεί την ρήτρα.
2: Αλλά μην είσαι τόσο λάρντε εσύ. Κοστά, άμα είναι ένα-δύο εκατομμύρια καμιά ρήτρα.
0: Εδώ ο άλλο έδωσε 8,5 για 3 μήνες. Στον περίπτωση.
2: Εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει. Τέλος πάντων, Διονύση, πάμε στα δικά μας αργά. Θα ανανεώσαμε εισιτήρια, ιστορίες. Βέβαια, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αλλάξαν, βάλαν τη μόρα εκεί και δεν τράβαγε το σύστημα.
1: Είχε τώρα κάτι. Εντάξει, διευθυντήτε κάτι μικρολεπτομέρειες. Και εγώ κάτι δική μου είχαν θέματα. Να τα αριθμίσαμε.
2: Το κάναμε. Έχουν τα... Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα.
1: Είχε κάτι με αλλαγές των στοιχείων. Πόνιμο, UD2. 19
2: κουμπί. Δεν προχώραγε. Έβγαλε την κάρτα και δεν προχώραγε μετά. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω τώρα που είναι νωρίς. Ποια είναι η διαίσθησή σου όσον αφορά τη χρονιά με τον προπονητή και όλα αυτά, πώς θα πάει? Αν σου πω ρε παιδί μου, πού βάζεις τα λεφτά σου, θα πάει καλά η χρονιά με τον Μεντιλίμπαρ ή όχι?
1: Δεν ξέρω, φίλε, μόλις τελειώσουν οι μεταγραφές.
0: Βάλει τα λεφτά σου,
2: δεν βλέπω. Δεν ξέρεις, αλλά το ξέρω, δεν ξέρεις, αλίμονο, θα σου προφήτης. Αλλά τι αίσθηση έχεις? Δεν σου βγάζει λίγο πρώτη τελευταία χρονιά Μαρτίνς?
1: Όχι, δεν μου βγάζει αυτό. Δεν μου βγάζει γιατί βλέπω ότι στην ομάδα την ακούσανε. Ενώ τότε πήγαινε λίγο με αυτό το πιλότο το έργο και σιγουριά, γιατί και απέναντι δεν ήταν.
0: Δεν είχε αντίπαλο τότε.
1: Στα καλύτερα του, ήταν κάπως αλλιώς. Αλλά τώρα επειδή βλέπουν ότι και απέναντι έχουν δυναμώσει και έχουν. Δεν το βλέπω.
2: Το θέμα είναι ο προπονητής μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Τι εννοείς να τα απεξέλθει?
2: Ωραία, μπορεί να. Πώς το βλέπω,
1: ο προπονητής έχει καταλάβει, φίλε, ότι η ομάδα αυτή έχει πιάσει ένα ταβάνι. Δεν ήταν. Στις σκέψεις που έγιναν και με τον Κοβάσεβιτς, τον Καρυμπέ και τον Μαρινάκη, δεν ήταν ότι η ομάδα θέλει δύο-τρεις μεταγραφές. Είναι τσάπη, θέλει πολύ προς τους παίκτες. Ακόμα φτάσει και τις 10 αλλαγές. Όταν τα ακούσα αυτό, τουλάχιστον δείχνει ότι έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μέχρι τον Ιανουάριο του είχαν πει να πάρει και στόπερ και χαφ και έλεγε όχι, δεν ήθελε. Τι να σου πω.
2: Πάντως, πέρα από τις μεταγραφές που όντως χρειάζεται να το συζητάμε, έχεις δίκιο. Είναι και ο τρόπος που παίζει λίγο ιδιαίτερος, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο.
1: Α, δούμε. Πιστεύω ότι οι παίκτες που θα είναι να έρθουν θα το αλλάξουν με τον τρόπο τους. Γιατί κοιτάνε κάτι, λέμε δεν μπορεί να αλλάξουν. Εντάξει, άμα την παίρνει ο χαφ στο κέντρο και τη γυρνάει πίσω, δεν θα μπορεί να αλλάξει. Άμα υπάρχει ένα χαφ που μπορεί να την πάει και να πάει και κατά μέτωπο, ακόμα και αν αυτό είναι ο Φορτούνης ή ένα άλλο τέλο πάντων, ο Νάι Λόπεθ, ποιο θα είναι, θα πάει μπάλα μπροστά, ρε φίλε. Θα παίξουμε λίγο κάθετα. Αν δηλαδή πέρσι ψάχναν και βάρα, περίμενα αν είναι καλά ροντινέ για να βαρύσουν ένα κόρνερ και ένα φάουλ. Και τώρα μου τα βαράει ο Λόπεδο Φορτούνη σε κάποιο άλλο που θα έρθει, έχει μια διαφορά, μια βελτίωση.
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βρει άλλον προπονητή.
1: Δηλαδή πιστεύω όταν ακούσει. Εγώ είμαι τη άποψη να μείνει και να πάρει καλύτερου παίκτε. Αυτή ήταν η άποψή μου και
2: δεν είχα πει. Καλύτερος παίκτης θα πάρει έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν ήταν.
2: Απλά πιστεύω αν γίνει καμιά στραβή από εδώ από εκεί.
1: Άμα γίνει καμιά στραβή, το πάρει εγώ τον άλλο προπονητή. Διαγωνέσαι.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχει κάνει προετοιμασία, ρε Διονύση.
1: Εντάξει, βέβαια. Γιατί με πολύ παρόν που πήρε το κόμφερνς και κάνει προετοιμασία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνει.
0: Κάντε αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό το είχε προτείνει κάποτε στον πολυμετοχικό το Γενόπρο. Τελικά το κάνουμε πράξη τώρα επί Αλαφούζου. Δηλαδή έχουμε ένα προπονητή. Αλλά κάνουμε επαφές κάνα δύο μήνες, τρεις και μάλλον έναν και το βάζουμε να παρακολουθεί την ομάδα δύο μήνες και περιμένει πότε θα χάσει ο προηγούμενος για να έρθει.
2: Να κατέβει διαβασμένος.
0: Αφού έτσι λένε. Τον κοίταγε, λέει ένα μισή μήνα ο ένας. Ο Μπενίτε δεν έκανε τον παρακολουθούσε τον Παναθηναϊκό ένα μήνα. Και είχε χαρτογραφήσει τα πάντα.
2: Μάλλον τον μάτιασε όμως στο τέλος από ό,τι φαίνεται από το πολύ κοίταγμα.
0: Όχι, ρε παιδί, ξέχασε τα χαρτιά. Γι' αυτό λέγανε οι ίδιοι που λέγανε ότι κοίταγε τον Παναθηναϊκό και τον ξέρει πια καλά. Μόλις ήρθε λέγανε, κάτσε να δούμε τους παίκτες πρώτα. Τώρα τι κοίτα για ένα μήνα, αυτοί ξέρουν μόνο.
2: Τέλος πάντων, πάντως να κάνουν και μια μεταγραφή της προκοπής, ρε παιδί. Εντάξει, πέρα από αυτούς, να πάνε και ένα-δύο παίκτες που να είναι καλοί, ρε παιδί, να γουστάρουμε, να πάνε να ζούμε στο γήπεδο. Εντάξει, να τους πάρει και αυτούς, δεν λέω ότι αυτοί ξέρουν. Ας πάρει και ένα-δύο καλούς παίκτες να πάνε να τους δούμε, λέω, να γουστάρουμε, λέω. Και κανέναν Έλληνα, εκεί να έχουμε και κανέναν Έλληνα να βλέπουμε. Πέρα από το Φορτούνι. Να γουστάρουμε. Τον έχουμε δει τον Ολυμπιακό έτσι, δεν είναι κάτι που θα γίνει πρώτη φορά.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Να
2: είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ντένις. Μα το βουλή. Θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Τι να σου. Αλλά κάπου το θυμάμαι αυτό. Ήταν ένα τραγούδι.
1: Τα έχουμε βάλει αυτά.
0: Τα έχουμε βάλει.
1: Τα έχουμε βάλει σε στιγμές τρας. Τα λαβες.
0: Τρας. Ναι. Σε τι στιγμές τρας. Ναι, και πότε είχαμε στιγμές. Πώς τις είπες τρας.
1: Χαμήλες λίγο. Βάλει λίγο το διάμεσο κάτι. Χαμήλες.

0: Ζόρι βλέπω στο 14-11.
1: Έλα, έλα, ρε, σταματήστε.
0: Φεγγετά από Νάντο. Δεν είναι καλά ο Νάν.
1: Ποιο είναι καλά, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή.
0: Αυτό θυμίσε τον γκολ του Τζιοβάνι με τον Καστίγιο και τον Ριβάλτο, δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Με τον Μπάουκ, ρε φίλε. Να βρει το Καραϊσκιάκι που το είχαν βάλει.
1: Ναι, που το είχαν κάνει τάκ, τάκ, τάκ.
0: Ναι, ναι, αυτοί που σα κλέβανε τα όνειρα.
1: Αυτοί. Και τα πρωταθλήματα μας
0: κλέβανε. Ναι, ναι.
1: Ω, για να τα ξεχάσω.
0: Είναι μετά που φέρατε την εξυγίανση, την κατάφερε.
1: Α, την εξυγίανση.
0: Κατά δίνει συγχαρητήρια στο Twitter, ο Γαμπρό.
1: Ποιο.
0: Λοιπόν.
1: Ποιο είναι.
0: Τίποτα. Ρε Τζίγκερ και μόνο Τζίγκερ. Εμένα θα ακού. Άκου τι σου λέω. Γκρινιάζουνε κιόλα. Εμένα ακού από απέναντι που σου λέω εγώ. Έτσι μου λέει. Κοίτατε. Μιλάμε τώρα μια ωραία ατμόσφαιρα, φίλε. Α σα πω, θα γίνει. Α σα πω. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια! Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο. Καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 ως τη 1. Ματσάρα στο ΆΚΑ, όπως τα μεγάλα ματς. Δεν ειρωνεύομαι, αλήθεια λέω. Είναι ματσάρα. Είναι 21-21.
1: Ωραίο πράγμα.
20: Δεν το είπα τώρα, γιατί αμέσως τέτοιο μου λες σταμάτα. Είναι ωραίο μάτσε, φίλε, ανοιχτό.
1: Ναι, ανοιχτό, ήθελε να κλειστώ το
20: μάτσο. Ωραία καλάθια, ωραίες μπασκέτες. Καθαρό το βλέπω. Τι θέλει αυτός.
1: Αφού το λοιπόν βάλει και αυτό.
20: Ο τέτοιος είναι, ο Σόρτς είναι έξω, ε.
1: Δεν μας διαφέρει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
20: Έχει το θέμα με τους ξένους τώρα.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
20: Ναι, δεν είπα τίποτα. Θα πάρει πάντως. Λένε, τώρα έχουν βγει διάφορες πληροφορίες. Για ό,τι θα πάρει.
1: Φάουλ!
20: Το έδωσε, το έδωσε.
1: Είναι δυνατόν.
20: Σας έβαλα και Daily Mail χθες.
1: Τι έκανε, τι έλεγε.
20: Ότι οι γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ Παναθηναϊκού απολυμμένουν ολόκληρο το γήπεδο μετά την νίκη των νέων αντίπαλων στο μεγάλο τελικό εκεί, του Final Four. Το λένε οι γίγαντες.
1: Γίγαντες, διεθνές.
20: Παλαβές. Άμα γίνει αυτό, εκεί να δεις τι έχει να γίνει μετά. Αυτό άμα γίνει, να δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Ναι.
20: Για πάρτε να πούμε, να ανταλλάξουμε μια άποψη. Βλέπετε, είμαστε open mind τύποι. Καταλαβες. Αλλά δηλαδή, τώρα λέει ρε, αλλά δηλαδή, να δεις γιατί σου λέω. Θα πάτε προχθές, κοίτα. Εδώ ρε φίλε, δεν έχει δοθεί φάουλ. Καταλαβες. Εδώ. Και ζώνια στο Derek Jones εκεί. Δεν έχει δοθεί. Πάμε πολλές φάσεις τώρα. Πολλές φάσεις τώρα.
1: Τι να το πω. Δηλαδή,
20: μετά λέει, δεν ήταν βήματα λέει, του Χεζόνια και με το Χεζόνια χαίρεται και το διδί και του έλεγε ότι έχει δίκιο. Κατάλαβε. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή, δεν θα σου πω τώρα.
1: Τι σου είπε τώρα, δεν κατάλαβα.
20: Φάσε με τώρα, μην με λιβάνει. Ο τρίποντε έβαλε. Ο Ιωατρίδη, ε. Τέλο πρώτη περίοδου. Παναθηναϊκό 23, ΠΑΟΚ 24.
1: Ωραία, το κάνουμε διπλό ημίχρονο στο τελικό. Τι έγινε.
20: Σιγά. Sold out, ανακοίνωσε κάτι Ολυμπιακό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ απόψε στι 8 και 4. Θα μπει και το Λάβαρο.
1: Γιατί
20: δεν ξέρω τα αγαπά τα Λάβαρα.
1: Δώσε τη στήρια στου εξήδε.
20: Δεν σβήνει αυτό, δεν τα βλέπει. Τα θέλει
1: πώ γέμισε.
20: Τα θέλει τώρα. Τώρα σου τι θέλει τώρα.
1: Πότε είναι το μάτς.
20: Τώρα θε Χρήστο από την Πετρούπολη, Δημήτρη από την Άρτα back to back.
1: Και χάρη.
20: Και μετά θε και Μεξικό, ναι. Μετά θε και Μεξικό.
1: Να σου πω κάτι.
20: Δεν ξέρω αν είναι εδώ βέβαια.
1: Πότε είναι το μάτς αυτό το με το
20: Μεξικό.
1: Με την ΑΕΚ.
20: Τώρα 8 και 4 σου λέω.
1: Βράδυ. Έχει βγει δελτίο καιρού, δεν έχουν πρόβλημα.
20: Αδερφέ, αυτά πληρώσατε. Ανοίγανε ομπρέλες μέσα στο άκρο. Στάπαγο. Βλέπει και ο Θεός.
1: Ο Θεός, τι
20: έχουμε. Ας ακούσουμε μια νέα επιτυχία.
1: Ο Θεός μόνο αυτά κάνει. Κοιτάει. Αντί να δει τι γίνεται στον κόσμο, τι έχουμε, τι νέα επιτυχία. Τι ετοιμάζετε πάλι.
20: Δώσε.
1: Για να δω. Αυτό είναι νέα επιτυχία.
20: Κυκλοφορεί και σε άλλη εκδοσία, αλλά δεν μπορώ να στο βάλω.
1: Σε παρακαλώ, μόνο κυκλοφορεί και σε άλλη εκδοσία.
20: Α, μετά
1: δεν μπορώ να σα τη βάλω εγώ.
20: Μετά σου βάλω, σου βρω μια επιτυχία ωραία που μου στείλανε.
0: Μια βραδιά στην Αμφιάλη, τούτη
21: σπάσαμε. Α, το βάλω το πίσω εδώ πριν. Πάμε με τον Πονιέλα, κύριε.
0: Γεια σας, κύριε.
22: Διονύση, πιστεύω η κόρη να μην το ξέρει αυτό το τραγούδι, το δικό μας στο σπίτι.
21: Τραγουδάει σου, δύο τραγούδια.
0: Τραγουδάει το κοριτσάκι.
21: Δύο τραγούδια. Άκου, είμαι περήφανος ως πατέρας, δύο τραγούδια έχω μάθει στο παιδί.
0: Μπράβο, είναι και περήφανος.
21: Έχω μάθει το φεγγαράκι μου λαμπρό, φάκε μου να περπατώ και να κοιμάται.
0: Ναι, και να ξεπλάει το άλλο.
21: Και το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Πολύ ωραία.
21: Α, και έλεγε και του Ακύλα, το φέρτο. Α, έλεγε
0: και το φέρτο. Όλοι πιο τα μαζεύτηκε μαζεμένοι εκεί.
21: Αυτό η μάνα της, όχι εγώ.
0: Α, η μάνα της.
21: Λοιπόν. Το φέρει ο Μπαρτζόκα στο ευρωπαϊκό, πίσω το πάρει ο Ακύλας.
22: Το παιχνιδάκι αυτό αφήστε το συνείδηση. Γιατί το μπάσκετ, γιατί το έχω παίξει να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάνω από 16,5 πόντους.
0: Τι το έχει κάνει αυτό?
22: Να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάνω από 16,5 πόντους.
21: Α, μην κερδίσει πάνω από 16,5.
0: Ναι, μωρέ.
21: Τι ονειροπλήτες βλέπεις αυτές.
0: Έδωσε και χάντικαπ.
21: Χρήστο, γενικά σε βλέπω.
0: Πες και χάτικα από Χρήστο.
21: Σε βλέπω, παίρνει ανάσεις, ξεκουράζεσαι το στοίχημα.
22: Το ίδιο και το Ολυμπιακό. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός πάνω από 18,5, αυτά τα δύο έχω παίξει και την Παρί το Σάββατο.
0: Την Παρί?
22: Ναι, την Παρί το Σάββατο.
0: Κάτσε καλά, ρε. Πλάκα, θα κερδίσει Παρί.
22: Εντάξει, καλύτερη ομάδα δεν είναι, Κώστα.
0: Ναι.
22: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλύτερη από την Αρσενάλ. Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Θα δούμε, θα είναι καλό ματς, λογικά.
22: Μόνο που είναι νωρίτερα, 7 η ώρα το απόγευμα το εσωτερικό τσάμπιον.
0: Ναι, άστα να πάει, άστα να πάνε, όντως. 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτε μπορεί να πάει να κλείσει κάπου να πάει να το δει με του φίλου σου. Ναι. Ούτε να κάτσει σπίτι με 7 η ώρα. Ποιο το δει 7 η ώρα.
22: Εσύ τι κάνουμε με αυτό ο Λόπεζ, τον είπαμε, τον είδα χθε. Δεν είχε παίξει στο στοίχημα, αλλά το έχασα, το είχα παίξει άσο και μου εντάξει. Και χτυπήσα δύο δοκάλια, γιατί μην πήγε πάνω μέσα.
0: Να σου πω εσύ που ξέρεις από στοίχημα, άμα έχεις παίξει δύο δοκάρια να γίνουν στο μάτς, αυτό πιάνεται ή πιάνεται σαν ένα?
21: Το ένα, ρε φίλε.
0: Ένα πιάνεται αυτό.
21: Γιατί δίνει και over 1,5 δοκάρι, over μισό θυμάμαι ότι δίνει.
0: Δίνει και over 1,5.
21: Εντάξει, ο Νεροκρίτης βλέπετε τώρα. Μα είχε παίξει over 1,5 δοκάρι, ξέρετε για τέτοιο.
22: Δεν έχω παίξει ποτέ δοκάρια εγώ.
0: Δεν έχει παίξει. Μήπως το λένε στυλ.
21: Δοκάρι, ξέρετε για τέτοιο.
22: Δεν έχω παίξει ποτέ δοκάρια εγώ.
0: Δεν έχει παίξει. Μήπως το λένε στήλους, γιατί έτσι

0: ξέρω τι είναι ο Ολυμπιακός άνθρωπος. Τον κύριο αυτό τον γνωρίζει. Τον κοιτάω. Δεν πήγε το μυαλό μου. Λέει όχι. Καλά, δεν γνωρίζει. Μου λέει τον Βασίλη τον Ποτίνο. Και ήταν ο Ποτίνο.
1: Τον
0: Ποτίνο. Ναι. Και τα παλιά χρόνια φοράγαμε. Και στην πάνω περνάει ο Ροσάντα. Τέτοια τραγουδιά λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεννήσαμε από μεταγραφές αυτό το Λόπεν. Εντάξει, τρεχαντήλι μου φαίνεται. Καλό είναι. Θα βοηθήσει νομίζω τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης θα βοηθήσει. Τώρα δούμε τώρα. Εμπιστοσύνη στο Μαρινάκι. Εμπιστοσύνη στο Βαγγέλη στο Μαρινάκι. Και μου πάνε και εκεί στου Αγγελοπουλέου εγώ τώρα με αυτό που έγινε. Δηλαδή, τι φορά τον Δημητριάδη και την παρέα του Θεού. Στο τελικό. Αφού ξέρω ότι είναι μαλωμένο του Μαρινάκη. Αφού είναι Δημητριάδη τα κατσουσπίλη του, τι τον φωνάζετε εσύ να πάει και είναι προσκεκλημένο στον Άγγελόπουλο και τέτοια.
1: Δεν τον φώναξε κανείς.
0: Όχι, δεν τον φώναξε. Είναι προσκλήσει από τον Άγγελόπουλο, δεν κορυφαίνει τον Άγγελόπουλο.
1: Ποιο ρε.
0: Ο Δημητριάδη.
1: Φου πάει συνέχεια, ρε φίλε. Δεν κερδίζει. Ολυμπιακό είναι, Ολυμπιακό συνέχεια, όλα τα μάτια μέσα είναι.
0: Εντάξει, Ολυμπιακή είναι πολύ και δεν πάνε όμω αντάξει.
1: Δεν πάει και στο σεφ, όλα τα μάτια μέσα είναι.
0: Εντάξει. Ας κάτσεις σπίτι
1: και, και σήμερα μπορεί να είναι το πιθανό λόγο.
0: Ας κάτσεις σπίτι τώρα και μην πάει όταν ο Μαρινάκης εκεί. Λοιπόν,
2: αν πάει σήμερα θα είναι λίγο πρόκληση, φίλε.
1: Γιατί να πρόκληση, δεν κατάλαβα.
2: Όχι.
1: Δεν έχει να κάνει. Πρόκληση να ξαναπάει ο Μαρινάκης. Και ξαναγίνουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων μια ιστορία που νομίζω ότι επειδή έχει πάρει και άλλο δρόμο. Και νομική φύσεω, εντάξει.
0: Α, Διονύση Τσούλα πήγε προχθές ότι μάλλον θα νικηθεί στην Τέσσαρτη ο Πύργος. Εχθές έμαθα άλλα πράγματα ότι πάει προς ο Άρης στον Τζούπολη.
1: Για δούμε.
0: Αυτή είναι που έγινε δεξίδι, έστε να είναι και ο Άρης.
1: Ναι, αλλά σου είπα αν πάει κάς μετά ο Πύργος θα μπλέξει το έργο.
0: Α, όχι που λες, το έλεγα με ένα φίλο μου και μου λέει τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Τι λες φίλε, δεν έφαγε, ο Ολυμπιακός έφαγε φέρες βαθμού και γύρισε πίσω βαθμούς. Δεν θυμάσαι okay. Καλά. Το μάτσο okay. Έχασε. Αν χάσει μόνο το μάτσο ο Πύργος δεν βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης.
0: Γιατί
1: έχει χάσει δύο φορές από τον Πύργο στην ισοβαθμία. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν θα φάει αφαίρεση βαθμού ο Πύργος. Μόνο έτσι βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης. Το μάτσο θα το χάσει ο Πύργος. Με τη Ζάκη. Δεν συνέχισε το μάτσο.
0: Α, το μάτσο δεν είναι.
1: Βέβαια. Αλλά αν φάει αφαίρεση βαθμού, εκεί είναι το θέμα σου λέω.
0: Κατάλαβε. Όχι, άμα φάει το μάτσο ο Πύργος δεν είναι ισοβαθμία.
1: Πώς δεν είναι ισοβαθμία, αρέσει τέτοιο.
0: Έτσι μου λέγανε. Θα φάει το μάτσο ο Πύργος. Δεν είναι ισοβαθμία, μου λέει. Προηγείται ο Άρης, μου λέει.
2: Ποιος το είπε αυτό, ο φίλος σου, ο Παναθηναϊκός που σου λέει για μένα.
0: Δεν μιλάω τώρα πάλι για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν μιλάει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με εσένα, ξέρω ότι σε εκτιμώ. Εντάξει, εγώ δεν σου είπα, δεν ξέρω τώρα τι μου λέει ο φίλος μου και τι μου λέει ο.
2: Σου λέει ακόμα.
0: Ακόμα βγαίνουμε, ρε Κώστα.
2: Α, δεν άλλαξε μυαλό δηλαδή.
0: Όχι,
2: άστο να πέσει, εντάξει. Βάλτε ένα στοιχηματάκι. Ότι στα 15 επόμενα χρόνια δεν θα πάρει πρωτάθλημα και θα το έχει κερδίσει, θα τρως τζάμπα.
0: Στα 15 κιόλα.
2: Άμα έχει τέτοια μυαλά, τι περιμένει.
0: Ε, στα 15.
2: Όσο υπάρχουν τέτοιοι στον Παναθηναϊκό, δεν θα στρίψει.
0: Όχι. Εν τω μεταξύ τώρα μου τα λένε ότι μπακασέτα κάνει δύο τέρμα του Παναθηναϊκού.
2: Τέρμα.
0: Δεν παίζουν αυτοί που λένε. Μόνο δεν φταίει τι αλλαγέ.
2: Ωραία. Μπράβο.
0: Λοιπόν, εντάξει. Αλλά είναι παιδιά. Γεια σας.
2: Τελικά τι γίνεται τον Πύργο, μας πείτε.
1: Σου είπα ρε φίλε τι γίνεται.
2: Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Δηλαδή είναι ισοβαθμία άμα χάσει το μάτς.
1: Είναι.
2: Άμα χάσει το μάτς, απλώς χωρίς βαθμό είναι πώς το λένε.
1: Πάλι τα ίδια.
2: Αυτό σου λέω, είναι ισοβαθμία γιατί είπε ο Χριστός όχι. Του είπανε. Κοίτα που κοίταξε.
1: Ξεχάσα. Να σε ξεχάσω.
2: Δεν θέλω να με ξεχάσεις εγώ.
1: Βραδιά
2: θέλω να με έχεις ζωντανό.
1: Και είπα να φτάσω.
2: Και στην έννοια σου καθημερινά.
1: Στο παλιά μερισμά.
2: Θες κάνε λιμονατάκι να στρώσεις.
1: Μου πέζε τα σινέμα μας.
2: Ωραία τι γίνεται. Κάτσε έχει και μπάντς. Είναι και από όλα τα καλά.
1: Άλλο φεγγάρι.
2: Ας τον Νικολακόπουλο ίσκορε.
1: Και έσπασα. Είναι αυτό. Τι έγινε, μεγάλε.
2: Τίποτε.
1: Τι έστειλε πάλι.
2: Γιατί η Κατερίνα Λιόλιου ξεσηκώνει τους Πασόκους.
1: Έχει δημοσιευθεί με ηλεκτρονική εφημερίδα αυτό που λες. Το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος. Ε.
2: Τι.
1: Κάπου
2: διάβαζα ένα μήνυμα εδώ πέρα. Κάτι που λέει για το Σερέλι. Ο Μαντζίνι.
1: Τι ότι.

0: Διονύση. Να, αυτό είναι μήνυμα για κουβέντα. Διονύση, αν αποκλειστούν από τα προκληματικά του Τσουλού, θα τεθεί θέμα με τη Λίμπαρ. Τι έχουμε να φτιάξει το καλοκαίρι, θα σε ρωτάω συνέχεια όπως το Σαμοθράκι.
1: Όχι, δεν θα τεθεί.
0: Αν χάσει το φιλικό, θα τεθεί.
1: Δεν θα τεθεί.
0: Ε?
1: Δεν θα τεθεί θέμα.
0: Δεν θα τεθεί, Νίκο.
1: Εντάξει.
0: Το απάντησε το ανθρώπι, εσύ απαντάς. Εγώ δεν ξέρω. Τι αυτό. Ακόμα έτσι είναι το μάτς.
1: Είσαι αρχίσει αγώνες λίγο, ε.
0: 33-35.
1: Στο 15.
0: Αυτός ποιος είναι, ρε. Πώς το λένε αυτόν. Τον
1: προπονητή. Α, σου έχω μεγάλο δίδυμο μετά.
0: Τον προπονητή του πάω, πώς το λένε. Τι μου έχεις. Κουτσομπολιό, καλό. Ανέβασε τέτοιο γέφυρα.
1: Όχι, μετά στο.
0: Μετά, είναι τόσο μεγάλο.
1: Όχι μεγάλο, εντάξει.
0: Δεν πάμε στο διάλειμμα. Α, κάσουμε τον κουτσομπολιό. Ρε τι τραβάμε ρε.
1: 2-11-10-80-8-80.
0: Αυτό είναι, ναι, όντως σας λέω αλήθεια.
1: Ο Πάοκ έχει πάρει ρε, τον Τριγκέρι για προπονητή.
0: Δεν ήταν αυτός ο Τριγκέρι.
1: Τι είναι. Όχι,
0: τι βαράνε αυτοί ρε. Το ριπάουτ ρε, κοιμούνται ρε, όρθιοι. Αφύλακτος. Εσύ υπάρχει, τι κάνουν τώρα, συγγνώμη τώρα, αυτό στο γυμνάσιο το κάναμε.
1: Φίλε, θα φάει 50 από τον Πάοκ μίχρονο.
0: Τώρα στο καράτι αυτό. Είναι δύο, όχι ένας. Για να καταλάβουν τι εννοώ, χτυπάει μπάλα στο ταμπλό από σουτ Παοκτζή. Την πέρα Παοκτζή είναι μόνο στη γραμμή. Τη δίνει σε ένα άλλο Παοκτζή που είναι μόνο κάτω το καλάθι. Και ο άλλο Παοκτζή πα και βάζει καλάθι. Εμεί πάμε στην επίθεση να τη χάνουμε από του Παοκτζήδε. Και είναι πάλι μόνο του Παοκτζή.
1: Φάουλ.
0: Ευτυχώ πρόλαβε και του κάνει φάουλ. Άιντε, μαντάλιο και μαντάλαινα.
1: Τον βλέπω λίγο αγκώδικη.
0: Τι έχει ο άντρα σου για μένα. Πόπο, μπράβο παλικάρι, μωρέ φάουλ έκανες. Παλικαρίσιο φάουλ.
1: Ξεχάσα να σε ξεχάσω.
0: Ναι, τώρα δεν μάγχους τώρα.
1: Καλαμάτα πήγε πήρε ένα παίχτη.
0: Δεν θα ακούσω. Όχι τίποτα.
1: Έχει πάρει χαμπάρι αυτό.
0: Όχι.
1: Έχει κλείσει ένα κοσταρικανό η Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Το είδες αυτό.
0: Όχι.
1: Ένα βάργκα, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Και χθες το βράδυ λέει είναι πλάτη με κάτι πιστολιές, με κάτι τέτοια λέει, έχει γίνει χαμός.
0: Πού, με τον καινούργιο αυτόν. Ωραίος.
1: Μου στέλνει μηνύματα, δεν βγαίνουν οι γραμμές στο κέντρο, να ξέρεις τα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δύο ακροατές μου στείλει. Μα βγάλουν γραμμή λες στο κέντρο, ξέρω τι έχει γίνει. Κάνε ένα reset εκεί, κάνε μια επανακίνηση.
0: Εγώ να κάνω επανακίνηση.
1: Εσύ λύνεις και δένεις το μέσα.
0: Άσε μας δεξί.
1: Εμείς είμαστε κομπάρσι.
0: Θα σου έλεγα
1: κομπάρσος της καρδιάς
0: σου. Το 2-11-10-80-8-80 αν πάρετε θα
1: πούσου λέω έχει κολλήσει.
0: Έχει κολλήσει
1: πώς
0: το κέντρο.
1: Πώς θα πάρει. Έτσι μου στείλαν δύο φίλοι τώρα εδώ. Ότι παίρνουν και δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται.
1: Δεν σαν να βγάζει δίκτυο, ξέρω εγώ. Τι έχει γίνει.
0: Τι κάνουμε, μωρέ.
1: Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω.
0: Οπότε. Αυτό είναι μίχρονο τώρα.
1: Δεν τελειώσει ακόμα, έχει. Θα το ζήσει.
0: Τίποτα άλλο. Δεν άκουσα καναρίτη τώρα που θα φύγω. Θα ακούω το μάτς.
1: Σε πάρω εγώ τηλέφωνο, γίνει ένα στραβή.
0: Όχι, να με πάρει τηλέφωνο.
1: Σκέφτεσαι να γίνει μετά.
0: Σου είπα εγώ να με πάρει τηλέφωνο.
1: Και πάει Θεσσαλονίκη μετά. Παίζουν σε δύο μέρες, ε.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Άκου για να με πάρει τηλέφωνο, τι θα γίνουμε φίλοι τώρα ξαφνικά με πάρει τηλέφωνο. Δεν θέλω. Όχι. Μια χαρά είμαστε. Συνεργάτες. Δεν θέλω φιλίες εγώ.
1: Το βράδυ ηλιόλιο είναι στον αντένα καλεσμένο του Χατζη Νικολάου, ε.
0: Ποιο?
1: Ηλιόλιο.
0: Ναι. Ντροπή.
1: Τι θες να κάνουμε. Λέει το άσμα των ασμάτων, λέει. 36-38 στο 16, φίλε.
0: Εντάξει, μα σιγά τώρα. Τρέμετε,
1: έτσι, έτσι έλεγε σε πολλά μάτς.
0: Σε αυτό ελπίζετε να αποκλειστούμε εμείς τον Πάο και να μην φάτε χάσετε 3-0 στους τελικούς.
1: Δεν είναι τέτοιο. Πόσο?
0: 3-1 τελευταία τιμή.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Και πέρυσι θα το έπαιρνε, αλλά.
0: Δεν ήθελα. Αφού μόνο μου το χάσε. Σιγά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Για να πάμε στο φίλο μας. Ξεμπλόκαρε το κέντρο. Για πάμε στην Κύπρο στο φίλο μας τον Κώστα.
1: Κύπρο είναι εδώ. Εδώ είναι.
0: Εδώ είσαι Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα φιλαράκια μου. Καλησπέρα.
0: Εδώ είσαι ή κάτω.
2: Εδώ είμαι για Κύπρο. Είμαι στις 2 του μηνός έργο με το καράβι.
0: Στις 2 του μήνα ξέρεις τι είναι. Η επέτειος του Γουέμπλεϊ.
1: Θα φέρουμε γλυκά, θα γιορτάσουμε. Πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία γιορτάζεται ήττα σε τελικό. Έγινε επέτειος.
2: Διονύση μου, στις 2 του μηνός Στις 2 του μηνός είναι λίγο μακριά, για πες το αύριο.
1: Εγώ αύριο.
2: Ποιο γιορτάζει αύριο.
0: Αύριο έγινε η άνωση της πόλης.
1: Αύριο έχω βάλει στην άκρη ένα πεντάρικο. Θα πάω το μεσημέρι στο αθλητικό που έχω στην τηλεόραση, θα τους πάω γλυκά εκεί.
0: Δεν τα φάνε.
1: Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν ξέρω τι θα φάνε. Είπα αδερφό μου. Αυτό μετά τι 4 λεπτό που έχουν λύσει.
0: Σοβαρά.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: πάω γλυκά εκεί. Θα έρθω εδώ. Θα σου φτιάξω εγώ να φας κάτι αλμυρό πρώτα.
0: Ναι, γρήγορα.
1: Και μετά θα σε γλυκάνω.
0: Ναι.
1: Γρήγορα. Τι είναι γρήγορα. Θα φάμε 5.30, θα τσιμπήσουμε 6 παρατέταρτο στο διάλειμμα, 6 παρατέταρτο κάτι.
0: Ναι, εγώ δεν κάθομαι να ακούσω σόου μετά και τέτοια εδώ.
1: Όλα, όχι, θα το πιω. Αν θε να τραγώ, τσιμπούσου πώ θα έχει. Στον καλεσμένο, αν τον κεράσει, πρέπει να έχει, δηλαδή κάτσε. Θα βάζουμε ένα τραγούδι, θα τσιμπάμε ένα γλυκάκι.
0: Καταρχήν 29 του μήνα. Υπάρχουν και άλλες επέτειες. 29 του μήνα η πτώση του Κωνσταντινούπολεως.
2: 29 του μήνα. Εθελοντή για το Αφγανιστάν.
0: Επίσης 29 του μήνα ήταν η μέρα που αποχώρησε ο καπετάνιος του ποδόσφαιρου.
1: Έχουμε διπλή γιορτή. Εντάξει. Όλα σημαδιακά είναι. 29 Μαΐου του 2010 κυκλοφόρησε ο Γαύρος, η εφημερίδα. Με Κώστα Γραμπαπά, διευθυντή και Διονύση Βερβέλη, συντάκτη. Τότε. Ο ένας έγινε αντιπρόεδρος και ο άλλος έγινε πρωθυπουργός. Μαντεύσει καλύτερα. Έλα, τι.
2: Είστε καλά, αδέρφια μου, εσείς όλοι.
0: Καλά λέμε, εντάξει.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Στο μικρόφωνο είμαστε καλά, λέμε.
2: Να σας ακούω, μπορεί να μην παίρνω πολλές φορές γιατί έχω δύσπνοια, έτσι.
0: Να προσέχεις, Κωνσταντίνε, να προσέχεις.
2: Να ακούω όμως, ναι, σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, για όλα και στενά το Διονύση και την κοπελίτσα. Να έχετε την αγάπη μου και την ευχή μου, έτσι.
1: Να σε καλά, αδέρφια.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου.
1: Να σε καλά.
2: Ελπίζω να είμαι καλά, να σας πάρω τη μητέρα πατρίδα μετά. Να είστε καλά, αδέρφια μου, ευχαριστώ.
1: Να
0: το ρε, τώρα δεν λες. Δεν λες τίποτε που είναι 43-43. Πάρτσι πράσινη αντεπίθεση.
1: Φάουλ έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Και τι με νοιάζει να μου έχει φάουλ.
1: Δεν θα είναι αντεπίθεση, πάει μπροστά ο ΠΑΟΚ.
0: Πώς θα πέρασε μπροστά ο ΠΑΟΚ, μα, επειδή έχει φάουλ.
1: Βολές φοράει.
0: Και τι έγινε.
1: Πέρασε ήδη μπροστά.
0: Εντάξει, ένα πόντο σιγά.
1: Δεν σε βλέπω να έχει φύγει 8 με 10 μπροστά πάντως. Τσουκουτσούκα, τον κόσμο μαρμαρωμένο τον βλέπω.
0: Τι θες να κάνω κόσμο που μπορεί, έχει δει το 7 ευρωπαϊκά να πανηγυρίζει γιατί σου βγάζει
1: με τον ΠΑΟΚ. Του βλέπω. Έχει κόσμο πάντω, εντάξει, έχει πάει, είναι δίπλα. Στηρίζει, καλό είναι αυτό.
0: Ρε φίλε, τι φοβερό πάνω βγάλανε οι τύποι.
1: Πάταμα δεν βλέπω.
0: Στη Ράγιο Βαγιακάνο, τι φοβερό πάνω βγάλανε.
1: Τι βγάλανε.
0: Αυτό για την ήττα. Πώς λέτε.
1: Πήραν ιδέες.
0: Που ζω μια ήττα μαζί σου.
1: Πήραν ιδέες από εσά.
3: Ταυτίζονται με
1: εσά. Που πανηγυρίζετε το web.
0: Το τέρμα. Εσύ, να σου πω κάτι, το τέρμα το είδε.
1: Θα κάνουν επέτηση.
0: Το τέρμα που σταμάτησε το παιχνίδι για να δοθούν οι κόσμοι σε ένα παδόρε.
1: Έστειλε ένα μήνυμα ένα κοινό μα φίλο.
0: Ναι, τι θέλει.
1: Δεν είναι τότε η επέτηση του web επειδή τον κότζο.
0: Τι πότε είναι.
1: 21 Απριλίου.
0: Ράι, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Άι, τι είπαμε τώρα.
1: Πλάκα κάνουμε, έλα, πλάκα.
0: Αυτό σε έλειπε, κάνει την
1: πλάκα κάνουμε, δεν θέλω τέτοια.
0: Άσε με τώρα.
1: Λοιπόν, όπα. Πρόδρομος, 29 Μαΐου λέει παντρεύτηκα, το 2011.
0: Μπράβο, πρόδρομε.
1: Τι διάλογο, 29 Μαΐου έχουν γίνει.
0: Όχ.
1: Λοιπόν.
0: Και μα. Α, εντάξει. Ναι, ρε, εντάξει.
1: Τι έγινε.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Ούτε παραγγελία.
0: Ναι, ούτε παραγγελία.
1: Κάτσε να δούμε ποιο, αν είναι αυτό. Περίμενε.
0: Ναι, μωρά, άλλο θα είναι. Σάσε με τώρα, ίσω δεν ξέρω εγώ τι τραβάω εδώ πέρα.
1: Μπορούμε να βάλουμε.
0: Καλησπέρα, κύριε Χάρη.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ακόμα στον κύριο. Δεν πήγαμε όμω τον κύριο Χάρη. Μπορούμε να βάλουμε πριν πρώτα να δούμε ποιο θα είναι.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Αυτό που λέει οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα, ρε φίλε, τη Φανή.
0: Βάλε αυτό που σκόρπισαν οι φίλοι μου που πήγαν που καθήκαν. Οι μάιδε κύριοι μου.
1: Βάλω μια τζούρα από αυτό το έχουμε τέτοιο να το φέρω λίγο στον κότσο γιατί θα πάμε σε επόμενο κρατή.
4: Μου το είχαν πει.
1: Αφιερωμένο στον επόμενο κρατή και στον Κώστα Κότσο στη σχέση που έχουν.

0: Τώρα νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να πάμε στον ακροατή. Γιατί και ο Πάοκ έχει ξεφύγει 5 πόντους, 43-48. Λοιπόν, τρέξε, τρέξε, μικρούλι. Έλα, χαρούλι.
1: Καλησπέρα.
2: Γλεντάτε, γλεντάτε. Καλά.
0: Από εδώ, Κώστας.
1: Να σου πω. Κώστα, πες λίγο πάλι πότε είναι οι επαιτίες του Wembley.
0: 2 Ιουνίου.
2: Δεν απαντώ σε προβοκατόρικες ερωτήσεις.
1: 2 Ιουνίου, 21 Απριλίου.
2: Ναι, όχι, ρε, όχι.
1: Δεν μου λες. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Καταρχήν εύχομαι στο φίλο μας τον Παναθηναϊκό ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, να ευτυχίσουν,
0: ναι,
1: να είναι και αυτός χαρούμενος να τους βλέπει από μια γωνιά. Εύχομαι και τα παιδιά, όπως το λένε, να έχουν, ρε παιδί μου, το πιο δύσκολο πράγμα, να καταφέρουν το πιο δύσκολο πράγμα στο γάμο, είναι να σκέφτονται για δύο. Έτσι. Γιατί μεγαλώνοντας, όλοι ξέρουμε να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά να σκέφτεσαι και τον άλλον παρά είναι δύσκολο, έτσι.
2: Πολύ φιλοσοφημένο αυτό, ρε Χάρη. Μπράβο. Όντως.
1: Τι να κάνεις, Κώστα μου,
2: όντως είναι,
1: μου,
2: δεν κάνω
1: από
2: πλάκα.
1: Ναι, μα να σου πω κάτι, λες, εγώ θέλω να πάω να δω την ομάδα μου. Ναι. Θέλω να πάω να πίνω μια μπύρα, θέλω να μιλήσω με τον φίλο μου.
2: Ναι.
1: Το τι θέλει ο άλλος, δεν το υπολογίζουμε ποτέ.
2: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι. Ναι. Απλά πηγαίνεις μαζί και λες, ναι, έπρεπε να δούμε τους φίλους της, έπρεπε να πάμε θέατρο, έπρεπε να...
2: Κοίταξε, το υπολογίζεις το, υπολογίζεις το τι θέλει ο άλλος, άμα σου απαντήσει, πάλι θα πας. Και να δεις πως υπολογίζεις το τι θέλει ο άλλος.
1: Αυτό είναι, είναι το πιο δύσκολο απ' όλα.
2: Ναι,
1: είναι
2: αυτό σου λέω, το πιο δύσκολο απ' όλα.
1: Σου λέω, εμείς είμαστε τόσα χρόνια, είμαστε...
2: Όταν σου πει πάλι να φύγεις, σου πω εγώ. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί αυτή τη... Δεν το βλέπω έτσι και πολύ ρεαλιστικό, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, να έλεγα, ξέρεις, αγάπη μου, θα πάω γήπεδο την Κυριακή. Πάλι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, πάντως είναι, είναι, ρε παιδί μου, αυτό τέτοιο. Εντάξει, να είναι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έτσι, εντάξει, αυτές είναι ευτυχισμένες μέρες και όλα αυτά και μετά ό,τι επιθυμούν τα παιδιά. Έτσι, υγεία να έχουν και πάλι λέγονται.
2: Κρατήσω, σε θέλω κύριο, μην πεις τίποτα άλλο.
0: Να πούμε ότι μπορώ να πω μια κουβέντα αθλητική.
1: Για πες, πες.
0: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο 45-50 πρωί το ΠΑΟΚ στο...
2: 50 πόντους, δεν
0: πειράζει, στο Telecom Center. Εκεί που πριν λίγες μέρες μια άλλη ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, έφτασε στην κορυφή της Ευρωλίγκας για όσο το πήγαινε χαμπάρι.
2: Ω, βαρετός είναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Ερχόσου να δημιουργείς, η ΜΚΟ παίζει το βράδυ με τη Ρεάλ, τη μεγάλο σύλλογο. Η ΜΚΟ... Είχε, είδα χθες το βράδυ, λέει, ένα μάτσο. Όταν χάσαμε, άκου, το θυμάμαι αυτό. Όταν χάσαμε την Βαλένθια, άκουρε, έπρεπε το. Είδες, μου λέει, χθες το βράδυ εμφανιστήκανε νυχτερίδες στο σεφ. Τι νυχτερίδες, σου λέω. Κάτι παιδιά της Βαλένθια, μου λέει.
2: Εγώ το από αυτό.
0: Πού τα βρήκες μπροστά σου.
2: Δεν τα από αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποτέ δεν τα από αυτά.
0: Όποτε είχαν Ολυμπιακό με σκολιά, έβλεπε Ευρωλίγκα.
2: Αυτό
0: όποτε
2: ναι.
0: Είχαν Παναθηναϊκό, δεν την έχανε.
2: Αυτό ίσχυε, ναι. Γι' αυτό είδα λίγη Ευρωλίγκα.
1: Κοίταξε, ήταν Ολυμπιακό στο γήπεδο που πανηγύριζε και σε μια αγωνία ήταν ο Τυφαλά και βάλει τα κλάματα.
0: Ήταν καλά.
1: Τα κατάφερα και φέτο.
2: Αλήθεια, ήταν ο Τυφαλά στο.
0: Τι.
1: Πώ δεν ήταν, αφού του είχαν καλέσει. Ήταν να σφίξει παιχνίδι, τελικά δεν έκατσε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Πάντως να σου πω κάτι, το ξέχνατε, Μπίλ Ντι Φανή έχει αυτή τη φυσαρμόνικα.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Έτσι, μου έφερε λίγο εικόνες, ρε παιδί μου. Ξέρεις, το.
2: Κάτσε,
1: το
2: αυτό είναι ο Καζούλης, είναι αυτό. Ο Καζούλης. Συμμαθητής μου στο γυμνάσιο του ζωγράφου, πήγαινε στο κλασικό αυτό.
1: Εμένα πάντως μου έφερε τον Κώστα να προσπαθεί να γράψει το μεγάλο βιβλίο 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Και να σπάει η μύτη του μολυβιού, να μην γράφει.
2: Μα δεν χρειάζεται, αδερφέ.
1: Έτσι.
2: Εγώ τα ακούω καλημέρα αυτά. Άμα βάλει το τι έχω πει από,
0: αδερφέ,
2: από
0: ναι.
2: Το 8 μέχρι σήμερα είναι γραμμένο το βιβλίο.
0: Άκου,
2: αν το έχω προβλέψει αυτό ότι θα το πάρω.
0: Εγώ σου λέω τα τελευταία χρόνια, άμα βάλει τον Κότζο. Άμα βάλει τον Κότζο τα τελευταία χρόνια. Εκεί με καμία τεχνητή νοημοσύνη θα το γράψει μόνη τη το βιβλίο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ένα podcast που να πάρει εδώ 15 λεπτό έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο.
2: Όχι, θα κάνω, τα περιμένει.
1: Σου λέω, είναι αυτή η φυσαρμόνικα, έχει αυτό το μελαγχολικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το σκέφτεσαι, πώς το λέει, σιγά σιγά να ασπρίζει, ρε παιδί μου, και τέτοια, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν,
2: θα βάλω, θα βάλω και τουρνά σε λίγο.
1: Τουρνά.
2: Ναι.
1: Μην τις το πεις.
2: Ναι, μην τις το πεις. Πώς για σένα. Τι τράβα, ωραία.
0: Θα βάλουμε τους 2002GR.
2: Ποιους?
1: Γίνει,
0: τι είναι αυτή. Φίλος, έχει γίνει λίγο ένας άλλος εδώ.
2: Τι με τι.
0: Έχει, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι έχει παρουσιάσει με φανέλα, κάτι για τα 100 χρόνια.
2: Ο ΠΑΟΚ.
0: Με ένα μοτό, δύο πόλεις, μια ομάδα, μια φανέλα κτλ. Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη και 100 χρόνια ιστορίας. Και γράφουν, βλέπω εδώ, δεν το έχω δει μου στο βίντεο, ρε φίλε. Ότι δεν είναι μέσα, λέει, στο βίντεο Κωνσταντέλια σε κάτι δείχνει. Αυτό θα τον πουλήσουμε, γκρινιάζουν.
2: Όλο χαζομάρες.
1: Καλά. Μπούρδες.
2: Χαζομάρες. Γιατί άμα τον πουλήσουν.
0: Μπούρδες ή κολομπούρδες.
2: Γιατί δεν μπορεί να τον έχουν στο βίντεο και να τον πουλήσουν. Πρέπει να το βγάλουν και το βίντεο για να τον πουλήσουν.
1: Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστούμε, ολοκλήρωσε φίλε, για να πάμε στο διάλειμμα.
1: Τίποτα, έτσι ένα γρήγορο.
0: Νιώθεις γεμάτος, δεν θες να πεις κάτι άλλο με τον Κώστα Κότζο, είσαι οκ, δηλαδή, έτσι.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Είχαμε πια τις προηγούμενες μέρες με τα δικηγορήθηκα και όλα αυτά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Να ξέρεις ότι του χρόνου η ομάδα βόλεϊ δεν σταματιέται.
0: Καλά, περίμενε.
2: Και την τέτοια να προσέχετε και την ομάδα του Υποβρύχιου Σκι. Και αυτή ήταν κάποιο χρόνο.
1: Κώστα μου, τώρα,
0: τώρα
1: τα θέλεις έτσι. Λοιπόν, είδες πόλο χθες.
2: Τα θέλω, αλλά πάμε σε διάλειμμα, οπότε ξέρω πότε τα λέω, δεν προλαβαίνεις.
1: Άντε, θα τα πούμε. Άντε, καλή συνέχεια.
2: Φιλιά!
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 άρα 165, 43 άρα 4K 295 και 65 άρα 4K 565 ευρώ.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Βάλε λίγο γέφυρα να του πω κάτι.

0: τι να κάνω ρε εσύ.
1: Τι τράβαμε.
0: Αφού έχω μπλέξει.
1: Τι τράβαμε ρε.
0: Τι τράβας, δεν τραβάς τίποτα.
1: Γκρίνια βλέπω πάντως στα social.
0: Ε, τι θες να είναι στα social, μωρέ, χαρμόσυνα, ναι, είπαμε, έχει και όριο το η χαζομάρα.
1: Γκρίνια βλέπω.
0: Στόπα κάτι φιλέ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Χρυσό πιάνουν και τον κάνουν μπρούτζο. Υποτίθεται για να τον προστατεύσουν. Άσε με τώρα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου λέει: μην το γελάτε με τον καινούργιο του επενδυτή, μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Αυτά λένε οι ΠΑΟΚτήδες μέσα και λένε: φύγε Σαββίδη. Μιστακίδη, θε πάρε την ΠΑΕ. Περιμένετε εσείς να στρίψει ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να γίνει Final Four στην Αθήνα, λέει, για να σηκώσει ευρωπαϊκό ο θρήνος, λέει ο Γιάννης. Έλατε. Δεν ήταν σκληρό αυτό το θρήνος, το ανακαλώ εγώ. Δεν το υιοθετώ. Για να δούμε. Να το δω αυτό που λέω. Όχι, δεν το διαβάζω γιατί είναι, μπορεί να είναι τίποτε που να μην ξέρω. Καλησπέρα σας κύριε. Βερβελίνιο. Εκπομπή στο θρύλος θα κάνεις. Περιμένει ο λαός.
1: Εκπομπή. Αύριο.
0: Θρύλος είσαι. Τι ώρα να παίζουμε να το ξέρω να το παρακολουθήσουμε.
1: Αύριο βράδυ νωρίς θα πάω. Τι ώρα να ξεκινήσουμε εκπομπή.
0: Δέκα εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, Διονύση. Δέκα ώρα τα σύριαλ ακόμα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε 11 μα θέση. Να ξενυχτάει ο κόσμος. Και κάνουμε τη μεταγραφή στο Βόλτα.
0: Να, ένας αισιόδοξος εδώ. Ένας αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού. Διονύση θα φάει στη μάπα τον Ορτέκα και τον Βρουνό πάλι. Τρομερό σχεδιασμό.
1: Μάλιστα.
0: Τι τράβο, βρες.
1: Να δούμε.
0: Φίλος μου, ήμασταν κάποτε παλιά μαζί στο 1984.
1: Έχεις περάσει, πόσα ραδιόφωνα έχεις περάσει, αν επιτρέπετε.
0: 984.
1: Α, 984 ραδιόφωνα. Α, το συγγνώμη.
0: Όχι, ρε Βλάκα.
1: Βλάκ.
0: Έλα, ρε, τα ξέρεις. Χαϊδευτικό είναι αυτό.
1: Τι είπε, τι είπε.
0: Όχι, ρε Βλάκα.
1: Φίλες και φίλοι από το Διονύση,
0: βέβαια.
1: Όχι, όχι, όχι. Τέλος.
0: Τι είναι.
1: Κλείσε την εκπομπή, κάνω θέλει.
0: Όχι, δεν κάνω, δεν γίνω.
1: Γεια σου.
0: Αγαπημένα μου Διονύση.
1: Γεια σου.
0: Αγαπημένα μου Διονύση. Περίμενε.

0: Ανακαλώ, ανακαλώ, ζητάω συγγνώμη, σε παρακαλώ πάρα
1: τέλος,
0: πολύ.
1: Τέλος, τέλος.
0: Απεταξάμιντο σε δανά, απεταξάμιντο σε δανά.
1: Απεταξάμιντο. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Νιώθω ξένος στο περιβάλλον αυτή τη φορά.
0: Ξένος.
1: Φίλε.
0: Ξένος. Ξέναν έθιος. Νάτος. Γεια σου, αρχηγέ. Ο γίγαντας.
1: Έξαλλος είναι.
0: Ο Αταμάν, έξαλλος είναι.
2: Μία πατάτα στο τέσσερα.
1: Έξαλλος.
0: Το μαύρισμά του θέλω να ξέρω που το κάνει.
1: Όπου γυαλίζει το μάτι του φίλου.
0: Όπου θα δει κανένα.
1: Τα έχει πει τώρα εδώ κάλτσες. Φαίνεται το στυλ. Ήρεμος είναι όμως. Ήρεμος είναι.
0: Θα δει κανένα φίλε.
2: Έχει κλείσει γι' αυτό.
0: Ωραίο σακάκι έχει.
1: Εντάξει, ωραίο τύπο είναι. Είναι ευρωπαϊκό, δεν έχει τέτοιο. Εντάξει.
0: Δεν είναι. Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε Τούρκος. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν είναι. Κοίτα τι έκανε ο άλλος. Αμά.
1: Κάτι αυτό μου λέει. Κύριε Βερβελέ μου λέει, δεν ξέρω ρε φίλε, πρέπει, γιατί πρέπει να έχετε ευρωπαϊκά ρε φίλε μέσα.
0: Τι.
1: Ναι φίλε, αυτή είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά ρε φίλε.
1: Εντάξει, μου στείλε ένας εδώ ότι ο Παναθηναϊκός λέει έβγαλε εισιτήριο 400 ευρώ διαρκείας και έβγαλε 300 ευρώ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει το άκατο 60.000 θέσεων και ως πρωταθλήτρια θα παίξει play-off Champions League, πώς το κρίνεται και τα λοιπά ρωτάει. Αλλά αυτά τα 300 που βλέπεις φίλε δεν έχουν τα ευρωπαϊκά μάτς μέσα. Καταλαβες.
0: Δεν τα έχουν, ναι.
1: Να πω.
0: Καλησπέρα σύγκαυρε Διονύση και σύντροφε Γκότζο. Μια ερώτηση έχω σχετικά με τα διαρκείας του θρύλου. Είμαι τότε πώς θα σας απαντήσω εγώ. Α, κρατά το σύντροφε Γκότζο, καλό είναι. Ανανέωσα το διαρκείας στο ποδόσφαιρο και επομένως και την κάρτα μέλους για τη νέα σεζόν. Για να παρακολουθήσω αγώνες μπάσκετ του θρύλου στο ΣΕΦ, χρειάζεται να εκδώσω επίσης κάρτα φιλάθλου ή αρκεί η κάρτα μέλους.
1: Αφού έχει κάρτα μέλους, νομίζω βγάζει και με τα δύο, ρε φίλε. Νομίζω θέλει τέτοιο. Το ρωτήσω. Κάτσα δούμε. Του σεφ τι είπα, κάτσα γιατί πάνε εγώ. Πες το, τα διαρκές του.
0: Ο φίλος Οξτόδουλος ρωτάει.
1: Για τα διαρκές του μπάσκετ δεν έχουν πει τίποτα ακόμα.
0: Ναι, άλλο λέει ότι χρειάζεται να ξαναβγάλει κάρτα φιλάθλου.
1: Γι' αυτό κάτσε να δούμε τι θα κάνει τα διαρκές. Γιατί τα Ολυμπιακούς υποτίθεται κλείνει το σεφ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα βγάλει διαρκείας.
0: Θα έρθει στο άκα να παίζει.
1: Εκεί ο γήπεδο. Λοιπόν. Πάμε. Τραγουδάκι. Τα λέμε αύριο.
0: Αύριο καλά να είμαστε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμη λίγες μέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει την τελική του απόφαση, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός Αμερικανός. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα. Συνελήφθη 27χρονος του ζωγράφου κατηγορούμενος για απάτες με πρόσχημα ενοικίασης διαμερισμάτων και πρόσληψης προσωπικού. Ο δράστης παρουσιαζόταν ως στέλεχος εταιριών, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του σε 94 απάτες με το κέρδος να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με σπίτι στο Περιστέρι, όπου τον νίκιασε σε 21 διαφορετικά άτομα, βγάζοντας από τις προκαταβολές περισσότερα από 22.000 ευρώ. Με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Τζέσικα Ρόσουελ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, η Προστασία Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα. 22 μέχρι ώρα οι συλλήψεις. Στη διεθνή ενημέρωση, το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ πιέζει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την Washington Post, να σχεδιάσει χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν αυτό συμβεί, ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι ο πρώτος εν ζωή πολιτικός σε αμερικανικό νόμισμα από το 1866, οπότε και απαγορεύτηκε με νόμο. Στα αθλητικά, ο πρωτοφανής για την εποχή καύσωνα στο Παρίσι έχει εξαντλήσει τους τενίστες στο Ρολάντ Γκαρός, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αθλητές προσπαθούν με πάγο και φορητούς ανεμιστήρες να αντιμετωπίσουν τις αντίξωες συνθήκες που τους έχουν καταβάλει.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 27 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9, εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Έχουμε πει ότι στο θέμα του Ιράν τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η διαπραγμάτευση έχει πάρει πλέον το χαρακτήρα thriller και επειδή είναι έτσι πολύ κλισέ, αυτή τη φορά ισχύει. Ο Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχοντας ενοχληθεί προφανώς η Αμερικανική πλευρά από τις διαρροές των Ιρανών για το draft το οποίο φέρεται να συζητά η Αμερική, έχει σκληρύνει τη στάση και χθες ανακάτεψε ακόμα μια φορά την τράπουλα. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί απάντησαν στα πλήγματα των Αμερικανών χτυπώντας μια Αμερικανική βάση. Γενικά έχουμε πει ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι. Θα δούμε εάν και σε ποιο βαθμό θα ενεργοποιηθεί. Σημειωτέων ότι μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν έχουν αποσύρει δυνάμεις από την περιοχή, αλλά τις ενισχύουν έτσι περαιτέρω, διαρκώς. Είτε ως πίεση, είτε ως πιθανή επιλογή αν χρειαστεί. Γενικά η υπόθεση ή θα λήξει ξαφνικά με μια απότομη κλιμάκωση ή θα πάει σε μια διαπραγμάτευση σε βάθος χρόνου με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Πάμε να δούμε και κυρίως την στρατιωτική πλευρά εάν τελικά ενεργοποιηθεί πλήρως, όπως είναι ενδεχόμενο. Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι βλέπετε με την πιθανότητα επανέναρξης πλήρως των στρατιωτικών επιχειρήσεων? Υπάρχουν ήδη κάποια κατέρωθεν πλήγματα. Οι Αμερικανοί δεν έχουν αποσύρει δυνάμεις. Προς το παρόν διαπραγματεύονται. Λένε ότι έχουν χρόνο. Δεν ξέρουμε αν έχει χρόνο η οικονομία. Στο στρατιωτικό σκέλος, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει ή μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τρεις είναι οι περιπτώσεις. Τρεις επιλογές έχουν οι Αμερικανοί. Η πρώτη επιλογή είναι η αποχώρηση που θα μείωνε την άμεση πίεση, αλλά θα είχαν πολύ σοβαρό κόστος αξιοπιστίας και χωρίς επίλυση του προβλήματος. Η δεύτερη είναι η επιστροφή σε μαζικούς βομβαρδισμούς που θα επιτάχυνε την εξάντληση των πόρων, θα αύξανε τους κινδύνους κλιμάκωσης και πάλι δεν θα εξάλειφε τις βασικές δυνατότητες του Ιράν. Απομένει αυτό που εκτιμώ ως τρίτη επιλογή, που είναι η διατήρηση της ναυτικής πίεσης με στοχευμένα πλήγματα και οικονομική μόχλευση. Αυτή η επιλογή είναι λιγότερη εντυπωσιακή, αλλά είναι η πιο στρατηγικά συνεκτική. Ξέρετε, οι πρόσφατες εκτιμήσεις πληροφοριών της CIA δείχνουν ότι το Ιράν διατηρεί ακόμα περίπου το 70 με 75% των προπολεμικών αποθεμάτων πυράβλων του. Αυτό είναι ένα ποσοστό που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί πολύ μεγάλης καταστροφής αυτών των δυνατοτήτων του Ιρανικού στρατού. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιχειρούν κάτω από ανεξάντλητο απόθεμα ισχύως. Η τελευταία ανάλυση του Κέντρου για Στρατηγικές και Διεθνείς Σπουδές εκτιμά ότι περίπου το 45 έως 50% των αμερικανικών κατευθυνωμένων πυρομαχικών ακριβίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μαζί με περίπου το ίμιση των κρίσιμων αποθεμάτων βλημάτων αναχέτησης όπως είναι τα Patriot Missile Systems και τα THAAD. Αυτά τα αποθέματα, ξέρετε, δεν μπορούν να αναπληρωθούν γρήγορα.
0: Βέβαια.
1: Οι βιομηχανικοί τους ρυθμοί δείχνουν ένα ορίζοντα 3-5 χρόνια. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα πόλεμο απεριορίστων δυνατοτήτων. Είναι μια σύγκρουση που καθορίζεται από πεπερασμένα αποθέματα, βιομηχανικούς περιορισμούς και στρατηγικούς συμβιβασμούς. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι για μένα είναι η τρίτη επιλογή, δηλαδή η διατήρηση αυτής της ναυτικής πίεσης και στοχευμένα πλήγματα με οικονομική μόχληση. Αυτό όμως, ξέρετε, απαιτεί τεράστια υπομονή, πειθαρχία και σαφήνεια στόχων. Απαιτεί δηλαδή ένα συνδυασμό στρατιωτικής πίεσης με διπλωματικά κανάλια, όχι όμως υποκατάσταση του ενός από το άλλο. Και προϋποθέτει την αποδοχή ότι δεν πρόκειται για μια εκστρατεία ημερών ή εβδομάδων, αλλά για ένα κύκλο στρατηγικής διάρκειας.
0: Τώρα, άρα θα μπορούσε ο ορίζοντας να είναι, ας πούμε, και μέχρι το Νοέμβριο τις εκλογές. Γιατί χθες ο Τραμπ, για να αφαιρέσει την μόχλευση των Ιρανών, τον πολιτικό χρόνο με τον οποίο τον πιέζουν, είπε ότι δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, θα παραμείνω όσο χρειαστεί.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος έχει μπει σε μια νέα φάση και στο επίκεντρο αυτής της φάσης είναι τα στενά του Ορμούς. Mm. Αλλά τα στενά του Ορμούς δεν είναι ένα γεωγραφικό σημείο ελέγχου, αλλά πρέπει να το βλέπουμε ως μια στρατηγική βαλβίδα πίεσης της παγκόσμιας οικονομίας. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές ψευδεστήσεις σε αυτόν τον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της σύγχρονης εποχής είναι η επίμονη πεποίθηση που την βλέπουμε και στην Ελλάδα δυστυχώς, ότι η τεχνολογική υπεροχή εγγυάται γρήγορα πολιτικά αποτελέσματα. Η Ουκρανία κατέριψε αυτή την ψευδέστηση και το Ιράν έρχεται να την επιβεβαιώσει. Λοιπόν, επίσης η υπόθεση ότι μια συντριπτική αεροπορική ισχύ και η οικονομική πίεση θα αναγκάζουν γρήγορα τον εχθρό να υποχωρήσει υποτιμά την κεντρική πραγματικότητα του σύγχρονου ασύμμετρου πολέμου, κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχω ασχοληθεί στο βιβλίο μου για τον σύγχρονο πόλεμο. Αυτό που μας δείχνει δηλαδή ότι η ανθεκτικότητα μετρά περισσότερο από την συμμετρία, κάτι το οποίο πρέπει και εμείς στην Ελλάδα να το προσέξουμε. Το Ιράν δεν χρειάζεται να νικήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ, αρκεί να διατηρήσει την αστάθεια για αρκετό καιρό, ώστε να αυξήσει με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό, οικονομικό και επιχειρησιακό κόστος της αντιπαράθεσης. Λοιπόν, και βλέπετε ότι πουθενά αυτή η πίεση δεν είναι πιο αποτελεσματική από ότι στην θάλασσα.
0: Άρα προκαλεί μια ασύμμετρη φθορά, έχοντας βέβαια υποστεί και το ίδιο σοβαρά πλήγματα, χωρίς όμως αυτό να έχει επιφέρει την κατάρρευσή του. Αποδέχεται το κόστος και επιβάλλει μεγαλύτερο με ασύμμετρο τρόπο, έτσι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Περάσαμε λοιπόν στην εποχή της οικονομίας των θαλασσίων διάβλων. Αυτό που αναδύεται σήμερα είναι η οικονομία των θαλασσίων διάβλων, όπου τα στενά θαλάσσια περάσματα μετατρέπονται σε εργαλεία γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Το Ορμούς είναι ένα ορατό παράδειγμα. Υπάρχει το Μπάμπελ Μαντέπ, mm-hmm. όπου είδαμε τους Χούθη. Υπάρχει διόρυγα του Σουέζ. Σκεφτείτε αύριο μεθαύριο τα στενά του Βοσπόρου. Σκεφτείτε τα στενά στην Ινδονησία του Μάλακα. Mm. Ακόμα αν θέλετε και το Γιβραλτάρ, όπου εμφανίστηκε την προπερασμένη εβδομάδα το πυρηνικό υποβρύχιο Οχάιο,
0: ναι,
1: στο Γιβραλτάρ.
0: Σωστά.
1: Αυτά όλα λοιπόν τα σημεία αποτελούν αλληλένδετες αρτηρίες παγκόσμιου εμπορίου. Η διαταραχή σε ένα από αυτά προκαλεί ανισχυδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το διεθνές σύστημα. Και εδώ είναι που λέμε το δίδαγμα είναι σαφές, ότι η θαλάσσια ασφάλεια είναι ενιαία και αδιαίρετη. Μια απειλή στο Ορμούς επηρεάζει το Ρότερνταμ, επηρεάζει τον Πειραιά, επηρεάζει τη Σιγκαπούρη, επηρεάζει κάθε οικονομία που εξαρτάται από τις αδιάλειπτες έτσι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας. Τώρα, μια επανέναρξη αμερικανικών επιχειρήσεων θα αποκάλυπτε μια αυξημένη πίεση που δέχονται τα παραδοσιακά, ξέρετε, μοντέλα αποτροπής. Σαφώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν την απαράμιλη στρατιωτική ισχύ. Όμως και αυτή η στρατιωτική υπεροχή από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί στρατηγική κυριαρχία όταν οι αντίπαλοι αξιοποιούν ταυτόχρονα τη γεωγραφία, τα ντρόνς, τους πυράβλους, τις κυβερνοεπιθέσεις και την οικονομική αλληλεξάρτηση. Κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και στο Αιγαίο. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών ναυτικών μονάδων στον κόλπο αποδεικνύουν ακόμα και ότι πιο προηγμένες ναυτικές δυνάμεις επιχειρούν πλέον σε περιβάλλοντα διαρκούς αμφισβήτησης. Δεν μπορείς δηλαδή να αποστηρώσεις, ναι, το πεδίο δράση.
0: Και αντιμετωπίζουν μάλιστα απειλές χαμηλού κόστους που μπορεί να επιφέρουν βλάβη σε υψηλής στρατηγικής και οικονομικής αξίας στόχους.
1: Βεβαίως, δέστε τον ντρόν που βρήκαμε στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σύστημα πολύ χαμηλής αξίας μπορούσε με, αν πραγματικά έφερε τα εκρηκτικά όπως λένε 100 ή 300 κιλών, μπορούσε να βυθίσει μια μπελαρά, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε, κύριε Ναύαρχε, σε επαφή. Τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αποστρατεία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όντως πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λαύρο Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λίγο. Πριν από λίγο, το γνωστό site του Axios αναφέρει, έχει πληροφορίες, ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έχουν καταλήξει σε ένα καταρχήν κείμενο. Είναι διαφοροποιημένο πολύ σε σχέση με αυτό που είχαν διαρρεύσει οι Ιρανοί χθες. Αυτό προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναφέρει ότι θα πρέπει το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα προηγούμενα πρώτου πολέμου επίπεδα χωρίς διόδια, τέλη κλπ. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν σταδιακά το ναυτικό αποκλεισμό αναλόγως της στήρησης από το Ιράν της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, δηλαδή το Ιράν θα αφήνει πλοία να περνάνε και οι Αμερικανοί αναλογικά θα έρουν σταδιακά τον αποκλεισμό. Επίσης ότι θα μαζέψουν τις νάρκες, οι Ιρανοί προς το παρόν ποντίζουν βέβαια ακόμα, έτσι, γιατί προχθές γι' αυτό έγινε ο βομβαρδισμός. Επίσης θα υπάρξει δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα αρχίσουν μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα διατεθεί το πυρηνικό υλικό. Όμως, πάντα υπάρχουν όμως, αυτά τα έχουν φέρονται να τα έχουν καταλήξει οι διαπραγματευτές. Φέρονται, θα δούμε τι ισχύει. Ούτε ο Χαμενέι ούτε ο Τραμπ το έχουν εγκρίνει μέχρι στιγμής. Άρα είναι μια καταρχήν συμφωνία των διαπραγματευτών. Ο Τραμπ και ο Χαμενέι μέχρι στιγμής δεν έχουν εγκρίνει κανένας από τους δύο τα κείμενα. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Τώρα πάμε να δούμε ένα θέμα, γιατί έχουμε εξελίξει τα ενεργειακά. Έχουμε, από ό,τι φαίνεται, παραχώρηση, μάλλον είσοδο, μεταβίβαση πακέτου μετοχών για ένα από τα θαλάσσια τεμάχια που είναι ήδη δημοπρατημένο, αναφέρομαι για έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και τι προβλέπετε σε αυτό, γιατί νομίζω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις εκεί. Γιώργος Εφεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Gear Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Λάβρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Μπορεί να έχουμε μια κινητικότητα και παραχώρηση νέου θαλασσίου τυμαχίου, νέου οικοπαίδου.
6: Όχι, δεν είναι νέο οικόπεδο, παλιό οικόπεδο είναι. Αυτό που είχε η Ελένικα Energy, ναι. 100% και στο οποίο μπαίνει η Σεύρον. Όπως είχε κάνει με το Block 2 που μπήκε μαζί με στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και απέκτησε σημαντικό ποσοστό, έτσι τώρα μπαίνει και σε ένα άλλο ελληνικό οικόπεδο, στον κόλπο της Κυπαρισίας. Και αποκτά το 70%.
0: Μπαίνει η Σεύρον εκεί.
6: Και ορίστε.
0: Η Σεύρον μπαίνει.
6: Η Σεύρον, ναι.
0: Η Σεύρον παίρνει ποσοστό από τη Hellenic Energy, έτσι.
6: Ναι, ήταν 100% της Hellenic Energy. Ναι. Μπαίνει με 70% η Σεύρον. Και γιατί μπαίνει? Γιατί αν δει κανείς το χάρτη, το γεωγραφικό χάρτη στην περιοχή, ακριβώς από κάτω από το οικόπεδο αυτό, το οικόπεδο 10, η Σεύρον έχει παραχωρημένα δύο άλλα οικόπεδα. Το μικρό οικόπεδο που ονομάζεται Α2 και ακριβώς από κάτω ένα πολύ μεγαλύτερο οικόπεδο που ονομάζεται Νότια Πελοπόννησος. Αν αθροίσει κανείς τις επιφάνειες και των τριών, αυτά γειτνιάζουν. Αν αθροίσει κανείς και τις τρεις αυτές εκτάσεις προς έρευνα, ανέρχεται το σύνολο σε περίπου 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκταση, για να πάρει κανείς μια ιδέα, αν είχε δει το χάρτη με τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, είναι όσο το πρώτο οικόπεδο της Κρήτης. Είναι μια τεράστια έκταση που ξεκινάει από τον κόλπο της Κυπαρισίας και κατεβαίνει μέχρι το τελευταίο πόδι, όπως κοιτάμε το χάρτη της Πελοποννήσου δεξιά. Γιατί το κάνει αυτό μια εταιρεία σαν τη Σεύρον? Γιατί έχοντας επί της ουσίας ενώσει σε εισαγωγικά, έχοντας την παραχώρηση μιας τόσο μεγάλης έκτασης, μπορεί με μεγαλύτερη ευελιξία και με μεγαλύτερες μαθηματικές πιθανότητες, στατιστικά δηλαδή, να εντοπίσει επιλέξιμους στόχους και να πάρει αποφάσεις με μεγαλύτερη ευελιξία για τις τυχόν γεωτρήσεις όταν θα έρθει η ώρα. Είναι μια διεθνής πρακτική. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες δηλαδή φροντίζουν και παίρνουν πολύ μεγάλες εκτάσεις. Δεν παίρνουν μικρές.
0: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για εκεί?
6: Εκεί έχουν γίνει παλιότερα δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σεισμικά. Οι εκτιμήσεις που, οι επίσημες εκτιμήσεις ας πούμε, που μπορούμε να πούμε, είναι ότι το οικόπεδο αυτό, το Block 10, γειτνιάζει με το αποδεδειγμένο πετρελαϊκό σύστημα το γειτονικό δυτικό κατάκολο. Προσέξτε, πετρελαϊκό σύστημα.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί έχουμε κάνει συζήτηση για το διαπιστωμένο πετρελαϊκό κοίτασμα, το οποίο νομίζω έχει αφαιθεί στην τύχη του, κάτι έχει γίνει εκεί.
6: Έχει επιστραφεί πίσω στο δημόσιο, γιατί κάποια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είχε αποφανθεί παλιότερα ότι δεν ενδιαφέρεται να, για έρευνες, για πετρελαϊκές έρευνες,
0: μόνο
6: για έρευνες φυσικού αερίου.
0: Μας τρέχουν τα λεφτά και δεν θέλουμε πετρέλαιο. Τώρα,
6: ότι όλα αυτά...
0: Άλλαξε γνώμη.
6: Ναι, δεν το ξέρω. Αλλά υποθέτω ότι κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αν πάρει πραγματικά μπροστά, αν ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις, αν γίνει η πρώτη γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, φέρει αποτελέσματα, κάποια στιγμή θα αναθεωρηθούν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, το μπλοκ 10 για το οποίο μιλάμε σήμερα γυτνιάζει, ναι, με το αποδεδειγμένο πετρελαϊκό σύστημα στο γειτονικό δυτικό κατάκολο, mm-hmm, σε συνδυασμό με ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιφανειακών φυσικών διαφυγών πετρελαίου και φυσικού αερίου που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι η περιοχή αυτή γυπνιάζει με την ευρεία έννοια, αν δει δηλαδή κανείς το χάρτη προς τα πάνω, θα δει κανείς την Αλβανία, όπου έχουν ανακαλυφθεί αρκετά πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλβανία. Αυτά τα πεδία ανήκουν στην ίδια γεωλογική ζώνη, όπως λέγεται στην ορολογία, πτυχώσεων και εποθήσεων. Έχουν τα ίδια γεωλογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή, όπως λένε οι ειδικοί, με την περιοχή του Μπλοκ 10. Άρα φανταστείτε, έχουμε μια περιοχή γεωλογικά ενδιαφέρουσα, στην οποία μέχρι τώρα το 100% το είχε μια ελληνική εταιρεία, η Hellenic Energy, αλλά δεν είχε πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε γεώτρηση, γιατί τα βάθη είναι μέχρι 2.500 μέτρα, τα ρίσκα πολύ μεγάλα, τα κόστη πολύ μεγάλα και χρειαζόταν ένα πάρτερ με τεχνογνωσία. Μπαίνει τώρα μέσα η Chevron, η οποία Chevron βλέπει αυτή την περιοχή ως ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου ενιαίου τμήματος που ξεκινάει από εκεί, από τον κόλπο της Κυπαρισίας και φτάνει μέχρι κάτω στην Πελοπόννησο. 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Μπορεί λοιπόν εκεί με άλλη ευελιξία, άλλους όρους, να αξιολογήσει στην Πελοπόννησο. 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Μπορεί λοιπόν εκεί με άλλη ευελιξία, άλλους όρους, να

0: να αξιολογήσουν τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα σεισμικές έρευνες, αλλά και να συνυπολογίσουν και τα υπόλοιπα δεδομένα που θα αποκτηθούν από τις γειτονικές περιοχές. Δηλαδή λέει η Σεύρον ότι επειδή πρόκειται μέσα στον Οκτώβρη, Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, να τρέξουν οι σεισμικές έρευνες στο άλλο μπλοκ που αναφέραμε, το Α2, το σκεπτικό είναι ότι εφόσον αποκτηθούν γρήγορα τα σεισμικά αυτά δεδομένα, θα αξιολογηθούν συνολικά στη βάση ενός ενιαίου τόξου 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μόλις αυτό μπορεί να σημαίνει.
1: Το επιστραφέν τεμάχιο στο κατάκολλο που έχει διαπιστωμένα πετρελαϊκό κοίτασμα τώρα ανήκει στο δημόσιο, το διεκδικεί κανείς ή απλά
0: είναι εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή υπάρχει διαπιστωμένο κοίτασμα το οποίο επιστράφηκε, αλλά δεν το διεκδικεί κανείς. Γιατί? Επειδή η κυβέρνηση δεν ήθελε πετρέλαιο.
0: Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε σε αυτή τη κουβέντα. Να μην πούμε, γιατί δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Είναι δεδομένο.
1: Υπάρχει περίπτωση να στο θέσω αλλιώς. Υπάρχει περίπτωση να εκδηλωθεί ενδιαφέρον γι' αυτό?
0: Δεν έχω την απάντηση, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι. Υπάρχει εκδήλωση να υπάρχει.
0: Το ξέρω. Εκτιμώ πως ακόμα όχι. Δηλαδή, γενικά, αν με ρωτήσεις τη μεγάλη εικόνα, η εκτίμησή μου είναι ότι το ενδιαφέρον όπου υπάρχει είναι για θαλάσσιες περιοχές. Δεν είναι για χερσαία οικόπεδα. Σιγά σιγά ξεκινώντας όλη τη διαδικασία, σιγά σιγά θα μπούμε και σε μια άλλη φάση.
1: Ποια?
0: Πρόσφατα επεστράφει, νομίζω το είχαμε συζητήσει μαζί, ναι, επεστράφει από την Exxon Mobil, ναι, στο δημόσιο πίσω, το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν επεστράφει επειδή η Exxon Mobil έχει αποφασίσει να φύγει από την Ελλάδα και δεν ενδιαφέρει για την Ελλάδα και τα λοιπά, όπως
1: το αναλύσαμε,
0: γράφτηκε και τα λοιπά. Επεστράφει για τα, είναι ένα τεχνικά περίπλοκο μπλοκ, πολύ βαθιά νερά, και το γειτονικό του ακριβώς που έχει πάλι η ExxonMobil, το νοτιοδυτική Κρήτη, θεωρείται συγκριτικά πολύ καλύτερο. Χώρια που το focus αυτή τη στιγμή της ExxonMobil είναι η γεώτρηση τον ερχόμενο Φλεβάρι του 27 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Άρα λοιπόν αυτό το δυτική Κρήτη που είναι πολύ μεγάλο, πάλι άμα δει κανείς το χάρτη, είναι πάλι καμιά 13-14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτό είναι στα χέρια του δημοσίου. Το δημόσιο δεν θα κάτσει να το κοιτάζει. Το δημόσιο κάποια στιγμή θα το ξαναδεί από την αρχή, θα δει μήπως τυχόν το επαναχαράξει, γιατί κάποια κομμάτια όντως είναι λιγότερο ελκυστικά από άλλα.
1: Για να το πακετάρει και να το δώσει.
0: Και μαζί με άλλα κομμάτια που δεν έχουν ακόμη χαραχτεί, καινούργια μπλοκ που δεν έχουν βγει κατά καιρούς, ούτε στο γύρο παραχωρήσεων του, τον πρώτο του νόμου Μανιάτη, ούτε μετά, καινούργια μπλοκ. Συν κάποια παλιά που έχουν επιστραφεί, θα κοιτάξει να ξαναβγεί στους διεθνείς επενδυτές με ένα νέο γύρο παραχωρήσεων πιθανότατα. Άρα δηλαδή θα έχουμε εδώ πέρα μια ιστορία, όλα αυτά εδώ που συζητάμε σήμερα είναι ας πούμε κάποιοι drivers, κάποιοι κινητήριοι μοχλοί που φέρνουν την Ελλάδα, που δείχνουν προς την υπόλοιπη διεθνή πετρελαϊκή αγορά την Ελλάδα στο χάρτη. Και θα έχουμε συνέχεια. Θα δούμε και άλλα πράγματα.
1: Ωραία. Προφανώς νέες εταιρείες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιώργος Φιντικάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη και ελπίζουμε να έχει συνέχεια.

0: παραπολιτικά 90 κόμματα, αλλά προ Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα ένα φίλο που έχουμε μέρες να το δούμε. Κάπου ήταν, δεν ξέρω πού ήταν, αλλά κάπου ενδιαφέρον, σε ενδιαφέρουσα αποστολή ήταν και μάλλον έχει νέα να μας πει. Φέδο Καρασουφίδη, εκδότη του γνωστού περιοδικού Πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω σήμερα δεν έχουν σχέση με το ταξίδι, το πολύ ημερό, ομολογώ, που και λόγω διαφοράς ώρας και λόγω περίεργων συνθηκών δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, αλλά και αυτά τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία, λοιπόν, για πες.
1: Θα πούμε σήμερα κάτι που έχει μεν αρχή την πολωνική αεροπορία και F-35 πολωνικά, αλλά μας αφορά γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε στοιχεία για εκπαίδευση από χώρα όπως εμείς. Και θα εξηγηθώ αμέσως μετά. Οι Πολωνοί προχθές μετέφεραν τα πρώτα 4 αεροπλάνα, F-35 από αυτά που έχουν αγοράσει, 32 έχουν αγοράσει οι συγκεκριμένοι, στην Πολωνία μετά την ολοκλήρωση της πρώτης

0: εκπαίδευσης. Οι Πολωνοί ήταν σε αυτό το κομμάτι εντός εισαγωγικών πρωτοπόροι, με την έννοια ότι δεν εκπαιδεύτηκαν όπως όλες οι προηγούμενες χώρες. Δηλαδή, όπως οι χώρες που ήταν μέλη της κοινοπραξίας κατασκευής. Και ήταν και ταυτόχρονα αγοραστές. Δηλαδή, Ολλανδοί, Δανείοι, Νορβηγοί, αυτοί όλοι εκπαιδεύτηκαν στην Αριζόνα, στη Λουκ Air Force Base, που κάποτε ήταν F-16 και μετατράπηκε σε F-35. Και εκεί εκπαιδεύονται Αμερικανοί και αυτές οι χώρες της αρχικής του αρχικού πακέτου των συνεργατών του προγράμματος. Εκεί εκπαιδεύτηκαν και οι Ιάπωνες στην Αριζόνα και μετά στην Ιαπωνία. Πού εκπαιδεύτηκαν οι Ισραηλινοί, το ξέρουμε, ήταν οι μόνοι οι οποίοι δεν εκπαιδεύτηκαν καθόλου στην Αμερική, αλλά πήγαν τα αεροπλάνα απευθείας στο Ισραήλ. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, επειδή η Αριζόνα εκεί στη Λούκα έχει γεμίσει. Κυρίως γιατί εκπαιδεύονται οι Αμερικανοί, έτσι, δηλαδή η Αμερικανική αεροπορία αυτή τη στιγμή έχει περίπου 600 F-35 και η μόνη εγκατάσταση που εκπαιδεύει είναι στην Αριζόνα. Άρα χρειάστηκε να φτιάξουμε μια άλλη βάση, η οποία είναι στο μέσον του πουθενά της Αμερικής, στο Αρκάνσας, σε μια βάση η οποία ονομάζεται Ebbing. Αυτή είναι βάση της εκτροφουράς, αλλά φτιάχτηκε εξ αρχής για να φιλοξενεί ξένες αεροπορίες, οι οποίες πρόκειται να, μάλλον έχουν αγοράσει και πρόκειται να εκπαιδευτούν, γιατί όλη η εκπαίδευση γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω πέρσι που είχα κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία τέτοια εποχή, είχαμε τότε μιλήσει με τους Ιταλούς, οι οποίοι ήταν σε προετοιμασία της δεύτερης αντίστοιχης βάσης για διεθνείς πελάτες του F-35 στο Τράπανη στην Σικελία. Αλλά αυτό δεν έχει ανοίξει ακόμη.
1: Βάση εκπαίδευσης, μου είχες πει ότι μπορεί να εκπαιδευόμασταν, ναι, να εκπαιδευτούμε, ναι, εμείς εκεί, ναι, στην, ναι, Ιταλία.
0: Μας ενδιαφέρει, διότι εδώ πέρα εμφανίζεται το εξής φαινόμενο. Οι Πολωνοί μας ενδιαφέρουν, διότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε στοιχεία από μια χώρα η οποία δεν εκπαιδεύτηκε στην Αριζόνα. Η διαφορά, ναι, κύρια είναι η εξής. Στην Αριζόνα, οι χώρες οι οποίες ήταν εκεί πέρα, επειδή ήταν συνεργάτηδες και σε άλλα προγράμματα, είχαν συμφωνήσει και είχαν δημιουργήσει μια κοινή βάση μαχητικών F-35, τα οποία και χρησιμοποιούσαν, περιλαμβανομένων και αμερικανικών. Η κάθε χώρα εκπαιδεύεται στα δικά της αεροπλάνα, δηλαδή βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής και πηγαίνουν στον τόπο που γίνεται η διεθνής εκπαίδευση, εκπαιδεύεις στα δικά σου αεροπλάνα, προετοιμάζεις εκπαιδευτές και μετά τα παίρνεις και τα πηγαίνεις στην πατρίδα σου. Οι Πολωνοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα και το πρώτο πολωνικό αεροπλάνο έφτασε στο Αρκάνσας το 23 Δεκεμβρίου του 24. Οι πρώτοι Πολωνοί πιλότοι, εκπαιδευτές, και το τονίζω, αποφύτησαν 9 Μαΐου του 2000, μάλλον δεν ήταν εκπαιδευτές, πιλότοι, 2025, και στη συνέχεια έγιναν εκπαιδευτές. Δηλαδή χρειάστηκαν περίπου ένα χρόνο και κάτι για να αποφυτίσουν.
1: Μεγάλο διάφορα.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Είναι πρώτον ότι ο αριθμός των αεροσκαφών είναι μικρός στην αρχή. Το δεύτερο είναι το ότι η ελλείψη διευθεσίου, το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης προετοιμασίας γίνεται φυσικά σε εξομοιωτή και στη συνέχεια, όπως κάναμε, η μόνη εμπειρία που έχουμε αυτό εδώ πέρα είναι με τα μοιράζει τα F1.
1: Ωραία, συγγνώμη, πόσοι εκπαιδεύονται, πόσο είναι τα γκρουπ που πάνε και εκπαιδεύονται, δηλαδή η πρώτη φορνιά που βγαίνει, πόσο είναι.
0: Οι Πολωνοί είχαν στείλει 16 στην αρχή και στείλαν άλλους 8 στη συνέχεια.
1: Οι οποίοι εκπαιδεύονται στην αρχή σε προσομοιωτές και μετά στο, ναι, αεροσκάφος.
0: Και μετά στο αεροσκάφος. Αλλά στο αεροσκάφος, για ένα χρονικό διάστημα, πετάς με τον εκπαιδευτή αυτό που λένε στο φτερό. Άρα και ο εκπαιδευτής αυτός πετάει με δικά σου αεροπλάνα. Δεν πετάει με αμερικανικά.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχουν διθέσια εκπαιδευτικά F-35, σωστά.
0: Όχι, τα F-35 δεν έχουν διθέσια.
1: Και πώς πετάνε.
0: Η εμπειρία, προετοιμάζεσαι στον εξομοιωτή και κάνεις. Πρακτικά η πρώτη σου πτήση είναι και πτήση σόλο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο εκπαιδευτής είναι δίπλα σου, αλλά είναι σε άλλο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η εμπειρία εμείς που έχουμε από τέτοιο, γίνεται, δεν είναι το ότι πρωτοπόρο στην περίπτωση αυτή. Βέβαια είναι σπάνια η περίπτωση.

0: που δεν υπάρχει διθέσιο επιχειρησιακό εκπαιδευτικό. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να θυμηθώ εύκολα ένα τέτοιο αεροπλάνο. Μάλιστα. Εμείς έχουμε την εμπειρία από το εξής. Όταν είχαμε αγοράσει τα Mirage F1 από τη Γαλλία, δεν είχαμε πάρει διθέσια. Mm. Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρήματα για μια επιχειρησιακά αεροπλάνα. Ναι. Και τότε γενιές, πρακτικά όλοι όσοι εκπαιδεύτηκαν σε Mirage F1, εκπαιδεύτηκαν σε εξομοιωτή και μετά πρώτη πτήση όλο και με τον εκπαιδευτή.
1: Ωραία, για να δούμε λίγο την διαδικασία. Άρα η αποφύτιση των πιλότων διαρκεί ένα χρόνο και κάτι?
0: Η αποφύτιση εκπαιδευτών διαρκεί πάνω από 16 μήνες.
1: Τον πιλότο, πρώτα βγαίνουν οι πιλότοι.
0: Μετά... πιλότων, οι πιλότοι βγαίνουν στους 5 μήνες. Α. Και μετά θέλει ένα χρόνο περίπου.
1: Να γίνουν εκπαιδευτές.
0: Λιγότερο από ένα χρόνο για να γίνουν εκπαιδευτές.
1: Μάλιστα. Εμείς πότε πρώτα θέλω να πάμε εκεί?
0: Εμείς η αρχική πρόθεση ήταν να στείλουμε, αν θυμάμαι καλά, 12 χειριστές οι οποίοι θα πήγαιναν εκεί στο, κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 27, δηλαδή σε ένα χρόνο και κάτι από σήμερα. Το πρώτο ελληνικό αεροπλάνο, να θυμίσουμε ότι θα παραδοθεί κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2028. Άρα προετοιμάζεσαι για την εκπαίδευση σε εξομοιωτές. Οι εξομοιωτές είναι αμερικανικοί και είναι μόνιμοι στη συγκεκριμένη βάση, έτσι. Είναι το μόνο που συνεισφέρει η αμερικανική πλευρά. Όταν έχεις αεροπλάνα, αρχίζεις να πετάς με τα δικά σου αεροπλάνα και ολοκληρώνεις τον κύκλο. Τώρα, στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση, οι επόμενοι που εκπαιδεύονται, και θα δούμε και με αυτούς γιατί είναι ακόμη πιο σημαντική η χώρα, είναι οι Φιλανδοί, οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη παραγγελία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Πόσα πήραν?
0: Μετά είναι οι Γερμανοί, είναι οι Ελβετοί και επίσης κάποια στιγμή θα έρθει και η Σιγκαπούρη, η οποία επίσης έχει αγοράσει αεροπλάνα και μάλιστα συγκεκριμένη έχει αγοράσει και κατακόρυφης προσαπογείωσης.
1: Η λεγόμενη δηλητηριώδης γαρίδα, η Σιγκαπούρη. Να σου πω, οι Φιλανδοί πόσα έχουν πάρει δηλαδή?
0: 64.
1: Πόσα?
0: 64.
1: Μπράβο, ζωή να έχουν.
0: Και όχι μόνο αυτό. Το πιο σημαντικό με τους Φιλανδούς είναι ότι αντικατέστησαν ένα προς ένα τα 64 F-18 που είχαν αγοράσει 30 χρόνια πίσω. Είναι η μόνη χώρα η οποία έχει κάνει αυτό.
1: Έχουν το ζόρι με τους Ρώσους αυτοί, οπότε.
0: Καλά, έχουν διάφορα ζόρια. Ναι. Είναι από τα οποία είναι και οι Ρώσοι. Τώρα, στη δικιά μας περίπτωση είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Η εκπαίδευση δεν είναι στάνταρ. Όλα αυτά τα στοιχεία οι Αμερικανοί τα αξιοποιούν και βλέπουν και προσαρμόζουν την εκπαίδευση. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχαμε κάνει ρεπορτάζ για τους πρώτους Ολλανδούς που ήταν οι πρώτοι που είχαν πάει αλλά όχι οι πρώτοι που είχαν αποφοιτήσει. Η χρόνια αυτή ήταν περίπου 2 χρόνια. Όλος ο κύκλος και μάλιστα για εκπαιδευτές οι οποίοι πηγαίναν από F-16. Δεν ήταν δηλαδή... καμιά χώρα μέχρι τώρα εκτός από τους Αμερικανούς, ούτε και αυτοί όχι, καμία χώρα δεν είχε βάλει προφανώς χειριστές χωρίς να έχουν εμπειρία σε άλλο μαχητικό. Δηλαδή ακόμη και σήμερα υπάρχουν χώρες οι οποίες αξιοποιούν F-35 αλλά οι πιλότοι τους δεν είναι πρώτης γενιάς, δηλαδή δεν είναι απευθείας από
1: τις χώρες. Δεν είναι το πρώτο τους αεροσκάφος το F-35.
0: Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Έρχονται είτε με προηγούμενη εμπειρία και οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτές. Τώρα στη δικιά μας περίπτωση το ενδιαφέρον είναι το εξής. Φαίνεται για διαφόρους λόγους. Ένας είναι ο οικονομικός. Διότι το να εκπαιδεύεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά πολύ δάπανο. Η δικιά μας επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με εκπαιδεύσεις δεν είναι πρόσφατη. Γιατί? 4 παρτίδες F-16, εκτός από την πρώτη, δεν χρειάστηκε να εκπαιδευτούμε ξανά στην Αριζόνα. Διότι άλλαζαν βέβαια οι εκδόσεις του F-16, συγγνώμη, αλλά όλα τα αεροπλάνα ήταν F-16. Άρα μετά τα πρώτα.
1: Άρα τώρα τι θα κάνουμε. Άρα οι πρώτοι εκπαιδευτές, μετά εκπαιδεύαν τους άλλους κλπ.
0: Οι πρώτοι εκπαιδευτές και οι πρώτοι χειριστές πρόκειται να εκπαιδευτούν εκεί. Φαίνεται, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, επανεξετάζεται ο αριθμός να περιοριστεί μόνο σε εκπαιδευτές. Δηλαδή να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτές και μετά να έρθουν κάποια αεροπλάνα στην Ελλάδα. Τα αεροπλάνα είναι προγραμματισμένο να έρθουν σε οκτάδα και τετράδες. Ναι. Δηλαδή θα παραδοθούν 4 σταδιακά. Αναζεύγει νομίζω. Θα πάνε όλα στο Αρκάνσας. Εκεί θα ξεκινήσει η εκπαίδευση. Αλλά η εκπαίδευση εκεί πέρα τον ίδιο.

0: πάλι, ότι ακόμη και μια ώρα πτήσης να χρειαστεί να βάλει ένας Έλληνας χειριστής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ένα δεύτερο αεροπλάνο δεσμευμένο από έναν Αμερικανό εκπρεφή. Δεν είναι δυνατό ότι θα πετάξει όλο. Λόγω τη έλλειψη.
1: Άρα τι θα κάνουμε, θα στείλουμε λίγους εκεί ως εκπαιδευτές και μετά
0: θα λίγους εκεί
1: ως εκπαιδευτές.
0: Και στη συνέχεια, μάλλον θα επιταχυνθεί η έλευση των πρώτων αεροσκαφών. Τα μισά δεν μπορεί να τα πάρει όλα, γιατί μετά δεν θα μπορεί να εκπαιδεύει στις ΗΠΑ τους υπόλοιπους.
1: Για τα 20 μιλάμε.
0: Να έρθουν κάποια στην Ελλάδα για να συνεχίσει η εκπαίδευση εδώ.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον. Προφανώς το να έχει τα 35 εδώ είναι σημαντικό, αλλά μέχρι εκεί.
1: Να ρωτήσω κάτι και επανερχόμαστε και αύριο, αν μπορείς. Παραμένουμε στα 20, δεν έχει ενεργοποιηθεί ο όψιον.
0: Όχι, δεν έχει ενεργοποιηθεί. Εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εδώ δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση την οποία θα υπογράψει η Αμερικανική Αεροπορία για το ΛΟΤ 20, για την παρτίδα 20, που είναι τα ελληνικά αεροπλάνα. Εδώ συζητάμε για εκπαιδεύσει, συζητάμε για παραλαβέ.
1: Δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Αυτή, μάλιστα.
0: Το πιθανότερο ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο το Σεπτέμβριο. Διότι θα πρέπει να υποβληθεί όταν έρθει ο Αμερικανικός αμυντικός προϋπολογισμός τον Οκτώβριο.
1: Ωραία.
0: Οπότε το αργότερο είναι οι επόμενοι 3 μήνες.
1: Ελπίζουμε να μην γίνει καμία στραβή. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
8: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η εθνική λυρική σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η εθνική λυρική σκηνή αναβιώνει στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αυτά με το παρασκήνιο για το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και φρουρών της Επανάστασης. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Έχουμε πει την εκτίμησή μας, είναι παρακινδυνευμένο να κάνει κάποιες εκτιμήσεις, αλλά το πράγμα δεν φαίνεται να καταλήγει σε συμφωνία μέχρι τώρα. Μπορεί αύριο να αλλάξει κάτι. Το παρασκήνιο πάντως είναι αυτό. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση. Είναι ο Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας, το ΛΙΕΜΕΠ. Καλησπέρα, Ινώ.
12: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τι βλέπεις, βλέπεις ότι θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση ή θα καταλήξουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε επανεκκίνηση των επιχειρήσεων?
12: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, πιστεύω, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή την πλευρά νομίζω πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο. Mm. Το Ιράν ούτως ή άλλως εξυπηρετείται από την παράταση των συζητήσεων,
1: αυτό,
12: διότι δεν υφίσταται πλήγματα στρατιωτικά. Το ζήτημα ένα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να μπουν σε μια συζήτηση η οποία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τις πηγές που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις δηλώσεις, τις δημόσιες, αλλά και κάποιες αναλύσεις ειδικών που σίγουρα έχουν πρόσβαση στην administration, βλέπουμε ότι έχει μπει η Αμερική στη λογική τη διαπραγματευτική που εξυπηρετεί το Ιράν. Δηλαδή αυτή η μακρά διαπραγμάτευση χωρίς παράλληλη άσκηση ισχύος, προβολή ισχύος που μόνο με στρατιωτικά μέσα γίνεται, ουσιαστικά φέρνει το Ιράν σε μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Αυτά δε που έχουν διαρρεύσει, δεν ξέρω αν είναι ακριβή ή ανακριβής και σε ποιο βαθμό, υπάρχει, φαίνεται μια διαφοροποίηση της συζήτησης που γίνεται για τα στενά του Ορμούς και της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα, τα οποία αντιμετωπίζονται ως δύο διαφορετικά σκέλη για μια συμφωνία. Θεωρείται ότι είναι ευκολότερο το Ορμούς και δυσκολότερο το πυρηνικό. Και μπορεί να είναι έτσι, αν και το Ορμούς ενδεχομένως οι Ιρανοί να συμφωνήσουν και μετά σε κάποιο άλλο διάστημα, από τη στιγμή που είδαν πόσο πετυχημένη είναι αυτή η άσκηση εκβιασμού στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, να επανέλθουν. Το πυρηνικό, ωστόσο, από ό,τι είδα από τις δηλώσεις και του Ρούμπιο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι οι μηχανισμοί ελέγχου που είναι αποδεκτοί διεθνώς είναι αποδεκτοί από το Ιράν. Εάν λοιπόν αυτό δεν συμβεί, γιατί έγινε όλη αυτή η επιχείρηση? Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή, και είναι η κόκκινη γραμμή και για το Ισραήλ, το οποίο παρακολουθούμε ότι δεν έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής. Έχει αφήσει το μεγάλο πόλεμο στην άκρη και ασχολείται, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, με το μικρό πόλεμο του Λιβάνου.
1: Του Λιβάνου, ναι. Σήμερα μάλιστα εξόντωσε και έναν επικεφαλή,
12: από ό,τι φαίνεται,
1: πυραυλικών.
12: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Καθόλου. Και υπάρχει το παρασκήνιο, λέει, ότι υπάρχουν μεγάλες εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Λογικό. Διότι εδώ, χωρίς να υποτιμούμε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση των Ιρανών με αυτά με το draft που διέρευσαν, εδώ φαίνεται, το λέγα και νωρίτερα, να το παραλάβουμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια συμφωνία που θα τους απεμπλέξει, έβαλαν αρκετό νερό στο κρασί, υπήρξαν αρκετά ευέλικτες σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και την μετάθεση του πυρηνικού σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, κατάφεραν οι Ιρανοί με μια παρελκυστική τακτική να τους φέρουν στη δική τους οπτική. Το διέρευσαν οι Ιρανοί αυτό, εξετέθη η αμερικανική πλευρά και ξανασκλήρινε.
12: Φαίνεται ότι αυτό ισχύει. Όλες δηλαδή οι πληροφορίες συγκλίνουν σε αυτό το σημείο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό γενικότερα και από τη διεθνή κοινότητα. Εδώ τώρα, επειδή πάντα μιλάμε σε βάθος χρόνου, υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα πράγματα που παίζουν επίσης στην εξέλιξη των συζητήσεων. Το ένα καλά βεβαίως είναι οι αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου κτλ. Αλλά σχεδόν ταυτοχρόνως γίνονται και οι εκλογές, οι βουλευτικές στο Ισραήλ.
1: Πώς τον Οκτώβριο.
12: Και εκεί υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία συσπυρώνεται πάλι και από δεξιά και από το κέντρο και αριστερά. Είναι λοιπόν πιθανό, δεν ξέρω αυτή η αντιπολίτευση αν είναι σε επαφή με τη διοίκηση Τραμπ ή με κάποιους παράγοντες Αμερικανικούς. Μήπως δηλαδή πηγαίνει το πράγμα να κυλήσει μέχρι ότου ξεκαθαρίσουν τα τοπία και στις δύο χώρες. Θα ήταν πολύ άσχημο αυτό βέβαια για όλους εμάς τους υπόλοιπους, διότι θα συνεχίσει η τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει και να μην αποκαθίσταται η ισορροπία, η διεθνής και στα συμβήματα και όταν υπάρχει μια ανοιχτή.
1: Ναι, μας ακούς. Μας χάσαμε λίγο. Ναι, ο Τραμπ εχθές προσπάθησε να αφαιρέσει τον μοχλό πίεσης με τον πολιτικό ορίζοντα με τις εκλογές, λέγοντας, γιατί αυτό κάνανε οι Ιρανοί, προσπάθησαν να παρελκύσουν τη συζήτηση για να πιέσουν με τον πολιτικό χρόνο τον Τραμπ λόγω των εκλογών. Για να το αφαιρέσει, είπε, δεν με νοιάζουν οι διάμεσες εκλογές. Έχω χρόνο, θα περιμένω όσο χρειαστεί. Δεν ξέρω αν έχουν αυτοί χρόνο. Τους το γύρισε. Θα δούμε. Αλλά γενικά, αν πάει μέχρι εκεί πέρα, θα έχει διαλυθεί η παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Οκτώβριο που έχουν εκλογές στο Ισραήλ ή Νοέμβριο ενδιάμεσες, θα έχει διαλυθεί το σύμπαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο.
12: Και φαντάζομαι κι εγώ ότι όλα αυτά έχουν συνυπολογιστεί. Εγώ δεν αποκλείω. Επειδή μου φαίνεται αυτή η ηρεμία, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, έχει διαρκέσει πολύ. Δηλαδή αυτοί οι Ιρανοί δεν πιέζουν. Ο μόνος τρόπος να πιεστούν είναι με στρατιωτική επιχείρηση. Αν δεν υπάρξει ας πούμε ένα πλήγμα αποφασιστικό, γιατί να πιεστούν.
1: Ναι.
12: Αυτοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους.
1: Ναι. Και το μεταξύ... υπάρχει και... αναπληρώνουν τα πυραυλικά τους αποθέματα, ξεθάβουν τα θαμμένα από τους βομβαρδισμούς σε πυραυλικά συστήματα.
12: Βέβαια. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη διάσταση που μπορεί να είναι δευτερεύουσα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ο Γκράσο, ο οποίος ήταν ο υπερελεγκτής, ας πούμε, με την ομάδα του πυρηνικού προγράμματος, βάζει υποψηφιότητα για Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει ανάγκη ψήφους χωρών που είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Επομένως, ο υποψηφιός
1: σε κάνεις διακοπές, πολύ σημαντικά, σε χάσαμε δυστυχώς, πολύ σημαντική παράμετρος αυτή που λες, ναι, πολύ σημαντική παράμετρος. Αυτή είναι, μπορεί να φαίνεται δευτερεύουσα, αλλά είναι σημαντική, έχεις δίκιο.
12: Ναι, ακριβώς, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η υποψηφιότητα καθυστερεί αν θέλεις την σκληρή αντιμετώπιση του ελληνικού προγράμματος. Δηλαδή πάει πίσω ο έλεγχος να το πιέξει. Οπότε δεν ξέρω πώς. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι όσο πιθανό είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ακόμα για μεγάλο χρόνο, άλλο τόσο πιθανό βλέπω να υπάρξουν και χτυπήματα.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, επειδή δεν είναι πολύ καλή γραμμή, θα επανέλθουμε αύριο με την ό,τι μπορέσουμε. Συμφωνούμε απολύτως, γιατί να πούμε ότι όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, όχι μόνο οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν μειωθεί, έχουν ενισχυθεί. Ακόμα και χθες συνεχίστηκε η μεταφορά οπλικών συστημάτων και μάλιστα με ένταση και από ό,τι φαίνεται και με ειδικά συστήματα. Οπότε συμφωνούμε απολύτως ότι κάποια στιγμή, και αν κρίνει κανείς και από τις δηλώσεις του Τραμπ και ξέροντας μπας περιπτώσει αντιλαμβανόμενοι το πώς λειτουργεί και κάποια υπονοούμενα που άφησε, είναι πολύ πιθανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νο Αφεντρούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Το πόρεσμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Στις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίδης αναμένεται να εκδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Ποινική δίωξη στη 43χρονη που είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στο αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος, άσκησε ο εισαγγελέας. Η κατηγορούμενη, που διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση. Συνελήφθη 27χρονος του ζωγράφου, κατηγορούμενος για απάτες με πρόσχημα ενοικίασης διαμερισμάτων και πρόσληψης προσωπικού. Ο δράστης παρουσιαζόταν ως στέλεχος εταιριών, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του σε 94 τέτοιες απάτες, με το κέρδος του να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σπιτιού στο Περιστέρι, όπου τον νίκιασε σε 21 ανθρώπους, βγάζοντας

0: από τις προκαταβολές περισσότερα από 22.000 ευρώ. Σε συμφωνία για παράταση εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κατέληξαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με το Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει λίγες ακόμη ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει την τελική του απόφαση, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική πρόοδο για την Αθήνα. Στο επίκεντρο της Attica Green Expo 2026, που διεξάγεται στο Taek Wondo, βρίσκονται οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως πράσινη μετάβαση, έξυπνη δήμη, διαχείριση απορριμμάτων, πολιτική προστασία, βιώσιμη κινητικότητα και δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Τη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, το νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών πιέζει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την Washington Post, να σχεδιάσει χαρτονόμισμα $250 με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν αυτό συμβεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα είναι ο πρώτος εν ζωή πολιτικός σε αμερικανικό νόμισμα από το 1866, οπότε και απαγορεύτηκε με νόμο. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Στίχημαν Greek Basketball League. Σε λίγη ώρα, το Ολυμπιακός ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε αφήσει μια συζήτηση χθες στην Μέση, πολύ ενδιαφέρουσα, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Αμερικανικό σύστημα, για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, για τους δρόντες εταιρικούς και μη, οι οποίοι επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για να αποφεύγουμε τις πρόχειρες και επιφανειακές αναλύσεις και τα συμπεράσματα τα οποία ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην υπερδύναμη. Ραφαέλ Καλυβιώτης και απόψε μαζί μας υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα Ραφαέλ.
1: Καλησπέρα Λάμπρο. Ευχαριστώ ξανά για την
0: εμείς ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Είχες αναφέρει χθες μία σειρά από δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες σταδιακά αφενός έδιναν το δικαίωμα, αναγνώριζαν τις εταιρικές, τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις ως νομικές οντότητες που έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα φυσικά πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή οντότητες οι οποίες εξισώνονται σε ό,τι αφορά στα δικαιώματά τους με τα φυσικά πρόσωπα, και από εκεί και πέρα μία σειρά άλλων αποφάσεων οι οποίες απελευθέρωσαν τον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, είτε εμέσως είτε ευθέως, βάζοντας ακόμα και το μαύρο χρήμα μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Είχαμε, ξεκινώντας με μια μικρή εισαγωγή για, για τους ακροατές που δεν το άκουσαν, ήθελα να πω για να συνεχίσω την εισήγηση που κάναμε ότι σήμερα το 2026 αυτό το σύμπλοκο το οποίο αναφέραμε προηγουμένως έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό πεδίο ανταγωνισμών και συμμαχιών που περιλαμβάνουν το Πεντάγωνο, τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της Silicon Valley, το παραδοσιακό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, τα venture capital, τις τράπεζες της Wall Street και τα private equity funds. Φυσικά έχουμε μέσα τους πολιτικούς, τους δικαστές, ακόμα και ξένα κράτη. Τώρα, ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου, ο οποίος φτάνει τα 886 δισεκατομμύρια δολάρια και μάλλον θα αυξηθεί, όπως φαίνεται, συνεχίζει να τροφοδοτεί τους παραδοσιακούς αμυντικούς γίγαντες,

0: με συμβόλαια για συμβατικά οπλικά συστήματα. Ταυτόχρονα όμως έχει αναδυθεί μια νέα πολιτική οικονομία που είναι φυσικά η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, cloud computing και ανάλυση τεραστίων ποσοτήτων δεδομένων από δορυφόρους, drones και social media. Και αυτό έχει οδηγήσει σε συμβόλαια δισεκατομμυρίων προς τις big tech. Το Πεντάγωνο λοιπόν δεν είναι πια μόνο αγοραστής όπλων, έχει γίνει πεδίο όπου το ιδιωτικό κεφάλαιο έχει εισβάλει για να διαταράξει αλλά και για να κερδοσκοπήσει. Αυτή η μετάβαση δεν γίνεται βέβαια χωρίς εντάσεις. Το παραδοσιακό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα βλέπει τη Silicon Valley ταυτόχρονα και ως απειλή αλλά και ως μια ευκαιρία συνεργασίας. Αυτά στη ΣΥΠΑ συμβαίνουν. Δηλαδή μπορεί ταυτόχρονα σε κάποια σημεία που τα συμφέροντά σου συμπίπτουν να συμμαχήσεις και σε κάποια άλλα που τα συμφέροντά σου δεν συμπίπτουν να υπάρξει σύγκρουση. Πάμε να πούμε συγκεκριμένα. Τα venture capital και τα private equity funds που μπορεί να έχουν μέσα τους επικεφαλίζες κατορμηριούχους όπως ο Musk ή ο Palmer Lucky της Unreal, εισφέρουν γρήγορη καινοτομία, χαμηλότερο κόστος και εντός εισαγωγικών αναλώσιμα συστήματα όπως mini drones. Ταυτόχρονα όμως, στελέχη του Πενταγώνου περνούν μέσα από το μηχανισμό της περιστρεφόμενης πόρτας και καταλήγουν σε εκτελεστικές θέσεις σε tech εταιρείες ή ως σύμβουλοι venture funds.
1: Και σημαίνει και το αντίθετο, στελέχη εταιρεών να αναλαμβάνουν υπουργικές θέσεις.
0: Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει, ο νέος πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο Dan Kane, προέρχεται από το χώρο επενδυτών και έχει δεσμούς με funds που επενδύουν σε αμυντικές startups. Ο Feinberg, ο οποίος, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι συνιδρυτής της Cerberus Capital, αλλά είναι και αναπληρωτής υπουργός άμυνας. Ενώ ο Driscoll, ο οποίος είχε καριέρα σε private equity fund, είναι και υπουργός στρατού. Λοιπόν, αυτό είναι το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, ότι πηγαίνουν από το ένα σύστημα στο άλλο και τουμπαλίν ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν μια αλληλοδιαπλοκή εντός εισαγωγικών μεταξύ κράτους, ιδιωτικού κεφαλαίου και στρατού. Αυτό λοιπόν δεν είναι διορισμοί, είναι επί της ουσίας μια ενσάρκωση αλληλοδιαπλοκής. Παράλληλα, τράπεζες της Wall Street και funds έχουν μετατρέψει τον πόλεμο πολλές φορές σε επενδυτικό προϊόν. Το ιδιωτικό κεφάλαιο που μετά την κρίση του 2008 και την πανδημία αναζητούσε υψηλές αποδρόσεις στράφηκε στο Πεντάγωνο ως γιγαντιαίο ταμείο με εγγυημένα κέρδη. Η χρηματοπιστωτικοποίηση του πολέμου έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα νέο στρατιωτικό βιομηχανικό χρηματοπιστωτικό σύμπλεγμα όπου οι επενδυτές καθορίζουν στρατιωτικές προτεραιότητες μέσω lobby, think tanks και προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οργανώσεις όπως η Silicon Valley Defense Group, το Smith Futures του Eric Smith ή το Special Competitive Studies Project λειτουργούν ως γέφυρες που ενώνουν την τεχνολογική καινοτομία με τις στρατιωτικές ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι μια διαρκής ένταση. Η Silicon Valley υπόσχεται εντός εισαγωγικών επαναστατικά όπλα, αλλά συχνά εξαρτάται ακόμα και από κινέζικα εξαρτήματα ή αποτυχάνει σε προγράμματα όπως το Replicator για mini drones, τα οποία δεν λειτουργήσαν. Το Πεντάγωνο από την πλευρά του υιοθετεί ιδέες όπως η modular παραγωγή, το παλιό το 3D printing, αλλά όχι μόνο για λόγους αποτελεσματικότητας, αλλά και για να ικανοποιήσει τους νέους επενδυτές που πολλές φορές τους χρειάζεται. Σε αυτό λοιπόν το πολυεπίπεδο παιχνίδι, αρκετές φορές εισέρχονται και ξένα κράτη, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία τα οποία δημιούργησαν οι αμερικανικές νομικές αποφάσεις.
1: Άρα βάζουν επιχειρηματικές οντότητες ως μπροστινούς και μπαίνουν από πίσω, σαν δούρη ύπη στην ουσία.
0: Ακριβώς. Και εδώ έρχεται το μαύρο χρήμα, το dark money. Τα οποία, όπως είπες, έρχονται μέσω οργανώσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι ένα άλλο σύστημα που θα σου πω τώρα, είναι ο ελβετός δισεκατομμυριούχος Hans-Jörg Wyss. Τώρα δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Ως ξένος υπήκος

0: δεν μπορεί να δωρήσει απευθείας, αλλά έχει δημιουργήσει το Wish Foundation και το Berger Action Fund, όπου εκεί έχει διοχετεύσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, και από το 2016 σε δίκτυα όπως το Arabella Advisors και το 1630 Fund χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, προοδευτικές καμπάνιες για το κλίμα, υπέρ των αμβλώσεων και το καθεξής. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τώρα είναι ένα άλλο σύστημα, το οποίο είναι το σύστημα της ατζέντα του Νταβός.
1: Ναι.
0: Το 2025 ο Γενικός Εισαγγελέας της Νεμπράσκα τον μήνυσε για παράνομη ξένη χρηματοδότηση, αποδεικνύοντας πώς ένας ξένος μπορεί να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική χωρίς να φαίνεται. Παρόμοια, χώρες όπως το Κατάρ έχουν εξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια σε νόμιμο lobbying μέσω FARA. Το FARA, για όποιους δεν το ξέρουν, είναι το Foreign Agent Registration Act, δηλαδή ο νόμος εγγραφής ξένων πρακτόρων που πρέπει οπωσδήποτε, υπάρχει στο σελίδα που φαίνονται. Και
2: είναι το νόμο lobby. Οφείλουν οι λομπίστες να καταγράφονται εκεί και να καταγράφουν το πού διοχετεύουν χρήματα, σε ποιον κλπ.
0: Ωραία, αλλά κοίταξε τι γίνεται. Χρηματοδοτεί think tanks στο Κατάρ, όπως το Brookings, πανεπιστήμια, όπως το Georgetown και το Yale, και media για να διαμορφώσουν την αμερικανική άποψη για τη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω εάν έχεις παρατηρήσει ότι από εκεί που υπήρχε μια επαφωτερίζουσα άποψη για το Κατάρ στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, σταδιακά, παρόλο που το Ισραήλ έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη για το Κατάρ, βλέπουμε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν το βλέπει με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις εδώ πέρα. Κάποιος λέει ότι το Κατάρ έκανε μπελδενή. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι τα πολλά λεφτά τα οποία έσπρωξε σε διάφορα με νόμιμες και μη νόμιμες διαδικασίες ήταν αυτό το οποίο οδήγησε την αμερικανική εξωτερική πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες κάνουν το ίδιο, όμως τα δύο κράτη αυτό το κάνουν για όπλα και για περιφερειακή υποστήριξη. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας διαρκής ανταγωνισμός. Το Πεντάγωνο και οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να ελέγξουν τις πωλήσεις όπλων, ενώ τα ξένα κράτη χρησιμοποιούν το lobbying και τα μαύρα χρήματα για να επηρεάσουν πολιτικούς και δικαστές. Οι πολιτικοί βρίσκονται στο κέντρο αυτού του δικτύου, παίρνοντας δωρές από όλες τις πλευρές, ενώ το ανώτατο δικαστήριο, με τις ίδιες αποφάσεις που ξεκίνησαν όλη αυτή την πορεία που τις είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, λειτουργεί ως τελικός ρυθμιστής που επί της ουσίας θωρακίζει αυτά τα συμφέροντα. Λοιπόν, τα super PACs, τα οποία είναι, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι επί της ουσίας οντότητες οι οποίες μαζεύουν χρήματα για προεκλογικές καμπάνιες, αλλά μπορεί να ανταλαμβάνουν από άλλες οντότητες, οι οποίες είναι εταιρείες που όμως δεν ελέγχονται από που πήραν τα λεφτά αυτές οι εταιρείες, έχουν οδηγήσει τώρα για τα midterms που συζητάμε του 2026 σε ένα ρεκόρ δαπανών αυτή τη στιγμή. Δισεκατομμύριου οι Big Tech ξοδεύουν αυτή τη στιγμή για τα midterms του 26 εκατοντάδες εκατομμύρια, μπορεί και την ημέρα, για lobbying, για αλγορίθμους τα social media και για content moderation. Άρα εδώ πέρα αναδεικνύεται μια νέα τάξη η οποία έχει κοινά συμφέροντα τα οποία άλλοτε συμπίπτουν, άλλοτε συγκρούονται. Όμως αυτή η νέα τάξη εδώ πέρα, η οποία έχει δημιουργηθεί, επηρεάζει τόσο βαθιά πλέον το αμερικανικό κράτος, που ειδικά όταν έχεις ένα πρόβλημα το πρόεδρο όπως ο Τραμπ, πολλές φορές δεν μπορείς να προβλέψεις με ακρίβεια το που θα κάτσει η μίλια.
2: Ναι, γιατί επαναπροσδιορίζουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τη στρατηγική, που ενώ η Αμερική έχει ένα βαθύ κράτος, έχει τους βαθείς στρατηγιστές, οι οποίοι διαμορφώνουν και μέσα τους κρατάνε το πλοίο,
0: όπως ο Κόλμπι, για παράδειγμα,
2: σε μια γραμμή, παρά τις επιμέρους κινήσεις των Προέδρων, έχει αρχίσει και διαβρώνεται και αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε τις ΗΠΑ να υφίστανται μια εσωτερική διάβρωση άνευ προηγουμένου. Δημιουργείται, ας πούμε, μουσουλμανική πόλη στο Τέξας. Έχει προσφύγει ο δικαστής.
0: Αυτό είναι απίστευτο,
2: ναι,
0: έτσι, δηλαδή.
2: Ναι,
0: μουσουλμανική. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρηματοδότηση.
2: Προφανώς στο Τέξας. Έχει προσφύγει ο κυβερνήτης, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν καταρχήν πάρει το πράσινο φως στο δικαστικό. Είναι αυτό που λες. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μάλλον τελεία και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα συνεχίσουμε, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ραφαήλ Καλυμπιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήστε τα αυτά. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει σοβαρή ανάλυση για τον τρόπο διαμόρφωσης της πολιτικής.

0: πολιτικής και για το πού οφείλονται αποφάσεις που μας φαίνονται περίεργες.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, να μείνουμε σε ένα θέμα συναφές με αυτό με το οποίο συζητούσαμε, για το οποίο συζητούσαμε τον Ραφαήλ Καλυβιώτη, για τον τρόπο του lobbying, για το πώς γίνεται το lobbying, το οποίο πλέον έχει γίνει κανονική επιστήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που δίνει δικαιώματα στις επιχειρηματικές οντότητες κλπ. Και βάζει από την πίσω πόρτα, όχι την πίσω, βασικά από τις πύλες, έτσι, άρατε πύλας, το μαύρο χρήμα. Και έτσι διαμορφώνονται και λαμβάνονται μια σειρά από αποφάσεις. Το οποίο συμβαίνει παντού, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, απλά επειδή είναι το κέντρο του κόσμου, κυκλοφορεί πολύ χρήμα και γίνεται πολύ lobbying. Στην Ευρώπη επίσης. Και γενικά αυτό γίνεται παγκοσμίως. Η Δύση γενικά είναι ένα αντικείμενο διαρκούς lobbying και, χωρίς υπερβολή, χειραγώγησης. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουν βγει μια σειρά από στοιχεία, τα οποία έχουν αναρθεί στο διαδίκτυο, για την χρηματοδότηση προσώπων, οντοτήτων κλπ. Από διάφορες άλλες κρατικές και μη οντότητες, προκειμένου να τοποθετηθούν με συγκεκριμένο τρόπο υπέρ συγκεκριμένων κρατών ή αποφάσεων ή ατζέντας. Και υπάρχουν, κυκλοφορούν, έχουν ανέβει στο διαδίκτυο. Δεν βλέπουμε στιγμή, υπάρχουν κάποιες βασιλτώσεις, είτε διαψεύσεις, είτε δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά εδώ φέρεται ότι μία σειρά από χώρες, Κίνα, Ρωσία, Κατάρ, χρηματοδοτούν πρόσωπα, πολιτικά και όχι μόνο, δικαστικά και άλλα, για να τοποθετούνται ευνοϊκά στις ειδικές τους αποφάσεις, την δική τους ατζέντα.
1: Δεν είναι γενικό ότι χρηματοδοτούνται πολιτικοί και πρόσωπα. Είναι ειδικό το κύριο ζήτημα ότι δίνουν λεφτά σε άτομα που είναι στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Δηλαδή χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία και το Κατάρ, τα οποία στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολύ μπροστά, το αντίθετο θα λέγαμε, έχουν δώσει, έβγαλε το UN Watch, δηλαδή το United Nations Watch, έβγαλε μία έρευνα, αν θέλετε μία έκθεση, με τίτλο «Αποφύλακες σε ιδεολόγους, πώς οι πολιτικοποιημένοι εισηγητές του ΟΗΕ υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα», και εξετάζουν 13 από τους 59 εισηγητές. Δηλαδή το 1/5 του συστήματος είναι, υπάρχει χρηματοδότηση η οποία είναι η ίδια υπεγραφία τους. Έτσι, έλαβαν χρηματοδότηση από τις χώρες που αναφέραμε, με κύρια την Αλένα Ντούχαν, η οποία είναι εισηγήτρια για τις αρνητικές επιπτώσεις μονομερών κυρώσεων, η οποία έχει δείχνει ότι παίρνει από διάφορες χώρες 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει μέσα και το γραφείο του Γιώργου Κατρούγκαλου για 100 χιλιάρικα από την Κίνα.
0: Ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι τα 100 χιλιάρικα από την Κίνα ήταν για τα λειτουργικά έξοδα του ΟΗΕ. Αυτό είπε τώρα.
1: Okay. Αυτό, ο καθένας έχει την δική του
0: εκδοχή.
1: Εκτίμηση και τη δική του εκδοχή πάνω σε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί εξ αυτών έχουν επισκεφτεί καθεστώτα τέτοια. Δηλαδή έχουν πάει στην Κίνα, έχουν πάει στο Ιράν, έχουν πάει στο Κατάρ, στην Βενεζουέλα, και επιτίθενται, πολλοί από αυτούς τους συζητητές επιτίθενται συστηματικά σε Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ και γενικά στη Δύση.
0: Ναι.
1: Άρα βλέπουμε ένα pattern, δηλαδή μπορεί αυτά τα χρήματα να είναι για το οτιδήποτε, δεν μπορείς να δεν πας τα δικαστήρια ή οτιδήποτε να τεκμηριώσεις κάτι, αλλά υπάρχει ένα pattern. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα λεφτά για τον οποιονδήποτε σκοπό ο καθένας λέει ότι τα έχει πάρει, μιλάνε, δηλαδή, τον είπα και το Ισραήλ. Έχουν πάει σε αυτές τις χώρες. Οπότε, εδώ
0: και δεν μιλάνε κατά αυτών των χωρών, ας πούμε.
1: Και δεν μιλάνε κατά αυτών των χωρών. Και δημιουργείται και κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν ο ένας στους πέντε, για τον οποιονδήποτε λόγο, έχει πάρει χρήματα από αυτές τις χώρες, τότε ποια διαφάνεια, ποια λογοδοσία, ποια μη πολιτικοποίηση του ΟΗΕ μιλάμε.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα πέραν αυτού του συγκεκριμένου, ότι μία σειρά από πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά, αντί να υπερασπίζονται αυτά που είναι να υπερασπίζονται ως αξίες της Δύσης κλπ, επιτίθενται, τις αποδομούν, και αντιθέτως είναι από διαλλακτική έως υπερασπιστική καθεστώτων ή πρακτικών ή πολιτισμικής ατζέντας, η οποία αν μη τι άλλο κλωτσάει με τη Δύση, δηλαδή είναι ασύμβατη με τη Δύση. Δηλαδή έχουμε υπέρμαχους, ας πούμε, της ισλαμικής κουλτούρας, οι οποίοι κατακεραυνούν τη Δύση κατά πάσα δικαιώματα.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή έχουμε στη Δύση πολιτικούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι της αριστεράς και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή κατακεραυνώνουν τη Δύση, για παράδειγμα, γιατί δεν επιτρέπει, να πω το πιο, δεν επιτρέπει άτομα οι οποίοι είναι βιολογικά άντρες να συμμετέχουν σε σπορ με γυναίκες, και από την άλλη καλύπτει την Κίνα, το Ιράν, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί πέρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στους πολίτες να το δουν, όσον πάνω στους πολιτικούς. Οι πολίτες θα πρέπει να τσεκάρουν το ποιοι θεωρούν ότι τους κοροϊδεύουν ουσιαστικά, και άρα μπορεί να υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Συνήθως εξανίστανται για τα δικαιώματα, ας πούμε, του 72ου φύλου, γιατί δεν αναγνωρίζονται και δεν έχει ξεχωριστές τουαλέτες, αλλά για την καταπίεση των γυναικών στο Ισλάμ ή για την μπούρκα καμία.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά για τις γυναίκες, για τους απαγχωνισμούς στο Ιράν κοριτσιών.
1: Αυτό στο Ιράν κρεμάνε.

0: συγκεκριμένους, κάποιος τους τοποθετεί ή τους προτείνει για εκεί. Δηλαδή δεν πάνε μόνοι τους, δεν εγκλέβουν τη θέση. Κάποιο κράτος ή κάποια κυβέρνηση τους προτείνει, τους προωθεί και εγκρίνεται έτσι, η τοποθέτησή τους και στη συνέχεια κάνουν αυτό που κάνουν. Όπου η Δύση είναι διαρκώς στο στόχαστρο και στο επίπεδο δικαστικών αποφάσεων. Έτσι, γιατί εδώ έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πλανήτη από τα γνωστά καθεστώτα ή στις γνωστές περιοχές. Αλλά συνήθως ασχολούνται με το τι γίνεται, ας πούμε, ή δεν γίνεται στην Δύση, αλλά μόνο εκεί. Έτσι. Και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο στόχαστρο είναι κυρίως η δυτική κουλτούρα. Έτσι.
1: Και δυστυχώς η πολιτική στην Ευρώπη έχει πέσει σε σημαντικό βαθμό η ποιότητα στην πολιτική, γιατί ενώ γίνονται αυτά, δεν βλέπουμε τους αντιπάλους τους πολιτικούς να τα βγάζουν στη φόρα. Σωστό. Γιατί αυτά είναι πασιφανή στον οποιονδήποτε απλό ψηφοφόρο.
0: Ναι. Εκεί υπάρχει μια ομερτά.
1: Τα συζητάμε εμείς. Ναι. Και δεν βγαίνουν, δεν ξέρω αν είναι ομερτά ή αν είναι ανικανότητα. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις το ένα, σε κάποιες περιπτώσεις το άλλο.
0: Ναι, θα μπορούσε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντως υπάρχει σιωπή. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, για ποιο λόγο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολιτικός και εκλογικός αναλυτής.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τις πολλαπλές συλλήψεις που έχουν γίνει Τούρκων κυρίως, οι οποίοι επιχειρούν να βάλουν όπλα χωρίς διακριτικά, χωρίς τα λεγόμενα ghost guns στην χώρα. Και μάλιστα πολλά δεκάδες, εκατοντάδες όπλα. Και επειδή υπάρχει η ιστορία ότι είναι, ξέρετε, για την τουρκική μαφία και μεραρχίες να έχει η τουρκική μαφία, δεν θα χρειαζόταν τόσα όπλα. Για αλλού πηγαίνουν. Και γενικά το θέμα της εσωτερικής ασφαλείας είναι μείζον και διαρκές. Αν γίνει ή όταν γίνει κάποια σύγκρουση με την Τουρκία, είναι προφανές ότι η Τουρκία θα ενεργοποιήσει διάφορες ομάδες, οντότητες, πρόσωπα και διαδικασίες εντός της χώρας για να δημιουργήσει εσωτερικό μέτωπο αντιπερισπασμούς, δολιοφθορές κλπ. Και το ερώτημα είναι πόσο έτοιμη είναι η χώρα να αντιμετωπίσει ένα δεύτερο μέτωπο στο εσωτερικό της. Και γενικά πόσο ανθεκτική είναι η ανθεκτικότητα, είναι το κλειδί. Το υπεραναλύουμε καθημερινά με αφορμή τους δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, όπου εκεί οι δρόντες με λιγότερες τεχνολογικές ή άλλες συμβατικές δυνατότητες έχουν επιδείξει μια ανθεκτικότητα, δημιουργώντας πρόβλημα και μεγάλη φθορά στον αντίπαλο. Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί. Θανάσης Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε τα φώτα σας, είδατε και το εξαιρετικό άρθρο που έχετε γράψει για το θέμα της ανθεκτικότητας και της προστασίας των υποδομών. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει fake βολά, να το διαβάσουν οι πάντες αυτό, αρμόδιοι, μη αρμόδιοι, πολίτες κλπ. Πάμε να το δούμε σε τι συνίσταται και τι πρέπει να γίνει και ποιες είναι οι υποδομές και πώς επηρεάζονται οι εσωτερικές υποδομές από τυχόν δολιοφθορές, αν γίνουν.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εχθρός πλέον δεν επιτίθεται με τα συμβατικά οπλικά συστήματα μόνο, τα παραδοσιακά. Συχνότερα έχει καλύτερα αποτελέσματα εάν χτυπήσει στο νευρικό σύστημα ενός κράτους. Και το νευρικό σύστημα, η σπονδυλική στήλη του κράτους είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι φορείς που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία. Που δεν είναι του δημοσίου τομέα, ξέρετε κύριε Καλαρίτη. 97% αυτών των ζωτικών υποδομών είναι στα χέρια του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, λειτουργικά, όταν θα χτυπηθεί ένα σύστημα, όταν θα πέσει το ρεύμα, όταν οι επικοινωνίες δεν θα δουλέψουν, όταν θα έχουμε ένα blackout το τραπεζικό σύστημα μακριά από εμάς. Γενικά, όταν θα έχουμε επιθετικές ενέργειες που θα δημιουργήσουν αναταραχές και διαταραχές στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Τώρα, οι υποδομές αυτές είναι και αλληλοεπηρεαζόμενες. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει πλήγμα στη μία και να συμπαρασύρει και άλλες. Πάμε να δούμε για ποιες υποδομές μιλάμε γενικά, ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του συστήματος ενώ του εσωτερικού που κρατάνε την λειτουργικότητα της χώρας.
1: Οι αλληλεξαρτήσεις, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ύπουλες και πονηρές και δεν φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ακόμη και αν φανταστείτε διαταραχθεί η λογιστική αλυσίδα μεταφοράς τροφίμων, κάποια φορτηγά, κάποια συστήματα πληροφοριακά, των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αποθηκών, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην τροφοδοσία του κόσμου.

Οι λογιστικές αλυσίδες λοιπόν και η αρτιότητα και η ασφάλεια αυτών των συστημάτων δεν φαίνονται σαν πρώτη προτεραιότητα. Η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια είναι το κομβικό σημείο, διότι από αυτήν εξαρτώνται

0: δεν λειτουργεί, ο στρατός είναι υποβαθμισμένος, οι δικαστές καρκινοβατούν, οι γιατροί χρηματίζονται, δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε σχολεία, δεν έχουμε νοσοκομεία, όλα είναι διαλυμένα, όλοι είναι άχρηστοι, όλοι είναι ίδιοι. Από τη στιγμή που ο μέσος πολίτης αρχίσει να σκέφτεται κάτι τέτοιο, το υβριδικά επιτιθέμενος έχει επιτύχει το σκοπό του, που είναι η πόλωση, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου και το θεσμικό σύστημα. Άρα ο εχθρός έχει επιτύχει να μας, ήδη να μας υποβαθμίσει και να μας κατανικήσει εκ των ένδων, χωρίς να ρίξει μια πιστολιά.
1: Διαβρώνοντας την εσωτερική συνοχή.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι ανεξάρτητο κομμάτων αυτό, ξέρετε. Ναι, δεν έχει σχέση με την εσωτερική πολιτική. Ναι. Και η σημαντικότερη...
1: Να κλονίσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο κράτος γενικά.
0: Και μια από τις μεγαλύτερες ευπάθειες που έχουν οι δυτικές χώρες και ειδικά οι δυτικές δημοκρατίες αστικού τύπου είναι ότι πολλές φορές αυτές οι κρίσεις, είτε είναι κρίσεις που προέρχονται από καιρικά φαινόμενα, είτε από δυστυχήματα, είτε από κάποιες αστοχίες συστημάτων, βλέπουμε ατυχώς να πολιτικοποιούνται οι κρίσεις. Η πολιτικοποίηση των κρίσεων, δηλαδή να περνάει σε εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, ένα πολύ σημαντικό επιχειρησιακό γεγονός που θέλει επιστημονική και επικοινωνιακή και ουσιαστική διαχείριση κρίσεως, είναι ό,τι πιο ατυχές μπορεί να συμβεί στις δυτικές δημοκρατίες. Διότι αυτό μεγενθύνεται, αποκτά πολιτικές και κομματικές ορίζουσες που δεν έχουν καμία σχέση με το συμβάν αυτό καθ' αυτό, που σε ποσοστό 95% δρομολογείται από εξωγενείς παράγοντες, από παράγοντες που βρίσκονται εκτός της χώρας μας. Και αν πρόκειται για φυσική μεγάλη καταστροφή ή ένα κάποιο συμβάν, ειδικά οι ξένοι δρόντες και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία και στην Ελλάδα επεμβαίνουν μετά για να εκμεταλλευτούν την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί και να ενισχύσουν το συγκρουσιακό κινηματικό κλίμα το οποίο διαχέεται μέσω των κοινωνικών δικτύων στον ανυποψίαστο πληθυσμό της χώρας στόχου. Έτσι. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Mm. Να πέσουν οι πολιτικοί Ευρωπαίοι των κομμάτων της Ευρώπης την παγίδα του να πολιτικοποιήσουν κάποιες κρίσεις που απαιτούν επιστημονική και πολύ επαγγελματική διαχείριση για να επιληθούν.
1: Και χωρίς να αθώνεται το πολιτικό προσωπικό, γιατί έχει ευθύνες, έτσι, γιατί η ευθύνη του πολιτικού προσωπικού είναι να μειώνει, καταρχήν είναι να φροντίζει για να λειτουργεί εύρυθμα η χώρα, το κράτος και να μην συμβαίνουν αυτά. Ή να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να συμβούν τέτοια. Αυτό λοιπόν το ένα σκέλος. Το άλλο τώρα, στην υπονόμευση, στη φυσική υπονόμευση υποδομών, ποιες είναι οι βασικές υποδομές που πρέπει να έχουμε το νου μας στην χώρα, που αν αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή υβριδικής επιχείρησης θα υπάρχει πρόβλημα? Ηλεκτρικό, φαντάζομαι, νερό,
0: είναι ηλεκτρική
1: επικοινωνίες.
0: Ενέργεια, είναι τα υβρευτικά δίκτυα, είναι οι μεταφορές, είναι οι επικοινωνίες, είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Περιγράφονται αναλυτικά στις δύο βασικές οδηγίες, την οδηγία SER, οι οποίες είναι... αφορούν το resilience των critical entities, την ανθεκτικότητα των κρισίμων οντοτήτων, και η άλλη οδηγία που έχει προηγηθεί, η NIS2 όπως τη λέμε, συγχωρήστε μου τον όρο, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, η Network Information System 2, που αφορά την κυβερνοασφάλεια κυρίως κάποιων κατηγοριών υποδομών, 18 τομείς ορίζει η οδηγία. Αυτή είναι περισσότερη εδώ. Η ΣΕΡ, η οδηγία, η πρώτη των οδοτήτων, ασχολείται κυρίως με την φυσική και όχι μόνο ασφάλεια αυτών των οδοτήτων, οι οποίες πρέπει να καταγραφούν. Υπάρχουν βήματα τα οποία γίνονται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, να εντοπιστούν, να καταγραφούν, να αναλυθεί ο κίνδυνος, γίνεται ένα risk assessment ρεαλιστικά σε όλες αυτές τις οντότητες, ώστε να προχωρήσουν μετά στα σχέδια της επιχειρησιακής συνέχειας, να επικαιροποιηθούν για να εξασφαλίσουμε τον πληθυσμό. Εγώ δεν φοβάμαι, κύριε Καλαρίτη, έναν πύραυλο ο οποίος θα φτάσει από κάπου προς την περιοχή της Ελλάδος. Αυτός αναχαιτίζεται, δόξα τω Θεώ, και έχουμε τρόπους μακράς, μέσης και εγκύτερης αντιεροπορικής προστασίας. Ανησυχώ περισσότερο για το hacking των μυαλών και της καρδιάς των ανθρώπων. Ναι. Όταν εκεί εμφυτεύονται αντιλήψεις, πεποιθήσεις, εσφαλμένες, οι οποίες παρασύρουν τον πληθυσμό με κάποια αφηγήματα. Άρα ο cognitive war ή ο γνωσιακός πόλεμος είναι που με ανησυχεί, και ο πόλεμος των αφηγημάτων, που εκεί γίνεται ένα καθημερινό πεδίο μάχης, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Είναι
0: τι πόλεμος γίνεται.
1: Είναι μεγάλος πόλεμος ο οποίος εξελίσσεται και τελειοποιήθηκε, ενώ οι τακτικές

0: και οι μέθοδοι τελειοποιήθηκαν την εποχή του ψυχρού πολέμου και έκτοτε τα εγχειρίδια έχουν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και χρησιμοποιούνται έναντι χώρων. Και η χώρα μας έχει υποστεί πολύ και υφίσταται όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες, τα πρωτόκολλα για την προστασία των φυσικών υποδομών ή για τη διαχείριση της κρίσης, αν τελικά η πρόληψη δεν πετύχει, υπάρχουν, εφαρμόζονται, δηλαδή έχουμε πρωτόκολλα για την προστασία εμείς των κρίσιμων οντοτήτων?
1: Βεβαίως υπάρχουν, αλλά το δυσκολότερο κομμάτι που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα μέσα σε αυτά, είναι, κύριε Καλαρίτη, ο συντονισμός. Δηλαδή, μπορεί να δείτε να υπάρχουν σχέδια αυτοτελώς σε διάφορες οντότητες, σε διάφορους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς, αλλά ο γενικός συντονισμός που απαιτείται και από την διαχειριστική πλευρά και την επικοινωνιακή, και επιμένω στο επικοινωνιακή, δεν το υποτιμώ και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι προβληματικός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέμε who has the lead, ποιος έχει την διεύθυνση, τον συντονισμό. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Και γιατί είναι πρόβλημα? Διότι όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό και δεν απαντάει επίσημα αμέσως το στοχευόμενο κράτος, η καθυστέρηση αυτή δίνει χώρο στο συνωμοσιολόγο που γράφει αμέσως: του κρύβουν κάτι, άσε θα σου πω εγώ ξέρω τι συμβαίνει, άκου εμένα να σου πω τι έγινε. Η απουσία λοιπόν επικοινωνιακής άμεσης διαχείρισης επισήμου δίνει έδαφος και χώρο στον κακόβουλο συνωμοσιολόγο, που δεν είναι πάντοτε ανύποπτος και επιπόλαιος, είναι στοχευόμενος πολλές φορές.
0: Να φτιάξει αφήγημα και να αρχίσει την εσωτερική αποσταθεροποίηση.
1: Άρα μια απάντηση είναι γρήγορη απάντηση και διαχείριση και επικοινωνιακή κάποιου συμβάντος, για να μην δώσουμε χώρο στον συνωμοσιολόγο που θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις και αφηγήματα εις βάρος του κόσμου.
0: Γιατί η σιωπή θεωρείται ύποπτη πολλές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμόπουλε, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Θανάση Κοσμόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιχειρησιακό συντονιστής στο Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κρίσιμο θέμα αυτό. Κρατήστε το.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Ίδρας Εφρέμ. Η νεότητα είναι το μέλλον της Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Ίδρας κύριος Εφρέμ στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την αγάπη και την ελπίδα εντός της Εκκλησίας απέναντι στη μοναδική.

0: δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης.
1: Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε εκ το Παρίσι τώρα να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, γιατί έχουμε διάφορα θέματα που μας αφορούν και θέματα που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ευρύτερα. Γιώργος Στασιόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής με έδρα το Παρίσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουν οι φίλοι μας οι Γάλλοι?
1: Καταρχήν έχουμε καύσωνα. Έχει μέχρι 40 βαθμούς στους πρόποδες των Πυρηναίων. Μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι λόγω του Ατλαντικού το κλίμα εδώ είναι πάρα πολύ υγρό, πάρα πολύ υγρασία. Έχει 51% υγρασία στο Παρίσι, 33% στην Αθήνα. Κατά συνέπεια, όταν έχει ζέστη, είναι ασφυκτικά. 17 νομοί είναι σε συναγερμό και στα σχολεία σήμερα, αυτή τη στιγμή, οι δάσκαλοι μετράνε τη θερμοκρασία κάθε ώρα. Αν ξεπεράσει κάποιους βαθμούς, φυσικά σταματάει το μάθημα.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι γενικό στην Ευρώπη αυτό. Να ρωτήσω κάτι τώρα σε σχέση με το Ιράν, έτσι, και επειδή βλέπω ότι οι Γάλλοι αφενός έχουν μια, ας πούμε, μίνι κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα του Ιράν, αφετέρου έχουν και κρίση επίσης με το Ισραήλ. Τι λένε για το θέμα του Ιράν, πώς το αξιολογούν την κατάσταση μέχρι τώρα?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε στη Γαλλία το ίδιο πράγμα με την Ελλάδα. Έχουμε πολλές εκπομπές, πολλά πάνελ, τα οποία καλούν κυρίως απόστατους στρατηγούς ή και αξιωματικούς του γαλλικού στρατού, οι οποίοι δίνουν την άποψή τους. Και εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πώς βλέπουν οι Γάλλοι όλη αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή? Το πρώτο θέμα είναι ότι αυτό που ενόχλησε πάρα πολύ ήταν ότι δεν τους ειδοποίησαν προτού ξεκινήσει η πολεμική επιχείρηση. Και μάλιστα, όπως είπε και κάποιος στρατηγός, μεταξύ συμμάχων αυτά δεν γίνονται. Κανονικά, προτού ξεκινήσει μια πολεμική επιχείρηση, ενημερώνουμε τους συμμάχους, φυσικά δεν θα διαρρεύσει τίποτα. Το δεύτερο είναι το ότι θεωρούν ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιείται πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη εκ μέρους των Αμερικανών. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλό για να χτυπήσουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Άρα προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να συλλάβει μια μεγάλη στρατηγική. Το αποτέλεσμα είναι το εξής: βομβάρδισαν οι Αμερικανοί, αλλά όπως και πάρα πολλοί είπαν, το 70% των πυράβλων του Ιράν, αυτό λένε και οι Γάλλοι, συμφωνούν, έχουν μείνει ακόμα μια χαρά. Και το θέμα είναι ότι περίμεναν με τους βαθμούς που έκαναν οι Ιρανοί να σταματήσουν. Όμως η στρατιωτική ιστορία, όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και η Γερμανία είχαμε βομβαρδισμούς, αλλά ξανά χτίζαν και επιδιώκονταν ξανά και ξανά. Άρα θεωρούν ότι αν κάποιος είχε βασικές αρχές στρατιωτικής ιστορίας, θα μπορούσε να το καταλάβει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι Γάλλοι στρατιωτικοί, όπως ο στρατηγός Γιακοβλεφ, ήταν πριν στο ΝΑΤΟ, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους Αμερικανούς συναδέλφους τους και δεν σας κρύβω, το είπαν και δημόσια, συζητούν πολύ συχνά μαζί τους και μοιράζονται την άποψη πολλών, αυτό που είχε υποθεί και δημόσια, ότι οι Αμερικανοί στρατηγοί δεν θέλανε να γίνει αυτή η πολεμική επιχείρηση αυτή την περίοδο. Είχαν τις αμφιβολίες τους. Αλλά λοιπόν, να μην έχουμε και την ψευδέσιο δεν συζητούν μεταξύ τους. Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ των προγραμματών κατά καιρούς μιλάνε στο τηλέφωνο. Και προσοχή στη λεπτομέρεια, έχουμε το αεροπλανοφόρο το Σαρντ Ντεγκόλ, το οποίο είναι στο Τζιμπουτί, που είναι μια μεγάλη γαλλική βάση στην Ερυθρά Θάλασσα, και αυτή τη στιγμή είναι στα ανοιχτά του Ορμούζ. Όχι μόνο το αεροπλανοφόρο, αλλά μαζί με τη συνοδεία του. Τι θα γίνει, τι θα κάνει, τυχαία δεν μπορεί να είναι εκεί. Δεν φέρνει το αεροπλανοφόρο μαζί με πολλά άλλα πλοία, υποπρίθυνα κτλ. Κάτι θα γίνει, κάτι περιμένουν να γίνει.
0: Α, μάλιστα. Πότε έχει καταπλέψει εκεί το Σαρντ Ντεγκόλ?
1: Πριν μια δεκαριά μέρες ήταν στο Τζιμπουτί, που είναι μια μεγάλη βάση ανεφοδιασμού στην Γαλλία. Το Τζιμπουτί είναι μια μικρή χώρα στην θάλασσα. Έχει στρατηγικές βάσεις όλων και των Κινέζων.
0: Το οποίο οι πάντες έχουν και οι Αμερικανοί. Οι πάντες έχουν εκεί. Είναι κοινόβιο βάσεων. Να ρωτήσω κάτι, και καταπλέει το Ορμούζ το Σαρντ Ντεγκόλ?
1: Ναι, είναι στα ανοιχτά του Ορμούζ. Δεν έχει χωριστικό κόλπο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Μια και το αναφέραμε, το Ισραήλ πάντως, επειδή

0: Υπάρχει αυτή η κόντρα με το Ισραήλ, όπου οι Γάλλοι απαγόρευσαν σε Ισραηλινές εταιρείες αμυντικές να πάρουν μέρος στη γνωστή έκθεση, την γαλλική που γίνεται. Το Ισραήλ ανακοίνωσε εμπάργκο όπλων στη Γαλλία. Και μάλλον ζωρίστηκαν οι Γάλλοι, δεν το περίμεναν. Το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, το Ισραήλ ανακοίνωσε εμπάργκο όπλων στη Γαλλία. Το σημειώνω αυτό, γιατί καμιά φορά τα πράγματα εκπυρσοκροτούν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με την Τουρκία, έτσι, και το δικό μας θέμα, το νόμο περί γαλάζιας πατρίδας που θέλουν να περάσουν κλπ. Οι Τούρκοι σχολιάζουν καθόλου, οι Γάλλοι το σχολιάζουν καθόλου?
1: Ναι, υπήρξαν σχόλια στο γαλλικό τύπο και αυτό που είδα λένε δύο πράγματα. Πρώτον, οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι, δεν έχουν μια ίδια στάση όλοι τους. Όμως, αυτό το οποίο λέγεται στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είναι ξεκάθαρο, ότι η Γαλλία, εάν γίνει κάτι, θα βοηθήσει την Ελλάδα. Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.
0: Α, το λέει
1: γαλλική συμμαχία.
0: Στον γαλλικό τύπο αυτό.
1: Ναι, στον γαλλικό τύπο σε γαλλικά έντυπα και μάλιστα έγκυρα γαλλικά έντυπα, τα οποία λέγεται ότι έτσι κι αλλιώς η Γαλλία θα βοηθήσει στην περίπτωση στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει αφιβολία. Το είχαμε πει και παλιότερα, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Μακρόν, είναι η ιστορική πλειοψηφία του γαλλικού κοινοβουλίου. Έτσι και η κοινή γνώμη, εάν γίνει κάτι, το λένε ξεκάθαρα ότι η Γαλλία θα βοηθήσει την Ελλάδα, εάν και πόσο γίνει κάτι.
0: Με το θέμα της γαλλικής εταιρείας που έδωσε αυτά τα εξελιγμένα ηλεκτροοπτικά στους Τούρκους για να τα βάλουν στα μη επανδρομένα, στα Μπαϊρακτάρ, τι γίνεται? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Γιατί αγοράζουμε εμείς από τους Γάλλους, συζητάμε τώρα ενδεχομένως και για υποβρύχια, και πάνε και δίνουν κρίσιμα ηλεκτροοπτικά για να ενσωματωθούν στα τουρκικά μη επανδρομένα. Δεν το λες και φιλική στάση αυτή. Είχαμε την υπόθεση με τα Eurofighter, ναι, τώρα έχουμε αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, η γαλλική βιομηχανία πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία, όπως πολλές ιδιωτικές εταιρείες, 2.500 στον αμυντικό τομέα, που έχουν διαφορετικές συνεργασίες. Και σε άλλες χώρες, και στην Ιταλία το ίδιο πράγμα έχουμε, στην Ισπανία δεν μιλάμε καν. Έτσι, οι συνεργασίες σε αυτόν τον τομέα γίνονται μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Καλώς ή κακώς, δυστυχώς, η Τουρκία δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, έχει αποκτήσει κύρος, εξάγει πάρα πολύ καλά και φυσικά όταν ψάχνουμε να βρούμε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας, ψάχνουμε να βρούμε να αναπτύξουμε για πράγματα, δυστυχώς η τουρκική βιομηχανία είναι πολύ πιο μεγάλη από την ελληνική, εξάγει πιο πολύ, κάτι που βελεάζει κάποιες γαλλικές εταιρείες να συνεργαστούν μαζί τους.
0: Μάλιστα. Στο εσωτερικό τι γίνεται, έχουμε δημοσκοπήσεις με Μπαρντελά και λοιπούς?
1: Ναι, είχαμε μια τελευταία δημοσκόπηση. Ο Μπαρντελά στο 32%, ο στερητικός ο Φιλίπ στο 17 και ο Μελονσόν στο 16. Πολύ προσοχή, δεν έχουμε ακόμα τον υποψήφιο των σοσιαλιστών, πάρα πολύ προσοχή. Και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, περιμένουμε ακόμα 2-3 υποψηφίους για να ξέρουμε συνολικά πόσοι θα είναι υποψήφοι για τον πρώτο γύρο. Πάρα πολύ νωρίς. Αν και αυτή τη στιγμή στη Γαλλία ο κόσμος δεν σκέφτεται εκλογές, σκέφτεται άλλα πράγματα. Πιο πολύ σκέφτεται για το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου που θα έρθει, παρά τις εκλογές, είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα έχουμε πραγματικά σοβαρά στοιχεία κατά τον Νοέμβριο. Εκεί υπολογίζω Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ο Μπαρντελά 32%, δηλαδή στην ουσία διατηρεί το momentum, τη δυναμική της Λεπέν και παραπάνω, νομίζω, έτσι.
1: Να περιμένουμε τον Ιούλιο να βγει στο δεύτερο βαθμό η απόφαση του δικαστηρίου με την υπόθεση της διαφοράς. Ίσως αυτό μπορεί να επηρεάσει. Όπως είπα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Θεωρητικά είναι αυτό. Είδα και κάποιες δημοσκόπους που λένε είναι υπερεκτιμημένος, υποεκτιμημένος. Προς το παρόν είναι πάρα πολύ νωρίς. Προσοχή στον άγραφο νόμο στη γαλλική πολιτική σκηνή. Αυτός που είναι πρώτος ένα χρόνο πριν δεν εκλέγεται ποτέ. Υπάρχουν και άγραφοι νόμοι που δυστυχώς επιβεβαιώνονται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Και κρατάμε αυτό που είπατε και με το Charles de Gaulle στο Ορμούς, γιατί ενδεχομένως αυτό συνδυάζεται και με άλλες κινήσεις που γίνονται και έχει πάρα πολύ.
1: Να προσθέσω, αν θέλετε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Η γαλλική γερουσία αυτή τη στιγμή συζητάει να αυξήσει κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ το μοναμητικό προϋπολογισμό, πρόθεσμα. Και συνολικά, προσοχή, 450 δισεκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό από τώρα μέχρι το 2035. Και προσοχή, όπως έχουμε πει, η γερουσία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή. Υπάρχει μεγάλη συνένεση, είναι διακομματικά νομοσχέδια, τα οποία συνήθως ψηφίζονται, γιατί η γερουσία είναι πάντα λειτουργούν με συνένεση, δεν είναι τόσο πολιτική όσο στη Βουλή. Προσοχή, μιλάμε για ένα τεράστιο προϋπολογισμό, γάλλο-γαλλικό και ευρωπαϊκό, ανεξάρτητο στην Ευρώπη, 450 δις, αγορές Ραφάλ, νέοι πύραυλοι, αεροπλάνο έκτης γενιάς κτλ. Προσοχή σε αυτή την
0: περίπτωση. Μισοτρεις, πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Ναι, μισότερες. Με το αεροπλάνο, μην και τώρα αναφέρεται με το αεροπλάνο τέκτης γενιάς που τα είχαν σπάσει με την κοινοπραξία, και τι θα γίνει, θα αναπτύξουν τελικά οι Γάλλοι δικό τους ξεχωριστό? Γιατί είχαμε την κοινοπραξία, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν προχωρά.
1: Ναι, ο πρόεδρος Μακρόν, το Ελιζέ, θέλει να προχωρήσει,

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Κατά τη διάρκεια αυτή, αναμένεται να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί να εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Σημαντικές εξελίξεις με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Στις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να εκδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς την ουκρανική κυβέρνηση. Ποινική δίωξη στη 43χρονη που είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στο αρδευτικό κανάλιο που έχασε τη ζωή του ο 10χρονος άσκησε ο εισαγγελέας. Η κατηγορούμενη, που διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου. Συνελήφθη 27χρονος του ζωγράφου κατηγορούμενος για απάτες με πρόσχημα ενοικίασης διαμερισμάτων. Ο δράστης παρουσιαζόταν ως στέλεχος εταιριών, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του σε 94 απάτες, με το κέρδος να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σπιτιού στο Περιστέρι, όπου τον νίκιασε σε 21 διαφορετικά άτομα, βγάζοντας από τις προκαταβολές περισσότερα από 22.000 ευρώ. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα. Στο επίκεντρο της Attica Green Expo 2026, που διεξάγεται στο ΤΑΕΚ Φωτό στο Φάλιρο, βρίσκονται οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους. Στη Λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κήπου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, με κυρώσεις απείλησε το Ομάν ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αν συνεργαστεί με το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα ανεχθεί καμία απόπειρα εγκαθίδρυσης διοδίων στα στενά του Ορμούζ, έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ στο X. Στα αθλητικά, υπερίσχυσε του ΠΑΟΚ με 114-102 ο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Σε εξέλιξη, το Ολυμπιακός ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

7 λεπτά μετά τις 9 βράδυ 5ης 28 Μαΐου είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Την δεύτερη από τις δύο συνολικά θεματικές που έχουμε κάθε εβδομάδα και στη θεματική της Πέμπτης προσπαθώ να συζητάμε και θέματα τα οποία φεύγουν από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Άλλωστε αυτά τα συζητάμε στη θεματική της Τρίτης. Και ελπίζω το σημερινό να σας αρέσει, θα καταλάβετε σε λίγο.

Σήμερα λοιπόν, και ίσως κάθε θεματική προσελκύει ένα διαφορετικό κοινό, όχι για να ακούσει, αλλά για να πάρει το κίνητρο να καλέσει και να βγει στον αέρα να μιλήσει, ενώ ακούει αρκετά χρόνια την εκπομπή, δεν το έχει επιχειρήσει. Αλλά κάθε θεματική κεντρίζει και ένα διαφορετικό μέρος του ακροατηρίου και ελπίζω το ίδιο να συμβεί και σήμερα και να συνομιλήσω με ακροάτριες και ακροατές που ενώ ακούτε καιρό την εκπομπή δεν είχε τύχει μέχρι τώρα να καλέσετε. Θα το δούμε στην πορεία. Απόψε λοιπόν λέω να μιλήσουμε λίγο για την τέχνη και ποια είναι τα όρια και αν έχει όρια στις εκφράσεις της και στους συμβολισμούς της. Πώς σου ήρθε ρε Κωνσταντίνε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο? Μου ήρθε βλέποντας τις αντιδράσεις που πήρε και διεθνώς, παγκοσμίως, η καινούργια ταινία με τίτλο «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, ίσως από τους καλύτερους αυτής της γενιάς, με εξαιρετικές ταινίες, πολύ ευφυής και πολύ έτσι παίζει πάντα με την φαντασία πάρα πολύ. Μαθαίνουμε λοιπόν, δεν ξέρω αν πλέον είναι επίσημο, ότι στο ρόλο της ωραίας Ελένης θα πρωταγωνιστήσει μία μαύρη ηθοποιός. Δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά η συγκεκριμένη είναι από τα πιο ανερχόμενα ονόματα αυτή την περίοδο στο Hollywood, πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Είδα λοιπόν ότι το γεγονός πως μάλλον θα επιλεχθεί μία μαύρη ηθοποιός και όχι μία λευκή για να παίξει τον ρόλο της ωραίας Ελένης προκάλεσε αρκετά σχόλια, σε σημείο που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Elon Musk, όχι Έλλον, Elon, να είμαστε σωστοί όποτε μπορούμε, έγραψε σχόλιο. Ο Elon γενικώς σχολιάζει διάφορα που συμβαίνουν και έχει μια λογική ότι επικρατεί τα τελευταία χρόνια η woke κουλτούρα, όπως τη λένε, η οποία διαβρώνει, αυτό είναι το σκεπτικό του Musk, φαίνεται άλλωστε σε πάρα πολλές αναρτήσεις του, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού και τον τρώει εκ των έσω. Το σχολίασε λοιπόν και ο Elon Musk και το σχολίασε αρνητικά, από πού και ως πού, το σχολίασε πολλοίς κόσμος. Απλώς λέω ότι είναι ένα θέμα που λόγω της υπερπαραγωγής ξέφυγε από τα στενά όρια, τα σύνορα της πατρίδας μας, σχολιάστηκε διεθνώς. Πήρα λοιπόν αφορμή από τις αντιδράσεις για αυτόν τον ρόλο και σκέφτηκα να κάνουμε αυτή την συζήτηση σήμερα για τα όρια και αν έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς της η τέχνη. Δηλαδή πρέπει να αναπαριστάτε ακριβώς όπως συνέβη στο πρωτότυπο και στη χρονική περίοδο και στη γεωγραφική περιοχή. Μπορεί να δώσει ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας μια άλλη διάσταση και να παρουσιάσει διαφορετικά και να βάλει στοιχεία από το σήμερα σε ιστορίες οι οποίες συνέβησαν πριν από κάποιους αιώνες ή και πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, το ομηρικά έπι, διότι δεν είναι μόνο η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είναι ένα μέρος αυτά, συνέβησαν από το 800 μέχρι το 1000 π.Χ. Μιλάμε για 3000 χρόνια να έχουν μεσολαβήσει.

Με βοήθησε στο να θυμηθώ το μήνυμά της, Λουπίτα Νιόγκο, ο συνάδελφος Νίκος Πισμπίκης που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πρόσφατα είδα και μία από τις ταινίες που πρωταγωνιστούσε, το «Μία ήσυχη μέρα». Είναι μια ταινία με εξωγήινους που εισβάλλουν στη γη, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, δεν ακούγεται χαζό τώρα εξωγήινη. Είναι πιο βαθιά και η συγκεκριμένη παίζει πάρα πολύ ωραία τον ρόλο. Σας είπα, θεωρείται από τα πιο ανερχόμενα ονόματα. Νομίζω ήταν στο 12 χρόνια σκλάβος που είχε σαρώσει την εποχή που βγήκε. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη? Σας ενόχλησε το ότι θα είναι μια μαύρη πρωταγωνίστρια στο ρόλο της ωραίας Ελένης, ή θεωρείτε ότι από τη στιγμή που θα υποθεί η ιστορία, ας υποθεί με τους συμβολισμούς ή με την εκφραστικότητα που θέλει ο σκηνοθέτης που τη δημιουργεί? Αλλοιώνει το χαρακτήρα της ιστορίας, αλλοιώνει χαρακτηριστικά, κατά τον Elon Musk λειτουργεί προπαγανδιστικά. Βάζω, αν θέλετε, το συγκεκριμένο σημείο με την ωραία Ελένη και λίγο ως κίνητρο, διότι καταλαβαίνω ότι μία συζήτηση, η τέχνη, τα όρια της έκφρασης, οι συμβολισμοί μπορεί να ακουστεί αρκετά γενική. Ωστόσο, προσπαθώ με τον τρόπο που κάνω την εισαγωγή να διευκρινίσω ότι δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε μόνο για αυτό το θέμα με την ωραία Ελένη. Μπορούμε να, με αφορμή αυτό το θέμα, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα. Πώς βλέπετε εσείς την τέχνη, την έκφραση, τους συμβολισμούς, αν υπάρχουν όρια που πρέπει ο δημιουργός πάντα να τα τηρεί και να τα σέβεται ευλαβικά, ή αν η δημιουργία και η έκφραση του καλλιτέχνη μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη? Ελπίζω, σας είπα, είναι Πέμπτη, συζητάμε και θέματα που φεύγουν από επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Το θέμα να σας αρέσει και να καλέσετε και να έχουμε μια ωραία συζήτηση και ωραία θεματική βραδιά. Αλλιώς θα ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Να το επαναλάβω, 211 10 80 8 80. Από εκεί και πέρα, στέλνετε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά, τα email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Σας είπα, ο Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Βλέπω έχουν έρθει και κάποια ήδη πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στον Σάβα. Καλό βράδυ, γράφει. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Σάβα.

Καλησπέρα επίσης στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Περιμένω γράφει από τους Αμερικανούς στο Hollywood να κάνουν ταινία και να παίζει το ρόλο του Αβραάμ Λίνκον, μαύρος ηθοποιός, ή περιμένω ταινία με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο πρωταγωνιστής να είναι λευκός. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην ιστορία μας σαν ίενες. Δεν έχουν πέσει μωρέ πάνω στην ιστορία μας σαν ίενες, απλώς είναι τόσο πλούσια η ιστορία μας που μπορεί να τροφοδοτεί διαρκώς την τέχνη.

0: Κωνσταντίνε, για να προσθέσω κάτι στην κουβέντα, γράφει ο Γιώργος. Αν έχεις δει το τρέιλερ, το είδα το τρέιλερ, στο πλήρωμα του Οδυσσέα, ένα από τα μέλη είναι Ασιάτης, δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, αν θες εδώ τη γνώμη μου, δεν είναι θέμα τέχνης, γράφει ο Γιώργος όλο αυτό. Είναι απλά θέμα προσέγγισης συγκεκριμένου κοινού. Επίσης, χαμός έχει γίνει και με τον ηθοποιό που παίζει τον Αχιλλέα. Ισχύει ότι τον Αχιλλέα τελικώς θα τον παίξει η συγκεκριμένη ηθοποιός, η οποία πλέον δεν ξέρω αν έχει κάνει και επέμβαση, αλλά το χαρακτηρίζεται άντρας, μπορεί να έχει κάνει και την επέμβαση. Και έβλεπα σειρά που πρωταγωνιστούσε πρόσφατα, η Ακαδημία της Ομπρέλας. Η Έλεν Πέιτζ, η συγκεκριμένη ηθοποιός, που πλέον έχει ονομαστεί σε Έλιοτ Πέιτζ. Καλώς τον κύριο Νίκο από την Καλυθέα. Ξεκινάμε με την κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, διότι με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη, θα ξεκινάγαμε με τον Τζον από το Χαλάνδρη. Σας κάλεσε η Ειρήνη, Τζον, αλλά δεν απαντήσατε. Οπότε αν με ακούτε τώρα που το αναφέρω ραδιοφωνικά, καλέστε εσείς ο ίδιος πίσω να μπορέσει η Ειρήνη να σας συνδέσει, να βγείτε στον αέρα. Πάμε λοιπόν στην κυρία Λίτσα από Λυκόβρηση. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, καλησπέρα στο
0: ραδιόφωνο. Γεια σας, το ραδιόφωνο κλείστε, το ραδιόφωνο.
1: Ναι, είστε.
0: Να δώσω λίγο χρόνο γιατί μικροφωνίζει.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετά ωραίο το θέμα και έτσι πέρα από τα...
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον, ναι, εκτός από τα τρέχοντα.
1: Έχει ενδιαφέρον και φυσικά θα έχει πολύ περισσότερο.
0: Σχολιάστηκε και διεθνώς.
1: Όταν θα βγει και στην Ελλάδα η ταινία, ναι, η οποία από ό,τι ξέρω αναμένεται αρχές Ιουλίου. Νομίζω ότι αναμένεται γενικώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι...
0: Σας ενόχλησε?
1: Αυτό το θέμα με τα όρια της τέχνης είναι διαχρονικό, σχεδόν αιώνιο θα έλεγα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται κανένα όριο για την τέχνη και υπάρχουν και άνθρωποι πιο λογικοί και πιο συνετοί που λένε ότι δεν μπορεί, τα πάντα έχουν όρια, οπότε και η τέχνη έχει κάποια όρια και αυτά είναι η καταπάτηση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του άλλου ανθρώπου, τέλος πάντων.
0: Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω αυτά που έχω καταλάβει ότι κυκλοφορούν ως απόψεις. Λοιπόν, η δική μου άποψη επί του θέματος της ταινίας είναι ότι, ότι προσωπικά δεν θα ήθελα να δω μια μαύρη ηθοποιό. Θα ήθελα να δω μια λευκή και μάλιστα μελαχρινή. Διότι εγώ την ωραία Ελένη την έχω φανταστεί μια πολύ όμορφη μελαχρινή. Παραδείγματος χάρη Μόνικα Μπελούτσι. Για μένα θα ήταν μια ιδανική ωραία Ελένη.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, το άκουσα και πρόσφατα, ότι ο Όμηρος στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Δεν λέει ούτε αν ήταν καστανή, ούτε μελαχρινή, ούτε ψηλή, ούτε κοντή, ούτε αν ήταν... Αν ήταν πληθωρική, αν ήταν λεπτή, γιατί λέει, θεωρείται ευφυές εκ μέρους του Ομήρου το ότι το άφησε αυτό στη φαντασία του κάθε ανθρώπου, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κριτήρια για την ομορφιά.
0: Πολύ σωστά έχετε διαβάσει, όντως δεν κάνει καμία συγκεκριμένη περιγραφή.
1: Μάλιστα. Οπότε,
0: για τους λόγους που είπατε, ευφυώς.
1: Ναι, οπότε λογικά ο Νόλαν είναι εντός των ορίων του Ομήρου. Αφού δεν έβαλε όριο Όμηρο.
0: Μα ακούω από την αρχή που λέτε ότι εγώ θα ήθελα λευκή πρωταγωνίστρια. Ναι. Φέρατε και το παράδειγμα μιας πολύ συγκεκριμένης ηθοποιού.
1: Μάλιστα, εγώ θα ήθελα.
0: Αλλά θεωρείτε δεν παραβιάζει το αρχικό κείμενο?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα προκαλέσει ένα άλλο.
0: Ήδη το έχει κάνει.
1: Ναι, ήδη το έχει κάνει. Αλλά όταν έρθει και στην Ελλάδα που όλα αυτά τα θεωρούμε πολύ δικά μας. Και τέλος πάντων μας τα διαστρεβλώνουν και βεβαίως και είναι έτσι. Και εδώ πέρα θα ήθελα να θίξω και το άλλο θέμα. Γιατί δεν μπορέσαμε εμείς τόσα χρόνια να κάνουμε ταινία και μάλιστα να σπάσει τα ταμεία την Ιλιάδα και την Οδύσσια, κύριε Λαβίθη μου? Είναι μεγάλη μου απορία αυτή.
0: Θα στεναχωρήσω κάποιους από το κοινό.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, η πλειονότητα, όχι όλοι, αλίμονο, των Ελλήνων ηθοποιών είναι χαμηλού επίπεδου και ταλέντου.
1: Όχι, διαφωνώ. Ριζικά διαφωνώ.
0: Εκτός κι αν είναι στην τηλεόραση μόνο.
1: Έχουμε ψηλωτά του επίπεδου ηθοποιούς.
0: Έχουμε κάποιους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο... Τέλος πάντων.
1: Να σας πω κάτι.
0: Αυτό είναι μια δική μου. Θα στεναχωρήσω τώρα. Δεν είπα όλοι.
1: Όχι,
0: μπορεί να, αν ακούει κάποιος, μπορεί εσείς να είστε στην κατηγορία που θεωρώ υψηλού επίπεδου.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις που το έχουμε κάνει. Στην Αντιγόνη, την οποία έπαιξε η Ειρήνη Παπά, καταπληκτική, με κρέοντα τον Μάνο Κατράκη, καταπληκτικό.
0: Βέβαια.
1: Έμονα δεν θυμάμαι, έμονας ποιος ήτανε, θα το θυμάται ο έμονας, φαντάζομαι να μας το πει.
0: Αντιγόνη ποιο, αν δεν θυμάμαι τώρα, ήταν Κακογιάννης ή Αντιγόνη.
1: Νομίζω του Κακογιάννη, ναι, η σκηνοθεσία πρέπει να ήταν του Κακογιάννη, δεν είμαι όμως σίγουρη. Η Αντιγόνη ήτανε, το Σοφοκλή, σε κινηματογραφική απόδοση με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παπά, καταπληκτική Αντιγόνη. Είχε όλο το αγέροχο.
0: Βέβαια είχε και έναν τρομερό δημιουργό έτσι, Μιχάλης Κακογιάννης.
1: Ναι,
0: όντως του Κακογιάννη. Του 61 η ταινία, ναι. Σωστά.
1: Την πέσαν τα μεγάλα πνεύματα. Λοιπόν, και ένα άλλο που θυμάμαι, την Ιφηγένεια με την Τατιάνα Παπαμόσχου, που και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή, κύριε Λαβίση. Και ξέρετε, εμείς σεβόμαστε. Και το μύθο του που μας δίνει ο Όμηρος, ενώ το Χόλιγουντ κάνει τέτοιες υπερβάσεις, τις οποίες έκανε και στην Τρία, που ήταν η κινηματογραφική μεταφορά της Ιλιάδας, η οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν αριστουργηματική. Είχε λάθη και σκόπιμα σφάλματα σε σχέση με το πρωτότυπο, όμως είχε φοβερή σκηνοθεσία και κύριε Λαβίθη, ειλικρινά...
0: Την Τρία λέτε πριν από κάποιες, κανένα δύο δεκαετίες που έπαιζε ο Μπρατ Πιτ, ο...
1: Μπράβο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αρχές του 2000 ήταν. Νομίζω ή 2002 ή 2003.
0: Αρκετά κοντά στο αρχικό κείμενο. Εντάξει, και η διαμάχη και η σύγκρουση.
1: Κοντά, αλλά νομίζω ότι έκανε το λάθος να βάλει τον Οδυσσέα μέσα στο Δούριο Ήπο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Mm.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί λένε ότι στο πρωτότυπο δεν ήταν. Έκανε πάντως τέτοια, όχι μεγάλα, μικρά ασφάλματα. Λοιπόν, τα οποία εξυπηρετούσαν τέλος πάντων και το μύθο επί της οθόνης. Αλλά κατά τη γνώμη μου είχε αριστουργηματικό κάστινγκ, κύριε Λαβίθη. Ο Μπραντ Πιτ θα είναι ο καλύτερος Αχιλλέας όλων των εποχών. Δηλαδή ήταν ο Αχιλλέας.
0: Ναι, σε αυτή,
1: ο Έρικ Μπάνα, ο Έκτορας. Λοιπόν, ο Πίτερ Οτούλ που ήταν ο Πρίαμος. Λοιπόν, και μου άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που ήταν ξανθιά και γερμανίδα, και η ωραία Ελένη, η οποία πραγματικά ήταν μια ωραία Ελένη. Δεν θυμάμαι το όνομα της ηθοποιού, καλή της ώρα, αλλά όμως ήταν αριστουργηματική. Είχε όλο το μύθο, όλο τέλος πάντων αυτή τη γοητεία που εξέπεμπε αυτή η ωραία Ελένη.
0: Δεν πειράζει, κύριε Λίσσα. Θέλετε να σας δώσω λίγο χρόνο? Όχι.
1: Ναι, εκεί που διαφώνησα ήταν μόνο με τον Πάρη, τον οποίον βρήκα ότι ο Ορλάντο Μπλουμ ήταν πολύ λίγος, κυρίως εμφανισιακά για το ρόλο αυτό, διότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος πολύ, φαινόταν ανώριμος, φαινόταν παιδαρελή, δεν μπορεί για χάρη ενός παιδαρελιού μια βασίλισσα να παρατάει το βασίλειό της και το σύζυγό της.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήθελε κάποιον πιο ωραίο εκεί πέρα. Πιο άντρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, κυρία Λίτσα. Σας διακόψα. Όχι. Βάλατε μια πολύ ωραία. Επειδή είστε και η πρώτη ακροάτρια για την εκπομπή. Πολύ ωραία εισαγωγή. Και να δω πώς θα εξελιχθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κυρία Λίτσα. Εγώ ευχαριστώ.

0: πρωταγωνιστές, με την σκηνοθεσία, με την υποκριτική τους δυνότητα, που να περάσει λιγότερο, να περάσει σχετικά παρατήρητη η αλλαγή προσώπων. Αλλά να το δούμε. Γιατί αν δεν καταφέρει και με την ιστορία να κερδίσει, με την όλη ταινία να σε κερδίσει και έχει και την αλλαγή προσώπων, μετά θα είναι ακόμα πιο... Επόμενος ακροατής είναι ο παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα, αγγλικέ μου.
0: Καλησπέρα.
1: Τις ευχές μου για σένα και για την οικογένειά σου.
0: Να είστε λοιπόν, καλά.
1: Εγώ θα μιλήσω δύο λόγια πολύ σοβαρά. Την ιστορία του κάθε έθνους δεν μπορεί να την παραλάσει κανένας καλλιτέχνης, διότι κάνει σφάλμα. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα όπως είναι παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Βίκτορ Σουγκό, οι άθλοι. Μπορεί σε αυτό το Ευαγγέλιο, στους αθλίους του Βίκτορ Σουγκό, να κάνει ο καλλιτέχνης ό,τι παρελκύσεις θέλει. Έχει το δικαίωμα. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα να χαλάσει την ιστορία ενός έθνους. Ξέρουμε όλοι, γιατί είναι και εγγεγραμμένο και είναι και αποδεδειγμένο, ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθοί. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ήτανε
0: Λευκοέσσα. Λευκή, ναι, ξανθοί.
1: Κατά τον Όμηρο ή το Λευκοέσσα, η ωραία Ελένη. Αυτή η λέξη η ελληνική τα λέει όλα. Αν πάρεις ένα λεξικό και δεις, ας πούμε, πάτε τον Μπαμπινιώτη να δείτε τι λέει για τη λέξη Λευκόεσσα. Άστραφτε ολόκληρη. Ήτανε σαν ήλιος.
0: Λευκοί ήμασταν σίγουροι.
1: Λοιπόν,
0: σίγουρα,
1: δεν έχει το δικαίωμα να παραλάσει την ιστορία ενός έθνους. Κάνει λάθος, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν την ιστορία. Όταν θα δούνε αυτό το έργο το οποίο παραλάσει την ιστορία, θα μείνουν μισοί.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξέρουν την ιστορία του έθνους. Όταν πάω εγώ να βρω την ιστορία, ξέρω εγώ, την Τανζανίας, και μου αλλάξει ένας καλλιτέχνης τα ονόματα και τις... Εκεί θα μάθω εγώ, ο Έλληνας. Στραβά θα τα μάθω.
0: Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχει και μια
1: Όχι,
0: ιστορική αλλίωση.
1: Όχι, εγώ είμαι αντίθετος με την παραλλαγή. Ωραίοι, εξαιρετικοί ηθοποιοί. Σε αυτό να προσυπογράψω με τα πόδια μου και με τα χέρια μου. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί ηθοποιοί. Το λέει με την ψυχή μου το λέω, αλλά το χρώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ιστορία του έθνους, του ελληνικού έθνους. Θα πρέπει να το καταλάβει. Υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες γυναίκες, έξοχες γυναίκες, λευκόεσες. Ας βρει μία και να το βάλει.
0: Εντάξει παππού.
1: Αυτό είναι η δικιά μου η γνώμη.
0: Μια χαρά.
1: Χαιρετισμούς πολλούς. Σου ετοίμασα αυτό το πραγματάκι που θέλω να σου στείλω, αλλά το ταχυδρομείο είναι λιγάκι μακριά και βαριέμαι να πάω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα σου στείλω, χρυσέ μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χαιρέτησέ μου τη σύζυγο και φίλησέ μου το παιδί.
0: Και για εσάς, για όλη την οικογένεια. Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Αν το παιδί γλιτώσει, υπάρχει ελπίδα πάντα.
0: Έγινε.
1: Καληνύχτα σας.
0: Γεια, γεια.

σε μηνύματα μέχρι να έχουμε τον επόμενο κρατή, τον κύριο Σπύρο από την Καλυθέα. Καλησπέρα νωρίτερα στον Νίκο από την Καλυθέα. Πάλι καλά να λέμε. Πήγες Iron Maiden, βρε αμαρτώλε, μου γράφει. Εγώ δεν πήγα και κλαίω. Πήγες Metallica και δεν πήγες Iron Maiden.

Όχι, το θα ακούσουμε περισσότερη μουσική, δεν είναι απειλή. Απλώς είναι, δεν ξέρω, στις θεματικές ειδικά, αν θα υπάρξει ανταπόκριση ή όχι. Δεν είναι, λέει ο Χρήστος, η καλλιτεχνική έμπνευση του Νόλαν. Είναι τα λεφτά που παίρνει από την παγκόσμια τάξη που χρηματοδοτεί την αποδόμηση της Δύσης που οδηγεί στην καταστροφή της. Κύριε Χρήστο, αυτό τώρα είναι τουλάχιστον υπερβολικό. Στην τελική η Δύση κάνει ακόμα κουμάντο. Η Τρία του 2004 λέει ότι ο Τηγανιστής κέρδισε περίπου 133 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια Ηνωμένες Πολιτείες Καναδάς. 497 παγκοσμίως. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τη δημιουργία της ταινίας. Γεια σου Λορέντζο μου, είδα και τις προάλλες που έστειλες προς το κλείσιμο και σε χαιρέτησα, ελπίζω να το άκουσες. Ελπίζω να είσαι καλά. Γεια σου Βασίλη, πρώτη φορά επικοινωνούμε. Σ' ακούω από το μακρινό 2008 με κάποια διαλύματα λόγω αλλαγής ωραρίων. Να, έστω και διαδικτυακά. Η ωραία Ελένη δεν υπήρξε μαύρη, ούτε στα πιο σκοτεινά όνειρα της Woke Agenda. Η τέχνη που τόσο υμνείται θα άντεχε να ήταν ο Ταρζάν μαύρος και να πηδάει από δέντρο σε δέντρο, και αν όχι, γιατί ευχαριστώ πολύ. Για ευνόητους λόγους δεν θα. Όχι. Εντάξει, με τον Ταρζάν το πήγες πολύ. Οι ακροτές που αναφέρθηκαν νωρίτερα, Αβραάμ Λίνκολν ή Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, είναι πιο με τον Ταρζάν θα πήγαινε, θα παραήτανε. Δεν θεωρείται, λέει ο Νίκος Αποκαλυθέα, κυριολεκτικά ιστορικό χρονικό. Όχι, το

0: περίμενα από σένα ότι θα σου είναι πιο σκληροπυρηνικός σε αυτό το ζήτημα. Πιο hardcore. Δεν το λέω αρνητικά, λέω πώς μπορεί κάποιες φορές οι άνθρωποι να σε εκπλήσουν. Ενώ υπολόγιζες ότι θα έχουν αυτό τον τρόπο σκέψης, αυτό το θέμα, σου λένε όχι, εγώ το βλέπω πιο διαφορετικά. Ενδιαφέρον. Στο cast θα δεις ότι η Λουπίτα παίζει και την Κλυτεμνίστρα. Και μου στέλνει και τον Ασιάτη, μέλος του πληρώματος του Οδυσσέα, Λουπίτα. Είπαμε, είναι καταπληκτική ηθοποιός. Αλλά τόσο πολύ που τις δώσανε και δύο διαφορετικούς ρόλους για να ερμηνεύσει, τέλος πάντων. Γιατί, λέει ο Χρήστος, όλες οι δήθεν προοδευτικές προσεγγίσεις στρέφονται κατά τις Δύσεις. Περιμένουμε ταινία που θα σατιρίζει τον Μωάμεθ και τους μουσουλμάνους. Περιμένουμε και ίσως θα περιμένουμε αδίκως. Μπορεί, διότι υπάρχει και κόσμος που φοβάται. Γιατί σου λέει, όχι όλοι οι μουσουλμάνοι, αλλά πέντε τρελοί να βρεθούν, την πατήσαμε. Επίσης, η Δύση έχει αυτή την κατάκτηση. Μην ξεχνάτε ότι το Ισλάμ είναι. Πότε δημιουργήθηκε, το 600 μετά Χριστόν. Οπότε είναι 5-6 αιώνες πιο πίσω, γιατί και εμείς κάποτε καίγαμε ανθρώπους στο χριστιανισμό και πιο παλιά τους σταυρώναμε στον παγανισμό. Αλλά πλέον έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει το να μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας, ότι εδώ είμαστε λάθος, να αυτοσαρκαζόμαστε, να αυτοσατηριζόμαστε, να αυτοαποδομούμαστε. Η ένστασή μου δεν είναι να μην γίνεται αυτό, να γίνεται, απλώς να μην γίνει όμως και τάση και πάρει και μια υπερβολή. Από τους μουσουλμάνους μην περιμένεις κάτι τέτοιο, διότι οι μουσουλμανικές χώρες ακόμη είναι σε αρχικά στάδια. Σπύρος από Καλλιθέα, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, τι γίνεται?
0: Καλώς την.
1: Νομίζω ότι η πιο μεγαλόπρεπη περιγραφή της Ελένης είναι όταν ο Πρίαμος και άλλοι γέροντες είναι πάνω στα τείχη και την βλέπουν να πλησιάζει και λένε μεταξύ τους, ας μύθι, είναι η Ραψοδία Γάμα από την Ιλιάδα, στίχος 156. Ας μη θυμώνουν οι Τρώες και οι καλλικνήμιδες Αχαίοι, που για μια τέτοια γυναίκα επί πολύ χρόνο πάσχουν μεγάλα βάσανα. Και ο 158 στίχος που την περιγράφει, τρομερά με τις αθάνατες θεές μοιάζει στην όψη. Αφού ξέρουμε από τα αγάλματα τα ελληνικά πώς παρουσίαζαν τις θεές οι Έλληνες, νομίζω ότι μπορούμε να μαντέψουμε πώς θα πρέπει να ήταν και η Ελένη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ένα από τα πολλά.
0: Όπως σωστά είπε η κυρία Λίτσα, πολύ ευφυός ο Όμηρος δεν την περιγράφει.
1: Δεν την περιγράφει ακριβώς.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μαύρη, λευκού χρώματος προφανώς.
1: Για να τη σχηματίσει ο καθένας το μυαλό,
0: ναι,
1: του.
0: Μπορεί να έχει ξανθά μαλλιά, καστανά.
1: Σύμφωνα
0: μαύρα,
1: με τα γούστα.
0: Ψιλόλιχνη, πιο καμπυλωτή, ανάλογα.
1: Γιατί μπερδευόμαστε, αφού λέει ότι έμοιαζε τρομερά με τις αθάνατες θεές στην όψη. Αυτή είναι η περιγραφή που της δίνει. Τόσα αγάλματα έχουν στα μουσεία, δεν ξέρουμε πώς παρουσίαζαν τις θεές οι Έλληνες.
0: Τι εννοείται ότι είχε περιγραφεί, σε ποιο θέμα πάτε τώρα, στο θέμα του χρώματος ή της εμφάνισης?
1: Το θέμα της εμφάνισης βεβαίως.
0: Όχι, γιατί ποια από όλες τις θέες? Δεν ήταν ίδια. Αλλιώς ήταν η Αθηνά στην όψη, αλλιώς ήταν η Αφροδίτη στην όψη, αλλιώς ήταν η Δήμητρα στην όψη.
1: Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά τους, ξέρουμε τις μύτες τους, ξέρουμε τα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε κάποια άλλη φιλετική.
0: Άρα για το χρώμα εννοείται. Ότι δεν παρέπεμπε τα χαρακτηριστικά σε μαύρη φυλή ή σε ασιάτικη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το επώνυμο που επαναλαμβάνει συνέχεια είναι ότι είναι λευκόλενος, έχει δηλαδή λευκά χέρια.
0: Ναι, το έλεγε εσύ.
1: Και καλυπάριος, έχει πολύ ωραίες παρίες, πολύ ωραία μάγουλα. Αλλά όταν την περιγράφει σαν μία θεά, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο έντονη η περιγραφή να την παρομοιάζει με μία Ολύμπια θεά.

που για χαρτί της δεν πειράζει που περνάνε τόσο βάσανα οι Αχαίοι και οι Τρώες. Νομίζω ότι αν ο Νόλαν έλεγε ότι είναι η Οδύσσια του Νόλαν, κανείς δεν θα παρεξηγεί το

0: η γλύπτρια αυτό απάντησε. Θα μπορούσε και ο Νόλαν να πει αυτό το πράγμα, ότι είναι η Οδύσσια του Νόλαν, όχι η Οδύσσια του Ομήρου. Ούτως ή άλλως είναι πολλές οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν στην Οδύσσια, έτσι. Μπορεί να είναι το πρώτο...
1: Έχει τέχνη συμβολισμούς. Ή πρέπει να αποδίδει πιστά το πρωτότυπο.
0: Κοίταξε, στα αγάλματα των θεών και τα λοιπά ξέρουμε πολύ απλά, πολύ καλά, ότι υπήρχαν διάφορα σύμβολα. Δεν μπορούσες, ας πούμε, να φτιάξεις την Αθηνά χωρίς περικεφαλαία, χωρίς το γοργόνιο στο στήθος της και τα λοιπά. Ήταν μια... Έπρεπε να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά, τα σύμβολα επάνω της. Έτσι. Ούτως ή άλλως να πούμε τι σημαίνει η λέξη τέχνη. Την ετυμολογία μας τη δίνει ο Σοκράτης στον πλατωνικό διάλογο Κρατήλος. Μας λέει ότι η αρχαία μορφή της λέξης ήταν εχονόη. Αυτή που έχει νου, αυτή που έχει νόηση. Για λόγους εφωνίας έγινε τεχονόη, τεχνόη και τέχνη. Οπότε δεν μπορεί ένα σύμβολο να το απεικονίζει ο καθένας όπως μπορεί, όπως θέλει. Αυτό πιστεύω για τον Νόλαν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να μην βάλει το όνομα του Ομήρου αν ήθελε να αυθαιρετήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει απλά νόηση η τέχνη του Νόλαν.
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ θα προτιμούσα να...
0: Νομίζω ότι έχει και κάποιες που...
1: άλλαζε το χρώμα των πρωταγωνιστών. Πρωταγωνιστές να ήταν, είναι εκείνη η εποχή, τι να κάνουμε τώρα.
0: Νομίζω ότι εκτός από τέχνη, εκτός από νόηση που πρέπει να έχει τέχνη, σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει και σκοπιμότητα. Και τα πολλά εκατομμύρια, όποιος είπε, ένας άλλος που μίλησε πιο πριν, που είπε, έστειλε μήνυμα.
1: Σκοπιμότητα, ναι, το λέτε και άλλοι ακροτές. Γιατί όμως ίσα μας διαφημίζει.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη ο Όμηρος τον Νόλαν.
1: Βεβαίως και έχει κάνει, ναι, γιατί και εσείς όπως και εγώ είχατε αυτή την ψευδέστηση ότι όσο όποιο μέρος του πλανήτη και να πας, θα πεις Όμηρος και θα πούνε ναι.
0: Κοίταξε,
1: όχι,
0: πριν,
1: ειδικά πριν, πλέον, ειδικά με κάτω από 40 χρονών και κάτω.
0: Στις αρχές του 80, στο 80, θυμάμαι ήταν το 84 ή το 85, εργαζόμουν στο μεγάλο ξενοδοχείο που είναι 3 χιλιόμετρα πριν τον ναό του Σουνίου.
1: Βεβαίως, γιατί έρχονται τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, άρα ξέρουν που θα έρθουν. Ακόμα και αυτό δεν είναι το δείγμα των ξένων που συναναστρέφεστε. Στο διαδίκτυο, εγώ που μιλάω με πολλούς από διάφορες χώρες, πιστέψτε με, όχι μόνο το Όμηρος δεν είναι δεδομένο. Το ότι η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ δεν το ξέρουν, την Ακρόπολη δεν ξέρουν.
0: Εδώ μαθαίνουμε εμείς δεν και καλά ότι ο Όμηρος σημαίνει αυτό, ο μη ωρών, αυτός που δεν έβλεπε. Είναι για να το ισχυρίζεται κάποιος αυτό το πράγμα, πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα έχει διαβάσει ούτε 10 σελίδες του Ομήρου. Είναι τόσο λεπτομερείς οι περιγραφές του, τα χρώματα, το πώς η μέλισσα πηγαίνει πάνω στο άνθος, το πώς ο Αετός και το Κυρκινέζι κάνουν κύκλους πάνω από τη λία τους για να ορμήσουν, που είναι αδύνατον ένας τυφλός άνθρωπος να τα...
1: Ωραία, μισό λεπτό. Εγώ διαφωνώ με τη σκοπιμότητα, αλλά εσείς τη βλέπετε πώς? Να μην φανεί ότι δεν σας αφήνω να το πείτε.
0: Ναι, όχι, για όνομα του Θεού, ότι πολύ απλά θέλει να συμπεριλάβει και άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, της Μαύρης Φυλής και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι κακό. Αλλά
1: λιώνει το...
0: Δεν είναι του Ομήρου όμως. Το πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί βάζει αναφέρεται στον Ομήρο. Μπορεί να πει ότι είναι η Οδύσσια κατά Νόλαν. Και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο επιμένει ότι είναι του Ομήρου? Δεν είναι ξεκάθαρα αυτά που περιγράφει ο Όμηρος. Επίσης, η Αντιγόνη που είπατε πριν δεν είναι του Κακογιάννη. Είναι του Γιώργου Τζαβέλα η σκηνοθεσία.
1: Ναι, μου το έστειλε και ένας ακροατής, ο Σάββας.
0: Ναι, είναι ο ίδιος σκηνοθέτης που έχει γυρίσει για την Κάλπικη Λύρα με τη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν. Επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, το ομοιωρόν, αυτό είναι αστείο, έτσι. Και γιατί να μην είναι από το ομού?
1: Είναι η ηφηγένεια του Κακογιάννη, η Ηλέκτρα, δεν είναι η Αντιγόνη.
0: Είναι η ηφηγένεια, είναι η Ηλέκτρα και είναι και οι Τροάδες, που εκεί πραγματικά είναι τρεις... Η σκηνή της αντιπαράθεσης είναι εντυπωσιακή.

0: με την κάθριμση από
1: τον Σεκάβη. Σωστό, γιατί ο Γιώργος Τζαβέλας, ναι, στον Κακογιάννη, ναι. Η Ιφηγένεια, η Λέκτρα και οι Τροάδες που μας λέτε.
0: Νομίζω ότι οι Τροάδες είναι οι πιο επιβλητικοί από όλες. Γιατί είναι Κάβη η Κάθριν Χέμπορν, ωραία Ελένη Ειρήνη Παπά και Ανδρομάχη η Βανέσα Ρεντγκρέιβ.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Δεν μας είπαν ποτέ στο σχολείο ότι πιθανόν το Όμηρος να είναι από το Ομού Αραρίσκον. Αυτός που μαζί συνάρμοσε τις προφορικές παραδόσεις στα δύο του τα έργα. Το Αραρίσκο και σήμερα το χρησιμοποιούμε. Ο Αρμός, που ταιριάζουν με δύο πράγματα, λέμε αρμόζει, δεν αρμόζει, το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Και γιατί να επιμένουν ντε και καλά ότι ήταν ο μη όρον, αυτός που τον έβλεπε είναι αστείο.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Αν η ιστορία αποδοθεί σωστά, με τρόπο δηλαδή αν βγείτε από την αίθουσα και μείνετε έτσι με ένα αίσθημα ικανοποίησης βλέποντας όντως ότι αποδίδεται το έπος όπως πρέπει. Ρωτάω τώρα, δεν για να προσπαθώ να εμπλουτίσω λίγο και τη συζήτηση.
0: Ναι, ωραία. Θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη ότι αν είναι τόσο πολύ πιστό στο κείμενο, εντάξει, θα το παραβλέψω. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά αν δεν είναι και το κείμενο, πιστό στο κείμενο, έχει κάνει και αυτές τις αλλαγές πρωταγωνιστές, πλέον.
0: Ναι. Θυμάσαι, έχει ακούσει σε μια εκπομπή στο Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, νομίζω ήταν. Μία ερώτηση πολλών χιλιάδων δραχμών ήταν τότε. Η ερώτηση ήταν, ποιο ήταν το όνομα του Πάρη.
1: Ποιο ήταν το όνομα του Πάρη.
0: Μάλιστα.
1: Πάρης.
0: Όχι Κωνσταντίνε μου, θα σε κακοκαρδίσω. Το Πάρης είναι παρατσούκλι.
1: Αν νόμιζα ότι είναι από αυτά τα τις ερωτήσεις παγίδα.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου παγίδα.
1: Η γη του Ζεβεδαίου, ποιον είχαν πατέρα.
0: Όχι. Για να δεις πόσο αποκομμένοι είμαστε από τα κείμενα αυτά τα οποία τα υπερασπιζόμαστε, τα φωνάζουμε, αλλά δεν έχουμε και πολύ σχέση.
1: Βλέπω ότι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία το όνομά του ήταν Αλέξανδρος.
0: Όχι,
1: και έγινε Πάρης.
0: Η τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας έχει τίτλο «Μονομαχία Αλεξάνδρου Μενελάου». Η μονομαχία μεταξύ Αλέξανδρου και Μενελάου, που είναι η μονομαχία μεταξύ Πάρη και Μενελάου.
1: Εγώ το λέω ότι οι Τρώες ήταν ελληνικό φυλό. Δεν γίνεται να ήταν ξένοι οι Τρώες με αυτά τα ονόματα, με αυτή τη θρησκεία, αλλά...
0: Μα δε μου λες. Και η Κασάνδρα και ο Λαοκόν και ο αδελφός της Κασάνδρας, ο Έλενος, ήταν ιερείς του Απόλλωνα. Λες να ήταν ιερείς του Απόλλωνα και να μην ήταν Έλληνες. Αλλά ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκίνησαν όλη η φασαρία. Οι τρεις μεγαλύτερες Ελληνίδες θεές, Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη, πάνε να τις κρίνει σε ποιον θα δώσει το χρυσό μήλο της Έρηδας, σε ποιον, στον Πάρη, σε ένα Τρώα. Είναι δυνατόν να πήγαιναν δηλαδή να τις κρίνει οι τρεις Ελληνίδες θεές σε έναν βάρβαρο.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι μπροστά στη μύτη μας, βέβαια.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: και εμείς δεν πρέπει να λέμε οι Έλληνες κατά τον Τρώο, να λέμε οι Αχαίοι. Που είναι
0: Αχαίοι.
1: Ένα συγκεκριμένο Αχαίοι. Φύλο.
0: Αχαίοι και Τρώες.
1: Αρχαίος εμφύλιος ήταν περισσότερο παρά...
0: Ακριβώς και ήταν βεβαίως για τα στενά που ήταν, έφερναν πάρα πολλά χρήματα. Άλλωστε στην Ιλιάδα ο υποδειγματικός ήρωας δεν είναι ο Αχιλλέας, συγγνώμη. Ο Έκτορας είναι. Ο Αχιλλέας πολλές φορές χάνει το μέτρο και επεμβαίνουν οι θεοί και φωνάζουν τη μητέρα του να τον λογικέψει, ειδικά όταν σέρνει τον νεκρό Έκτορα.
1: Η σκύλευση του πτώματος του Έκτορα ήταν ύβρις.
0: Αυτός που ήταν η προσωποποίηση του μέτρου ήταν ο Έκτορας. Και τον αποκαλεί, ένα από τα επώνυμα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος για τον Έκτορα, τον λέει Δίον. Δηλαδή τόσο σεβασμό ενέπνευε. Είναι δυνατόν να το έλεγε αυτό για έναν βάρβαρο.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Και, έτσι, και πολύ ενδιαφέρον αυτό που αποδίδεται, που λέτε για τον Έκτορα.
0: Επίσης, κάτι που λέει μόνο στην Οδύσσια.
1: Ξέρω ότι είναι θέμα που το λατρεύετε και μπορείτε να μιλάτε ώρες. Θα σας ζητήσω να κάνετε επίλογο με αυτό το επίσης. Γιατί είμαστε. Πείτε το επίσης. Πείτε το. Αφού το ξεκινήσατε.
0: Ωραία. Ένα από τα βάσανα του Οδυσσέα στην Οδύσσια είναι ότι έχει κουραστεί να περιπλανείται και να ακούει αλόθρωους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή που μιλάνε άλλη γλώσσα. Αλόθρωος είναι αυτός που μιλάει που κάνει άλλο θρόισμα, άλλη ομιλία. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ιλιάδα. Γιατί στην Ιλιάδα συνομιλεί με Έλληνες, με ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά. Μόνο στην Οδύσσια το έχει αυτό το πρόβλημα, να πλάζεται επαλωθρώων ανθρώπων. Τα υπόλοιπα μία άλλη φορά.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπυρό.
0: Έγινε, καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Σε περίπτωση που άλλοι ακροατές ακούσετε, κυρίως από μένα, όχι τόσο από τους συνακροατές, διότι εγώ έχω την κύρια ευθύνη, κάτι που λέμε που το θεωρείτε λάθος, που θεωρείτε ότι ως γεγονός δεν ισχύει, παρακαλώ πολύ να βγείτε και να διορθώσετε, γιατί το σημαντικό δεν είναι να... Πιο σημαντικό από το να πούμε τη γνώμη μας είναι αυτό που θα πούμε να ανταποκρίνεται, όχι η σκέψη μας, το γεγονός, την πραγματικότητα. Οπότε, πεδίο δόξης λαμπρό για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε ανεμολόγιο. Με τραγούδι θα πάμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και το δελτίο των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Και απόψε έχουμε θεματική βραδιά, την δεύτερη από τις δύο που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Απόψε έχω βάλει να συζητήσουμε ένα θέμα που φεύγει από επικαιρότητα και δισογραφία, όπως κάνουμε στις θεματικές της Πέμπτης. Και το θέμα που συζητάμε είναι αν η τέχνη έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς της, ή αν ο δημιουργός, δηλαδή πρέπει ο δημιουργός να κινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να τηρεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, ή έχει το δικαίωμα να εκφραστεί όσο ελεύθερα νομίζει ο ίδιος και η φαντασία του. Την αφορμή για τη συζήτηση την παίρνουμε από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, που ακούμε ότι η ωραία Ελένη θα είναι μαύρου χρώματος και έχει δημιουργηθεί και διεθνώς κιόλας ένα ολόκληρο, μια συζήτηση γύρω από αυτό, ότι αν πρέπει, δεν πρέπει.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το πόρισμα του ΓΕΘΑ για τον ντρόουν στη Λευκάδα, σύμφωνα με το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να εκδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και πως όταν θα ολοκληρωνόταν η έρευνα θα γίνονταν τα αναγκαία διαβήματα προς τη χώρα προέλευσης. Με τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα βρίσκονται αντιμέτωποι οι τρεις συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Κατά τη διάρκεια αυτή αναμένεται να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν το υπογράψει. Ποινική δίωξη στην 43χρονη που είχε τοποθετήσει καλώδια ρεύματος στο αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος, άσκησε ο εισαγγελέας. Η κατηγορούμενη που διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή της UNESCO συνιστά σημαντική στήριξη προς την Αθήνα. Με πολιτικές και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της Attica Green Expo 2026 στο ΤΑΕΚ Φοντό. Στο επίκεντρο η κλιματική κρίση και η πολιτική προστασία με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε χρηματοδοτήσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για δήμους που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον αναφέρθηκε και στη χρήση drones κατά την αντιπυρική περίοδο. Στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group. Πρόσκαιρες ξαφνικές καταιγίδες σημειώθηκαν νωρίτερα σε πολλές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με αναφορές, έντονες βροχοπτώσεις είχαμε σε Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη αλλά και σε Πόλια. Εκτός της Αττικής όμως, μπόρες και χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αγρότης στη Βρετανία εξέφρασε την αγανάκτησή του σε όσους πάρκαραν παράνομα σε χωράφι τουριστικής περιοχής κοντά στη λίμνη Ράινταλ. Ο αγρότης κάλυψε με κοπριά και λάσπη δεκάδες αυτοκίνητα που παρά την απαγόρευση είχαν σταθμεύσει εκεί. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη, το Ολυμπιακός ΑΕΚ στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Νωρίτερα, στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υπερίσχυσε του ΠΑΟΚ με 114-102.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα δώσω το λόγο στον επόμενο ακροτή μας, τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Θυμίζω ότι έχουμε θεματική βραδιά για το αν η τέχνη έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης. Αν πρέπει δηλαδή να εκφράζεται τηρώντας και αναπαριστώντας το πρωτότυπο ή αν μπορεί να αποδώσει με δικά του στοιχεία, έτσι όπως εκείνος τα φαντάζεται, το έργο με το οποίο έχει καταπιαστεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να δώσω λιγάκι και να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, επειδή αυτό είναι αρκετά γενικόλογο, όπως σας έλεγα και την πρώτη ώρα, έχω πάρει αφορμή από την καινούργια ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια. Ο Nolan, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, και ήδη έχει προκαλέσει το cast, τα μέλη των ηθοποιών έχει προκαλέσει η επιλογή του σε κάποιες θέσεις, όπως σε κάποιους ρόλους, όπως για παράδειγμα στο ρόλο της ωραίας Ελένης να είναι μια μαύρη ηθοποιός, η οποία κατά τα λοιπά, η συγκεκριμένη Λουπίτα Νιόγκο, είναι καταπληκτική ηθοποιός, αλλά το γεγονός ότι είναι μαύρου χρώματος έχει συζητηθεί, όχι στη χώρα μας ίσως να μην έχει συζητηθεί και τόσο, διεθνώς να έχει συζητηθεί και περισσότερο. Ολόκληρος Elon Musk, πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, έκανε σχετικές αναρτήσεις, θεωρώντας ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό. Δεν είναι ανάγκη να μπείτε, αν θέλετε να βγείτε να μιλήσετε μόνο για την συγκεκριμένη ταινία. Αν κάποιος δηλαδή σκέφτεται, θα ήθελα να μιλήσω για την τέχνη και τα όρια αν έχει στην έκφραση, στους συμβολισμούς, στο πώς παρουσιάζει το έργο του ο καλλιτέχνης, αλλά δεν θέλω να πω για την Οδύσσεια, εννοείται ότι μπορεί να το κάνει. Η κουβέντα είναι, ο τίτλος της θεματικής είναι πάντα ευρύτερος. Αλλά βάζω το παράδειγμα αυτό για να δώσω λιγάκι, να γίνει κάπως πιο κατανοητό τι ακριβώς είναι που θέλω να συζητήσουμε. Σας ενοχλεί να είναι μία μαύρη ηθοποιός στο ρόλο της ωραίας Ελένης? Πιστεύετε ότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του έργου? Δεν είναι το καλύτερό σας, αλλά θέλετε να δείτε και την ιστορία, εφόσον αποδίδεται με ωραίο τρόπο και συναρπαστικό? Θα πείτε εντάξει, δεν πειράζει που άλλαξαν οι ρόλοι. Δεν σας πειράζει καθόλου, δεν σας νοιάζει καθόλου τι ηθοποιεί και ποιου χρώματος θα είναι σε ποια θέση. Αυτά θέλω λίγο να συζητήσουμε στη θεματική της Πέμπτης, την δεύτερη από τις δύο θεματικές που έχουμε κάθε εβδομάδα και που προσπαθούμε τις Πέμπτες να κουβεντιάζουμε θέματα που φεύγουν από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας. Καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τα μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr, τα email σας, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Είναι αρκετά τα μηνύματα, είναι μία από τις εκπομπές σήμερα που είναι μεγαλύτερος ο αριθμός επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων παρά μέσω τηλεφωνημάτων. Συμβαίνει κατά καιρούς σε θεματικές ή σε εκπομπές. Και στους συντελεστές μας πλέον στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Κατά τα λοιπά, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καθυστερώ τον κύριο Ζαφυρόπουλο για να βάλω και κάποια ακόμα μηνύματα στη συζήτηση. Μπορεί και αυτός να θέλει να τα σχολιάσει, όπως του Γιώργου, που έβαλε στο ChatGPT για την ωραία Ελένη, στο Gemini, όχι στο ChatGPT. Όντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, πουθενά ο Όμηρος δεν περιγράφει τα χαρακτηριστικά της Ελένης. Εφιώς, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος Αποκαλυθέα, αφήνοντας στη φαντασία του καθενός. Χρησιμοποιεί την λέξη, την αναφέραμε νωρίτερα, το επίθετο λευκόλενος, αυτή δηλαδή που έχει λευκούς βραχίονες, λευκά χέρια. Και λέει εδώ, ραψοδία γάμα, στίχος 121,
στίχος 228, ραψοδία ωμέγα, στίχος 761. Και γράφει στη συνέχεια στο μήνυμα του ο Γιώργος ότι τον όρο Λευκόλαινος, άκου τώρα λεξάρα, γιατί τον χρησιμοποιεί ο Όμηρος, διότι σε εκείνη την εποχή την Ομηρική, το επίθετο αυτό δεν ήταν μια προσωπική περιγραφή της Ελένης, ήταν ένα κοινωνικό και αισθητικό σύμβολο της αριστοκρατίας, δηλαδή έδειχνε το επίπεδο, το στάτους, το κοινωνικό. Οι γυναίκες των ανωτέρων τάξεων έμεναν προστατευμένες μέσα στο παλάτι, στον γυναικονίτη, δεν εκτίθενταν στον ήλιο, ενώ οι γυναίκες των αγρών, των δούλων, των υπολείπων έκαναν δουλειές έξω, οπότε μαύριζαν και είχανε την έντονη λευκότητα το δέρμα τους. Και το λευκό δέρμα λοιπόν στα χέρια, λέει ο Γιώργος, ήταν μια απόδειξη ευγενικής καταγωγής και πλούτου.

0: Στη συνέχεια ο Γιώργος γράφει ότι το επίθετο Λευκόλαινος είναι και ομηρική φόρμουλα. Την χρησιμοποιεί ο Όμηρος για τη θεά Ήρα. Την αποκαλεί Λευκόλαινος Ήρη. Και όταν το χρησιμοποιεί και για την Ελένη, ο Όμηρος, στα μάτια του αναγνώστη την θεοποιεί. Σου λέει η Ελένη όπως η Ήρα. Και υπενθυμίζει ότι είναι κόρη του Δία. Η Ελένη ήταν κόρη του Δία. Επομένως, γράφει ο Γιώργος, δεν μας δίνει ο Όμηρος κάποια περιγραφή λευκού δέρματος επειδή ήθελε να κάνει πορτρέτο. Την χρησιμοποιεί τη λέξη ως τίτλο ευγενίας και θεϊκής ομορφιάς. Καλησπέρα στον Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν όρια, ήταν τέρμα ανοιχτόμυαλοι και γι' αυτό έφτασαν πέρα από τα όρια τους και έκαναν θαύματα. Ποιοι είμαστε εμείς να βάλουμε τα όρια στην τέχνη? Το θέτω ως ερώτημα, γράφει ο Θεό. Βεβαίως να το θέσετε, γι' αυτό κάνουμε και την θεματική. Βεβαίως το διορθώσαμε, η Αντιγόνη με την Ειρήνη Παπά Τζαβέλας και όχι Κακογιάννης. Το μεταξύ το βγάλε και ο υπολογιστής λάθος. Εγώ, γράφει ο Καλλιγούλας, δεν το βλέπω σαν όρια της τέχνης. Εγώ βλέπω ότι όταν το πρόσωπο, το ιστορικό, είναι λευκός ή χριστιανός, υπάρχει μια ελευθερία στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά αν είναι γυναίκα ή μαύρος ή κάποιας άλλης φυλής, τηρείται βλαβικά. Άρα δεν είναι τόσο η ελευθερία της έκφρασης που τους νοιάζει, όσο η προσπάθεια να αποδομήσουμε τα στοιχεία στα οποία έχει χτιστεί ο δυτικός πολιτισμός. Να γίνω, λέει, πιο συγκεκριμένος, πόσες ταινίες με τον Ιησού υπάρχουν, στις οποίες το πρόσωπό του τσαλακώνεται, καμιά πεντακοσαριά, πόσες ταινίες για τον Μωάμεθ. Τέθηκε και νωρίτερα αυτό. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια κατάκτηση που έχουμε. Το αν γίνεται πλέον σε έναν υπερβολικό βαθμό ή σε σκοπιμότητα να το δούμε, αλλά το να μπορεί ένας πολιτισμός να αυτοσαρκάζεται ακόμα και να αυτοακυρώνεται, το καταφέρνει αφού πρώτα έχει φτάσει σε κάποια συγκεκριμένα ύψη. Για μένα αυτό είναι δείγμα υψηλού επίπεδου και όχι δείγμα χαμηλού. Έχουμε λίγο διαφορετική οπτική σε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Συμφωνώ με την κυρία Λίτσα, λέει η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Μπρατ Πιτ, Αχιλλέας, Μόνικα Μπελούτσι, ωραία Ελένη. Και εμένα δεν μου αρέσει να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ελάτε.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίση, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Χαίρομαι σας ακούω. Χαιρετισμούς στο κοινό μας που μας ακούει.
0: Χαιρετισμούς και στους πέντε.
1: Όχι, δα.
0: Έξι.
1: Είναι χιλιάδες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η άποψή μου είναι ότι στην τέχνη δεν μπορεί να υπάρχουν όρια. Εκτός αν γίνονται με σκοπιμότητα, υπάρχει ένας, πώς να το πούμε...
0: Η στρατευμένη τέχνη που λένε.
1: Πάντα είναι στρατευμένη τέχνη. Για να είμαστε σοβαροί, δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να πει κάτι μέσω τέχνης, είτε είναι κωμωδία, είτε είναι τραγωδία, είτε είναι γλυπτική, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι ποίηση, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι σινεμά κτλ. Αυτός ο οποίος φτιάχνει κάτι πέρα από εκείνους οι οποίοι το κάνουν για λόγους προπαγανδιστικούς, έχει να πει κάτι. Πώς θα γίνει? Ο Ηλίτης είχε να πει κάτι. Μάλιστα τον ονόμαζαν και τεμπέλη συγγραφέα, γιατί δεν έχει γράψει το πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και είπε, αυτά είχα να πω, τα είπα, μάλιστα. Άλλοι πάλι είναι πολύ γραφότατοι. Ο Παύλος Νιρβάνας χρειάζεται μια βιβλιοθήκη για να βάλει στη βιβλία του. Το καταλαβαίνετε, έχει γράψει 12 τόμους, τεράστιους. Λοιπόν, έγραφε, είχε έμπνευση, έχει γράψει και το έγκλημα στο ψυχικό, που είναι ένα αριστούργημα, ίσως να είναι και το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, να το διαβάσει ο κόσμος, καλό είναι, καλό είναι. Για να δει κανείς πως κάποιος μπορεί να μιμείται κάποιον που δεν είναι. Ξέρετε, η μίμηση, και όπως έλεγε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και στις παλιές ηθογραφίες του και στις παλιές επιθεωρήσεις του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου έλεγε ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Αν και μάλιστα είχε και το άσε τον κόσμο να γελάσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πώς το λένε...
0: Πώς σας ήρθε στο μυαλό ο Γιώργος Κωνσταντίνου τώρα?
1: Έτσι ξαφνικά θα σας εξηγήσω πώς μου
0: ήρθε. Όχι, γιατί τις προάλλες διάβαζα λίγο μια εξομολόγησή του για τα πάθη του. Και μου κάνει τώρα εντύπωση.
1: Είναι έντιμος, είναι πολύ έντιμος.
0: Μίλησε με ειλικρίνεια για το πάθος του με τον τζόγο, προσπαθώντας να προστατεύσει και να ενημερώσει και άλλους ανθρώπους. Είχε έναν εθισμό, το παραδέχτηκε. Αλλά καλά έκανε και το παραδέχτηκε για να βοηθήσει άλλους, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι πρόσφατο γι' αυτό τώρα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που το αναφέρατε.
1: Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν εθισμό και στον τζόγο.
0: Ναι, αλλά ο Γιώργος Κωνσταντίνου, λέω μήπως. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μάλιστα είχε πει ότι πολλές μανάδες φέρναν τις κόρες τους 14 χρονών κλπ. Και όχι τώρα, τη δεκαετία του 70. Και μου έλεγε: παίρνατε και από το κρεβάτι σου για προκειμένου να την κάνει ηθοποιό. Ο ίδιος τα έχει πει, δεν τα βγάζω από το κεφάλι. Λοιπόν, έντιμος, πολύ έντιμος ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Αλλά τώρα πού να βρεθούν τέτοιοι ηθοποιοί, δύσκολα. Ξέρετε, η κωμωδία, το να μπορείς να κάνεις κωμωδία και στην αρχαία Ελλάδα ήταν πιο δύσκολο από το να μπορείς να κάνεις τραγουδία. Ξέρετε, στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια, σίγουρα. Στην ιστορία όμως υπάρχουν όρια. Ξέρετε, έχει βγει μια πολύ ωραία ταινία με την ωραία Ελένη, παλιότερη, πολύ παλιότερη, πριν από 15 χρόνια ίσως, που παρουσιάζει.
0: Έχουν για αρκετές για τον Τροϊκό.
1: Ναι, για τον Τροϊκό πόλεμο.
0: Είπαμε
1: ναι,
0: πριν πόλεμο. Η κυρία Λίτσε είπε για την Τρία που έπαιζε ο Μπρατ Πιτ, το
1: Ερικ Μπάνα. Πού είναι η Ξανθιά Γαλανομάτα εκείνη με τα υπέροχα
0: μόφου. Η Ρούγκερ βρήκα και το επώνυμό της. Ναι, αυτή είναι.
1: Μια υπέροχη λεπτούλα.
0: Γερμανίδα.
1: Ναι, Ξανθιά Γαλανομάτα. Έτσι θα ήταν η ωραία Ελένη, υποθέτω.
0: Γιατί λέτε όλοι ότι θα ήταν Ξανθιά Γαλανομάτα, μπορεί να ήταν ελαφρινή.
1: Τώρα, ναι, να σας πω, σε εκείνα τα σημεία της Μικράς Ασίας. Όλες οι ξανθιές γαλανομάτες ήταν τότε. Οι πιο πολλές τουλάχιστον.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, μαύρη, βέβαια, τώρα εδώ είναι προπαγανδιστικό.
0: Άρα, μισό λεπτό, γιατί αφού πριν λίγο μου είπατε δεν υπάρχουν όρια στην τέχνη.
1: Όχι, αυτό
0: τώρα γιατί μου λέτε ότι είναι προπαγανδιστικό.
1: Το είπα, με μία εξαίρεση. Με μία εξαίρεση. Στην περίπτωση που πάει ο άλλος να πάρει με το μέρος του κάποιους, προφανώς ο Έλον Μάσκ έχει μια μεγάλη αγορά τεράστια, την Παναφρικανική Ένωση όπως την ονομάζουν ήδη, σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι.
0: Δεν κάτι. Είναι ιστορικό πρόσωπο όπως είπατε, με την έννοια του Περικλή ή του Θουκυδίδη.
1: Ο Έλον Μάσκ.
0: Η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη είναι πάντα η ωραία Ελένη.
0: Δεν είναι ιστορικό, είπατε πριν, εκτός αν είναι ιστορικό πρόσωπο. Και σας λέω, δεν είναι ιστορικό πρόσωπο όπως ο Μάρτιν Λούθερ, ο Περικλής.
1: Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν μαύρος.
0: Ναι, όπως ο Περικλής και ήτανε η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη δεν ξέρουμε αν υπήρξε όντως.
1: Πώς θα υπήρξε η Αντιγόνη, δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν το ξέρουμε με την έννοια του Περικλή και του Θουκυδίδη, εννοεί του συγγραφέα, του Σοφοκλή.
1: Καλά, αυτούς ξέρουμε ότι είναι σίγουροι ότι υπήρξαν.
0: Αυτό εννοώ. Ήταν ιστορικά πρόσωπα λοιπόν, ήταν...
1: Ήταν μυθολογικά στα όρια της ιστορικής.
0: Μπορεί πιθανότατα κάτι να υπήρχε και να είχε δώσει μια... Προσέξτε, έχει ρόλο αν είναι ιστορικό... Αυτό προσπαθώ λίγο να εμπλουτίσω και την κουβέντα μας. Αν είναι ιστορικό πρόσωπο, έχει άλλη αντιμετώπιση, αν είναι ας πούμε... ένα πρόσωπο σε μια αρχαία τραγωδία ή σε ένα ομυρικό έπος.
1: Θα σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις...
0: Να είναι ο Αχιλλέας Μαύρος, όχι, θα μας σκεφτεί άσχημα.
1: Ο Αχιλλέας Μαύρος αποκλείεται, ειδικά ο Αχιλλέας σε καμία περίπτωση.
0: Τι ωραία Ελένη, και εγώ που τα συζητάω τώρα και προσπαθώ να φέρω αντίλογο, και εμένα δεν κατάλαβα γιατί θα έπρεπε τώρα η ωραία Ελένη να είναι μαύρη. Και τι ακριβώς θέλει ο Νόλαν με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι σκοπιμότητα, όπως είπε ο Μάσκ, ή λέτε εσείς και κάποιοι άλλοι ακροατές και η παγκόσμια τάξη.
1: Ναι, υπάρχει μια απάντηση. 1 δισεκατομμύριο, 250 εκατομμύρια Αφρικανοί είναι ένα πολύ καλό κοινό για να προσεγγιστεί ώστε να πουληθούν προϊόντα από τις εταιρείες του Elon Musk και κυρίως φυσικά ψηφιακά προϊόντα, εννοείται, ψηφιακής δομής. Είναι ένα κόλπο αυτό, είναι βιομηχανικά κόλπα όπως λέμε. Εδώ μιλάμε για προπαγάνδα οπωσδήποτε. Θα μπορούσε, αν ο Elon Musk ήταν Εβραίος, πιθανόν να έβγαζε την ωραία Ελένη ως πρόδρομο του Ιουδαϊσμού. Μπορεί να έβαζε και πεντάλφες.
0: Ο Νόλαν εννοείται, όχι ο Μάσκ. Ο Νόλαν, ο σκηνοθέτης. Ο Μάσκ διαφώνησε και του γράψε του Νόλαν
1: τι είναι αυτή
0: η woke agenda. Ναι, ναι. Ο Μάσκ είναι κατά όλων αυτών.
1: Ναι, αν ήταν άνθρωπος των Εβραίων, πιθανόν να έβαζε και μια δομή έτσι λίγο Ιουδαϊκή και να έλεγε ότι είναι πρόδρομος και του Ιουδαϊσμού. Άλλωστε έχουν γίνει πολλά και με τους 300 που είχαν βγει και με τον Μέγα Αλέξανδρο που παρουσιάζονται διάφορα γεγονότα που δεν είναι αληθινά κτλ.
0: Γιατί οι 300 έκαναν ωραία διαφήμιση στο εξωτερικό.
1: Οι 300 τέλος πάντων. Και ο Αλέξανδρος, βέβαια, πολλά λάθη υπάρχουν.
0: Ο Αλέξανδρος ήταν προβληματικό, ναι.
1: Ναι, αλλά επιμένω ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί χθες στη συγκέντρωση του Τσίπρα, εάν ζούσε ο Τζίμης Πανούσης, ο Χάρη Κλίν ιδίως, υποθέτω, Χάρη Κλίν, και ο Βέγκος βέβαια απλά θα έφευγε απογοητευμένος, αλλά ο Χάρη Κλίν θα έκανε μεγάλο σουξέ, θα σατήριζε μέχρι τελική πτώση. Τι εννοείται,
0: ήταν κωμωδία, δηλαδή η χθεσινή...
1: Απίστευτος, έχει κάνει λάθος καριέρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα έπρεπε να είναι ένας υπέροχος ηθοποιός. Προσπάθησε να παραστήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρετε κάτι, όταν είσαι πολιτικός και πας να φτιάξεις κάτι, να αλλάξεις κάτι, να αποδομήσεις κάτι, να ανατρέψεις κάτι, το λες ξεκάθαρα. Θέλω αυτά. Και τα λες σε 5 λέξεις. Δεν τα λες μέσα σε 17 σελίδες ή σε 48 σελίδες ή δεν ξέρω και πώς αλλιώς. Ξέρετε, το Ελλάς, αυτό το Ελλάς, εκτός από το Ελλάς της αστυνομίας, εκτός από το Ελλάς εθνικό απελευθερωτικός λαϊκός στρατός, πώς το λέγανε, έτσι δεν είναι, με το Βελουχιώτη και το Σαμαρινιώτη και... Ναι, έτσι δεν
0: λαϊκός
1: είναι.
0: Λαϊκός απελευθερωτικός στρατός.
1: Λαϊκός, ναι, εθνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχει και το γνωστό Ελλάς, τους βλέπεις και γελάς. Ξέρετε, είναι από τη δεκαετία του 90, όταν παίζαμε με τη Δανία και τη Γερμανία και τρώγαμε πεντάρες και εφτάρες και φωνάζανε, είχαν πάει καμιά τρακουσαριά δική μας οπαδή στο άδειο γήπεδο, τότε, της Λεωφόρου ή δεν ξέρω ποιο, του Καραϊσκά και τα λοιπά. Και τρώγαμε στο ημίχρονο 4-1 και βάλαμε και ένα ακόμα και μετά τρώγαμε 7-2. Ειδικά από τη Δανία, τη Γερμανία, πώς τη λέγανε εκείνη, την Ολλανδία, την τότε Ολλανδία κτλ. Κάτω από 4 γκολ δεν υπήρχε τα ρήφα, όπου και να παίζαμε εδώ ή έξω. Θέλω να πω ότι αυτά βγάζουν πάρα πολύ γέλιο. Το κοριτσάκι, δηλαδή να κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν μιμείσαι, όταν είσαι ηγέτης, είσαι ο εαυτός σου, πάει και τελείωσε. Τα λες ξεκάθαρα. Ένα και ένα κάνουν δύο, τελείωσε. Θέλουμε διαγραφή του χρέους, απαιτούμε τώρα έξοδο από την Ευρωζώνη και εκτύπωση εθνικού λαϊκού κρατικού νομίσματος.
0: Τι είναι χειρότερο, ο Τσίπρας που φέρνει το κοριτσάκι όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε με την αλλαγή.
1: Είναι κωμικός, είναι κωμικός.
0: Η ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Ποιο από τα δύο σας χτυπάει πιο άσχημα? Ας βάζω έτσι δύσκολα.
1: Μου χτυπάει
0: πρέπει
1: άσχημα,
0: να διαλέξετε.
1: Ο Τσίπρας μου χτυπάει πιο άσχημα. Μου φαίνεται. Όχι, μάλλον ο Τσίπρας είναι χρήσιμος. Αφήστε τον. Όχι, πρέπει να συνεχίσει.
0: Έγινε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ναι, συγγνώμη. Άστε
0: καλά, αλλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ας με συγχωρήσουν οι οπαδοί του Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω,
1: αλλά
0: θα
1: δεν μπορώ να το δω παρά μόνο ως κωμικό γεγονός.
0: Ναι, δεν ξέρω. Θα έρθουν τα μηνύματα προφανώς.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε, ειλικρινά σας λέω.
0: Και καλή συνέχεια. Δεν νομίζω να τον συγχωρέσουν τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Θα έρθουν προφανώς τα σχετικά μηνύματα. Πού το θυμάστε με το Μουσελά? Πω, κύριε Ευαγγέλη. Τρομερό. Καλησπέρα στον Γιάννη. Η ωραία Ελένη αναφέρεται στα μερικά έτη έπει ως λευκόλενος. Με ανοιχτή χλωμή επιδερμίδα. Επίσης ανέφερε ότι η ομορφιά της όμοια με τον Θεόν. Ισχύει, τα υπόλοιπα γράφει στην φαντασία μας. Ναι, είχα διαβάσει λίγο νωρίτερα και το μήνυμα του Γιώργου από τον Τζέμινα ή αναλυτικά για το Λευκόλενος. Από πού και ως πού ο μύθος της ωραίας Ελένης είναι ιστορία. Καλησπέρα από Ουάσιγκτον, κύριος Δημήτρης. Όχι, μα διευκρινίσαμε ότι δεν είναι ιστορικό. Γεια σου, Κωστή, από την Κωνσταντζα. Να κάνουμε μια ταινία για τους Βίκινγκ. Και αρχηγό να βάζαμε το μακαρίδι τον Νίκο Ρίζο.

Σε λίγο θα δώσω το, το λόγο στον κύριο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία. Η ωραία Ελένη δεν υπήρξε πραγματικά, λέει ο Χάρης, ένα καταγεγραμμένο ιστορικό πρόσωπο, ένας χαρακτήρας μυθολογικός. Τώρα και να υπήρξε, πώς θα το ξέρουμε, μπορεί να εμπνεύστηκε ή να υπήρχε, πώς κάνουν που αλλάζουν τα ονόματα για να μην υπάρχει. Νομίζω όμως ότι ιστορικά τον θεωρούν υπαρκτή τη μάχη της, τον Τροϊκό. Τώρα αν κάνω λάθος. Τώρα, στην αρχαιότητα η Ελένη αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο μορφιάς, Χάρης, Αρχοντιάς. Ο Νόλαν επέλεξε να αποσυνθέσει αυτή την ιδέα από τα ευρωκεντρικά πρότυπα, όπως η ξανθιά εκδοχή στην ταινία 3 του 2004, που αναφέρθηκε και η κυρία Λίτσα, και να εστιάσει στην ερμηνευτική δύναμη μιας βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Ξαναλέω, η συγκεκριμένη θεωρείται καταπληκτική ηθοποιός. Στην τέχνη υπάρχει πράγματι ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτή ακριβώς η αρχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας, artistic license, είναι που επιτρέπει σε δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν να αναθεωρούν κλασικά έργα. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Υπάρχει ελευθερία και μπορεί να το κάνει, αλλά δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο η ηθοποιός να είναι μαύρη στην ωραία Ελένη? Το ίδιο θα έλεγα να είναι, να ήταν ασιάτισσα στην ωραία Ελένη. Δεν ξέρω. Απλώς για τον κύριο Χάρη. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου. Εμένα με χαλάει. Εγώ θα προτιμούσα να τηρούνταν οι εμφανισιακά τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εκείνη την εποχή. Στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Παρ' όλα αυτά,

0: χαλάει όλη την τη γνώση που έχουμε εμείς για αυτόν τον μύθο, για το έργο του Ομήρου. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, τώρα εκεί που έφτιαξε ο Όμηρος, βγήκε ένα σκηνοθέτης, ο Νόλαν και πολλοί άλλοι, και θέλουν να κάνουν μεταφορά στη μεγάλη οθόνη αυτόν τον εξαιρετικό μύθο, όλη αυτή, και την Ιλιάδα και την Οδύσσια, αυτή την, το τεράστιο έργο που ανοίξει όλη την ανθρωπότητα του Ομήρου.
1: Και το διδάσκονται επίσης στην εκπαίδευση σε πάρα πολλές χώρες,
0: ακριβώς,
1: στα σχολεία τους κτλ. Όντως έχει παγκόσμιο αντίκτυπο.
0: Είναι βέβαια μια ευκαιρία όλη αυτή η κουβέντα και η συζήτηση που έχει σηκωθεί τώρα. Και εγώ την παρακολουθώ εδώ και περίπου ένα μήνα, γιατί υπάρχουν στο Facebook πολλά σχόλια και πολλά. Και όλοι αυτοί που έχουν γράψει εσάς, νομίζω ότι σαν τους έχω διαβάσει και στα σχόλια στο Facebook. Κυρίως αυτό το μέσο εγώ διαβάζω. Παρακολουθώ λοιπόν. Είναι ευκαιρία ίσως για όλους τους Έλληνες να ξαναδιαβάσουμε το μύθο, μάλλον του Ομήρου, την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να, αν έχουμε παιδί στο γυμνάσιο, να ξεφυλίσουμε ξανά την Οδύσσεια.
1: Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ την ξεφύλισα πρόσφατα με το γιο μου στο δημοτικό, Τετάρτη Δημοτικού.
0: Τετάρτη Δημοτικού.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνω Οδύσσεια.
1: Τετάρτη, όχι Οδύσσεια, Ιλιάδα.
0: Ναι. Άρα... Οδύσσια κάνουν νομίζω τρίτη γυμνασίου ξανά.
1: Τροϊκό πόλεμο κάνανε και είχε μεγάλο από τον.
0: Ναι.
1: Είχε αρκετή ευκαιρία
0: λοιπόν να ξαναδιαβάσουμε. Εγώ έχω λίγο, έχω μπει στο Wikipedia τον τελευταίο μήνα και διαβάζω για διάφορους χαρακτήρες. Διαβάζω ας πούμε για τον χαρακτήρα των. Δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι ο χειροβοσκός, ο βοσκός του Οδυσσέα στην Ιθάκη που τον αναγνώρισε και θα τον.
1: Νομίζω ότι η Οδύσσια θεωρείται πιο δύσκολο έργο, πιο βαθύ. Από το τροϊκό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό διδάσκεται και σε μεγαλύτερη ηλικία, όπου ο εγκέφαλος μπορεί καλύτερα να.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ναι, το θυμάμαι. Αυτό το...
1: Πετράει πιο βαθύ έργο η Οδύσσια. Πιο...
0: Ναι. Είναι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το τεράστια κληρονομιά μας άφησε ο Ομήρος και την άφησε σε όλο τον κόσμο. Τώρα θέλει ο Νόλαν τώρα να την κάνει. Πώς να περάσει τα δικά του μηνύματα κτλ. Το να περνάς μηνύματα μέσα από την τέχνη δεν είναι κακό, αλλά μην βιάζεις τώρα ένα. Έπος που έγραψε και διδάχθηκαν γενιές και γενιές ανθρώπων, όχι μόνο Έλληνες.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει ενοχλήσει στην Ελλάδα μόνο. Δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ακριβώς,
1: τι πάθατε εσείς εκεί στην Ελλάδα. Είναι διεθνής η συζήτηση.
0: Ακριβώς,
1: γίνεται
0: και
1: σε όλες τις χώρες.
0: Σωστά το λέτε. Και ένας μορφωμένος Ασιάτης και ένας μορφωμένος Αφρικανός.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Γίνεται σε όλες τις χώρες.
0: Θα πει κάτι, τι κάνεις εδώ, γιατί βάζεις πρόσωπα άλλο πρόσωπα να υποδίονται ένα συμβολισμό έστω. Γιατί πολλοί λένε η ωραία Ελένη, επειδή είναι, αλλά η ωραία Ελένη και ο Πρίαμος και ο Έκτορ και όλοι είναι και οι Έλληνες στρατηγοί, βασιλείς μάλλον που ήρθαν από την Ελλάδα για να πολεμήσουν την Τρία, είναι στο πλαίσιο της Ελλάδας, του τότε, του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Δεν μπορεί να είναι ούτε Ασιάτες ούτε Αφρικανοί, δεν μπορεί να είναι. Για ερμηνευτικούς λόγους. Ερμηνευτικά μπορεί να είναι πολύ καλή αυτή η ηθοποιός και όλοι οι άλλοι. Γιατί ένα Λατινοαμερικάνο που παίρνει τα κουπά.
1: Όσοι ηθοποιός είναι εξαιρετικοί, ναι. Αλλά δυστυχώς, ναι, ναι. Δεν αντιλέγει κανείς ούτε για την υποκριτική της ικανότητα, τρομερή, ούτε για τον Όλαν.
0: Αυτό το ζήτημα, ναι.
1: Αλλά ναι, αποδίδει.
0: Και να πω κάτι, γιατί είχα μια συζήτηση μετά. Μακάρι να ήταν μια υπέρβαρη, γλυκιά κοπέλα ηθοποιός με άσπρο δέρμα και ζητάει.
1: Αποδίδεται σε ένα διαφορετικό πρότυπο ομορφιάς, τα οποία αλλάζουν ανά εποχή. Σε άλλη εποχή ήταν διαφορετικό και ούτω καθεξής. Ναι.
0: Έτσι και να ήταν ωραία με τα δεδομένα
1: της εποχής. Ναι, και θεωρείται ωραίο την κάθε εποχή.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται τώρα να δώσουμε μηνύματα ή να δώσουμε δουλειά ως ηθοποιούς που. Τους έχουμε συμπάθεια οτιδήποτε. Δεν ξέρω ούτε το σκεπτικό του Νόλαν. Εγώ προσωπικά δεν θα τη δω. Θα την αποκλείσω αυτή την ταινία από το ρεπερτόριο που υπάρχει.
1: Όχι, εγώ θα τη δω και θα σας πω αν.
0: Να
1: την ιστορία.
0: Να και τα σχόλια,
1: θα
0: σας
1: πω αν κατά τη γνώμη μου η ιστορία. Τα ρεπορτάζ θα είναι.
0: Τώρα
1: δεν ξέρω οι πιο μικρές ηλικίες, αλλά όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω, 30-40 και πάνω, δεν το βλέπουν με καλό μάτι.
0: Την έχουμε όλη την περιέργεια να τη δούμε την
1: Όχι, για να δω αν η ιστορία καταφέρνει να με κάνει να το προσπεράσω, ας πούμε, τον Αχιλλέα ή την ωραία Ελένη. Αν και ούτε η ιστορία το καταφέρει, θα έχει αποτύχει παταγωδός.
0: Εγώ νομίζω θα είναι.
1: Είναι κρίμα, διότι η Οδύσσια είναι. Πώς να το πω, είναι. προσφέρεται για να κάνει κάποιος κάτι μεγαλοπρεπές.

0: βέβαια, βέβαια. Βέβαια, να πω ότι είναι μια ευκαιρία για όλο τον κόσμο να διαβάσει ή να μπει στο ίντερνετ και να μάθει για την Οδύσσια, για χαρακτήρες, για τα χρυσά νοήματα, για όλα αυτά τα νοήματα.
1: Αυτό που έχουν, είναι μια καλή. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
0: Μια είναι
1: πολύ...
0: μια. Μιλάμε στο ελληνικό, είμαι λίγο μικρότερο σου. Εγώ σου μιλάω στο ελληνικό. Εσύ θα μου μιλάτε στον
1: ελληνικό. Όχι, εντάξει, να μιλάμε και εγώ στο ελληνικό.
0: Δεν με ξέρετε γι' αυτό. Λοιπόν. Και τέλος θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο για να αφήσω τη γραμμή να μιλήσει κάποιος άλλος. Λοιπόν, τον Batman εγώ μπορώ να τον γυρίσω με έναν ηθοποιό από την Παππούα Νέα Γουινέα.
1: Επόμενος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όχι, ο επόμενος Batman θα είναι μαύρο χρώματος.
0: Δεν είναι κακό. Αλλά τώρα εντάξει, δεν συγκρίνουμε τον Οδυσσέα και τον Αχιλλέα και την ωραία Λένη με τον Batman.
1: Όχι, δεν μπορώ να γυρίσω το Σογκούν. Ας πούμε, και ο αρχηγός του, ο αυτοκράτορας να είναι λευκός στο Σογκούν.
0: Να είναι λευκός, ναι.
1: Δεν γίνεται. Θα πούνε τι κάνεις εδώ. Ή η γυναίκα του αυτοκράτορα να είναι μαύρη.
0: Ναι.
1: Θα πούνε τι κάνεις, γιατί είναι μαύρη η γυναίκα του αυτοκράτορα.
0: Τι θα πετύχω με αυτό. Δεν πετυχαίνω κάτι. Είναι σαν να
1: μην πετυχαίνει κιόλας. Όχι, γιατί.
0: Και δεν βρήκαμε κάποιον άλλο.
1: Ναι, είναι, αν θες να. Τέλος πάντων. Εκτός και αν πετύχει σε κόσμο που δεν γνωρίζει, οπότε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Μα ακόμα και ένας λίγο διαβασμένος δυτικός ή και ασιάτης ή αφρικανός μπορεί να καταλάβει ότι δεν ταιριάζει αυτός ο ρόλος σε έναν μη Έλληνα, μη λευκό, ας πούμε, της Μεσογείου, έστω να το πω, ηθοποιό. Ποιος ξέρει τι είχε στο μυαλό τον Όλαν.
1: Μήπως
0: σίγουρα...
1: είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί, πάρα πολύ στενόμυαλοι.
0: Στενόμυαλοι, είμαστε, όχι, είμαστε... Κακό είμαστε σε άλλα πράγματα, κύριε Λαβίδη. Τώρα το να σχολιάζουμε, να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένταση και κουνιαχτό στη συζήτηση περί μια ταινία, επειδή οι ηθοποιοί είναι αμφιλεγόμενοι, ενώ στο πώς μοιάζουν με τους αυτούς που έχουν
1: μυαλό. Εποχής, ναι.
0: Γιατί και ο Ματ Ντέιμον, Ιρλανδό, κάτι Ευρωπαίος είναι η καταγωγή του, δεν μοιάζει με. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν έτσι ο Οδυσσέας, αλλά εντάξει, είναι πιο κοντά στα πρότυπα αυτά που έχουμε. Και ο Οδυσσέας θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο. Διάβασα πολλά σχόλια από Αμερικάνους στο Facebook. Λέει, γιατί δεν παίζει ούτε ένας-δύο Έλληνες ηθοποιοί.
1: Έστω βοηθητικό. Αυτό όντως δεν.
0: Δεν μιλάω για το casting που κάνανε, για το πώς το λένε, τους βοηθητικούς που κάνανε στο γύρισμα.
1: Αυτό είναι καλό ερώτημα. Μπορεί κάποιος να το έχει απαντήσει. Μπορεί να. Δεν το ψάξα. Μπορεί να υπάρχει μια. Ή να μην πήγε κανένας, ή να πήγαν και να μην δέχθηκε. Αν ξέρει κάποιος να πει να το απαντήσω.
0: Οι δημοσιογράφοι του Hollywood, οι τέλος πάντων αυτοί που μιλάνε με τον Όλαν και θα κάνουν. Ας κάνουν αυτή την ερώτηση.

Επειδή και εγώ τα είχα πρόσφατα για τον Τροϊκό, λόγω επαναλαμβάνω του μικρού μου είναι στην Τετάρτη Δημοτικού, είπαμε η Οδύσσια λίγο πιο μετά. Ο Τροϊκός πόλεμος δεν είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Η Ιλιάδα και η Οδύσσια, που κάθε μία από αυτές χωρίζεται σε 24 βιβλία, σε 24 ραψοδίες, δηλαδή όταν ακούτε ραψοδία γάμα, βιβλίο γάμα. Δηλαδή συνολικά 48 βιβλία, 24 Ιλιάδα, 24 η Οδύσσια, είναι τμήματα, μέρος του Τροϊκού πολέμου. Για την ακρίβεια, ο Τροϊκός πόλεμος ή αν θέλετε όπως τον αποκαλούν Τροϊκός κύκλος, συμπεριλαμβάνει και περιγράφεται από 8 έπι, όχι μόνο από τα 2 του Ομήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Ξεκινάμε, δυστυχώς δεν έχουν χαθεί. Οπότε σε πολλά κάνουν υποθέσεις, γιατί δεν έχουν διασωθεί. Δυστυχώς, ξεκινάμε με τα Κύπρια έπι. Τα Κύπρια έπι, όπως διαβάζω, είναι τα γεγονότα που συνέβησαν πριν τον πόλεμο. Τα γεγονότα που συνέβησαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και στα πρώτα 9 χρόνια του πολέμου. Τα Κύπρια έπι. Μετά είναι

Στη συνέχεια είναι η Αιθιοπίδα με 5 βιβλία. Είναι οι μάχες, όπως διαβάζω, με την Αμαζόνα Πενθεσίλια και τον Μέμνονα. Μετά έρχεται η Μικρά Ηλιάς, 4 βιβλία. Είναι η Αυτοκτονία του Έαντα και η κατασκευή του Δούριου Ήπου. Ο Έαντας επίσης ήταν μια τρομερή φυσιογνωμία. Ο Ενίας έχει φοβερούς χαρακτήρες. Μετά είναι Ηλίου Πέρσης, 2 βιβλία. Είναι η Άλωση και η Καταστροφή της Τρίας. Νόστη, 5 βιβλία. Η Επιστροφή των υπόλοιπων αρχαιών ηρώων. Δεν επέστρεψε μόνο ο Οδυσσέας. Επέστρεψε, ας πούμε, ο Αγαμέμνονας. Και μετά έρχεται η Οδύσσια. Με 24 βιβλία. Είναι τα 10 χρόνια που χρειάστηκε για να επιστρέψει στην Ιθάκη ο Οδυσσέας. Και κλείνει με την Τηλεγωνία. Η Τηλεγωνία είναι 2 βιβλία. Είναι στη συνέχεια η ιστορία του Τηλέγωνου, του γιου του Οδυσσέα και της Κύρκης. Για να ψινοψίσουμε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με επόμενους ακροατές. Αυτό που λέμε τροϊκός πόλεμος ή τροϊκός κύκλος περιλαμβάνεται, περιγράφεται σε 8 έπι. Τα δύο από αυτά το 8, τα 8, τα πιο γνωστά, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, του Ομήρου. Δυστυχώς, σε πάρα πολλά από τα υπόλοιπα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις περιγραφές, διότι έχουν χαθεί. Γνωρίζουμε μόνο την περίληψή τους. Κύπρια έπια από τότε. Λίμνη κανονική εδώ πέρα μεταξύ μας. Ποια Μεσόγειος θάλασσα, η λίμνη μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

άδικα. Θα δω αν, γιατί νομίζω ότι πριν δεν έχει περάσει πολύ καιρός που για μια εβδομάδα δεν σε έβγαλα, σε άφησα λίγο για rotation, να μπει και κανένας άλλος να παίξει λίγο μπάλα. Οπότε αυτό θέλω να το δω. Αλλιώς και εσύ από Δευτέρα. Δείτε την τέχνη διασταλτικά, γράφει ο Θαλής, περί απόδοσης στην τέχνη. Η απόδοση στην τέχνη είναι σαν την γυναίκα. Όταν είναι ωραία δεν είναι πιστή, όταν είναι πιστή δεν είναι ωραία. Τι στερεότυπο είναι αυτό, αγαπητέ. Ο καλλιτέχνης έχει κάθε δικαίωμα να σοκάρει για να δημιουργεί σκέψη έξω από τα τετριμένα και το πλαίσιο. Άλλωστε, η τέχνη είναι μια πάτη, όπου ο απατών είναι ειλικρινέστερος του μη απατώντος και ο απατώμενος σοφότερος του μη απατουμένου. Μια χαρά. Αυτό απλώς με το στερεότυπο, σε ποια περίπτωση μπορεί και η όμορφη δεν είναι πιστή, η πιστή δεν είναι όμορφη, δεν μ' άρεσε. Και εγώ είμαι κατά να μην αγοράσει η Ελλάδα την ταινία. Η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη, καλή εκπομπή, λέει ο Γιάννης. Δεν γίνεται να μην αγοράσουμε την ταινία. Γεια σου, διδάσκαλε. Ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό. Βεβαίως, μας τα είπες και χθες. Γιατί δεν έχεις ξανασυναντήσει, μου λέει ο Νίκος από Καλυθέα, heavy μεταλά, χριστιανό ορθόδοξο, με καθαρό μυαλό. Και τι έγινε, εντάξει, θα παίξει μια μαύρη την ωραία Ελένη. Εντάξει τώρα, εδώ πεθαίνουν από πολέμους αθώοι κάθε μέρα, αυτό μας πείραξε. Κάτσε ρε εσύ, Νίκο μου, αν βάλουμε τους ανθρώπους που πεθαίνουν από πολέμους κάθε μέρα, τίποτα δεν μπορεί να μπει στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Να στο θέσω κι αλλιώς. Πω, δεν βγαίνει ο μήνας, τελειώνουν τα λεφτά νωρίτερα. Ρε, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα. Σε πειράζω. Αλλά δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Μεταλλάδες χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι. Αρκετοί, από ό,τι μαθαίνω. Έχουν νομίζω και δικό τους ρεύμα μέσα στο heavy metal.

0: Ωραία, δεν μπορεί ο Άλντι. Εντάξει, συνεχίζουμε. Γιώργος από τον Πειραιά. Ελάτε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Πριν και για τύχη καλή, πριν μερικές μέρες σας είχα μιλήσει για την αρπαγή της Ευρώπης, αυτό το κατασκευή που είναι στο head office της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Και μπήκα Μποτέρο. Και είδα το γλυπτό, φανταστικό.
1: Προσκυνήσατε κι εσείς, οπότε περνάω προσκυνώ εκεί πέρα.
0: Όχι, το είδα φωτογραφικά, το είδα στο διαδίκτυο.
1: Νόμιζα ότι περάσατε από εκεί και το είδατε από κοντά. Είναι. Καλά. Θέλω να πω, δηλαδή, ήταν ένα αφορμή για το συγκεκριμένο ότι παίρνει, ο καλλιτέχνης παίρνει βοήθεια ένα μύθο, σαν να φτιάχνει ένα σκελετό. Να μην χρειαστεί να βάλει σημάδια για να υποδείξει ότι ξέρει αυτό είναι ο Θεός. Και απλώνει από εκεί και πέρα τη δική του υπογραφή, δηλαδή ουσιαστικά τι θέλει να πει με αυτό το έργο. Αυτή είναι η βάση. Με την ίδια, με τον ίδιο τρόπο ο Νόλαν βάζει υπογραφή, λέει η Ιλιάδα του Ομήρου, αλλά έχει υπογραφή Νόλαν. Δεν είναι η Ιλιάδα του Ομήρου, είναι η Ιλιάδα του Ομήρου όπως την εκφράζει, την ερμηνεύει, την εκτελεί ένας συγκεκριμένος σκηνοθέτης.
0: By Nolan δηλαδή, από τον Νόλαν.
1: Μάλιστα, βέβαια. Γιατί με την ίδια λογική είναι. Δηλαδή, μια φορά θα μπορούσαμε την Τραβιάτα, ξέρω, να την εκτελέσουμε μια φορά του Βέρντι και από εκεί πέρα αυτή είναι. Όχι. Κάθε φορά κάποιος καλλιτέχνης θέλει να προσθέσει, όχι θέλει να προσθέσει, να αφαιρέσει. Θέλει να πει τη δική του έκφραση για αυτό το συγκεκριμένο έργο, τι τον συγκινεί. Και παίρνει την αφορμή, κι ας είναι η ίδια μουσική. Με την ίδια λογική λοιπόν και ο Νόλαν εδώ. Θεωρώ ότι έχει ένα στόχο. Τον βοηθάει το ότι είναι συγκεκριμένο, είναι ναι αυτό, είναι η Ιλιάδα, ναι ο συγκεκριμένος μύθος. Όλα αυτά καλά, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ η πρότασή μου είναι και η σκέψη μου είναι ξεχάστε μετά όλα τα άλλα και να αφαιθεί ο καθένας να δει την ταινία, να κουλυμπήσει, να βυθιστεί μέσα στο πνεύμα αυτού που υπογράφει αυτό το έργο. Σε αυτό το... Μην κλειστεί σε στερεότυπα. Μα ήταν λευκή, ήταν μαύρη, δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό είναι πολύ δευτερεύοντα. Αν και σημαντικά, είμαι σίγουρος, δεν την έχω δει και θέλω οπωσδήποτε να τη δω. Το ότι θα δείτε μέσα εκφράσεις σε ύφος,

0: σε οτιδήποτε, σε λόγια, περισσότερο ακόμη σε κινήσεις ή πράξεις που αυτές είναι που εμφανίζουν τα λόγια. Τα λόγια είναι για να κρύβουμε τη σκέψη μας. Θα το δείτε αυτό. Τώρα, αυτό δεν το ήξερα για τον Λευκό Λαιμό, που η Βασίλισσα δεν εκτίθεται στον ήλιο και γι' αυτό της έλεγαν...
1: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι.
0: Ναι, ο Νόλαν δηλαδή, αλλά είναι πρόχειρη σκέψη ακόμη, θα πρέπει να τη δω, το τερματίζει, όχι απλώς, είναι μαύρη, όχι την έκανε ταλαιπωρημένη ο ήλιος από
1: εκτεθειμένη
0: τα χωράφια.
1: Να θυμίσω,
0: ναι, αλλά ακόμη περισσότερο. Έπειτα αυτό το ωραία Ελένη, είναι πολύ περιορισμένο να σκεφτείς ότι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Ο Σεφέρης γράφει ένα ποίημα του για ένα Διανό που κάμισο, για μια Ελένη. Το λέει με αυτόν τον τρόπο για αυτήν. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από μια Ελένη που την ερωτεύθηκε και πήγε και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Και μάλιστα σε μια συγκυρία, τώρα με αυτά όλα, με το πόλου του Ορμούς, με το ένα μετάλλου, βλέπετε πάλι μια... Τολμώ να πω τώρα, δεν το έχω μελετήσει αρκετά ακόμη. Μια εκστρατεία είναι και αυτή, έτσι. Περίπου αυτό που γίνεται. Όταν λοιπόν, για να φτιαχτεί το σενάριο, πρέπει να υπάρχει μια έμπνευση, σημαίνει έχω να πω κάτι. Για ένα θέμα. Για ένα ποτήρι μπύρα μπροστά μου. Ξέρω. Για κάτι θέλω να μιλήσω. Για ένα συνέστημα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει τι θα πω, πώς θα το πω.
1: Ναι, βασίζεται δηλαδή ο Νόλαν στο ότι δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο, αλλά...
0: Όχι, είναι βοηθητικό πάρα πολύ το ότι μιλάμε για...
1: Ναι, γιατί
0: ναι, είναι
1: λένε
0: η ακροατές, του Ομήρου.
1: Ο Νέλσον Μαντέλα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αυτά είναι υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, πρέπει να μου πείτε κάτι άλλο, όχι αυτά.
0: Και εγώ, τι, για μένα το λέτε...
1: Όχι, όχι, πω, για τους υπόλοιπους ακροατές. Επειδή δεν ήταν ιστορικά πρόσωπα. Είναι,
0: ωραία, ιστορικό πρόσωπο ήταν. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ιστορικό πρόσωπο.
1: Ναι, γιατί η ωραία Ελένη δεν ήταν, αυτό
0: γιατί
1: λέω.
0: Γιατί πιάνει ο μεγάλος μας σκηνοθέτης, ο Αμερικάνος, ο Clint Eastwood. Γιατί πιάνει και γράφει τον Ανίκητο. Βλέπετε τίτλο. Ο Ανίκητος. Και το φτιάχνει με τον ίδιο αυτό.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πώς κινείται ο Νόλαν και λέει θα εκφραστώ, αφού δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, θα εκφράσω με. Μία μαύρη την ωραία Ελένη.
0: Μα ακόμη και μια ιστορικό πρόσωπο να είναι, ιστορικό πρόσωπο, αυτός που θα το φτιάξει ο δημιουργός θα εκφράσει τα σημεία που θέλει, θα τονίσει. Τα σημεία που είναι σημαντικά, αυτά που θέλει να, όχι να περάσει, να πει τον πόνο του, να πει αυτό που του άσκησε γοητεία από τον Νέλσον Μαντέλα. Όταν ο ηθοποιός που κάνει τώρα και στον Ιλιάδα πηγαίνει μέσα και κοιτάζει και λέει τι είναι αυτό το 2x2, 2x3 δωματιάκι, 28 χρόνια. Δεν χρειάζεται να δει πολλά. Είναι ακριβώς σαν τον Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου, αν δείτε. Όλο το πρόσωπό του είναι ήρεμο. Η τικάπα του την έχει ρίξει στον ώμο και έχει δύο ζάρες στο μέτωπο. Κοιτάζει αριστερά τον Γολιάθ. Σέχω λέει. Καταλάβατε. Αυτό το ίδιο πράγμα. Δεν θέλει πολλά, ούτε καν. Έχει εκεί πέρα ένα άγαλμα, ούτε καν μιλάει. Και όμως μιλάει. Πολύ περισσότερο. Έπειτα, όταν άκουσα αυτό, ότι διδάσκονται, ξέρεις, η Ιλιάδα διδάσκει. Τι διδάσκουμε δηλαδή ακριβώς. Τη μορφή, την μπλοκή, τη σκέψη, την έκφραση. Αυτά είναι τα βασικά. Αλλιώς ένας μύθος είναι. Έγινε αυτό εδώ πέρα, ναι, σηκωθήκαν εκεί πέρα και έγινε ο κακός χαμός. Αλλά όλα αυτά τα άλλα τα οποία είναι. Τα γοητευτικά του Ομήρου είναι η έκφραση, το πώς μιλάει, το τι λέει. Βλέπετε αυτές τέτοιες λέξεις που χρησιμοποιεί, λέξη πλάστης. Καταλαβαίνετε. Βλέπω, είχα δει μια έκδοση του Ριχάρδου του Τρίτου του Σέξπιρ, ο οποίος ήταν κακάσιμος και τα λοιπά. Υπάρχει μια, δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού που πρωταγωνιστεί. Θα πάθει κανείς πλάκα. Ήταν απίστευτο. Καμία σχέση. Στρατιωτικά κουστούμια, άψογα. Άψογοι όλοι τους, από 2 μέτρα και πάνω που λέει ο λόγος, γραβάτες, λευκά πουκάμισα. Και το αφεντικό μεγάλος είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος, αυτός που ο Σέξπιρ λέει κακάσιμος είναι του 1500. Εδώ είναι ένα άψογο κολαριστό πουκάμισο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα παρόμοια, ναι. Πού, όχι, έτσι, μια μηχανή καταστροφής είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος, έτσι. Αλλά πώς τον δίνει.
1: Αναφέρεστε... που έπαιξε στην Ελλάδα, που λέτε, δεν θυμάμαι τον, δεν ξέρω αν εννοείται τον Kevin Spacey που είχε έρθει
0: Όχι, όχι. Όχι αυτό. Ένα άλλο πολύ μεγάλο Άγγλο ηθοποιό. Πολύ... ναι, αλλά με μια τέτοια εκδοχή. Δηλαδή παίρνει την ιστορία. Ιστορία, μύθος είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος.
1: Άρα...
0: Αλλά παίρνει εκείνο και σου λέει: κοίταξε, μην ξεγελιέσαι. Δεν είναι θέμα μορφής. Από πίσω είναι κλεφτά που κάμισα. Παρόμοια μπορούμε να δούμε, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Να δούμε σήμερα, όχι Ριχάρδος Τρίτος, ακόμη χειρότερες δολοφονικές μηχανές που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά καταλάβατε το
1: παιδί. Άρα για να κλείσουμε, επειδή πρέπει να κάνουμε επίλογο, θεωρείτε ότι ο καλλιτέχνης έχει όλη την ελευθερία να εκφραστεί με τους συμβολισμούς που ο ίδιος επιθυμεί να περάσει στο έργο.
0: Ναι, βεβαίως, είναι ο δικός του βήχας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το δικό του θα πει. Και αυτό είναι η τιμιότητα του καλλιτέχνη, να πει το δικό του. Αυτό, γι' αυτό, αλλά πραγματικά, θα δούμε την ταινία και ίσως μας δώσετε πάλι την ευκαιρία να μην την έχουμε δει.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ευχαριστώ για την,
1: και εγώ πολύ, κύριε Γιώργο, για την
0: βραδιά, αυτή τη συγκεκριμένη θεματολογία.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Να θυμίσω έτσι και λίγο με το Λευκόλαινος, για να μας μείνουν και κάποιες πληροφορίες. Εμένα μου αρέσει η εκπομπή, έχω πει πολλές φορές, να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, όχι ειδησιογραφικό, αλλά ενημερωτικό, με την έννοια ότι ενημερώθηκα για κάτι, πληροφορήθηκα, έμαθα κάτι καινούριο. Λευκόλαινος λοιπόν, ομηρικός σύνθετος επιθετικός προσδιορισμός από το Λευκός και Ολένη, που σημαίνει Ολένη είναι ο πύχης, ο βραχίωνας, και αποδίδεται αυτή που έχει λευκούς κάτασπρους βραχίωνες. Είπαμε ότι υπάρχει και ο συμβολισμός, δεν ήταν ακριβώς περιγραφή, αλλά όπως και νωρίτερα αναφέραμε, ο συμβολισμός, καθώς στην αρχαιότητα το λευκό δέρμα στους βραχίωνες ήταν σύμβολο ευγένειας, κοινωνικής θέσης, ότι το απέδιδε ο Όμηρος σε θεές, στην ωραία Ελένη, διότι ήταν και αυτή υψηλού κοινωνικού στάτους, και εξηγήσαμε και τους λόγους. Έμεναν οι γυναίκες της αριστοκρατίας στα σπίτια, δεν έβγαιναν με έξω στον ήλιο να δουλέψουν, οπότε το κάτασπρο δέρμα τους ήταν και δείγμα του υψηλότερου κοινωνικού τους στάτους. Θα πάμε για το δελτίο. Βλέπω ότι κάλεσε ο Άλντι από τα Καμίνια που ήταν να μιλήσουμε νωρίτερα. Εντάξει, θα μιλήσουμε μαζί του μετά το δελτίο, και νομίζω ότι σιγά σιγά συμπληρώσαμε μέχρι το κλείσιμο. Καλέσατε αρκετή τώρα αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Θα δούμε αν μπορούμε να κρατήσουμε επιπλέον συμμετοχές.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Παρά την επιβεβαίωση της Ουάσιγκτον για συμφωνία κατάπαυσης πυρός 60 ημερών με την Τεχεράνη, η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της απουσίας τελικής έγκρισης από Τραμπ και Χαμενέη. Μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πιέσεις φέρεται να ασκούνται στον Αμερικανό πρόεδρο τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από τον Νετανιάχου προκειμένου να μην προχωρήσει σε τελική συμφωνία. Διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το πόρισμα του ΓΕΘΑ για τον ντρόουν στη Λευκάδα, σύμφωνα με το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να εκδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και όταν θα ολοκληρωνόταν η έρευνα, θα γίνονταν τα αναγκαία διαβήματα προς την χώρα προέλευσης. Με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται αντιμέτωποι οι 3 συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς εχθές στα Παθήσια. Ειδικότερα, σε βάρος τους έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Οι 3 κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη στη 43χρονη που είχε τοποθετήσει καλώδια ρεύματος στο αρδευτικό κανάλιο που έχασε τη ζωή του ο 10χρονος, άσκησε ο εισαγγελέας. Η κατηγορούμενη που διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση. Ελεύθερη, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου. Συνελήφθη 27χρονος του ζωγράφου, κατηγορούμενος για απάτες με πρόσχημα ενοικίασης διαμερισμάτων. Ο δράστης παρουσιαζόταν ως στέλεχος εταιριών, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του σε 94 απάτες, με το κέρδος να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σπιτιού στο Περιστέρι, όπου τον νίκιασε σε 21 διαφορετικά άτομα, βγάζοντας από τις προκαταβολές περισσότερα από 22.000 ευρώ. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική στήριξη προς την Αθήνα. Με πολιτικές και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της Attica Green Expo 2026 στο ΤΑΕΚ Φοντό. Στο επίκεντρο βρέθηκε η κλιματική κρίση και η πολιτική προστασία, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε χρηματοδοτήσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη χρήση drones κατά την αντιπυρική περίοδο. Στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group. Πρόσκαιρες ξαφνικές καταιγίδες σημειώθηκαν αργά το απόγευμα σε πολλές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με αναφορές, έντονες βροχοπτώσεις είχαμε σε Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και σε Πόλια. Εκτός όμως της Αττικής, μπόρες και χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν και σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στο συντριβάνι της Φοντάνα Ντι Τρέβι έριξε ο καύσωνας στην Ιταλία νεαρή τουρίστρια. Η παρέμβαση των αρχών ήταν άμεση, καθώς άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν να την απομακρύνουν. Το περιστατικό άνοιξε νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την προστασία ιστορικών μνημείων της Ρώμης από απρεπείς ή επικίνδυνες συμπεριφορές επισκεπτών. Στα αθλητικά, κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό της Στοίχημαν Basket League. Νωρίτερα, στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υπερίσχυσε του ΠΑΟΚ με 114-102.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο και θεματική βραδιά. Αν η τέχνη έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς της, έχουμε φέρει ως παράδειγμα την καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, όπου στο ρόλο, ας πούμε, της ωραίας Ελένης είναι μια μαύρη ηθοποιός. Και συζητάμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πρέπει να τηρείται το πρωτόκολλο, το πρωτότυπο, ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί όπως ο ίδιος επιθυμεί, όλα αυτά. Επόμενος ακροατής, μην φλιαρώ στις εξηγήσεις, γι' αυτό με ακούτε, προσπαθώ να είμαι έτσι πολύ τηλεγραφικός για να έχουμε χρόνο για τους ακροατές μας. Άλντι από Καμίνια, γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Δαβίτη.
0: Χαίρετε.
1: Να ξέρετε, σας συμπαθώ πάρα πολύ και σας θαυμάζω για το έργο που κάνετε.
0: Εντάξει, μην με θαυμάζω. Να είστε καλά.
1: Σας ακούω πολύ καιρό, απλά σήμερα βρήκα την ευκαιρία και...
0: Ναι.
1: Να πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Η τέχνη, η φαντασία οργιάζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί κάτι το ίσιο να το κάνει πολύ διαστρεβλωμένο, ας πούμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην ιστορία οι Αχαιοί και οι Τρώες όλοι ψάχνανε την ωραία Ελένη, θα την κατακτήσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο όλος ο πόλεμος και αυτά για την ωραία Ελένη. Και η ωραία Ελένη είναι η όρημη σκέψη. Η ωρίμη σκέψη και ο φωτεινός νους.
0: Α, ότι, ότι έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι, ναι, βέβαια, μάλιστα. Με σύμβολα πάντα. Και, δηλαδή, πιο τεχνίτες και με τη τέχνη που ήταν οι παλιοί που φτιάχνανε τα αγάλματα, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε πλήρως την έννοια των αγάλματων, που εφόσον, ενώ είναι μαρμάρινα, νομίζουμε ότι δεν μιλάνε, αλλά μιλάνε και πάρα πολύ κιόλας.
0: Είστε ο δεύτερος που το λέει και ο προηγούμενος. Χαίρομαι που αρέσει σε τόσους πολλούς συγκληπτική.
1: Μιλάνε πάρα πολύ τα αγάλματα. Αρκεί να αποκραστούμε το νόημά τους. Δηλαδή, εφόσον η ωραία Ελένη και το «ελ» σημαίνει φως και το «νι», ας πούμε, «ελ-εν-νι», φωτεινός νους, η όρημη σκέψη, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μαύρη. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ.
0: Γιατί? Γιατί δεν είναι φωτεινή η σκέψη μετά, είναι η σκέψη
1: Πάει προς ροπή, προς τα κάτω, προς το αντίθετο της φωτεινής. Το αντίθετο του φωτός είναι το σκότος, κατά κάποιο τρόπο.
0: Νόμιζα έτσι όπως το λέγατε ότι θα καταλήγατε δεν παίζει ρόλο το χρώμα του δέρματος γιατί συμβολίζει την σκέψη και όχι το πρόσωπο. Αλλά εσείς μου λέτε όχι, το χρώμα του δέρματος παίζει ρόλο γιατί συμβολίζει τη σκοτεινή και όχι τη φωτεινή σκέψη.
1: Ναι, αυτοί παίζουν με βάση το συμβολισμούς και τα χρωματικά ας πούμε σύμβολα και διάφορα τέτοια. Αλλά... εμείς το ξέρουμε, όπως είπατε πριν, με το λευκό, τα χέρια και τους, πώς το είπατε πιο πριν.
0: Τους καρπούς, τα χέρια, ναι, τους πύχης.
1: Ναι, αλλά αυτό η Ελένη, ας πούμε, η ωραία Ελένη, είναι η ωραία σκέψη, η όρημη σκέψη, η φωτεινή, ο φωτεινός νους. Και γι' αυτό παλεύανε και όλος ο πόλεμος είχε γίνει με τους Τρώες, ας πούμε, και τους Αχαιούς. Ποιος θα πρώτο... πάρει κατά κάποιο τρόπο την ωραία Ελένη, να κατακτήσει την ωραία Ελένη. Αυτό μέχρι εδώ. Δεν συμφωνώ και με έναν ποιητή που έλεγε κάποτε κάτι, έγραφε ότι η ωραία Ελένη είναι απλά ένα αδιανό πουκάμισο. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ωραία Ελένη, το ύψιστο φωτεινό νου και την όρημη σκέψη απλά με ένα ρούχο, με ένα κάτι το υποδιέστερο, όπως το λένε. Με αυτό δεν συμφωνώ. Δεν έχω πολύ μπαταρία και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Μια χαρά, εντάξει, τα είπατε τα βασικά, κατανοητό.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο, για να καταλάβετε σε πού κινούμαστε. Υπάρχει ένα άγαλμα. Υπάρχει ένα άγαλμα.
0: Ναι.
1: Του Ποσειδώνα με το Θηλυπίθωνα, νομίζω. Ο Θηλυπίθωνας δεν είναι φίδι που τσιμπάει κατευθείαν και μπαμ και κάτω. Αποτελειώνει τον εχθρό ή τον οποιοδήποτε. Αλλά το σφίγγει και το αποτελειώνει σιγά σιγά. Άρα ο Ποσειδώνας έχει να κάνει η θάλασσα, ας πούμε, και ο Ποσειδώνας με το συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή, μήπως πάνε να μας περιτυλίξουν με το Θηλυπίθωνα με βάση αυτές τις ταινίες και αυτά, να μας αλωτριώσουν και να μας διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να μην υπάρχουμε καν. Να το προσέξετε πολύ αυτό το άγαλμα. Νομίζω είναι ο Ποσειδώνας.
0: Πρέπει να λέτε του Λαοκόοντα.
1: Ναι, κάποιος έτσι με το Θηλυπίθωνα που το πιάνει και το πνίγει στο τέλος όμως.
0: Και τους δύο γιους του επίσης που πνίγει.
1: Που πάει και το πνίγει. Νομίζω στην Ιταλία κάπου είναι αυτό το άγαλμα.
0: Ναι, νομίζω αυτό πρέπει να λέτε. Τώρα αν είναι κάποιο άλλο θα μου πούνε ακροατές.
1: Κάποιο από αυτό. Εσείς σας λέω, σας συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Και σας θαυμάζω.
0: Μ' αρέσουν οι συμβολισμοί σας. Μ' αρέσει το ότι έχετε σκέψη με συμβολισμούς. Διαφωνώ όμως έτσι όπως τους κάνετε τους συμβολισμούς. Να το ξέρετε. Ελπίζω να μην σταματήσετε να με συμπαθείτε.
1: Όχι.
0: Μόνο αν συμφωνούμε.
1: Όχι,
0: να με συμπαθείτε.
1: Αλλά... Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Άλτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ εγώ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Όποτε μπορείτε, ξανακαλέστε.
1: Ο κύριος... Ναι, με το καλό. Να είστε καλά. Να είστε
0: ο κύριος Άλτη. Γεια σας, γεια σας. Από τα Καμίνια. Μ' άρεσε, επαναλαμβάνω, με τον κύριο Άλντι το ότι ήθελε να δώσει συμβολισμό και αλληγορία στα πρόσωπα, αλλά διαφωνώ μαζί του με το ότι έτσι όπως το συνέχισε, ότι από το χρώμα του δέρματος υπάρχει το φωτεινό ή το σκοτεινό που θέλει να συμβολήσει ο καλλιτέχνης. Βεβαίως, και επειδή διαφωνείς, τι έγινε ρε Κωνσταντίνε, τίποτα. Απλώς μπορεί να έχει... είναι πολύ υποκειμενικό, το καταλαβαίνω. Δεν είπα έχει λάθος, ότι αυτό που λέει είναι λάθος. Λογικά για το Λαοκόντα λέει. Τώρα αν είναι κάποιο άλλο, ενημερώνεται οι υπόλοιποι ακροατές. Πριν συνεχίσουμε με τον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, καλησπέρα νωρίτερα, για να καταλάβετε, από ένα σημείο και μετά πήρε, είναι και πολλά τα μηνύματα, αλλά υπήρχε και μια αύξηση στη συμμετοχή, οπότε ας πούμε το μήνυμα που διαβάζω τώρα του Λευτέρη από τον Βύρονα ήρθε 10 παρατέταρτο. Οπότε διαβάζουμε μια καθυστέρηση μια μισή ώρα. Μου πει κάποιο που έστειλε πριν από κανένα ημίωρο γιατί δεν με διάβασε. Λογοκρισία κτλ. Διότι υπάρχουν άλλοι που έχουν στείλει εδώ και σχεδόν δύο ώρες και δεν έχουν διαβαστεί. Κωνσταντίνε, έχουν όλα υποθεί. Στην ποιήση, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την γλυπτική, το θέατρο. Οι σημερινοί δημιουργοί καταλήγουν πρωτοπόροι στη διαστρέβλωση και σε σπάνιες περιπτώσεις σε βιώσιμη ανάπτυξη, ανακυκλώνοντας το πρωτότυπο σε ποιοτική εξελιγμένη εκδοχή. Ο Λευτέρης από τον Βύρονα. Από πού πηγάζετε ότι επειδή πίστευαν στον Απόλλων ήταν Έλληνες, λέει ο Στράτος. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να ήταν Έλληνες όταν μεταξύ τους δεν μίλαγαν αρχαία ελληνικά. Ο Έκτορας με την Ανδρομάχη, τι μίλαγαν.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο. Εξαιρετικός ο τελευταίος κύριος. Δεν συγκράτησα το όνομά του. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε κάποια εκπομπή να του δίνετε πολύ περισσότερο χρόνο να μιλήσει εκτενέστερα για το μερικά επί. Αναφέρεται στον κύριο Σπύρο από την Καλυθέα που μίλησε νωρίτερα. Οι Ρωμαίοι που δεν μίλαγαν ελληνικά αλλά πίστευαν στους ίδιους θεούς δεν ήταν Έλληνες. Οι Τρώες που πίστευαν στους ίδιους θεούς αλλά δεν μίλαγαν ελληνικά ήταν Έλληνες. Ό,τι να είναι, ναι, αλλά τα ονόματα. Ο Έκτορας και ο Έκτορας έχασε το μέτρο όταν σκότωσε τον Πάτροκλο. Όχι, δεν έχασε. Ενώ δεν γνώριζε ότι πάλευε με τον Αχιλέα, λέει ο Ξερομερίτης. Όχι, γιατί. Προσωπικά, λέει ο Γρηγόρης, το θεωρώ ήττα, την ταινία, ένα ακόμη σημάδι ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον ελληνισμό και μόνο από το γεγονός ότι το συζητάμε. Ακόμη και αν όλοι έβγαιναν και μιλούσαν κατά της μακακίας του Νόλαν, πάλι θα είχαμε ιτηθεί. Η σκοπιμότητα της παραποίησης που αναφέρθηκε, γράφει ο Γιάννης, ως ερώτηση έγκυται στους όρους συμμετοχής μιας παραγωγής στα Όσκαρ. Υπάρχει ποσοστό συμπερίληψης ηθοποιών σε σημαντικούς ρόλους. Ήταν αναγκασμένος. Σαφώς υπάρχουν όρια στην τέχνη, που είναι ανάλογα της κάθε κοινωνίας. Εφόσον η ταινία είναι για την Ελλάδα, έπρεπε να σεβαστεί τα ελληνικά όρια στην τέχνη. Αλλιώς, ορθά αναφέρθηκε, θα μπορούσε να αλλάξει τον τίτλο και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Όρους και αναγκάστηκε, ναι. Κύριε Δημοσθένη, αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στον σύνθετο ομηρικό επιθετικό προσδιορισμό Λευκόλενος. Βεβαίως είναι και ορισμένα μηνύματα που έχουν έρθει πριν ακόμη μιλήσουν και άλλοι ακροατές. Είναι το πρόβλημα τώρα με την καθυστέρηση που υπάρχει. Ορισμένα μηνύματα, με συγχωρείτε, είναι πολύ μακροσκυλή για να διαβαστούν στον αέρα. Ο Δημήτρης, κύριε Κώστα, λέει, ατάκα του Σωτήρη Μουστάκα, πολύ φασαρία για το τίποτα. Δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση. Φτάνει που το σχολιάζεται. Οι αμερικανικές ταινίες είναι ό,τι ο πρωταγωνιστής. Κρύβεται πίσω από μπαλέτα, από νερά. Και δεν σκοτώνεται ο κακός πίσω από ατσάλι, αλλά έχει μια μικρή τρύπα και τον βρίσκει με μια βολή. Λέτε να είναι πολύ φασαρία για το τίποτα και μόνο που το συζητάμε. Ο Νόλαν έχει δημιουργήσει το καλύτερο έργο που έχω δει ποτέ, το Interstellar. Η Οδύσσια που φτιάχνει με ξενίζει, γράφει ο Κυριάκος. Interstellar, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα την ωραία Ελένη να την παίξει μια κοπέλα με νανισμό, λέει ο Γρηγόρης. Όχι, κανονικά δεν θα έπρεπε να. Εντάξει τώρα και εσύ πας πολύ στα όρια του, όχι ρατσισμός, γιατί δεν είναι όλα ρατσισμός, αλλά μια διάκριση πολύ περίεργη. Ας πούμε το τι φανταζόμαστε, το διάβαζα νωρίτερα για τις με αφορμή την γλυπτική. Να πω αυτό και να δώσω το λόγο στο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Η γλυπτική λοιπόν που έφτασε στο αποκορύφωμά της στην περίοδο της κλασικής Ελλάδας, με ιδανικές αναλογίες, κίνηση, αρμονία κτλ. Χάθηκαν λίγο αυτά στην πορεία, τα κλασικά ιδεώδη, τα οποία τα επανέφερε στην αναγέννηση με ορισμένες μεγάλες μορφές, όπως ο Μιχαηλάγγελος. Τα πρώτα δείγματα γλυπτικής, που για μένα, επαναλαμβάνω, πολύ υποκειμενικό, η σπουδαιότερη μορφή τέχνης, τα πρώτα δείγματα λοιπόν γλυπτικής, λέει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, περιλαμβάνουν μικρά τοτεμικά αγαλματίδια όπως η Αφροδίτη του Βίλεντορφ, 24.000 π.Χ. Η Αφροδίτη του Βίλεντορφ, λέω, τι είναι αυτό. Είναι ένα αγαλματίδιο κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο, ύψους 11 εκατοστών, χρονολογείται ανάμεσα στο 28 και στο 25.000 π.Χ. Βρέθηκε στην Κάτω Αυστρία, είναι της παλαιολιθικής περίοδου. Νεότερες αναλύσεις λένε ότι έφτασε στην Αυστρία από κάποιον ταξιδιώτη. Η προέλευσή του είναι από Ιταλία. Έχουν βρεθεί αρκετά τέτοια αγαλματίδια, γυναικεία αγαλματίδια της παλαιολιθικής περίοδου σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. και είναι γνωστά ως παλαιολιθικά ειδόλια Αφροδίτης. Όχι επειδή όλα ήταν... Το όνομα Αφροδίτη δόθηκε, όπως διαβάζω αργότερα, το 19ο αιώνα. Όχι ότι όλοι αυτοί ήταν από Έλληνες, αλλά χρησιμοποιείται, ας πούμε, το όνομα της αρχαίας θεάς της ομορφιάς για να... τέλος πάντων, θέλοντας να δείξει ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι της κάθε χρονολογικής περίοδου να αποδώσουν την ομορφιά ανάλογα με την εποχή τους. Εάν δείτε λοιπόν τα συγκεκριμένα αγαλματίδια, με πιο γνωστό αυτό της Αφροδίτης του Βίλεντορφ ή η γυναίκα του Βίλεντορφ, θα δείτε ότι είναι αρκετά καμπυλωτή σε σχέση με το τι θεωρείται όμορφο το 2026. Συνεπώς, αυτό όντως είναι φιές από τον Όμηρο. Μπορεί τώρα να φανταζόμαστε, όπως είπε η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση πριν, την Μόνικα Μπελούτσι, στην Τρία που αναφερθήκατε πριν, την Γερμανίδα ηθοποιό, αλλά εκείνη την εποχή να ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορώ να το... Δεν κακό αυτό, το ότι αφήνει χωρίς περιγραφή, έχει μια διαχρονικότητα. Μην καθυστερώ άλλο, πάμε στο Γιώργο από την Μεταμόρφωση.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Είστε καλά?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, καταρχήν, εμείς συγχαίουμε τη μυθολογία με το έργο του Νόλαν. Ο Καστοριάδης λέει ότι η ελληνική μυθολογία είναι αληθινή.
0: Τι λέει, ότι?
1: Ότι η ελληνική μυθολογία είναι αληθινή. Mm. Γιατί το δύο είναι αληθινή μέσα σε όλα τα άλλα, τα οποία κάποια στιγμή θα κάνω μια παρέμβαση. Οι θεοί των Ελλήνων είναι οικουμενικοί. Τους προβάλλουν ότι είναι και θεοί των αντιπάλων. Πολύ καλή παρατήρηση του ακροατή ότι μιλάμε για την Ομήρου Ιλιάδα by Nolan, του Νόλα. Εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Νόλα. Αν ήμουν στη θέση του, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Πηγαίνει τη γυναικεία ομορφιά στη μήτρα της. Ποια είναι η μήτρα της γυναικείας ομορφιάς? Η Αφρική. Πού είναι οι ωραιότερες γυναίκες, τουλάχιστον στο μυθολογικό πεδίο, και μας το επιβεβαιώνει και ο Σολομούντας ο βασιλιάς, που πήγε στο βασίλειο του Σαββά για να βρει την ωραία βασίλισσα. Εκεί, λέει, στην Αιθιοπία ήταν το μυθικό βασίλειο του Σαββά που ήταν οι ωραιότερες γυναίκες. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από κάποιες πηγές. Λοιπόν, και εγώ λοιπόν στη θέση του Νόλαν Αφρικάνα θα έβαζα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εκεί βρίσκεται η μήτρα της γυναικείας ομορφιάς. Αυτό λέει, στην Αφρική. Λοιπόν, θυμηθείτε τον Ιντερστέλλαρ, ο πλανήτης στην επιρροή της μαύρης τρύπας, μια ώρα στο έδαφος του πλανήτη ισοδυναμούσε με 8 χρόνια στο διαστημόπλιο. Αυτά για τον κύριο Κυριάκο. Με τη στέρβλωση του χωροχρόνου από την Βαρύδιδα. Κανένας φραγμός και κανένα όριο στην τέρμη. Για να δούμε τον Αντρέ Μπρετόν, που μισούσε τη θετική ρίζα, ένα συν ρίζα 5 για 2 της δευτεροβάθμιας εξίσωσης χι τετράγωνο πλην φι πλην 1 ίσον με το 0. Αυτή η ρίζα, το 1 συν ρίζα 5 για 2, είναι ο γνωστός σας αριθμός της χρυσής τομής, 1,618 κτλ. δηλαδή ο Αντρέ Μπρετών και όλο το κίνημα του σουρεαλισμού μισούσαν την κλασική ομορφιά. Μισούσαν τη χρυσή τομή. Λάτρευαν την κυκλαδική τέχνη. Συνεπώς, κανένας δεν μπορεί να βάζει όρια στην τέχνη. Ο μεγάλος εχθρός της τέχνης είναι η επανάληψη, η στήρα επανάληψης, η προχειρότητα και ο εντυπωσιασμός που είναι χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας αφήγησης, χαρακτηριστικά της εποχής μας. Το Ζαφυρόπουλο τον άφησε και είπε την ιστορία της ζωής του, πέρα από τη θεματική. Λοιπόν, θα μ' αφήσει και εμένα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτά. Μ' άρεσε η αναφορά σου στην τέχνη της ύστερης παλαιολιθικής περίοδου που πηγαίνει 25.000 χρόνια πριν και που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την κλασική ομορφιά, με τη χρυσή δομή. Στην προηγούμενη παρέμβαση δραπέτευσε μία λέξη που θα την μπορούσα να την αποδώσω με διαφορετικές φράσεις. Η λέξη μεταμοντέρνος από το μυαλό μου. Δραπέτευσε τελείως. Λοιπόν, επήρχε ο απόλυτος εκνευρισμός και έκλεισα το τηλέφωνο. Σε άλλη παρέμβασή μου θα συνεχίσω. Έχει σχέση το γεγονός αυτό. Μαραθώνιο, βλέπετε?
0: Βλέπω.
1: Βλέπω. Θυμάστε στο παρελθόν με έναν μαραθωνοδρόμο ο οποίος απόφυσε ένα παιδάκι βία και οι εφημερίδες έγραψαν εναντίον του πάρα πολλά στη διαδρομή. Το θυμάστε αυτό? Το είχε δείξει τηλεόραση. Δεν το θυμάστε?
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Λοιπόν, τρίχες. Ο μαραθωνοδρόμος που απόφυσε το παιδάκι είναι σε εκείνη τη στιγμή απόφυσε μια αρκούδα. Ήταν κατακλεισμένος από τις ορμόνες επιτυχίας, τις ενδορφίνες, και το παιδάκι ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο και καλά έκανε και το απόφυσε. Λοιπόν, μια τέτοια περίπτωσης θα σας δώσω την επόμενη φορά που θα κάνω παρέμβαση για το θέμα γιατί δραπέτευσε η συγκεκριμένη λέξη, αυτή η λέξη από το μυαλό μου. Είχε περίπου μία ίδια αναφορά με τον μαραθωνοδρόμο που απόφυσε το παιδάκι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.

μυθιστορηματικό πρόσωπο. Να πείτε, ας πούμε, αν θα θέλανε ο πρωταγωνιστής του Moby Dick να είναι Ασιάτης. Ή, όπως είπε ένας ακροατής νωρίτερα, πάρουμε μια ιστορία, ένα έπος των Βίκινγκ. Ο Ντάνι Ντεβίτο, είπε ένας άλλος, θα ήταν ιδανικός αρχηγός. Καλύτερος από το ρίζο. Ο Νίκος γράφει ότι διάλεξε επί τούτου μαύρη ηθοποιό για να μπορέσει ο θεατής να εστιάσει στην ιστορία και στην ουσία και όχι στα πρόσωπα

0: Ποια ταινία είναι αυτή που θυμίζεις? The Return από Παζολίνη. Που πραγματεύεται την Οδύσσια. Επειδή πολλοί δεν την είδαν, λέει, το θυμίζω. Η επιστροφή του 24.
1: Μάλιστα.

0: Είπα ο τσακωμός του Οδυσσέα με το Αχιλλέα με τον Μενέλαο. Με τον Αγαμέμνονα τσακωνότανε. Είπα κατά λάθος με τον Μενέλαο, με τον Μενέλαο ότι τσακωνότανε. Λάθος μου, αν το είπα εκείνη την ώρα. Περιμένει ο Λίμπερο για να πάρει το λόγο. Υπήρχε μια σειρά στο Netflix πριν 2-3 χρόνια, την είχα δει, τρία η πτώση της πόλης λέγεται, που εμφανίζεται όχι μόνο ο Αχιλλέας Μαύρος, αλλά και πολλοί άλλοι, λέει ο Κυριάκος. Ο Διογέννης απ' την άλλη γράφει, η τέχνη δεν έχει όρια. Θα προτιμούσα την ωραία Ελένη Ινδιάνα. Το άλλο που λέτε, έγκλημα στο ψυχικό κορυφαίο, το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Μένιπος από την Νορβηγία, ενώ θα έπρεπε να ερωτηθεί ο Νόλαν γιατί παρουσιάζει την ωραία Ελένη Μαύρη, καλείται όλος ο κόσμος που γνωρίζει την Ιλιάδα του Ομήρου να δικαιολογήσει την τρικυμία εν κρανίο. Ενώ θα πρέπει ο Νόλαν να ρωτηθεί, καλείται ο κόσμος που γνωρίζει να δικαιολογήσει την τρικυμία εν κρανίο που έχει ο κάθε διαταραγμένος που νομίζει ότι παράγει τέχνη. Άλλο η ελευθερία, άλλο η ελευθεριότητα, υπάρχει διαφορά. Κοιτάξτε, ο Νόλαν είναι κορυφαίος σκηνοθέτης και είναι από τους καλύτερους της εποχής του και έχει. Ο ίδιος σκηνοθετήσει καταπληκτικές ταινίες. Πολύ έξυπνες κιόλας. Παίζουν το Inception, ας πούμε, μια πανέξυπνη ταινία. Πάμε, Λίμπερο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, Λίμπερο.
1: Γεια σας, γεια σας. Εγώ πάντα ξεκινάω. Μια σημείωση η οποία έχει σχέση πάντα με το θέμα. Την ώρα που ασχολιόταν η Ελλάδα με Eurovision και Ακύλα κλπ. 19 με 25 Απριλίου έγινε το πρώτος ευρωπαϊκός μαθητικός διαγωνισμός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στο Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο της Αβέλα, είναι κοντά στην Νάπολη. Συμμετείχε το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, κέρδισε το πρώτο βραβείο με τις Τροάδες. Συγχαρητήρια, επειδή άκουσα ότι είναι εξαιρετική εκπαιδευτικός, ενώ σε σχέση με τη σκηνοθεσία και όλη τη δουλειά που κάναν τα παιδιά, στην κυρία Έλλη Καλουτσάκη και στους άλλους εκπαιδευτικούς που δούλεψαν. Οι Ιταλοί τους είπανε, όταν τους δώσανε το βραβείο, αυτά πληροφορήθηκα από την Καστοριά, ότι βάλατε τον πύχη πολύ ψηλά, το είπανε στα παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, να το πω διαφορετικά. Την οποία δυστυχώς δεν ξέρω αν κάποιος είδε κάτι κάπου σε ένα μέσο, νομίζω όχι. Μόνο αν διάβασε τον τοπικό τύπο. Αυτός είναι, αυτή είναι η κουλτούρα. Ενώ υπάρχει η κυρίαρχη κουλτούρα, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά εδώ συνήθως δεν λέγεται στα ελληνικά, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Όχι ιδεολογία, είναι άλλο πράγμα. Αλλά η κουλτούρα ντομινάντε, η κυρίαρχη ιδεολογία, αυτή διαμορφώνει τις συνειδήσεις. Σε αυτή είναι και ο Νόλαν, η συγκεκριμένη ταινία. Αλλά δεν θα μιλήσω μόνο για την ταινία. Πάω τώρα λίγο σε αυτά που είπατε. Μία ταινία, εγώ θα πω λίγο πιο γενικά και κάποιες ταινίες ίσως και κάποιες.

0: κάποια πιο γενικά πράγματα, όπως το θέσατε για τα όρια. Ο Αντρέι Κοτσαλόφσκι, ένας πολύ καλός σκηνοθέτης όσο ήταν στη τότε Σοβιετική Ένωση, όταν πήγε στο Χόλιγουτ, συνήθως τα περισσότερα δεν βλέπονται. Θέλω να πω, είναι και άλλα τα δεδομένα του Χόλιγουτ και του Αμερικά, όποιος ποιος βάζει τα λεφτά. Οπότε όταν βάζουν τα λεφτά κάνουν κουμάντο αυτοί που κάνουν. Και φυσικά το Hollywood όλο είναι αγορασμένο, όπως και όλες οι μεγάλες δισκογραφικές, και από εκεί υπάρχει παρακμή του κινηματογράφου και της μουσικής. Δυστυχώς όλα αυτά έχουν αγοραστεί πόσα, πριν 30 χρόνια, 20 χρόνια από τη Sony. Όλα τα κατέχει η Sony. Τώρα τι θέλω να πω.
1: Ακροατές έχουν βάλει το θέμα της συμπεριληπτικότητας και ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητος ένα ποσοστό.
0: Όχι, όχι. Ξέρω τώρα τι εννοείτε. Αυτά δεν μου λένε τίποτα. Πάλι ξαναπάμε στην κυρίαρχη κουλτούρα. Δηλαδή με το ζόρι πρέπει κάποια πράγματα να περάσουν προς τα κάτω. Από πάνω προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει. Συνήθως αυτό που έχει πιο ενδιαφέρον δεν είναι. Δεν λέω ότι πάμε στο άλλο άκρο. Δεν λέω ότι μόνο πάμε σε κάποια πράγματα που είναι υποκουλτούρα, γιατί υποκουλτούρα σημαίνει και εκεί πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι κάποια ποιοτικά πράγματα που δεν βγαίνουν, δεν απευθύνονται στους πολλούς, και μπορεί να είναι και σκουπίδια. Χρειάζεται τώρα μια επιλογή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Δηλαδή πολλές φορές μου έχουν ρωτήσει για κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα. Και τους λέω, μου λέγανε παίζανε μουσική, ήταν μουσική. Λέω όχι, παίζανε χάλια. Χάλια παίζανε. Δεν παίζανε μουσική. Όμως επηρέασαν όλους τους άλλους που ήρθαν μετά που παίζανε μουσική. Καταλάβατε τι θέλω να πω, την υποκουλτούρα.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή το τι.
1: Πρακτικά όμως.
0: Αυτό που λέμε πολιτισμό, το πετραδάκι που προσθέτεις, αν είσαι ικανός.
1: Εντάξει. Πώς σας φαίνεται, μάλλον έχει όρια η τέχνη και. Αν δεν έχει, ο Νόλαν μπορεί να έχει μια μαύρη ηθοποιό για την ωραία Ελένη.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν εντάξει, γίνεται και μια κουβέντα τώρα μόνο για την ταινία την οποία κανείς δεν έχει δει. Εγώ ποτέ δεν θέλω, αν δεν δω κάτι, να πω έτσι.
1: Ναι, μην σας περιορίσω. Αν θέλετε να μιλήσετε γενικότερα,
0: εννοείτε. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά θέμα εννοώ.
1: Είναι ένα παράδειγμα.
0: Εντάξει, μυαλό μου έχω διάφορα, αλλά. Πρέπει να αξιολογήσω την ταινία σαν ταινία. Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια. Η οποία έχει κυριαρχήσει σε πολλές μορφές τέχνης και έχει κυριαρχήσει, ας πούμε, πολύ στο θέατρο. Ένας από τους λόγους που ενώ το αγαπώ το θέατρο, πηγαίνω πολύ σπάνια και συνήθως αυτά που βλέπω, έστω και μέσω ρεπορτάζ ή τηλεοπτικά, καταλαβαίνω. Δηλαδή, λέω καλά που δεν πήγα. Και ας είναι επίδαυρος. Ή, ας πούμε, ακόμα και σε επίπεδο όπερας. Όταν βλέπω σκηνοθετική άποψη, αν βλέπει κάποιος από το ακροατήριο, βλέπει την αξιόλογη εκπομπή που δείχνει και σε επανάληψη πολλές φορές όπερα στο κανάλι της Βουλής, νομίζω Κυριακή, νομίζω της Βουλής είναι, ή το 3, δεν μπερδεύτηκα. Όταν είναι όπερα από γερμανικό θέατρο, εντάξει, τι να πω. Κοιτάξτε μόνο πώς είναι εντυμένη κλπ. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τι θέλω να πω. Με ενδιαφέρει ότι ενώ έχει κυριαρχήσει η άποψη ότι σημαντικό είναι το κείμενο και μόνο το κείμενο, οπότε τώρα μπορούμε να πάμε και στην ταινία, αν το κείμενο είναι σημαντικό ή στο θέατρο κυρίως που είναι το κείμενο και όχι ας πούμε τα σκηνικά και όχι ας πούμε να είναι τοποθετημένο στην εποχή και μπορούσε, δηλαδή αν δείτε αυτά που σας λέω με την όπερα, μπορείτε να δείτε, τι να σας πω τώρα... Μπορείτε να δείτε τη Σοπράνο, ντυμένες νοσοκόμες. Μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα γελία. Για μένα γελία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι εγώ πώς έχω δει. Γιατί έχω δει πολύ, για το δικό μου κριτήριο φυσικά. Για το δικό μου γούστο. Γιατί έχω δει πολύ καλύτερες παραστάσεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εάν ας πούμε, να ξαναφερθώ λίγο στο θέατρο, αν ας πούμε κάποιος έκανε πειραματικό. Αυτό που λέμε πειραματικό είναι λάθος. Οι σκηνοθέτες είναι κάποιοι. Λίγα ονόματα μεταπολεμικά που κάνανε κάποια πράγματα, αυτό που λέμε πρωτοπορία στο θέατρο. Αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε τα επόμενα 50 χρόνια, δηλαδή τον περασμένο αιώνα μετά τον πόλεμο. Δύο από αυτούς είναι οι Ιταλοί, ο Στρέλερ, ο Τζόρτζο Στρέλερ και ο Λούκα Ρονκόνι. Ο Ρονκόνι νομίζω ζει ακόμα από το Τωρίνο. Αλλά μετά είχαν πάρα πολύ κακούς μιμητές. Αυτό είναι το θέμα στην τέχνη. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ο πρωτοπόρος του Κίτς να είναι ο Τζεφ Κούνς. Μπορεί να έχει κάνει μια σειρά που έχει ενδιαφέρον να τη δει κάποιος. Αν τη βρει, ενώ στο, θέλει λίγο ψάξιμο στο Ιντερνετ, μπορεί να δει μια σειρά τότε με τις ερωτικές περιπτύξεις. Αγάλματα λέω. Με τα ερωτικές περιπτύξεις με την Ηλώνα Στάλερ. Είχε αποθανατήσει διάφορες ερωτικές αυτές. Θέλω να πω. Δεν υπάρχουν όρια. Θα τη ζήσει μια καλή φυσικά, θα τη βάλει σε μια πλατεία. Όμως ένας μιμητής του, πολύ εύκολα, θα περάσει στην πορνογραφία. Καταλαβαίνετε?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι ποιος το κάνει. Και κυρίως αυτός που έχει συνήθως την ιδέα, ο πρώτος, ο πρωτοπόρος που λέμε, είναι ο αυθεντικός και είναι και ο καλός. Γιατί ο καλός με την έννοια οι μιμητές του είναι μιμητές. Δημιουργεί ρεύμα βέβαια, ενώ το να τη γράφουν, ναι, αλλά είναι μιμητές. Ποτέ δεν θα φτάσει στο πρωτότυπο. Αυτό συμβαίνει στην τέχνη. Πείτε μου, τώρα και εγώ δεν. Απλά θέλω να πω ότι για τον Παζολίνη, κάτι που είπε κάποιος πριν, κάτι έγινε λάθος. Δεν μπορεί να το 24, αν είπε για ταινία του Παζολίνη. Πώς ήταν το 74,
1: άλλος. Παζολίνη, αλλά όχι ο γνωστός, δεν το διευκρίνησε ίσως.
0: Ναι, αποκλείεται.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, να σας πω τώρα, επειδή. Να, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ας πούμε, μια ταινία την οποία πολύ λίγοι αντέχουν να τη δουν. Αντέχουμε την έννοια ότι δεν είναι ευχάριστη ταινία και ούτε είναι και κατανοητή ταινία, γιατί κι ας είναι το σενάριο δικό του Παζολίνη. Είναι το Σαλό. Εδώ έχει βγει σαν 100 μέρες στα Σόδομα. Είναι ένα δοκίμιο πάνω στο φασισμό όμως. Είναι μια μελέτη πάνω στο φασισμό. Αναφέρεται στη Ρεπούμπλικα του Σαλό. Δεν είναι εύκολη ταινία. Όμως έχει κάνει και μια πολύ ωραία ταινία. Για μένα από τις ωραιότερες ταινίες που δηλαδή. Που τη βλέπω και την ξαναβλέπω, είναι η Μύδια. Με τη Μαρία Κάλλας. Πόσοι την έχουμε δει, πόσες φορές έχει παιχτεί στην ελληνική τηλεόραση, πόσες φορές δηλαδή την έχουμε δει,
1: Έλληνες. Ότι είναι
0: και πόσοι την έχουν
1: ότι
0: δει.
1: Είμαστε υποκριτές.
0: Όχι.
1: Μας νοιάζει τόσο
0: όχι.
1: Πολύ τώρα αν η ωραία Ελένη είναι μαύρη ή λευκή, αλλά δεν είναι ότι έχουμε κάτσει να ασχοληθούμε με την τέχνη σοβαρά, να δούμε κάτι. Αλλά πάλι τα blockbuster του Hollywood. Ναι.
0: Αυτό ισχύει, αλλά και το Hollywood πάντα βλέπει όλη την ιστορία επιφανειακά. Από τότε που γύριζε, ας πούμε, για την αρχαία Αίγυπτο, για την αρχαία Ρώμη, για την αρχαία, θέλω να πω, αυτά τις ταινίες που έκανε τότε με την Κλεοπάτρα κλπ. Πάντα λέγαμε Αμερικανιές ότι είναι, όπως και αυτά που έκανε για το που βλέπουμε τις μέρες του Πάσχα. Ενώ ήταν μία, αλλά οι Αμερικάνοι φημίζονται ότι δεν έχουν ούτε αίσθηση της ιστορίας. Δεν ξέρουν που πέφτει η Αίγυπτος, δεν ξέρουν που πέφτει αν συνορεύει η Ιταλία με την Ελλάδα. Θέλω να πω, ξέρετε και ποιος κάνει τι. Δεν είναι, δηλαδή ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Όντως έχουμε γνώση οι Ευρωπαίοι και γνώση κάποια ιστορία, εντάξει. Τώρα δεν είναι κριτήριο Αμερικάνοι, αλλά τις ταινίες του Νόλαν, παρόλα αυτά, ξέρετε τι έγινε. Σκεφτόμουν όταν είπατε για τον Νόλαν, ενώ το ήξερα αυτό, το είδα κάποια στιγμή αυτές τις μέρες, όταν είπατε για τον Νόλαν, σκεφτόμουν, μα ποια ταινία έχω δει του Νόλαν. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Όταν δεν θυμάμαι ποια ταινία είναι πιανού, είναι σημαντικό ότι, ναι, την είδα εντάξει, αλλά και να μην την έβλεπα που λέω ο λόγος. Τελικά έχω δει πολλές ταινίες του, που για κατ' τις είδα. Έχω δει πολλές ταινίες, σχεδόν τις περισσότερες έχω δει. Αλλά δεν είναι αυτό που θα πω. Ναι, θα συμβουλέψω κάποιον να του πω οπωσδήποτε πρέπει να δεις μια ταινία του Νόλαν. Με καταλάβατε τι θέλω να πω. Αλλά όπως είπατε είναι της εποχής του. Δηλαδή η μεγαλύτερη των προηγούμενων γενεών ό,τι κάνανε. Δηλαδή ο Πεκίνπα έκανε αυτά που έκανε. Αυτοί που ήταν, μιλάω για τους Αμερικάνους. Είναι και θέμα παρακμής. Η Δύση είναι σε μια παρακμή πολιτιστική. Δηλαδή αυτά που βγάζει τα σαν προϊόντα πολιτιστικά δεν είναι εφάμιλα, ας πούμε, του 60, του 70 και του 80.
1: Τώρα θα ανοίξετε άλλο θέμα και δεν έχουμε το
0: απαραίτητο
1: χρόνο.
0: Όχι, για την τέχνη που λέγατε. Όχι, απλά. Α, σε σχέση τώρα που λέγατε κάτι ότι θα έπρεπε εμείς να κάνουμε ταινίες, δυστυχώς δεν γίνεται. Χρειάζονται πολλά λεφτά για να γίνουν τέτοιες ταινίες. Και χρειάζονται και σκηνοθέτες, μεγάλοι σκηνοθέτες, που ας πούμε να είναι και λίγο του είδους. Γιατί είναι και αυτό ένα είδος. Επικές ταινίες. Εμείς δεν μπορούμε. Θα μπορούσαμε, όταν ζούσε, στις Φαρέες λέγανε πρέπει να φέρουν τον Ακίρα Κουροσάβα, τον Ιάπωνα, όταν ζούσε, να κάνει το Μεγαλέξανδρο. Αυτός θα μπορούσε. Θα μπορούσε να το φέρει το Υπουργείο Πολιτισμού του, όντως, να διαθέσει πάρα πολλά λεφτά και να κάνει ένα έπος για τον Μεγαλέξανδρο. Όπως εμείς, ας πούμε, ενώ ιστορικά κλπ. Όχι αυτό που είδαμε μετά με τον Μεγαλέξανδρο. Αλλά ο Ακίρα Κουροσάβα ήταν αυτός. Δηλαδή ήταν ένας από τους λίγους στον πλανήτη που ήταν σκηνοθέτης. Δεν έκανε απλά ταινίες.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Χάρηκα πολύ όπως πάντα.
0: Εγώ είπα, με προκάλεσε πολύ το θέμα. Είπα να μην πάρω αυτή εδώ, μα προκάλεσε το θέμα. Μπορώ να προσθέσω μια φράση μικρή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αύριο, επειδή είναι 29 Μαΐου, για την Κωνσταντινούπολη λέω, αν κάποιος δεν έχει διαβάσει, μιλάμε τώρα για έναν από και αυτούς τους του 20ου αιώνα μεγάλους συγγραφείς, από τους πρώτους του ιστορικού μυθιστορήματος, ο Μαύρος Άγγελος του είναι το... Είναι η πτώση της, περιγράφει την πτώση της πόλης. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει όλα τα βιβλία είναι ωραία. Μίκα Βαλτάρη, ο Φιλανδός. Είναι 29 αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνας Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα προλάβουμε μόνο με τον Κωνσταντίνο από Φιλοπάπου. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Με την κυρία Αδιώνη από Αχαρνές και με το Stormbringer. Και εσείς οι δύο δεν παίρνετε συχνά, σπάνια. Αλλά και ο Κωνσταντίνος από Φιλοπάπου, οπότε πήγα λίγο με τη σειρά. Μιχάλη από Χανιά, Ξηρομερίτη δεν έβγαλα, σας το είπα και νωρίτερα. Και δεν προλαβαίνω δυστυχώς και με άλλα μηνύματα. Δύο ακροατές, θα το πω έτσι εν μέρη σοβαρά, εν μέρη χιουμοριστικά και προβοκατόρικα, με κριτήκαραν έντονα σήμερα. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι που μου λέει ότι η θεματική βραδιά είναι άλλη μία θεματική ό,τι πρέπει για την ακροδεξιά. Και ο Μυρμηδόνας που μου γράφει «Δώσε λοβοτομή στο λαό, δώσε κάργα σύγχυση στο πόπολο». Το γεγονός ότι εσείς οι δύο τόσο επιφανειακά διαφορετικοί στον τρόπο σκέψης σας άνθρωποι διαφωνείτε και οι δύο για τους δικούς σας λόγους ο καθένας μαζί μου, περισσότερα λέει για το πώς σκέφτεστε εσείς παρά εγώ, και νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε εσάς τους δύο να προβληματίσει, όχι εμένα. Γιατί να σταχώνει μόνο κάποιος που σκέφτεται όπως ο Χρήστος από το Γαλάτσι ή να σταχώνει μόνο κάποιος που σκέφτεται όπως ο Μυρμηδόνας, έχει μια λογική. Να σταχώνουν και οι δύο, έχει λογική. Έχει. Αλλά αυτή ακριβώς η λογική είναι που δεν θα αρέσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, άμα την εξηγήσω. Γι' αυτό με ακούτε στις εκπομπές να επιμένω πάντα ότι βαθύτερη να μελετάμε το ανεμολόγιο. Δεν έχει τόση σημασία, μάλλον περισσότερη, μεγαλύτερη σημασία από το τι λέμε, διότι και το τι λέμε έχει σημασία, αλλά μεγαλύτερη από το τι λέμε είναι το πώς σκεφτόμαστε για να καταλήξουμε σε αυτό που τελικά λέμε. Πάμε, Κωνσταντίνος από Φιλοπάπου, να προλάβει και ο ακροατής μας να πει κάποια πράγματα για το αν η τέχνη έχει όρια ή όχι στις εκφράσεις και στους συμβολισμούς της. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς το να.
1: Άλλα ήθελα να πω, δεν ήξερα ότι έχετε θεματική, θα συμμορφωθώ.
0: Πώς δεν το ξέρατε, σας ενημέρωσε η Ειρήνη, γιατί την
1: ναι, δεν άκουσα την εκπομπή σας, την εκπομπή από την αρχή, ήθελα να πω άλλα, αλλά θα συμμορφωθώ με τη θεματική. Κύριε Λαβίθη, εγώ είμαι 61 χρονών. Τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήταν ο εφιάλτης της ζωής μου. Από Δευτέρα Γυμνασίου, τρίτη ή τρεις τάξεις στο Λύκειο, και τώρα έχουν και πανελλαδικές τα παιδιά, έχω περάσει και εγώ από πανελλαδικές, πήγαινα και φροντιστήριο. Ήδη οι καθηγητές που μας κάνανε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, στο Λύκειο, τους ίδιους είχα και στο φροντιστήριο, και δεν μας έφτανε μόνο αυτό, παίρναμε και λυσάρια από τα βιβλιοπωλεία. Διότι έπρεπε να μάθει το συντακτικό, τη γραμματική, και δεν συμμαζεύεται. Τα αρχαία ελληνικά ως γλώσσα ήταν για μένα ένας μεγάλος εφιάλτης. Όσον αφορά την ωραία Ελένη, ποτέ δεν έμαθα αν είναι υπακτό πρόσωπο. Η ωραία Ελένη, για να φτάσει πίσω στην Τρία, από όσο λίγο γνωρίζω εγώ, πρώτα κατέβηκε ο Πάρης από την Τρία εκεί πάνω, και φαντάζομαι ότι τον στείλανε οι Τρώες για
0: διπλωματικά.
1: Να δημιουργήσει. Συγγνώμη.
0: Για διπλωματικές σχέσεις.
1: Για διπλωματικές σχέσεις, να ανοίξουν, ας πούμε, μια διπλωματική σχέση με τους τότε αρχαίους Έλληνες. Πιστεύω ότι η εκστρατεία των Ελλήνων...
0: Όχι με τους αρχαίους Έλληνες. Οι Τρώες δεν είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν και αυτοί Έλληνες.
1: Δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
0: Ωραία, για συνεχίστε.
1: Η εκστρατεία των Ελλήνων, νομίζω εγώ, κατά των αρχαίων Ελλήνων, ως απόφυτος Λυκείου, ότι ήταν καθαρά γεωπολιτική, διότι θέλαν να ελέγξουν εκεί τα στενά της περιοχής, όπως γίνεται και σήμερα κάτω στα στενά του Ορμούς, κάτι ανάλογο. Και φυσικά κράτησε αυτός ο πόλεμος, λέει ο Όμηρος, επί 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Κύριε Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Και είστε εκτός θεματικής και σκέφτομαι ότι δεν το ξέρω, αλλιώς θα έδινα το λόγο στη Διόνη ή στο Stormbringer.
1: Γιατί αλλά... είμαι εκτός, για την ωραία Ελένη δεν μιλάτε.
0: Για την τέχνη
1: ώρα,
0: και τα όρια και τους συμβολισμούς, όπως το ότι η ωραία Ελένη στην ταινία θα είναι μαύρου χρώματος, ηθοποιός.
1: Δεν ήτανε μαύρη η ωραία Ελένη. Τους μαύρους οι αρχαίοι τους είχαν για δούλους.
0: Ηρεμήστε κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ο σκηνοθέτης θέλει να το θέσει έτσι το ζήτημα,
0: ναι,
1: για να εισπράξει μερικά εισιτήρια παραπάνω. Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Άμα το ήξερα θα το κάνω πιο συχνά. Άμα δηλαδή κάποιος που, όχι για τον κύριο Κωνσταντίνο και για άλλους ακροατές, που μπορεί να μιλάει 10-12 λεπτά, μπορεί να πει αυτό που θέλει μέσα σε 3 ή σε 1, αρκεί να τον ερεθίσω λίγο. Κάποιες φορές να το κάνω, όχι συνέχεια, γιατί μετά δεν θα... αλλά κάποιες φορές να το εφαρμόζω. Κυρία Διόνη Stormbringer, από αύριο μάλλον θα καλέσουμε εμείς. Βέβαια μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα. Κάποιοι ακροατές μπορείτε να ακούτε κάθε βράδυ, κάποιοι άλλοι ανάλογα και με το ωράριό σας, την βάρδια σας, την εργασία σας, δεν έχετε τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα επικοινωνήσουμε σχετικά. Μ' αρέσουν αυτές οι θεματικές. Μ' αρέσει που τις Πέμπτες κουβεντιάζουμε και λίγο εκτός επικαιρότητας και δισογραφίας. Οφείλω να πω ότι ήμουνα πιο ενοχλημένος πριν ξεκινήσει η θεματική από ότι είμαι τώρα. Εξακολουθώ να είμαι από αυτούς που θα θέλανε να υπάρχει μια πιστότητα στα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Όχι για λόγους παραποίησης και επίθεσης στον πολιτισμό μας και όλα αυτά, απλώς για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορική ακρίβεια. Μη βλέπουμε παντού συνωμοσίες. Συν το ότι κάποιοι που θα τη δουν μπορεί να βγάλουν ένα λανθασμένο ιστορικά νόημα. Παρ' όλα αυτά χάρηκα που το έβαλα το θέμα, διότι οι ακροατές που επιχειρηματολογήσατε στο ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και το ότι ναι, μπορεί να ήθελε να εκφράσει αυτό ή εκείνο ο δημιουργός, βάλατε κάποια επιχειρήματα που τα σκέφτομαι. Τα υπόλοιπα από αύριο, προς το παρόν συνεχίζεται με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Εμείς θα είμαστε εδώ τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

Είμαστε στο πόστο μας να ξεκινήσει το δρομολόγιο που είναι το τελευταίο της εβδομάδος. Η εκπομπή Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ δεν μεταδίδεται, έχουμε ρεπό. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα από την Παναγιώτα Παπαλεξίου, που είναι και πάλι απόψε στα μηχανήματα των ήχων. Η κυρία Θησαυρούλα επίσης στο πόστο της και εκείνη. 211-10-80-880 211-10-80-880. Και ο άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

Ξέρετε ότι μερικές φορές τα θέματα τα βάζει κάποιος από το ακροατήριο ή με παρακινεί μια αφήγησή του, για ενός φίλου δηλαδή που έχει πάρει τηλέφωνο, για να βρω το θέμα που θα μας απασχολήσει το βράδυ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον τζόγο. Πώς μου ήρθε βέβαια. Ο Θανάσης από το Αιγάλεο έχει πάρα πολλές φορές επισημάνει την εμπλοκή του με αυτή τη δραστηριότητα και για τις καταστροφικές συνέπειες της ενασχόλησης με τον τζόγο και για την ικανότητά του, του τζόγου, να διαλύει σπίτια και ζωές. Θα είναι και ο πρώτος ομιλητής ο φίλος μας ο Θανάσης. Εμείς περνάμε σε ένα τραγουδάκι κέρασμα και επιστρέφουμε.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι παρακινήθηκα από αφηγήσεις κατά καιρούς του Θανάση από το Εγάλεο για να βάλω το θέμα του Τζόγου απόψε και ο Θανάσης είναι στη γραμμή. Γεια σου φίλε Θανάση.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά. Εσύ είσαι στο χωριό?
1: Όχι, επέστρεψα.
0: Επέστρεψα.
1: Αλλά θα πάμε πάλι αύριο. Έχουμε κάτω τα κτήματα και χορτάρια, γίνεται χαμός.
0: Ναι, πρέπει να καθαρίσετε δηλαδή.
1: Βέβαια, και φέτος έχει τόσο χορτάρι που δεν μπορεί να φανταστείς. Πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Μας έχουν πνίξει.
0: Ναι.
1: Τι μας κάνεις τώρα, μας τσιγκλάς? Δηλαδή, μου θυμίζεις τώρα τη χαμένη εφηβεία. Δηλαδή. Εγώ τώρα, τι να σου πω, ρε Μάνο, από τον Τζο, δηλαδή.
0: Πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς μπλέχτηκε ένα μικρό παιδί. Ναι.
1: Προσπαθώ να το θυμηθώ και νομίζω ότι μπορεί να γεννήθηκε ένα χαρτοπέφτη. Από τη σβούρα, από τα τσιγκάκια, από εκεί πέρα. Και πήγαινα στο καφενείο στο χωριό 14-15 χρονών να τους έφτιαγα το βράδυ καφέδες εκεί πέρα που παίζανε χαρτοπαίκτες, γιατί δεν με αφήνανε από τότε, για να παίζω και να με αφήνουν να χώνουμε μέσα.
0: Mm.
1: Να θα πούνε τώρα ο κόσμος δεν είχε εγώ γεννήσει αυτό το παιδί, να πούμε. Είχε, με κυνηγάγανε. Αλλά εντάξει. Ξέρεις να ξέρεις συνήθως ότι οι χαρτοπαίκτες είναι έξυπνα. Τώρα το λες εσύ για τον εαυτό σου, ξέρω εγώ. Είναι έξυπνα άτομα. Γιατί ειδικά όταν χαρτοπέζεις πρέπει να συνέχεια στην τσίτα και να δουλεύει το μυαλό σου. Ειδικά σε παιχνίδια, ξέρεις, το εδώ παίζαμε την τράπουλα να παίζεις πόκα. Πρέπει να κάνεις συνδυασμούς στο δευτερόλεπτο. Τι συνδυασμό, τι χαρτί θα παίζει, τι θα κάνει, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, πώς μπλέχτηκα. Εκεί πέρα στο χωριό, ρε Μάνο, ποιος ήταν να σου δώσει βάρνα και ρίτσο και καβάφι τότε την εποχή της Χούντας?
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο ωραίο και ήθελε σαν νέος άνθρωπος, είχε την μπάλα. Τίποτα άλλο δεν είχε. Εν τω μεταξύ έβλεπες και έβλεψε το χαρτί σε, πώς το λένε, σε ενθουσίαζε. Έβλεπες και που παίζανε πολύ τότε. Στα καφενεία παίζανε σε όλο το χωριό. Και μετά μέναμε με πάθος. Δηλαδή εγκλωβίστηκα μια δεκαετία μερανύχτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά έπαιζα τρία μερόνυχτα.
0: Παναγία.
1: Δηλαδή κοιμόμουν στο σαλόνι σε μια λέσχη, εδώ στην Αθήνα όταν είχαν έρθει, όταν είχα έρθει για το πανεπιστήμιο. Τώρα άκου να δεις τώρα πανεπιστήμιο και χαρτοπαιξία. Πώς συνδυαζούσαν αυτά τα πράγματα, είτε βρέστοση. Πάντως μπορεί να έπαιζα όλη τη νύχτα και το πρωί να πήγαινα στη σχολή.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά έπαιζα, είχαμε έδρα, εσύ θα ξέρεις αυτά εκεί πέρα, γειτονιά σου, Δροσοπούλου και Φωκίωνος. Στο υπόγειο απάνω ήταν ο Παϊζάνο με τη Μαϊμού.
0: Α, μπράβο, ναι. Το καφενείο τι ήταν.
1: Καφενείο με πιτσαρία.
0: Πιτσαρία, ναι.
1: Από κάτω το υπόγειο ήταν η έδρα μας εκεί πέρα που ήταν το στέκι. Ναι, εκεί. Εκεί μέσα ήταν η Κυψέλη, όλα τα αυτά, όλα και η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής. Είχαμε και μία και στη γειτονιά σου και στον Άγιο Σώστη πίσω που ακριβώς πίσω εκεί η λέσχη της Φέδρας τη λέγανε εκεί τότε. Και εκεί είχα πλέξει, είχα εγκλωβιστεί. Τι να σου πω, δηλαδή μιλάμε για πάθος, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή δεν κοίταγες τίποτε, κοίταγε πώς θα παίξεις. Δηλαδή και την καλύτερη κοπέλα να ήταν και θεάνα της ραντεβού, δεν υπήρχε δίλημα, θα πήγες να παίξεις. Και είχε τύχει αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή, τι να σου πω, ας πούμε.
0: Η απόλυτη προτεραιότητα.
1: Η απόλυτη στην κυριολεξία, η απόλυτη. Και βέβαια πάντα χαμένος, δεν υπάρχει θέμα, γιατί εγώ ήμουν, ας πούμε, λέγανε όταν μπουμπούκιαζα, έπαιζα συνέχεια, δεν σταμάταγα. Με έχουν να τελειώσει το παιχνίδι. Όταν
0: τι θα πει μπουμπούκιαζα?
1: Ότι παθιαζόσουν, ας πούμε.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι. Και καθώς δεν έχω να τελειώσει το παιχνίδι, οπότε ήταν κάτι άλλο πιο ξύπνη, γιατί υπάρχουν κάτι πιο ψύχρεμοι, οι οποίοι παίζουν 2-3 ώρες, 4 σε χαρτοπαιξία, λέμε τώρα και μετά φεύγει. Ήσυχο, εγώ δεν έφευγα ποτέ, δεν έχω να τελειώσει το παιχνίδι. Και ξέρεις, τελειώνει το παιχνίδι όταν σου πάρουν όλα τα λεφτά.
0: Μου έλεγε ένας διακεκριμένος τραγουδιστής, ο οποίος είχε σε μια συνέντευξη, ο οποίος είχε μπλέξει με τον Τζόγο άσχημα. Οι λέσχες ήταν στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου υπήρχαν και πάρα πολλά έρημα οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε λοιπόν και έβρισκε καβάτζες στα οικόπεδα και έκρυβε κάτω από τις πέτρες λεφτά, ώστε αν του τελειώσουνε, του τα φάνε δηλαδή, να μην δανειστεί με επιτόκιο 10-15% όπως είναι, έφευγε, ναι. Πήγαινε στην καβάτζα, έπαιρνε λεφτά, ξαναγύριζε.
1: Μάλιστα.
0: Το φαντάζεσαι?
1: Βέβαια, τι διασκέφτασαι εκεί πέρα, δεν είχε για Βουλιαγμένη, δεν είχα ακούσει. Είχα ακούσει, σου λέει, είμαστε πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας.
0: Όχι, εμένα μου είπε Βουλιαγμένη.
1: Βουλιαγμένη δεν είχε πέσει. Εγώ τώρα σου μιλάω, Μάνο, εγώ σταμάτησα το 84. Τώρα μιλάμε, στην ευρωεκλογιά του 84, ήμουν τότε στην Κάλπη και μέσα στην Επιτροπή και εγώ έπαιζα μέχρι το πρωί. Βέβαια, ήταν η μόνη φορά, δύο φορές είχα κερδίσει. Τότε τις είχα πάρει 800.000, τώρα μιλάμε για λεφτά.
0: Ναι.
1: Σε ένα χωριό και είχα να πάρει τις επιδοτήσεις από το Λάδι και τους είχα πάρει τότε 37.000 εκέρματα. Και πέρασα το στρατιωτικό μια χαρά, ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μόνο που είχα κερδίσει. Τα υπόλοιπα μετά τι να σου
0: και,
1: πω.
0: Και οι 800.000 τι γίνανε.
1: Στρατό, 21 δεν πήρα από άλλον στρατό. Ποιος να μου στείλει στρατόμενα.
0: Ναι, α.
1: Ναι, ήμουν αρχηγός στρατό και με τα αεροπλάνο κυκλοφόρηγα Θεσσαλονίκη μέσα ήμουνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οδηγός, η φορτηγατής που ήμουν εκεί στο. Βέβαια. Και δεν φτάσανε κιόλας. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή, μάλλον. Δηλαδή που το έχω ζήσει και δυστυχώς έχει, δηλαδή όσο, με τα χρόνια βλέπω ότι τόσο πιο πολύ μπαίνουμε μέσα. Και ξέρεις, σε χώρες που υπάρχει ύφεση αυξάνονται τυχερά παιχνίδια.
0: Ναι, πάντα. Εννοείται.
1: Και είναι τι να σου πω, δηλαδή, τώρα κοίταγα κάτι στατιστικές, παίζονται 44 εκατομμύρια την ημέρα στο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις
0: γιατί. Τα ηλεκτρονικά καζίνο εννοείς.
1: Αυτά είναι χειρότερα. Μόνο ηλεκτρονικά υπάρχουν τώρα, γιατί τώρα εμείς δεν είχαμε τότε ηλεκτρονικά.
0: Όχι, τότε, καλά.
1: Τότε τουλάχιστον υπήρχε και μια διασκέδαση, ρε Μάνο, ξέρεις, 5-6 ώρες ας πούμε. Βέβαια, καλά μπούρες, ξέρω εγώ. Τώρα είναι, μπαίνεις εκεί στα φρουτάκια, όπως τα λένε, εγώ δεν είχα καμία ιδέα, καμία σχέση. Ούτε και στα σύγχρονα τα καζίνο. Στην Πάρνη είχα πάει δύο φορές. Δεν είχα. Μετά δεν έχω ξαναπεί. Δηλαδή, πως δεν έχω, δεν θέλω ούτε τάβλη, δεν διαθέτω ούτε 5 λεπτά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Από το χρόνο μου. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει χειρότερη καταστροφή για μένα, χειρότερο πάθος. Δηλαδή, να σου δώσω καταλάβει τώρα, ξέρω εγώ, ή μια κόρη μου, ας μου πει φέρει ένα αγόρι, ξέρω εγώ, και μάθω ότι είναι χαρτοπαίχτης, τι να σου μπορεί να κάνω, ό,τι άλλο να είναι. Μπορεί να μου πει ρε πατέρα, θα παντρευτώ ένα σκύλι, έτσι μου αρέσει. Θα είμαι χειρότερος από, δηλαδή, από τον ένα χαρτοπαίχτης. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη καταστροφή.
0: Πώς σου ήρθε η ιδέα ότι αυτή η καταρακύλα πρέπει να σταματήσει?
1: Η ιδέα, μεγάλο μέρος έπαιξε στο βιβλίο, γιατί σου είπα, εγώ δεν, κατά περίεργο τρόπο δεν άφηνα το βιβλίο. Τι περίεργο πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί να χαρτόπιζα με ένα, αλλά στο σχολείο πήγαινα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δεν παίρνει από το μυαλό μου ότι δεν θα πάρω το πτυχίο. Το οποίο ούτε το χρησιμοποίησα πουθενά. Το πήρα και το κορνίζα, αφού μου λέει μια μέρα η κόρη μου, ας πούμε, η μεσαία αυτή πιλότος, μου λέει, είσαι σίγουρος ότι έχει πάρει πτυχίο, για να το δω. Δηλαδή. Και θέλω να σου πω, δεν το. Αλλά από το βιβλίο. Με τράβηξε το βιβλίο και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν μπορώ να είμαι έναν άνθρωπο σήμερα την ημέρα, ξέρω εγώ, και το βράδυ να του παίρνω τα λεφτά επειδή το είπε ο Άσος η ντάμα στην Πόκα. Δεν το θεωρούσα. Δηλαδή, πώς να το. Ή να παίζαμε στον πρωτηγό το μεροκάματο με τον οδηγό.
0: Ναι.
1: Μονομαχία. Ναι, δηλαδή, τι να σου πω. Δεν υπάρχει. Δεν είπε. Και ξέρεις, στο μεταξύ τότε. Ίσως να συνέχεια στην παραβατικότητα. Αυτό ήταν αυτόφορα δίκημα τότε.
0: Ναι, απαγορευόταν. Άσε που υπήρχαν και σπίτια που κάποιοι τα δίνανε και παίρνανε την κανιότα που λέγανε.
1: Βέβαια, και σε σπίτια πηγαίναμε, σε πολλά εμείς.
0: Ναι.
1: Σε σπίτια, αλλά πιο πολύ ήταν τα εντευκτήρια, αυτές οι λέσχες που τα λέγανε εντευκτήρια, δηλαδή τα είχαν εκεί πέρα. Και πήγε, σου λέει, ο Δροσοπούλου, πιο πάνω και στη Σύρου. Σύρου ήταν μπαρμπουτιέρα εκεί που σκοτώθηκε και ο Σαλονικιός που έχει βγει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πλατεία Αττικής, όλα και Ψήνο Μόνια και όλα τα ραφτάδικα ήταν λέσχες, παίζαν.
0: Τα ραφτάδικα.
1: Οι ραφτάδες, ναι, τα ραφτάδικα ήταν λέσχες. Όλα τα γραφεία εκεί πέρα. Και ξέρεις, πιο πολλοί ιδιοκτήτες ήταν αυτοί, αστυνομικοί και παλιοί χείτες και ταγματασφαλίτες.
0: Αυτοί που είχαν τις λέσχες.
1: Τις λέσχες, ναι. Και πίσω από εκεί κρύβεται αστυνομικοί και τέτοια, είναι, μιλάμε για τέτοια. Τι να σου πω, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Θυμάσαι όταν πρώτο έσκασε η είδηση ότι θα ξεφυτρώσουν ηλεκτρονικά καζίνο, τι μάχες γινόντουσαν στην τηλεόραση μεταξύ των ανθρώπων που διαφωνούσαν και βγαίνουν στα πάνελ, πολιτικοί, το ένα τ' άλλο, μία, δύο, τρεις φορές, τάκ, εμφανίστηκαν, τώρα είναι καμιά κοσαριά.
1: Βέβαια, τότε που γίνανε τα καζίνο. Δεν είμαι τη βάση ο Παπατρίου, που ήταν στο Ρίο, ξέρει πόσο κόσμο έχει καταστραφεί εκεί πέρα. Ξέρω εγώ στο Λουτράκι, ξέρω άτομα. Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία σχέση, αλλά ξέρω άτομα έχουν καταστραφεί. Και ξέρω και δεν ξεφεύγει εύκολα, γιατί μετά καταλαβαίνει, μπορεί κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει, αλλά προσπαθεί να μην ρεφάρει. Αλλά δεν ρεφάρει ποτέ.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη θα το κόβει κατευθείαν, σταματά, τέλο. Και άλλα πώς το παίρνεις εύκολα, δεν παίρνεις εύκολα απόφαση. Όπως είναι μια επιχείρηση, όταν έχει και δεν πάει καλά, δεν παίρνεις την απόφαση, την κλείνω τώρα. Σε παρασύρνει, με να φαντάσεις τον τζόγο που είναι χειρότερα.
0: Ναι. Ένας, σε μια συνέντευξη που διάβαζα, ένας καζινάς Αμερικάνος που έχει μια λυσίδα από καζίνο στο Las Vegas, που στην ευχή είναι τα πολλά καζίνο, έλεγε ότι εάν κάθε ένας που μπαίνει εδώ μέσα έβγαινε με ένα σεντ, εμείς τα είχαμε φαλυρίσει προπολού.
1: Στην κυριολεξία. Ναι. Στην κυριολεξία συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος παρουσιάζουν, ξέρεις, το κερδίζει. Δεν κερδίζει κανένας. Είναι κάποιοι όμως, σου λέει εκεί πέρα, οι οποίοι είναι πιο ψύχρεμοι και βγάζανε, ξέρεις. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι χαρτοπαίκτες που είναι πιο ψύχρεμοι.
0: Επίσης έλεγε ότι τα μηχανήματα κλιματισμού δεν είναι μόνο αυτά, παρά βγάζουν και οξυγόνο στον αέρα για να μην κουράζονται οι παίκτες. Επίσης δεν υπάρχουν προσβάσεις στο φως της μέρας. Είναι σκοτεινά, δηλαδή να μην καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, αυτό σου λέγω, δεν ξέρω, ήσουν τρία μερόνυχτα και δεν ήξερα πότε ήταν βράδυ, πότε ήταν μέρα. Δεν ξέρω, κανένα δεν είχε, ήταν τελείως σκοτεινά.
0: Ναι.
1: Και για να σου δώσω καταλάβεις, δηλαδή τώρα πως είναι το 23 ήταν 22 δισεκατομμύρια ο τζίρος. Το 24 πήγε στα 36 στον τζόγο. Δηλαδή μιλάμε για νούμερα, για να έχεις ένα μέτρο σύγκριση, τότε το 23 μόνο για ασφάλεια, για όλων των ειδών της ασφάλειας, ιδιωτικές ασφάλειες, ήταν 2,5 δις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί τώρα παρουσιάζουν κάποιο κοινωνικό πρόσωπο, φτιάχνουν ένα νοσοκομείο, κάτι κάνουν, ξέρετε, ένα. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή, τι να σου πω. Αλλά όπως μου είπες πώς έγινε, το θεωρούσα ότι κάτι ήταν, όχι εντάξει τόσο, αλλά ότι σαν να πάει να παίξει μπάλα, σαν να πας ότι και να χαρτοπαίζεις, ήταν μέσα στη δραστηριότητα. Το παιδί το μικρό πώς μαθαίνει. Πώς το μάθεις, δεν κάνει. Το θεωρούσα ότι ήταν κάτι το φυσιολογικό. Μια φορά που λες, όταν είμαστε πρωτοετής, ας πούμε, περάσαμε τον Οκτώβριο τότε το 79, γραφτήκαμε τη σχολή στο οικονομικό της νομικής που ήμουν εγώ, ξέρεις, και σμίξαμε εκεί με το παρασπουδαστική και αυτά και μια ομάδα εκεί πέρα, ξέρεις, και με τα πολιτικά, να κάνουμε κανένα παρέα, να γνωριστούμε. Κάνα δύο εβδομάδες είχαν περάσει και εγώ χαρτόπαιζα, τότε συνέχεια δεν σταματάγα. Τότε και ένα βράδυ που λες, παίζαμε εσύ θα το ξέρεις και στη γειτονιά, είναι στην Ευελπίδων, είναι και τα Μπριτζολάκια, μια ταβέρνα, ο Θανάσης.
0: Όχι, δεν την ξέρω.
1: Α, είναι και στο Άλστος που είναι τώρα, που είναι το Άλστος που τραγουδάει ο Ισίδωρος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εκεί, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε εμείς να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Πήγαινα εγώ να παίξω και όπως ανέβαινα τις σκάλες εκεί πέρα στο. Ήταν μια αίθουσα 500 τετραγωνικά χωρίς κολόνα στη μέση. Και μέσα παίζανε ζάρια, μπόκα, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και βλέπω δύο ζευγάρια, ό,τι είχαμε γνωριστεί στη σχολή εκεί πέρα. Και του λέω: πού πάτε? Λέει: πάμε εδώ δίπλα, λέει, στην ταβέρνα της Κεραμαρίας. Ήταν μια ταβέρνα και στην Κυψέλη δίπλα. Στην παλιά τα πηγαίνανε φοιτητές. Λέω: λέω να σας κεράσω ένα καφελάκι εδώ απάνω. Τα παιδιά δεν ξέρανε να πούμε τώρα 18 χρόνια παιδιά, τι να έκανε. Όπως ανεβαίνανε που λες στη σκάλα και στον ημιόροφο στις λες και μπαίνανε μέσα και βλέπουν την αίθουσα πάνω που χαρτοπέζανε, το γυρνάνε πίσω και το βάζουν στα πόδια και ακόμα τρέχουνε. Εμένα λέω γιατί τρέχουν, ας πούμε. Δηλαδή θεωρούσα, καταλάβες, ότι πήγαινα να τους κεράσω κάτι φυσιολογικό.
0: Τέλος
1: πάντων, περασμένα, εντάξει, φάγαμε κάποια χρόνια τα οποία, δηλαδή, εντάξει, μπορεί όμως να σου να πέσει και όλα τα χρόνια εκεί, όπως έχουν μείνει και κάποιοι που ακόμα τους και έχουν καταστραφεί. Εγώ το είδα σαν πολύ καλή εμπειρία. Δεν θέλω να έχω καμία αυτή. Και ξέρεις τι έχω πάθει, ρε Μάνο, τώρα δηλαδή, όταν βλέπω, δεν ξέρω κιόλας, έχω χάσει, αλλά δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν μπορώ δηλαδή, τι να σου πω. Σαν να μην έχω μπει καθόλου.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αυτό το συναίσθημα πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, είναι τέτοια η κατάσταση, ρε Μάνο. Εδώ παλιά που ήταν ο ΠΑΠ και έλεγε, ας πούμε, το σλόγγαν, θυμάσαι, ο ΠΑΠ. Στην υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν ο τζόγος στον πολιτισμό, τι να προσφέρει. Και το είχαν σαν σλόγγαν, να πούμε. Αλλά εντάξει, έχουν ρίξει τον κόσμο εκεί πέρα γιατί τον έχουν αποκαυνώσει και εντάξει, κάνουν τη δουλειά τους αυτοί.
0: Ο Άκης Πάνου σε μια συνέντευξη μου είχε πει, είχε ανέβει πάνω εκεί που έμενε,
1: ναι.
0: στο βορρά της Ελλάδας, της πατρίδας,
1: ναι, ναι.
0: Έλεγε ότι του απαγορευόταν είσοδο στο καζίνο της πόλης. Γιατί έχασε ένα βράδυ 6-7 εκατομμύρια δραχμές και πήγε σπίτι του, πήρε το φορτηγό, το τζιπ δηλαδή, ανέβηκε τη σκάλα με το τζιπ, γκρέμισε την πόρτα, μπήκε στο καζίνο με το τζιπ και κατέστρεψε 2-3 από τα τραπέζια της ρουλέτας. Και δεν τον ξαναφήσανε να μπει μέσα.
1: Πού να τον αφήσω, αλλά ξέρεις, τώρα να παίζει μέχρι σε μια ηλικία, ρε Μάνο, ξέρεις, τώρα βλέπω κάτι ανθρώπους, μάλλον είχα τότε που ήταν και λέει είναι δυνατόν 40-50 χρονών αυτή, τι να περιμένει. Εντάξει, πιο πολύ ξέρω εγώ τώρα, είναι γνωστό η Μπέλου, ας πούμε, που έπαιζε. Αλλά η Μπέλου είχε μια προσωπική ζωή, ξέρει, περίεργη κάπως.
0: Yeah.
1: Τώρα ο Κατράκης, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει εθισμό με τον τζόγο τώρα, τι.
0: Ο Κατράκης είχε εθισμό με τις υποδρομίες.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Όχι με τον τζόγο ακριβώς. Δηλαδή δεν έπαιζε χαρτιά. Το ξέρω γιατί δούλευα στο γραφείο του υπάλληλου όταν ήμουνα 18 χρονών στη σχολή.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι, τον είχα ακολουθήσει στην περιοδία, δούλευα στα σκηνικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και με το που κατεβαίνουμε στις πέτσες, όπου έχει άμαξες και άλογα,
1: ναι,
0: πήγε σε ένα άλογο ωραίο έτσι πανύψηλο και τα λοιπά, και του έκανε κεφαλοκλείδωμα, το αγκάλιασε. Και το άλογο σαν να ήξερε, δεν συμπεριφέρθηκε απότομα, του μύριζε το λαιμό και τέτοια. Είχε πολύ μεγάλο καημό με τα άλογα.
1: Και ο υπόδρομος είναι, γιατί δεν είναι τζόγος και άρρωστο τζόγος.
0: Είναι, βέβαια.
1: Είναι, δηλαδή, εμείς είχαμε και μια λέσχη εκεί πέρα στο καφενείο, εκεί που λες, λέγεις, λουκουμάδες κλειστάκι.
0: Οι καλύτεροι λουκουμάδες της Οικουμένης, ναι.
1: Οι καλύτεροι, μέσα στη Στοά όμως, αυτή ήταν στη Σοκράτους.
0: Ναι, ναι.
1: Σοκράτους 59, στη Στοά, στο βάθος.
0: Όχι, πρώτα, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί και πηγαίναμε εκεί, γιατί κριτικός ο πατέρας μου τον ήξερε, τον κλειστάκι. Ήταν στην Αγίου Κωνσταντίνου, μετά πήγε στην Σοκράτους.
1: Και άλλο στο σωτήριο της Καθημερινής, στη γωνία που είχε τη
0: σχολή. Ναι, παιδί, ναι, αυτό λέω. Αργότερα πήγε εκεί.
1: Ναι, εκεί στο καφενείο, εκεί δούλευα εγώ και ήταν και κάτω παίζαμε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Και ήταν ένα τύπο, δύο ήταν, ο οποίο Ρωμάνο πήγαινε, α πούμε, τα πόδια στον υπόδρομο. Με τα πόδια. Και μάλλον πήγαινε, τα είχαν και γύρναγε με τα πόδια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όποτε είχε Τετάρτη, Σάββατο και ποτέ είχε υποδρομία. Δηλαδή μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις. Τέλος πάντων, δηλαδή, τι να σου πω, για μένα δεν υπάρχει χειρότερο πάθος. Όλα τα πάθη βέβαια είναι αυτό, αλλά αυτό δεν υπάρχει, επειδή το έχω βιώσει, το έχω δηλαδή, έχει μπει στο πετσί μου και...
0: Ξέρεις ότι διεθνώς υπάρχουν προγράμματα απεξάρτησης, δηλαδή ανώνυμοι τζογαδόροι, έτσι λέγεται εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Είναι δύσκολο, είναι να το πάρεις αυτό, ότι εντάξει, ότι έχω ξεκινά από το μηδέν, όπως αυτό, αν το πάρεις απόφαση, όλα ακόμα, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο.
0: Αλλά θέλω να πω ότι έρχεται κάποια στιγμή μία μέρα, δηλαδή πόσο καιρό παίζεις για να σου γίνει εξάρτηση.
1: Πόσο καιρό παίζω.
0: Ναι, πόσο καιρό πρέπει να παίξεις για να σου γίνει εξάρτηση.
1: Δεν το ξέρεις, εγώ θυμήθηκα, δηλαδή τι να σου πω, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησα. Αλλά εγώ έπαιζα συνέχεια, όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα. Έπαιζα στο χωριό. Στο χωριό ήμουν στο αποκορύφωμα. Εδώ στην Αθήνα ήμουν Αθήνα. Δεν υπήρχε δηλαδή λέσχη. Πού να σου πω δηλαδή. Ποια περιοχή. Δεν θυμάμαι. Έπαιζα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα που να, θα πεις τώρα που έβρισε τα λεφτά. Έτσι, ένα παιδί, ξέρω εγώ. Δούλευα σε σκληρές δουλειές. Δούλευα στην αγορά. Στο κοπή. Τώρα βγάζαμε λεφτά καλά.
0: Ναι.
1: Δούλευα τρία χρόνια σε ένα σεζόνα. Μέσα ένα πυρηνελαιουργείο. Αυτό που έβγαζε το πυρηνέλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τότε, ας πούμε, το μεροκάμα το έχει 320 δραχμές και εμείς παίρναμε 12 ώρες, είχαμε και νυχτερινά, παίρναμε 1200. Και ό,τι βγάζαμε τα χάναμε, δεν υπήρχε.
0: Το πυρηνέλαιο είναι λάδι που βγαίνει από το κουκούτσι της ελιάς.
1: Από όλα τα υπολείμματα του, το λιοκόκι που λένε, και από τα φύλλα και από όλα.
0: Α, ναι. Αλλά στα καντήλια έχω ακούσει το βάζουν.
1: Όχι, όχι, το κάνουν, κλείνεται με επεξεργασία και το κάνουν, δεν είναι άσχημο. Απλώς να σου πω δηλαδή σε γρήγορα πώς γίνεται, όταν το παίρνει αυτό το πράγμα, ό,τι μένει από το λιτρουβιό, το λιτρουβιό, ας πούμε, ελαιοτριβείο,
0: ναι,
1: πάει στο πυρηνελαιουργείο, έτσι το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται, περνάει μια διαδικασία, φεύγουν σε 160 βαθμούς, περνάει σε ένα καζάνι μεγάλο, ναι, τέλος πάντων, πώς το λένε, δεν θυμάμαι, και φεύγουν όλοι οι δραχμοί. Το νερό εξατμίζεται στα 100, ότι είναι μέχρι στα 160 βαθμούς. Το λάδι εξατμίζεται παραπάνω, στα 220.
0: Ναι.
1: Και μένει το λάδι. Μετά το βάζουν σε μεγάλα τεράστια καζάνια εκεί που δούλευα εγώ. Μεγάλα καζάνια, έπαιρνε 20 τόνους μέσα.
0: Ναι.
1: Και γίνεται πλήση με κυροζίνη. Δηλαδή φαντάσου γίνεται όπως πέφτει μια λαδιά στο παντελόνι, δεν βάζουμε βενζίνη. Που εντοπίζει το λάδι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται. Έπεφτε κυροζίνη και καθάριζε, έπαιρνε ό,τι είχε μέσα. Ό,τι είχε μείνει από τότε.
0: Και αυτό δεν είχε επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή, ας πούμε.
1: Είναι πιο πολύ χρησιμοποιείται για...
0: Γινόταν ένα αεροπλάνο, δηλαδή. Κυροζίνη.
1: Σαπούνια και τέτοια, αλλά και με αυτά το χρησιμοποιούσαν με επεξεργασίες και σαν το τρώγανε.
0: Ναι.
1: Ξηρατήριο, τώρα το θυμήθηκα. Ξηρατήριο μεγάλο, ας πούμε, και γινόταν η... Και δούλευα εκεί πέρα και έβγαζα λεφτά. Δηλαδή, όταν ήρθα πρώτο ήρθα εδώ πέρα να πάω για φροντιστήριο, από το χωριό ήρθα, Πήγα στο φροντιστήριο εκεί πέρα, πρώτη, δεύτερη μέρα, και ήταν 10 παιδιά εκεί πέρα και ψάχναν ένα σε ένα πενηνταράκι, ένα οικοί, ήταν 20 και 10 τότε, να πληρώσω τον καφέ ελληνικό στη φραπέ. Και δώσ' μου ένα, δώσ' μου άλλο, ξέρω εγώ, φυσιολογικό τα παιδιά, του έδινε ο πατέρα του. Και εγώ είχα στην τσέπη τότε 50.000. Καταλαβαίνει τώρα, δηλαδή. Και κάθόμαστε εκεί πέρα, ήταν 11 παιδιά, λέω, κράτησε τα για όλα τα παιδιά. Θα λέγανε αυτοί, τι είναι σε κοπιστή, ποιο είναι αυτό. Και πού να ξέρανε τον πατέρα του. Είχε τα πρόβατα κάτω. Τέλος πάντων, όλα καλά, αλλά σου λέω, δεν υπάρχει για μένα χειρότερο, Μάνο.
0: Αλλά βλέπω... από την ημέρα που είπες τέρμα η βλακία αυτή, δεν το ξανά έκανες ποτέ.
1: Κοίταξε, τέρμα, πήγα στο στρατό μετά, έπαιξε εκείνη μια πρωτοχρονιά που παίζουν συνήθως, πήρα 15 χιλιάρικα, πήρα ένα μπουζούκι. Εντάξει, δεν το συνέχισα και νομίζω άλλη μία φορά. Α, όταν με πήγε η γυναίκα μου στο χωριό να με παρουσιάσει εκεί πέρα και εγώ πήγα στο καφενείο χαρτοπαίχτης εκεί πέρα. Και ότι είχα πάρει τότε 40.000 και έλεγε ο αδελφός της, μπράβο, μπράβο, της λέγε, εγκρίνω. Τέλος πάντων, αυτός ο ξαδελφός έχει καταστραφεί από τον τζόκο, να σου δώσω, κατάλαβε. Έχω 70 χρονών τώρα, με εταιρείες μεγάλες, με αυτοκίνητα, με τέτοια. Τέλος πάντων, να σου λέω, όταν βλέπω, εγώ βλέπω ρε σημάνα αυτά τα πρακτορία, κάθε 100 μέτρα και πρακτορείο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Όπως παλιά ήταν κάθε 100 μέτρα ένα περίπτερο.
1: Ναι, ένα περίπτερο, τουλάχιστον το περίπτερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω είναι ένα δρόμο εδώ στο Εγάλεο, στη Δημοκρατία. Είναι 7 στις 7, 7 σε, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που καταλαβαίνει τι γίνεται. Πάει κόσμο και για να μένει αυτά ανοιχτά και να.
0: Δεν θα πάει κόσμο.
1: Τίποτα, μάλλον δεν υπάρχει μεγάλη. Δηλαδή, τώρα έχει α πούμε 1000 ευρώ και κάνει κουμάντα να πληρώσει το ρεύμα. Φαντάσου να έχει 1000, πα πέρα και δεν μένει φράγκο. Ναι. Τι θα κάνει μετά. Εδώ τα έχει την τσέπη και κάνει
0: προσπάθεια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν. Εξαιτίας...
1: αυτοκτονούν, εκλέβουν, δεν είδε στο λαπί τι λέμε. Ο άλλο στη Θεσσαλονίκη, στην αστυνομία, δεν είχε καταχάσει 500.000. Mm. Ο άλλο σκότωσε στην οροφίλα, στην Αλεξανδρούπολη, τον συνάδελφό του, να τον κλέψει. Φεύγει μετά, είσαι πασαλού. Δεν υπάρχει επιστροφή. Αν δεν το πάρεις απόφαση ότι τέρμα τη ξεκινά από την αρχή, τέλος, δεν είπα, είσαι τελειωμένος. Εγώ βέβαια δεν είχα υποχρεώσεις. Τότε, εντάξει, μετά το κόψα συνειδητά. Συνειδητά, δηλαδή, σου είπα πως το. Δεν δεχόμουν να παίρνω του φίλου μου. Ενώ αυτοί είναι ακόμα, ξέρεις, παίζουν την ημέρα μαζί το βράδυ, παίρνει ένα τα λεφτά, τα είναι, έτσι το θεωρούν δεδομένο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τώρα έχουν μειωθεί στα καφενεία και στις λέσεις, τα παίρνουν όλα ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει, τα παίρνει όλα το κράτος. Βέβαια θα μου πεις τώρα, ας πούμε, πληρώνει το κράτος, λέει, πέρσι πήρε ένα δις τζίρο, λέει, φόρο. Σιγά τώρα, άμα καταστρέψουν άλλα, του πάρεις το φόρο. Ή έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι να χρηματοδοτήσει, τώρα θα αυξήσουμε, λέει, το φόρο στα τυχερά παιχνίδια. Mm. Κατάλαβες τώρα. Ξύσε να καταστρέφει τον κόσμο και θα χρηματοδοτήσει κάτι άλλο με το.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτά για τον τζόγο, εντάξει, η καλή δηλαδή, απλώς έμεινα, δεν αξίζει να περάσει να καρφάς. Δηλαδή, σου λέω εγώ, εκεί που πηγαίνανε τα παιδιά στην ηλικία να πάνε ένα θέατρο, να πάνε ένα κινηματογράφο, εγώ πηγαίνα πολλές στιλές. Είναι δηλαδή, φοιτητής τώρα εκεί πέρα, μια φορά είχα πάει σε ένα πάρτι, δεν είχα πάει, ας πούμε, μια φορά, δεν είχα. Ήμουν αλλού, ήμουν σε άλλη. Πηγαίνα πολλές στιλές. Είναι δηλαδή, φοιτητής τώρα εκεί πέρα, μια φορά είχα πάει σε ένα πάρτι, δεν είχα πάει, ας πούμε, μια φορά, δεν είχα. Ήμουν αλλού, ήμουν

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: ξέρετε ότι μερικές φορές στη διάρκεια της εκπομπής δύο φίλοι, δύο ακροατές θέλουν να συνομιλήσουν μεταξύ τους και έχουμε τώρα το Γιάννη από την Ιρλανδία στη μία γραμμή και τον Νίκο από το Πολύγωνο στην άλλη. Γιάννη από την Ιρλανδία, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα, τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά. Νικόλα, είσαι στη γραμμή.
2: Είμαι στη γραμμή, ναι, ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από μένα. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχετε διαλέξει εσείς ή θα πούμε για τον τζόγο.
2: Βασικά θέλουμε να έχουμε συνεννοηθεί να πούμε για το χθεσινό και θα πούμε και κάτι λίγα για τον τζόγο.
0: Ωραία, να πούμε για το χθεσινό λοιπόν.
1: Ωραία, Νίκο, ξεκίνα.
2: Οκ, οκ.

0: Λοιπόν, το ερώτημα αυτό, το χθεσινό με τους στόχους και τα λοιπά, πιστεύω ότι...
1: Που λέγαμε γιατί μερικοί άνθρωποι τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά με τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι τα κάνουν πάντα μπάχαλο.
0: Ναι,
1: και αν αυτό είναι θέμα τύχης, ας πούμε, ή παίζουν ρόλο άλλα πράγματα.
0: Θεωρώ ότι παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, σίγουρα. Η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ αυτό που λέω είναι την τύχη... Η τύχη δεν μας έρχεται από μόνη της εξ ουρανού. Την τύχη τη φτιάχνουμε εμείς, με τις γνώσεις που έχουμε και με κάποια συμβάντα που τυχαίνουν στη ζωή μας και τα αρπάζουμε από τα αυτιά που λέμε. Και τώρα αυτοί που αποτυγχάνουν, πιστεύω στο να πετύχεις κάποιο ένα στόχο είναι να μην είσαι αναβλητικός. Δηλαδή πιστεύω η αναβλητικότητα σε πάει πίσω. Γιατί μπορείς να έχεις πει στον εαυτό σου θέλω να κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία πράγματα και κάτι μετά να σε πιάνει μια αναβλητικότητα και να μην τα καταφέρνεις. Αυτό πιστεύω πιο πολύ. Οι γνώσεις σίγουρα βοηθάνε σε κάποιους στόχους που θέλεις να θέσεις. Δηλαδή να πεις ότι θέλω να περάσω σε μια σχολή στην ιατρική, ξέρω εγώ, που παλιά είχε πολλά μόρια και θα κάνω ένα, δύο, τρία πράγματα και θα τα καταφέρω.
2: Εγώ από την πλευρά μου να προσθέσω.
0: Ναι, φυσικά, συμπληρώνεις.
2: Σε αυτό που ο Νίκος έχει πολύ δίκιο για την τύχη, υπάρχει ένα μικρό μερίδιο τύχης σε αυτή τη ζωή, αλλά για να το εκμεταλλευτείς πρέπει να είσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και με τα σωστά προσόντα. Δηλαδή, οπότε οι πιθανότητες της τύχης μειώνονται πολύ. Για να πετύχει τώρα μάνο κάποιος, εγώ νομίζω χρειάζεται και λίγο ταλέντο, εντάξει. Είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια, τότε έκανα το διδακτορικό μου στην Αγγλία, μιλάμε στα μέσα του 90. Νομίζω τον έχει συνεργαστεί μαζί του με τον Θανάση τον Λαλά.
1: Ναι.
2: Καλά θυμάμαι.
1: Πολύ καλά.
2: Τότε έβαλε, εγώ τότε ήμουν συνδρομητή στο Βήμα της Κυριακής.
1: Ναι.
2: Και μου ερχόταν εκεί στο Λίτζ που ήμουν την Τρίτο πρωί, έφτανε δηλαδή δύο μέρες μετά, έφτανε το Βήμα. Και τότε... σε κάποια κεντρική επιφυλίδα, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, είχε πάντα μια συνέντευξη ο Λάλας κάποιου ανθρώπου.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, κάθε Κυριακή.
1: Κάθε Κυριακή. Και, ναι. Και μεγάλη.
2: Και μεγάλη, και μεγάλη, ναι. Και μεγάλη. Και τότε λοιπόν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Όσιμ. Εντάξει. Ναι. Και αυτή η φράση του Όσιμ μου έχει μείνει. Και που τον ρώτησε λοιπόν ο Λάλας, του λέει, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και λέει, Όσιμ, χρειάζεται λίγο ταλέντο στην αρχή, αλλά μετά το μυστικό της επιτυχίας είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Για να πετύχουμε λοιπόν σε κάτι, εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο καλοί, να έχουμε και κάποιο MVP.
1: Εννοείται.
2: Δεν θα το έλεγα ταλέντο, κλίση ή να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πιο πολύ θα έλεγα. Αλλά μετά θέλει ατελείωτη δουλειά, ατελείωτη προπόνηση, αφοσίωση και όλα, πειθαρχία κτλ. Εκεί νομίζω... πετυχαίνουν, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τι έχει καταφέρει αυτός, σιγά τι έχει καταφέρει αυτός. Έχει αξιοποιήσει αυτά που ξέρει, έχει δουλέψει με μεράκι, με μόχθο, με επιμονή και εντάξει. Η ζωή κάποια στιγμή θα στα φέρει τα καλά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο τζόγος η ζωή που λέτε απόψε. Η ζωή, η επιτυχία είναι το αντίθετο του τζόγου θα έλεγα. Δηλαδή, τι κάνει τζογάρι, δηλαδή περιμένεις να σου κάτσει μία στα ένα εκατομμύριο, εντάξει, σιγά. Για τα υπόλοιπα 999.999 δεν μπορεί να είναι τύχη, εντάξει, δηλαδή ο τζόγος είναι, εντάξει, λέει θα κάτσω, δηλαδή ένα τεμπέλι, ας πούμε, εντάξει, πάει και τζογάρι, εντάξει, τι πάει να κάνει τώρα. Να βγάλει λεφτά το τίποτα. Αν το αναποδηγυρίσουμε λοιπόν αυτό... από την άλλη πλευρά βρίσκεται ένας που δεν τζογάρει καθόλου.
1: Ναι.
2: Μα καθόλου. Ή μπορεί να τζογάρει για ένα μήνα στη ζωή του και να κατάλαβε τι κενό και επικίνδυνο είναι αυτό. Αυτά για την επιτυχία από μένα.
1: Μάλιστα.
2: Νίκο.
0: Θα συμπληρώσω κι εγώ πως αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς και γενικά δεν είσαι και ευχαριστημένος με τη ζωή σου και γενικά σε πάει πίσω όλο αυτό. Πρέπει να πω αυτό. Και στο ελληνικό σχολείο είναι λίγο δύσκολο αυτό, παπαγαλία κτλ. Καθώς ξεκινάνε και αύριο οι πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: ένα σύστημα που είναι εντελώς λάθος για μένα.
2: Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα πάσχει, γιατί εντάξει, εγώ όπως θα έφερε η ζωή μου να έχω περάσει και από το εκπαιδευτικό σύστημα ως μαθητής, μετά από το εκπαιδευτικό σύστημα στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής και μετά πέρασα από την αντίπερα όχθη, ναι, σωστά, και άρχισα να διδάσκω τους φοιτητές. Δηλαδή έχω δει τα πράγματα και από την έξω και από τη μέσα πλευρά. Αυτό που είναι πάρα πολύ λυπηρό στην Ελλάδα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και εκεί σκοτώνει σε κάθε ταλέντο είναι ότι δεν είναι παπαγαλία μόνο, είναι και η άπειρη ύλη. Επειδή τώρα τα παιδιά μου εδώ μπήκαν στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα περνώντας από το Ιρλανδικό γυμνάσιο και λύκειο, δηλαδή βλέπω τις διαφορές και είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή εδώ τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο λίγη ύλη, μαθαίνουν όμως και πολύ πιο εφαρμοσμένα πράγματα. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, την ύλη, ας πούμε, της φυσικής, της βιολογίας ή της χημίας στην Ελλάδα, είναι η άπειρη ύλη. Εδώ αυτά τα πράγματα τα μαθαίνουν στο πρώτο έτος του πανεπιστήμιο. Μη σου πω και στις αρχές του Δευτέρου. Οπότε υπάρχει τόσο μεγάλη ύλη, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση, που θα σου πω τώρα και μια προσωπική ιστορία από τον Μιχάλη μου, τον γιο, τον Αθάνιελ. Όταν, τέλος πάντων, ήρθαμε εδώ, είχε κρατήσει μια επαφή με τους φίλους στην Ελλάδα και τα λοιπά και πάμε λοιπόν πρέπει να ήταν το πρώτο ή το δεύτερο καλοκαίρι που πηγαίσαμε Ελλάδα και τους είδαμε και δυο συμμαθητές του ήταν να δώσουν πανελλήνιες στο εκεί τέλος Μαΐου αρχές Ιούνιου και το Φλεβάρι, δηλαδή τρεις μήνες πριν τις εξετάσεις, είπανε δεν μπορώ άλλα αυτή την πίεση και σταματήσαν να διαβάζουν και οι δύο, ναι. Εντάξει, το Φλεβάρι. Σκέψτε δηλαδή τι πίεση περνάνε τα παιδιά που κάποια έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια, τρίτη γυμνασίου ξεκινάνε πλέον, ίσως και πιο μικρά. Αλλά άμα το δεις και από άποψη δουλειάς, okay, ο καθένας πηγαίνει στη δουλειά του 8, 9, άντε το πολύ 10 ώρες. Αυτά τα παιδιά ξυπνάνε στις 7, 7.30, είναι στο σχολείο μέχρι τις 2, 2.30 και μετά πάνε στο φροντιστήριο κάθε μέρα για ένα τρίωρο τουλάχιστον. Δηλαδή είναι, και μετά τους περιμένουμε, αναμένουμε και να διαβάσουν από πάνω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και λόγω πίεσης νομίζω μετά γίνονται και πώς να το πω, αντίδραση. Αλλά δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Αντιδρούν μετά και λένε όχι, δεν μπορώ άλλο τέτοιο. Και τι να κάνω. Ωραία, και να πάρω ένα πτυχίο. Και το πτυχίο αυτό τι δουλειά θα μου δώσει.
1: Μα δεν είδες αυτά τα δύο πλασματάκια που πήδηξαν από την ταράτσα, τα κορίτσια, ναι. Είχαν αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο έλεγαν δεν θα τα πάμε καλά στις εξετάσεις, δεν θα έχουμε μια δουλειά που θα μας δίνει χρήματα για να ζήσουμε κανονικά, αυτός ο κόσμος δεν κάνει για μας.
2: Ναι.
1: Και πήδηξαν από την ταράτσα.
2: Αυτό το συζήταγα μάνο, εντάξει, πριν από μερικά χρόνια, με φίλους και στην Ελλάδα και τα λοιπά και μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε μια φίλη η εξής: το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία μετά τα μνημόνια και τους χαμηλούς μισθούς πλέον είναι ότι έχουμε κόψει τα φτερά στους νέους να κάνουν όνειρα. Δηλαδή αυτό αν το δεις από λίγο μια πιο φιλοσοφική και μια πιο λίγο απόμακρη όσο μπορούμε οπτική ματιά, το να μην έχει ένα νέο κίνητρο και όνειρα στη ζωή του είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Φαντάζομαι δηλαδή, πήγαινε μας εμάς, ας πούμε, εντάξει, εγώ είμαι 56, πήγαινε με πίσω 30-35 χρόνια. Εντάξει, και να μην έχω όνειρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ. Δηλαδή, εγώ με το που το λέω στο πανεπιστήμιο, εντάξει, πήγα και ένα διδακτορικό και αμέσως ήθελα μετά με το που έπιασε την πρώτη δουλειά να κάνω οικογένεια. Η αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Όχι.
2: Γιατί ο νέος λέει, OK, θα βγάλει ένα πτυχίο. Μετά από κόπο και δάκρυα και αίμα και το οποίο θα μεταφραστεί σε μια δουλειά των 800-900 ευρώ. Ναι. Οπότε τώρα γυρνάμε ξανά στην επιτυχία. Η επιτυχία για να πετύχεις κάτι πρέπει να έχεις και κάποιο κίνητρο. Εντάξει. Και αυτό το κίνητρο είτε θα είναι οικονομικό, είτε θα είναι κίνητρο γοήτρου, είτε θα είναι θα κάνω πολύ ωραία αυτό που μου αρέσει και κάτι θα καταφέρω κι εγώ, είτε για την κοινωνία, είτε. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κίνητρο, βγάζεις ένα πολύ μεγάλο παράγοντα εκτός επιτυχίας. Δηλαδή, ο άλλος για να πετύχει, ας πούμε, πάρε μια ομάδα που προγονείται. Έχει ένα στόχο το πρωτάθλημα. Ή πάρε μια μουσική μπάντα. Εντάξει. Έχει στόχο να κάνει μια ωραία συναυλία, να ικανοποιήσει τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κίνητρο. Όταν δεν έχουμε κίνητρο, δεν ξέρω. Πιο πολύ προς την αποτυχία πηγαίνουμε παρά προς την επιτυχία.
1: Σωστό.
0: Ναι, και αυτό που λέω και εγώ. Αυτό ναι. που δεν. Αυτοί ας πούμε δεν πετυχαίνουν τους στόχους, έχουν κάποιες αποτυχίες και δεν τα παρατάνε με την πρώτη ευκολία. Δηλαδή οι αποτυχίες τους πάνε πίσω αντί να τους δυναμώνουν. Ενώ οι επιτυχημένοι, εντάξει, έχεις μια αποτυχία από εκεί. Αυτή την αποτυχία θα μάθω από την αποτυχία μου και θα το κάνω επιτυχία μετά στη συνέχεια.
1: Σωστό.
0: Οπότε πιάνω και τους στόχους που θέλω, που θέτω κατά διαστήματα.
1: Και δεν μου λες, Ιωάννη, στην Ιρλανδία σχετικά με το τζόγο υπάρχουν τόσο πολλές εταιρείες ηλεκτρονικές, ας πούμε?
2: Υπάρχουν και εδώ. Τώρα δεν ξέρω οι Ιρλανδοί πόσο τζογάρουν. Έχω ακούσει και εδώ τραγικές καταστάσεις. Υπάρχουν, ναι, στο διαδίκτυο πολλές. Υπάρχουν εδώ που αρέσουν, κάνουν πολύ με τα άλογα και με τα σκυλιά.
0: Ναι, και έχει υποδρομίες πολλές, ναι.
2: Ναι, έχει υποδρομίες
0: και
2: πολλές.
0: Και κοινομαχίες, νομίζω.
1: Αυτό λέει, με τα σκυλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
2: Όχι μαχίες, δρόμο, ταχύτητα.
1: Α, μάλιστα, που κυριάνε το ομοίωμα ενός
2: λαγού. Και
1: μάλιστα
2: αυτά τα κακόμοιρα, τα σκυλιά, τώρα είναι μια ράτσα που δεν δει τέτοιο, που δεν μου έρχεται στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά μου ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά τα σκυλάκια τα έχουν, ξέρεις, να τρέχουν και να τζογάρουν οι υπόλοιποι και τα λοιπά, και όταν γεράσει αυτό το σκυλί, που να γεράσει για αγώνη σημαίνει να έχει φτάσει τα 4-5, δηλαδή να πάψει να είναι τόσο γρήγορο, τα παρατάνε στον δρόμο. Έτσι, μπαμ.
0: Νεότατη ηλικία για ένα σκύλο, τα 4-5.
2: Ναι, γιατί ο σκύλος, εντάξει, ο σκύλος, ας πούμε λένε η αντιστοιχεία, ξέρεις, ηλικίας του ανθρώπου και σκύλου, ότι ο κάθε χρόνος σκύλου είναι 7 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αλλά ο πρώτος χρόνος είναι διαφορετικά, γιατί στον πρώτο χρόνο ο σκύλος ενηλικιώνεται, έχει δηλαδή μεγαλώσει, μπορεί να κάνει παιδιά κτλ. Αυτό αντίστοιχα στον άνθρωπο γίνεται στα 18 και στα 19 και στα 20. Δηλαδή ο πρώτος χρόνος του σκύλου είναι 20 ανθρώπινα χρόνια. Οπότε μετά τα 2, 3, 4, άντε το πολύ 5 να μπορέσουν αυτά τα σκυλιά να πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Βέβαια εδώ να σας πω ένα κωμικό. Όταν έκλεισε τα 18 ο μικρός μου θέας, ήθελε πολύ να μπει και τα λοιπά ποδοσφαιρικά συστήματα. Γιατί εντάξει, το κατέχει και το άθλημα, ξέρει ποιες ομάδες και τα λοιπά. Τελικά κέρδισε μια φορά 50 ευρώ, έχασε 70, στο πλην 20, μετά από 3 εβδομάδες, έτσι, ήταν στο πλην 20 και λέει, δεν κάνω, εντάξει, βλακίες, δεν κάνω άλλο. Ναι.
0: Εντάξει, και εγώ πιο μικρός έπαιζα, αλλά εντάξει, έτσι για χόμπι, 2-3 ευρώ. Ναι. Αλλά μετά τέλος, εντάξει.
2: Μακαρίτησε η γιαγιά μου, έλεγε πάρε ένα εθνικό λαχείο, Γιαννάκη μου, κάτι να κερδίσεις.
1: Καλά, αυτό το κάναν όλοι κάποτε.
0: Αυτό όλοι.
1: Αλλά ναι, το εθνικό λαχείο ήταν ένα.
2: Ναι,
1: καταλαβες. Ήταν. Και συνήθως παίρνανε το πρωτοχρονιάτικο επίσης.
2: Ναι.
1: Ή το λαχείο των συντακτών που κλήρωνε σπίτια.
2: Ναι. Ήταν το εθνικό, νομίζω είχε αρκετές πιθανότητες από ό,τι θυμάμαι. Κάτι να κερδίσει. Τουλάχιστον να βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει και το λαχείο.
1: Ναι, ο λίγοντας που λένε.
2: Ο λίγοντας, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την επιτυχία. Εντάξει, επιτυχία. Ένα τελευταίο που μου έρχεται είναι και το τι πρότυπα έχει στη ζωή σου, έτσι.
0: Βέβαια. Σημαντικό ρόλο.
2: Ναι, δηλαδή ας πούμε, εγώ εντάξει, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, τη μάνα μου. Και οι γονείς τους και τα λοιπά ήταν άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι του μεροκάματου, εντάξει όχι του μεροκάματου στην οικοδομή, αλλά του μεροκάματου στην κάθε γωνιά που τύχει του καθένα, εντάξει. Η μάνα μου ήταν δασκάλα, ο πατέρας μου ήταν στην κλωσοφαντουργία, αλλά δουλεύανε, αλλά βλέπανε και τους σκόπους τους να αμείβονται. Οπότε έχοντας μεγαλώσει σε αυτό το περιβάλλον, Ας το φέρουμε ως παράδειγμα ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ακούει σκυλάδικα, εντάξει. Και ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ακούει τα τραγούδια του Μάνου, τα δικά σου, ή που ακούει και λίγο Μότσαρτ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει κάποιο δρόμο χωρίς να είναι επιλογή τους. Γιατί έχουν μεγαλώσει με διαφορετικά ακούσματα. Έτσι και ένα παιδί που θα μεγαλώσει και θα γονείς και οι γονείς θα είναι τζογαδόροι, εντάξει.
1: Ναι. Κάπου... θα πάει προς τα εκεί, ναι, βέβαια.
2: Θα πάει προς τα εκεί, ναι. Χωρίς να το θέλει το παιδί και χωρίς να φταίει το παιδί, εντάξει. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα σκεφτόμαστε και γενικά όταν γινόμαστε γονείς, έτσι. Για το πώς θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αν και εγώ λέω, το λέω και συχνά και πυκνά και τα λοιπά, και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι η πιο επαναστατική πράξη που μπορείς να κάνεις αυτή τη ζωή δεν είναι να πας να ανοίξεις μολότοφ ή να κάνεις πορείες, είναι να κάνεις παιδιά και μέσα από τα παιδιά να τους δώσεις ένα κίνητρο να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Ναι. Λίγο. Γιατί πολύ δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Ναι, και μέσα από τα παιδιά μαθαίνεις. Εννοείται.
2: Και μαθαίνεις, ναι. Και μαθαίνεις και μαθαίνουν. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και σχετικά με κάτι που είπε ο Μάνος πριν, μια πολύ γνωστή εταιρεία εδώ στην Ελλάδα κάνει καριέρα και διεθνώς. Μια πολύ γνωστή που ασχολείται στο διαδίκτυο, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Κατάλαβα, με τον τζόγο, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και εγώ για τον τζόγο δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε και για το θέμα που θέλαμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να προτείνω και για μελλοντικά ένα θεματάκι που θεωρώ ότι είναι λίγο αξίζει να συζητήσουμε.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, αφορά την ψυχική υγεία και τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί θεωρείτε ταμπού και αποφεύγουμε να το συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, αλλά και μεταξύ μας? Τι φταίει και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει και να μιλάμε ελεύθερα για ένα θέμα που αφορά όλους μας, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά ως κοινωνία?
1: Μα ξέρεις κάτι, Νικόλα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα άτομα που είχαν αναπηρία τα κρατάγανε κλειδωμένα στα σπίτια οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Κάποτε στο πρώτο ταξίδι που έκανα στην Ολλανδία παρατήρησα εκατοντάδες ανάπηρα παιδιά τα οποία πήγαιναν με αμαξίδιο μοτοσικλέτα, αν έχεις δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, ήταν σε ένα από αυτά τα παιδιά, αυτό μου έκανε εντύπωση, ήταν δίπλα σε ένα υπαίθριο συγκρότημα το οποίο έπαιζε το οπλαντίο πλαντά των Beatles, και παρά το πρόβλημά του τραγούδαγε μαζί τους και αυτοί χαμήλωσαν τις φωνές και αφήσανε το μικρό να... και μετά έβαλε μπρος το μηχανάκι και έφυγε. Και όταν ρώτησα αργότερα κάποιον που ήξερε, μου λέει, εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τα ποδήλατα, πέφτουν από τα ποδήλατα και μένουν ανάπηρα τα πλάσματα ή τα χτυπάνε τα τραμ με τα ποδήλατα, αλλά δεν τα κρύβουμε. Δεν είχα ξαναδεί τόσα πολλά ανάπηρα πλάσματα στο δρόμο, ενώ στην Ελλάδα τώρα τελευταία, και αν τα καταφέρει να περάσει από εκεί που είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, κατάλαβες?
0: Έτσι.
1: Γιατί είμαστε και γάιδαροι μεγάλοι εδώ πέρα.
0: Ειδικά ως οδηγοί, δεν το συζητώ.
1: Μα δεν είναι μόνο ως οδηγοί. Δηλαδή έχω δει πάρα πολλές φορές ανάπηρο άνθρωπο να μην ξέρει τι να κάνει. Από πού να πάει.
0: Και τυφλό έχω δει εγώ.
1: Τι τυφλός, έχει ένα βιντεάκι, το είδα σήμερα στο YouTube, που είναι μια τυφλή κοπέλα η οποία πηγαίνει στην γραμμή αυτή που οδηγεί, που είναι ανάγλυφο, κίτρινο και ανάγλυφο, αν το έχεις δει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και είναι ένας γελίος τύπος που έπρεπε να του έχουν πάρει το αυτοκίνητο και να το έχουν κάνει βίδες, και έχει παρκάρει πάνω εκεί και πήγε και έπεσε η κοπέλα επάνω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Είναι άπικα.
1: Μουλάρια δηλαδή.
0: Εντελώς. Πάντως ένα καλό που έχει γίνει τελευταία και το έχω δει και σε πολλούς δρόμους, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει κι εσύ, είναι που στα φανάρια πλέον έχουν βάλει ένα πομπό από κάτω, ένα που εξέχει. Και μάλιστα αναρωτιόμουν τι είναι αυτό. Και όπως καθόμουν για να ανάψει που έχει γίνει κόκκινο, χτυπάει τσου, κάνει ένα δυνατό ήχο για να τον ακούει.
1: Για να τον ακούει, βέβαια.
0: Ναι. Όπως είναι καλό αυτό.
1: Που είναι, αυτό το πρωτοείδα στη Δανία πριν από 40 χρόνια.
0: Ναι. Τώρα ήρθε εδώ στο 2026.
1: Ναι.
2: Ένα άλλο
1: λίγο
2: θέμα, παιδιά, πάνω σε αυτό που λέτε, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άνθρωποι με Down, σύνδρομο Down. Έρχεσαι στην Ιρλανδία και βλέπεις μια χαρά παιδάκια με down και τα λοιπά, να πηγαίνουν σχολείο, να δουλεύουν και τα λοιπά. Και η απάντηση σε αυτό το μυστήριο που δεν έχουμε παιδιά με down στην Ελλάδα είναι γιατί όταν είναι εγκυμονούσες, οι μέλουσες μαμάδες κάνουν μια ειδική εξέταση down.
1: Ναι.
2: Και αν το παιδάκι έχει down, οι πιο πολλοί το ρίχνουν.
1: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει αυτή η και αυτή η λογική, η λακεδαιμόνια, εντάξει, άμα γεννηθείς down θα σε έχουμε σκοτώσει πριν γεννηθείς. Εντάξει. Ναι, πάντως για την ψυχική, υγεία, μάλλον είναι ακόμα και στην Ιρλανδία που θεωρείται πολύ πιο ανοιχτόμελη και τα λοιπά, αρισμάρς κουδουνάρης τέλος πάντων, είναι μεγάλο ταμπού, εντάξει, είναι μεγάλο ταμπού και το θέμα, εκτός από το ταμπού που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα και τα λοιπά, Είναι και θέμα στην εργοδοσία, έτσι. Δηλαδή, δουλεύεις σε μια εταιρεία μεγάλη και κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιος που είχε, ας πούμε, κατάθλιψη, τον πιάνει κατάθλιψη, εντάξει. Η εταιρεία θα έπρεπε να έχει τους μηχανισμούς και το συγκεκριμένο προσωπικό, παραδείγματος χάρη μια ψυχολόγο και τα λοιπά, στην εταιρεία μέσα, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη η εταιρεία να στηρίξει αυτό το άτομο, εντάξει. Δεν υπάρχει ούτε εδώ στην Ιρλανδία αυτό.
1: Yeah.
2: Απλά θέλω να πω ότι το θέμα είναι και ταμπού για τους εργοδότες, εντάξει. Γιατί, ας πούμε, πας να κάνεις αίτηση δουλειά, εντάξει. Και ξέρεις, ας πούμε, θα πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, εντάξει. Είναι κάποιος με Αλτσχάιμερ, εντάξει. Ή κάποιος που είναι, δεν μου έχει τώρα η λέξη, όχι ψυχικό, αυτό που αυτοί παθαίνουν κρίσεις.
1: Επιληψία, ας πούμε.
2: Επιληψία ή κάτι τέτοιο, ναι, οκ. Okay. Την παίρνει στη δουλειά. Εντάξει, και κάποια στιγμή έχει κρίση. Το πιο πιθανό είναι να σε απολύσουν. Ούτε να κοιτάξουν τι έγινε, πώς έγινε, αν έχει την κατάλληλη υποστήριξη, ψυχολογική, φαρμακευτική κτλ.
3: Ούτε να το ψάξουν ότι... περαιτέρω.
1: Ούτε.
3: Ούτε και να το ψάξουν και περαιτέρω.
1: Ναι.
3: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, σχιζοφρένη ήταν η λέξη που έψαχνα. Σχιζοφρένη.
3: Okay.
2: Ναι, νομίζω θα είχε τέτοιο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, αλλά θα έχει και ενδιαφέρον αν μπορούσε σε αυτή την εκπομπή, εντάξει είναι λίγο αργά βέβαια, αλλά άμα το ψάξεις θα τα καταφέρεις, είσαι ψαχτήρι καλό, να ξεκίνει την εκπομπή κάποιος το οποίος να έχει μία μικρή σχέση, είτε ψυχολόγος είτε κλινικός ψυχολόγος και τα λοιπά, να μας πει και 2-3 πράγματα, ξέρεις, από την επαγγελματική του ματιά.
1: Mm.
2: Και μετά ναι, ανοίγουν τα μικρόφωνα, βγαίνουμε εμείς, βγαίνουμε εμείς οι ψυχασθενείς και σου γεμίζουμε το πεντάωρο άνετα.
1: Okay. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
3: Ήθελα και να πω και κάτι άλλο που αναφέρθηκε πριν για τις παλιές καλές συνεντεύξεις του αγαπητού Θανάση Λάλα στο Βήμα Γκαζίνο τότε, στο Βήμα.
2: Ναι. Βήμα Γκαζίνο, μπράβο.
3: Και
2: ναι.
3: Άμα σας πω ότι τις έχω μαζέψει όλες, τις έχω συλλεκτικά στο εξοχικό στους Αγίους Αποστόλους κοντά στον Οροπό και απέναντι από τα μέρη του Γιάννη. Και ανατρέχω μια φορά και τις χαζεύω. Ήτανε πολύ.
2: Θα έρθω να διαβάσουμε παρέα.
3: Αυτό, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ έχει κάνει ένα κανάλι ο Λάλα στο YouTube, το Ανήγγυλε, δεν ξέρω αν είναι ήδη έτοιμο. Όπου θα τις έχει ανεβασμένες όλες εκεί.
3: Α, πολύ ωραίο.
1: Αλλά αν μάθω λεπτομέρειες θα το βγάλω ένα βράδυ στην εκπομπή να μας τα πει.
3: Τέλεια. Είναι φοβερός φανάτης Λάλας. Κοφτερή ματιά, φοβερή οπτική στα πράγματα.
1: Ωραία.
3: Είναι απίστευτες.
2: Έγινε, παιδιά.
1: Σας αφήνω γιατί πήγε μία η ώρα.
2: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα
3: πολύ. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
1: Γεια.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
7: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
8: Και για τα υπεραστικά.
7: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Καλό στο φίλο μας τον Χρήστο από το New Jersey. Καλώ τον.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Χριστέ.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Άκουγα την κουβέντα που είχες με τους συνακροατές προηγουμένως και η κουβέντα το έφερε στα παιδιά με ειδικές, στους ανθρώπους και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Έτσι τους ονομάζουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Και εδώ
1: special
0: έτσι.
1: Special needs.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήθελα να μοιραστώ το τι γίνεται εδώ. Πριν πάω εκεί, θα πρέπει να γυρίσω από το παρελθόν. Χρειάζεται πολλή δουλειά που δεν έχουν εργαστεί οι προηγούμενες γενιές για πολλούς διάφορους τρόπους στην Ελλάδα για να φέρουν την επόμενη γενιά σε ένα καλύτερο επίπεδο. Και για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται αυτή η γενιά που είναι τώρα να εργαστεί πάρα πολύ. Θα σου πω γιατί. Και θα σου μιλήσω για την περιοχή που μένω εδώ.
0: Ναι.
1: Μέσα στο οικόπεδο σου σε αναγκάζουν να κάνεις πεζοδρόμιο. Για τον άνθρωπο που βαδίζει να μην βαδίζει στον δρόμο και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν το καρουτσάκι να μπορούν να οδηγούν το καρουτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο σου για να πάνε εκεί που θέλουν.
0: Ναι.
1: Και δεν αναγκάζουν μόνο εσένα, αναγκάζουν και τον γείτονα και τον παραγείτονα και βλέπεις όλο το τετράγωνα έχουν πεζοδρόμιο μέσα στα οικόπεδά μας.
0: Καταπληκτικό.
1: Δηλαδή μοιραζόμαστε ο καθένας μας με το οικόπεδό μας και προσφέρουμε για τον... και αυτοί προσφέρουν σε μένα και εγώ προσφέρω σε αυτούς.
0: Και αν τολμήσει κάποιος και έχει αντίρρηση του κόβουν το λιμπό.
1: Και αυτή η αστυνομία και θα σου πει κοίταξε να δεις.
0: Έχεις μία μέρα, ναι.
1: Άμα χαλάς το πεζοδρόμιο. Θα έρθει η αστυνομία και θα σου πει κοίταξε να δεις. Έχεις τόσο καιρό για να το συντηρήσεις. Εάν δεν το συντηρήσεις, θα έρθει να το συντηρήσει ο Δήμος, η κοινότητα και θα σε κοστολογήσει όσο χρειάζεται. Και αν δεν έχεις λεφτά να το πληρώσεις, θα αρχίσει να σου βάζει λύνη, να σου βάλει χρέωση στο οικόπεδό σου. Και άμα θα σου το κάνουν αυτοί, δεν έχουν λύπη. Σου βάζουν τη χρέωση και με παραχρέωση.
0: Ναι,
1: και τα χάνεις όλα ίστα.
0: Πολύ καλά ξεκινάει.
1: Και πρέπει να ακούσεις την νομοθεσία και να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι πολύ αναγκαίο. Τα σχολεία εδώ, και πρόσεξα, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Εδώ το ξέρουμε μάλλον όλοι. Δεν είναι τίποτα τζάμπα στη ζωή. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και τι γίνεται. Όταν τα σχολεία αυτά. Έχουν, αυτήν τη χρονιά έχουν, ας πούμε, τρία παιδιά με ειδικές ανάγκες. Χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους έναντι ενός. Δηλαδή χρειάζονται έναν άνθρωπο να βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες που είναι στο σχολείο και να υπάρχει και ο δάσκαλος που θα το διδάσει.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται χρήμα. Πρέπει να τον πληρώσει κάποιος. Θα φορολογηθεί η κοινότητα, το χωριό, ο καθένας, από λίγο, για να βγει τα έξοδα της πληρωμής αυτού του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι εκπαιδεύουν, αν μου επιτρέπεις, εκπαιδεύουν την κοινωνία στην κοινωνικότητα. Κατάλαβες τι λέω. Δεν σε ακούω.
1: Εδώ θα υπολογίζουν όλα. Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ναι, δεν κουνήθηκα, είμαι στο ίδιο σημείο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τα υπολογίζουν όλα και τα υπολογίζουν πολύ καλά. Τα υπολογίζουν, για να το πω πιο συγκεκριμένα, ο μεγάλος μου γιος ασχολείται και είναι μέσα στην εκπαίδευση των γυμνασίων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο μεγάλος μου γιος έχει την αποκλειστικότητα στην περιφέρεια εδώ που είμαστε για τα παιδιά που έχουν... Έχουν ένα πρόβλημα στο κορμί τους, αλλά το μυαλό τους δεν έχει πρόβλημα καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα παιδιά τα αναλαμβάνει όλη τη χρονιά ο γιος μου σε διαφορετικά γυμνάσια, γιατί έτσι είναι εδώ, δεν έχει μόνο ένα γυμνάσιο. Εδώ είναι πολλοί κόσμος και έχει αρκετά γυμνάσια.
0: Ναι.
1: Τα αναλαμβάνει να τα προετοιμάσει για τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα στο ίδιο σχολείο που τα παιδιά που δεν έχουν τόσο καλό μυαλό,
0: ναι,
1: να τα προετοιμάσουν για να βρουν μια εργασία για να κάνουν το πέρασμα τη ζωή του. Και υπάρχουν εταιρείες να βάζουν, ας πούμε, τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Το βράδυ που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν ανθρώποι και βάζουν στους φοριαμούς τα τρόφιμα. Για να είναι έτοιμα την άλλη μέρα το πρωί να πάει ο καθένας να τα ψωνίσει.
0: Στα ράφια δηλαδή, ναι.
1: Τα υπόλο... Ναι, στα ράφια.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκα τη λέξη φοριαμός.
0: Μωρέ, καλά την είπες, αλλά επειδή δεν ακούστηκε καλά, την εξήγησα, ναι, γιατί για κάποιον που δεν την ήξερε.
1: Ναι. Σωστά. Εδώ τα προετοιμάζουν πολύ καλά. Και βλέπεις έχουν σωστά αποτελέσματα. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι εξ αρχής, οι γονείς, η προηγούμενη γενιά, ότι δεν είναι τίποτα τζάμπα. Και ναι, μπορεί τα δικά μου παιδιά να μην δεν έχουν πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα το παιδί του γείτονα. Και εφόσον ο γείτονας μένει στο ίδιο μέρος που είμαι εγώ, πρέπει να συνεισφέρω μέσω του φόρου, έτσι λέγεται εδώ, στον φόρο, η πληρωμή. Δεν είναι τίποτα. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Σου είπα ότι κάνουμε τα πεζοδρόμια μέσα στα οικόπεδά μας. Τα οικόπεδά μας δεν έχουν, δεν είναι φραγμένα από μπροστά, είναι ανοιχτά. Μπορεί το... να συνεχίσει το περπάτημά σου από το ένα οικόπεδο στο άλλο. Όταν τελειώνει το τετράγωνο, χαλάνε το πεζοδρόμιο, το κάνουν κυρτό, φλάν, και βάζουν ένα κόκκινο τετράγωνο, βαμμένο τετράγωνο, το οποίο είναι ειδικό, ειδικό υλικό, που να μην γλιστράει. Αυτό το κόκκινο τετράγωνο σε αφήνει, επιτρέπει το... τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί το καροτσάκι να κατέβει πολύ ομαλά από το πεζοδρόμιο στο δρόμο, γιατί πρέπει να περάσει το δρόμο, δίχως να γλιστρήσει και δίχως να δυσκολευτεί. Και μόλις περάσει το δρόμο, από την απέναντι μεριά του πεζοδρομίου, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς και μπορεί να περπατήσει στην άλλη μεριά, δίχως να δυσκολευτεί καθόλου.
0: Ενώ εδώ είναι παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο ενός ηλίθιου, απάνω στη ράμπα αυτή που λες. Εκεί τολμάει κανείς.
1: Να σου πω, να το καταλάβεις. Άμα σου πάρουν το αυτοκίνητο, $600 δεν σε φτάνουν για να το πάρεις. Θα φας τικέτο, θα πρέπει να πας στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα σου βάλει πόνι στην ασφάλειά σου, η ασφάλειά σου θα ανέβει για 3 χρόνια και άμα θέλει ξανακάνει.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι κόλπα.
1: Ανεβαίνει η ασφάλεια για 3 χρόνια.
0: Αυτά είναι κόλπα.
1: Ανεβαίνει δίχως να σε ρωτήσουν. Ναι, σου έρχεται ένα σημείωμα από την ασφάλεια ότι βρέθηκες γκίλτι, βρέθηκες ένοχος. Για 3 χρόνια ανεβαίνει η ασφάλεια σε αυτόν τον αριθμό και αν δεν έχεις ξαναδημιουργήσει πρόβλημα, θα ξανακατέβει πίσω. Άμα θα ξαναδημιουργήσεις πρόβλημα, μπορεί να σε πετάξουν και την ασφάλεια.
0: Ναι, βέβαια. Και μετά δεν θα σε παίρνει καμία άλλη ασφάλεια γιατί θα βγει δρόμα ότι είσαι ελεχρήτης.
1: Είναι συνδεδεμένες όλες.
0: Αυτό σου λέω.
1: Βεβαίως. Σωστά. Αυτά τα πράγματα εδώ, όπως γιατί ακούω πολλές φορές ο παλιοκαπιταλισμός, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είναι η πιο καπιταλιστική χώρα του κόσμου, άμα δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Μαχάντα, να σου πω τι κάνανε. Στο Μαχάντα, το κέντρο του κόσμου. Τα πεζοδρόμια εκεί είναι πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Όταν σου λέω πολύ μεγάλα είναι να ανεβαίνει ολόκληρο αυτοκίνητο για να οδηγάει. Αλλά δεν μπορεί να ανέβει αυτοκίνητο. Περπατάει πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και περπατάνε οι ανθρώποι με ειδικές ανάγκες και οι ανθρώποι οι οποίοι δεν βλέπουν και έχουν τα σκυλιά τους. Αυτοί όλοι περπατάνε σε αυτούς τους δρόμους. Ναι. Για να κάνουν δρόμο για τους ποδηλάτες. Τι σκεφτήκαν. Στο κέντρο του κόσμου, στο πιο ακριβό σημείο του κόσμου. Κάνανε ποδηλατό δρόμιο, να οδηγούν οι ποδηλάτες κάτω στον δρόμο, κάνανε τους δρόμους μιας κατεύθυνσης.
0: Μιας?
1: Όχι, μιας κατεύθυνσης.
0: Μιας κατεύθυνσης, μάλιστα.
1: Μιας κατεύθυνσης, μια. One way το λέμε εδώ. Ναι. Δηλαδή να μην παίρνουν 2 αυτοκίνητα ο ένας να πηγαίνει να κατεβαίνει και ο άλλος να ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ο κάθε δρόμος να έχει τη δικιά του κατεύθυνση. Ο ένας δρόμος να ανεβαίνει και μετά να πηγαίνει στον άλλο δρόμο να κατεβαίνει. Και αυτό το κάναμε για να ζωγραφίσουν κάτω στην άσφαλτο το δρόμο που θα οδηγούμε τα ποδήλατα. Έλα εσύ τώρα άμα θέλεις και μπάρκαρε, γιατί μετά μπαρκάρουν και αυτοκίνητα δίπλα από εκεί, άμα θέλεις. Έλα άμα θέλεις εσύ και μπάρκαρε. Σου είπα, $600 δεν σου φτάνουν. Και θα σου έρθει αμέσως, γιατί στο Μαχάταν μέσα, το πότε σου έρχεται ο...
0: και ο γερανός.
1: Μαζί είπαν αυτά και σου τα παίρνουν, δεν παίρνεις χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνει και δια του φόβου, αλλά και μέσω της εκπαίδευσης. Εκπαιδεύεται η προηγούμενη γενιά, η γενιά, και ετοιμάζεται η μεθεπόμενη γενιά. Και όλα διαβαίνουν και βρίσκουν τον δρόμο. Υπάρχουν και εδώ πολλοί κόσμος, παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παντού είπα. Αυτό το πράγμα όμως το προσέχει η προηγούμενη γενιά. Και δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Και μάλιστα ένα το οποίο το γνωρίζουμε, το μαγαζί μου, είναι δίπλα σε ένα γυμναστήρι.
0: Το μαγαζί σου, τι μαγαζί είναι.
1: Εγώ είμαι Καστοριανός, εγώ είμαι Γουναράς.
0: Α, Γουναράς, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Το μαγαζί μου είναι δίπλα σε ένα γυμναστήριο. Δυο φορές την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και τρεις, έρχονται τα λεωφορεία με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους βάζουν μέσα στο γυμναστήριο για μία, για δύο ώρες να τεντωθούν, να τρέξουν, να παίξουν, να γελάσουν. Έχουν και εκπαιδευτές μαζί τους, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπεις τα παιδιά, έρχονται με χαμόγελο, έρχονται με έναν αέρα, έρχονται να παίξουν, έρχονται να γυμναστούν, έρχονται να φωνάξουν. Έρχονται... Και μέσα εκεί υπάρχουν κάτι μηχανήματα που, ξέρεις, όταν ανάβει το πράσινο φως, άμα το παιδί χτυπήσει το κουμπί με το πράσινο φως, ο εκπαιδευτής καταλαβαίνει ότι το παιδί επικοινωνεί μαζί του. Δηλαδή γίνεται εκπαίδευση μέσα στο γυμναστήριο, το οποίο είναι και απόλαυση. Και όλα αυτά είναι πληρωμένα, γιατί να σηκωθεί ολόκληρο λεωφορείο τώρα, και δεν είναι ένας εκπαιδευτής αυτούς, γιατί ένα λεωφορείο θα έχει 20 άτομα, το λιγότερο, θα πρέπει να είναι 5 εκπαιδευτές. Όλα αυτά είναι χρήματα, μάλλον. Και όλα αυτά πληρώνονται. Κανένας δεν μένει απλέρωτο. Βέβαια, πληρώνεται με αυτό που σου λέω ξανά, με τον φόρο.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο λάθος, να γυρίσω το μεγάλο λάθος που έχει γίνει, μάλλον, και δεν είναι εύκολο να διορθωθεί. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου.
0: Ότι
1: είμαι Μακεδόνας.
0: Ναι.
1: Τον καιρό εκείνο δεν επέτρεπα. Πρόσεξαν, δεν θα το πάρω το πράγμα εγωιστικά. Δεν επέτρεπα στους ντόπιους Μακεδόνες να έχουν δικαίωμα στη γνώση. Τι θα γινόταν αν το επέτρεπα? Επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά σχολεία, ανεβάζανε τον πύχη. Και οι βολικοί και οι αβόλευτοι και οι κυνηγημένοι θα είχαν διαφορετικό πύχη εκπαιδεύσει. Θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σε ποια εποχή αναφέρεσαι? Σε ποια εποχή
1: αναφέρεσαι? Εγώ είμαι γεννημένος στο 57.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα αποτελέσματα τριών γενεών έχουν φτάσει. Δεν είναι εύκολο να μιλήσετε εσείς οι ίδιοι, δεν είναι εύκολο να μιλήσετε εκεί κάτω, γιατί επηρεαζόσαστε με τον αλφαβήτο τρόπο. Εγώ με 40 χρόνια εδώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Θέλω να λύσω το πρόβλημα, να βοηθήσω να λυθεί το πρόβλημα για να πάει η πατρίδα καλύτερα. Δεν μπορεί να βλέπεις τους καπιταλιστές Αμερικάνους που τους κατηγοράει όλος ο κόσμος ότι είναι πάλιο καπιταλιστές, να είναι οι πιο προοδευτικοί για όλο τον κόσμο.
0: Έλατε.
1: Και να ακούς τώρα την πατρίδα ότι άντε ρε αυτός ο καπιταλιστής. Και να μην έχεις το δικαίωμα να βοηθήσεις έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες να κάνεις ένα καλύτερο δρόμο, να κάνεις ένα καλύτερο φανάρι.
0: Όχι μόνο να μην έχεις το δικαίωμα, να είσαι εντελώς αδιάφορος. Καταλαβαίνεις. Μα έτσι είναι όμως. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν έρθεις μια βόλτα και σε πάω σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και δεις την κατάσταση, θα φρικάρεις εντελώς. Γιατί ξέρω που να σε πάω. Για... Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω τώρα, δεν ξέρω να συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Τι?
1: Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει, παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια θέλει να στέλνει το παιδί του με το σχολικό λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Για τον αλφαβήτο λόγο. Το πληρώνει και το στέλνει.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό το σχολικό λεωφορείο σταματήσει μπροστά στην πόρτα του σπιτιού, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό στην Ελλάδα, ανοίγει και από τις δύο μεριές την πινακίδα stop. Τα αυτοκίνητα και από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά, από μπροστά και από πίσω, πρέπει να κοκαλώσουν.
0: Ναι.
1: Κοκαλώνουν ώσπου να φορτωθεί το παιδί. Δεν κινείται τίποτα.
0: Ναι.
1: Άπαξ, έκανες τη χαζομάρα και κινήθηκες. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τέτοια χαζομάρα και ούτε θέλω να την κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσα σου χρειάζεται για να καθαρίσει τη ζημιά σου.
0: Ναι.
1: Μόλις το κίτρινο λεωφορείο, είναι κίτρινο λεωφορείο εδώ που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Σταματήσει μπροστά στην πόρτα. Οι δρόμοι είναι μπροστά, έχει πάρα πολλούς δρόμους, άνεση, κινήσεων κτλ. Σταματήσει μπροστά στην πόρτα για να παραλάβει το παιδί από το σπίτι, σταματάει η κίνηση εντελώς στον δρόμο. Δεν κουνιέται τίποτα ώσπου να φορτωθεί.
0: Εδώ κορνάρουνε και πατάνε και κάνα παιδάκια άμα το βρουν εύκαιρο. Ναι.
1: Οπότε θα σε πάνε, δεν ξέρω πού θα σε πάνε και τι θα σου κάνουν.
0: Καλά.
1: Και εύχομαι να μην βρεθώ καμιά φορά σε τέτοιο σημείο. Όλα αυτά χρειάζονται ανθρώπους που πρέπει να τα σχεδιάσουν. Νομίζω, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν ανθρώποι, γιατί γυρνάμε ξανά στον ίδιο τον Έλληνα, στο ίδιο το άτομο. Οι ανθρώποι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό η πολιτική της Ελλάδος. Τα γνωρίζουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και το έχω ξαναπεί γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν ψήφους.
0: Μα μόνο γι' αυτό. Εννοείται.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να το
0: συζητήσουμε. Δεν θα καθίσει ο πισινός του στην καλή καρέκλα.
1: Σωστά. Αλλά ο γονέας τώρα που έχει το παιδί και θέλει να το βοηθήσει, δεν μπορεί να βρει βοήθεια.
0: Μα τι να βρει, πού να τη βρει, αφού δεν του δίνει κανείς σημασία.
1: Αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, δίνεις το δικαίωμα στο συνακροατή να ακούσει πώς λειτουργούν τα πράγματα στις ΗΠΑ από έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Ούτε επιστήμονας είμαι, ούτε διαβασμένος είμαι, ούτε τεχνικός είμαι. Ένας γουναράς είμαι. Αυτή την τέχνη έμαθα στην Καστοριά, αυτή την τέχνη κάνω μια ζωή στις ΗΠΑ. Μπορούν να τα ακούσουν, μπορούν να σκεφτούν. Δίνεις την καλή ευκαιρία. Οι εκπομπές λόγου, ειδικά που βγάζουν ανθρώπους στο εξωτερικό, το λέω και στον Κωνσταντίνο, βγαίνω και στον Κωνσταντίνο, που βγάζουν ανθρώπους στο εξωτερικό να πούνε μια άλλη γνώμη. Βέβαια, φρικιάζουν οι πατριώτες που μας ακούνε εμάς. Φρικιάζουν. Ούτε καν θέλουν να ξέρουν. Αλλά δίνουν το δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη, όχι να είμαστε ωραίοι εμείς, αλλά να ακούσει ο κόσμος πώς συμπεριφέρονται τα άλλα κράτη στο εξωτερικό. Υπάρχουν τρόποι για να διορθωθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα δώσεις την πληροφορία πόσο περισσότερο θα μπορέσεις να δώσεις την πληροφορία στον κάθε γονέα, στον κάθε Έλληνα πολίτη. Ότι κοίταξε να δεις, συγγνώμη για τη λέξη μου, αλλά με το να είσαι ντουβάρι δεν πας πουθενά. Πρέπει να ετοιμαστείς και να βάλεις την προσπάθειά σου για την επόμενη γενιά. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα χρέη του ανθρώπου, είναι χρέος αυτό, είναι να προσπαθήσει να φέρει το επίπεδο της ζωής του σε καλύτερο μοίρα και το επίπεδο της οικογένειάς του σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτόν. Και όταν αυτό το πράγμα το αναγνωρίσεις ότι είναι χρέος, το κουβαλάς μαζί σου και το κάνεις κάθε μέρα. Όπου το βρεις, όπως το βρεις, όταν χρειάζεται. Αφήνεις και τον εαυτό σου στην άκρη, γιατί έχεις οικογένεια. Πρέπει να φροντίσεις να κάνεις κάτι καλύτερο για την οικογένειά σου. Αυτά τα πράγματα, και στο ξαναπεί, αυτά τα πράγματα έχω διαβάσει στον Παπανούτσο.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθαν από κανένα δάσκαλο, ούτε σε σχολεία πήγα, ούτε από
0: κανένα. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι γραμμένα. Ο Παπανούτσος.
1: Σωστά, ο οποίος κυνηγήθηκε.
0: Καλά, και ο Κολοκοτρώνης κυνηγήθηκε. Και ο Χριστός
1: επίσης. Κάποια στιγμή πρέπει ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας γονέας, πρέπει να αρχίσει να προσεγγίζει το πέρασμα της ζωής του διαφορετικά. Εάν θα αρχίσει να το σκέφτεται και να το κάνει αυτό, θα μπορέσει να τα αλλάξει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνει εκατομμύρια δολάρια. Χρειάζεται να κάνει διαφορετικό πέρασμα της ζωής του.
0: Και
1: πιο ευτυχισμένος θα είναι και πιο ικανοποιημένος θα είναι. Γιατί έκανε κάτι στη ζωή του. Αλλά
0: το ξέρεις,
1: εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις
0: το ξέρεις, αγαπητέ μου φίλε, ότι υπάρχουν διαγραμμίσεις σε κάποιους δρόμους που είναι η διαβάση των πεζών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι γραμμές άσπρες η μία παράλληλα με την άλλη.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο όταν βρεθεί κάποιος έχει το δικαίωμα να περάσει και να σταματήσουν τα αυτοκίνητα που έρχονται.
1: Σωστή.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ, το έχω βιώσει αυτό. Έχω δει γυναίκα με παιδί να περνάει το δρόμο και να κατεβαίνει ο άλλος φουλαριστός με το αυτοκίνητο και να τις κορνάρει επειδή βρίσκεται στη διάβαση των πεζών και να τρομάζει η γυναίκα. Να μην εγώ όταν σταματάω για να περάσουν, με κοιτάνε. Με κοιτάνε περίεργα. Λέει, θα περάσω ή θα περάσει από πάνω μου.
1: Σε εμάς έχουν, έχουν κάνει κάτι ακόμα καλύτερο. Κάθε πρωί βγαίνω για περπάτημα και περνάω αυτές τις άστοχες γραμμές για να περάσω από τη μια μεριά στην άλλη. Επειδή ορισμένοι, όχι πολλοί, ορισμένοι είναι μπουμπουνοκέφαλοι όπως λες, ναι, έχουν βάλει στις άκρες του δρόμου πορτοκαλί σημεούλες.
0: Ναι.
1: Την παίρνεις αυτή την πορτοκαλί σημεούλα και γίνεις τροχονόμος.
0: Ναι, όπως είναι έξω από το σχολείο.
1: Και, όταν... ναι, και περνάς στον δρόμο και την βάζεις από την άλλη μεριά.
0: Από την άλλη μεριά.
1: Εάν κάποιος το παραβιάσει αυτό, υπάρχει μεγάλη τιμωρία.
0: Όπως επίσης...
1: Υπάρχει μεγάλη τιμωρία.
0: Όπως επίσης στην Αυστραλία που το είδα με τα μάτια μου, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, έχεις το δικαίωμα να παρκάρεις οπουδήποτε. Δηλαδή... στο αντίστοιχο Μανχάταν, ας πούμε. 7 και ένα λεπτό έχουν βγει από όλους τους δρόμους εκατοντάδες γερανοί οι οποίοι παίρνουν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν φύγει από τη θέση αυτή. Μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί είσαι νόμιμος. Εάν τώρα εμείς οι δύο πάμε στην Αυστραλία και κάνουμε μια εταιρεία, μας δίνει το κράτος χρήματα να αγοράσουν τους γερανούς. Κατάλαβες τι σου λέω? Δηλαδή και βέβαια για να το πάρεις μετά. Ναι. Δηλαδή βάλτε το αυτοκίνητο για να πάει να κοιμηθείς, αλλά δεν θα το έχεις εκεί όλη τη μέρα. Ή ένας φίλος μου που είναι ανάπηρος, έχει οξύτατο διαβήτη και έχει κάρτα που λέει ότι και μπορεί και παρκάρει οπουδήποτε. Πήγαινε να παρκάρει σε μια θέση αναπήρου. Ενώ στην Αυστραλία πήγαινε. Αν είσαι μάγκας δηλαδή Έλληνας, πήγαινε να παρκάρει σε μια θέση αναπήρου. Δεν θα το ξαναβρεις το αυτοκίνητο. Δηλαδή αν δεν πληρώσεις το αντίστοιχο 5 δόσεων αυτοκινήτου, δεν πρόκειται να το πάρεις πίσω.
1: Και πρόσεξε να δεις τώρα που είναι η απάντηση όπως το είπες. Εάν η Αθήνα, γιατί ακούω συνέχεια ότι γίνεται αυτό στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, αρχίσει να το κάνει αυτό, θα μάσει χρήματα το κράτος. Και το κράτος αυτή τη στιγμή το ξέρουμε όλοι ότι είναι υπερχρεωμένο. Άραγες θα μπορέσει να πληρώσει τα έξοδά του. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είναι χαζί?
0: Γιατί βαριούνται?
1: Δεν είναι χαζί. Ξανά.
0: Για τις ψήφους. Για την ψηφοθυρία, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και είναι φταίχτης ο κάθε πολίτης γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ο πολιτικός εκμεταλλεύεται αυτό που αδιαφορείς εσύ σαν πολίτης. Γιατί κάθε φορά όταν θα πάει να ψηφίσεις, άμα δεν αδιαφορείς γι' αυτό, και ένα άλλο το οποίο συνέχεια γίνεται, κάθε Πάσχα και κάθε τόσο δίνει τις πινακίδες πίσω, λέει, για ορισμένα αδικήματα που έκαναν οι οδηγοί.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δίνεις πινακίδες πίσω?
0: Και εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Ευτυχώς που δεν τις δίνουν, από ό,τι γιατί το ψάξα μια μέρα, σε αυτόν που τον έχουν πιάσει να οδηγεί μεθυσμένος. Δεν τις παίρνει πίσω, αλλά όλοι οι άλλοι τις παίρνουν. Ούτε και εγώ κατάλαβα ποτέ γιατί.
1: Και θύσαμε τιμώρησες. Αφού μου δίνεις την πινακίδα πίσω δεν έγινε τίποτα. Το ξανακάνω αύριο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χρειάζεται μια άλλη αρχή και πρέπει να αρχίσει από τον κάθε πολίτη. Άμα θα περιμένω από το πολιτικό, δεν νομίζω να βρεθεί τόση ανταπόκριση για να τακτοποιηθεί όλο το πράγμα. Άμα δεν ξεκινήσει ο καθένας να το βάζει στη σειρά, θα περάσουν πολλές γενιές και θα βρισκόσαστε, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί,
0: ναι,
1: στο ίδιο επίπεδο και θα ψαχνόσαστε κάθε μέρα γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Αλλά ξανά θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας επιτρέπεις να μιλήσουμε και να πούμε το πώς ζούμε εδώ και πώς γίνονται τα πράγματα εδώ.
0: Μα νομίζω ότι αυτό βοηθάει το να ξυπνήσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ίσως εκπαίδευση, ναι, αυτό.
1: Σωστά, ίσως,
0: εκπαίδευση, παιδεία.
1: Είναι εκπαίδευση. Είναι εκπαίδευση. Ναι. Εάν θα δεις τα γήπεδά τους εδώ, τώρα μιλώντας για εκπαίδευση, γιατί σου το έχουμε ξαναπεί ότι... Και αυτό από τον Παπανίτσο το έχω γνωρίσει. Αν θα δεις τα γήπεδά τους που έχουν στα γυμνάσια εδώ, Μάνο,
0: ναι,
1: θα πεις τι γίνεται εδώ. Ναι. Άμα πας στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, τέτοια γήπεδα δεν έχουν, δεν έχει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Πανεθηναϊκός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δίνουν τόσο έμφαση, το κάνουν τόσο προσιτό τον αθλητισμό, να το ευχαριστιέται, να έχει διάθεση ο κάθε νέος να πάει μέσα σε αυτό το τετράγωνο που λέγεται γήπεδο, στάδιο, ναι, και να τρέξει, να παίξει μπάλα, να πηδήξει, να κολυμπήσει, να κάνει ό,τι θέλει, να περάσει ευχάριστα.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούνε κάπως καλύτερα οι ίδιοι οι πατριώτες. Εάν δεν τα δούνε, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω.
0: Να σε καλά, Χρήστο μου.
1: Να σε καλά, Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880, μία και μισή περίπου, 2-25 ας πούμε, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλύτερα.
0: Καλώς τον.
1: Το τελευταίο σου δρομολόγιο της εβδομάδας σήμερα.
0: Ναι. Και την Κυριακή δεν θα έχω εκπομπή το βράδυ, λόγω που θα είναι Αγίου του Πνεύμα. Αγίου Πνεύματος, ναι. Τη Δευτέρα θα ξανάρθω.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τζόγος σήμερα,
0: Ναι, ναι, τζόγος.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ εδώ δεν έχω να πω τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι στον τζόγο, εντάξει, έχουν κατασταθεί ο κόσμος και οι κοσμάκες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ότι βάζεις κάποιο στοίχημα, αλλά έχεις κάτι να βρεις, να κερδίσεις γιατί κάτι σκέφτηκες. Ακόμα και στο προπό που υποτίθεται ότι παλιά το προπό ήταν πιο ανθρωπινά τα πράγματα, γινόντουσαν τεχνίδια. Και το πράγμα είχε χάσει την έκλη του.

0: Τώρα, σε αυτό που λέμε το στοίχημα, ξέρεις, είναι άδικο πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί, αν σου πω, Μάνο, θα πάρουμε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, θα βάλουμε μέσα 100 άσπρα μπαλάκια του πικ πονγκ και 115, ας πούμε, μαύρα μπαλάκια του πικ πονγκ. Κάθε φορά που θα τραβάς ένα άσπρο μπαλάκι θα κερδίζεις. Κάθε φορά που θα τραβάς ένα μαύρο μπαλάκι θα χάνεις. Δέχεσαι να παίξεις αυτό το παιχνίδι? Όχι βέβαια, γιατί είναι πολύ περισσότερα τα μαύρα μπαλάκια. Έτσι είναι στο στοίχημα. Αυτό που λέμε το παραπάνω που κερδίζει η μάνα, αυτός που φτιάχνει το παιχνίδι. Και ξέρεις πως φαίνεται αυτό το πράγμα? Σε ένα αγώνα που τα τρία πιθανά αποτελέσματα είναι το 1, το 2 και το χ, λέει, ας πούμε, στο 1 δίνω απόδοση 1,5 αν έρθει και κερδίσει ο γηπεδούχος. Στην ισοπαλία δίνω 3 φορές το ποσό που αποτάρεις. Και στην νίκη του φιλοξενουμένου δίνω, ξέρω εγώ, που συνεισπόσω. Εάν κάνεις μία πράξη μαθηματική και πεις 1 διά το νούμερο που δίνει για το πρόπαλο, για το 1, συν 1 διά το ποσοστό που δίνει για το δεύτερο, συν 1 διά το ποσοστό που δίνει για το τρίτο. Αν το αφαιρείς αυτά τα τρία πλάσματα, θα δεις ότι βγαίνει 1,10, 1,15, 1,17, το τι σημαίνει? Ότι εσύ έχεις μία πιθανότητα να κερδίσεις και άλλος έχει 1,15 να κερδίσεις. Αυτό το 15% παραπάνω είναι αρκετό για να είσαι εσύ ο παίκτης, ο χαμένος πάντα. Και αυτό το πράγμα που το κάνει αρκετά άδικο απομακρύνει σιγά σιγά τους ανθρώπους. Άρα το πάθος τους ξαναφέρνει. Τι να πω τώρα για το... για το λότο, πως το λένε, το
1: Τζόκερ.
0: Το Τζόκερ, ναι, που θέλει, ας πούμε, είναι 0,0000% να κερδίσεις. Αυτά είναι καθαρές μυστίες. Το ερώτημα, και τελειώνω, που τίθεται είναι το εξής. Εάν συμβηθεί κάποιος μέσα σε μια χαρτοπαιχτική λέσχη να παίζει κάποια στοιχήματα, συλλαμβάνεται και πάει στο δικαστήριο, πάει στην αστυνομία και έχει τραβήγματα. Εάν πάει και παίξει όλη του την περιουσία στο τζόκερ, δεν έχει καμία επίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί? Είναι κακό το να παίζει τυχερά παιχνίδια? Τι σου λέει το κράτος? Παράδειγμα, μην επιτρέπεται, θα πει στην οικογένειά σου μυστική, ντροπή σου κτλ. Κτλ. Δεν επιτρέπεται δημόσιος υπάλληλος να πάει στο καζίνο. Γιατί? Γιατί εάν χάσει και στο καζίνο θα κάνει επεξαιρέσεις στο ταμείο το οποίο διαχειρίζεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μήπως είναι κάτι άλλο? Μάλλον κάτι άλλο είναι. Το κράτος δεν παίρνει μίζα από τις χαρτοπαικτικές μέσχες. Δεν το κράτος παίρνει πολύ μεγάλη μίζα, μεγάλο ποσοστό φόρο από τα παιχνίδια τα οποία παίζονται στα πρακτορία εδώ και εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και αυτό για έναν άνθρωπο απλό, για ένα παιδί, είναι πραγματικά ανήθικο. Είναι αντιστατικό. Δεν μπορεί αυτός που παίζει σε μια αρτοπαιχνική βρέσκη να συναμάνει και να περνάνε χειροπέδες. Και αν του κάνει μυστικό η δασκαλή σου, δεν κάνει, αφήνει τα παιδιά του μυστικά κτλ. Ενώ στον άλλον που πάει και παίζει όλη την περιουσία, να του προστατεύεται και η ανωνυμία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο τζόγος είναι κακός, οπωσδήποτε. Το χαρτοπέχτη του ψαρά, του κυνηγού το πιάτο, 9 μέρες είναι αδιανό, και μια είναι γεμάτο. Να σου πω και κάτι άλλο. Για το χαρτοπέχνιο. Πώς είναι δυνατόν όλοι να χάνουν? Είναι δυνατόν να χάνουν? Κάποιοι δεν πρέπει να κερδίσουν? Όχι, είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί τώρα που γίνεται χαρτοπέδιο, πάνω στα τραπέζια υπάρχουν υπέρογκα ποσά. Αυτά τα υπέρογκα ποσά που είναι πάνω στα τραπέζια είναι έξω από τις τσέπες των παικτών. Άρα είναι σαν να είναι χαμένα. Λείπουν από τις τσέπες. Και συνεχώς αυτό το πράγμα εξακολουθεί να υπάρχει. Στα καζίνο δεν υπάρχουν ρολόγια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν κουρτίνες. Μου έλεγε ένας γνωστός, ο οποίος στα νιάτα του δούλευε ιδιωτικός υπάλληλος σε κάποιον επιχειρηματία εισαγωγιά χάρτου. Και μου λέει, όταν ταξιδεύαμε στην Ευρώπη, πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν και τα καζίνα της περιοχής. Έτσι πηγαίναμε μέσα να πάρουμε μια γεύση από τη ζωή των πλουσίων. Παίζαμε ένα κουλοχέρι, χάναμε 5-10 εκατό δολάρια και τελείωνε η υπόθεση. Αλλά ζούσαμε λίγο από τη μεγάλη ζωή. Και τι μου είπε, μου λέει, το αφεντικό μου. Μου είπε κάτι το οποίο το είχε παρακολουθήσει ο ίδιος. Ένα βράδυ ο διευθυντής του καζίνου, έντρομος, παίρνει τον ιδιοκτήτη, ένα από τους ιδιοκτήτες. Και του λέει ότι έχει έρθει ένας τύπος, ο οποίος έχει μια σκανδαλώδη ρέντα και κοντεύει να πεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Τι να κάνω, του λέει, τη σιωάτη νύχτα. Ο ιδιοκτήτης ρωτάει. Εμείς του λέει, αυτός ο τύπος είναι πολύ ώρα μέσα στο καζίνο και παίζει. Ναι, δεν έχει ένα από νωρίς, μας έχει ξεπουλιάσει. Τι να κάνει. Εμείς του λέει, αυτός τώρα είναι όρθιος ή είναι καθιστός. Όχι, δεν είναι καθιστός και παίζει. Αν είναι καθιστός και παίζει, λέει, απολύεσαι. Αύριο θα πάρεις την αποζημίωσή σου και θα φύγεις. Παίκτης που είναι καθιστός, χαμένος θα φύγει. Δεν φοβάμαι όσο και με κερδίζει, γιατί το πάθος του θα τον κάνει να παραμείνει και θα τα χάσει. Αυτό λέει πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Λέει πολλά. Μακριά από τα τυχερά παιχνίδια, γιατί κάποιος μας κοροϊδεύει. Είμαστε όλοι με βλάκες και μας βάζουν να παίζουμε τυχερά παιχνίδια ή ζούμε με κακούς ανθρώπους που θέλουν το κακό μας και δεν μας προστατεύουν.
1: Mm.
0: Και με υποκριτές. Από τη μια μεριά μας κάνουν ηθικές διδασκαλίες ότι δεν πρέπει να παίζουμε και να αφήνουμε νησικά τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας, γιατί όταν κάνεις λεφτά μετά δανείζεσαι, μετά πως οι άνθρωποι δεν κοιτούνται στο βούρκο της αμαρτίας εισαγωγικά μετά, γιατί για να ξοφλήσουν, εγώ δεν ξέρω τι πουλάνε, ξεπουλάνε. Ξεπουλάνε όχι μόνο τα υλικά αγαθά τους και πλάνε την τιμή τους.
1: Με
0: τις οικογένειάς τους. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Αυτά τα ωραία και όσο μπορούμε μακριά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Και τώρα θέλω να κεράσω την κυρία Ευτέρπη που μου το ζήτησε. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι άγνωστες». Τη μουσική την έχει γράψει ο Ισίδωρος Πάτερος. Τους στίχους τους έχω γράψει εγώ. Και το ερμηνεύει ο Ισίδωρος Πάτερος μαζί με την Ελένη Δήμου, την εκλεκτή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: .2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ευτέρπη, σας το κέρασα το άσμα που μου ζητήσατε. Γιάννη από το Γέρακα, Δονδουλάκης, Γιάννης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο αιρετικά.
2: Παρακαλώ.
3: Δηλαδή, δεν βρίσκω λόγο για τον οποίο να πρέπει να δαιμονοποιούμε τις επίσημες εταιρείες, φυσικά καταστήματα ή ηλεκτρονικές στοιχηματισμού. Ναι. Και τι θέλω να πω. Προτιμώ να υπάρχει επίσημη εταιρεία η οποία θα φορολογείται, παρά να υπάρχουν χιλιάδες παράνομες λέσχες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα είναι χώροι που θα βγάζουν το πάθος τους αυτό ή τα πρεζάκια της, του στοιχήματος, ναι, ας το πούμε έτσι, χωρίς να κερδίζει τίποτα το δημόσιο.
2: Ναι, σωστό.
3: Οπότε εκεί είναι η αιρετική. Τώρα πάμε επί της ουσίας.
2: Δίκιο έχεις βέβαια εδώ που τα λέμε. Σε αυτό.
3: Νομίζω ναι. Έτσι, νομίζω ότι έχω.
2: Ναι, λοιπόν.
3: Νομίζω ότι έχω. Πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Σαφώς και ο τζόγος είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό όταν φτάνει να καταλαμβάνει το μυαλό ενός ανθρώπου.
2: Ναι.
3: Οδηγεί σε πολύ άσχημα αποτελέσματα πάρα πολλές φορές. Όπως μας είπε και ο κύριος Θανάσης στην αρχή που βγήκε,
2: ναι,
3: αυτό που μας περιέγραψε ο άνθρωπος που έζησε για κάποια χρόνια τα φοιτητικά του κλπ. Ήταν αρρώστια, δεν ήταν. Έτσι. Και επειδή νομίζω μάνο μου ότι φοιτητής και να μην παίξει και λίγο τζόγο δεν υπάρχει. Εγώ αφιέρωσα ένα ολόκληρο εξάμηνο σπουδών στην ΠΟΚΑ. Το δεύτερο εξάμηνο, στο πρώτο έτος, το εαρινό εξάμηνο των σπουδών μου. Όπου να πήγα τρεις φορές στο πανεπιστήμιο όλο το εξάμηνο. Γιατί κάθε βράδυ παίζαμε πόκα στο σπίτι μου. Φοιτητές, νεαρό κόσμος τέλος πάντων. Εντάξει, πέρασε η φάση αυτή.
2: Εσύ έμενες μόνος τότε, δηλαδή,
3: ναι,
2: γι' αυτό είχε πρόσβαση.
3: Ναι, έμενα μόνος.
2: Στο σπίτι, ναι.
3: Ήμασταν μια συγκεκριμένη παρέα 4-5 μαντραχαλάδες. Ήταν και η άμυρη η κοπέλα ενός από τους πέντε μας, την οποία την είχαμε όλη νύχτα, άδειασε τα σάκια, βάλε ποτά, φέρε παγάκια. Δηλαδή απορώ πως το κορίτσι αυτό άντεξε να μας αντέχει κάθε βράδυ, είναι αλήθεια. Μάλλον ήταν πολύ ερωτευμένη με τον έναν από εμάς, τέλος πάντων, με το φίλο της.
2: Mm.
3: Τέλος πάντων, αυτό κράτησε ένα εξάμεινο και τελείωσε η σεμνή τελετή του τζόγου. Και από εκεί και ύστερα έπαιζα στη ζωή μου και μέχρι που έκανα τη δική μου οικογένεια καμιά μπιρίμπα, κανένα Θανάση,
2: 31 τον...
3: καμιά 31 τις γιορτές, ναι, κλπ. Πάντα το παράδειγμα παίζει ρόλο.
2: Ναι.
3: Οι γονείς μου έπαιζαν για κοινωνικούς λόγους χαρτιά.
2: Ναι.
3: Εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα 70s και 80s αρχές, ουσιαστικά τα Σάββατα γινόντουσαν παρέες για χαρτάκι και φαγητό στην παρέα που είχαν στο σπίτι καθενός, ξέρω, κάθε δύο Σάββατα, κάθε τρία Σάββατα, κάτι τέτοιο. Και απλά την περίοδο των Χριστουγέννων αυτό κλιμακωνόταν. Οπότε δεν είχα πολύ έντονη επιρροή χαρτοπεξίας κλπ. Ο μπαμπάς έπαιζε προπό, εγώ συχαινόμουν το ποδόσφαιρο, οπότε δεν με αφορούσε καθόλου όλο αυτό. Και γενικά λαχεία και τέτοια μπα, όχι, δεν. Αλλά πέρασα τη φάση του τζόγου μου κι εγώ. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το περνάνε αυτό. Το ζήτημα είναι να σταματήσεις στο σημείο που αλλάζει η πορεία.
2: Ναι, που γίνεσαι εξαρτημένο
3: έτσι,
2: άτομο.
3: Που πας στον εθισμό πια.
2: Ναι.
3: Άμα σταματήσει εκεί το πράγμα, είναι όλα καλά, όλα ανθυρά. Εγώ προτείνω μάλιστα, έχω και πρόταση.
2: Τι?
3: Αντί για το χαρτί, παιδιά, δοκιμάστε το τάβλι.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό και δίνει και τη δυνατότητα έτσι να εκφραστεί κανείς, να πανηγυρίσει κλπ. Κλπ. Ενώ στο χαρτί θέλει συγκέντρωση και ησυχία κατά κανόνα, ναι, τέλος πάντων. Οπότε αυτή είναι η θέση.
2: Υπήρξα τόσο φθηνός ταβλαδόρος που σε όλη τη διάρκεια της σχολής όλοι οι καφέδες που έπινα ήταν τζάμπα.
3: Κερασμένοι,
2: κερδισμένοι. Όχι κερασμένοι.
3: Κερδισμένοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα το τάβλι. Έχω υποστεί βέβαια και έναν τραυματισμό εξαιτίας του ταβλιού.
2: Στο βέρανε και στο κεφάλι.
3: Όχι, όχι. Μου το κλείσανε με το χέρι μου μέσα, διότι δεν αντέχανε πια το ζάρι μου.
2: Ναι, το ζάρι.
3: Δεν το αντέχανε και ναι, αλλά οκ. Αυτό είναι καλό πράγμα με την έννοια της διασκέδασης. Όταν πάψει να είναι διασκέδαση το χαρτί κλπ. Κλπ. Πάβει να είναι. Και βέβαια δεν είναι τόσο εκτεταμένο κατά τη γνώμη το πρόβλημα στην Ελλάδα πλέον. Διότι κάπου τα μνημόνια βάλανε και αρκετά. Κλείσαν, ας πούμε, και αρκετούς κρουνούς χρήματος προς τον τζόγο. Εντάξει, το ξέβλημα μαύρου χρήματος τον χρησιμοποιεί όπως και άλλους. Και άλλες μεθόδους, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Αλλά υπήρξε πολλοί κόσμος που λόγω των μνημονίων συμμαζεύτηκε. Δεν σταμάτησε να παίζει, έπαψε. Και μια και έγινε αναφορά και στις υποδρομίες που είπες για τον Κατράκη νωρίτερα.
2: Ναι.
3: Πέρασα μια φάση της ζωής μου, στη δουλειά εννοώ, που έγραφα προγνωστικά υποδρόμου.
2: Προγνωστικά?
3: Βεβαίως.
2: Και έπεφτες μέσα?
3: Άλλοτε, ναι, άλλοτε όχι.
2: Ναι.
3: Δεν είχε έρθει κανένα στην εφημερίδα να με πλακώσει ότι έχασα τα λεφτά του εξαιτίας μου.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε...
2: Εσύ ποτέ σε αυτά που προέβλεπες έβαζες κάτι?
3: Ουδέποτε όμως.
2: Ναι.
3: Ούτε ένα ευρώ.
2: Ναι.
3: Ούτε μία δραχμή. Ποτέ. Ουδέποτε.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που κολλάνε με όλα αυτά. Να αλλάξω θέμα.
2: Παρακαλώ, κύριε μου.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα σου με τον κύριο Χρήστο.
2: Ναι.
3: Από την Αμερική.
2: Ναι.
3: Ήταν τόσο πραγματικά και βάσιμα αυτά που έλεγε. Και ξέρω ότι κάποιοι θα πούνε μα καπιταλισμός. Και τελικά μήπως δεν είναι καπιταλισμός και απλά είναι η έβρεση χρημάτων για να υπάρχει κοινωνική προσφορά στον άνθρωπο.
2: Συμφωνώ.
3: Γιατί αυτό μας περιέγραψε ο κύριος Χρήστος, που αντί να σε φορολογεί το κράτος και να μην ξέρεις που πηγαίνουν, σε φορολογεί η τοπική κοινότητα, ο δήμος σου, και ξέρεις ακριβώς που πηγαίνουν.
2: Ναι.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό αυτό, διότι το δήμος σου τον ελέγχεις. Το συνολικό δημόσιο μπορεί και να μην μπορείς.
2: Δεν μπορείς σίγουρα.
3: Έτσι. Και σκεπτόμουν διάφορα πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν έγιναν λαού-λαού που λέμε στον Έλληνα να το φέρει σιγά-σιγά για να το χωνέψει κλπ. Έγιναν απότομα και είχαν αποτέλεσμα. Απότομο πρώτο, ψηφιοποίηση μάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Με όλες τις δυσκολίες που έχει και το ότι η γραφειοκρατία επιμένει ακόμα σε πολλά πράγματα κλπ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Έκανα χθες για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακάνει, μία αποδοχή τέλος πάντων εγγράφου μέσω gov.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μου ήρθε μία σύμβαση στο σπίτι από κάποια τράπεζα στο mail.
2: Ναι.
3: Και αντί να πάω να υπογράψω ενώπιον τους ταυτότητες και δεν ξέρω εγώ τι κλπ, ουσιαστικά το πέρασα μέσα από τον gov. Λέγεται ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου η διαδικασία.
2: Ναι.
3: Και τους το έστειλα πίσω.
2: Και όλα καλά.
3: Και όλα καλά.
2: Τρομερό πάντως.
3: Και ιδιαίτερα βολικό για μένα που όπως είπαμε δεν βλέπω.
2: Σωστό.
3: Οπότε ούτε μάρτυρες να χρειαστώ σε οποιαδήποτε υπηρεσία και λοιπά και διάφορα τέτοια που ζητάνε τελευταία ιδίως κάποιες τράπεζες πολύ εκνευριστικά. Κάνεις τη διαδικασία μέσω του gov και τελειώνεις. Ένα mail σου έρχεται, ένα mail φεύγει, τέλος. Θα μου πεις μπορεί το κάνει ο καθένας. Ναι, μάλλον μπορεί.
2: Μπορεί. Και ακόμα και αν δεν μπορεί την πρώτη φορά, θα τον βοηθήσει ένα έμπιστο πρόσωπο της οικογένειας του.
3: Ακριβώς.
2: Και μετά θα το μάθει.
3: Μετά θα μπορεί.
2: Γιατί τον πρώτο καιρό που βγήκαν στην επιφάνεια οι κάρτες, έλεγαν οι συνταξιούχοι, μα τώρα θα παίρνω, αφού δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα ούτε το κινητό. Λοιπόν, όταν είδανε ότι άλλη επιλογή δεν είχανε, μάθανε.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι, δηλαδή, τώρα μπορεί κάποιοι να το ακούνε αυτό, ότι τι, δηλαδή με το ζόρι. Ναι, με το ζόρι, βέβαια. Επειδή δεν μπορείς εσύ να μάθεις κάτι, πρέπει η κοινωνία να πάει πίσω. Δεν το κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Κάτσε και μάθε το.
3: Να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα.
2: Παρακαλώ.
3: Πολύ απλό παράδειγμα και πολύ πραγματικό.
2: Ναι, αλλά μπορείς να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
3: Βεβαίως, εννοείται.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
4: Να σας περιμένω.
6: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
4: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι ο Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Έλα Γιάννη μου.
5: Να δω τι άλλο ξενύχτηκε εγώ θα με βάλεις να κάνω. Αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει κανένας άνθρωπος από, από τον άγρυπνο. Λοιπόν, παράδειγμα άλλο. Πριν από ένα ή δύο χρόνια υπόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει παράταση στα τέλη κυκλοφορίας.
4: Ναι.
5: Τέλος.
4: Ναι.
5: Το πάθαμε. Το καταλάβαμε, το χωνέψαμε, κάνανε βέβαια και το δίκαιο ότι δεν διπλασιάζεται το πρόστιμο τον πρώτο μήνα, ξέρω εγώ,
4: ναι.
5: Προσαυξάνεται κλπ.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί κάτι να του έχει τύχει πράγματι και να μην μπορεί, να μην προλάβει, οτιδήποτε.
4: Ναι.
5: Παρόλο που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ξέρουμε πότε είναι τα τέλη κάθε χρόνο, δεν πολύ δικαιολογούμαστε να κάνουμε παγαποντιές.
4: Ναι.
5: Έτσι, δηλαδή, χρειάζονται απότομες αποφάσεις. Γιατί αλλιώς στηρίζουμε
4: ναι.
5: Πολύτιμα η μωμόρα μάνα σε αυτή τη χώρα.
4: Βεβαίως. Απότομες δεν θα πει τίποτα. Ναι,
5: και βέβαια. Δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό.
4: Ναι.
5: Σήμερα, χτες μάλλον, άκουσα μία ανακοίνωση του ΕΦΚΑ ότι ενοποιήθηκε επιτέλους το ψηφιακό σύστημα μεταξύ των ταμείων και τώρα υποσχέθηκαν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συντάξεις θα βγαίνουν σε 30 μέρες.
4: Ναι, ναι.
5: Να το δούμε.
4: Να το δούμε, ναι.
5: Να το δούμε.
4: Μπορεί και να γίνει. Ποιος
5: εννοείται, όπως φτάσαμε στο τρίμηνο που είναι κατά κανόνα ο χρόνος, να πέσουμε στο μήνα. Και να πέσουμε στο τέλος, όπως είναι στην Κύπρο, όπου το πρωί παρετείς από τη δουλειά σου και το απόγευμα μπαίνει η πρώτη σύνταξη στην τράπεζα.
4: Μα εγώ το είδα στην Αυστραλία αυτό. Του κάνανε ενός ανθρώπου γιορτή επειδή θα συνταξιοδοτεί το και γύρω, δηλαδή το είδα ενώ το έμαθα, δεν το είδα. Του κάνανε στην εταιρεία τη γιορτή και μόλις πήγε 12 η ώρα το μεσημέρι, κατέβηκε κάτω, έβαλε στο μηχάνημα την κάρτα και πήρε τη σύνταξή του.
5: Ακριβώς.
4: Είχε βγει, αλλά υπάρχει ένα θέμα, μωρέ Γιάννη Γαμώτο. Τα ένσημα, τα καταγεγραμμένα, είναι από το 82 και μετά. Δηλαδή
5: ναι.
4: Πιο πριν ήταν κάτι σελίδες, κάτι μπακαλόχαρτα.
5: Λοιπόν, τα χαρτονάκια.
4: Αυτά.
5: Όλοι τα έχουμε περάσει.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι, τα έχουν οι άνθρωποι φυλαγμένα κάπου αυτά.
5: Έλατε.
4: Γιατί δεν μπορείς να τα βρεις αλλιώς.
5: Έλατε. Ναι. Εντάξει, τώρα πια όσοι είναι, ξέρω εγώ, οι κάτω των 35 πια.
4: Ναι, εντάξει.
5: Είναι όλα ψηφιακά, δεν θα χρειαστεί τέτοια διαδικασία πλέον.
4: Ναι.
5: Δεν έχει τελειώσει. Αλλά από εκεί και στα, ναι, αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε.
4: Ναι.
5: Ώστε να γίνουν απλούστερα τα πράγματα στη γρήγορη ανταπόκριση και ό,τι γκρινιάζουμε να μας το κοπανάνε στο κεφάλι και να υλοποιείται επιτόπου
4: ναι.
5: Όπως για παράδειγμα το ποινικό μητρό
4: δηλαδή.
5: Πλέον είναι ψηφιακό.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Και ήθελες να περιμένεις από 20 έως 40 μέρες να εκδοθεί το απόσπασμα ποινικού μητρώου κάποτε.
4: Ναι.
5: Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε, ας ευχόμαστε.
4: Όχι,
5: να,
4: μα,
5: να πηγαίνουμε
4: ό,τι είπαμε, ό,τι είπαμε τώρα, ιδίως αυτά τα τελευταία που είπαμε, είναι ακριβώς για να μην γκρινιάζουμε. Είναι πολύ θετικά πράγματα όλα αυτά.
5: Ακριβώς.
4: Γι' αυτό και λέω κατά φορά ότι ο κύριος Πιερακάκης και η ομάδα του και αυτός που τον έβαλε τέλος πάντων είναι εθνικοί ευεργέτες.
5: Ναι, και μακάρι να συνεχίσουν με τα ίδια μυαλά όποιος η εκάστοτε κυβέρνηση.
4: Μα, δεν νομίζω ότι υπάρχει γυρισμός αυτό.
5: Όχι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνέχεια.
4: Ναι,
5: μην βαλτώσουμε.
4: Ναι, εντάξει, αλλά γυρισμός δεν υπάρχει.
5: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Εννοείται πως δεν υπάρχει. Εννοείται. Αλλά μην βαλτώσουμε. Είμαστε καλύτεροι στο κομμάτι αυτό από πολλούς άλλους.
4: Ναι.
5: Ας συνεχίσουμε. Μην τους αφήσουμε να μας φτάσουν και να μας ξεπεράσουν.
4: Σωστό.
5: Αυτά αγαπητέ για απόψε.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Καλή συνέχεια, μάνα.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Αχαΐα. Εκεί μας αναματαδίδει ο Max FM. Και έτσι μας ακούει ο κύριος Σωτήρης, που είναι η πρώτη φορά που θα τον ακούσουμε εμείς. Επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου, κύριε Σωτήρη μου. Γεια σου.
1: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήθελα να μιλήσω για τον τζόγο, κύριε Μαν.
0: Να μιλήσετε, εννοείται.
1: Ναι. Εγώ είμαι 70 ετών και ήθελα να δω κορισμένες συμβολές στους τζογαδόρους. Και είμαι 55 χρόνια επενδυτής τζογαδόρος και έχω φτιάξει περιουσία μεγάλη από τον τζόγο. Ήθελα να δω κορισμένες συμβολές.
0: Τι θα πει επενδυτή?
1: Επενδυτής εννοώ ότι στα 1000 άτομα που παίζουν τζόγο, 3 είναι σαν εμένα ή 2. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.
0: Για πες τον, ακούσουμε.
1: Θα σας πω. Ναι. Η μεγαλύτερη απάτη του τζόγου, προτού ξεκινήσουμε καζίνο ηλεκτρονικό στοίχημα, είναι η απάτη των καναλιών. Η μεγαλύτερη απάτη. Κουκλώνει, σκάει, αντένα, ακούω μερικές φορές. Όταν πάρετε τηλέφωνο, λέει, και χρεώνες, ξέρω εγώ, 3,5 ευρώ, πάρετε περισσότερες φορές να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε χρηματικά ποσά και αυτοκίνητο. Αυτό για να κερδίσεις είναι ένα 0,00001/1000. Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που γίνεται. Ναι. Δηλαδή παίρνουν 20.000 άτομα με 3,5 ξέρω εγώ 4 ευρώ η συμμετοχή του τηλεφώνου, 80.000. Δίνουμε 20 ένα αυτοκίνητο. Ποιο θα το κερδίσει? Ένας από την Κρήτη. Πια θα βγω και κούρευτο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη. Μαζί μου είναι λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρτε 10 φορές περισσότερο με 4,40 ευρώ να κερδίσει το αυτοκίνητο. Εκεί δεν μπορεί να κερδίσει κανένα. Συμβουλή δίνω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω καλά.
1: Συμβουλή. Βάσει ότι είμαι 55 χρόνια τζογαδόρος, επενδυτής τζογαδόρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάντηση.
0: Πρώτη φορά ακούω τον όρο να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Επενδυτής».
1: Θα έρθουμε σε επαφή να σου πω για το βιβλίο και πώς γίνεται ο τζόγος.
0: Δεν για πες.
1: Λοιπόν, έχω δίγο σε καζίνο, παράδειγμα, σου λέω αυτό έτσι, τυφλώνε να παίζει blackjack. Και να τη λέει η dealer, ο dealer, τι χαρτί έχει μπροστά, τυφλός και να παίζει. Αυτό είναι αρρώστια.
0: Άκουρε.
1: Τυφλός να παίζει στο καζίνο, στο λουτράκι. Συγκεκριμένα μιλάω.
0: Ναι.
1: Ναι, και να είναι τυφλός και δίνει τα φύλλα, ξέρεις τι τύλε, και να του λέει 8, μετά 10, εγώ έχω 8. Θες άλλο φύλλο. Τις μάρκες τις έπιανε για την 25-50 εκατοστάρες και τις έβανε μπροστά στο κουτί. Ό, και του λέγε τι φύλλο έχει. Αυτό είναι αρρώστια τζόγου.
0: Αρρώστια, ναι.
1: Βεβαίως αρρώστια. Τι γίνεται με τον τζόγου? Ένας έχασε 5.000, πάει με 2.000, κερδίζει 500, θυμάται αυτά που έχασε και πάει να πάρει τα 5 και μπαίνει μέσα 7. Πάει την άλλη φορά με 3 και αυτό γίνεται και χάνονται περιουσίες. Αυτή είναι η άρρωστη του τζόγου. Αυτή είναι η αρρώστια. Και συνεχίζουμε τώρα για την περίπτωση τη δική μου που λέω σαν επενδυτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον τζόγου. Λοιπόν, ποια είναι, αυτό που θα σας πω πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή αν μας ακούει κανένας και εφαρμόσει. Ο τζόγος είναι καταστροφή, το ξέρουμε. Άλλο η επένδυση, άλλο η καταστροφή. Είναι αναλόγως τα λεφτά που διαθέτει να παίξει. Είναι να παίξει ένα χιλιάρικο του χρόνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με το χιλιάρικο, αν δεν πας πυραμίδα να πάρεις 10 ευρώ στην Πεξά την ημέρα, όχι κάθε μέρα να παίξεις 50 φορές, θα πάρεις 3 εκατοστάρικα το μήνα. Τώρα αυτό θέλει εξήγηση πώς θα το πάρεις. Δηλαδή, ένα στοίχημα τώρα παίρνει. Παίρνει ο κόσμος ένα 20. 30 ευρώ, 50 ευρώ να πάρει 500 χίλια. Παίζει 6 ομάδες. Με απόδοση 20. Με 20 ευρώ να πάρει 400. Θα πάρει μια φορά το χρόνο και θα έχει χάσει 3.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επένδυση να πω για το σήμα που είναι πιο εύκολο. Παίζουν 2 ομάδες. Έχει σηματεί 40 ομάδες, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακό, όποιον θες παίξε. Με μια απόδοση 2,5 το λιγότερο. 2,5 απόδοση. Δηλαδή έπαιξε ένα 20, πάρει 50. Το έχασε. Θα βάλεις 50 να πάρεις 120. Το έχασες. Θα βάλεις 200 να πάρεις και τα χαμένα όλα και να παίρνεις 10 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή πυραμίδα σου αντέχουν τα λεφτά σου. Τα μοιράζεις σε 10 φορές να παίξεις. Με 2,5 απόδοση. Στις 10, αν κερδίσεις την 7η, τα έχεις βγάλει όλα και κέρδος πάλι από την αρχή. Σου λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στο καζίνο. Τι γίνεται, χάσαμε 10.000, κερδίζουμε 2 όταν πάμε με 5, πάμε να πάρουμε τα χαμένα, μπαίνεις μέσα. Αυτό εκμεταλλεύει το καζίνο. Η πολλή ώρα το παίξιμο, το κεφάλι σου γίνεται εκεί, όπως είπαν εκεί πέρα, δεν υπάρχει φως, δεν ξέρεις τι ώρα είναι έξω, αν χιονίζει, αν βρέχει, είσαι αποσιωμένος στο τζόγου, αυτή είναι αρρώστια τζόγου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επένδυση τζόγου. Ο τζόγος θέλει υπομονή, να διαχειρίζεσαι τα λεφτά σου, είτε blackjack λέγεται, είτε ρουλέτα. Παραδείγματος χάρη να σου πω ένα απλό για τη ρουλέτα. Είναι η ρουλέτα από το 1 μέχρι το 36. Από το 1 μέχρι το 18 είναι τα μικρά και από το 18 μέχρι το 36 είναι τα μεγάλα νούμερα. Τι ποντάρουμε, τα μεγάλα πάμε τώρα. Από το 18 μέχρι το 36.
0: Γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Το βάλαμε 10 ευρώ, ναι. Το χάσαμε. 30 ευρώ, το χάσαμε. 100 ευρώ, το χάσαμε. 300 ευρώ, το χάσαμε. 700 ευρώ, παίρνουμε 1400 και εκείνα θα βγούμε με 2 κατσαρικά κέρδους. Αναλόγως το κεφάλαιο που έχεις. Να την κυνηγάς 10 φορές να κερδίσεις μία. Μόνο έτσι θα κάνεις προκοπή, αλλιώς δεν κάνεις τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί διαλέγει κανείς τα μεγάλα νούμερα, όπως είπα.
1: Διάλεξε τα μικρά.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω
1: όχι,
0: πάει ποτέ.
1: Και σου λέω ότι από το 1 μέχρι το 18 είναι τα μικρά. Και από το 18 μέχρι το 36 τα μεγάλα. Στη ρουλέτα μιλάμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παίζεις εσύ τα μικρά. Από το 1 μέχρι το 18, εγώ είπα τύπης τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποντάρεις από το 1 μέχρι το 18 τα μικρά. Και βάζεις 10 ευρώ.
0: Ναι,
1: το χάσες.
0: Ναι.
1: 30 ευρώ. Το χάσες. 100 ευρώ. Έχεις παίξει 140. Πήρες την τρίτη, έχεις πάρει 60 ευρώ κέρδος. Θα σκορδίζει να φύγει, αναλόγω στο κεφάλαιο που διαθέτει. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Σαν εμένα να καταλάβει. Παίζουν δύο παίχτες στους χίλιους. Οι άλλοι πάνε να πάρουν τα χαμένα και είναι όλοι χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ποτέ. Τώρα είναι δυνατόν να κερδίσει το αυτοκίνητο που βάνει ο κοκλώνης εκεί και λέει παίχτε περισσότερες φορές να κερδίσει. Τι να κερδίσει. Παίρνει 30.000 κόσμο, έχουν πάρει αυτοί 120 και εγώ βάνω αυτοκίνητο στην πλατεία 20.000. Το μοιράζω σε
0: λαχτούς. Συν τη άλλη, το αυτοκίνητο δεν το πληρώνουν, διότι το διαφημίζει τηλεόραση.
1: Πέραν αυτού, τα λεφτά είναι όλα κέρδο. Τι
0: αυτό
1: κερδίζει,
0: λέω.
1: Που,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Πληρώνει. Εγώ παίρνω τηλέφωνο και πληρώνω 3,5 ευρώ
0: ναι,
1: το τηλέφωνο.
0: Ναι, το κατάλαβα εγώ.
1: Ωραία, ποιο δεν κερδίζει. Έτυχε ένα στη Θεσσαλονίκη, πιάσα εγώ και κούρευτο. Πιάσα εγώ και κούρευτο. Σε 40.000 κόσμο που παίρνει, να κερδίσει ένα. Τι πιθανότητα έχει, τίποτα. Εγώ δεν παίζω ούτε ένα ευρώ εκεί. Ένα ευρώ να μην παίξω, να το δώσω σε έναν άνθρωπο φτωχό, ένα τάλιρο, παρά να παίξω εκεί πέρα. Είμαι χαμένος από χέρι.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω παίξει.
1: Μα εννοείται, πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Ναι. Δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Ο τζόγος είναι, είναι στην επένδυση στην ανεβατή. Στην ανεβατή. Δηλαδή στις 10 φορές που ρίχνει να κερδίσει μία για να βρει κερδισμένο. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στο τζόγο. Αυτό ήθελα να συμβουλέψω. Του τζογαδούρου. Αλλά είναι άνθρωποι άρρωστοι, έχουν αρρώστια πάνω του και πάνε να παίξουν, να ικανοποιηθούν και διαλύουν οικογένειε και να κλέσει τα παιδιά που πάνε στο καζίνο, που πάω εκεί στο καζίνο, να κλέσει τα παιδιά μέχρι 30-35 χρόνων είναι για να του κλέσει αυτού του ανθρώπου. Τι οικογένεια θα βγάλουν αυτοί. Όταν βλέπει άνθρωπο 30 χρόνια και πάει στο καζίνο, τι οικογένεια να βγάλει αυτό. Αυτό θα πάρει ένα μυστιακό. Το μήνα του είπα στο καζίνο. Τάχα. Ούτε γάλα δεν έχουν για τα παιδιά του να πάρουν. Δηλαδή είναι για κλάματα. Καταλάβατε.
0: Για κλάματα, ναι.
1: Αυτό δεν μα συμβουλεύει στον κόσμο. Είναι να κλέψει τα μικρά παιδιά. 30, 35, μέχρι 40. Τώρα, αν πάει ένα ηλικιωμένο 65 στο βίο του, εντάξει, άλλο σιγά στη γυναίκα του πήγε διασκέδαση, έχει φάει τη ζωή του. Αλλά να κλαίνε τα μικρά παιδιά που πάνε στο καζίνο.
0: Εσείς κύριε Σωτήρη, τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ επαγγελματία τζογαδόρο.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. 45 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και... καζίνο, στοίχημα, όχι ηλεκτρονικό τζόγο στη ρουλέτα. Ηλεκτρονικό τζόγο, όχι.
0: Ναι.
1: Στοίχημα, δηλαδή ποδόσφαιρο. Παίζει Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ, παράδειγμα λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Έβαλα 100 ευρώ. Το χάσα. Θα βάλω 200. Το χάσα. 500. Το χάσα. Χίλια, αναλόγως του κεφαλαίου που έχεις τα παιδιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αναλόγως του κεφαλαίου. Εγώ είμαι επενδυτής τζογαδός, δεν είμαι τζογαδός. Καταλαβαίνετε. Αυτό. Και είναι να κλαις τα μικρά παιδιά στο καζί μου, μέχρι 40 χρόνια. Ένα ηλικιωμένο δεν πάει στο διάλογο 70. Θα είναι έφαγε μα τη ζωή του, το αρέσει. Είτε δεν έχει ύπνο, είτε αναλόγως του οτιδήποτε. Αλλά η καταστροφή είναι για τα μικρά παιδιά.
0: Στο Las Vegas μου έλεγε μία κυρία που ξέρει από αυτά,
1: ναι,
0: ότι τα ξενοδοχεία που έχουν τα καζίνο,
1: ναι,
0: βάζουν πούλμαν και δίνουν δωμάτια δωρεάν και φαγητό στους ηλικιωμένους την ημέρα που παίρνουν τη σύνταξη. Τους μαζεύουν στα ξενοδοχεία, μένουν ένα-δυο βράδια εκεί πέρα, τρώνε όλη τη σύνταξη και μετά τους επιστρέφουν στις γειτονιές τους με το πούλμαν.
1: Σου δίνουν και δωμάτιο να μείνεις και σάουνα να κάνεις,
0: και
1: αναλόγως τα λεφτά που χάνεις.
0: Ναι, ρε,
1: όχι, αναλόγως τα λεφτά που χάνεις. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ ούτε να φάω στο καζίνο, ούτε να κοιμηθώ στο καζίνο, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ πάω για μια ώρα, κάνω τη δουλειά μου, ναι. Πάω παραδείγματο χάρη με 3.000. Οι 3.000 για να πάρω, θα πάρω το 15%. 3 με 5 εκατοστάρικα έφυγα, τελείωσε. Τι θα πάρει στο καζίνο, ναι. Θα πάρει στο καζίνο.
0: Έχει παίξει ποτέ. Κουλοχέρι, έχει παίξει ποτέ.
1: Όχι, ποτέ, ποτέ. Τι θα παίξω, συγκεκριμένο παιχνίδι θα παίξω. Οπότε θέλω να φτιάξω πάνω να δώσουν λεφτά. Θα παίξω κουλοχέρι μου, δεν πάω καλύτερα να τα δω ξανά φτωχό. Αυτός είναι τζόγος στημένος.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, περίμενα να πάρει στο τζακμπότ. Είχα μια κυρία, είχα γνωρίσει, η οποία σου μιλάω, μάνο μου, είχε έναν άντρα, ο οποίος ήταν στην Αφρική. Πρόσεξε τι θα σου πω. Αυτός ο άνθρωπος έπινε ένα ουίσι και δεν είχε ακουμπήσει ούτε 10 ευρώ να παίξει. Η γυναίκα του να παίζει νυχθημερών. Τι έχασε αυτή στους αμπελόκηπους, εκεί που είναι η Ηθική Τράπεζα, είχε θέατρο αυτό στο δικό του ιδιοκτησία. Το πούλησε το 1999, όπως το ακούς, 900 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, 900 εκατομμύρια. Πέραν 5-6 διαμερίσματα που είχε. Η κυρία του είχε 2-3 υπερέτριες, έμενε στο Λουτράκι, νοικιάσει έξω σπίτι. Δηλαδή πάταγε, όπου είπες κουλοχέρι, ήταν άρρωστη. Πάταγε στο δευτερόλεπτο κατοστάρικα. 100 ευρώ στο δευτερόλεπτο. Σου λέω σε ευρώ να καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: 100 ευρώ το πάτημα. Που το πάτημα είναι 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα το πάτημα. Ναι. Το πάτημα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, τα χάσε όλα τα λεφτά. Εμένανε σε μια γκαρσονιέρα. Και τότε πληρώνανε και την είσοδο. Τώρα είναι δωρεάν να μπει στην είσοδο.
0: Ναι.
1: Τότε πλήρωνε στην είσοδο. Δεν είχε για είσοδο και τη είχαν δώσει χρυσή κάρτα λόγω ότι είχε χάσει τα 900 εκατομμύρια δραχμές και παίρναγε δωρεάν μέσα για να πάει να φάει. Από τα 900 εκατομμύρια τις μείνανε. Αν ακούει κανένας βάσο ότι λέγανε δελοεπώνυμο, τις μείνανε η κάρτα μόνο να πηγαίνει να τρώει.
0: Κατάλαβα.
1: Και από λύπηση, εγώ που την είχα μαθηκεί, όταν έφευγα, τις έδινα έτσι ένα εικοσάρι για λύπηση. Που δεν ήθελε λύπηση αυτή, για να το καταλάβει.
0: Δεν ήθελε λύπηση, φυλακή.
1: Και μου έκανε περιέργεια. Ο άντρας της δεν είχε παίξει ποτέ και πέθανε κι αυτός από καρκίνο 68 χρονών. Με ένα ουίσκι και όλη νύχτα τσιγάρα στο καζίνο.
0: Κατάλαβα.
1: 900 εκατομμύρια σε
0: μπελόγιο.
1: Ναι,
0: συν τα 6 διαμερίσματα.
1: Και συν 6 διαμερίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε και ο άντρας στην Ισπανία κάτι καταθέσει από Αφρική και την είχε μέσα στους λογαριασμούς. Πήγε και τα πήρε και τα έφερε εδώ στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει ο άντρας. Και μετά του το
0: είπε. Βέβαια, αφού είχε κοινό λογαριασμό, ό,τι
1: ήθελε. Ακριβώς, ναι. Λέει 900 εκατομμύρια δραχμές το
0: 99.
1: Και πού κατήτησε σε μια γκαρσονιέρα.
0: Να τρώει τζάμπα στο καζίνο.
1: Στο καζίνο, στο Πουτράκι.
0: Ναι. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα,
1: ναι.
0: Έχω διαβάσει ιστορίες, ναι. Δηλαδή, που δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στα καζίνο, επειδή, ναι. Είναι αριθμομνήμονες.
1: Όχι, ο Τάραμας ήταν, τον οποίο.
0: Ο Τζον Τάραμας, ναι.
1: Τα κέρδισε στο δικαστήριο, αλλά ήταν αριθμομνήμονες. Όταν ήταν στο χέρι οι τράπουλες και μοίραζε, τι ανακάτευε ο ντίλερ. Και αυτή ήταν η αφού. Μετά βάλανε τα μηχανάκια που πέφτουν μέσα και δεν ανακατεύουν τις τράπουλες και τις ρίνει το μηχανάκι μέσα και πάει ο Τάραμας στο καζίνο. Τώρα δεν υπάρχουν στο χέρι. Δηλαδή ήταν 5 τράπουλες στο χέρι, σαν ανακάτευε 2 στο χέρι, τις έβανε μπροστά σου και έδινε τα θύρα. Και μόλις έφτανε η μισή τράπουλα, την ανακάτευε πάλι. Εκεί ήταν ο αριθμό. Τώρα έχουν το μηχανάκι, τις ρίνει όλες μέσα, γυρίζει ο μήλος και βγάνει τις κάρτες. Δηλαδή, και δεν ξέρει τι. Αυτό είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό για να το εφαρμόσει ο άλλος θέλει μεγάλη υπομονή. Ο άλλος πάει να παίξει. Εκεί χάνει, όπως είπε, το φως της ημέρας. Είχε ο Νίτς βρέθηκε. Και υπολογίζουν αυτά που έχουν χάσει.
0: Συν το οξυγόνο που πέφτει στην ατμόσφαιρα για να μην κουράζεται η πελατεία.
1: Ναι. Άλλοι πάνε και παίζουν και πίνουν 5-6-7 ουίσκια.
0: Καλά τα ουίσκια.
1: Δωρεάν ουίσκια.
0: Μα το ξέρω. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δωρεάν. Ότι πίνουν 5-6-7. Ναι, παίζουν τα λεφτά τους. Είμαι 5-6-7 ουίσια όλη νύχτα. Πού πας ρε άνθρωπε του Θεού. Είπα να παίξεις. Τι είπε μεθυσμένος. Τι να παίξεις μεθυσμένος. Για πες μου.
0: Έλατε.
1: Το κατάλαβε. Αλλά είναι κάθε καρυδιά. Σκαριδιά έχουν ελεύθερα όλα. Παλιά στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει φορολογική δήλωση. Αυτό ήταν καλό. Να δείξει φορολογική δήλωση για να μπει μέσα στο καζίνο στο Μολ Παρνές στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνει από 21 χρόνια πάνω. Δεν πάνε σε Αιγύπτος, Πακιστανός, Αφγανός, όλοι μέσα.
0: Έτσι.
1: Ενώ η φορολογική δήλωση σου λέει, κύριε, οι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορευόταν να πηγαίνουν στην
0: Ελλάδα. Σωστό, ναι, το έχω ακούσει.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια. Κύριε, τι φορολογική δήλωση.
0: Γιατί έχεις. Μετά μπορεί να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους.
1: Ακριβώς, γι' αυτό απαγορευόταν.
0: Ναι.
1: Και πάση περιπτώσει, φέρουμε τη φορολογική δήλωση. Τι εισοδήματα έχει να μπει να παίξει. Ο άλλο παίρνει 1,5 το μήνα και έχει 3 παιδιά. Και πάει και την ημέρα δεν έχει
0: γεννήσει. 8 κατοστάρικα, μου σου πω.
1: Ορίστε.
0: 8 κατοστάρικα μπορεί να παίρνει.
1: Και 1000 να παίρνει και 1500 με το καδόρο, θα χάσε μάνο μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την άλλη μέρα έχει 3 παιδιά. Και τσακώνεται και πάει. Απάνε στο σπίτι και τσακώνεται και τι γυναίκε. Μετά είναι εκμερισμένοι γιατί χάσανε και την πληρώνει η γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό χωρίζουν όλα αυτά.
0: Σχετικά
1: γι' αυτό ήταν
0: το...
1: καλό η φορολογική δήλωση.
0: Σχετικά με το αλκοόλ που έλεγε, ο συγχωρεμένο ο Αντώνη ο Βαρδή. Ο οποίος δεν νομίζω ότι είχε πιει πέρα από μία σόδα τίποτε άλλο στη ζωή του. Ναι. Επειδή οι μουσικοί έχουν το ελεύθερο να πίνουν ό,τι ποτό θέλουν τζάμπα, τους έλεγε, ρε παιδιά, είστε με χαλασμένα σηκώτια όλοι, είναι δυνατόν επειδή είναι τζάμπα το ουίσκι να πίνετε μία μπουκάλα ουίσκι ο καθένας.
1: Και από την άλλη μεριά να χάνεις 3 χιλιάρικα.
0: Όχι στο καζίνο. Στα Μπουζουκτζίδικα λέω.
1: Α, στα Μπουζουκτζίδικα.
0: Ο Βαρδής ήταν ο συνθέτης ο Βαρδής.
1: Ναι, ξέρω μάλλον.
0: Ναι, και έλεγε δεν τρέπεστε λίγο, επειδή είναι δωρεάν το ποτό, θα πίνετε ένα μπουκάλι τη βραδιά.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ίδιος που ήταν φίρμα μεγάλη και ναι. Πρώτο όνομα στα μαγαζιά, έπινε πορτοκαλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Γκαζόζες μάλλον πιο καλά.
1: Να σου πω και το τελευταίο και να κλείσω.
0: Να μου πεις αγαπητέ.
1: Μπορώ να πω όνομα μιανού αποθανόντα τραγουδιστή. Έχει πεθάνει.
0: Να το πεις.
1: Να το πω. Λοιπόν άκου τώρα. Ο Κόκοτας.
0: Ναι.
1: Είναι στο καζίνο στο Λουτράκι. Ο Κόκοτας που είχαν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια. Δεν πει ο Νάση επιφαπορίζεται να κόψει 3 εκατομμύρια τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Έπαιζε ρουλέτα. Του είχαν μείνει 2 κατοστάρικα. Ξερός ενώ δεν είχε μία πάνω του και ζήταγε δανεικά να του δώσει ένα στιγμή που ήταν παρέα και δεν του δούκε κανένα. Ποιος ο Κόκοτας, η κατάδια. Αυτή είναι κατάδια. Το κατάλαβες τι σου λέω. Και του λέει εδώ μου 2 κατοστάρικα. Το αλλού όχι, του λέει δεν έχω, του λέει να σου δώσω. Ποιος ο Κόκοτας. Στη ρουλέτα και ζήταγε 2 κατοστάρικα. Το καταλαβαίνεις ελληνικά. Μπροστά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να εκθέτω κανέναν. Τώρα, ναι, άλλο είναι ζωή που έχω δει και τραγουδιστές, δεν λέω γιατί είναι ζωή.
0: Σωστό.
1: Το κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Το κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Εν ζωή. Και ζήταγε ο Κόκοτας 2 κατοστάρικα. Δηλαδή είναι να μου λένεσαι δηλαδή, με 4 εκατομμύρια. Εγώ ρε άνθρωπε μου Κόκοτα, παρήμως χάρη, πέρασε 1 εκατομμύριο. Πάρε 5 ακίνητα. Να εισπράττει 30.000 το μήνα, 40 και παίρνει τα ακίνητα και τράβα παίχτα. Είναι άσχημο αυτό που σου λέω.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Όχι να παίξει και το κεφάλαιο
0: και
1: να
0: το κεφάλι είσαι σου.
1: Και να είσαι στον άσο και να παίξει και το κεφάλαιο, περάσει 1 εκατομμύριο. Πάρε 5 μαγαζά σε καλά μεριά, νίκιασέ τα 2.000 το μήνα, 3 το 1, αφού είχε λεφτά, παίρνει ένα εισόδημα 30 το μήνα και τράβα παίχτο. Τον άλλο μήνα θα έρθουν άλλα 30. Μα δεν υπάρχει ούτε αυτό το μυαλό.
0: Έλατε.
1: Σε ρωτάω να μου πεις. Εγώ δεν σου λέω να παίξεις. Τώρα, εκεί που πάνε στη μάρκα, απάνω στη ρουλέτα, είναι ξέρεις και 500 μάρκες και 1000 μάρκες και 5000.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουνα μια φορά που λες στο πριβέ, α πω και αυτό για να τελειώνουμε. Τώρα να το πω, δεν έχω πρόβλημα, έχει πέσει έξω. Ο εργολάβος, ο βουβός. Ο βουβός. Το ξέρεις, που έχει πέσει έξω.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος. Ήταν γιος με μια κυρία στο πριβέ. Και παίζανε μάνο μπροστά τους, είχαν 150.000 ευρώ σε 5.000 μάρκες. Υπάρχουν 5.000 μάρκα. 5.000. Και έβανε μες στη ρουλέτα, να πούμε, στους αριθμούς, 8 μάρκες επί 5, 40.000 την πεξά. Το καταλαβαίνεις, το σου λέω. Και μόλις και φιλιώσατε και παίζανε 2 ρουλέτες. Η κυρία του αριστερά, του δεξιά. Και παίζανε 40 και 40, 80.000 το παίξιμο. Τη ρουλέτα που γυρίζει μια φορά 80.000. Είναι δυνατόν να κρατηθεί η επιχείρηση να μπει έξω? Τι του λέει αυτός ο πατέρας του? Σε ρωτάω να μου πεις εσένα.
0: Τι να του λέγε, τι θα έλεγε στον πατέρα του, αυτός είναι το θέμα.
1: Τα λεφτά που του δίνει και τα έκανε.
0: Ναι, αυτό.
1: Οι 40.000 το παίξιμο. Και κοίταγα εγώ εκεί πέρα κανένα και μου λένε κύριε πηγαίνετε πιο πέρα, μην κοιτάτε, μου λέει ο εξπέκτορες εκεί.
0: Ο Κρουπιέρης δηλαδή.
1: Όχι ο Κρουπιέρης, άλλοι είναι εκεί, οι δικοί δεν θα πίνουν εκεί.
0: Οι παρατρεχάμενοι.
1: Οι διευθυντάδες, οι παρατρεχούμενοι. Μάλιστα. Και πέθανε 80.000 στην πηλιά.
0: Άκουρες.
1: Όπως το ακούς. Και πες έξω αυτός. Επιχειρηματίας να πούμε. 80.000 στην πηλιά.
0: Καλά που δεν έπεσε από την ταράτσα.
1: Και ο άλλος τραγουδιστές είναι ζωή, δεν λέω ονόματα γιατί δεν κάνει. Μιλάμε για καταστροφή του αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ είμαι ένας από τους δύο.
0: Να σε καλά, Σωτήρη, χάρηκα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Θα τα ξαναπούμε, σε περιμένω.
1: Έγινε. Άντε, να σε καλά, καληνύχτα. Yeah.

0: και 33 πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, και μέχρι να μας στείλει την επόμενη γραμμή η Σταυρούλα, άλλαξε τη μελωδία, βάλε την Ευανθία Ρεμπούτσικα, να κεράσουμε την κυρία Βάνα ένα ποίημα της Κικής Δημουλά με τίτλο «Εκρηκτικό πόρισμα». Κυνηγέ, υποπτεύομαι γιατί σκοτώνεις τα πουλιά. Τα αποθυμένα σου φτερά εκδικήσε. Λυτρώσου, όλων μας σχεδόν τα πετάγματα, κάποια τα βρήκε αζύγιαστη ή ζυγιασμένη σφαίρα. Είτε σκάρτωνε ρουλό ήτανε το ικάριο κερί, είτε γιατί ο ήλιος είναι συνεργάσιμος μονάχα με τη δύση του, είτε γιατί κατά την απογείωση εξεράγει εκρηκτικός αντίπαλος. Υπολόγισε τώρα τι φτερά ταπείνωσε ενός κλουβιού το ύψος, ότι τάχα και λαϊδούσαν γήινα καθημερινά, λες και η ανάγκη υπέργεια να και λαϊδήσεις δεν είναι γήινη, δεν είναι καθημερινή. Μνημονεύω χώρια με ευλάβεια προσευχητική, τα αυτοκτόνα εκείνα πετάγματα με σφαίρα που κρυφά του σε προμήθευσε του ακατανόητου η μεγάλη γενναιότης. Δεν δικαίωται. Η νεκροψία όλης αυτής της καντεμιάς έδειξε πως τα μόνα καλότυχα φτερά τα είχε η ματαιότης. Ηρέμησε λοιπόν. Έχω κι εγώ ένα σωρό αποθυμένους ουρανούς, μα δεν σκοτώνω άστρα. Κι αν καμιά φορά από μανία αδέσποτη συμβεί κάποιον να σημαδέψω, το πολύ να κλείσω τον τραυματία και λαϊδισμό του σε ένα κλουβάκι στίχου φευγαλαίο. Κι εκεί τη μουλά από τη συλλογή ήχος απομακρύνσεων. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάν. Πολύ ωραία η Δημουλά, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Και διαβάζει συχνά και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης ευχαριστώ που έβαλες επιτέλους να ακούμε και δικά σου τραγούδια. Έπρεπε δηλαδή να το ζητήσει η κυρία Ευτέρπη.
0: Το έτυχε τώρα και μου το ζήτησε και το έβαλα.
1: Εντάξει, έβαλες κι άλλο κι άλλο. Εντάξει, το Παγκράτη είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, το παλιό Παγκράτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι παλιό Παγκράτη, παλιοπαγκράτη. Πώς λέμε παλιό ζωή.
1: Παλιοπαγκράτη.
0: Ναι. Έτσι είναι ο τίτλος. Παλιοπαγκράτη.
1: Ναι.
0: Και πολύ μάλιστα ωραία. Όταν βγήκε ο δίσκος, πήγα πάνω στην εταιρεία να σιγουρευτώ ότι ήταν σωστά γραμμένα τα ονόματα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι ψήρας. Και έγραφε παλιό Παγκράτη. Και του λέω, εδώ το λέω λάθος.
1: Δεν το
0: πιέσαι. Μου λέει, μα παλιοπαγκράτη είναι λέξη. Λέω δεν πειράζει, παλιοζωή του λέω είναι λέξη του τεχνικού εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν ο Ορφέας ο Περίτης δίπλα και λέει κάνε αυτό που σου λέει.

0: να τελειώνουμε. Γιατί δεν πρόκειτο να φύγω ποτέ από εκεί. Αν δεν γινόταν το δικό μου.
1: Βάλε και το Πορτορίσκο, βάλε και το ρήγμα. Βάλε, παιδί μου, να ακούμε.
0: Βάλε το ρήγμα μετά.
1: Έχουμε το μέσο εμείς εδώ, οι φίλοι, και δεν θα ακούμε τα τραγούδια σου.
0: Εντάξει, λοιπόν. Okay.
1: Πάντως, απόψε ζαλίστηκα με αυτά που άκουσα.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο το Σωτήρη τον είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπω Παναγία μου, τι λεφτά παίζονται, παιδί μου.
0: Δεν αστείευεσαι.
1: Τελικά ο Τζόγος όμως είναι για τους πλούσιους. Πάνε οι φτωχοί και τα χάνουνε.
0: Ναι, μα ο Τζόγος είναι για τους πλούσιους που γίνονται φτωχοί στο τέλος.
1: Ξέρω, ρε, πώς. Εντάξει, έχουν όμως και παίζουν. Ένας όμως μεροκαματιάρης που πάει και αφήνει τα παιδιά του να πεινάσουνε. Είναι έγκλημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαγορεύεται. Και είχε δίκιο τώρα για την τηλεόραση που βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν. Να πάρετε αυτοκίνητο και παίξτε και παίξτε. Και, να... και πάρτε, λέει, παίξτε με κάποιος πολύ γνωστός δημοσιογράφος το μεσημέρι, λέει, παίξτε με αισιοδοξία.
0: Και όσες φορές μπορείτε.
1: Και όσες...
0: Ο Ευαγγελάτος.
1: Ο Ευαγγελάτος, σύλπας. Παίξτε, λέει, με αισιοδοξία και θα κερδίσετε. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Εμάς το σπίτι, ο παιδί που ήμουν, παίζανε την παραμονή της πρωτοχρονιάς πάντα.
0: Μόνο.
1: Μαζευόντουσαν εκεί πέρα από την οικογένεια, κάτι φίλοι και παίζανε. Οι άντρες μόνο βέβαια.
0: Ναι.
1: Και όμως εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ παιδί, έμενα στις παρυφές της πόλης μου, ας πούμε, ήταν το σπίτι μου,
0: ναι,
1: το σπίτι μας. Και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, έμενε μέσα και ένα συμμαθητής μου, ήταν το σπίτι κάποιου συμμαθητή μου, και ήταν πάρα πολύ μεγάλο οικόπεδο, στρέμματα, έχουν χτιστεί 6 πολυκατοικίες εκεί σε αυτό το μέρος. Στη μέση κατά μεσής ήταν η μονοκατοικία του, ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί πέρα, χαιρόμουν να πηγαίνω να παίζω. Ο πατέρας ήταν ζωγαδόρος,
0: ναι,
1: ήταν οικογένεια με 2 παιδιά. Ήταν ζωγαδόρος και κάποια στιγμή σε χαρτοπαίγνιο έπαιξε, και νομίζω πρωτοχρονιά έπαιξε, έπαιξε το σπίτι και το οικόπεδο. Υπέγραψε χαρτιά και έχασε, το έχασε αυτό. Και μετά από λίγες μέρες πήγε κλητήρας με χαρτί, η οικογένεια, η γυναίκα του δεν ήξερε τίποτα. Πήγε και τους κάναν έξωση. Γιατί το είχε κερδίσει κάποιος. Φύγανε, εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την περιοχή μας. Δεν ξέρω ποια ήταν η τύχη τους. Αυτός μπορεί να μπήκε και φυλακή δηλαδή. Και είχαν όλοι οι μεγάλοι εκεί πέρα πάθει σοκ με αυτό που είχε συμβεί στους γειτονές μας. Και εμείς τα παιδιά, θυμάμαι και εγώ, άκουγα που χάσαν το σπίτι. Ήταν γεμάτο φυστικές μέσα, μεγάλη περιουσία. Και ήταν πρίκα της γυναίκας του μάλιστα, αλλά εκείνη την εποχή κάνανε εκείνα τα περιβόητα πρικόα.
0: Ναι, και παίρναγε στην κατοχή του, ας πούμε.
1: Παίρναγε στην κατοχή του.
0: Πω.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, και το είχαμε πάρει και εμείς τα παιδιά από φόβο το χαρτοπαίγνιο. Και ο πατέρας μου είπε δεν θα ξαναμπεί στο σπίτι μέσα τράπουλα.
0: Mm.
1: Το πήρε έτσι πολύ βαριά το πράγμα.
0: Βέβαια, άνθρωπος.
1: Και ό,τι τράπουλα υπήρχε, έπαιρνα εγώ και έκανα σπιτάκια, τα έστει να ξέρεις,
0: ναι,
1: και έκανα, ναι, πολυκατοικίες δικές μου. Πραγματικά, είναι, και έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που χάνουν το μεροκάματό τους και ειδικά φτωχοί, μπαινοβγαίνουν εδώ κοντά μου, έχω ένα προποντζίδικο, ξέρω εγώ, που έχουν και αυτά τα στοιχήματα, ξέρεις, κάθονται σε μια οθόνη και βλέπουν κάτι στρογγυλά πραγματάκια, δεν ξέρω τι βλέπουν.
0: Ναι, το κίνο είναι αυτό, έτσι λέγεται.
1: Κίνο, αυτό. Και κάθονται εκεί αποβλακωμένοι και παίζουν λεφτά. Και μπαινοβγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω, πολύ φτωχοί και πάνε με την ελπίδα να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν συμφωνώ. Σέβομαι πάρα πολύ τον Γιάννη από το Γέρακα. Μ' αρέσει να τον ακούω πάντα. Όμως αυτό που είπε ότι ναι, να είναι όλα φανερά και να φορολογούνται για να κερδίζει το κράτος, δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό ο Γιάννης. Αλλά όταν υπάρχουν, κάποτε υπήρχαν 100.000 λέσχες.
1: Κρυφές.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχουν σε υπόγεια, καταγόγια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όσες ήταν τότε. Γιατί τώρα είναι πολύ πιο εύκολο στις αρχές να τις εντοπίσουν και να τις κλείσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς λοιπόν ο τζόγος υπάρχει, τουλάχιστον να παίρνει το κράτος το μερίδιό του.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είπε ο Γιάννης.
1: Ναι, αυτό είπε, ακριβώς αυτό είπε. Αλλά ούτε αυτό είναι σωστό, ρε παιδί μου.
0: Αλλά δεν μπορείς να, τώρα δεν μπορείς πίσω, δεν γυρνάει.
1: Είναι αποδόχος δηλαδή.
0: Μα δεν γυρνάει πίσω, Μανάλη.
1: Θα τα βατζεί, συγγνώμη για την έννοια.
0: Καλά, εντάξει, δεν μαθαίνω τίποτα.
1: Κάπως έτσι λειτουργεί, κατάλαβες. Καλό είναι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να απαγορευτεί.
0: Δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται.
0: Όχι βέβαια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα, τι είναι αυτά που λες.
1: Καλέ, μην το
0: άμα ήταν, εδώ πέρα δεν μπορούν, βγάλανε διάγγελμα ότι θα αποσύρουν την κάναβη από τα περίπτερα και όλα τα περίπτερα είναι οι προθήκες τους γεμάτες κάναβη.
1: Και εγώ τώρα το έμαθα πρόσφατα ότι τα περίπτερα πουλάνε κάναβη.
0: Βεβαίως πουλάνε κάναβη, βεβαίως δεν είναι κάναβη που μαστουρώνεις, είναι θεραπευτική κάναβη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα περίπτερα. Δεν γίνεται να είναι στα περίπτερα. Άστα στα φαρμακεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή γιατί πάνε πιτσιρικάδες και παίρνουν.
0: Και υπάρχουν μαγαζιά που είναι εξειδικευμένα σε αυτό. Γιατί ορισμένες ασθένειες υποτίθεται ότι κάνει καλό αυτό το πράγμα.
1: Για πόνους και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: το ξέρω, το ξέρω.
0: Οι δε καρκινοπαθείς παίρνουν ειδική συνταγή από το γιατρό και αγοράζουν κανονική κάναβη από τα φαρμακεία. Γιατί τις χημειοθεραπείες, τις συνέπειες τις γαλινεύει.
1: Τα ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα ξέρω πολύ καλά. Και εμένα μου κάνανε παυσίπονο και έγινα χώμα, έβλεπα οράματα και πραγματικά είδα το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν το πιστέψεις.
0: Έλα ρε.
1: Με ανοιχτά μάτια,
0: Ναι.
1: Δεν κοιμόμουνα και δεν με πιστεύανε και έλεγα την περικεφαλαία του και τα λοιπά. Και έβλεπα οράματα και ρωτήσαν, μα τι έχει πάθει, ανησυχήσαν οι δικοί μου. Αυτό τώρα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο που πέρασε. Και λέει, μα τι είσαι, κάτι έχει πάθει. Ο εγκεφαλός, νομίζανε ότι έπαθε εγκεφαλικό. Και λέει, όχι, τις κάναμε για να μην πονάει.
0: Μορφήν.
1: Κάναν οπιούχα ένες.
0: Μορφήν σου κάνανε.
1: Και με πείραξε.
0: Ναι.
1: Ναι. Με πείραξε πάρα πολύ και λέω, δεν ξέραμε ότι... Μου λέει ο γιατρός, μη διανοηθείς ποτέ να πάρεις οτιδήποτε ναρκωτικό. Θα πεθάνεις. Ελεγχόμενη δόση και έπαθα αυτό, καταλαβαίνεις. Αλλά τέλος πάντων, άμα είναι για αρρώστια, εντάξει, άμα είναι ο πόνος μεγάλος, θα δεχτείς την ένεση και βλέπεις και τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Μπορεί να και τον παπά Φλέσσα μπορεί να
1: πει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν,
0: εσύ είχες ποτέ στην οικογένεια, κανέναν ποτέ.
1: Τι πράγμα.
0: Τζογαδόρο στην οικογένεια, κανέναν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αφού
1: όχι.
0: Αποσύρθηκαν οι τράπεζες θα πεις.
1: Ω, ναι, ο μπαμπάς ήταν κατά τον. Σου λέω και τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά το έκανε σαν έθιμο. Αλλά όταν είδε τα παθήματα των άλλων, λέει μακριά. Εγώ έπαιξα τάβλη που έλεγε στη γειτονιά με ένα αγοράκι, παίζαμε.
0: Ναι.
1: Καλά όταν το έμαθα ο μπαμπάς, ναι. Παίζαμε μουτζούρι με τράπουλα και επίσης το τάβλη παίζαμε ένα εβραϊκό, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εβραϊκό το λέγανε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω πλακωτό, πόρτες και φεύγα.
1: Όχι, τέτοια δεν ξέρω. Αυτό το εβραϊκό μάλιστα το λέγαμε και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και όταν ζήτησε τον πατέρα μου, πέρα μου καλέ ένα τάβλι.
0: Α, ήταν ειδικό τάβλι, όχι. Τάβλι
1: όχι
0: κανονικό.
1: Ειδικό, τάβλι κανονικό ήταν. Και το είχε ο φίλος μου, ο Μίλτος. Και πηγαίναμε στην αυλή του και παίζαμε. Και λέω, μπαμπά, πάρε μου και εμένα ένα τάβλι. Μου λέει, τι θα πει και εσένα, τι θα το κάνεις παιδί μου το τάβλι. Λέω, να παίζουμε εβραϊκό. Πότε παίζεις, τότε άκουσε ότι παίζω τάβλι. Πάει και αυτό μου το έκοψε. Τάβλος δεν του άρεσε ο τζόγος. Και τι, και παίζαμε όμως, ναι, ποιος θα κερδίσει, μία τσικλόφουσκα. Τότε την κόβανε τη τσικλόφουσκα, πήγαινες και έλεγες δώστε μου μία δεκάρα τσικλόφουσκα. Ήταν κάτι ροζ μακρουλά πραγματάκια και έκοβε, ας πούμε, μπακάλις όποιος είχε τις τσικλόφουσκες. Και έτσι κέρδιζε, ας πούμε, μου έπαιρνε ο Μίλτος ένα κομματάκι τσικλόφουσκα, μου αγόραζε.
0: Ναι.
1: Τσιλικαζίδικο. Είχαμε και εμείς τα κέρδη μας. Αυτά λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βερόνικα.
1: Βάλε λοιπόν το Πορτορίσκο.
0: Το Πορτορίσκο όχι, αλλά έχω ένα άλλο έτοιμο. Yeah, το ρήγμα. Βάλε.
1: Α, μπράβο, πολύ ωραίο το ρήγμα.
0: Άντε,
1: φίλια, ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Πάμε να κλείσουμε τώρα και την τρίτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, αφιερωμένο στη φίλη μας την Ελένη από την Νίκαια, που δεν την ακούμε πλέον στην εκπομπή γιατί ο γιατρός της υπέδειξε ότι πρέπει να κοιμάται νωρίς. Η ψυχή μου είναι τόσο τρυφερή για να κάθεται εδώ σιωπηλή, μοναχή της, γιωμάτη κουβέντες. Κοίταξα γύρω μου, μα όχι, δεν ήσουν. Δεν ήσουν, αγάπη μου. Αν ήσουν απλάι μου, θα σου τα έλεγα όλα. Μέσα στο αίμα μου, ξέρεις, θα σου έλεγα, ταξιδεύουν αστέρια. Μεγαλούχησε η νύχτα που απλώνεται πάνω μας. Και εσύ θα με πίστευες. Μη μου τρέμεις, θα σου έλεγα. Μου μείνε το φεγγάρι, καρδούλα μου. Μου μείνε αυτός ο πατέρας, ο γεμάτος από φίλους και αδέρφια μου. Και μου μείνε αυτός ο μεγάλος αγέρας που φυσάει και κουνάει εδώ πάνω σαν ένα πολυέλαιο απ' τ' άστρα και απ' τα τραγούδια τα σπλάχνα μου. Δεν μου πήρανε τίποτα. Μου έμεινε της ψυχής μου η δροσιά. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου. Κι εσύ θα με πίστευες. Θυμήθηκα, ξέρεις, αγάπη μου, πως είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος σε μια απέραντη γη που και αγέρες φυσούν και που η έρημος, ξέρεις, παγώνει τα ξέσκεπα πρόσωπα. Όλες οι νύχτες δεν είναι το ίδιο. Όλες οι μέρες δεν μοιάζουνε φεύγοντας. Τόσα χρόνια. Πώς μπόρεσα. Την απέραντη αυτή μοναξία πώς τη σήκωσα. Μα όχι, δεν ξέρω, μπορεί να μεγάλωσα κιόλας, μια και έπρεπε μόνος μου να γεμίσω την έρημο. Σου το γράφω από τον Άγιο Ταΐγετο. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν βαρύς και κανείς δεν το ξέρει. Για ένα παιδί που πορεύεται και δεν έχει σε ποιον να το υπεί, αποφασισμένο για όλα. Μου μείναν αυτές οι ραβδόσεις στο στήθος και αυτές οι ρητίδες στο μέτωπο. Φαγωμένες νεροσυρμές, ατελείωτη χύμαρη πίκρας. Μου είναι αυτό το χαμόγελο που υπόσχεται πάντοτε και ποτέ δεν ζητά. Κρεμασμένο για όλους στο σταυροδρόμι της νύχτας. Από την ποιητική του συλλογή «Ο χρόνος και το ποτάμι».

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, κύριε Μάνο.
4: Γεια σου, Μάνο, σκέτα.
5: Τι κάνετε, είστε καλά?
4: Καλά, εσύ?
5: Καλά. Αφού πλέξω το εγκόμια στην κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Ναι.
5: Θα ξαναπλέξω το δικό σας το εγκόμιο λέγοντάς σας ότι όταν απαγγέλλετε κυριολεκτικά μαγεύετε τα πλήθη, να ξέρετε.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Και ξεκινώντας αφορμή από αυτό, αν και άλλος ήταν ο λόγος ο οποίος σας κάλεσα, είχατε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένο έναν συγγραφέα με τον οποίο είχατε μια συνέντευξη.
4: Ναι.
5: Αν δεν κάνω λάθος.
4: Είχα, συχνά.
5: Είναι.
4: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι καθόλου.
5: Ναι, είμαι τραγικός με τα ονόματα. Θέλω να με πιστέψετε.
4: Δεν όχι, είναι, σε πιστεύω, δεν υπάρχει θέμα.
5: Απλά είναι ακούγοντάς τον και δίνοντας τη συνέντευξη σε εσάς.